0: Γιώργο μου, και εμείς οι κακομύρογλου.
1: Οι κακομύροι δεν έχουν ψυχή.
0: Έχουν ψυχή. Πώς θα το κάνουμε.
2: Στα μαλλιά σου να καθίσει σαν πουλί να...
1: Τις άλλες μέρες η κυρία Κάτζου έχει άλλες δραστηριότητες. Το Σαββατοκύριακο για παράδειγμα που κάθεται και δεν εργάζεται, ξυπνάει το πρωί, πίνει ένα καφέ και μετά παίρνει το αυτοκίνητο και πού τη χάνεις, πού τη βρίσκεις, στην Εθνική Οδό. Ξαμολιέται η Κάτζου. Με δύο παπούτσια πάνη να πηγαίνει μέχρι Γιάννενα. Ανεβαίνει πάνω, φτάνει τραγάνα, στρίβει δεξιά, κατεβαίνει, φτάνει μαλακάσα, ξανά δώσ' του τραγάνα. Την έχουν μάθει όλα τα διόδια εκεί στην τραγάνα πάνω κάτω. Περνάει ο Τσιάρας απέναντι, βλέπει την Κάτζου να πηγαίνει πάνω κάτω, σου λέει αυτή η λεφτά.
3: Αλλά ποτέ δεν σαν τα μόνο.
0: Και δεν πάω και πουθενά το Σαββατοκυριακό.
1: Στην τραγάνα.
0: Τραγάνα, εκεί στην τραγάνα, ωραία η τραγάνα.
1: Καλημέρα στην τραγάνα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Τραβάλιζεται και τρέμει. Πότε από εκεί.
1: Τις καθημερινές είναι συγκρού. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Τη βλέπω κουλκουδίνα. Άψου λέει αυτή έχει λεφτά, ρε.
3: Και απόκτησα ένα τετραμάτι που ανοίγει.
1: Είναι και θεματήχη δηλαδή. Μην πέφτει πάνω του, κατάλαβε.
0: Μην τα λες όλα, μην τα λες όλα. Μην είσαι μαρτυριάρη.
1: Μα δεν μπορώ να κρατηθώ, με πνίγει το δίκιο.
0: Ρε αυτό.
3: Μην λένε πάπου. Σου κάνω τρύπο με γι' αυτό.

0: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
1: Τίποτα, μην δίνει σημασία.
2: Το έχει τερματίσει σήμερα. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Εντάξει, σας φτιάχνουμε τη διάθεση. Εγώ χαίρομαι γι' αυτό, να ξέρεις. Παρόλο που με έχει ρίξει τα πατώματα ο Καλαμαράκης, όταν με λέει Κακομύρογλου και Πλεμπέα και όλα αυτά. Εντάξει, γιατί τα βαρύνω ο Γιώργης.
1: Το Χάντζα, Μπιθουλέα.
2: Όλα αυτά είμαι εγώ. Ναι, τέλος πάντων, με έχει ρίξει τα πατώματα, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είμαι μόνη μου. Είναι και άλλη και εμένα.
1: Γεμάτη μα.
2: Δηλαδή στην Τραγάνα και στη Μαλακάσα και άλλοι περνάνε. Δεν περνάει μόνο. Έτσι και στο Χαϊδάρι και στο Χαρνάι. Παντού. Πάμε, ερχόμαστε. Τα βλέπουν αυτά. Ο κύριος Κουλκουδίνας σου λέει δεν γίνεται.
1: Ο Τσιάρας. Ο Τσιάρας μετράει την εθνική.
2: Α,
1: ο Κουλκουδίνας μετράει εδώ.
2: Άλλο οίκο, τι λέω, αξιολόγησης. Εκεί πήγε το μυαλό μου. Ναι, είναι δείκτης ευμάρειας αυτό. Άμα πηγαίνω, έρχεσαι συγκρού για να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να ανεβαίνεις, κατεβαίνεις, είναι δείκτης ευμάρειας.
1: Ακριβώς. Συλλέγουν τα στοιχεία λοιπόν ο κύριος Τσιάρας στην εθνική, ο κύριος Κουλκουδίνας στη συγκρού, τα δίνουν στον κύριο Θεοχάρη, βγαίνει ο κύριος Θεοχάρης.
3: Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη.
2: Όχι, το πήρε πίσω. Είσαι άδικος γιατί το πήρε πίσω.
1: Γενναία πολιτική πράξη.
2: Γενναία, γιατί.
1: Είπε ότι έκανε λάθος, ότι ήταν άστοχη.
2: Άστοχη έκφραση.
1: Η έκφραση,
2: ναι,
1: η έκφραση είναι το πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Μπράβο στον κύριο Θεοχάρη. Μπράβο. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αγαπητή Μπιθουλέη. Με την κυρία Αμαλία Κάτζουδα βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο. Νοικοκύρης ο Ιωσήφ, νοικοκυρέος.
1: Εγώ είμαι ο Κύρης.
2: Του σπιτιού.
1: Είσαι Κακομύρης που λέγανε και τα ημισκούμπρια.
2: Εμμύρης, Κακομύρης η ελληνική ταινία, έτσι δεν είναι.
1: Κουτσάς, ξέχαστας. Γεωργής Δαβαρίνος η Μαρία, όπως τον λέει η Αμαλία Κάτζου εδώ στα διαλύματα. Και η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας σχόλια, για τα δικά σας μηνύματα. Πείτε μας τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, γιατί όπως ακούσατε ο κ. Χρυσοχοίδης λέει ότι τα πράγματα είναι καλύτερα. Το διαπιστώνετε και εσείς, το βλέπετε στην καθημερινότητά σας, στούντιο 3LFM.gr.
2: Επίσης, πείτε μας αν και εσείς ανεβοκατεβαίνετε την εθνική κάθε Σαββατοκύριακο. Αν πηγαίνετε στην Τραγάνα και από την Τραγάνα στη Μαλακάσα, από τη Μαλακάσα από εδώ, από εκεί. Δηλαδή, το ποπό σας δεν το βάζετε κάτω κι εσείς. Μετά φταίει ο Τσιάρας. Δεν το βάζει το ποπουδάκι σας κάτω, βάλτε.
1: Αχ, Θεέ μου.
2: Αχ, Θεέ μου.
1: Καλημέρα στο Λεωνάρδο. Είσαστε εξωγήινο, δίδυμο. Να σε καλά, βρε Λεωνάρδο.
2: Να σου πω, είπε για τι αυξήσει που έρχονται στα τρόφιμα που έλεγε να
1: πούμε. Όχι, θα του μαυρίσουμε την ψυχή των ανθρώπων.
2: Να μην το πούμε.
1: Είπαμε ότι τον Οκτώβριο έρχονται αυξήσει.
2: Αυτά είπαμε στην πρώτη ώρα γι' αυτό.
1: Σε οπορκυπευτικά, γαλακτοκομικά και αρτοσκευάσματα.
2: Πολύ ωραία.
1: Το Νοέμβριο σε χαρτικά και πλαστικά.
2: Κάθε μήνα δηλαδή θα πάρουμε δόση. Με
1: κορύφωση.
2: Τη δόση
1: κορύφωση.
2: Ναι. Όχι, λέει, θα πάρουμε τη δόση μας κάθε μήνα.
1: Και το Δεκέμβριο η Κριστίνα Λαγκάρ θα μας αποχαιρετήσει

0: καθώς φεύγει από την διοίκηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με μία ακόμη αύξηση των επιτοκίων.
1: Άρα κρυβαίνει το χρήμα και για τους ιδιώτες, για εμάς που έχουμε δάνεια στεγαστικά και όχι μόνο, και για τις επιχειρήσεις. Α, ωραία. Κλάψε με, μάνα, κλάψε με.
0: Αυτά σχετικά με την ενέργεια, έτσι, για τα προβλήματα που υπάρχουν, το ξέρετε, το ζείτε στην καθημερινότητά σας, με τα καύσιμα, με το πετρέλαιο θέρμανσης που περιμένουμε να ξεκινήσει η διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου, περιμένουμε και τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν αύριο, 30 του μηνός, για τα καύσιμα. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και την ακρίβεια στα υπόλοιπα και κυρίως στα τρόφιμα που μας απασχολεί περισσότερο από κάθε άλλο όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Άκουσα χθες την κυρία Τσαγκάρη.
1: Ναι.
0: Η κυρία Τσαγκάρη από την Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή μίλησε στο Earth News, στην μεσημεριανή εκπομπή, και είπε λοιπόν σχετικά με τις αυξήσεις που υπάρχουν στα τρόφιμα ότι είναι συγκρατημένες το τελευταίο διάστημα, δεν παρατηρούνται λοιπόν αυξήσεις στα τρόφιμα και ότι δεν υπάρχει πτώση της κατανάλωσης.
2: Από αυτές τις 8 μονάδες πληθωρισμού που βλέπουμε τα δύο τελευταία χρόνια, η 2,55 είναι η στέγαση, η 1,7 είναι η μεταφορά που έχει μέσα και την ενέργεια και 1,9 είναι τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και όλα αυτά. Και μόλις το 0,8 είναι τα τρόφιμα.
3: Πάντως είναι μια πραγματικότητα ότι είναι πολύ αυξημένα. Είναι μια πραγματικότητα ότι ο κόσμος δυσκολεύεται να γεμίσει το καλάθι του.
2: Φυσικά. Ξέρετε,
3: προϊόντα...
2: γιατί δυσκολεύεται. Ναι. Και γι' αυτό κιόλας ο κύριος Κιωσές πολύ, πολύ ορθά είπε ότι δεν θα πρέπει να βλέπουμε πτώση του όγκου. Δηλαδή, τι αγοράζουμε, δεν τη βλέπουμε αυτή την πτώση, διότι τα δύο τελευταία χρόνια υπάρχει ανατιμήσεις, αλλά είναι συγκρατημένες. Δεν είναι αυτές που οδηγούν. Εκεί που έχει μεγάλη πίεση στο νοικοκυριό είναι από την ενέργεια, από τη στέγαση και όλη από τη ζωή έξω. Και αυτό τον πιέζει και φυσικά το εκδηλώνει και στα τρόφιμα, γιατί όλα του φαίνονται βουνό.
0: Τι ακούμε, ρε φίλε.
1: Με πιέζει η τιμή της βενζίνης που ακεβάζω και θέλω πολύ παραπάνω από, σε σχέση με αυτό που έβαζα το καύσιμο το προηγούμενο διάστημα. Και επειδή πιέζομαι πολύ λόγω ενέργειας, το βλέπω βουνό και το σούπερ μάρκετ.
0: Φαίνεται βουνό και το σούπερ μάρκετ.
1: Που δεν είναι ακριβό, δηλαδή.
0: Είναι συγκρατημένες οι αυξήσεις. Λέει τα δύο τελευταία χρόνια. Okay. Ναι, υπάρχουν αυξήσεις, αλλά είναι συγκρατημένες. Αλλά όλα τα άλλα είναι αυτά που μας πιέζουν και μας κάνουν να βλέπουμε σαν βουνό και τις τιμές των τροφίμων. Τι ακούμε. Και αντέχουμε. Εγώ αυτό θα πω, δηλαδή πραγματικά. Έρχονται από παντού τα πυρά, όπως κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Βαλόμεθα πανταχώθεν. Πείτε μας, ρε παιδιά, και εσείς, μήπως είμαστε εμείς οι περίεργοι, μήπως είμαστε εμείς οι παράξενοι. Είναι συγκρατημένες οι αυξήσεις τα δύο τελευταία χρόνια, όταν πηγαίνετε, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ. Μήπως μπερδεύεστε κι εσείς επειδή είχε ακριβήνει η ενέργεια και όλα τα υπόλοιπα και τα βάζετε όλα στο ίδιο καλάθι. Πείτε μας στο στούντιο 3LFM.gr.
1: Και η Ελώνα λέει: καλημέρα. Εγώ πάντως δεν έχω τι να κάνω και λέω: δεν πάω μια βόλτα από τις συγκρούσεις 5.30 το πρωί. Και πόσο απολαμβάνω να βλέπω την τιμή στα βενζινάδικα εκεί πέρα να ανεβαίνει κάθε μέρα. Καλημέρα, Ελώνα, και εγώ το ίδιο κάνω. Πάνω κάτω τη συγκρού.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Ρε παιδιά, λέει αλήθεια με αυτά που ακούμε. Πού τους βρίσκουν? Το θέμα είναι ότι προκαλούν τον κόσμο, ρε παιδί μου. Δηλαδή σε μια περίοδο που πραγματικά ο κόσμος δυσκολεύεται. Εγώ δεν θα μιλήσω για καταστροφή.
1: Όχι, με
0: έτσι,
1: τίποτα.
0: Δεν λέω ότι είμαστε σε
1: επίπεδο. Είναι και παγκόσμια η ακρίβεια φαινόμενα.
0: Αλλά
1: έτσι,
0: ρε παιδί μου,
1: το βλέπουμε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Στενάζει δηλαδή από την ακρίβεια.
1: Υπάρχουν δύο πόλεμες εξέλιξη.
0: Τα νοικοκυριά δυσκολεύονται πάρα πολύ. Δεν μπορεί να ακούσει διαπράγματα όπως ακούσα από τους πολιτικούς ή όπως ακούσαμε τώρα από την κυρία Τσαγκάρη. Ότι ναι, αλλά σας φαίνεται αυτό γιατί συμβαίνει και στα άλλα. Καλημέρα και σε σένα, Θωμά, να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα στη Φωτεινή. Τι να διαβάσω τώρα, να το διαβάσω το μήνυμα της Φωτεινής. Έχω να πάρω σοκολάτα στα παιδιά μου 3 μήνες. Καλημέρα, Φωτεινή.
1: Καλημέρα, Φωτεινή.
0: Εγώ θα πω σε πολλούς που έχουν δημόσιο λόγο και θέσεις και αξιώματα να είναι πολύ πιο προσεκτικοί.
1: Ακριβώς, θα συμφωνήσω
0: σε αυτά τα οποία λένε.
1: Γιατί ο κόσμος, και λέμε ότι δεν μεταφέρουμε εικόνα καταστροφής της χώρας. Με τίποτα μακριά, τουλάχιστον και από μένα και από τον Ιωσήφ. Και ο Νίκος λέει: συγκρατημένη είναι η ανοχή μας, λέει ο Νίκος. Βλέπεις ότι όλα αυτά, τον κόσμο, τον βγάζει από τα ρούχα του.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Και είναι φυσικά είναι λογικό.
0: Όταν ακούς τώρα τον κάθε ένα να βγαίνει και να λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι την ώρα που ο άλλος αντιμετωπίζει πρόβλημα, δεν θα του προκαλέσει θυμό? Ή για παράδειγμα, όπως λέγαμε και την πρώτη ώρα, αυτά τα οποία έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, έχει μεγάλη
0: με την αδράνειά της.
1: Και μετά λέμε γιατί επελάβει η ακροδεξιά σε όλες τις χώρες.
0: Θα φέρουν την ακροδεξιά καβάλα σε όλη την Ευρώπη.
1: Ακριβώς όπως το λες. Άρα μην αναρωτιέστε όλοι εκεί, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Ιταλία, στη Γαλλία και στη Γαλλία. Γίνεται, λέει, Μελανσό, με Λεπέν, λέει, δημοσκοπήσεις.
0: Αυτοί πάνε.
1: Το
0: δεύτερο γύρο.
1: Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό. Με τις αποτυχημένες πολιτικές και τις μη κοινωνικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν, πού θα στρέφει ο κόσμος? Στα άκρα στρέφεται.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα, στο Κερατσίνη που γυρνάει από τη Σκύρο. Να σε καλά, Νικόλα. Άλλος Νίκος. Δεν υπάρχει λεπτώση στον όγκο πωλήσεων τροφίμων τα δύο τελευταία χρόνια, επειδή τα δύο χρόνια πριν είχαμε κόψει ήδη τα πάντα. Τι να κόψουμε πια?
1: Και ο φίλος μας ο Μάικ λέει: παιδιά, εγώ όταν βλέπω τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ είναι σαν να βλέπω βιτρίνα κοσμοτοπολίου. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ακριβά, πιστεύουν ή το φαίνονται όλα βουνό? Δεν πάει έτσι.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Δεν γίνεται, λέει, να γίνονται πόλεμοι και εμείς να μην χρησιμοποιούμε την αποθήκευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να έχουμε βγάλει εκτός παιχνιδιού το λιγνίτη. Δεν μιλάει κανείς για το πώς θα λυθεί το πρόβλημα και μας δουλεύουν και από πάνω. Αυτό που λέγαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει αντίδραση και οργή από τον κόσμο.
1: Καλημέρα και στον Άγγελο που λέει καλημέρα από έναν κακομύρη. Ο Άγγελος είναι κακομύρης όπως είμαστε και εμείς. Καλημέρα, Άγγελε.
0: Καλώς ήρθες στο κλαμπ. Είσαι στο σωστό σημείο. Ο Γιάννης λέει για τις ανακοινώσεις, τις συστάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση της πληκτρολόγησης στο γνωστό εργαλείο της AI. Δεν ξέρουμε, πάντως η σύσταση από την Κομισιόν είναι αυτή. Σβήστε τα φώτα, σβήστε τα καλοριφέρ για τον χειμώνα που έρχεται. Είναι εκατοντάδες τα μηνύματά σας για όλα τα θέματα, κυρίως για το θέμα της ακρίβειας, αλλά και για το θέμα με την κίνηση στους δρόμους. Αλλά και για το θέμα που αναφερθήκαμε νωρίτερα σχετικά με το Πανεπιστήμιο Πατρών και τους 400 επιτυχώντες φοιτητές που δεν ενεγράφησαν φέτος, κυρίως λόγω οικονομικών δυσκολιών. Είναι ένα θέμα το οποίο και σας έχει προβληματίσει, αλλά ταυτόχρονα θα έλεγα σας έχει συγκινήσει κιόλας.
1: Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι διαβάζω την είδηση πριν λίγα λεπτά. Καμπανάκι από την Κομισιόν για ενεργειακή επάρκεια το χειμώνα. Προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για την ανάγκη προορισμού της ενεργειακής κατανάλωσης απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κτλ. Ο Επίτροπος Ενέργειας, ο κ. Γιόρκεσεν, σε επιστολή του προς τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καλεί τις κυβερνήσεις να συνεχίζουν να λαμβάνουν μέτρα. Ξέρετε ποια είναι αυτά τα μέτρα? Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής. Μετατόπιση της ζήτησης μέσω έξυπνων μετρητών και τιμολογίων. Ο περιορισμός της θέρμανσης, αυτά που λέγαμε, στη δημόσια κτίρια. Η απαγόρευση ή ο περιορισμός εξωτερικής θέρμανσης. Και η απενεργοποίηση περιττού δημόσιου φωτισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μπράβο!
0: Παίρνουμε μέτρα, παιδιά!
1: Στείλατε επιστολή!
0: Μέτρα.
1: Η Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όλες. Αυτό είναι το θέμα. Όχι να μειωθεί ο ειδικός φόρος και να δώσετε το πράσινο φως για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Όχι να κατεβάσετε, έτσι, όλα αυτά τα. Τι να πω τώρα, δημοσιονομικά σύμφωνα που τα είδαμε και στα μνημόνια και στην περίοδο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, ότι στραγγάλισαν τις οικονομίες. Ξυπνήστε εκεί στην Ευρώπη. Πραγματικά ξυπνήστε.
0: Δεν ξέρω αν είναι πολύ αργά πλέον, Αμαλία. Θα έπρεπε να έχουν αντιδράσει εδώ και πολύ καιρό και θα έπρεπε να έχουν και μια διαφορετική ενδεχομένως πολιτική, να είναι πιο ευέλικτη κυρίως σε ενεργειακά θέματα. Καθώς όλοι βλέπαμε τι έρχεται, τι είναι μπροστά μας. Πριν πάμε παρακάτω, να σας πω. Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Lidl, όποιος ξέρει, από φρεσκάδα ξέρει. Και έχει και 100% εγγύηση για φρούτα και λαχανικά και αν δεν μείνει ικανοποιημένος, παίρνει πίσω τα χρήματά του.
1: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Ελάτε στα νησιά, λέει, να δείτε τι χειμώνα θα περάσουμε. Κλεισούρα, τζάκι, εντριβές και φαγητό με το δελτίο. Θα θυμηθούμε παλιές εποχές, εμείς οι τσοκαρίες, λέει η αγαπητή Κατερίνα.
1: Λοιπόν, και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, έκανα και το σαράδαμα λίμων, τον Ζαχαρία το Ζούπη, Opinion Paul. Καλημέρα, Ζαχαρία.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Τώρα, μιλάγαμε εδώ και είχαμε ανοίξει και διάλογο με τους ακροατές για την ακρίβεια και τις ατυχείς δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών. Ο κόσμος είναι στα κάγκελα, Ζαχαρία μου, και λογικό είναι. Και θέλω να σε ρωτήσω αν θεωρείς ότι όλες αυτές οι ατυχείς δηλώσεις επηρεάζουν συνολικά ή θα επηρεάσουν τη δημοσκοπική εικόνα της κυβέρνησης σε επόμενες μετρήσεις.
4: Είμαι σε μια. Πιστεύω ακράδαντα μάλλον ότι έχουμε μπει σε μια φάση. Κάθε λάθος από το μικρότερο ή το μεγαλύτερο κοστίζει. Και σε κυβέρνηση και σε άλλα κόμματα. Συγκεκριμένη περίπτωση, προφανώς σε μια φάση που ήδη την ακρίβεια τη βρίσκαμε να έχει ως πρώτο πρόβλημα να έχει αυξηθεί. Δηλαδή στην Opinion Poll από 55% που το δηλώνανε τον Ιούνιο είχε φτάσει 62% ως πρώτο πρόβλημα η ακρίβεια. Και με αυτά τους αριθμούς, αυτά τα ποσοστά, μπαίνουμε στην κρίση, έτσι, που ήδη υπάρχουν αυξήσεις στα καύσιμα και αυτό θα επηρεάσει μια αλυσίδα προϊόντων. Νομίζω ότι κάθε λάθος κοστίζει και καλό είναι να είναι προσεκτικοί, γιατί οι Έλληνες μπορούν να συγχωρήσουν τα πάντα αν δουν μια προσπάθεια, ακόμα ίσως και όχι και πολύ πετυχημένη, εάν λάβουν μήνυμα αλαζονίας, ας το πούμε έτσι, εκεί συμπεριφέρονται περίεργα.
0: Ειδικά σε αυτές τις συνθήκες, όπως περιγράφουμε, που η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία, το καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις.
4: Ακριβώς. Είναι το νούμερο ένα και θα έλεγα ότι ενώ υπήρχε αυτή η κατάσταση και δεν μάλλον έχει περάσει μέχρι στιγμής αδιάφορη. Βέβαια, όπως και πέρσι, όπως και κάθε χρονιά, μετράμε σταδιακά από εκεί και πέρα όταν εφαρμόζονται κάποια μέτρα. Όμως δεν είδαμε κάποια εντυπωσιακή αλλαγή σχετισμών και ειδικά για την κυβέρνηση δεν είδαμε κάποιο άλμα δημοσκοπικό. Δεν είναι. Υπήρχε ή στα ίδια ή μια οριακή αύξηση γύρω στη μισή μονάδα κτλ.
0: Ισχύει αυτό το οποίο τουλάχιστον από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ λένε ότι από τη ΔΕΘ το μοναδικό κόμμα το οποίο βγήκε κερδισμένο είναι το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή το καταγράψατε όντως ανεβασμένο μετά τη ΔΕΘ.
4: Κοίταξε, το ΠΑΣΟΚ εισέπραξε μπαίνοντας το Σεπτέμβριο, με τη 3 Σεπτέμβρη, με ό,τι συνέβη στην Κρήτη, δεν λέω την ίδια την εκδήλωση, το σάρωμα, το νομών και τα λοιπά. Ήρθε πιο καλά σε επαφή σχετικά με την κοινωνία. Προσπάθησε να προβάλλει προτάσεις και στη ΔΕΘ. Υπήρχε μια βελτιωμένη παρουσία του Ανδρούλα και έγινε ό,τι έγινε. Φαίνεται εν ολίγοις να έχει μια ίσπραξη του 1-1,5%. Αυτό βέβαια που μένει είναι να δούμε ότι ας με κάτι τέτοιο σταθεροποιείται. Γιατί το βρίσκουμε κατά μέσο όρο στο 12-12,5. Θυμίζω ότι ας την ονομάσουμε προ-Τσίπρα εποχή, πριν να επανεμφανιστεί με το κόμμα, το ΠΑΣΟΚ επί 2-2,5 χρόνια κειμενόταν στο 12,5 με 13,5, δεν είναι.
0: Σωστά, ναι.
4: Οπωσδήποτε όμως έχει εμφανίσει τις πράξεις και συνδυασμένο αυτό με ένα φρενάρισμα ή και μια μείωση μικρή του Σελάς, έχει μειώσει κάπως τη διαφορά. Κατά μέσο όρο βέβαια είναι στις 4 μονάδες, έτσι εκτιμώ εγώ βλέποντας όλες τις δημοσκοπήσεις, είτε άλλες δίνουν μικρότερη διαφορά, είτε μεγαλύτερη, αποκτά ένα δικαίωμα να πει «Α, μπορώ σε πρώτη φάση να περάσω την Ελλάδα, το πούμε έτσι.
1: Ναι. Εγώ αναρωτιέμαι και γιατί όλα δείχνουν ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα και το μεγάλο. Υπάρχει μια αναστάτωση στην πιο δεξιά πολυκατοικία. Θα αλλάξουν οι ισορροπίες όταν εμφανιστεί ο κύριος Σαμαράς και θα πλήξει την κυβέρνηση ένα κόμμα Σαμαρά. Την Νέα Δημοκρατία.
4: Ένα κόμμα Σαμαρά, καταρχάς. Ας ξεκινήσουμε από το αυτονόητο. Ότι θα πλήξει η Νέα Δημοκρατία ή θα την πλήξει. Αυτό το οποίο μετράμε είναι ή θα μετρήσουμε όταν εμφανιστεί κιόλας. Με τις διακηρύξεις, αν και λίγο πολύ ξέρουμε τις θέσεις του, σε εξέφρασε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εν είδη πλατφόρμας, θα έλεγα στη συγκέντρωση που είχε κάνει στο Ηράκλειο τον Ιούλιο, νομίζω. Θα το δούμε, θα δούμε τα στελέχη. Κοιτάξτε, το θέμα είναι το μέγεθος ζημιάς. Άλλο να κόψει από την Δημοκρατία μισή μία μονάδα και άλλο να κόψει δύο ή τρεις. Έτσι δεν
1: είναι? Ναι,
4: αυτό βέβαια δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε από τώρα. Άρα από τη Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να δούμε πώς θα οχυρωθούν, πώς θα αντιμετωπίσουν ένα κόμμα αφού εμφανιστεί και κατά τη γνώμη μου, επειδή γίνεται αυτή η συζήτηση όλο των απολειών προς τα δεξιά, να ξέρετε ότι υπάρχει ένας άλλος μεγάλος ασθενής. Οι απόλυτες ευρωεκλογές. Ό,τι έχασε η Νέα Δημοκρατία προς τα δεξιά, προς τα δεξιά της, έχασε και από το χώρο του κέντρου. Ο χώρος του κέντρου, ενώ είναι πρώτο κόμμα εκεί στα διάφορα μεγέθη η Νέα Δημοκρατία, λείπει πολύ από τα ποσοστά, απέχει πολύ από τα ποσοστά που της έδινε το, ας πούμε, το 23. Έχει μία καχυποψία, μία επιφύλαξη, περίμενα, αλλά και τα λοιπά. Άρα έχει ουσιαστικά να ισορροπήσει η Νέα Δημοκρατία. Πάντως για το κόμμα Σαμαρά, όταν θα εμφανιστεί, θα το δούμε. Εμείς στη δυνητική ψήφο το βρίσκαμε 12, ένα 4 περίπου, αυτό που λέμε σίγουρα ή πάρα πολύ πιθανό, και ένα, το υπόλοιπο ήταν, θα μπορούσα να το ψηφίσω. Σίγουρα ένα κομμάτι είναι δημοκρατικό και ειδικά αυτό που εμφανίζεται στους αναποφάσεις τους, που είναι μεγάλο κομμάτι, ας πούμε ένα σημαντικό κομμάτι. Ναι, ναι. Νομίζω από εκεί μπορεί να εισπράξει ο κύριος Σαμαράς.
1: Μάλιστα. Και Ζαχαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Ίσως η πιο όμορφη περιγραφή για το κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι. Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
0: Ο Φίβος Τελιβοριάς έχει και εκείνος γενέθλια σήμερα.
1: Αυτή να ρωτήσουμε, να δούμε που πάει.
0: Της δικής μας γενιάς, παιδί των 70's.
1: Αυτή να ρωτήσουμε τον προορισμό μας, ο άγνωστος δρόμος.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε. Ναι. Έχει πείσει τους γονείς του να τον πάνε να δει τον Μάνο Χατζηδάκη σε μια μπουάτ στην Πλάκα. Το πάνε λοιπόν, αλλά οι γονείς του δεν ξέρουν τι έχει σκαρώσει. Έχει ηχογραφήσει μια κασέτα και πηγαίνει λοιπόν στα καμαρίνια, κάποια στιγμή στο διάλειμμα, προσποιούμενος ότι πηγαίνει στην τουαλέτα. Πάει λοιπόν, βρίσκει το Χατζηδάκη και του λέει: «Κύριε Χατζηδάκη, γεια σας, συνάδελφος. Θα ήθελα να ακούσετε τα τραγούδια μου». Παίρνει την κασέτα ο Χατζηδάκης. Εντάξει, φεύγει ο μικρός που να περιμένει. Την άλλη μέρα, Κυριακή, χτυπάει το τηλέφωνο στο σπίτι, το σηκώνει η μητέρα του. Μάνος Χατζηδάκης, λέει, η γυναίκα νόμιζε ότι της κάνουν πλάκα. Είχε ενθουσιαστεί με αυτά που άκουσε και τους κάλεσε για φαγητό. Και έτσι έγινε, βρεθήκαν λοιπόν όλη η οικογένεια με το Μάνο Χατζηδάκη για φαγητό και έτσι ξεκίνησε η πορεία του Φίβου Δελιβοριά που σήμερα έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά! Αυτά που λες, κυρία Κάτζου μου, γιατί υπάρχουν και ωραίες ιστορίες έτσι από το χώρο της μουσικής. Α, δεν σου είπα, το ξέχασα, επειδή λέγαμε χθες για το θρίαμβο της Εθνικής.
2: Ναι, βέβαια.
0: Παίζει λοιπόν την Πέμπτη με την Ολλανδία.
2: Sold out, λέει τα παιχνίδια.
0: 100.000 στην αναμονή για ένα εισιτήριο για τον αγώνα της Εθνικής. Και την Πέμπτη και την Κυριακή με τη Γερμανία.
2: Ακριβώς.
0: Στη Γερμανία η Bild που έγραψε αυτά ο ποδοσφαιρικός νάνος. Λέγαμε χθες που είχε υποτιμήσει και τον Όφη, αλλά διάβασα χθες και έχει απόλυτο δίκιο στο Hard Dog ένα θέμα. Η Bild ήταν εκείνη που την περίοδο των μνημονίων είχε τα πρωτοσέλιδα.
2: Ναι.
0: Πουλήστε τον Παρθενώνα. Πουλήστε τα νησιά.
2: Δεν θυμάσαι, οι Έλληνες τεμπέληδες, μου φραπέδες. Αυτή είναι η Bild.
0: Ξίδι λοιπόν.
2: Ξίδι και μεγάλο
0: ξίδι
2: μπουκάλι.
0: Ξίδι στην Bild, ξίδι. Πώς περνάει η ώρα. Μια καθυστερημένη λόγω ξέφρενου πάρτι χθες το βράδυ. Καλημέρα από τον Real Blogger.
2: Καλημέρα.
0: Πάλι είχε βγει. Είναι party animal.
2: Ναι, είναι party animal.
0: Δεν μπορείς να τον συγκρατήσεις. Κακομύρης βέβαια.
2: Κακομύρης και εκείνος.
0: Party animal όμως. Καλημέρα παλικάρι μας.
2: Λοιπόν, είναι η ώρα του Παναγιώτη Βολάνιο. Να δούμε τι ακριβώς ισχύει με την κίνηση. Έλα Παναγιώτη.
3: Καλημέρα και πάλι. Μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικράτη.
2: Μην βάζεις τέτοια, αφού ο υπουργός είπε ότι είναι καλύτερη εικόνα στο μποντιλιάρισμα.
0: Ναι, αυτά τα απελπισία
2: άστα.
0: Πρέπει να οπλιστούν με υπομονή και τα λοιπά, τα κόβεις από σήμερα από το δελτίο κίνησης.
3: Όντως κομμένα.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Θα είμαι πιο αισιόδοξη.
2: Έτσι, μπράβο. Αυτό θέλω.
3: Αλλά όντως μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικράτη. Να πω κάτι διαφορετικό.
2: Όχι, όχι, την αλήθεια πεις, εντάξει. Την εικόνα, την πραγματική.
3: Ωραία, στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Στην Κάφο από Λυκόβρηση μέχρι Μεταμόρφωση και από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Μπλοκαρισμένοι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Φιλοθέ μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι λεωφόρο Αμφιθέας και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αττική οδό έχουμε καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών καθυστερήσεις από κόμβο Ανθούσας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον αλλά και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
2: Να πούμε λοιπόν ότι τώρα βλέπω ότι υπάρχει δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό της ιστοσελίδας politic.gr. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία κερδίζει μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας στις αρχές Σεπτεμβρίου, που μετρέται στο 29,6%. Δεύτερη είναι η Ελλάδα του κ. Τσίπρα, ελληνική αριστερή συμπαράταξη με 15,4% και οριακή απώλεια σε σχέση με το 15,4% στις 3 Σεπτεμβρίου. Το ίδιο βλέπω εγώ ποσοστό, 15,4%-15,4%. Ενώ το Πασό καταγράφει άνοδο 0,8% στο 14%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,6%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,6%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,4%. Φωνή Λογικής με 3,9%. Το Μέρα 25 με 3,3%. Η Πλεύση Ελευθερίας με 3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%. Οι Δημοκράτες με 1,4%. Και η Νίκη με 0,7%.
0: Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για το θέμα με τα πανεπιστήμια και τις εγγραφές που δεν πραγματοποιήθηκαν φέτος. Και όχι απλά έχουν έρθει μηνύματα, έχουν έρθει μηνύματα προσφοράς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα θέλανε να συνδράμουν, ώστε αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να σπουδάσουν εκεί όπου έχουν πετύχει. Έχουν έρθει μηνύματα και από τον Παντελή.
2: Είναι συγκινητικό.
0: Και από τη Φωτεινή. Καλημέρα, Φωτεινή. Και λένε και κάτι άλλο. Εάν θα μπορούσε να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία, χορηγία από ιδιώτες, από μεγάλες επιχειρήσεις, ώστε να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά, κυρίως που έχουν περάσει στις πρωτοκλασάτες εντός εισαγωγικών σχολές. Δηλαδή, όταν μιλάμε τώρα για ιατρική και ηλεκτρολόγων μηχανικών, και να μην μπορούν να πάνε λόγω του οικονομικού, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ δυσάρεστο. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές για αυτό το θέμα.
2: Ναι.
0: Και ίσως θα μπορούσε να υπάρξει και κάποια ιδιωτική πρωτοβουλία εκεί.
2: Ναι.
0: Ώστε να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Καλημέρα, Φωτεινή.
2: Καλημέρα, Φωτεινή.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα, το παρακάτω αύριο. Μου διέφυγε σήμερα, το κρατάω λοιπόν, το σημειώνω για την αυριανή εκπομπή. Καλημέρα και στον Κώστα, λέει, θα μπορούσε ο Βολάνιος κάποια στιγμή να μας πει, πέρα από την κίνηση, πόσοι είναι και οι επιβάτες σε κάθε αυτοκίνητο. Ο Παναγιώτης δεν έχει αυτή
2: δεν
0: τη
2: έχει
0: δυνατότητα.
2: Δεν έχει τέτοια εικόνα ο Παναγιώτης.
0: Δεν μπορεί να το κάνει, αλλά θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μαθαίναμε, γιατί από ό,τι λένε οι πολίτες τον τελευταίο καιρό, μετακινούνται σε γκρουπάκια, ειδικά όσοι πηγαίνουν στην εργασία τους. Τώρα έχουμε και άλλα πολλά θέματα που δεν θα προλάβουμε να αναπτύξουμε με την Αμαλία, καθώς είχαμε και τη χθεσινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
2: Ναι, που έδωσε και την. Ουσιαστικά επανέλαβε αυτά που είχε πει και στη ΔΕΕΘ για κατάργηση υποκαταβολής φόρου, και άλλα μέτρα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Σήμερα θα βρεθεί στην Ηλία ο Αλέξη Τσίπρα, γιατί υπάρχει ένα φόρουμ εκεί. Θα περιοδεύσει και στα χωριά, θα μιλήσει και με κατοίκους και με αγρότες για να ακούσει τα προβλήματά τους.
0: Είχαμε και τη διάψευση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με ένα επεισόδιο, όπως έγραψε η εφημερίδα, μεταξύ της κυρίας Γκίλ Φόιλ και του κυρίου Παπασταύρου.
2: Ναι, το ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο επεισόδιο. Και επίσης, αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης και τόνισε, ότι η Ελλάδα μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την ενεργειακή αναβάθμιση της Ελλάδας, που προσφέρει και γεωπολιτική ασφάλεια και όχι μόνο.
0: Στην έκρηξη που είχαμε στην Πλάκα με τραγικό απολογισμό 6 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, εκεί λοιπόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έδωσε χθες ο Μιχάλης Αραμπατζόγλου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, από τις έρευνες μέχρι τώρα δεν προκύπτει διαρροή στο κεντρικό αγωγό.
2: Μάλιστα στο δεύτερο όροφο που μέναν.
0: Ήταν στο δεύτερο όροφο και μάλιστα, όπως είπε ο Μιχάλης Αραμπατζόγλου, η γυναίκα, η ιδιοκτήτρια δηλαδή, εκεί πέρα που έχασε και τη ζωή της, είχε αναζητήσει τεχνικό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να γίνει έλεγχος, λόγω όμως Αυγούστου. Αυτό δεν ήταν
2: δυνατό. Ναι.
0: Και το αφήσανε για μετά. Ένας έλεγχος ο οποίος δεν πραγματοποιήθηκε δυστυχώς ποτέ και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της γιατρού οι δικηγόροι που ήταν μέχρι τώρα. Παραμένουν όμως νομικοί παραστάτες του συζύγου της, του γιατρού δηλαδή. Και είχαμε και άλλη μία κατάθεση νοσηλεύτριας, η οποία ανατρέπει την αρχική της κατάθεση και σχετικά με τις ώρες προσέλευσης, αλλά σχετικά και με τα όσα είχε πει στην πρώτη κατάθεση, λέγοντας ότι μας είπαν ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Οι γιατροί μας είπαν ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι.
2: Για αυτό που έγινε με τον Μαζονάκη.
0: Και είχαμε και μια ιδιωτική κλινική.
2: Στη Θεσσαλονίκη, νεφρολογική κλινική που έκανε όμως, λέει, χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς και όχι μόνο, έδινε φάρμακα. Και μάλλον διαβάζω ότι μπαίνει λουκέτο στη συγκεκριμένη κλινική, γιατί προσέφερε υπηρεσίες που δεν είχε πάρει.
0: Συνταγογραφούσαν φάρμακα.
2: Και έκανε χημειοθεραπείες.
0: ακόμα και σε ανθρώπους που δεν είχαν κακό ίδια.
2: Άνοιξε το κουτί της Πανδώρας, τώρα το βλέπουμε. Εδώ
0: αυτό βρέθηκε μετά από έλεγχο της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διαφάνειας και μετά από καταγγελία που είχε γίνει.
2: Ακριβώς. Και βεβαίως όλο αυτό το παζάρι που γίνεται με τους S400 και την Τουρκία να μεταφερθούν σε άλλη χώρα για να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35. Πήγε ο Φιντάν Σαουδική Αραβία. Είχε προηγηθεί όμως ο Νετανιάχου, ο οποίος βεβαίως δεν πήγε εκεί τυχαία. Πήγε για να μην δώσει το OK η Σαουδική Αραβία να μεταφερθούν οι S400 από την Τουρκία στην Σαουδική Αραβία.
0: Φύγαμε, κύριε Ταβαρίνο μου. Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Επιστροφή για τα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής. Να σας πούμε ότι σε πολύ λίγο, λίγο μετά τις 10, εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου, καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου, θα είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Καλημέρα και στην αγαπητή ακροάτρια που έχει στείλει ένα μήνυμα σχετικά πάλι με το θέμα των πανεπιστημίων και ειδικότερα της Πάτρας. Φέτος, λέει, οι βάσεις ανέβηκαν πάρα πολύ λόγω των θεμάτων της φυσικής. Οι μαθητές με 18.400 μόρια που κατοικούν σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη είναι πολύ πιθανό να επέλεξαν να μην φοιτήσουν στην Πάτρα, αφού με τόσο υψηλή βαθμολογία και με το 10% θα περάσουν με βεβαιότητα στην Ιατρική Αθηνών ή Θεσσαλονίκη του χρόνου. Παραμένει, λέει, και η πιθανότητα να επέλεξαν κάποια ιδιωτική πλέον ιατρική σχολή στην Αθήνα. Τα γράφω αυτά ως μητέρα πρωτοετούς φοιτήτριας στην ιατρική και αντιμετωπίζοντας με δάνειο και με δυσκολία τις ανάγκες της φοίτησης, τις οποίες δεν προσπερνώ. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και για τις πληροφορίες. Τώρα έχουμε και διαγωνισμό εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου η κλήρωση, τριήμερο στη Μύκονο, στο Aeolos Resort, ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolos Resort, ακτοπλοϊκά από την Sea Jets και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των ανέμων. Πληροφορίες aeolosresort.com, seajets.com και το ταξίδι ξεκινά με τη Sea Jets με αξεπέραστη ταχύτητα και μοναδική άνεση. Δεύτερο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές, καφετήρια εσπρέσο, βραστήρας, τοστιέρα, φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Και το τρίτο δώρο, Μόρις αφιγρατήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε τώρα στο real.gr.
1: Έτσι, κακομύρι.
0: Κακομύρι. Αυτό δεν μ' άρεσε. Ναι, τέλος πάντων, στο real.gr θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και φυσικά σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Από παιδί έβλεπα στον ύπνο μου φωτιές. Δεν θα μπορούσε να κλείσει διαφορετικά σήμερα η εκπομπή, είπαμε. Σήμερα είναι η μέρα Νταλάρα. Ευχαριστούμε πολύ, σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου με καλεσμένο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα? Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
6: Καλώς ήρθατε!
2: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night. Στους 97,8.

Πάμε, γιατί έχω κολλήσει ολόκληρος με τα σιροπιαστά. Πρωί-πρωί σιροπιαστά, είναι δυνατόν. Εδώ τις καλές ώρες να πούμε και γεμίζομαι. Τις προάλλες είχαμε βγήκαμε έξω να

Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Ανταμώνουμε και σήμερα. Έχουν περάσει περίπου 22 ώρες από την τελευταία καλημέρα την οποία είπαμε εχθές, και η δισογραφία είναι μπόλικη, έχει πάρα πολλά πράγματα να διαχειριστούμε και σήμερα, και ασφαλώς είναι μεγάλη μέρα, Τζιβελεκίδη. Έχεις πάρει τσάντα, βαλίτσα, σακουβαγιάζ, κάτι, οτιδήποτε? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, γίνονται ανακοινώσεις σήμερα, ρε εσύ. Γίνονται ανακοινώσεις, μα γιατί ακυρώνεσαι έτσι το ρεπορτάζ? Έχουμε και το φωνάζουμε τόσες μέρες. Πρώτη είπαμε ότι στις 14, ότι στις 30 του μήνα, πήγα εγώ στις επόμενες ανακοινώσεις. Στις 30 του μήνα θα γίνουν ανακοινώσεις για το πετρέλαιο κίνησης και για την αμόλυβδη βενζίνη. Έχουμε πει πρώτοι εδώ ότι θα κάνουν προσπάθειες στην κυβέρνηση να είναι τέτοια η επιδότηση, ούτως ώστε οριακά τουλάχιστον έστω και 0,01 να πέσει κάτω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Μεγάλη πετυχισιά. Γι' αυτό σου λέω, έχεις πάρει σακουαγιάς? Τώρα αυτό είναι, ναι, έχω πάρει, ναι, δεν καταλαβαίνω τι λες, τι μας λες πρωί-πρωί, τι απ' όλα. Όλα μαζί, όλα μαζί. Λέτε να τα βάλουμε όλα τα πράγματα σε μία σειρούλα, γιατί σήμερα όντως έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί εχθές δεν είχαμε να πούμε πολλά. Τα μισά βέβαια τα ξεχάσαμε, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Τώρα έχω πολλά χαρτιά μπροστά μου. Τα μισά οφείλω να σου πω, κατάφερα και τα έβαλα πάνω στο σημείο που είχε πέσει μέλι, σιρόπι. Δεν έχεις δει τι έχει έξω? Έφαγες? Όχι, δεν σ' αρέσουν τα σιροπιαστά? Μπορώ να φύγω από τη μάταιη τούτη ζωή ησύχως, τρώγοντας μόνο κανταΐφι, πρέπει να σου πω. μόνο κανταΐφι δηλαδή. Είναι η αδυναμία μου, ρε παιδί. Έχω κάποιες αδυναμίες σε αυτή τη ζωή. Ένα από αυτά είναι το κανταΐφι. Μία από αυτές τις αδυναμίες είναι το κανταΐφι. Την άλλη αδυναμία δεν θα την πω. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Και για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, και ασφαλώς απέναντί μου έχω τον κύριο Γιώργο Τζιβελεκίδη, εδώ απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Και μιας και μιλάμε έτσι για γλυκά και για σιρόπια και όλα τα σχετικά, στο 211-200-8200 είναι η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου. Καλημέρα σας, κυρία Γκεργελεζίου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά? Έχω φτιάξει και καφέ μέσα. Σου είπα εγώ ότι πάμε με αυτό? Ορίστε, μου άντε, πάμε με αυτό. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Πάλι τα μαρτύρησε ο Τζιβελεκίδης. Προχώρα.

Είδες, κολλάει με την περιραίουσα ατμόσφαιρα και the F word που λένε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άμα θέλετε τώρα μην ξυπνάτε. Φτιάξτε καφέ, ξεκινήσαμε έτσι με συναγερμούς, με όλα τα συναφή για να κάνουμε παρέιτσα. Η οποία παρέιτσα μας έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 7 λεπτάκια. Καλώς ήρθατε. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Είπαμε στο 211-200-8200 βρίσκεται η Αναστασία μας. Το κόλπο τώρα το ξέρετε. Εάν θέλετε να ακουστεί το μήνυμά σας στον αέρα χωρίς να σας ακούσει ο διπλανός σας ή η διπλανή σας, στέλνετε μήνυμα στο στούντιο papakirialfm.gr. Αν βαριέστε να γράψετε, καλείτε στο 211-200-8200. Σε κάθε περίπτωση, τα πάντα εμείς θα έχουμε εδώ μπροστά μας, οπότε θα διαβάσουμε τα μηνυματάκια σας. Σε κάνα 10 λεπτάκι θα ξεκινήσουμε. Ήδη βλέπω τα πρώτα μηνύματα έρχονται. Θέλω κι άλλα. Έχουμε φτάσει άλλωστε στο μέσο της εβδομάδας.

τεχνολόγια, τεχνολόγια. Όταν σβήνει αυτή η οθόνη με το που τη χτυπάς τρεις φορές, πώς κάνουμε στα παιδάκια για να ρευτούν αφού το έχουν φάει, το ίδιο κάνεις και με αυτή την οθόνη. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, ο ήλιος θα ανατείλει 18 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί και θα δύσει 11 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βραδάκι. Μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα, τα έχουμε πει αυτά. Εμείς με σκοτάδι ερχόμαστε, με σκοτάδι φεύγουμε, αλλά ρίχνουμε άπλετο φως σε όλες τις σκοτεινές γωνιές της ειδησιογραφίας.

Με τη δική σας βοήθεια πάντα. Σήμερα διανύουμε τη 273η ημέρα του έτους. Είναι η Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας. Αμέ, είναι και η μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Έχεις εσύ εθνικό ευεργέτη? Έχεις δικό σου προσωπικό εθνικό ευεργέτη? Τότε δεν θα ήταν εθνικός ευεργέτης, θα ήταν τζιβελεκίδιος ευεργέτης. Αλλά σήμερα είναι η μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Η Μποτσουάνα, Γιώργο Τζιβελεκίδη, γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1966. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας που αφορά στην Μποτσουάνα. Για δώσε τον πόνο, δώσε πόνο.

Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα βλασφημίας σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Τα ακούς 47 εσύ εκεί που ξεφεύγεις. Τα μαθαίνω εγώ, μην νομίζεις τι γίνεται στο Λευκό Οίκο, εκεί στο Βαλ γραφείο. Σε μία από τις αποστολές πρέπει να σου πω εκεί στην, στο Washington DC, αγαπητέ Τζιβελεκίδη, όταν είχαμε πάει ήταν ένας τύπος ο οποίος το έπαιζε κιόλας περί πολλού. Μπαίνουμε μέσα στο Λευκό Οίκο, τον Ατάλο, πάμε στο γραφείο του Προέδρου. Ήταν ο George W. Bush τότε. Μπαίνουμε μέσα και τον βλέπω. Κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί. Τι έπαθες, του λέω, τι κοιτάς, τι ψάχνεις. Το γραφείο, μου λέει, του Προέδρου. Λέω, ναι. Είναι παραλληλόγραμμο, μου λέει, δεν είναι οβάλ. Τον κοιτάω, του λέω, πες μου ότι με τρολάρεις. Δεν υπήρχε τότε λέξη τρολάρω. Αυτή είναι έμπνευση μετέπειτα ετών. Ναι. Του λέω, πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ότι μου κάνεις πλάκα. Όχι, μου λέει, ρε, δεν βλέπεις, μου λέει. Ε, μου το είπα και με ύφος. Είναι παραλληλόγραμμο, μου λέει, το γραφείο. Του λέω, ναι. Και γιατί το λένε, μου λέει, οβάλ. Ε, εκεί ακριβώς αισθάνθηκα όπως ακριβώς αισθάνεται τώρα το τραγούδι. Που φτάνει στο τέλος του και ξεκινάει αυτό.

Θα τον βάλουν να πάει να κάτσει με μόνιμα πάνω στον Αβραάμ Λίνκον. Εκεί όπως κάθεται στην πολυθρόνα τη μεγάλη και είναι στη μία πτέρυγα του Λευκού Οίκου, θα βάλουν τον Τραμπ να κάτσει πάνω. Λοιπόν, έτσι πάμε με αγάπη, με ερωτισμό. Από τα πιο σκληρά παιδιά, να ξέρετε, της ροκ βγαίνουν οι πιο ωραίες μπαλάντες, όπως τούτη εδώ που ακούμε. Σήμερα λοιπόν έχουμε τις πρώτες ανακοινώσεις. Υπουργικό Συμβούλιο πρώτα απ' όλα, νωρίς, πουρνό, θα ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναφέρεται και για τα συγκεκριμένα θέματα στους υπουργούς του. Θα τους τραβήξει και λίγο το αυτί, θα πει εσείς που βγαίνετε να μιλάτε, προσέχετε τι λέτε. Εσείς που δεν βγαίνετε να μιλάτε, να βγείτε να μιλήσετε. Διότι δεν θα τα πάμε καλά. Πρέπει να επικοινωνήσουμε το έργο της κυβέρνησης. Στο μεταξύ, τι αναμένετε να ακούσουμε? Οι πληροφορίες λένε ότι η επιδότηση θα φτάσει στα 20 λεπτά. Ο στόχος, σας τον είπα, σας τον ανέφερα και χθες, να πέσει έστω και 0,001 κάτω από τα 2 ευρώ. Μεγάλο στόχος είναι αυτός. Γι' αυτό σου λέω, σακ βουαγιάζ, να βάλουμε τα χρήματα που θα μας μένουν στην άκρη. Να κάνουμε αποταμίευση. Δεν μπορείς να φανταστείς αυτά τα 20 λεπτάκια. Εμένα με έχει πονέσει αυτό το 2222 Τζιβελεκίδη. Μαχαιριά στην καρδιά, γροθιά στο στομάχι. Κλωτσιάς... Δεν το είπα. Σταμάτα κι εσύ. Η επόμενη ανακοίνωση, η παράταση των μέτρων στήριξης... θα έρθει και στις 14 Οκτωβρίου, όπου εκεί θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει πάρει και αυτό την ανηφόρα, τρέχει και δεν φτάνει, έχει πάρει την ανιούσα. Ουσιαστικά τώρα αγγίζει τα 2 ευρουλάκια, κάτω από 1,75 λέει θα είναι. Κάποιοι λένε στο 1,69. Δεν ξέρω τώρα αν είναι σημαδιακός ο αριθμός. Αλλά και με 1,69 τώρα, κάποιοι τι θέλουνε? Θέλετε να αρχίσουμε να πανηγυρίζουμε? Όταν πέρυσι η αρχική τιμή ήταν στο 1,10. Καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες του πράγματος, αλλά, okay, με αυτά θα πρέπει να πορευτούμε. Και μετά θα έρθει 8 με 9 του μήνα, θα έχουμε Eurogroup. Εκεί στο Eurogroup θα συζητηθούν πολλά. Και αμέσως μετά το Eurogroup θα έχουμε και σύνοδο κορυφής. Εκεί η ελληνική πλευρά θα θέσει το αυτονόητο, ότι θα πρέπει γενικότερα η Ευρώπη να δει το πράγμα με τελείως διαφορετικό μάτι. Γιατί στο τέλος θα τρέχουμε όλοι στους δρόμους, θα είμαστε έξω και θα ουρλιάζουμε όπως ακριβώς το έκανε ο Μπρους λίγο πριν. Ο Ντίκινσον, δεν είναι?

Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση επικρατεί συναγερμός. Έχουν χτυπήσει καμπάνες πάρα πολύ δυνατά εν ώψη ενός ιδιαίτερα, λέει, απαιτητικού χειμώνα. Όσον αφορά στο πεδίο του κόστους θέρμανσης και κίνησης, το πράγμα έχει ξεφύγει σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γερμανία έχει αρχίσει και γονατίζει. Είπαμε, ο Φρίντριχ Μέρτς έχει κάνει εκπληκτική δουλειά. Πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Νομίζω ότι θα μπει στο πάνθεον των πολιτικών μαζί με τον Γιώργο Παπανδρέου, το δικό μας. Καστελόριζο, παιδιά, Καστελόριζο. Καστελόριζο, φόντο εκεί μέχρι, ναι. Κανονικότατα, ο Φρίντριχ Μέρτς μπορεί να πάει και να πει: δυστυχώς βουλιάζουμε. Είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου: ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Αλλάξαμε, βουλιάξαμε. Αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Είπαμε, όσοι εκείνη την περίοδο, σε εκείνες τις εκλογές, ψήφισαν Γιώργο Παπανδρέου, δεν ακούει και ο νυφλής τώρα, το εκμεταλλεύομαι. Πάλι λέει, εχθές έβγαλε τα σωψυχά του. Το μεσημέρι εδώ και το πρωί στην εκπομπή, στο Open, αλλά και το μεσημέρι εδώ στην εκπομπή στο Real FM, είχε το μενού. Με έκανε τάς κεμπάπ. Δεν πειράζει, θα επανέλθω. Δεν έχω ακούσει, μου το μετέφεραν. Αλλά δεν. Θα ακούσω πρώτα και θα απαντήσω μετά. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι θέματα τα οποία θα συζητηθούν. Αρμόδιες αρχές αναζητούν λύσεις για την αποτροπή μιας μεγάλης αύξησης στις τιμές. Αυτοί ακόμα ψάχνουν να βρουν τρόπους για να μην έχουν μεγάλη αύξηση στις τιμές. Εμείς το έχουμε τερματίσει. Βεβαίως είναι διαφορετικά και τα δεδομένα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο ή το Βέλγιο. Ναι, μεν ακριβή η βενζίνη σε σχέση με τα δεδομένα του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, αλλά έχουν λίπος αυτοί. Έχουν άλλους μισθούς. Δεν έχουν τα μισθά τα δικά μας. Αυτό είναι το θέμα. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για Θέματα Ενέργειας. Φαντάσου να μην είχαμε Ευρωπαίο Επίτροπο για Θέματα Ενέργειας. Πρώτα απ' όλα το όνομά του είναι Dan Jorgensen. Εντάξει, ωραίο είναι, έβηχο. Κάνεις καριέρα. Jorgensen. Ποιος σου θυμίζει? Ποιο Jorgen? Τον Γκλίσμαν. Μάλιστα. Σωστό και αυτό. Βάλε Σίβερ Χόγεμ τώρα, έτσι όπως το κάναμε. Πάει, έφυγε το momentum.

Ο Γιόγκερσεν λοιπόν γνωστοποίησε κατά τη διάρκεια του άτυπου συμβουλίου στο Δουβλίνο τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου, λέει, ενεργειακού κόστους, καθώς και τη μετάθεση της εφαρμογής των κανονισμών που αφορούν στο μεθάνιο. Εντάξει. Αυτός είναι σε έναν άλλον, ας πούμε, έτσι, παράλληλο κόσμο. Ακόμα δεν έχουνε... Δεν ξέρω. Γιατί αργούν να ξυπνήσουν. Το κάνουν επίτηδες. Σοκολάτα τρώσε και μουλοχτά. Τι λες, δηλαδή. Αυτά. Συντελούνται ωραία πράγματα εδώ στο Real FM. Να ξέρετε, αδέρφια μου, να ξέρετε τι τραβάω.

Στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται. Αυτή ήταν η είδηση εχθές, η είδηση της ημέρας. Ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο Χρήστος Τριαντόπουλος, έγινε δεκτή η εισήγηση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Δημήτρη Μητρουλιά, προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου. Και με βούλευμα παραπέμπεται σε δίκη ενώπιον του Υπουργοδικείου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Να ξέρετε, αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω, είναι πλημέλημα αυτό. Αλλά βεβαίως έχει τη σημασία του το γεγονός ότι παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο. Στο σκεπτικό τώρα της αγγελικής πρότασης γίνεται αναφορά. Εγώ θα το διαβάσω ακριβώς όπως είναι η πρόταση του εισαγγελέα. Ξέρω, εσείς τώρα θα μπείτε στη διαδικασία, θα στέλνετε μηνύματα. Άρε παπαδάκι, δεν λες τη λέξη μπάζωμα και φοβάσαι και κάνεις κεράνεις. Ακούστε λοιπόν πώς είναι το σκεπτικό, πώς είναι γραμμένο. Γίνεται αναφορά σε εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του δυστυχήματος, όπως είναι μεταξύ άλλων η επίστρωση του δρόμου με χαλίκι και η κάλυψη τμήματος του εδάφους με υλικό που σύμφωνα με την πρόταση, επαναλαμβάνω, επηρέασε το χώρο πριν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες έρευνες. Πόσες φορές έχουμε πει και φωνάζουμε και λέμε. Θέλει υπομονή και να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Να τη λοιπόν η δικαιοσύνη.

Στην εισήγηση επίσης του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς προηγούμενη έγκριση των αρμόδιων δικαστικών και ανακριτικών αρχών. Έτσι λοιπόν ο αντισαγγελέας αποδίδει ότι παρέλειψε να αποτρέψει συγκεκριμένες ενέργειες παρά την υποχρέωση που είχε λόγω της θέσης που κατήχε. Μαζί τώρα με τον κύριο Τριαντόπουλο παραπέμπονται στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ο Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας, επικεφαλής και υπεύθυνος για τον τόπο του Συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελος Φαλάρας. Αυτά σε όλους όσοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο μιλούσαν απαξιωτικά για την ελληνική δικαιοσύνη. Εάν τα γκρεμίσουμε όλα σε αυτή τη χώρα, πρώτα απ' όλα στη συνείδησή μας και σε δεύτερο επίπεδο και στο πρακτικό κομμάτι, τότε δεν θα μείνει απολύτως τίποτα. Νομίζω ότι η χθεσινή ημέρα ήταν μια πάρα πολύ καλή ημέρα για αυτό το οποίο λέμε δικαστική εξουσία, και περιμένουμε κιόλας να δούμε τι θα γίνει και με τον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην υπουργό, τον Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέα, διότι υπάρχει σε εκκρεμότητα και περιμένουμε και εκεί την εισήγηση του, την εισαγγελική πρόταση. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν όσον αφορά στη συγκεκριμένη υπόθεση του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Όλοι ψάχνουμε απαντήσεις, όλοι θέλουμε να μάθουμε γιατί που να πάρει η ευχή σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Επί 13 λεπτά, 21ος αιώνας, επί 13 λεπτά βρίσκονταν στην ίδια γραμμή με αντίθετη φορά ο ένας σειρμός απέναντι στον άλλον. Επί 13 λεπτά το ένα τρένο πήγαινε κατά πάνω στο άλλο και δεν είχε πάρει πρέφα κανένας τίποτα απολύτως. Επί 13 λεπτά, δεν μιλάμε για ένα, για δύο λεπτά, δεν μιλάμε για ένα λάθος το οποίο ήταν ακαριαίο, στιγμιαίο, δεν ξέρω εγώ τι. Επί 13 λεπτά. Και θα πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί που δεν έπραξαν τα δέοντα, που έπρεπε να έχουν γίνει πολλά πράγματα πριν το δυστύχημα. Ασφαλώς να τιμωρηθούν αυτοί κατά τη διάρκεια του δυστυχήματος και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν μετά το δυστύχημα.

Και επειδή γενικότερα η ιστορία μερικές φορές αρέσκεται στο να μας κάνει πλακίτσα, παρατηρώντας το σημερινό ημερολόγιο, τις γωνιές της σημερινής ατζέντας, ανακαλύπτουμε ότι το 1968, σαν σήμερα, 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται στη χειρότερη μέχρι και το 2023 σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα. Αμαξοστοιχεία που κατευθύνεται στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθύνεται προς την Αθήνα. Δεν ήταν το ένα προς την... δεν έγινε με τοπική σύγκρουση. Το ένα τρένο έπεσε πάνω στο άλλο. Επίσης λοιπόν το άλλο τρένο, η άλλη αμαξοστοιχεία κατευθυνόταν προς την Αθήνα. Είχε ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου Κορινθίας, όταν κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου. Και οι δύο αμαξοστοιχίες είχαν ξεκινήσει από τον πύργο και μετέφεραν ετεροδημότρες που είχαν πάει στην πατρίδα τους, στις πατρίδες τους, για να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα της 29ης Σεπτεμβρίου για την έγκριση του χουντικού συντάγματος. Αυτά το 1968. Βοήθειά μας.

Αποφασή αυτή η είδηση δημιούργησε ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ διερωτάται. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή. Αχτίδα φωτός χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας στην παραπομπή του Τριαντόπουλου, ζητώντας ταυτόχρονα την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης του Γιώργου Φωλωρίδη, ο οποίος σε μία από τις τηλεοπτικές στιγμές του, ο κύριος Φλωρίδης είχε πει ότι είχε δηλώσει ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Να έχουν γίνει και τέτοιες δηλώσεις σε αυτή τη χώρα. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει αυτονόητη την παραπομπή του Τριαντόπουλου. Είχε προηγηθεί, πρέπει να σας πω, όχι μόνο η δήλωση, στο άκουσμα, πρώτα απ' όλα, υπήρξαν άμεσα κυβερνητικές πηγές. Ένα λεπτάκι εδώ τις έχουμε για να τα πάμε σε μία σειρά. Κυβερνητικές πηγές οι οποίες ανέφεραν το εξής. Θα το βρω, πού θα πάρει την Βελεκίδη. Εδώ πέρα, ανά του. Κυβερνητικές πηγές λοιπόν οι οποίες αναφέρουν. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Ο ίδιος ο κ. Τριαντόπουλος, επισημαίνουν, ζήτησε από την πρώτη στιγμή να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα δικαιωθεί. Συνεπώς, το δικαστήριο θα δώσει τις τελικές απαντήσεις. Μετά από λίγο, υπήρξε συνέχεια των κυβερνητικών πηγών που επεσήμαναν πως η εικόνα που έχουμε για το βούλευμα είναι ότι αποδίδει στο Χρήστο Τριαντόπουλο παράληψη αποτροπής ενεργειών άλλων και όχι θετική ενέργεια. Θετική ενέργεια, μην πάει το μυαλό σας σε θετική ενέργεια, έτσι, καταλάβατε. Και μετά υπήρξε και δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος τόνισε πως η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο και μέχρι τότε υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Δεν θα είναι, να πούμε και το αυτονόητο, ότι δεν θα είναι υποψήφιος ο Τριαντόπουλος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και το λέω έτσι, συμπαθάτε με, διότι σε αυτή τη χώρα, σήμερα το έχω, το έχω πάει με, ναι, αλλά έτσι το αισθάνομαι, τι να κάνω τώρα. Σε αυτή τη χώρα έχουμε απολέσει την τέχνη του αυτονόητου, οπότε καλό είναι να λέμε και τα αυτονόητα. Δεν θα είναι λοιπόν υποψήφιος ο κύριος Τριαντόπουλος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να βρεθεί και ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου.

Είμαστε μια φοβερή, εκπληκτική χώρα. Είμαστε φοβεροί τύποι και τύπισες. Ναι, είμαστε πολύ μπροστά. Όταν παίρνουμε το λάβαρο της Επανάστασης στην Βελεκίδη, δεν μας σταματάει απολύτως τίποτα. Χάθηκε ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Τσαρλατάνι από εδώ, τσαρλατάνι από εκεί, τσαρλατάνι παραπέρα. Κοιμόμασταν τον ύπνο του δικαίου. Ήμασταν μια χαρά, ρε παιδί μου. Λέγαμε τα πάντα λειτουργούν εκπληκτικά. Πήγαινε στο Κολονάκι και βλέπει η σειρά. Διαμερίσματα τα οποία θα είχαν κάνει, ναι, το εσπρεσάκι, εσπρεσάκι και το πουρο πουρο. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές κλινικές. Κλινικές, κομμωτήρια, όλα τα πάντα. Άκου τώρα να δεις, μεγάλε. Μέσα σε 10 ημέρες λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας MedWatch, ο αλγόριθμος που ελέγχει τα πάντα. Τον κύριο Δοξαρά τον φιλοξενήσαμε και όλα τηλεοπτικά. Εκπληκτικός τύπος. Μας έλεγε το ένα, μας έλεγε το άλλο. Στο μεταξύ, φεύγοντας, μας λέγε το εξής. Να ξέρετε, εκεί στη Θεσσαλονίκη έχει εντοπιστεί, λέει, και της κυρίας Καριστιανού. Μας το είχε πει. Λέμε τώρα εμείς με το Σωτήρι, σκεφτόμαστε να το πούμε στον αέρα, να μην το πούμε στον αέρα. Μας πρόλαβε ο Γεωργιάδης. Τα μαρτυράει όλα. Είναι μαρτυριάρικο αυτό το παιδί. Πολύ μαρτυριάρικο. Ακούστε λοιπόν τι βρήκανε. Μέσα σε 10 μέρες λειτουργίας εντοπίστηκαν όχι ένα, όχι δύο, 119 οδοντιατρία τα οποία διαφήμιζαν θεραπείες με μπότοξ, ιαλουρονικό οξύ και μεσοθεραπεία. Δεν ξέρω τι είναι η μεσοθεραπεία. Ενδιάμεση θεραπεία ή είναι θεραπεία για τη μέση? Είναι θεραπεία του μέση. Υπάρχει και ροναλντοθεραπεία? Όχι, το τερμάτισα, αλλού το πάω. Παιδιά, είμαστε σοβαροί? 119 οδοντιατρία όπου σου έκαναν και θεραπείες με μπότοξ. Δηλαδή σε βάζαν, ας πούμε, στο τέτοιο και σου άνοιξε το ματάκι να σου κάνουν σφραγισματάκι. Α, να σου πω, βλέπω εδώ πέρα, λέει, το τέτοιο, το πάτημα, έλα πες το, όχι της κότας, πες το, το άλλο το πουλερικό, Χίνα, μπράβο. Το πάτημα, λέει, της Χίνας. Να σου κάνουμε και ένα μπότοξάκι. Δεν θα αισθανθείς τίποτα, ούτως άλλως έχεις την άρκωση για το σφράγισμα. Δεν θα καταλάβεις τίποτα. Σε οδοντιατρία. Ρε, είσαστε σοβαροί? Ρε, δεν υπάρχει καμία απολύτως σοβαρότητα σε αυτή τη χώρα. Οδοντιατρία. Τουλάχιστον θα μου πεις είναι γιατροί. Ναι, εντάξει. Αλλά τι να πει κανείς. Εντοπίστηκαν επίσης. Σκέφτεσαι ή όχι, σε τρώει? Εντάξει. Επειδή είσαι εδώ που ξύστηκες. Νομίζω ότι σκεφτόσουν, αλλά απλά σε τρώει. Λοιπόν. Εντοπίστηκαν 911 περιπτώσεις, 911, ούτε καν χίλιες θα μου πεις, 911 περιπτώσεις που διαφημίζονταν ενέσιμες αγωγές και θεραπείες αδυνατίσματος σε χώρους χωρίς σχετική άδεια. Αμέ, πηγαίνεις, σου κάνουν ένεση για αδυνατήσεις. Τι μπορεί να πάθεις με μια ελληνσούλα? Ό,τι να είναι. Ο άλλος εμένα μου έχει κάτσει, να ξέρετε. Ο άλλος έκανε ψυχοθεραπεία χωρίς να είναι ψυχολόγος. Πόσο δύσκολο είναι να κάνεις μια ψυχοθεραπεία? Θέλεις να πάμε έξω να σου κάνω μια ψυχοθεραπεία? Θα σε ρωτήσω πρώτα απ' όλα, θα ξεκινήσουμε από τα παιδικά σου χρόνια. Είχες καλά παιδικά χρόνια? Τα μαμ, Μπερικέτη, Αναστασία, εσύ τα παιδικά σου χρόνια όλα μια χαρά? Όλα εντάξει? Θα σου κάνω μια ψυχοθεραπεία, ρε παιδί μου. Απλά στο τέλος, ο μπαμπάς και η μαμά φταίνε για όλα. Ένα πράγμα. Δεν είχε πτυχίο, λέει, ψυχολόγου. Απλά έκανε ψυχοθεραπείες. Το παν είναι να είσαι καλός, ρε παιδί μου, να είσαι, πώς το λένε κάτω στο χωριό μου, Σμολάους, να είσαι good listener. Να είσαι υπομονετικός και να ακούς. Και βγάζεις και το συμπέρασμα. Στο μεταξύ τώρα και με το chat GPT, λύνεις τα πάντα. Απλά γκουγκλάρεις. Απλά γκουγκλάρεις. Ποιος το έκανε? Με το μορτάκι το είχαμε κάνει. Το AI λέει, έλα εδώ να μου πεις πόσο, να δεις, μου λέει, πόσο έξυπνο είναι. Και ρωτούσε. Το συνεργείο για το αυτοκίνητό μου είναι μόλις 100 μέτρα από το σπίτι. Έχει ωραία μέρα. Να πάω με τα πόδια ή να πάω με το αυτοκίνητο? Και το AI απαντούσε, είναι κρίμα μια τόσο ωραία μέρα να μην την απολαύσεις. Καλό είναι να περπατήσεις. Να μην πάρεις το αυτοκίνητο για να πας στο συνεργείο, για να αφήσεις το αυτοκίνητο. Φοβερό. Αυτό είναι το ChatGPT. Αυτό είναι το AI μέχρι στιγμής. Οπότε γκουγκλάρισε, κύριε παιδί μου. Ο άλλος σου λέει έχει μεγάλο καημό. Έχει μεγάλο καημό με την πρώην. Τι να τον συμβουλεύσω? Οπότε δίνεις και μία συμβουλή. Έκανε ψυχοθεραπεία και δεν ήταν ψυχολόγος.
κομμωτήρια που κάνανε μπότοξ και η αλουρονικό. Ναι, τα έχουν εντοπίσει και αυτά. Η δε πλασμαφαίρεση, την οποία, αδέρφια μου, εγώ δεν την ήξερα ότι υπάρχει καν. Γιατί να την ξέρω άλλωστε. Δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος πρέπει να γερνάει ακριβώς όπως η φύση, όπως του χυλάχει, ρε παιδί μου. Αντί να προσέχουμε να είμαστε, να μην πίνουμε, να μην καπνίζουμε. Ποιος μιλάει τώρα για το κάπνισμα, ειδικά έτσι. Ναι, αλκοόλ δεν. Τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε συζητήσει. Αλλά, πού να πάρει ευχή. Έχουμε και εμείς τη δική μας ατομική ευθυνούλα, ε. Τι ψάχνουμε να βρούμε και πού πάμε. Η άλλη λέει πήγε, βγήκε η κοπέλα και καλά έκανε και βγήκε για να είναι και αποτρεπτικό. Τι της είπε, είσαι λέει με τενσάρκωση, άκου τι της είπε ρε, η γυναίκα ρε. Είσαι με τενσάρκωση λέει της βασίλισσας της χαμένης Ατλαντίδας. Αυτό πως το είδε, την έβαλε εκεί σε ένα μηχάνημα τον Ατάλο και τη μετρούσε και λέει το μηχάνημα αυτό δίνει απαντήσεις σε όλα. Πώς παραμυθιάζανε τον κόσμο. Είσαι λέει η βασίλισσα της χαμένης Ατλαντίδας, η μετενσάρκωση της βασίλισσας της χαμένης Ατλαντίδας. Αυτό.

Όλα αυτά βεβαίως ο ασκός του Αιώλου άνοιξε δυστυχώς με τον χειρότερο τρόπο. Έχει χαθεί, δεν είναι κοντά μας ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τώρα, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάστηκαν καταγγελίες και δημοσιεύματα που αφορούν στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον Γιώργο Πατούλη. Ο λόγος που το κάνω δεν είναι φυσικά, Νίκο, εισαγωγικά. Ο λόγος που το κάνω δεν είναι φυσικά ότι θέτω υπό αμφισβήτηση την εντυμότητα του κυρίου Πατούλη. Είναι πολύ καλός μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Κλείνω τα εισαγωγικά. Τα ΔΕΦ Άδωνης Γεωργιάδης. Ωραίο δεν είναι. Είναι φίλος μου. Τον αγαπάω. Αλλά τον στέλνω στη τέτοια. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε και το φιλικό του πράγματος, τέλος πάντων. Πάντως, έτσι σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε τον κύριο Πατούλη, δεν ανησυχεί. Είναι στο πλαίσιο του ελέγχου. Είναι πρόσδεκτος από ό,τι μου είπε ο έλεγχος. Σε όλα τα επίπεδα. Και είναι και μια καλή ευκαιρία για να μπει ένα τέλος σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω. Νέο πεδίο αντιπαράθεσης, πολιτικής αντιπαράθεσης. Σκοπτικό το σχόλιο του Πασόκ. Ότι μόλις λίγες ημέρες πριν ο Υπουργός Υγείας τον υπερασπιζόταν δημόσια με εκφράσεις όπως γούστο του και καπέλο του, αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική, και εξαπέλει επιθέσεις σε δημοσιογράφους για ανθρωποφαγία, θυμήθηκε το Πασόκ. Στο μεταξύ, στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. 6, τι τις κάνεις τόσες πολλές? Ένα σκληρός δίσκος, ένα USB. Μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο, έχουμε να δούμε πολλά. Σας είπα, εκεί που λέγαμε ότι εντάξει, η κυρία και ο κύριος, ο κύριος και η κυρία, με όλες τις εγκληματικές, με όλη την εγκληματική αμέλεια που τους χαρακτήρισε όσον αφορά στη συγκεκριμένη υπόθεση, παίρνανε τηλέφωνο, ρε παιδιά, δηλαδή είναι φοβερό. Χανόταν ο άνθρωπος και πήραν τηλέφωνο εκείνη την ώρα τον προμηθευτή του απεινιδωτή και τον ρωτούσαν πώς λειτουργεί ο απεινιδωτής και του αποκάλυψαν του προμηθευτή ότι, ξέρεις, από τότε που μας το έφερες δεν το έχουμε βγάλει από το κουτί, γιατί να το βγάλουμε? Και τους είπε ο άνθρωπος, με αυτό θέλει, πρέπει να είναι στην πρίζα, είναι με μπαταρία, πρέπει να φορτίζει. Και εκεί κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον απεινιδωτή. Γιατροί, ανειδίκευτοι γιατρός, χωρίς ειδικότητα. Χωρίς. Στέλνανε μηνυματάκια στον υπνοθεραπευτή. Τι να κάνουμε, πώς τον βλέπεις? Άλλος είχε ήταν... Και στέλνανε φωτογραφίες. Ο δε, και εκεί που λες ότι εντάξει, δεν έχει πάτο, ρε παιδί μου, εμφανίζεται ο υπνοθεραπευτής. Υπνοθεραπευτής. Να πάμε να μας κάνει μια αναδρομή. Να δούμε τι ήμασταν στο παρελθόν, ρε Τζιμπελίκη. Δεν θες να μάθεις να έχεις απορία? Μπορεί να ήσουν αυτοκράτορας. Μπορεί να ήσουν, τι να σου πω, λες. Εγώ ήμουν σίγουρα κάμπια, κάτι τέτοιο. Επειδή πληρώνω πολλές αμαρτίες, πρέπει να χαλάσει πολλές ο διεστρώγοντας. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή σε αυτούς τους χώρους υπάρχουν και πραγματικά σοβαρές προσωπικότητες, θα πρέπει σίγουρα να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι. Εάν εμφανιστεί στην πορεία και καμιά αστρολόγος, καφετζού, κανένας ενηχειροδανιστής, μη μου πείτε ότι δεν σας τα είχα πει στον αέρα και μη με ρωτήσετε μετά που τα ξέρα. Αυτά. Δώσε το σόλο, διότι... Α, όλα τα λεφτά. Ρούντολφ Τσένκερ. Αυτός δεν είναι. Αυτός δεν παίζει, δεν κρατζουνάει την κιθάρα. Για δώσε.

Με έπιασε πολυλογία και ακόμα δεν έχω μιλήσει και δεν έχω γκρινιάξει με αυτό το οποίο έγινε με το πατίνι. Δηλαδή, τώρα τι να πούμε. Στην οδό Πατησίων, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, μία έγκυος γυναίκα στην προσπάθειά της να διασχίσει το δρόμο πεζή βρέθηκε στο οδόστρωμα όταν άτομο νεαρής ηλικίας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι την παρέσυρε με αποτέλεσμα τραυματιστή. Έχει γίνει ανεξέλεκτη κατάσταση με τα πατίνια. Το Σάββατο κατεβήκαμε με την γυναίκα μου κάτω στο κέντρο, μας ήρθε να πάμε στην αρχαία αγορά. Σκουντουφλάγαμε στην κυριολεξία πάνω στα πατίνια. Τι κάνουν λοιπόν? Παίρνουν αυτά τα πατίνια τα οποία είναι με την χρονοχρέωση, ρε παιδί μου. Αυτά του Δήμου. Όχι ακριβώς του Δήμου. Ο Δήμος παραχωρεί τις θέσεις, ιδιωτικές εταιρείες είναι από πίσω. Και τα παρατάνε ανεξέλεκτα παντού. Και όχι μόνο τα παρατάνε παντού, τα ρίχνουν κάτω, ρε παιδί μου. Περνούσε σε ένα σημείο στην κυριολεξία ανάμεσα στα πεσμένα πατίνια. Σε άσχετα σημεία. Πάνω σε πάρκα, πάνω σε καρέκλες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εδώ ασφαλώς υπάρχει και ατομική ευθύνη. Παίρνεις κάτι, το χρησιμοποιείς. Φαίνεται και η ανευθυνότητα. Φαίνεται και η έλλειψη παιδείας. Διότι περισσότερο οι πιτσιρικάδες είναι αυτοί που τα χρησιμοποιούν. Περισσότεροι. Σου λέει να κάνω την πλακίτσα, που να τρέχω τώρα. Πάρουμε πατίνι. Κάνουν και τις κοντρίτσες μεταξύ τους. Μιλάμε για επικίνδυνα πράγματα. Καλά κάνει η πολιτεία και έχει αυστηροποιήσει το νομικό πλαίσιο. Αλλά χρειάζεται και έλεγχη. Τώρα θα μου πεις, οι άμυροι αστυνομικοί, τι να πρωτοκάνουν, τι να πρωτοφυλάξουν? Παιδιά, καταργήστε τα. Εδώ κοιτάξτε τι έγινε, ο άλλος ανεξέλεγκτα με το πατίνι, ούτε καν βλέπουν μπροστά τους ούτε τίποτα. Στο μεταξύ αυτά τα ρημάδια, επειδή δεν κάνουν καθόλου θόρυβο, δεν μπορείς να τα αντιληφθείς αν έρχονται, από πού έρχονται και με ποιο τρόπο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ παρέλαβε την έγκυο γυναίκα, την έχει μεταφέρει στο νοσοκομείο ΚΑΤ με ελαφρά τραύματα, ευτυχώς. Και τέλος πάντων, ας μην γκρινιάξουμε τώρα περισσότερο, έχουμε πει, κυκλοφορούν πολύ περίεργοι ανάμεσά μας. Πάμε στα μηνυματάκια σας.

0: Και από ό,τι βλέπω εδώ υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το οποίο, για την εξέλιξη με τον Τριαντόπουλο. Ο Κώστας, από την Πάτρα, μπα για τον Τριαντόπουλο. Μπα, αμπα, λέει. Τώρα δεν καταλαβαίνω πώς συνδυάζεις εκεί ότι ο Μητσοτάκης άρχισε να ευνοεί το Σαμαρά. Σας έχω και για Σαμαρά, αν θέλετε. Δεν, ρεπορτάζ μόλικο, παιδιά, το ψάχνουμε όλη την ημέρα. Έχουμε και ονόματα. Ονόματα και πώς το λένε, έχουμε ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα, ό,τι θέλετε. Για το ποιοι θα κατέβουν με το Σαμαρά και σε ποιες περιφέρειες. Όχι πετάμε ονόματα και ότι στα 15 ονόματα τα 14 είναι δεν είναι. 10 ονόματα τα οποία είναι όχι απλά κλειδωμένα, έχουν δώσει τα χέρια και έχει μπει το όνομά τους και στο ψηφοδέλτιο. Λοιπόν, αλλά δεν καταλαβαίνω τώρα, ρε Κώστα μου, πόσο συνδυάζεις έτσι. Εσύ το πας σε άλλο επίπεδο, μιλάς για τον Τριαντόπουλο, μιλάς για τον ΠΚΠ. Για όλα τα σκάνδαλα λες εκεί, τα δικήματα που είναι και σοβαρότερα. Ναι, τέλος πάντων. Την καλημέρα μου. Προσπαθώ λίγο να βγάλω άκρη από αυτό το μήνυμα το οποίο έχει στείλει, να το διαβάσω, να διαβάσω κάποια σημεία τα οποία δεν είναι μηνύσιμα. Γιατί ξέρεις, δεν έχουν τελεσιδικήσει αυτά. Είναι στην εξέλιξή τους. Οπότε, την καλημέρα μου σε κάθε περίπτωση. Δεν έχεις παράπονο σήμερα, μου γράφει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, από τις 4. Δεν έχω παράπονο, τι έπαθες. Ωραία, καλά. Τι, να βγω έξω να βάλω τις φωνές, όχι. Καλά, μου πεις. Όλα καλά, όλα καλά. Να έχεις το νου σου, μην κάνει καμία καταδρομική ο Παγάνης. Δεν ξέρω, μπορεί να τη επίτηδες νωρίτερα για να κάνει καταδρομική. Είναι ικανός να έχει ακούσει ότι είσαι εσύ εδώ πέρα και σου λέω, όπε, το ασφαλούς θα πάω, θα ανοίξω την πόρτα, θα με πάρει κανείς. Κομμανταρέος. Μπαίνει, βγαίνει και δεν τον πήρε πρέφα κανένας. Λοιπόν, καλή εκπομπή, γράφει η Ελένη από την Θεσσαλονίκη. Πρωινές μουσικάρες και ενημέρωση. Και ενημέρωση του... Άνω απ' όλα. Δεν το κατάλαβα. Πάνω απ' όλα υγεία. Καλά. Είμαι κι εγώ μια χαρά. Ελένη μου, την καλημέρα μου στη Θεσσαλονίκη, εκεί στην πρωτεύουσα, στη συμπρωτεύουσα που είναι πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Κλισέ έχει γίνει και αυτό. Αλλά εντάξει, πάνε καλά τα πράγματα. Έχω καιρό να ανέβω Θεσσαλονίκη. Ένα ταξιδάκι πολύ ευχαρίστως θα το έκανε. Πάρα πολύ εύκολα και άνετα. Γεια σου, Ελπίδα μου. Καλημέρα μας. Κανταΐφι με παγωτό Σπύρο μου. Είδες. Δεν είναι και ιδέες. Κανταΐφι με παγωτό. Είναι ό,τι πρέπει. Είναι ό,τι πρέπει. Στο μεταξύ, εχθές ήταν ημέρα τέτοια. Κάποια στιγμή έρχεται ένας συνάδελφος εκεί, μου λέει: αφάμε, μου λέει τίποτα. Το λέω: αφάμε, του λέω τον άμπακο. Από το πρωί τρέξιμο δεν είχα βάλει τίποτα στο στόμα, μόνο με καφέδες. Καταλαβαίνεις, το κλασικό. Άντε, του λέω: τι, μου λέει απαγγείλμα από το τάδε σου βλατζίδικο. Α, του λέω: είσαι και μερακλής, του λέω: είσαι και intellectual τύπος. Μου λέει: του λέω: δύο κεμπάπ. Αλλά του λέω μην αυτό, με ντοματούλα του λέω και γιαουρτάκι. Μην φύγουν όλοι από εδώ πέρα, έτσι. Στο μεταξύ, άρε Γιάννη να είσαι καλά. Είναι αντικριστά τα γραφεία μας εκεί. Ο Γιάννης μεγάλη πετυχησιά. Είναι σαν να του είπα ότι πρέπει παιδί μου βάλε μέσα τζατζίκια, κρεμμύδια, ό,τι υπάρχει εδώ για να σηκώθουν να φύγουν όλοι οι υπόλοιποι. Τέλος πάντων, επειδή όντως υπήρχε αρκετή δουλίτσα εχθές, όπως ήρθανε τα σουβλακάκια, έτσι τα πήρα στο σπίτι. Την ώρα που έφτασα εγώ στο σπίτι εκεί πέρα, αντιλαμβάνεσαι την πείνα την οποία είχα τζιβελεγίδι. Τους άλλαξα τα φώτα. Εντάξει, γι' αυτό με. Ναι, εντάξει. Δύο ήταν κιόλας. Ναι, δεν έπρεπε, ήταν αργά. Μου πέσε λίγο βαρύ όσον αφορά στο τέτοιο. Γι' αυτό με. Βλέπεις, πίνω μπόλικο νεράκι, τον ατάλο. Κάνουμε και μεγαλύτερες έτσι διακοπές όσον αφορά στα τραγουδάκια. Να ξέρετε ότι τις διακοπές δεν μου έχει έρθει η έμπνευση. Ακούμε περισσότερα τραγουδάκια ακριβώς επειδή σήμερα δεν. Έτσι για να μπορούμε να περιορίσουμε και το βάρος στο στομάχι. Εξαιρετικά. Γεια σου ρε φίλε, τέλεια από το Σίδνεϊ. Καλημέρα μου, γράφει από 12 ως 26 βαθμούς Κελσίου στο Σίδνεϊ σήμερα. Εντάξει, μην είναι τέτοιο, θα το βάλεις αμέσως μετά αυτό. Ναι, μην το κάψουμε το τραγούδι. Εφόσον έχουμε Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή, Ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM είναι κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά, διότι είχαμε χθες μεγάλες νίκες. Δεν θα τα πω εγώ, θα τα πει ο Σταυρακάκης. Καλημέρα Δημήτρη μου, τι κάνεις?
1: Καλή σας ημέρα. Χθες το βράδυ στο Κάουνας, στη Λιθουανία, ο Ολυμπιακός πέτυχε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, επικρατώντας με 93-91 της Ζαλγκίρης, ένα παιχνίδι που είδε από κοντά, έστω και το πρώτο ημίχρονο, στα VIP ο Σακίν Ολίλ, ο τετράκης πρωταθλητής του NBA, που ήταν εκεί στο Κάουνας για διαφημιστικούς λόγους για τον μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός παίξε ψυχωμένα στο φινάλε, παρά τις απουσίες που είχε, είχε την απουσία του Μιλουτίνοφ, μην ξεχνάμε, δεν έπαιζε. Κατάφερε στο τέλος με τον Φουρνιέ, με καθοριστικά τρίποντα να πάρει τη νίκη. Ο Φουρνιέ πέτυχε 19 πόντους, ο Βεζέκοφ 18. Ήταν πιο ψύχρεμος στο τέλος και έφυγε από το Κάουνας με τους βαθμούς της νίκης και πάει τώρα στην Πολώνια για να παίξει την Πέμπτη το επόμενο παιχνίδι στην Ευρωλίγκα. Σαφώς θέλει κάποια σημάδια βελτίωσης ο Ολυμπιακός, όμως το γεγονός ότι μετά το Super Cup που πήρε την Κυριακή πήγε χωρίς προπόνηση την Δευτέρα και έπαιξε Τρίτη για την Ευρωλίγκα και φεύγει από το Κάουνας με την νίκη είναι πολύ σημαντικό για τους ερυθρόλευκους. Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για την νίκη της ομάδας του.
2: Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Κερδίσαμε σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε ταυτόχρονα σε μερικούς τομείς που χρειάζονται χρόνο, όπως η άμυνα, όπως τα rebound. Θα μας βοηθήσει όμως ο χρόνος για να τα καταφέρουμε αυτά. Δεν είναι εύκολο να ενσωματωθούν τα νέα αποκτήματα της ομάδας στο σύνολο, αλλά το κάνουν ήδη. Είναι δεδομένο ότι τα παιδιά που έχουν έρθει θα γίνουν καλύτεροι όσο περνάει ο χρόνος. Είμαι χαρούμενος για τον τρόπο που ενσωματώνονται στην ομάδα.
1: Ο Σάσα Βεζέκοφ ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για την παρουσία του Σακίν Ολίλ. Για να ακούσουμε τι είπε.
3: Καλά έφυγε στο μήκρονο, δεν του άρεσε. Αλλά εντάξει, όχι, είναι από τους πιο σπουδαίους παίχτες και μόνο που ήταν εδώ είδατε το... και το μέγεθός του σαν παίχτης, αυτό που ήταν, αλλά και το... μας εντυπωσίασε το πόσο μεγάλος, το πόσο ψηλός, το πόσο ογκώδης είναι και σίγουρα να έρχονται τέτοιοι θρύλοι στα γήπεδα είναι κάτι που μας χαροποιεί.
1: Ο Άρης, πρεμιέρα του Άρης στο Euro Cup, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη νίκησε στη Γαλλία τη Le Mans με 87-74, έπαιξε αρκετά καλά στην άμυνα. Ο AJ Liden ήταν κορυφαίος στο Αμερικανό Σπόργο για τους Αριανούς με 19 πόντους. Ο Τολιόπουλος έβαλε 13, ήταν καλύτερος ο Άρης και δίκαια πήρε την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση. Ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε:
4: Είδα μια ομάδα να παίζει με τον τρόπο που θέλω, να παίζουν όλοι άμυνα και όλη επίθεση. Είδα να γυρίζουν την μπάλα, είδα να έχουμε υπομονή και είδα να έχουμε μη εγωιστικό παιχνίδι. Κάτι που είχαμε στην πρώτη περίοδο, ήμασταν πολύ ανυπόμονοι. Σουτάραμε με την πρώτη πάσα, κακά σουτ, λάθη, ανυπομονησία. Ως ένα σημείο λογικό είναι η πρώτη παιχνίδι της χρονιάς, αλλά είχαμε μιλήσει και δεν πρέπει να παραλάβουμε τέτοια λάθη.
1: Σήμερα 9 και 4 στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ο Παναθηναϊκός που δέχεται τη Βιλερμπάν. Ενώ στη Θεσσαλονίκη είναι το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο Euro Cup. Θα παίξει στις 7.30 ώρα με την ισπανική Μανρέσα. Σημαντική απώλεια για τον Παναθηναϊκό ότι δεν θα έχει στη διάθεσή του ο κύριος Ομπράτοβιτς τον Χουάντσο που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Θα λείψει και από το παιχνίδι της επόμενης Παρασκευής με την Μακάμπη. Περίπου 10 μέρες θα είναι εκτός. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο που χθες το βράδυ για τον Nation League. Την πρώτη κατηγορία, 2-2 για την Ισπανία, η παγκόσμια πρωταθλήτρια στη Σεβίλη. Νίκησε 4-1 την Κροατία, 2 γκολ. Ο Γιαμάλ έβγαλε και την ασίστ στον Κιουμπίλ που πέτυχε το δεύτερο τέρμα των Ισπανών. Ο Βίλιαμ στο τέταρτο. Ο Μπέλιο για τους Κροάτες είχε βάλει τον γκολ. Και οι Ισπανοί νίκησαν 4-1 την Κροατία. Η Αγγλία πρώτη νίκη στη διοργάνωση. Στην Πράγα κέρδισε τους Τσέχους με τον Γκόρντον και τον Χάρι Κέιν να πετυχαίνουν τα γκολ των Άγγλων που είπαμε ότι έκαναν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση. Στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι ο Γιώργος Βαγιανίδης, που ταλαιπωρείται από ένα τραυματισμό, δεν θα είναι στη διάθεση του κ. Γιωβάνοβιτς για το παιχνίδι αύριο με την Ολλανδία στην Τούμπα. Έτσι λοιπόν δεν θα τον έχει καθόλου στην αποστολή τον Γιώργο Βαγιανίδη. Θυμίζω ότι από την Δευτέρα το μεσημέρι έχει πάρει τον Τζάπρα, τον τριαντάφυλλο, για να ενισχύσει τη δεξιά αμυντική του γραμμή. Να έχει και άλλους παίκτες σε ό,τι αφορά την αμυντική του γραμμή ο κ. Γιωβάνοβιτς. Σήμερα η τελευταία προπόνηση της εθνικής ομάδας ενώπιση του αυριανού αγώνα. Και το θέμα που απασχολεί τη Μεγάλη Βρετανία είναι η ιστορία με τη Manchester City για οικονομικές παραβάσεις. 114 υποθέσεις στις 115. Ανακοινώθηκε χθες επίσημα την Premier League ότι είναι ένοχη η Manchester City. Αφορά τη σεζόν από το 2009 έως το 2018. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα ποια ποινή θα υπάρχει και η City ήδη, κυρίες και κύριοι, ανακοίνωσε ότι έχει δικαίωμα μέχρι 2 Οκτωβρίου να κάνει έφεση, ότι θα κάνει έφεση κατά της απόφασης. Είναι ένα θέμα που συγκλονίζει το βρετανικό πρωτοδόσφαιρο, την Premier League, και είναι πολύ πολύ σημαντικό, γιατί σε όλο αυτό το διάστημα έχει πάρει, αν θυμάμαι καλά, από το 9 έως το 18, 3 τίτλους και πολύ πιθανόν η ποινή να είναι αφαίρεση βαθμών για κάθε χρονιά. Αυτό σημαίνει, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, ότι αν έχουν αφαίρεση, παραδείγματος χάρη, 20 βαθμών, δεν θα προλαβαίνουν να βγουν στην Ευρώπη στην τρέχουσα σεζόν ή στην επόμενη. Να δούμε τώρα πώς θα είναι η ποινή για ένα θέμα που, επαναλαμβάνω, είναι το πρώτο θέμα στην Αγγλία για την Premier League.
0: Υπάρχει το ενδεχόμενο υποβιβασμού της City, όχι, έτσι. Δεν προβλέπει δηλαδή κάτι τέτοιο.
1: Προβλέπετε, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι θα πάνε σε αυτές τις ποινές, που και αυτές είναι εξοδοτικές, γιατί καταλαβαίνεις ότι η City με το budget που έχει, με το υλικό που έχει, κάποιοι παίχτες, αν δουν δηλαδή ότι φέτος τους βγάζουν 20 βαθμούς μείον ή του χρόνου, θα τελειώσουν, δεν θα μείνουν στην Manchester City.
0: Για τις επίμαχες πάντως χρονιές δεν προβλέπεται αφαίρεση τίτλων ή οτιδήποτε.
1: Όχι, παίζει...
0: δεν θα πάει σε αυτό το μέτρο.
1: Δεν θα πάει σε αυτό το μέτρο. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει γκρίνια πολύ, έβλεπα χθες το βράδυ το BBC Sports, υπάρχει πολύ γκρίνια. Όμως από ό,τι φαίνεται δεν θα πάει σε αυτό το μέτρο. Περιμένουμε να δούμε τι ποινή θα ανακοινώσει η Premier League. Πρέπει να πω ότι όλη την έρευνα την έκανε ανεξάρτητη αρχή που είχε ορίσει η Λίγκα. Της Premier League στην Αγγλία. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Είναι ένα θέμα που, επαναλαμβάνω, ταλανίζει πάρα πολύ και το αγγλικό ποδόσφαιρο και το διεθνές ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι τα συμβόλαια των παικτών. Είναι όλα αυτά η τρύπα που έχει ανοίξει, που ήταν γύρω στα 900 εκατομμύρια λίρες, αν θυμάμαι καλά. Όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει. Μας απασχολεί εδώ και μια εβδομάδα, από την περασμένη εβδομάδα, που από δημοσιεύματα του βρετανικού τύπου είχε βγει το θέμα, και σήμερα και χθες το απόγευμα η Premier League ανακοίνωσε επίσημα ότι είναι ένοχη η Manchester City για αυτές τις οικονομικές παραβάσεις που έχει κάνει τις χρονιές αυτές της σεζόν στην Premier League.
0: Και επειδή προσέχει ως κόρη οφθαλμού το προϊόν της η Αγγλία, γιατί το ποδοσφαιρικό της προϊόν είναι ένα με πολλά εκατομμύρια, πάρα πολλά εκατομμύρια.
1: Ναι, μεν, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι όταν βγαίνουν τέτοιες υποθέσεις είναι πολύ σημαντικό πώς θα τις αντιμετωπίσουμε.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, γιατί αυτό που λες, προσέχει το προϊόν της, το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό, και σαν όνομα και σαν με τα οικονομικά ωφέλη που έχει η Λίγκα και οι ομάδες, πρέπει να πούμε, που μετέχουν στην Premier League.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Την καλημέρα μου.
1: Καλή συνέχεια, σας ακούμε με αγάπη.
0: Να είσαι καλά, ρε Μίτσο, να είσαι καλά.

0: Έτσι με Λουσίλ θα πάμε στην αλλαγή ώρας και σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Να προλάβω να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας. Ναι, με έπιασε πολυλογία. Θα μου τραβήξετε το αυτάκι, αλλά δεν πειράζει, έχουμε άλλη μία ώρα. Βεβαίως θα έρθουν και οι καλεσμένοι στο 5 με 6. Αν και τους έχετε πάρει φαλάγγι εσείς 4 με 5 και πολύ χαίρομαι, οφείλω να σας πω. Γεια σου ρε Πάνο. Νομίζω ότι ο κόσμος με το «Έλα πονηρούλι πρωί πρωί» είπα το 1.69 και σένα το μυαλό σου πήγε αλλού. Α, έχουμε και τέτοια. Γεια σου ρε Φάνη, πού είσαι ρε Φάν. Καλημέρα λέει φίλε μου Σπύρο, ποιος να τιμωρηθεί στο Ελλαδιστάν. Μόνο ο άμυρος ο πολίτης, ο αδύναμος τιμωρείται. Άντε καλημέρα. Φάνη την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ανταμώνουμε και από εδώ. Ο Φάνης είχε έρθει και μας είχε φέρει κάτι κουρκουμπίνια, τα οποία ακόμα τα θυμόμαστε, πρέπει να σου πω. Την καλημέρα μου Φάνη, φαντάζομαι τέτοια ώρα εσύ κάπου ταξιδεύεις. Καλούς δρόμους να έχεις. Καλημέρα λέει ο Τάσος. Ο υπουργός λέει ο Φλωρίδης δεν θα πρέπει να παραιτηθεί. Τώρα τι να σου πω, να πρέπει να παραιτηθεί, το ζήτησε και ο Αλέξης Τσίπρας. Ο καθένας πορεύεται ανάλογα με τον τρόπο τον οποίο πιστεύει ότι είναι καλύτερος για τον εαυτό του. Αλφα Θεσσαλονίκης θα είναι υποψήφιος, εκεί λοιπόν. Ξέχασα, μου λέει ο Φάνης, να σου πω περιστατικό που έγινε μπροστά μου σε γνωστή παραλιακή πόλη, μιας και δουλεύω τώρα σε αστικές συγκοινωνίες. Αλλά παραμένω, λέει, 18 μέτρος. Αμέ, φυσαρμόνικα. Αυτοκίνητο παρκαρισμένο έτσι ώστε να μην μπορούμε να περάσουμε. Μάλιστα. 15 λεπτά και ήρθε περιπολικό. Ψάχνουν μέσω πινακίδας να βρουν ιδιοκτήτη. Ο ένας από τους αστυνομικούς έβγαζε πινακίδες και ο άλλος του λέει κάτι στο αυτί. Θα βγάλουμε πινακίδες τώρα που είναι ο κόσμος εδώ και θα πάμε πιο πάνω μετά με τον ιδιοκτήτη. Έρχεται κυρία ιδιοκτήτρια, συνάμενη κουνάμενη, και ήταν μετά από συνομιλία αστυνομικών του Δημάρχου κάτι. Αυτά στο Ελλαδιστάν. Άρε, πάμε σε διαφημίσεις και σε. Όχι, δελτίο ειδήσεων. Εντάξει, παραφέρθηκα κι εγώ μία φορά. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις, σε αλλαγή ώρας. Επανερχόμαστε, Δημήτρη, για την επανεκκίνησή μας. Μου τι τα έκανα. Άντε, πάρτε τη Βελεκίδη, σώσε με.
1: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο Ενώπιο Σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
2: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
1: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

Πάμε, γιατί έχουν αρχίσει παραγγελίες, να ξέρεις. Κάποιοι αναρωτιούνται για ποιο λόγο, λέει, ουρλιάζουν αυτοί που τραγουδάνε. Είναι ο Βασιλάκης το είδωλο με τη Miley Cyrus. Ο ένας πατάει τον άλλον. Σε live. Καλό είναι, είναι ωραίο. Έτσι, για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η μαγική μας συχνότητα. Μας ακούτε πάρα πολύ δυνατά. Και θέλω βεβαίως τη δική σας βοήθεια για να χαρτογραφήσουμε μαζί την επικαιρότητα, όπως άλλωστε κάνουμε καθημερινά, να μου δώσετε και τον παλμό της πόλης. Απέναντί μου, εδώ στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας στο ραδιοθάλαμο, στο cockpit του Real FM, είναι ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Στο 211-200-8200 πλέον έχουμε στείλει την Αναστασία μας να ξεκουραστεί, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Βρίσκεται εκεί και θα σας καθοδηγήσει ανάλογα. Πόσες μέρες, αχ, μου το έδειξες εσύ, Εύη, αλλά δεν, το Αλτσχάιμερ δεν είναι, 88, δεν είναι, θα το, 86 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, παρακαλώ. Ναι, για να φύγει ο 47ος, ξέρετε, να φύγουν οι ιδέες του, μάλλον, του 47ου. Γιατί το 2026 μας το έκανε Ανάστα Κυρίου. Και δυστυχώς, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, και το 2027 δεν θα μας το πάει καλύτερα. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Όσοι θέλετε να στείλετε γραπτό μηνυματάκι για να μην σας ακούσουν οι διπλανοί σας, μπορείτε να το κάνετε πάρα πολύ άνετα. Εμείς τα βλέπουμε όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικούλης από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακόμα διαβάζω τα μηνύματα που έχουν στείλει οι ακροατές και οι ακροάτριες 4 με 5 το πρωί. Αμέ. Οι ακροατές και οι ακροάτριες, έλα το είπα, 4 με 5, τους 5 με 6, σας έχουν βάλει από κάτω, σας έχουν βάλει τα γυαλιά, παρακαλώ. Είμαστε λοιπόν ήδη στο μέσο της εβδομάδας, έφτασε και η Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, η τελευταία Τετάρτη του Σεπτεμβρίου, η τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, από αύριο Οκτώβρης, και βεβαίως, ναι, να τα πούμε και αυτά, σήμερα έχουμε ανακοινώσεις. Έχουμε ανακοινώσεις και θα σας δώσω και το περίγραμμα, θα σας δώσω και το ρεπορτάζ, διότι Υπουργικό Συμβούλιο το πρωί, εκεί ο κύριος Μητσοτάκης θα πει αρκετά πραγματάκια. Μάλιστα μαθαίνω ότι θα δώσει και οδηγίες προς τους υπουργούς του. Να βγαίνετε να μιλάτε, αλλά όταν βγαίνετε να μιλάτε, να ξέρετε και τι λέτε. Διότι είναι στα όρια της εσωστρέφειας με όλα αυτά τα οποία λέγονται στο δημόσιο διάλογο από διάφορους βουλευτές, το ένα το άλλο. Και επίσης υπάρχει και αυτό το οποίο έχει πει η κυρία Μπακογιάννη, ότι κάποιοι είναι αλαζόνες. Λέτε να πει τίποτα ο Μητσοτάκης? Λέτε τελικά αυτό να μην ήταν καθόλου μα καθόλου τυχαίο? Σίγουρα δεν ήταν τυχαίο. Ο ήλιος θα ανατείλει σήμερα 17 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, θα δύσει 13 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βραδάκι. Μεγαλώνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα, με συγχωρείτε, μικραίνει η μέρα. Διανύουμε ήδη τη 272η ημέρα του έτους. 273η ημέρα του έτους. Δεν βλέπω και μπροστά μου.

Σήμερα λοιπόν αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει τα μέτρα στήριξης. Θα ανακοινώσουν την παράταση της επιδότησης. Μαθαίνω ότι θα είναι στα 20 λεπτά αντί στα 10 λεπτά το λίτρο. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Η κρατική επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης. Ο στόχος είναι να πέσει κάτω από τα 2 ευρώ. Έστω και

0,001. Αυτός είναι ο στόχος. Το αν θα τον πετύχουν ή όχι, αυτό θα το δούμε. Θα το δούμε και θα το ακούσουμε σήμερα. Επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα δώσει το περίγραμμα στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, στην εισήγησή του, και μετά τη λήξη του Υπουργικού Συμβουλίου θα υπάρξουν ανακοινώσεις όπου θα εξειδικεύσουν οι αρμόδιοι υπουργοί και τα μέτρα. Την ίδια ώρα, και αυτό είναι ίσως το σημαντικό, που αρχίζει σιγά σιγά, ξέρετε, με αυτούς τους πολύ αργούς βασανιστικούς ρυθμούς που έχει η Ευρώπη, φαίνεται τελικά ότι οι καμπάνες που χτυπάνε σε διάφορες χώρες έχουν, ο ήχος έχει φτάσει στις Βρυξέλλες. Εκεί λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση επικρατεί μια μικρή αναμπουμπούλα και ανησυχία εν ώψη του χειμώνα που έρχεται, ο οποίος προμηνύεται ιδιαίτερα απαιτητικός στο πεδίο του κόστους θέρμανσης και κίνησης. Αρμόδιες αρχές αναζητούν λύση για την αποτροπή μιας μεγάλης αύξησης στις τιμές. Το ότι το προαναγγέλουν αυτό, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πολύ έκδηλη ανησυχία, και όταν ακούμε τέτοιου είδους τοποθετήσεις, δηλώσεις, διαρροές, ανησυχούμε ακόμα περισσότερο. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για Θέματα Ενέργειας, ο Νταν Γιόργενσεν, τον είπαμε και προηγουμένως, γνωστοποίησε κατά τη διάρκεια του άτυπου συμβουλίου στο Δουβλίνο τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, καθώς και τη μετάθεση της εφαρμογής των κανονισμών που αφορούν στο μεθάνιο. Ομορφιές, πολλές ομορφιές. Θα έχουμε ούτως ή άλλως Eurogroup 8 με 9 του μήνα, και η ελληνική κυβέρνηση ανά 15 ημέρες θα επαναξιολογεί την κατάσταση. 30 σήμερα Σεπτεμβρίου, τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου, θα έχουμε τις ανακοινώσεις για πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη. Στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης, δώσ' το λίγο το...

Στο Μέγαρο Μαξίμου, σε κάθε περίπτωση, ο πρωινός καφές έχει μετατραπεί μεταξύ άλλων και σε ένα παρατηρητήριο τιμών. Λαμβάνουν μάλιστα και τις αντιδράσεις γενικότερα, βλέπουν και τις δημοσκοπήσεις. Η ακρίβεια, όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και με τα καύσιμα, αλλά και βεβαίως οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, είναι τα δύο πολύ μεγάλα ζητήματα για την κυβέρνηση. Και βεβαίως, μέσα σε όλα αυτά, έχουμε και την απόφαση εχθές, όπως έγινε γνωστό, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο περιευθύνης υπουργών ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Εισήγηση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Μητρουλιά, προς το δικαστικό συμβούλιο του ειδικού δικαστηρίου ακριβώς όπως γράφεται, αφορά στο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, το οποίο είναι πλημέλημα. Στο σκεπτικό της εισαγγελικής πρότασης γίνεται αναφορά σε εργασίες που προγραμματοποιήθηκαν στον χώρο του δυστυχήματος, όπως είναι μεταξύ άλλων, σας διαβάζω ακριβώς όπως γράφεται, έτσι, για να μην αρχίζετε να μου λέτε «Α, το μπάζωμα το έκανε σε επίστρωση του δρόμου με χαλίκι», έτσι γράφεται, έτσι το γράφει. Έτσι είναι η απόφαση και το σκεπτικό. Η πρόταση ότι μεταξύ άλλων λοιπόν είναι η επίστρωση του δρόμου με χαλίκι και η κάλυψη τμήματος του εδάφους με υλικό που σύμφωνα με την πρόταση επηρέασε το χώρο πριν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες έρευνες. Και κατά την εισήγηση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά ότι αυτές οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς προηγούμενη έγκριση των αρμόδιων δικαστικών και ανακριτικών αρχών. Και όλο αυτό είναι πλημέλημα. Σε κάθε περίπτωση ο κύριος Τριαντόπουλος θα βρεθεί ενώπιον του φυσικού δικαστή, θυμάστε που τα λέγαμε τότε, ναι, να κάνει δικαιοσύνη τη δουλειά της, ναι. Ήγηκε η ώρα. Λοιπόν, ακούτε και το άσμα.

Ήρθε η ώρα λοιπόν για τα αρχαία μας γνωμικά και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Θα μιλήσουμε για τη δικαιοσύνη. Εν δε δικαιοσύνη συλλήβδην πάσα αρετή εστίν. Αριστοτέλης. Σε δικαιοσύνη εσωκλείονται συνολικά όλες οι αρετές από τα ηθικά νοικομάχια το συγκεκριμένο χωρίο. Τροφή για σκέψη νούμερο 1.

Καλόν ουκ έστι το μη αδικήν, αλλά το μη θέλην αδικήν. Δημόκριτος. Δεν είναι σπουδαίο μόνο να μην αδικείς, αλλά να μην θέλεις καν να αδικείς. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Και σας έχω και μπόνους. Μηδενή δίκην δικάσεις πριν αμφίν μύθων ακούσεις. Μην καταδικάσεις κανέναν πριν ακούσεις τις απόψεις και των δύο. Φωκυλίδης, αρχαίος ποιητής. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Πάμε για άλλα, κύριε Τσβελεκίδη, φύγαμε.

Σε 10 ημέρες λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας MedWatch, και θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω με αυτό, θα πούμε και άλλα πράγματα όσον αφορά στον κύριο Τριαντόπουλο. Θα δώσουμε και ρεπορταζάκι γενικότερα για το πώς αναμένεται να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους καταστάσεις το Μέγαρο Μαξίμου, διότι όπως και να το κάνουμε, επειδή είναι και προεκλογική περίοδος, μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο ζούμε. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε καταλάβει. Όλοι παρακολουθούν τις δημοσκοπήσεις, βλέπουν γενικότερα και κάνουν τη δική τους αποτίμηση, βλέπουν πώς κινείται το ένα κόμμα έναντι του άλλου, και βεβαίως είναι πολύ, πάρα πολύ εύκολο να πυροδοτηθεί η οποιαδήποτε πολιτική αντιπαράθεση, πόσο δε μάλλον όταν δεν κρατάνε και το στέγμα τους κλειστό πολλοί από αυτούς, διότι από γκάφα σε γκάφα πηγαίνει το πράγμα. Αναμένεται ο κύριος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων να πει στους υπουργούς του ότι κοιτάξτε, εσείς που βγαίνετε κάθε τρεις και λίγο και μιλάτε, πολύ καλά κάνετε και μιλάτε, αλλά να προσέχετε τι λέτε. Δηλαδή μην φτάσουμε στο σημείο να μας κάνει κακό η πολύ πληθής παρουσία υπουργών και βουλευτών στα κανάλια και πάει λέγοντας. Έχει ξεκινήσει ούτως ή άλλως η σταυροφορία. Έχουν ξεκινήσει οι σταυροφορίες. Αμέ, διότι όλες αυτές οι δηλώσεις γίνονται για ένα και μόνο λόγο. Να ακουστούν τα ονόματά τους, να αποτυπωθούν στο μυαλό των ψηφοφόρων, διότι η μάχη του Σταυρού έχει ήδη ξεκινήσει. Και επειδή θα είναι και λιγότεροι οι βουλευτές, αριθμητικά θα είναι λιγότεροι, πώς θα το κάνουμε κιόλας. Δεν χρειάζεται καν μαθηματική πράξη. Είναι απλή αριθμητική. Πολύ απλή αριθμητική.

Γενικότερα στη Νέα Δημοκρατία βρίσκονται στο όριο της εσωστρέφειας. Μη σας πω κιόλας ότι το έχουν ξεπεράσει κατά τι τρόπον την Α, κατά τις. Διότι και δεν το επισημάνει αυτό σύμφωνα με πληροφορίες ο κύριος Μητσοτάκης. Όσον αφορά στους υπουργούς οι οποίοι ουσιαστικά κάνουν καριέρα κρυπτόμενοι, υπάρχουν και αυτοί. Δεν σηκώνουν και τα τηλέφωνα. Υπάρχουν και αυτοί, δεν τα είπα εγώ, τα είπε η κυρία Μπακογιάννη, που μίλησε για υπουργούς οι οποίοι είναι αλαζόνες, έχουν καβαλικέψει. Πώς το είπε ο κύριος Καλογερόπουλος, ο βουλευτής και πρώην δήμαρχος Εγάλεο, τους αρέσει να καβαλάνε το καλάμι. Εντάξει, είναι και αυτό μία άποψη. Αλλά έτσι κι αλλιώς, να σε ρωτήσω κάτι. Πάτησα το ρεφρέν. Α, Τζιβελεκίδη, ο Μάνος ο Νεφλής θέλει τη βοήθειά σου. Τζιβελεκίδη λέει μουτζοσέτον. Βασιλικιά θέλει να μου ρίξεις πρωί πρωί ο Μάνος ο Νεφλής, επειδή πάτησα πάνω στο ρεφρέν. Α, είδες, Μάνο μου ακούστηκε κιόλας. Κουνούπι, τέτοιο, κουνούπι σκότωσες, κυκλοφορεί κουνούπι εδώ πέρα. Κυκλοφορούσε, διότι το δολοφόνησε ο Τζιβελεκίδης μέσα στο στούντιο. Την αγάπη μου, Μάνο μου, καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Να προσέχεις τον δρόμο, μακριά από τους περίεργους, γιατί κυκλοφορούν πάρα πολύ. Καλημέρα σε σένα και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Καλή εκπομπή να έχετε, αδέρφια μου. Σας έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί υπουργοί οι οποίοι κάνουν καριέρα, συνεχίζουν να κάνουν καριέρα κρυπτόμενοι. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι όταν βγαίνουν στον αέρα, παραδείγματος χάρη, θα την πετάξουν λίγο την κοτσανίτσα του, θα την κάνουν την κάφα. Βεβαίως επικεντρώθηκαν τα πυρά πάνω και τα βλέμματα ουσιαστικά στην δήλωση την οποία έκανε ο κύριος Θεοχάρης. Ήταν λίγο ότι άκομψη, οφείλουμε να πούμε και να ομολογήσουμε. Εντάξει, την πήρε πίσω ο άνθρωπος, έκανε και μια διευκρινιστική ο ίδιος, τον κάλυψε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης, μέχρι εκεί. Πάντως, επειδή γενικότερα στην κεντροδεξιά πολυκατοικία υπάρχει μπόλικη αναμπουμπούλα, λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες για την κεντροαριστερή πολυκατοικία, αλλά και στην κεντροδεξιά δεν πάνε τα πράγματα καλύτερα. Πρώτα απ' όλα να σας πω το εξής, ότι ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, όχι, στις 7 Οκτωβρίου, πρώτα απ' όλα δεν θα πάει στο. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη αν θα παραστεί στην εκδήλωση της Δευτέρας για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Μου λέγανε χαρακτηριστικά ότι ακόμα δεν έχει πάει κάποιος για να του δώσει πρόσκληση. Η πρόσκληση έχει φτάσει σε θεωρητικό επίπεδο. Δηλαδή, ναι, όχι, ναι, πρόεδρε, να, η πρόσκληση ήρθε από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά συνήθως πηγαίνει και στέλεχος. Άλλες φορές πάει τώρα η Μπακογιάννη, όπως είχε πάει πρόσφατα, πριν το συνέδριο. Και του είχε πει πρόεδρε να έρθει στο συνέδριο, δεν πήγε. Μπορεί να πάει ο Κυρανάκης και να του πει πρόεδρε, σε χρειαζόμαστε να είσαι εκεί. Παρόλα τα αυτά, ακόμα, τουλάχιστον μέχρι εχθές, δεν είχε πάει κάποιος. Θα δούμε. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Διότι η Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα απουσιάζει, μαθαίνω, ο πρώην Πρωθυπουργός. Στις 7 Οκτωβρίου γίνεται μια εκδήλωση της Κυνεργικής Πρεσβείας. Κατά πάσα πιθανότητα στον Ποδοσάκιο θα γίνει αυτή. Κάπου το έχω γράψει, αλλά πάση περιπτώσει. Θα αναφερθεί, θα μιλήσει εκεί ο κύριος Καραμαλής. Θα έρθουν Κινέζοι επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί. Θα μιλήσει για τα 20 χρόνια από τις μεγάλες συμφωνίες όσον αφορά στις τις συνοελληνικές συμφωνίες και σχέσεις. Θα μιλήσει και για την Κόσκο, καταλαβαίνετε τώρα. Θα μιλήσει και για τα γεωπολιτικά. Θα είναι χαμηλής έντασης, μου λένε, η ομιλία του. Παρόλα τα αυτά, εντάξει, όταν ανεβαίνει στο βήμα τώρα ο Καραμαλής και ειδικά αυτή η περίοδος και με ρωτάτε κιόλας τι θα κάνει με το Σαμαρά. Τι είναι ότι δεν θα κάνει με το Σαμαρά, τίποτα δεν θα κάνει με το Σαμαρά. Τι πιστεύετε, πιστεύετε ότι θα βγει ανοιχτά ο Καραμαλής για να πει το οτιδήποτε υπέρ του Σαμαρά ή υπέρ της κίνησης του Αντώνη Σαμαρά? Απολύτως τίποτα. Δεν. Και μάλιστα, εντάξει, δεν αποκλείεται κιόλας, δεν αποκλείεται το γεγονός ο κύριος Καραμαλής να μην επιδιώξει κιόλας κάποια δημόσια εμφάνιση, κοινή δημόσια εμφάνιση με τον Αντώνη Σαμαρά. Ξέρετε, σε κάτι βιβλία που πηγαίνουν από εδώ από εκεί και συνήθως συναντιόνται, θα το αποφύγει τώρα ο κύριος Καραμαλής αυτό. Τώρα, τυχαία μπορεί να πέσει ο ένας πάνω στον άλλο. Τι να κάνουν, φίλοι είναι. Δεν σημαίνει ότι
ότι δεν μιλάνε ή οτιδήποτε, αλλά άλλο το δημόσιο του πράγματος. Αυτά. Αυτά και να δώσουμε και ρεπορτάζ όσον αφορά στα εσωτερικά εκεί της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, επειδή σας είπα για το MedWatch, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων, είδατε όταν θέλει ο Έλληνας, όταν βάλει κάτω το και θέλει να έχει αποτέλεσμα, 119 οδοντιατρία. Προσέξτε, 119 οδοντιατρία διαφήμιζαν θεραπείες με μπότοξ, ιαλουρονικό οξύ και μεσοθεραπεία. Κάνεις ένα καθαρισμό, κάνεις και ένα μπότοξάκι. Όμως κάνεις ένα σφράγισμα, βάζεις γέφυρα, γίνεται η γέφυρα του Μπρόνξ μαζί με το ιαλουρονικό. Όλα μαζί. Δεν τρέχει τίποτα. Εντοπίστηκαν επίσης, κάνανε θεραπείες με μπότοξ, ιαλουρονικό οξύ και μεσοθεραπεία. Αν κάποιος ξέρει τι σημαίνει μεσοθεραπεία, παιδιά, εδώ είμαστε, έτσι, γιατί εγώ είμαι τελείως άσχετος. Εντοπίστηκαν επίσης 911 περιπτώσεις που διαφημίζονταν ενέσιμες αγωγές και θεραπείες αδυνατίσματος σε χώρους χωρίς σχετική άδεια. Τι άδεια χρειάζεσαι για να δυνατήσεις, ας πούμε? Πρέπει να πάρεις την άδεια κάποιου για να δυνατήσεις? Είναι σούλες. Παιδιά, πού ζούμε? Τι ζούγκλα είναι τούτη? Έλεος. Και η πολιτεία? Καρακοσμάρα. Τώρα ξύπνησε. Και έπρεπε να ξυπνήσει αφού του χάθηκε ένας άνθρωπος. Και μάλιστα με το ειδικό βάρος της επωνυμίας που κουβαλούσε αυτός ο άνθρωπος, ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Λίγο ό,τι και να πούμε. Στην εθνική τώρα αρχή διαφάνειας διαβιβάστηκαν και καταγγελίες και δημοσιεύματα που αφορούν στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Πατούλη. Ο κύριος Γεωργιάδης δήλωσε ότι είναι πολύ καλός μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Ο λόγος που το κάνω δεν είναι φυσικά, λέει, διότι θέτω υπό αμφισβήτηση την εντιμότητα του κυρίου Πατούλη. Οφείλω να σας πω ότι εχθές προσπαθώντας, κάνοντας ρεπορτάζ, είναι, λέει, καλοδεχούμενη και ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε διαδικασία ελέγχου για να αποδειχθεί και το ότι δεν έχει γίνει το οτιδήποτε αρνητικό από την πλευρά του από την πλευρά του κυρίου Πατούλη. Γεια σου ρε Ελευθερία Τζανακούλη. Εδώ, διότι εδώ έχουμε δημοσιογραφάρες, όχι παίξε-γέλασε. Η μεσοθεραπεία είναι ενυδάτωση για το πρόσωπο. Και γιατί τη λένε ρε εσύ Ελευθερία μεσοθεραπεία, αν είναι για το πρόσωπο? Εμένα το μυαλό μου πήγε στη μέση. Πώς? Στη μεσική, μπράβο, ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, το χρησιμοποιούν, λέει, προληπτικά. Γίνεται από δερματολόγους και μπότοξ. Μπορούν να κάνουν οι οδοντίατροι, απλά οι οδοντίατροι το κάναν στο κούτελο και όχι στο πόδι, που γίνεται κανονικά θεραπευτικά. Ελευθερία, έχεις μπει στο κλίμα, πάρα πολύ μ' αρέσει. Είναι νουκλεστίδια και εξωσώματα η μεσοθεραπεία. Με έκαψες τώρα. Αλλά η πληροφορία. Να τα λέμε και αυτά. Τώρα, υπάρχει και το σκοπτικό σχόλιο του Πασόκ. Μόλις λίγες ημέρες πριν, λέει, ο Υπουργός Υγείας τον ποινή υπερασπιζόταν δημόσια, μιλάμε για τον κύριο Πατούλη, με εκφράσεις όπως γούστο του και καπέλο του, αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική, εξαπέλει επιθέσεις σε δημοσιογράφους για ανθρωποφαγία και πάει λέγοντας. Πολύ καλά πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά.

Επίσης, στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης βρίσκονται και αναμένεται να βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Τι να πει κανείς? Ξέρεις, από 2 τηλέφωνα και πάνω σου λέει, τώρα εμείς οι δημοσιογράφοι πάντα μα πάντα συνήθως έχουμε ένα κινητό το οποίο είναι το προσωπικό μας και ένα το υπηρεσιακό. Αχρίαστο να είναι το υπηρεσιακό, για ποιο λόγο πώς να έχεις το προσωπικό, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Από 2 κινητά και πάνω, ρε παιδί μου, αρχίζεις και δυσκολεύεσαι να το αντιληφθείς. 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB έχουν αναμένεται να βρεθούν στο μικροσκόπιο των ανακριτικών αρχών και της δικαιοσύνης μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο. Ασφαλώς αναφέρομαι στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση κατέθεσε νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά. Ωστόσο, στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Ναι. Δεν θα το σχολιάσω παραπάνω, γιατί θα αρχίσω να γίνομαι πάρα πολύ κακός και δεν το θέλω. Έχω κρατηθεί τώρα μια μισή ώρα. Να μην κουρδιζόμαστε παραπάνω. Και μόνο το γεγονός ότι δεν γνώριζαν αυτοί οι τύποι ο κύριος Πολυνουκλεστίδια. Βάλε μου και άλλη, πιο δύσκολη λέξη βάλε μου, Ελευθερία. Πιο δύσκολη λέξη, μπορείς και καλύτερα. Εδώ κάνω σαρδάμ στο επώνυμό μου. Εσύ θέλεις να πω πρωί κιόλας και τη λέξη Πολυνουκλεστίδια. Ωραία, και πες την είπα. Ωραία, τι σημαίνει αυτή, τι πρέπει εγώ τώρα να εξηγήσω? Άσχετος, όπως έρχεσαι μπες και μέσα στο στούντιο για να μας δώσεις τα φώτα σου. Μεσοθεραπεία, εγώ επαναλαμβάνω, νόμιζα ότι είναι για τη μέση. Ή κάτι έχει να κάνει, έχει πάρει, ρε παιδί μου, τη Μη Σένεκεν, την, πώς το λένε, έχει πάρει την ονομασία από το Λιονέλ Μέση. Καλό δεν θα ήταν αυτό? Καλό, που λέει και ο... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας, θέλω κι άλλα μέχρι τις 6 ώρα. Γεια σου ρε Πάνο, Σπύρο καλημέρα. Εννοείται ότι θα πας με τα πόδια στο συνεργείο αυτοκινήτων όταν έχει ωραία μέρα. Το αυτοκίνητο θα το φέρει σύζυγο στο συνεργείο. Δεν το πιάσες, λέει, το υπονοούμενο από το AI. Μα καλά, δεν γίνεται να στα δίνει όλα στο χέρι. Η τεχνητή νοημοσύνη, έχει δίκιο ο Πάνος. Πρέπει να βάλεις και εσύ λίγο πλάτη, Σύν Αθηνά και Χείρα Κίνη. Αν βάλεις τώρα στο AI το Σύν Αθηνά και Χείρα Κίνη, άσε να πάνε. Το τι απάντηση μπορεί να σου βγάλει, μάλλον ναι. Άστο καλύτερα. Γεια σου, ρε Νίκο. Νίκος από τον Πειραιά. Προχθές ήμουνα στην αγορά, λέει, στην Αθήνα, στην πλατεία. Όλα τα πατίνια κάτω. Ακριβώς αυτό το οποίο είδα και εγώ το Σάββατο. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο γίνεται. Στο μεταξύ μου, λέει η κυρία Βουγιουκλιώτη που ήρθε, ακούγοντας, γιατί άμα δεν σ' ακούνε οι δικοί σου άνθρωποι, τι περιμένεις από τους ξένους. Προσπαθούσε, λέει, ήταν ένας πιτσιρικάς και προσπαθούσε να κάνει σούζα με το πατίνι. Τι του ξημέρωσε αυτού του παιδιού? Έτσι, όταν λοιπόν τα πάντα κινούνται ανεξέλεγκτα σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την πρωτεύουσα. Suicide blunt έχεις βάλει. Βάλε λίγο τέτοιο τώρα. Θες να μας μαλώσουν όλες οι ξανθιές? Για δώσε. Να είσαι καλά, ρε Τζιβελεκίδη. Να είσαι καλά. Το timing είναι εκπληκτικό. Δηλαδή, έχουμε τέτοιο συντονισμό σήμερα. Τα έχουμε πετύχει όλα. Από ρεφρέν, ο Νιφλής με βρίζει ότι πάτησα πάνω στο ρεφρέν μου. Δηλαδή, φοβερό. Φοβερό. Τίποτα δεν έχουμε πετύχει σήμερα. Δεν πειράζει. Και αύριο μέρα είναι. Το άσχημο της ιστορίας, εγώ θα το ξαναπώ, διότι πρέπει να προσέχουμε και πρέπει να προσέχουν. Δεν ξέρω τώρα τι πρέπει να γίνει με αυτή την ιστορία, με τα πατίνια. Καλύτερα να τα καταργήσουν. Τώρα θα μου πεις, είναι και αυτή η λύση? Επειδή δεν μπορείς να διαχειριστείς κάτι, πονάει χέρι, πώς λέει, κόβεις κεφάλι. Ναι ρε παιδιά, αλλά όταν συμβαίνουν κάθε μέρα, συμβαίνει κάθε μέρα και από κάτι, κάποια στιγμή λες νησάφι. Μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στην οδό Πατησίων, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, μία έγκυος γυναίκα στην προσπάθειά της να διασχίσει το δρόμο πεζή, βρέθηκε στο οδόστρωμα όταν ένα άτομο νεαρής ηλικίας οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, την παρέσυρε με αποτέλεσμα να την τραυματίσει. Εντάξει. Είναι και αυτά τα ρημάδια αθόρυβα. Είναι απρόσεκτοι όλοι τους με ένα κινητό στο χέρι. Κάτω που κατεβήκαμε και πήγαμε στην αρχαία αγορά. Μοναστηράκι από εδώ, από εκεί, στην πλάκα που κάναμε και πήγαμε και για ρεπορτάζ εκεί, στην πολυκατοικία που έπεσε.
Τον είχαν αποκλεισμένο, τα σημεία δεν μπορούσε να περάσει. Έπρεπε να βγάλουμε 37 ταυτότητες δημοσιογραφικές για να μας αφήσουν. Άλλη ιστορία αυτή. Μ' αρέσει που είμαστε ακριβή στα λάχανα, φτηνή στα παραπούλια που λένε και στο χωριό μου. Δηλαδή είναι φοβερό. Τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι το εξής. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Πολλοί τουρίστες. Πανικός. Έπεφτε ο ένας πάνω στον άλλον, ξέρεις γιατί. Όλοι με ένα κινητό στο χέρι. Βυθισμένοι στην οθόνη. Στέλνανε μηνύματα και περπατούσανε. Ήρθε μία, έπεσε πάνω μου. Με τη μία λέω, κοπέλα μου, μου κάνει excuse me. Της λέω, τι excuse me και excuse me. Μου βγάλεις κανένα μάτι πρώτα απ' όλα. Ευτυχώς που αυτά τα καινούργια κινητά δεν έχουν κεραία. Τα θυμάσαι τα παλιά με την κεραία. Έβγαινε το μάτι εύκολα, άνετα. Άνετα, αλλά δεν είναι και τόσες πολλές λειτουργίες. Άντε, μιλούσε το τηλέφωνο, κανένα μήνυμα, βαριόσουνα κιόλας, γιατί έπρεπε το κάθε ψηφίο να το πατήσει 27 φορές για να σου βγει το σωστό γράμμα. Και δεν σου βγαίνει το σωστό γράμμα, σου βγαίνει άλλο. Έγραφες, ναι, μετανάσκελα που έλεγε και ο Ζήκος. Υπάρχει ατομική ευθύνη, αλλά πάνω απ' όλα υπάρχει και το πλαίσιο που πρέπει κάθε φορά να βάζει η πολιτεία. Και βεβαίως μετά η πολιτεία θα πρέπει να εφαρμόζει το πλαίσιο το οποίο βάζει. Γιατί εδώ τα πάντα είναι τελείως μα τελείως ανεξέλεγκτα. Σε ευχαριστώ Νίκο μου για το μήνυμά σου. Γεια σου ρε Μιχαήλ. Οι πολιτικοί να δει σε τι ύπνο βάζουν το λαό. Μιχαήλ μου, με συγχωρείς πάρα πολύ. Το τι κάνουν οι πολιτικοί. Πρώτα απ' όλα εσείς τους στέλνετε στη Βουλή. Ξεκινάμε από εκεί. Είναι αυτό το βασικό. Αυτή είναι και η πεπτουσία της δημοκρατίας. Για να μην ξεχνιόμαστε. Εσείς τους στέλνετε εκεί. Γι' αυτό σας λέω. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Να ψηφίζετε όποιο κόμμα θέλετε. Ασφαλώς είναι στη δική σας πάντα διακριτική ευχέρεια. Από την άλλη όμως, να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί που βάζετε το σταυρουδάκι. Επειδή έχει ξεκινήσει η μάχη της σταυροφορίας, του σταυρού. Έχουν ξεκινήσει οι σταυροφορίες. Γι' αυτό και λέγονται και πετάνε τόσες πολλές κορώνες δεξιά και αριστερά. Είδατε ποια ονόματα σας έχουν μείνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα ονόματα που έχουν ο λίγον τι ξεφύγει στο δημόσιο διάλογο. Ειδικά αυτό με τα 10 ευρώ. Είναι δυνατόν. Έτσι, Βελεκίδη, δεν έχεις 10 ευρώ για να βάλεις βενζίνη. Αν δεν έχεις, θα πας με τα πόδια. Να πας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν μπορείς να έρθεις στη δουλειά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί δεν μπορείς. Πόδια καλύτερα. Πού μένεις, είπαμε. Πού, Φάλιρο. Παλιό Φάλιρο. Ενώ άμα έμενε στο νέο Φάλιρο, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Άντε, πες εκεί παλαιό Φάλιρο, έχεις και ένα νησάπ. Έχεις και τον ηλεκτρικό, που το λέγαμε εμείς παλιότερα. Τώρα είναι γραμμή 1 του μετρό. Έτσι την έχουν ονομάσει. Και τώρα που λέω για μετρό, έχει σταματήσει ο Μετροπόντικα στην καινούργια γραμμή. Εκεί με τα τέτοια. Στην Κυψέλη όλα καλά. Ρωτάω. Ερωτήσεις κάνω. Απαντήσεις δεν υπάρχουν από πουθενά. Για το οτιδήποτε. Που είχαμε μείνει και στη διεθνή επικαιρότητα δεν πάνε καλά τα πράγματα. Είχαμε ισχυρές εκρήξεις. Τις πρώτες πρωινές ώρες σημειώθηκαν στο Κίεβο σύμφωνα με το Reuters. Συνεχίζονται οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Είναι που ο Τραμπ θέλει να πάρει τον Νόμπελ Ειρήνης και τελειώνει τον ένα πόλεμο πίσω από τον άλλον. Τρομάρα του κι αυτού. Μας τα έχει κάνει μούτι, μας έχει αλλάξει τα φώτα και έχει φτάσει στα 2,2. Σήμερα Υπουργικό Συμβούλιο το περιμένουμε πώς και πώς. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις σας. Την έδωσα την πληροφορία. Μη μου λέτε αύριο ότι άμα μπού το Νατάλο. Ο στόχος είναι να πέσει έστω και 0,0001 κάτω από τα 2 ευρώ η τιμή. Και στο ένα καύσιμο και στο άλλο. Και στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη. Που αυτή τη στιγμή πηγαίνεις, ας πούμε, και βλέπεις 2,222. Ποιητικό, πολλά διάρια μαζί. Δεν πειράζει, ας μην είναι τόσο ποιητικό. Ή εν πάση περιπτώσει να είναι ποιητικό του στυλ του 1,9999. Σωνόμαστε. Ασφαλώς και δεν σωνόμαστε. Αλλά από εκεί και έπειτα, από το να πηγαίνει το πράγμα από το κακό στο χειρότερο, καλύτερα τουλάχιστον να δούμε μια βελτίωση. Ανά 15 ημέρες ούτως ή άλλως η κυβέρνηση, όπως ουσιαστικά έχει δεσμευθεί, θα επαναξιολογεί την κατάσταση.
Έχετε φαγωθεί εσείς για Σαμαρά, θέλετε ονόματα? Πού τα έχω, εδώ τα έχω τα ονόματα ρε παιδιά. Θα σας κάνω εγώ, θα σας χαλάσω το χατήρι, δεν θα σας χαλάσω το χατήρι, εφόσον θέλετε και ονόματα. Τον Άκη τον Γεροντόπουλο, τον θυμάστε? Τον θυμάσαι εσύ, Τζιβελεγγύδη, τον Άκη τον Γεροντόπουλο? Το φιλοξενήσαμε και όλα τηλεοπτικά. Στο νομό Εύρου θα είναι υποψήφιος με το κόμμα Σαμαρά. Όταν θα το ανακοινώσει τώρα. Μάλλον καθυστερεί η ανακοίνωση. Έχουν, γιατί υπάρχει και μια διχογνωμία εκεί ανάμεσα στους συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά, μαθαίνω. Οι μεν λένε γρήγορα πρέπει να ανακοινωθεί το κόμμα. Οι άλλοι λένε όχι, πρώτα να ανακοινώσει τις εκλογές ο Μητσοτάκης. Εγώ πιστεύω ότι ο Σαμαράς κάπου στο ενδιάμεσο θα επιλέξει, έχει τεράστια εμπειρία. Ο Θανάσης ο Σκορδάς θα είναι στη Δυτική Αττική, ο Σάββας ο Αναστασιάδης θα είναι στην Α Θεσσαλονίκης, ο Μίλτος ο Χρυσομάλης θα είναι στην Μεσσηνία και στην Α Αθήνας, όταν αν και εφόσον λέμε τώρα, έτσι. Ο Μάριος ο Σαλμάς στο Βόρειο Τομέα, σε εμάς το αποκάλυψε, ο Κώστας ο Τζαβάρας θα είναι στο Επικρατείας. Α, σας έχω και Επικρατείας. Ο Γιάννης ο Παναγιωτόπουλος, ο καθηγητής θεολογίας του ΕΚΠΑ, θα είναι στο δυτικό τομέα, πρώην Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Ο Κώστας ο Μαρκόπουλος θα είναι στην Εύβοια, στο νότιο τομέα η Ιωάννα Εγγελεστάθη και στην Α Θεσσαλονίκης επίσης θα είναι και ο Δημήτρης ο Πανοζάχος. Αυτά, δεν σας λέω άλλα ονόματα, έχω καμία τριανταριά, δεν θα καθόμαστε τώρα να ραδιάζουμε ονόματα. Πάμε στα μηνυματάκια σας, τραγουδάρα. Με αυτό τις πρώτες μέρες στις 4 η ώρα, με αυτό ξεκινούσαμε. Μετά το τζοπανάκο και το σήμα. Έτσι για να ξυπνάμε. Και βλέπω εδώ ότι έχουμε ξυπνήσει μια χαρά. Ο Νίκος από τη Χαλκίδα λέει: καλημέρα, φίλε Σπύρο. Η μεγάλη εικόνα είναι όχι αν ήξεραν να χρησιμοποιήσουν τον απεινιδωτή, αλλά αν υπάρχουν και λειτουργούν και άλλα ιατρία ανά τη χώρα με τέτοιους. Τώρα, τεκμήριο της αθωότητας, ξέρετε, ο κύριος και η κυρία εκεί στο διαμέρισμα. Γενικότερα πάντως ότι υπάρχει ένας πολύ έντονος τσαρλατανισμός, υπάρχει. Πρέπει, επαναλαμβάνω, να προσέχετε κι εσείς που πάτε. Δηλαδή όταν κάποιος σας... Ναι παιδί μου, είναι πολύ απλό το πράγμα. Όταν κάποιος διαφημίζει και σας υπόσχεται την απόλυτη ευεξία. Να έρθει ας πούμε σε μένα τώρα κάποιος και να μου πει πόσο χρονών είσαι, να του πω... Πρέπει να πω και δικιά μου. Πότε είσαι γεννημένο? 5 Απριλίου του 1995. Λες την ηλικία σου και σου. Α, θα σε κάνω να αισθάνεσαι 20 χρόνια νεότερος. Μα εκ των πραγμάτων, όταν το ακούς αυτό, εκείνη την ώρα δεν πονηρεύεσαι. Μα δεν γίνεται ρε παιδάκι μου 20 χρόνια. Κάνε ένα throwback, που λέει και η κόρη μου. Τι έκανες πριν από 20 χρόνια, μπορείς να τα κάνεις τώρα? Δεν μπορείς. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εδώ είναι που μπαίνει η δουλειά του υπνοθεραπευτή. Για να σε βοηθήσει να δεις τι ήσουν στην προηγούμενη ζωή σου και με λίγη καλή τύχη να σε βοηθήσει κιόλας να δεις τι θα γίνει στην επόμενη ζωή σου. Κατάλαβες, για να μπορείς να επιλέξεις και να συγκρίνεις. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο ρε παιδιά. Τι μεσαίωνας είναι τούτος? Και σας λέω σε αυτή την υπόθεση, με το που εμφανίστηκε και η υπνοθεραπευτής, εγώ είμαι σίγουρος τι λείπει από όλη την ιστορία, από όλο το κάδρο. Ένας καφετζής, μία καφετζού. Εγώ θα μάθω να λέω τον καφέ. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι? Το χέρι άσε, το χέρι δεν μπορώ να δω και πολλά πράγματα. Η γραμμή λέει της ζωής, η γραμμή του ενός, η γραμμή του άλλου. Πολλές γραμμές. Δεν τα πάω καλά με τις γραμμές. Να δοκιμάσουμε τον καφέ. Είμαι σίγουρος ότι θα εμφανιστεί κάποια στιγμή μία καφετζού. Είμαι σίγουρος ότι θα εμφανιστεί και μία αστρολόγος. Δεν γίνεται. Και αστρολόγος πρέπει να υπάρχει στην ιστορία. Και κάποιος για να κάνει τη χρηματοδότηση σε όλα αυτά, δεν χρειάζεται και ένας ενεχειροδανιστής εκεί από το κέντρο της Αθήνας. Έρχεται και κουμπώνει η ιστορία. Πάρα πολύ ωραία. Στο μεταξύ, όσο δίνει συνεντεύξεις αυτός ο κύριος εκεί, ο υπνοθεραπευτής, τόσο καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Προσέχετε πάντως. Και γενικότερα υπάρχουν και κομμωτήρια. Σας τα είπα τα στοιχεία μου. Ζητάτε πάλι τα στοιχεία. Τι θέλετε? Τον βγάλαμε και τον κύριο Δοξαρά. Να σας πονάγετε το νου σας και στα τηλεοπτικά δρόμενα. Διότι τον υπεύθυνο της πλατφόρμας, τον κύριο Δοξαρά, τον φιλοξενήσαμε. Μας είπε πολλά πράγματα. 119 οδοντιατρία είναι τα καινούργια στοιχεία.
και 911 περιπτώσεις που διαφήμιζαν, λέει, ενέσιμες αγωγές και θεραπείες αδυνατίσματος σε χώρους χωρίς σχετική άδεια. Εμένα μου αρέσει και ο ψυχολόγος, αυτός ο οποίος έκανε ψυχοθεραπείες, αλλά δεν είχε πτυχίο ψυχολόγου. Γεια σου ρε Παύλο, ο Παύλος από τον Düsseldorf θέλει την καλημέρα του, να είσαι καλά αδερφέ μου. Την καλημέρα και σε σύζυγο. Μιχαήλ, αυτό το βιολί με τις δημοσκοπήσεις κάθε εβδομάδα πρέπει να κοπεί. Ποιο το όφελος και ποιος εισπληρώνει. Λοιπόν, να σου λύσω απορίες εφόσον έχεις. Το κάθε κανάλι, ο ραδιοφωνικός σταθμός, η εφημερίδα, το site που παραγγέλει μία δημοσκόπηση την πληρώνει κιόλας. Καλά ως εδώ. Τι θα γίνουν οι δημοσκόποι δηλαδή. Κλέφτες θα γίνουν. Κάπου πρέπει να κάνουν δημοσκοπήσεις. Επίσης υπάρχουν και οι μυστικές κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που τις παραγγέλνουν τα κόμματα. Και είναι πιο στοχευμένες για να έχουν ένα εργαλείο να κάνουν τη δουλειά τους. Να ξέρουν παραδείγματος χάρη. Να, ένα ερώτημα που θέλει απάντηση. Θέλουν απάντηση καθημερινά στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ακρίβεια ενοχλεί τους πολίτες. Υπάρχει περίπτωση πολίτης να πει ότι όχι, δεν με ενοχλεί η ακρίβεια ή ότι περνάω καλά. Όχι βέβαια, τα πάντα είναι στα ύψη. Υπάρχει και εγκυμονίο κίνδυνος, το έχουμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα αυτός ο κίνδυνος είναι πιο ορατός από ποτέ. Είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μπορέσει να ρίξει τις τιμές στο πετρέλαιο κίνησης, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης. Και το λέω διότι μην νομίζετε και εμένα το αυτοκινητάκι μου βενζίνη. Είμαι αναγκασμένος και βάζω. Και μάλιστα καίει κιόλα το ρημάδι, γιατί είναι μεγαλύτερος η ηλικία από ότι είναι η δική μου ηλικία. Αλλά το βασικό είναι το πετρέλαιο κίνησης, διότι τα περισσότερα αγαθά σε αυτή την χώρα φτάνουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ με οχήματα που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όχι μόνο μην περιμένουμε να δούμε μειώσεις στις τιμές με βάση τη συμφωνία κυρίων, αλλά θα δούμε και ανατιμήσεις αν δεν κάνει κάτι άμεσα η κυβέρνηση. Σήμερα λοιπόν κοντός ψαλμός αλληλούια, λίγες ώρες μείνανε. Θα προηγηθεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα βάλει και λίγο, θα τραβήξει αυτάκια ο κύριος Μητσοτάκης. Διότι κάποιοι πίστευαν ότι επειδή βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Μητσοτάκης δεν είχε το νου τους ότι γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Θα τραβήξει αυτιά, μαθαίνω. Θα τους πει δηλαδή αρκετά πραγματάκια αφού του κλείσει η κάμερα. On camera όμως θα τους καλέσει να είναι πολύ πιο προσεκτικοί. Ρε, λέτε να μιλήσει και για αλαζονία. Λέτε να μην ήταν τυχαίες οι τοποθετήσεις της Μπακογιάννη. Γιατί πήρε σβάρνα και άρχισε να δίνει συνεντεύξεις για να μιλά για αλαζονία η κυρία Μπακογιάννη. Για υπουργούς που θα πρέπει να ξεκαβαλικέψουν. Το πήγε και ένα βήμα παραπάνω ο Δημήτρης ο Καλογερόπουλος, ο βουλευτής, πρώην δήμαρχος Εγάλεο. Ότι μπορεί να τους αρέσει, λέει, να καβαλικεύουν. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ζητηματάκι, μεγάλο ζήτημα και μπόλικη γκρίνια. Και αυτή η γκρίνια δεν είναι καλή από τη στιγμή που γίνεται σε προεκλογική περίοδο. Γεια σου, ρε Νίκο Αγγελίδη. Τώρα είδα το μήνυμά σου, το έχει στείλει από πάρα πολύ νωρίς. Καλή σου μέρα, λέει, φίλε από το Αρτοποιείο. Καλή εκπομπή σε σένα και καλημέρα στο επιτελείο εδώ. Μιλάμε για επιτελείο, όχι παίξε-γέλασε. Τζιβελεκίδης, ένα επιτελείο μόνος του. Η Εύη Βουγιουκλιώτη, ένα δεύτερο επιτελείο μόνη της. Και έχει έρθει και η κυρία Τζανακούλη. Εγώ δεν είμαι επιτελείο. Δεν είμαι. Εγώ θα παραπέμψω στο τραγούδι.

Θυμάσαι την πρόσφατη ιστορία με τον Γαργαντούα? Ποιος είναι ο Γαργαντούας? Δεν ξέρεις τον Γαργαντούα? Ο τύπος ο οποίος πήγαινε και έπαιρνε τα διάφορα τα βιομηχανικά απόβλητα από την μπισκοτοβιομηχανία. Σου λέει τώρα πού να τρέχω. Υπάρχει ένα ειδικό πρωτόκολλο. Υπάρχει μια ειδική διαχείριση αυτών των αποβλήτων. Πού πρέπει να τα πάνε, με ποιο τρόπο και όλα τα σχετικά. Τώρα σου λέει πού να τρέχω. Ο οδηγός με τον ιδιοκτήτη του Γαργαντούα εκεί, όλοι οι Γαργαντουάιοι είχαν βρει ένα συγκεκριμένο σημείο πίσω από το βενζινάδικο, ανοίγανε το φρεάτιο και οτιδήποτε υπήρχε μέσα στο Γαργαντούα τα ρίχνανε μέσα στον αγωγό, ο οποίος αγωγός κατέληγε στον Κηφισό και από τον Κηφισό στη Θαλασσίτσα. Πήγαινες εσύ να κάνεις μπάνιο που είσαι στο Φάληρο, είπες, ποιο κήφε. Αν πας πιο δόθε, εκεί προς το Ειρήνης και Φιλίας, υπάρχει κόσμος που πηγαίνει και κάνει μπάνιο, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι, κάνουνε βουτίτσες. Έχει και ένα ωραίο εκεί σημείο. Τώρα όταν θα γίνει η Ριβιέρα, Ριβιέρα είναι το Αττικό Παράκτιο Μέτωπο. 17 χρόνια ακούω για το Αττικό Παράκτιο Μέτωπο. Ποια 17 χρόνια, από το 2004 το ακούω. Το 2004, μην πάμε πιο πίσω. Εκεί λοιπόν πηγαίνανε και κάνανε μπανάκι. Και αυτοί έκαναν ο Γαργαντούα στη δουλειά του. Τώρα έχουμε και δεύτερο περιστατικό. Εντόπισαν οι αρχές διαρροή υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας στη μεταμόρφωση. Πού κατέληγε η διαρροή των υγρών αποβλήτων? Τελείως με τελείως στοιχεία στον Κηφισό. Αυτό το εντόπισαν λοιπόν οι αρχές. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 55χρονος. Υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας. Η ατομική αυτό ευθύνη που λέγαμε, αμέ, κάπως έτσι. Με αυτό κλείνουμε? Όχι. Δεν είπαμε ότι θα κλείναμε με αυτό. Έβαλες άλλο τελικά? Εντάξει, τι να κάνουμε, τι να σε κάνουμε. Είπαμε σήμερα τα έχουμε πετύχει όλα. Ο σχεδιασμός έχει πάει. Έχει φτάσει we have achieved perfection. Το θυμάσαι εδώ? Λοιπόν, σήμερα με το Κερούλη στα αθλητικά, τα είπε νωρίτερα ο κύριος Σαβρακάκης. Νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, οπότε πρέπει να προσέχετε. Η αλήθεια είναι, ερχόμενος εγώ από το σπίτι και φτάνοντας εδώ στα όρια του Αμαρουσίου, ήταν βρεγμένος ο δρόμος. Ξέχασα να το πω. Ναι, άρα είχε βρέξει. Εκεί, όταν ερχόσουν εσύ έβρεχε? Μάλιστα. Εσύ έφερες τα κανταήφια έξω? Δεν έχουμε μάθει ακόμα, Πρέπει να μάθουμε όμως. Τι ρεπορτάζ κάνετε? Σας αφήνω εδώ πέρα, φεύγω να πούμε και δεν κάνετε ένα ρεπορτάζ. Την επόμενη μέρα δεν μου δίνετε ούτε μια πληροφορία. Σε κάθε περίπτωση να προσέξετε, διότι θα έχουμε πιθανώς, λέει, σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Και όταν μιλάμε για σποραδικές καταιγίδες στην Αττική, καταλαβαίνετε. Προσοχή. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δεν μου πάει καρδιά να πατήσω πάνω σε αυτό το τέτοιο. Έλα, βάλει να τα ακούσουμε λίγο.

0: Αγίου.
1: Τελικά μου πάει η καρδιά να το πατήσω, διότι πρέπει να διαβάσω μερικά μηνύματα και πρέπει να διαβάσω και το διαγωνισμό, γιατί έχουμε διαγωνισμό. Μύκονος. Γεια σου, Ρενάσο. Καλημέρα, Νάσο μου. Καλημέρα, λέει, πρωινή παρέα. Καλή δουλίτσα σε όλους. Φίλε Σπύρο, το ξαναθυμίζω ότι όλη η κατάσταση εκεί στην εκπομπή σου είναι πολύ σημαντική για εμάς εδώ. Με συγκινείς, Ρενάσο. Αρτοποιός, φουρναρέος από το γυμνό Ευβίας, ο Νάσος. Μας κάνεις πολύ καλή παρέα. Την καλημέρα και από το γιο μου. Α, έχεις εκεί, του μαθαίνεις τη δουλίτσα. Να μου σκοβολάει όλο το χωριό. Όλο το χωριό μου, ρε. Με φρέσκο ψωμάκι. Πολύ σημαντικό. Να ξέρετε ότι στεναχωριόμαστε και τις επόμενες ημέρες ανοίγουμε το φάκελο όσον αφορά στα αρτοπία όλης της χώρας, γιατί έχουν μπει πάρα πολλά λουκέτα. Κάτι τα πρατήρια, κάτι το ότι τα πάντα έχουν αυξηθεί. Ενεργοβόρες επιχειρήσεις αυτές. Πρέπει η πολιτεία να ενσκύψει και μάλιστα να πάρει μέτρα πολύ μα πολύ πιο σοβαρά για να μπορέσουμε να έχουμε την πολυτέλεια, γιατί στο τέλος πολυτέλεια θα το αποκαλούμε, για να αγοράζουμε φρέσκο και ζεστό ψωμάκι. Την αγάπη μου, κουράγιο, είμαστε δίπλα σας, είμαστε μαζί σας και βεβαίως μεγάλο προνόμιο για μας που μας δίνετε το δικαίωμα να γινόμαστε η φωνή σας.

Κατάλαβες γιατί ήθελα να τελειώσουμε με αυτό το τραγούδι, διότι είναι από τα καλύτερα που έχει αυτό το Meds, το συγκεκριμένο live, το Unplugged, έχει από τα καλύτερα, μα καλύτερα, πώς να το πω ρε παιδί μου, τους καλύτερους επιλόγους που έχω ακούσει ποτέ. Αυτά. Ο Γρηγόρης, διαφωνώ απόλυτα μαζί σου, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη μου, διότι η ένταξη των Ρωμά στο κοινωνικό σύνολο ξεκινά από τα παιδιά. Και δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι αρνητικά. Αντιθέτως. Συμφωνώ απόλυτα. Χρειάζεται προσοχή και προσπάθεια από όλους. Κυρία Γιώτα μου, την αγάπη μου, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σας ακούω από τις 4. Έλεγα να μην στείλω, αλλά η κυρία Ελευθερία με έκανε και γέλασα με τη θεραπεία της μεσοθεραπείας, τη θεραπεία του οδοντιάτρου στο κούτελο. Αν και εμένα με μελαγχολεί αυτή η ιστορία, όλους μας, μας εξοργίζει αυτή η ιστορία με την πλασμαφαίρεση και με το τι έχει συμβεί με τον, τι συνέβη με τον Γιώργο Μαζονάκη. Την αγάπη μου, κυρία Γιώτα, να είστε καλά, να είστε καλά. Πολλές καλημέρες. Γεια σου Ρένα, καλημέρα Σπύρο. Μόλις σε πρόλαβα, μα είναι ώρα αυτή που κάνεις εκπομπή. Μια χαρά ώρα είναι. Α, με συγχωρείς πάρα πολύ. Εμένα πάρα πολύ μου αρέσει και έχω και ολόκληρη την και έχω όλη την ημέρα μπροστά μου. Με ετοιμάζουμε και τις εκπομπές εκεί με τον Σταθόπουλο. Κάνουμε πολλά πραγματάκια. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Φτάνουμε στο τέλος και σας έχω και δωράρα.

0: Ωραίο σημείο για Μύκονο. Τρεις μέρες λοιπόν. Αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο στο Aeolos Resort στη Μύκονο. Ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε λοιπόν διαμονή για δύο βράδια στο Aeolos Resort, ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη Sea Jets και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των Ανέμων. Πάρε, καλημέρα σας, τι κάνετε κυρία Ψάλτη, πώς είστε? Πάρε πουρα τζιβελεκίδη και φύγε για Μύκονο. Όχι τρέχοντας, κολυμπώντας. Έτσι, μπράβο. Εκεί λοιπόν θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα. Πληροφορίες στο aeolosresort.com και seajets.com. Και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και την ώρα που ο Τζιβελεκίδης θα ξεσαλώνει στη Μύκονο, εμείς θα χρησιμοποιούμε το σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Τέσσερις συσκευές παρακαλώ. Όχι, εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό. Εσείς που θα κερδίσετε. Η σειρά ρετρό της Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων. Όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Σας έχω και τρίτο δώρο. Μόρις αφιγκρατήρας από τη σειρά Premier Plus. Με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, τη Δευτέρα, μεθαύριο, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, στα γουρλίδικα τα παιδιά μας. Σας αφήνω στα σίγουρα χέρια του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Της Κασιανής Βραχά και του Γιώργου Παγάνη. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 4. Να είστε καλά, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Να το κάνετε με χαμόγελο και όχι με γκρίνια. Μην κοιτάτε που εγώ γκρινιάζω. Την αγάπη μου. Ευχαριστώ για την παρέα. Γεια χαρά.
1: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο Ενώπιο Σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
2: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
1: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM, η ώρα είναι 6.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο αναμένονται κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής οικονομίας. Στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόκερσεν, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη οδεύει προς δύσκολο χειμώνα με ιδιαίτερα υψηλές τιμές ενέργειας, χωρίς προβλήματα εφοδιασμού. Ωστόσο, δεν συμφωνήθηκε κοινό ευρωπαϊκό μέτρο που να εγγυάται φθηνότερα καύσιμα. Πατίνι παρέσυρε έγκυο παιδί στην πλατεία Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο Θριάσιο νοσοκομείο. Το μήνυμα ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υποβολή των τελευταίων αιτημάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης για εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τόνισε ότι αυτή ήταν η καλύτερη απάντηση σε όσους εντός και εκτός Ελλάδος αμφισβητούσαν τη δυνατότητά μας να απορροφήσουμε τους πόρους. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειες καταγγελίας για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη και τις εταιρείες του, επισημένοντας ότι θεσμικά όλοι ελέγχονται. Περισσότερα στο ενικός.gr. 6 κρατούμενοι τραυματίστηκαν σε συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Λαμίας. Ένας εκ των τραυματιών φέρεται να νοσηλεύεται σε σοβαρότερη κατάσταση. Συντονισμένη επιχείρηση με την κωδική ονομασία 3 της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκάλυψε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια. Οι αρχές ερευνούν τη δράση της σε 19 χώρες της Ευρώπης, ενώ η εκτιμόμενη ζημιά στους καταναλωτές ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ, με την απώλεια ΦΠΑ να υπολογίζεται σε πάνω από 30 εκατομμύρια.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Ολυμπιακός. Στο Κάουνας επικράτησε με 93-91 της Αλγύρης, έχοντας κορυφαίο τον Εβάν Φουρτιέ που πέτυχε 19 πόντους. Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Άρη στο Eurocup. Στην Γαλλία κέρδισε με 87-74 τη Λεμάν. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας, να έχετε καλή δύναμη. 30 Σεπτεμβρίου σήμερα, Τετάρτη.
1: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Είμαστε εδώ, Real FM 97,8. Θα είμαστε μέχρι τις 8. Ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
0: Κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου. Κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ελευθερία Τζαρακούλη στα δελτία ειδήσεων. Δεν ξεκινάμε τυχαία με Δούκισσα, όχι γιατί είναι κάποια σπόντα για την ατάκα στο πολιτικό σκηνικό, αλλά γιατί έφυγε μια μέρα σαν τη σημερινή.
0: Και σπόντα είναι εσύ, ο ένας τα λέει στον άλλον, η μία τα λέει στην άλλη και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι τι συμπέρασμα βγαίνει. Γεγονός πάντως είναι ότι σήμερα τι αναμένουμε, να ακούσουμε από την κυβέρνηση. Τι επιφυλάσσει για τις μειώσεις. Μειώσεις. Επιδοτήσεις στην ουσία. Τις επιδοτήσεις στα καύσιμα.
1: Στα καύσιμα και μάλλον μόνο στο πετρέλαιο. Η βενζίνη δεν περιλαμβάνεται μέσα στο κυβερνητικό πακέτο, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Αν θα παραμείνει μόνο η ενίσχυση από τα δηληστήρια που υπήρχε μέχρι και σήμερα.
0: Ναι, ναι. Καλά, θα δούμε. Και θα τους ακούσουμε συνέχεια. Έχει Υπουργικό Συμβούλιο και μετά θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Και έχει και την, πώς το λένε, τα μέτρα τα οποία έλαβαν στις Βρυξέλλες και νομίζω τα έλαβαν με πολύ μεγάλη σοφία, αυτή που τους χαρακτηρίζει τα τελευταία πολλά χρόνια, τα οποία όλα αυτά συνοψίζονται στην ιδέα «Κάντε οικονομία, παρακαλώ πάρα πολύ».
1: Είχαμε
0: εσείς
1: και αυτό.
0: Που μας ακούτε, εμείς όλοι μαζί να κάνουμε οικονομία.
1: Αυτή ήταν της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβουλή. Τι θα κάνουμε, παιδιά, τώρα εδώ που
0: οικονομία.
1: Έχουν ανέβει πετρέλαια, βενζίνες, φυσικά αέρια, δεν έχουμε πώς να συσταθούμε, πώς να κινηθούμε. Παιδιά, θα κάνετε οικονομία. Θα περπατήσετε και λίγο, θα αγκαλιαστείτε έτσι και λίγο να μην κάνει πολύ κρύο και μια χαρά θα είστε.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά κάνανε μια σύσκεψη οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σου λέει, το μπλοκ του Βορρά, δηλαδή Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Ολλανδία, Γερμανία, λένε, ακούστε παιδιά να δείτε, εμείς δεν θέλουμε οριζόντια μέτρα, θα τα πάρουμε εδώ μεταξύ μας, θα κάνουμε μειώσεις, θα πετσοκόψουμε, θα βάλουμε φόρους, δεν θέλουμε εμείς μέτρα. Απ' την άλλη, το νότιο μπλοκ, δηλαδή εμείς, η Ισπανία, η Πορτογαλία, λένε, παιδιά, εμείς θα θέλουμε τα οριζόντια μέτρα. Και η Ευρώπη λέει, παιδιά, θα πάμε κάπου στη μέση, δηλαδή δεν θα κάνουμε τίποτα και θα σας πω να προσέξετε λίγο την κατανάλωση.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό έρχεται ως οριζόντιο μέτρο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα να μπούμε ξανά στη διαδικασία να συζητήσουμε όσες φορές θέλετε την έλλειψη προνοητικότητας, διότι στο παρελθόν οι προηγούμενοι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούσαν να οικοδομήσουν δομές και άλλες πολιτικές, αλλά τελικώς φαίνεται ότι αρκέστηκαν σε αυτό που είχε σκεφτεί η Μέρκελ κυρίως και όσοι ήταν πολύ κοντά στον κύκλο της εμπιστοσύνης της, ενώ οι χώρες που ήταν δορυφόροι είτε πάρα πολύ κοντά, στην προμήθεια του σχετικά φθηνού φυσικού αερίου. Εις βάρος των υπολείπων, δηλαδή, εμείς περνάμε πιο ακριβά το φυσικό, το ίδιο φυσικό αέριο, οι Γερμανοί το πέρανε φθηνότερα. Αυτό τους άρεσε ως λύση μόνιμη, μέχρι που μπήκε ο Πούτιν στην Ουκρανία. Οπότε εκεί φάνηκε ότι δεν ήταν καμιά φοβερή ιδέα. Ήταν ένα πράγμα το οποίο το χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί για κάποια χρόνια. Λοιπόν, αυτό τώρα το ξαναβλέπουν από την αρχή, αλλά η Ευρώπη θέλει τον χρόνο.

0: είπαμε.
1: Από την άλλη, η Νορβηγία που έχει κοιτάσματα φυσικού αερίου λέει: κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, εγώ δεν θα σας τα δώσω πιο φθηνά.
0: Όχι, ρε,
1: επειδή είμαστε σύμμαχοι.
0: Όχι, γιατί έχω σύνταγμα που με υποχρεώνει να σας τα δίνω πολύ πιο ακριβά, γιατί εγώ έχω στο μυαλό μου τους Νορβηγούς πολίτες. Μάλιστα.
1: Αυτοί θέλω να κερδίζουν, δεν με νοιάζει. Οι δικοί σας να πάνε να πνιγούν. Να είχατε και εσείς φυσικό αέριο, τι με νοιάζει.
0: Βεβαίως, επειδή είναι στο ΝΑΤΟ, μα γίνει κανένα πέσιμο από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην Νορβηγία και θα πούνε αυτοί: α, για έλατε τώρα, εμείς κάνουμε χρήση όλων των όρων που λένε ότι θα πρέπει να μας συνδράμετε. Εκεί θα πρέπει να πούνε και οι υπόλοιποι και εμείς τώρα έχουμε το. Στο μυαλό μας το καλό των δικών μας πολιτών και δεν θέλουμε να έχουμε νεκρούς. Επομένως, αντιμετωπίστε την κρίση μόνοι σας. Αλλά βεβαίως, αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε μέσα στη ζωή, γιατί η ζωή τα αποκαλύπτει όλα. Και όχι μόνο η ζωή Κωνσταντοπούλου και οι υπόλοιποι. Δηλαδή, η ζωή εννοώ η ευρύτερη έννοια.
1: Έχουμε και ζωή, μετά να σου βάλω τα να ακούσει τι έγινε χθες στη Βουλή.
0: Τα πάντα έχουμε. Και δημοσκόπηση έχουμε και κουβέντα ανάμεσα στα κόμματα έχουμε και τη συζήτηση η οποία συνεχίζεται μέσα σε ένα φόντο εκλογικό. Να σου πω κάτι, με την τελευταία δημοσκόπηση, αν υποθέσουμε ότι είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Interview νομίζω είναι.
1: Interview, ναι, για την εφημερίδα Politic.gr.
0: Ναι. Έχεις εκεί να μας πεις, να μας θυμίσεις σε περίπτωση που κάποιοι φίλοι δεν έχουν ακούσει ή δεν έχουν παρακολουθήσει.
1: Είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 29,6%, με μικρές απώλειες Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στο 15,4%. Και αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, τον έχει ανέβει το Πασόκ. Είναι μόλις στο 1,4% πίσω από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είναι στο 14%.
0: Πρόσεξε τώρα. 0,8, αν δεν κάνω λάθος, είναι η άνοδος του Πασόκ. Κοντά στη μια μονάδα είναι η πτώση της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης. Πόσο είναι ή λιγότερο, μισή μονάδα.
1: Ναι, είναι κάπου εκεί είναι η πτώση της Ελλάδας στο Αλεξίδη.
0: Λοιπόν, εδώ να διορθώσω κάτι. Είχα πει τις προηγούμενες ημέρες εδώ στην κουβέντα που κάνουμε μαζί ότι κατά την άποψή μου ο Τσίπρας έχει μια στρατηγική αποτελεσματική. Δεν στοχεύει στα στελέχη του Πασόκ, του ευρύτερου Πασόκ, τώρα ως Ελληνική Αριστερή Παράταξη. Γιατί πιο παλιά, όπως και η Νέα Δημοκρατία, το ρημάξαν το Πασόκ. Πήραν στελέχη. Λοιπόν, στοχεύει όμως ψηφοφόρους. Και εδώ έρχεται ο Ανδρουλάκης και ωφελείται, κατά την ταπεινή μου άποψη, όχι τόσο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όσο από τα μέτρα τα οποία παρουσίασε, δηλαδή 13η σύνταξη, 13ο μισθός, ότι στη συνέχεια παρουσιάστηκε πιστικά και αυτός και τα στελέχη του. Έδωσαν δηλαδή ένα σχέδιο με το οποίο πείθουν ένα κοινό που είναι αντινεοδημοκρατικό, αντιμητσοτακικό, το οποίο έπαιζε ανάμεσα σε Πασόκ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τα υπόλοιπα κόμματα. Στο μπουκέτο των κομμάτων της κέντρο-αριστεράς, στην αντιπολίτευση. Πείθει λοιπόν, φαίνεται να πείθει κάποιους ψηφοφόρους από εκεί, ένα κομμάτι. Αν αυτό θα είναι ντέρμπι, κατά την άποψή μου αυτό είναι το ντέρμπι, για την πρώτη Κυριακή, εγώ εκτιμώ ότι το ντέρμπι είναι ποιος θα είναι δεύτερος. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ή το Πασόκ. Και πρόσεξε τώρα, όποιος είναι δεύτερος καίγεται για την δεύτερη Κυριακή. Δηλαδή, όπως η Νέα Δημοκρατία, αν είναι πρώτη σύμφωνα με τις δημοσκοπικές εκτιμήσεις. Γιατί μέχρι τις εκλογές μπορεί να συμβούν πράγματα πολλά και να μην είναι πρώτη. Προς το παρόν είναι πρώτη. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι την επόμενη Κυριακή έχουμε εκλογές με βάση τη δημοσκοπική αυτή εικόνα. Η Νέα Δημοκρατία θα κάψει τα μικρότερα κόμματα στα δεξιά της. Κάποια από τα μικρότερα κόμματα στα δεξιά της. Θα μαζέψει δηλαδή ψηφοφόρους από εκεί.
1: Ναι.
0: Ο δεύτερος, είτε η Ελληνική Αριστερή Παράταξη, είτε το Πασόκ, θα αφομοιώσει σε μεγάλο βαθμό τον τρίτο. Όποιος έρθει τρίτος καίγεται. Καταλαβαίνεις.
1: Ουσιαστικά για να υπάρξει πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, λες ότι ο τρίτος θα πάει προς τον δεύτερο για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η αντιπαράθεση.
0: Γιατί ο κόσμος που δεν θέλει να ακούει για την κυβέρνηση, τι θα πάει να κάνει. Θα πάει να στηρίξει τον δεύτερο. Αν έχεις ψηφίσει τον τρίτο και βλέπεις ότι ο δεύτερος τελικά είναι αυτός που μορφώνεται ως πόλος που μπορεί να απειλήσει την συμπολίτευση, την κυβέρνηση, εκεί θα πας να υποστηρίξεις σε μεγάλο βαθμό. Σου λέω, κάποιοι προφανώς θα μείνουν πιστοί στο κόμμα που έχουν επιλέξει και που αποφάσισαν να εμπιστευτούν και τα συναφή. Όμως εδώ είναι κρίσιμη η μάχη. Και προβλέπω και κάτι ακόμα. Καθοδόν για τις εκλογές, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, αυτή η πόλωση που υπάρχει ανάμεσα στην αντιπολίτευση ή σε στελέχη της αντιπολίτευσης, γενικότερα εννοώ, και την κυβέρνηση, θα μεταφερθεί μεταξύ της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και του Πασόκ. Ακόμα και σε προσωπικές αντιγκλήσεις πιστεύω. Θα πάνε και στο παρελθόν, γιατί εδώ ξέρεις υπάρχει μια λογική. Κάποιοι λένε, α, γιατί πηγαίνετε στο παρελθόν. Έχουν κρυθεί, λέει, στο παρελθόν. Τίποτα δεν κρίνεται και τίποτα δεν διαγράφεται επίσης. Εκλογές είναι, πάνω κάτω οι δυνάμεις είναι. δεν έχουν χαθεί, δεν περάσανε 15 χρόνια. Εκλογές είναι. Οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες. Γιατί σου λέει, έχεις τη διάθεση να κάνεις, είτε είσαι Νέα Δημοκρατία, είτε είσαι Πασόκ, είτε είσαι Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αλλά να δούμε και τα προηγούμενα σου. Μπορεί να μην υπήρχε Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, υπήρχε όμως ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός και κάποια στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Επομένως λοιπόν σου λέω ότι το ξύλο σε εισαγωγικά θα πέσει ανάμεσα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το Πασόκ στους επόμενους μήνες.
1: Αν συνεχίσουν δημοσκοπικά να είναι σε αυτές τις θέσεις. Γιατί είδαμε και άλλα κόμματα που, είναι που ήταν φρέσκα να έχουν πέσει αρκετά. Ας πούμε, κυρίας Καριστιανού, η Ελπίδα και τη Δημοκρατία είναι πλέον στο 4,4% mm-hmm. σύμφωνα με τη χθεσινή δημοσκόπηση. Mm-hmm. Ο κύριος Βελόπουλος, τον είχαμε και χθες εδώ στον Real FM, είναι στο 8,6. Το ΚΚΕ στο 6,6. Η φωνή λογικής της κυρίας Λατινοπούλου στο 3,9. Στο 3,3% το ΜΕΡΑ25 του Γιάννη Βαρουφάκη. Στο 3% στην εκτίμηση ψήφου όλα αυτά η Πλεύση Ελευθερίας. Εκτός Βουλής φαίνεται να μένουν ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκράτες, Νίκη, Νέα Αριστερά. Ενώ 6,6% είναι το ποσοστό που ψηφίζουν άλλο μικρότερο κόμμα που δεν το βλέπουμε στην κλίμακα.
0: Ωραία. Εδώ επίσης να βάλουμε άλλη μια διάσταση. Τι θα κάνει και πόσο θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, και εφόσον αυτό ανακοινωθεί και παρουσιαστεί και δοθούν και τα ονόματα για τα στελέχη, γιατί τώρα ακούμε για ονόματα και κάθε μέρα ακούμε περισσότερα ονόματα. Πόσο θα επηρεάσει την Δημοκρατία? Υπάρχουν δύο εκτιμήσεις. Μία εκτίμηση είναι να την επηρεάσει πολύ. Αυτό τουλάχιστον είναι και τα στελέχη τα οποία πρόσκυνται στην ομάδα. Βρίσκονται δηλαδή στο στρατόπεδο του Αντώνη Σαμαρά. Ότι θα την επηρεάσει αρκετά. Υπάρχει και άλλη άποψη, κυρίως από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία λέει ότι θα επηρεάσει και αυτό το κόμμα, αν εμφανιστεί και ανακοινωθεί, θα το προτιμήσουν ψηφοφόροι, πρώην ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, που ούτως ή άλλως όμως δεν θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία και θα επέλεγαν έναν σχηματισμό στα δεξιά της.
1: Είναι αυτό το 1 εκατομμύριο κάτι που λείπει από τις εθνικές εκλογές μέχρι τις ευρωεκλογές, που λείπει και λέμε που είναι, που πήγε από τη Νέα Δημοκρατία, μάλλον έχει μείνει στην αδιευκρίνηστη και μπορεί να πάει στον Αντώνη Σαμάρα, μπορεί να πάει οπουδήποτε.
0: Ναι, πρόσεξε όμως. Υπάρχει κάτι το οποίο το υπολογίζουν οι πολύ έμπειροι επιστήμονες που κάνουν δημοσκοπήσεις. Σε αυτό το 1 εκατομμύριο. Το οποίο, όπως πολύ σωστά λες, αποστασιοποιήθηκε σε ευρωεκλογές. Υπολογίζουν ότι δεν έχουν μεσολαβήσει οι εθνικές εκλογές για να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί. Διότι πάντα ο Έλληνας σε ευρωεκλογές είχε μια αποστασιοποίηση. Δηλαδή ήθελε να στείλει και ένα μήνυμα διαμαρτυρίας, ήταν και λίγο. Δεν ήταν όπως οι εθνικές εκλογές, για παράδειγμα. Έβλεπαν τις ευρωεκλογές λίγο πιο ελαφρά. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, γιατί έχουν και την εντύπωση ότι οι ευρωβουλευτές πάνε εκεί, δεν κάνουν τίποτα, πληρώνονται ένα σκασμό λεφτά κτλ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν ξέρουν επομένως πόσο μπορεί σε μια ενδεχόμενη δεύτερη Κυριακή η Νέα Δημοκρατία να επηρεάσει από αυτό το 1 εκατομμύριο των ψηφοφόρων της στις εθνικές εκλογές που δεν την ψήφισαν σε ευρωεκλογές. Δεν ξέρουν πόσο θα επηρεάσει. Θα τους φέρει δηλαδή στην κάλπη και θα την προτιμήσουν. Αυτό είναι ένα πράγμα. Ένα άλλο πράγμα επίσης είναι, που για μένα είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί λέμε για την επόμενη μέρα να έχουμε κυβέρνηση. Αν υποθέσουμε ότι δεν θα είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη ή είναι πρώτη με ισχυρή πλειοψηφία και δεν μπορεί και δεν έχει κάνει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με κανένα. Γιατί χθες ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου τον Κυριάκο Βελόπουλο και του είπε ότι εδώ γράφουν, λένε, υποπτεύονται ότι μπορεί να είστε εσείς στην ελληνική λύση ένας δυνητικός εταίρος της Νέας Δημοκρατίας. Και είπε ο κ. Βελόπουλος, λέει, εγώ καμία σχέση. Εγώ απέχω ιδεολογικά, απέχω πρακτικά, απέχω σε επίπεδο θέσεων από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω καμία δουλειά εμείς με τη Νέα Δημοκρατία, είπε ο Βελόπουλος στον Χατζηνικολάου χθες. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι. Τι βλέπουμε στην interview? Βλέπουμε ότι αν αθροίσεις το ποσοστό της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με το ποσοστό του Πασόκ, πλησιάζει προς τη Νέα Δημοκρατία.
1: 29%. 29,4, ενώ 29,6 είναι η Δημοκρατία.
0: Θα ρίξουν λοιπόν τις διαχωριστικές γραμμές? Είναι σε θέση να τις ρίξουν για να συνεργαστούν?
1: Ναι, αλλά δεν τους φτάνει όπως δεν τους φτάνει και τις Νέες Δημοκρατίες και πρέπει να βρουν άλλους 2-3.
0: Σύμφωνοι, αλλά αν ο πυρήνας διαμορφωθεί, λέμε, ας υποθέσουμε ότι έχεις αυτά τα ποσοστά την επόμενη μέρα. Εάν έχεις ένα 29,4, έχεις δηλαδή την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το Πασόκ, ψάχνεις να βρεις ποιοι άλλοι θα σε πλαισιώσουν. Αλλά είναι επίκαιρη αυτή η συζήτηση. Εγώ λέω ότι είναι επίκαιρη. Δηλαδή, ενώ βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας και λέει «Εμείς ή κανείς», ενώ βγαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης και λέει «Ποιος, ο Τσίπρας, ο οποίος έχει τηθεί 6 φορές από τη Νέα Δημοκρατία και που ήταν, ξέρω εγώ, κυβέρνησε με τους ανεξάρτητους Έλληνες». Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτή η κουβέντα πάει να κοιμηθεί, οι προτάσεις των στελεχών δηλαδή, που λένε ο κ. Σιακαντάρης, ο κ. Αυλονίτης, διάφοροι παιδιά, να τα βρούμε μεταξύ μας. Και πέφτει η κομματική πειθαρχία και τους λένε: «Παιδιά, δεν θέλουμε να κάνετε αυτές τις συζητήσεις». Τη συζήτηση αυτή τη φέρνει η πραγματικότητα, δηλαδή η δημοσκοπική πραγματικότητα. Με πρόσθεση. Άμα κάνεις πρόσθεση, βρίσκεις στο 29,4 που είπες.
1: Ενώ είναι Δημοκρατία, ξαναλέω, στο 29,6 στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Έτσι. Επομένως, αν συνεργαστούν αυτοί οι δύο, θα πρέπει να ψάξουν για έναν ακόμη εταίρο, όπως παράδειγμα θα έψαχνε και η Νέα Δημοκρατία για να κάνει κυβέρνηση.
0: Και σίγουρα έχει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία τους περνάει γενναίες 14 όλους.
1: Όλους, δεν έχει.
0: Δεν ξέρει κανένα.
1: Όχι, χθες είπε για τον κύριο Ανδρουλάκη ότι είναι υποχείριο της Διαμαντοπούλου και του Βενιζέλου.
0: Ναι.
1: Έχει και μια ωραία κόντρα στη Βουλή.
0: Α, ναι.
1: Ναι, συζητούνταν χθες στη Βουλή η άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου μαζί με τον κύριο Πολάκη, του κύριου Πλεύρη και του κύριου Θεοδωρικάκου. Και ήταν από τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Σιμόπουλος ο βουλευτής και ήταν να ανέβει στο Βήμα. Και του λέει ο κύριος Γεωργαντάς, πείτε τα από κάτω. Αλλά ο κύριος Σιμόπουλος επέμεινε να ανέβει πάνω
0: να ανέβει στο Βήμα.
1: Βήμα
0: των ομιλητών.
1: Πάμε να ακούσουμε πώς αντέδρασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, ναι.

0: Κύριε Σιμόπουλε, παρακαλώ από κάτω, κύριε Σιμόπουλε. Έξω από... κοιτάξτε, εντάξει, αναβείτε, έχει γίνει και την προηγούμενη φορά, αλλά το σωστό είναι από κάτω. Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σεξιστικό είναι αυτό. Θα μπορούσα να το πάρω σαν σεξιστικό. Κάνετε και τέτοια σχόλια.
0: Παρακαλώ.
1: Όχι, γιατί είμαι καλών προθέσεων άνθρωπος σε αντίθεση με εσάς.
2: Μάστε.
3: Το πήρες, είχε καλή πρόθεση ο κύριος Σιμόπουλος και δεν ήθελε να τσακωθεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Προσπαθώ να φανταστώ αν είχε πει, όχι ο κύριος Σιμόπουλος, ο οποιοσδήποτε άλλος βουλευτής, κάτι τέτοιο στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Θα είχε στο αντίστοιχο ηχητικό, νομίζω. Θα είχε το αντίστοιχο ηχητικό. Λοιπόν,
3: το αντίστοιχο ηχητικό, δηλαδή τι, ότι θα έλεγε κύριε Κωνσταντοπούλου, το παίρνω στην πλάκα, γεια σας, δεν νομίζω.
2: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Το ξέρω. Δεν το γνωρίζω.
3: Νομίζω ότι θα είχε γίνει το σύστριγκλο.
2: Θέλω να σου πω το εξής. Πριν πάμε, κυρία Ψάλτη, στο ηχητικό με τον Άδωνη Γεωργιάδη, θα πάμε να συζητήσουμε λίγο για τον Τριαντόπουλο.
3: Ναι, να συζητήσουμε, ναι.
2: Για το ειδικό δικαστήριο στο οποίο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Σωστά.
3: Και όχι μόνο αυτός, και ο κύριος Αγοραστός και ο Παπαγεωργίου Γενικός Γραμματέας και η υπεύθυνη της αστυνομίας.
2: Mm-hmm.
3: Παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο για το λεγόμενο μπάζωμα.
2: Έχεις, νομίζω, ρεπορτάζ από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Ναι.
2: Πάμε να τα ακούσουμε.
3: Να τα ακούσουμε.
2: Για πάμε.
4: Στο Χρήστο Τριαντόπουλο, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποδίδει ότι δεν απέτρεψε συγκεκριμένες ενέργειες στον τόπο της τραγωδίας των Τεμπών. Στο σκεπτικό της εισαγγελικής πρότασης γίνεται αναφορά σε εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο σημείο του δυστυχήματος που επηρέασαν το χώρο πριν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες έρευνες. Ο ίδιος σε ανάρτησή του θέτει τον εαυτό του εκτός ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας υπογραμμίζοντας ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του.
5: Θα διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα και θα αποδειχθεί η αθωότητά μου στην οποία και πιστεύω ακράδαντα.
4: Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται ακόμη ως συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας, επικεφαλής και υπεύθυνος για τον τόπο του συμβάντος της ελληνικής αστυνομίας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελος Φαλάρας.
6: Δεν μπορούσα να δώσω εντολή σε κανέναν, δεν μπορούσε κανένας να μου δώσει εντολή, διότι δεν είχα καμία αρμοδιότητα.
4: Πύρομαδόν από την αντιπολίτευση.
3: Ο τελευταίος που ακούσαμε ήταν ο κύριος Αγοραστός, ο οποίος είπε ότι εγώ δεν είχα αρμοδιότητα να δώσω εντολή σε κανέναν να κάνετε οτιδήποτε.
2: Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν, παραπέμπεται ο κύριος Τριαντόπουλος με βούλμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου στο ειδικό δικαστήριο με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Και η κατηγορία βεβαίως συνδέεται με τους χειρισμούς, όπως είπες πολύ σωστά, στο αποκαλούμενο μπάζωμα. Θυμίζω ότι στο παρελθόν είχε καταθέσει υπόμνημα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι ήταν αθώος, καλά, αυτό υποστήριξε τότε, και είχε ζητήσει να εξεταστεί η υπόθεση και η ενδεχόμενη εμπλοκή του από τον φυσικό του δικαστή, από το φυσικό του δικαστή, από το δικαστήριο. Θυμίζω δε τότε τη στάση που τηρούσε η αντιπολίτευση, η πλειοψηφία της, ότι πάει για κουκούλωμα, ότι πάει για μπάζωμα η ευθύνη, ότι προσπαθούν να τον εξαφανίσουν από τον κάδρο των ευθυνών, ότι προσπαθούν... Εδώ τώρα τι έγινε. Τώρα τι έγινε. Μιλάμε για την ίδια εγκληματική κυβέρνηση η οποία προσπαθούσε να εξαφανίσει τις ευθύνες των μελών της. Ότι ζήτησε με υπόμνημα να δικαστεί, τότε είχε θεωρηθεί κολπάκι και από δικηγόρους, πολιτικούς δικηγόρους με μεγάλη εμπειρία στο κοινοβούλιο. Κολπάκι για να αποφύγει την ευθύνη. Εδώ τώρα παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο. Αυτή η τοξικότητα για τους εγκληματίες, για τους δολοφόνους, για τους δεν ξέρω εγώ τι, όλο αυτό το πράγμα δηλητηριάζει την κοινωνία. Και επειδή οδεύουμε σε κρίσιμες στιγμές, σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, αυτού του είδους οι εκφράσεις συνήθως ανοίγουν δρόμο για επερχόμενους λαϊκιστές στα άκρα, εν προκειμένου στην παρούσα φάση στα άκρα δεξιά. Το να παρουσιάζεις ένα κοινοβούλιο που είναι όλοι εκτός από σένα, είναι όλοι όμως μέσα σε ένα κόλπο ενισχύοντας θεωρίες συνωμοσίας, που είναι όλοι διεφθαρμένοι και εγκληματίες, και μετά να λες ανοησίες, γιατί αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Αυτός πάει τώρα στο ειδικό δικαστήριο με τους υπόλοιπους. Ειδικό δικαστήριο. Θα γίνει κλήρωση από τον Άριο Πάγο, θα γίνει κλήρωση από τα δικαστικά συμβούλια. Έτσι θα στελεχωθεί το δικαστήριο. Το να λες λοιπόν αυτές τις ανοησίες επί σειρά μηνών στρώνει το δρόμο με ροδοπέταλα για αυτόν που ήταν στη φυλακή, λέμε τώρα ρε παιδί μου, που διεύθυνε εγκληματικές οργανώσεις, εγκληματική οργάνωση, βγαίνει τώρα και έρχεται να μας πει ότι είσαστε όλοι είσαστε εγκληματίες και όλοι έχετε την ίδια ευθύνη και εγώ θα σας απαλλάξω από τη διαφθορά.
3: Ξέρεις που θέλω να σταθώ εγώ σε αυτό το θέμα? Το πόσο για κάποιο λόγο οι βουλευτές θέλουν να το παίζουν δικαστές, ενορκοί, δικηγόροι.
2: Και ξερόλες.
3: Και θεωρούν ότι όλα πρέπει να πάνε σε προκαταρκτική επιτροπή. Ενώ είναι οι ίδιοι που ζητούν να καταργηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και να πηγαίνουν κατευθείαν στα δικαστήρια.
2: Ναι.
3: Δεν γίνεται να έχεις τέτοιο κόλλημα να το παίζεις δικαστής. Δεν είναι η δουλειά σου, είσαι βουλευτής, δεν είσαι δικαστής.
2: Μιλάμε τώρα για το κοινοβούλιο με τους 354 ανεξάρτητους. Πολλοί από αυτούς οι οποίοι τώρα έχουν βρει βέβαια πολιτική στέγη, άλλοι ακόμα δεν έχουν βρει, έχουν αλλάξει και τρία κόμματα. Τρία κόμματα μέσα σε μία κοινοβουλευτική σύνθεση. Τρία κόμματα.
3: Το σημαντικό είναι όποιος ευθύνεται να πληρώσει, να πάρει τις ευθύνες πάνω του και να του επιβληθεί η ποινή που πρέπει.
2: Ναι, αλλά μέσω της δικαιοσύνης.
3: Μέσω της δικαιοσύνης.
2: Όχι θα δαθεί ο πολιτικός αρχηγός και να αρχίσει να δικάζει και να λέει εσύ πας φυλακή, εσύ πας ισόβια, εσύ βγαίνεις.
3: Μέσω της δικαιοσύνης να πληρώσουν αυτοί που πρέπει.
7: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Κόντρα News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο προβλέπει υψηλές τιμές ενέργειας χωρίς προβλήματα εφοδιασμού. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο με φόντο την ενεργειακή ακρίβεια. Το μήνυμα ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης για εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων. Ένα παιδί έχασε τη ζωή του και τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από Ρωσική Αεροδρομική Επιδρομή με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο. Αιματηρή συμπλοκή 6 ελλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Λαμίας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες. Περισσότερα στο real.gr.

0: Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκι, ελά, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Ήρθε ο τέταρτος πέα εβδόμαδος, λέει η ιστορία, η παροιμία. Ήρθε ο τέταρτος πέα εβδόμαδος.
0: Α, να, αυτό νομίζετε.
1: Οπότε έρχεται Σαββατοκύριακο τώρα, τελείως.
0: Θα είναι δύσκολες οι μέρες αυτού του χειμώνα. Μην λέτε μετά ότι δεν σας τα πάμε, θα είναι δύσκολες ημέρες.
1: Γιώργο, πήγα να πω για το Σαββατοκύριακο, κάτσε να φτιάξουμε ωραία ατμόσφαιρα. Να πούμε τι καλά, τι ωραία.
0: Τι καλά, τι ωραία. Πόσο, 25 βαθμούς θα έχει, 26. Θα βουτήξει, μάνα μου.
1: Όχι, δεν θα βουτήξει.
0: Αλλά τι καλά, τι ωραία, τι.
1: Του χειμώνα, παιδί είμαι όμως. Και από ό,τι βλέπω σήμερα, θα υπάρχουν σε κάποιες περιοχές βροχές και καταιγίδες και άνεμοι ως οκτώμποφόρ. Μας τα έλεγε χθες και ο Τάσος Αρνιακός ότι έρχονται βοριαδάκια που θα παγώσουν λίγο την ατμόσφαιρα. Να έχετε το νου σας.
0: Ναι.
2: Είσαι εκείνη που αν μαζί.
0: Ο Γιάννης, καλημέρα Γιάννη, λέει: τελικά όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα και για παγάνε αυτές τις ανοησίες του φλουρίδα της σχολείας. Τις είχα σχολιάσει και τότε, κύριε Γιάννη. Τις είχα σχολιάσει και τότε. Δεν έχω αλλάξει στάση εγώ σε αυτό. Εγώ αναρωτιέμαι με τις ανοησίες τις υπόλοιπες, γιατί και αυτό ανοησία ήταν. Με τις ανοησίες τις υπόλοιπες, εσείς δεν είσαστε, δεν έχετε ευαίσθητη ακοή. Όλοι αυτοί που φωνάζαν ότι πάει ο Τριαντόπουλος να την γλιτώσει μέσω της δικαιοσύνης. Μέσα από τους δικαστές, μέσα από τον Άριο Πάγο, θα την γλίτωνε ο Τριαντόπουλος. Αλλά δεν δημιουργούμε εδώ ένα ναρκοπαίδιο για τους πιο νέους Έλληνες και τις Ελληνίδες που έρχονται. Δυσπιστίας, οι οποίοι αναζητούν να βρουν σε διάφορους, γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε πλημμυρίσει σωτήρες. Έχουμε πληθώρα σωτήρων, ματσάκια τα μαγικά ραβδιά. Βγαίνει ο άλλος, σου λέει: εγώ θα πάω τα καύσιμα στο 1,40, στο 1,30, στο 1,20. Όπαρε μεγάλε. Για πες και τη μαγική τη λύση να την δίνετε, γιατί οι υπόλοιποι δεν την κάνουν, ας πούμε. Το παράδειγμα λέει της Ισπανίας. Η Ισπανία τα κατάφερε. Κατάφερε, ρε. Κατάφερε με ένα φόρο στα καύσιμα, τον οποίο μετά τον επανέφερε. Τον πάγωσε και τον επανέφερε σιωπηλά. Η Ισπανία που τα κατάφερε. Βρήκε και λύση, λέει, και στο στεγαστικό. Τη βρήκε τη λύση. Με 500.000, λέει, έλλειμμα. 500.000 έλλειμμα εννοώ. Να διαχειριστεί, έτσι, η έλλειμμα στέγης. 500.000 τις λείπουνε. Επικαλούμαστε διεθνή παραδείγματα, επειδή μας το έχουν πει, μας το περιγράψανε. Δεν διαβάζουμε μόνοι μας να δούμε ισχύει ή δεν ισχύει. Το παίρνουμε, το φέρνουμε εδώ, στο δημόσιο διάλογο. Άμα καταργηθεί από τη ζωή, εντάξει, έχουμε μείνει εμείς εκεί. Δεν μας έχουν δώσει τη συνέχεια της ιστορίας.
1: Ξέρεις, καμιά φορά είναι πολύ εύκολο να πεις ο τάδε, ο πρωθυπουργός της τάδε χώρας που έχει κάνει αυτό και αυτό, και μετά να σου έρχεται να σου σκάει κατά κούτελα που έβαλε το στρατό στη Θέουτα για να διώξει τους μετανάστες, που εμάς εδώ μας λένε για τα pushback και δεν ξέρω εγώ τι, και μετά αυτός ο μεγάλος ηγέτης που βοηθάει τη Γάζα να πετάει έξω από το σπίτι και να μην υπάρχει καμία δικλίδα ασφαλείας για την 87χρονη που έμενε 70 χρόνια σε ένα σπίτι και που το αγόρασαν όλο το συγκρότημα μια εταιρεία και ανέβασε τον νίκη και δεν μπορούσε η γυναίκα να το πληρώσει και τη διώξαν έξω και έπρεπε να βγουν εκατομμύρια στους δρόμους της Ισπανίας για να το πάρουν πίσω και να γυρίσει η γυναίκα στο σπίτι της. Προσέξτε λίγο, δηλαδή, το φαίνεστε, είναι πάρα πολύ ωραίο του κύριου Σάντσεθ. Το θέμα είναι τι κάνει στην ουσία. Γιατί στρατό στη Θέουτα για τους μετανάστες, επαναλαμβάνω.
0: Καλημέρα στο φίλο μας. Περίμενε, γιατί έχεις εδώ πέρα φτιάξει κόσμο με τα τραγούδια σου. Στο Λευτέρι, λέει, οι ελληνικές παινιές, λέει, αυτά είναι καλημέρα. Καλημέρα και στον Παύλο. Ανεβαίνουμε, λέει, από εδώ και σας επαπάζουμε εδώ. Η κυρία Κασιανή Βραχά είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές.
1: Δεν το κρύβω, είμαι μία μπουζουκτσού.
0: Κάτι έχω καταλάβει.
1: Ξέρεις ποιοι άλλοι δεν μπορούν να κρυφτούν πλέον, Γιώργο μου. Οι απατεώνες οι γιατροί.
0: Δηλαδή.
1: Το Medwatch, αν και το κορόιδευα στην αρχή, φαίνεται να έχει κάνει μια κάποια δουλίτσα. Βγήκανε τα στοιχεία των 10 ημερών λειτουργίας του.
0: Το Medwatch, περιπτώσεις πώς είναι.
1: 468 κόκκινα.
0: Οπα.
1: Για γιατρούς που διαφήμιζαν, μη γιατρούς βασικά, που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις.
0: Ναι.
1: Για άνθρωποι που δεν ήταν γιατροί και διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. Να θυμίσουμε ότι το MedWatch πιάνει ουσιαστικά τις διαφημίσεις που κυκλοφορούν στα social media και στις τηλεοράσεις και οπουδήποτε υπάρχει διαφήμιση, τέλος πάντων, και πιάνουν τους γιατρούς που δεν συνάδει άδειά τους ή αυτό που μπορούν να κάνουν με αυτό που κάνουν στην πραγματικότητα. Παραπλανητική διαφήμιση ήταν όταν ξεκίνησε το MedWatch το 91%. 18 Σεπτεμβρίου υπήρχαν 141 περιπτώσεις, 28 Σεπτεμβρίου μόλις 13.
0: Μαζευτήκανε λίγο τα πράγματα.
1: Μαζευτήκανε αρκετά
0: σφίξαν
1: τα πράγματα.
0: Σφίξαν τα γάλατα.
1: 119 είναι οι παραβάσεις μόνο σε οδοντιατρία.
0: Μάλιστα.
1: Που έκαναν μπότοξ ή αλουρονικά, μεσοθεραπείες, οι οδοντίατροι όλα
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Είναι ίδια η ένεση για το δόντι ναι. με την ένεση για το υαλουρονικό.
0: Μόνο μην τις μπερδέψουν. Εκεί που πάει να σου κάνει το τέτοιο το καταπραγητικό αυτό που σου βάζει, ναι. να σου κάνει μπότοξ τα όλα.
1: Ή κανένα να σου βάλει αυτό που φουσκώνουμε τα χείλια και βγεις με ένα εξόγκωμα.
0: Ούτως ή άλλως, εγώ θυμάμαι όταν πήγαινα στα... και σε καλή οδοντίατρο κιόλας, φούσκωναν τα χείλια μου από το αναισθητικό.
1: Είδες και σου λέει, αφού φουσκώνω από το αναισθητικό, να μην στο φουσκώνω για κανονικά να σου μείνει κιόλας.
0: Να σου μείνει λίγο.
1: Ναι. 231 παραβάσεις για θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε ιατρία, σε κλινικές και σε κέντρα αισθητικής, βέβαια.
0: Σε καρακομωτήριο.
1: Τα βλαστοκύτταρα, βέβαια. Σε κέντρα αισθητικής, κανονικότατα. 911 οι παραβάσεις για μπότοξ και ενέτσιμες θεραπείες χωρίς άδεια. 911 είναι αυτές οι παραβάσεις. Αυτά τα πολύ ωραία από, την, από το πρώτε 10 μέρες του Medwood.
0: Δηλαδή, ναι. Πιο φθηνή χωρίς άδεια είναι.
1: Δεν θα είναι πιο φθηνή.
0: Πιο φθηνή θα είναι, βέβαια.
1: Μπορεί ακριβή. Να είναι και πιο ακριβή, γιατί μπορεί αυτός που στο κάνει να είναι κανένας διάσημος κομμωτής. Και να σου λέει, εγώ εδώ έχω, πάρει, έχω παρακολουθήσει τα τάδε σεμινάρια. Άκου να δεις Μαρία μου. Έχω παρακολουθήσει τα τάδε σεμινάρια και κάνω εκπληκτικό μπότοξ. Και το έχω φέρει από τη Ζουαζιλάνδη. Και πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε, θα βγεις 10 χρόνια νεότερη. Και να στο δίνει και ένα χιλιάρικο.
0: Πάρα πολύ ρε. Και επειδή βλέπω προβληματισμό και αχώ και φτώ και πώς γίνονται. Πράγματι όλα αυτά συνέβησαν επειδή χάθηκε ο Μαζονάκης. Χάθηκε ο Μαζονάκης και από εκεί ξεκίνησε όλος αυτός ο έλεγχος και προκύπτουν τα στοιχεία που περιγράφει Κασιάνη Βραχά. Και τα υπόλοιπα μετά και με Πατούλη μέσα και με την Καριστιανού μέσα και η συζήτηση που γίνεται. Όλα αυτά προέκυψαν από το θάνατο του Μαζονάκη γεγονός, αδιαμφισβήτητο. Αλλά μην λέμε ρε παιδιά ότι πιο πριν ήταν. Είχαμε το νου μας και τα βλέπαμε όλα. Αυτή η κλινική για την οποία συζητούσαμε χθες, εσύ και εγώ, στη Θεσσαλονίκη. Που είχε στήσει κανονική ογκολογική, ναι. κλινική, είχε στήσει κανονική ο κύριος αυτός, ο οποίος ήταν λέει και ευερέθιστος. Και άμα του γράφαν καμία κριτική, έβγαινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σου απαντούσε και σου βάραγε στο δόξα πατρί.
1: Καταγγελίες ότι πεθάναν από εφυδάτωση μέσα εκεί.
0: Αυτή η κλινική, ρε Λεβέντες και Λεβέντισες, από το 2015 λέει λειτουργεί και διαφημίζεται. 2015. Γιατί ακούω διάφορους που λένε αυτά δεν θα συμβαίνανε άμα ήμασταν εμείς. Εμείς αν ήμασταν θα τα είχαμε βρει όλα αυτά. Μα και πριν από εσάς, εσείς ήσασταν. Χάρη Κλίνου. Δεν το ξέρει το Χάρη Κλίνου, τη Μαρία Ψαλή το ξέρει το Χάρη Κλίνου.
1: Όχι, καλά, το ξέρουμε το Χάρη Κλίνου.
0: Λοιπόν, μια ψυχραιμία. Χάθηκε ο άνθρωπος όπως χάθηκε. Δεν έπρεπε να χαθεί. Αυτά όλα έπρεπε να είχαν γίνει σε προγενέστερη φάση. Και από την κυβέρνηση αυτή τώρα που είναι 7 χρόνια, 7,5, πώς είναι 8. Έπρεπε να έχουν γίνει σε προγενέστερη φάση. Αλλά μην το παίζουν και οι άλλοι όπως και με τον ΟΠΕ και ΠΕ ότι πέσανε από τα σύννεφα. Α, τι πάθαμε, ω, Παναγία μου, πω, συμβαίνουν αυτά πράγματα στην Ελλάδα, πω, υπάρχει διαφθορά. Λοιπόν, συμβαίνουν αυτά, συνέβαιναν και συμβαίνουν. Το ότι το κράτος αποφάσισε να τα ελέγξει είναι μια, πώς να το πω τώρα, είναι μια εξέλιξη θετική. Αλλά δεν μπορείς να τη χαρακτηρίσεις χαρούμενη εξέλιξη, θετική εξέλιξη, γιατί χάθηκε ένας άνθρωπος με αυτή την ιστορία. Και κάτι άλλο. Γιατί θέλω να σε ακούσω αυτό. Γιατί ακούω που λένε ότι βεβαίως και πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση. Σαφώς και πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση. Σαφώς και πρέπει να υπάρχει το κράτος και να σου λέει μην πας εκεί, γιατί εκεί αν πας θα κινδυνεύσεις. Μην πας εκεί, γιατί αυτός που ή αυτή που θα σου κάνει την ιατρική πράξη δεν έχει άδεια να την κάνει αυτή. Αλλά πρέπει να δουλεύει και το νιονιό όμως. Πας σε έναν εκεί ο οποίος σου λέει ότι είναι σαμανοκβαντικός και έχει άδεια από ένα πανεπιστήμιο που δεν υφίσταται. Και πας όχι απλά να σου φτιάξει τα μαλλιά ή να σου κάνει μια, πώς το λένε, μια αναισθησία για να σου κάνει ένα σφράγισμα. Δεν υποτιμώ κανέναν οδοντίατρο, εσάς από τους θεωρώ πολύ σημαντικούς όλους. Πας να κάνεις μια πολύ σοβαρή, επικίνδυνη ιατρική πράξη. Δεν θα τσεκάρεις. Σου λέει ο τύπος ότι εγώ θα σε κάνω 15 χρόνια νεότερο και τον βλέπεις και είναι σταφιδιασμένος. Δεν θα πεις να το κάνεις στον εαυτό του.
1: Να σου πω που διαφωνώ.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες. Είναι ο ματαιόδοξος που θα πάει να κάνει την πλασμαφαίρεση για να είναι πιο όμορφος ή θα πάει να κάνει κάτι άλλο για να τον μπότοξε στο κομμωτήριο. Γιατί...
0: Και πού θα πάρει, Κασιανή.
1: Αλλά υπάρχει εσύ, Γιώργο, και αυτός που είναι απελπισμένος, που έχει θέμα υγείας και είναι απελπισμένος.
0: Ναι.
1: Ο ογκολογικός ασθενής, όπως στην περίπτωση τη κλινική.
0: Τι γίνεται. Εδώ άκουγα στα δελτία χθες τα ρεπορτάζ ότι χάθηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα από αφυδάτωση. Εκεί μέσα.
1: Ναι.
0: άκουσα τις άλλες τις κυρίες να λένε ότι εγώ είπα στις κόρες μου μην τολμήσετε να με πάτε μέσα εκεί, γιατί την τάδε που ήταν φίλη μου έκλαιγε και βασανιζόταν και φώναζε και βγάλετε με έξω. Δεν θα ρωτήσεις.
1: Τους βρίσκανε, λέει, τους ασθενείς με μετούς πάνω τους.
0: Ναι, δεν θα ρωτήσεις. Για αυτό το πράγμα δεν θα πας να ρωτήσεις. Ή ο άλλος που πάει, η κυρία ή άλλη που πάει να κάνει πλασμαφέρες. Τι είναι οι πλασμαφέρες, καλέ?
1: Ξέρεις ότι το έταζαν ακόμη και σε τοξικομανείς αυτό.
0: Τι
1: ότι
0: είναι μπότοξ οι πλασμαφέρες για να πάτε να την κάνετε στο πώς το λένε, στο κολονάκι?
1: Σου λέω, το τάζαν ακόμη και σε τοξικομανείς. Φέρε μου το παιδί σου που είναι ναρκοεξαρτημένο να έρθει εδώ να στο γιάνει.
0: Μη χάνουμε την μπάλα. Προφανώς και πρέπει το κράτος να σου λέει ποιοι είναι παράνομοι, ποιοι δεν είναι. Με κάποιο τρόπο. Και ήταν έλλειψη μεγάλη που δεν το έκανε. Αλλά μην λέμε κι εμείς ότι είμαστε άμυροι ευθυνών και πάμε με μακάρι άγνοια και εγώ είμαι παιδί. Είμαι 15 χρονών. Δεν είσαι κυρία μου. Δεν είσαι κυρία μου 15 χρονών. Δεν είσαι, ρώτα. Μάθε. Σας βλέπω πάλι, θα το πω για πολλωστή φορά, όταν συζητάμε για κανονική ιατρική, για αρθολογική ιατρική, όταν συζητάμε για καθηγητές ή για γιατρούς που βγαίνουν επωνύμως και σας λένε κάντε το εμβόλιο, κάντε το. Εκεί αναπτύσσετε ένα σωρό θεωρίες που θέλουν να μας κάνουν σαυράνθρωπους και που θέλουν αυτό με την ακίδα και με την μυφτό. Εκεί είσαστε τεντωμένες οι αισθήσεις. Άμα να πάνε να κάνετε καμιά τέτοια επέμβαση, που είναι και αυτή σοβαρή επέμβαση, και είσαστε χαλαροί. Ας την κάνει και η σαμανομάγισσα. Δεν συνάδει.
1: Δεν συνάδει. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, λοιπόν, υπήρχαν και κατηγορίες προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ότι έκανε ελλειπείς ελέγχους κτλ. Χθες ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε σε αυτό και μας είπε ότι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα πάει ο κύριος Πατούλης να ελεγχθεί για το αν έγιναν σωστά οι έλεγχοι, και μίλησε και για την κυρία Καριστιανό. Να ακούσουμε ένα σύντομο απόσπασμα.
3: Τα διαβιβάσαμε όλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να κάνει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έλεγχο σε όλες τις σχετικές καταγγελίες. Ο λόγος που το κάνω αυτό δεν είναι φυσικά γιατί αμβάλλω την ετοιμότητα του κ. Πατούλη, ξέρω ότι είναι πολύ καλό μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Και εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί ως προς την νομιμότητα κάποιων ενεργειών, ο μόνος αρμόδιος για να μας απαντήσει εάν είναι όλα σύνομα είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δεν μπορώ να παρέμβω στον αλγόριθμο, ούτε για να προσθέσω κάποιον, ούτε για να αφαιρέσω κάποιον. Ή τον βρίσκει ο αλγόριθμος ή δεν τον βρίσκει. Τώρα, όπως σας είπα, εγώ δεν καταδικάζω κανέναν. Προηγουμένως κάνω τη συζήτηση. Για μένα είναι όλοι αθώοι. Άρα και η κυρία Καριστιανού. Αν αισθάνεται ότι τρομοκρατείτε από αυτό που λέω, τι να σας πω.
0: Λοιπόν, είπαμε, η έλλειψη είναι ότι έπρεπε να προκύψει ένας νεκρός, πολύ γνωστός στους Έλληνες, ενδεχομένως και αγαπητός σε αρκετούς γιατί ήταν καλλιτέχνης, για να γίνουν όλα αυτά. Από την άλλη, εγώ δεν μπορώ να κακίσω την πολιτεία που το κάνει. Την κακίζω γιατί το κάνει καθυστερημένα.
1: Αυτό, βάζει ερωτήματα. Αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι το ζήτημα.
0: Ούτε μπορώ να σταθώ απέναντι από τον Πατούλη που το γνωρίζω ή από την Καριστιανού που τη συμπαθώ και να πω, αχ, αυτούς θα τους εξαιρέσετε όμως. Γιατί τους συμπαθώ και τους δύο. Όχι. Υποθετικά μιλάω τώρα. Όσοι πρέπει να ελεγχθούν, να ελεγχθούν όλοι. Και για την κυρία Καριστιανού άκουσα, γιατί είναι η συζήτηση αυτή για το. Είναι κουβατική και τα λοιπά. Για το
1: και
0: μηχάνημα.
1: Βιοανάδρασης αυτό.
0: Βιοσυντονισμού.
1: Α, βιοσυντονισμού.
0: Βιοσυντονισμού. Το μηχάνημα του βιοσυντονισμού κάπου δήλωσε ότι δεν χρειάζεται άδεια. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται άδεια. Και μετά βγαίνει η κυρία Παγώνη και λένε παράνομο. Ας αποφανθούν ειδικοί. Μπα το παίζουμε μοναζιγά. Και ειδικά όταν κάνεις παιδιατρική, είναι ένα θέμα. Ας το δουν ειδικοί. Αλλά εγώ θυμάμαι, κανένα χρόνο πίσω, εγώ δεν ήμουν από αυτούς, ούτε εσύ επίσης. Και στο Real FM δεν θυμάμαι φωνές γι' αυτό. Αλλά κάποιους θυμάμαι, κάποιους που λέγανε, ρε παιδιά, τι είναι εκβατική ιατρική, πριν να ξεκινήσει η κυρία Καριστιανού την περιπέτεια στην πολιτική. Θα την έχει ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Την Πέμπτη.
0: Και είμαι βέβαιος ότι θα τα θέσει όλα τα ερωτήματα. Θυμάμαι να ρωτάνε κάποιοι κανένα χρόνο πίσω, τι είναι η κυβατική ιατρική.
1: Ιατρική και ολιστική. Και
0: θυμάμαι να γίνεται χαμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όποιος έβαζε ερώτημα, επαναλαμβάνω, δεν αναφέρομαι σε μένα, δεν το βάλα ποτέ το ερώτημα. Αλλά θυμάμαι όμως συναδέλφους και άλλους να βάζουν το ερώτημα και να είναι από κάτω να τους έρχονται ψόφους, καρκίνους, χαμός που επιτίθεσε στη μάνα των τεμπών και ντροπή σας και φτού σας κτλ. Μια κοινωνία που άγεται και φέρεται χωρίς κανόνες. Μια κοινωνία που άγεται και φέρεται με το συνέστημα ή με το συμφέρον. Να φύγουμε.
1: Πρέπει να φύγουμε.
0: Πες όμως ποιοι είμαστε, γιατί δεν έχουμε πει Μαρία Ψάλτη.
1: Είναι και η Μαρία Ψάλτη, Εύβου Γιουκλιώτη, ο Γιώργος Παγάνης.
0: Κασιανή βραχά.
1: Και μείνετε, γιατί μετά το διάλειμμα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα φοιτητικά ενίκια.
4: Real FM. Μόνος εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Boursier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης. Check.
7: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 λεπτά, 8 λεπτά πριν από τις 7. Και τρέχουμε με τα θέματα, τρέχουμε με την επικαιρότητα, γιατί έχει πάρα πολύ πράγμα. Και μετά στη συνέχεια θα κουβεντιάσουμε κιόλας και για τα υπόλοιπα και για τα ελληνοτουρκικά και όσα είπε ο Νίκος Δένδιας στους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως τώρα θα πιάσουμε το θέμα με τους 400 φοιτητές, οι οποίοι, μάλλον τους 400 νέους και νέες που πέρασαν στο Πανεπιστήμιο Βαδρών, αλλά έμειναν εκτός για λόγους οικονομικούς.
1: Πολλοί από αυτούς στην ιατρική και στη σχολή των ηλεκτρολόγων μηχανικών, δύο κορυφαίες ελληνικές σχολές, δύο κορυφαία ελληνικά τμήματα. Θεμιστοκλής Μπάκας, στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος του κτηματομεσητικού δικτύου η Real Estates. Κύριε Μπάκα, γεια σας.
0: Ο οποίος είναι και από την Αχαΐα επίσης. Καλημέρα.
2: Καλησήμερα.
0: Καλημέρα.
1: Να δούμε λίγο πώς διαμορφώνονται τα φοιτητικά σπίτια, που ξέρουμε ότι είναι λίγο πιο μικρά, λίγο πιο παλιά, για να βολεύουν τα παιδιά και τους γονείς να είναι λίγο πιο οικονομικά στις πόλεις της Ελλάδας. Ας ξεκινήσουμε από την Πάτρα που έχουμε και το συγκεκριμένο ζήτημα και πάμε και στις υπόλοιπες.
2: Η Πάτρα είναι η πόλη που καταγράφει στη δεύτερη θέση των μεγάλων αύξησεων στη χώρα μας. Καταγράφει μια αύξηση του τιμών ηλικία από το 2017 και σήμερα που αγγίζει περίπου το 60-65%. Συγκεκριμένα σε αναφέρω ότι στην Πάτρα αυτή τη στιγμή ένας φοιτητής, αν επιλέξει την περιοχή Αγία Σοφία Πυροσβεστίνων Στρατιώτου, ένα σπίτι 30-45 τετραγωνικά μέτρα και το κόστος ξεκινά από 380 ευρώ, αν το σπίτι αυτό είναι μη ανακαινισμένο, και αγγίζουμε ακόμα και τα 650 ευρώ, αν το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών. Να σας αναφέρω γενικά ότι στην Πάτρα είναι δύσκολο κάποιος να βρει ένα σπίτι στα τώρα τιμές, είναι πολύ μικρή η διαθεσιμότητα, ενώ για σπίτια από 50-60 τετραγωνικά μέτρα ξεπερνάνε πολλές φορές ακόμα και τα 630-640 ευρώ ζητούμενο μίσθωμα.
1: Φαντάζομαι, τώρα, κύριε Μπάκα, η χρονολογία αυτών των σπιτιών είναι παλιά, δεν είναι τίποτα καινούργια σπίτια που τα δίνουν 700 ευρώ.
2: Ναι, είναι σπίτια τα οποία σε πολύ μεγάλη πληρότητά τους είναι σπίτια του 1980-1990, σπίτια τα οποία σε πολύ μεγάλο ποσοστό είναι μια ανακαινισμένα. Τα ανακαινισμένα σπίτια, τα σπίτια τα οποία έχουν μια ολική ανακαίνιση, αγγίζουν ακόμα και τα 650 ευρώ. Εδώ να σας αναφέρω το εξής σημαντικό όμως. Ότι το ίδιο σπίτι, περίπου 7 χρόνια πριν, το 2019, είχε ζητούμενο μίσθωμα 200 ευρώ. Γιατί έχει μεγάλη διαφορά, μεγάλη απόσταση. Αν συζητάμε το 2019 για ένα σπίτι από 200 ευρώ, και αν συζητάμε αυτή τη στιγμή από 380 με 400 ευρώ, και να αγγίζουμε ακόμα και τα 650. Ξέρω και πάλι, στις κατώτατες τιμές, στα 380 με 400 ευρώ, δύσκολα κάποιος θα βρει ένα σπίτι το οποίο θα είναι 45-50 τετραγωνικά μέτρα. Κυρίως μιλάμε για εκείνα τα οποία η διαθεσιμότητα τους καταγράφεται σε υψηλότερα ζητούμενα μισθώματα. Τώρα, αν θέλουμε στην Πάτρα πάλι να βρούμε ένα σπίτι πιο οικονομικό, πρέπει να κινηθούμε από την άλλη μεριά της Πάτρας, που είναι το παλιό ΤΕΗ. Δηλαδή, εκεί θα δούμε σπίτια πιο οικονομικά, κυρίως σπίτια τα οποία οι τιμές είναι από 310-320 και 400 ευρώ, αν τα σπίτια αυτή είναι 30-45 τετραγωνικά μέτρα. Αλλά να σας αναφέρω ότι πιο πολλοί φοιτητές στο πρώτο έτος θα μείνουν πολλές φορές στην περιοχή του Ταραμπούρα Ζαροχλέκα, αλλά όσο περνάει ο χρόνος, δηλαδή με το τέλος του πρώτου έτους, θα αρχίσουν όλοι να επιστρέφουν προς το κέντρο, διότι τους βολεύει πολύ το κύριο της πόλης.
1: Γενικά, όπως και να έχει, ναι, από ό,τι ακούγαμε και στα ρεπορτάζ, πολύ ακριβή και η μετακίνηση στην Πάτρα. Θέλουν τα παιδιά με μειωμένο εισιτήριο 2 ευρώ κάθε μέρα να πάνε και να έρθουν στη σχολή τους.
2: Ναι, ναι, το Πανεπιστήμιο είναι έξω από την πόλη. Το Πανεπιστήμιο των Πατρών, που συζητάμε αυτή τη στιγμή για τους 400 επιτυχώντες, είναι στην περιοχή πάνω από το Ρίο, που σημαίνει ότι χρειάζεσαι οπωσδήποτε το λεωφορείο στην καθημερινότητά σου. Και οι πλειονότητες εδώ και πάλι των φοιτητών δεν διαμένουν στο Ρίο. Διαμένουν κατά κύριο λόγο στην περιοχή Αγία Σοφία Πυροσβεστίνων Στρατιώτου και στις περιοχές του κέντρου των Πατρών. Δεν διαμένει κάποιος εκτός πόλης. Οπότε είναι εντελώς λογικό κάποιος να παίρνει το λεωφορείο για να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο. Και αν έχει μία φορά την ημέρα μάθημα, καλώς. Αν έχει τα απόγευμα μάθημα και εργαστήρια, πώς απαιτείται να πάρει δύο φορές το λεωφορείο για να πάει στην περιοχή του πανεπιστημίου. Γενικά όμως βλέπουμε το εξής. Ότι καταγράφω τόσο χθες αυξήσει το ζητούμενο τιμών ενοικίασης όσον αφορά τα μικρά ακίνητα, δηλαδή ακίνητα τα οποία καλούνται να αναζητήσουν και οι φοιτητές αλλά και οι νέοι άνθρωποι με μικρή διαθεσιμότητα κατοικιών. Παράλληλα, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι η Κομισιόν αναφέρει στην έκθεσή της ότι το κόστος στέγασης, ιδιαίτερα στους φοιτητές, είναι ένα κόστος το οποίο είναι άμεσα συναπτώμενο αν ο φοιτητής θα πάει να σπουδάσει κατά πρώτη και κατά δεύτερον αν θα ολοκληρώσει τις σπουδές του. Παράλληλα, εδώ να αναφέρουμε ότι η χώρα μας έχει 351.000 φοιτητές. Είναι φοιτητές οι οποίοι είναι στα χρόνια τους. Δηλαδή, είναι φοιτητές που είναι 1-2 χρόνια πάνω κάτω. Δεν μιλάμε ότι είναι αιώνιους φοιτητές. Εκ των οποίων οι 200.000 φοιτητές είναι αυτοί οι οποίοι καλούνται να αλλάξουν πόλη. Δηλαδή, για να μπορούν να σπουδάσουν το παιδί, πρέπει να αλλάξει πόλη. Εδώ έχετε το μεγάλο ερώτημα, ότι η δυναμική της χώρας μας στις δημόσιες φοιτητικές αιστείες είναι 1.300 φοιτητικές αιστείες, δηλαδή περίπου 4,6% του αριθμού των φοιτητών που καλούνται να αλλάξουν πόλη για να πάνε να σπουδάσουν.
1: Άρα μόνο το 4% μας λέει, 4,5% μας λες, μπορούν να μπουν στις αιστείες από αυτούς που περνάνε στις περιφερειακές, εκτός της πόλης τους, εν πάση
2: περιπτώσει. Ακριβώς. Και εδώ γεννάται ένα βασικό ερώτημα. Εγώ μάλλον θα πω το εξής. Δεν μας ενδιαφέρει, ας μην συζητήσουμε μάλλον πώς είναι αυτή η φοιτητική αιστεία, αν είναι καλή, δεν είναι καλή, αν θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Ας δούμε και τους αριθμούς. Το 4,5% του αριθμού των φοιτητών είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να μείνουν σε μια φοιτητική αιστεία όταν καλούνται να αλλάξουν πόλη. Το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξέρουν
1: να κρατήσουν. Και με αυτό να κλείσουμε,
2: είναι από 15% και 18%. Το γεγονός ότι σήμερα αυτό συμβαίνει στην Πάτρα και ο Πρίτανος Πανεπιστημίου το αναφέρει, πρέπει όλοι μας να σκεφτούμε πώς είναι δυνατόν. 7 παιδιά, 9 παιδιά από πέρσι στην ιατρική δεν πάνε να σπουδάσουν ιατρική. Ο καθένας βάζει συμπεράσματά του.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, Θεμή Στατουλάκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή και στο ρεύμα. Κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπε στο φυσικό αέριο ελλάδο.gr και πρόλαβε την προσφορά.
1: Δεν κυτρινίζει, μένει ίδια, απλώνεται πολύ εύκολα. Δεν μιλάμε για καινούργια αντιγυραντική κρέμα, μιλάμε για μόνο σιταράτσα. Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνει, τελειώνει.
3: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
4: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
3: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόγκερσεν, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη οδεύει προς δύσκολο χειμώνα με ιδιαίτερα υψηλές τιμές ενέργειας, χωρίς προβλήματα εφοδιασμού. Ωστόσο, δεν συμφωνήθηκε κοινό ευρωπαϊκό μέτρο που να εγγυάται φθηνότερα καύσιμα. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο αναμένονται κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Το μήνυμα ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης για εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων. Τόνισε ότι αυτή ήταν η καλύτερη απάντηση σε όσους εντός και εκτός Ελλάδος αμφισβητούσαν τη δυνατότητά μας να απορροφήσουμε τους πόρους. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, και τις εταιρείες του, επισημένοντας ότι θεσμικά όλοι ελέγχονται. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αιματηρή συμπλοκή 6 αλλοδαπών κρατούμενων στις φυλακές Δομοκού μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Λαμίας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που θέλουν να ενταχθούν στη δράση ανακαίνιση κατοικίας του ΕΣΠΑ. Συντονισμένη επιχείρηση με την κωδική ονομασία 3 της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκάλυψε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια. Οι αρχές ερευνούν τη δράση της σε 19 χώρες, ενώ η εκτιμόμενη ζημιά στους καταναλωτές ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ και η απώλεια ΦΠΑ υπολογίζεται σε πάνω από 30 εκατομμύρια. Έχουν συλληφθεί 7 ύποπτοι.
18: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
19: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervete.

0: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά, 8 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Θα είναι μια μέρα δροσερή, θα έλεγα. Ενδεχομένως κάτω από τις φυσιολογικές θερμοκρασίες που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία πολλά χρόνια για φθινόπωρο.
1: Και ίσως να σημειωθούν κάποιες βροχές σήμερα στα ανατολικά της Αττικής, να έχετε το νου σας.
0: Επίσης, η Μαρία σημειώνει, λέει, για άλλη μια φορά είμαστε στο σταθμό κάτω Αχαρνέ προς Πειραιά και τρένο πουθενά από το 6:38 από Κιάτο δεν παρουσιάστηκε. Κάποιος επιβάτης είπε για προβλήματα στη ρευματοδότηση στη Νέα Πέραμου και αναρωτιέμαι, ένα σειρμό που κάνει το τμήμα Άνω Λιώσια Πειραιά δεν μπορεί να βάλει εταιρεία. Που είμαστε όρθιοι, λέει, στην πλατφόρμα. Σύντομα ότι πάμε καθυστερημένα στη δουλειά μας συνεχώς. Σας παρακαλώ, καλέστε αν υπεύθυνα να το ρωτήσετε τι γίνεται με αυτό το φαινόμενο και ποια λύση προτείνει τέλος πάντων. Θα το κάνουμε τις επόμενες ημέρες, Μαρία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Βλέπω όντως τη Hellenic Train για τον προαστιακό ότι η αμαξοστοιχεία με αριθμό 1300 Πειραιάς Κιάτο, που είχε ώρα αναχώρησης 5:15, αναχώρησε μετά από καθυστέρηση 60 λεπτών από το σταθμό των Άνω Λιωσίων.
0: Ναι, μόνο που ο κόσμος περιμένει να πάει στη δουλειά.
1: Η ενημέρωση αυτή είναι πριν 3 λεπτά.
0: Ναι, περιμένει να πάει στη δουλειά του ο κόσμος. Επομένως, δεν φτάνει μια ανακοίνωση, γιατί τώρα θα πρέπει η Μαρία να εξηγήσει γιατί καθυστέρησε. Και όχι μόνο η Μαρία, εννοώ και οι υπόλοιποι που μας ακούνε και που πρέπει να ταξιδέψουν. Την καλημέρα μας στο φίλο το Γιάννη Μπαϊμπά σε Βόσμου. Καλημέρα, φίλε. Λέει, σήμερα καθυστέρησα να ξεκινήσω για το πρωινό περπάτημα και έχασα την αρχή της εκπομπής. Ελπίζω, λέει, να μην έχασα το σχόλιο για το μηχάνημα νευροανάδρασης της Καριστιανού. Το κάναμε το σχόλιο.
1: Θα επιστρέψουμε.
0: Στο θέμα αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Πάμε.
0: Έχουμε και λέμε. Λοιπόν, θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικό αέριο ελάντος.gr.
1: Το Elastoflex εστί από την Elastotet απλώνεται πανεύκολα και στεγνώνει σε μόνο 3 με 4 ώρες χωρίς να σχηματίζει φυσαλίδες. Γιατί φυσαλίδες θέλεις στις σαμπάνιες σου, όχι στη στεγανοποίηση της ταράτσας σου.

0: Εύη Βουγγιώτη. Με το επίθετο σου, εσύ. Εύη Βουγγιώτη στο 2-1200-8200 και Μαρία Ψάλτη. Εδώ στη ρύθμιση των ήχων. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σα.
1: 2-1200-8200, τηλεφωνικό μα κέντρο. Τα κρατάει η Εύη, μα τα δίνει, μην αγχώνεστε καθόλου. Και για να κλείσουμε λοιπόν το θέμα που είχαμε επικοινωνήσει νωρίτερα με τον κύριο Μπάκα σχετικά με τα φοιτητικά ενίκια. Γιατί είδαμε το περιστατικό στην. Την υπόθεση στην Πάτρα, όπου 400 νέοι που πέρασαν στο πανεπιστήμιο δεν πήγαν ποτέ να εγγραφούν. Και μερικοί από αυτούς είχαν περάσει ιατρική, 9 άτομα είχαν περάσει ιατρική, άλλοι τόσο είχαν περάσει την ηλεκτρολόγων μηχανικών στο Πολυτεχνείο της Πάτρας, που είναι δύο από τις καλύτερες σχολές πανευρωπαϊκά, από τα καλύτερα τμήματα.

0: τα πανευρωπαϊκά, όχι μόνο εντός Ελλάδος. Είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ χθες ο Αντένα, όπου μίλησαν οι ίδιοι φοιτητές, γιατί εμείς τώρα κάνουμε κουβέντα, αλλά δεν είμαστε στη θέση τους. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Για παράδειγμα, μια γεύση, να ακούσουμε τι λένε τα παιδιά.
2: Εντάξει, υπάρχουν πολλά έξω. Δεν είναι δύσκολα οικονομικά. Δηλαδή, και εγώ αναγκάζομαι να εργάζομαι για να τα βγάζω πέρα.
3: Ο Άγγελος είναι από τα Γιάννενα, σπουδάζει στην Πάτρα, αλλά μετά τη σχολή του εργάζεται σε σούπερ μάρκετ.
4: Είναι όλα πολύ ακριβά. Δηλαδή, και τα ενίκια και γενικά η ζωή.
3: Η Ιωάννα είναι φοιτήτρια στην Πάτρα, αλλά για να ζήσει, όπως λέει, εργάζεται σε καφετέρια.
5: Είναι πιο φθηνή από άλλες φοιτητικές πόλεις η Πάτρα, αλλά επειδή είναι μακριά, είναι. Δηλαδή ένα
6: εσείς από πού είστε?
3: Η Μαρία έφτασε από τη Χίο στην Πάτρα για να σπουδάσει ιατρική παρά τα τεράστια έξοδα. 9 συμφοιτητές της όμως, 9 μελλοντικοί γιατροί, στερούνται τα αμφιθέατρα επειδή το φοιτητικό ενίκιο θεωρείται πολυτέλεια, οι μετακινήσεις πανάκριβες και η φοιτητική ζωή οικονομικά άπιαστη. Σύμφωνα με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστο Μπούρα, 9 αριστούχοι που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην ιατρική σχολή της Πάτρας δεν προχώρησαν καν στην εγγραφή τους, αδυνατώντας κάποιοι από αυτούς να σηκώσουν το οικονομικό βάρος.
4: Η μετακίνηση είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, γιατί το εισιτήριο κάνει 1 ευρώ μέχρι το Ρίο. 1 ευρώ πήγαινε και 1 ευρώ έλα. Δηλαδή, εγώ θέλω 2 ευρώ για να πάω μέχρι το πανεπιστήμιο.
3: Η ραγδαία αύξηση των ενοικίων, το κόστος μετακίνησης αλλά και η ακρίβεια στερούν από τους φοιτητές το δικαίωμα στη μόρφωση που κέρδισαν με την αξία τους. Η Λιάνα είναι από την Αθήνα. Πέρασε σε σχολή που επιθυμούσε, αλλά αναγκάστηκε να την αφήσει και εκείνη και η αδελφή της.
7: Πέρασε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όμως παρόλα αυτά δεν μπόρεσα να πάω να σπουδάσω για οικονομικούς λόγους. Προτίμησα να γραφτώ σε μια ιδιωτική σχολή και να παραμείνω εδώ. Δουλεύοντας ταυτόχρονα.
4: Έχω και εγώ φίλες που ήρθαν πέρυσι να σπουδάσουν εδώ και έμειναν εκτός εστίας και δεν κατάφεραν να συνεχίσουν το ακαδημαϊκό τους έτος γιατί έμειναν εκτός εστίας και δεν είχαν που να μείνουν.
0: Έμειναν εκτός εστίας, λέει η κοπέλα.
1: Ναι.
0: Είχαν κάνει αιτήσεις για ένα δωμάτιο στην εστία και μείναν εκτός. Και τα παιδιά αυτά δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν τελικά και φύγανε. Την παράτησαν τη σχολή τους.
1: Δύο πράγματα. Πρώτον, οφείλει η κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα και σε ανακοινήσεις και να οικοδομήσει καινούργιες εστίες. Άμεσα όμως. Και να παρουσιάσει και ένα σχέδιο συγκεκριμένο. Σε προεκλογική περίοδο είμαστε, ας παρουσιαστεί τώρα το σχέδιο. Θα πρέπει να το είχε κάνει, αλλά ας παρουσιαστεί τώρα. Ένα. Δεύτερον, να αφήσουν και οι υπόλοιποι τις αιμονές που έχουν για καταληψίες, για διάφορες καταληψίες και οι διάφορους ανοήτους οι οποίοι βρίσκονται εκεί για αρκετά χρόνια, δεν ξέρω σε πόσες ακόμα εστίες βρίσκονται και καταλαμβάνουν, διότι υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν μπορούν να πάνε στις σχολές επειδή δεν βγαίνουν οικονομικά. Να μια δουλειά που πρέπει να γίνει από την πολιτεία δηλαδή, από το αρμόδιο υπουργείο, αλλά όμως με τη συνεννόηση και με τη συνεργασία της αντιπολίτευσης η οποία ποντάρει σε αυτού του είδους τις ανοησίες. Να το κλείσουμε κάπου εδώ και να πούμε ότι θα επανέλθουμε και θα το βλέπουμε συχνά το θέμα αυτό.
0: Θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα, ναι. Για την ώρα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Νίκος Νανούρης. Περιμένει εδώ τώρα να μας πει για ένα πολύ juicy θέμα που μας έρχεται από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου. Διότι έχουμε ένα σκάνδαλο στην Τουρκία. Μπλέκεται και η αντιπρόεδρος του κόμματος Ερντογάν. Και έχει να κάνει με το χρηματιστήριο, ότι εξαπατήθηκαν μικρότεροι επενδυτές μέσω του χρηματιστηρίου και έχουν κάνει φτερά, λέει, περίπου στα 15 δισεκατομμύρια.
1: Εμπλέκεται ο Ερντογάν.
0: Η αντιπρόεδρός του.
1: Η αντιπρόεδρός του. Μια πιθανή εξέλιξη είναι όσοι κάνουν τις καταγγελίες να βρεθούν στη φυλακή. Αλλά μπορεί και όχι.
0: Δεν ξέρω, Νίκος Ανούρης θα μας πει.
1: Καλημέρα, Νίκο.
8: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για ένα σκάνδαλο το οποίο θεωρείται από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στο χρηματιστήριο στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια. Έτσι το αξιολογούν πάρα πολλοί Τούρκοι αναλυτές και βλέπουμε ότι λαμβάνει σοβαρές πολιτικές διαστάσεις η τεράστια κρίση αυτή στην αγορά των επενδυτικών κεφαλαίων. Είναι μια κρίση που έχει επηρεάσει περισσότερους από 450.000 επενδυτές και μιλάμε για κεφάλαια συνολικής αξίας περίπου 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι τουρκικές αρχές, να πούμε ότι από τις αρχές Σεπτέμβρη έχουν ξεκινήσει και ερευνούν καταγγελίες για χειραγώγηση μετοχών, απάτες και παράνομες συναλλαγές και ήδη έχουν συλληφθεί 51 άτομα. Τώρα, να πούμε πριν πάμε στο πολιτικό σκέλος, πώς λειτουργούσε αυτός ο μηχανισμός. Σύμφωνα με όσα έχουν μεταδοθεί από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές εξετάζουν ένα μηχανισμό στον οποίο κάποια funds φέρεται να πραγματοποιούσαν επαναλαμβανόμενες αγοροπολισίες σε συγκεκριμένες μετοχές. Ο στόχος τους ήταν να δημιουργείται μια εικόνα αυξημένης ζήτησης και να ανεβαίνει τεχνητά η τιμή ορισμένων τίτλων. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μια μετοχή μπορούσε να καταγράψει πολλαπλάσια άνοδο σε σχέση με την αρχική της αξία, προσελκύοντα έτσι συνέχεια μικροεπενδυτές που έμπαιναν στην αγορά όταν η τιμή είχε πια ήδη εκτοξευθεί. Ποιο είναι το πολιτικό όμως εδώ, στο πολιτικό κομμάτι όμως. Σε συγκεκριμένες μετοχές, οι οποίες ερευνώνται, εμπλέκεται και η πρώην αντιπρόεδρος του κόμματος Τάγη Περντογάν, η οποία έχει παραιτηθεί. Καθώς η αντιπολίτευση την κατηγορεί ότι εκείνη μαζί με τον άντρα της είχαν επενδύσει πριν από λίγους μήνες 3 εκατομμύρια ευρώ σε συγκεκριμένες μετοχές και λίγο πριν ξεσπάσει αυτή η κρίση, πούλησαν μετοχές και αποκόμισαν 36 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις. Η αντιπολίτευση το έφερε στη δημοσιότητα και η πρώην αντιπρόεδρος πλέον του Τάγκη Περντογάν αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Έγινε δεκτή η παραίτηση από τον Τούρκο πρόεδρο. Μάλιστα, όπως διάβαζα τώρα το πρωί, έχει δοθεί εντολή από την Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης να δεσμευτεί και η περιουσία της. Υπάρχουν και κάποιες αναφορές.
0: Άρα δεν υπάρχει πρόθεση να το περάσουν κάτω από το χαλί.
8: Όχι, και ίσα ίσα ο Τούρκος πρόεδρος θέστηκε πυρετό συσκέψεων με αρκετούς οικονομικούς αξιωματούχους. Εξαπέλυσε και βολές για όσων σύμφωνα με το δίκτυο πρόδωσαν το κόμμα. Δηλαδή, μάλιστα έκανε λόγο ότι όσοι εμπλέκονται γενικότερα σε κινήσεις, σε πρακτικές χειραγώγησης τα λογοδοτήσουν. Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός στην ομιλία του και είχε πολύ ωραίες σκέψεις για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί παίρνει πολιτικές διαστάσεις. Δεν είναι μόνο απλά ένα οικονομικό θέμα, είναι ένα θέμα το οποίο έχει πάρει πλέον πολιτική διάσταση και γι' αυτόν τον λόγο χθες προσπάθησε να δώσει ένα μήνυμα ότι δεν θα γίνουν ανεκτές τέτοιες συμπεριφορές. Ορίστηκε μάλιστα και μια επιτροπή η οποία θα ελέγχει την εκαθάριση κεφαλαίων και γενικότερα είναι το θέμα που συζητάνε όλοι στην Τουρκία στην παρούσα φάση.
0: Νίκο, υπάρχουν άλλα άτομα...
8: Ναι.
0: Υπάρχουν άλλα άτομα κοντινά του Ερντογάν που να εμπλέκονται στην υπόθεση εκτός από την πρώην αντιπρόεδρο?
8: Όχι. Προς το παρόν μόνο η πρώην αντιπρόεδρος. Αυτό γνωρίζουμε. Τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος είναι κοντά στον Τούρκο πρόεδρο και να ελέγχεται. Παρόλο που η αντιπολίτευση καταγγέλει ότι υπάρχουν και υπουργοί.
0: Για τον ανιψιό του, διαβάζαμε διάφορα.
1: Καλά, και αυτοί κάνουν τέτοιες κατηγορίες, τέτοιες καταγγελίες μάλλον. Και δεν φοβούνται πως βρεθούν καμιά κλίση απλήρωτη πριν από 10-15 χρόνια.
0: Σου λέει τώρα χάσανε πολλοί άνθρωποι τα λεφτά τους, δεν τον παίρνει να τους συγκαλύψει, ούτε να βάλει
8: είναι οικονομικό το θέμα. Ακριβώς, έχουν πληγεί. Ναι. Μιλάμε για 450.000 επενδυτές. Μιλάμε για 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά από τις καταγγελίες, δεν είναι τυχαίο ότι ήρθε και η παρέτηση της αντιπρόεδρου. Δηλαδή, σαν να έπιασαν τόπο κάπως οι καταγγελίες της αντιπολίτευσης. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η υπόθεση. Έχει ταράξει πάντως το θέμα, το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας. Χωρίς καμία αμφιβολία.
1: Κύριε Νίκο, έχουν περάσει καμιά δεκαριά ώρες από την τοποθέτηση του Νίκου Δένδια, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στις Βρυξέλλες. Συμμετείχε σε μια εκδήλωση, Connecting Europe Days. Και εκεί είπε ο Υπουργός ότι δεν είναι μόνο απειλή η Ρωσία για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε και τη γειτονική μας Τουρκία, η οποία αποτελεί απειλή για εμάς. Όλοι έχουμε έναν γείτονα με τον οποίο είναι πολύ δύσκολο να συνεπάρξουμε. Έχει σχολιαστεί καθόλου από τον τουρκικό τύπο η συγκεκριμένη δήλωση, η αναφορά του Υπουργού Δένδια?
8: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει υπάρξει κάποια αναφορά. Μόνο σε επίπεδο κοινωνικών δικτύων που αναφέρθηκαν στη δήλωση του Έλληνα Υπουργού Άμυνας. Σε τουρκικά μέσα ενημέρωση όμως δεν έχουν σχολιάσει. Αν και γενικά είναι το αγαπημένο του θέμα στην Τουρκία ο Νίκος Δένδιας. Πάρα πολλές
1: φορές
8: τον έχουν κριτικάρει για τις τοποθετήσεις του που κάνει για την Τουρκία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, από ό,τι έχω δει, δεν έχει υπάρξει κάποιο σχολιασμό. Προσπαθούν και στην Τουρκία πάντως τις τελευταίες ώρες, μετά και τις δηλώσεις του Τάγκη Περντογάν την προηγούμενη εβδομάδα, που προσπάθησε να χαμηλώσει τους τόνους σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, να ρίξουν και εκείνη και τα τουρκικά μέσα τους τόνους. Δηλαδή, δεν βλέπουμε τόσο αιχμηρές αναφορές όσο βλέπαμε πριν από τις τοποθετήσεις του Τούρκου Προέδρου την προηγούμενη εβδομάδα, που είχαμε δει ότι είχε ανέβει η ρητορική.
1: Έξω ρίχνει τους τόνους μέσα, αναφέρεται στην αμαχία της Πρέβεζας και στον Μπαρμπαρόσα. Αλλά καλά το παίζει και αυτό στο παιχνίδι, δεν είναι προς Θεού. Μάλιστα, κύριε Νίκο. Έχεις κάτι άλλο, κάτι καινούργιο για τις υποθέσεις που μας αφορούν, τα ελληνοτουρκικά?
8: Στο μικροσκόπιο παραμένει το καλώδιο, η διασύνδεση Ελλάδας. Κύπρου το παρακολουθούν αυτό στην Τουρκία. Αναφέρονται σε αυτό και στη γαλλική φόρμουλα που ουσιαστικά θεωρούν ότι η Ελλάδα με αυτή τη φόρμουλα προσπαθεί να ξεκλειδώσει το έργο. Ωστόσο, επιμένουν να βάζουν στο τραπέζι τα δικά τους δικαιώματα. Ότι δηλαδή θέλει, λέει η Άγκυρα, ότι για να γίνει το συγκεκριμένο έργο χρειάζεται ο συντονισμός με την πλευρά της.
1: Μάλιστα.
8: πάει αυτό. Περιμένουμε να επανεκκινήσει το έργο το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.

0: σκάνδαλα και σκάνδαλα στη Τουρκία και ασχολείται με το τι κάνουμε εμείς και αν θα βάλουμε καλώδιο ή θα μπήξουμε καλώδιο ή θα πούμε αυτό ή θα πούμε το άλλο. Δεν κοιτάνε εκεί που κάνανε τις απάτες μέσα στα μούτρα του Ερντογάν.
1: Γιατί η μοναδική είναι. Λέω η μοναδική απάτη νομίζω είναι.
0: Έχουν όχι, κάνει παιδί εδώ. Μου, λέω.
1: Ποιος τον ελέγχει τον Ερντογάν, τον ελέγχει κανένας. Και με σε τι θάρρος θα τον ελέγξεις.
0: Σε παρακαλώ.
1: Έχεις λύσει τα επαρξιακά σου ζητήματα. Έχεις στείλει την οικογένειά σου στο εξωτερικό.
0: Έχεις
1: δυνατότητα να φύγεις, να εξαφανιστείς μέσα σε ένα τρίωρο, να μην σε προλάβουν. Αυτά είναι παιδί μου πράγματα που τα έχει λύσει η ζωή.
0: Εδώ φυλάκισε για 9 μήνες τον κωμικό που έκανε μέσα στο stand-up του, τον αποκάλεσε δικτάτορα και τον έβαλε μέσα στη φυλακή.
1: Αυτό που εφαρμόζει είναι αμεσοδημοκρατία ο Ερντογάν. Δηλαδή τον προσβάλλεις αμέσως σε συλλαμβάνουν. Αμεσοδημοκρατία του Ερντογάν αυτή. Ή ξέρω εγώ, είχε λέει ο Ιμάμογλου, τώρα δεν ξέρω αν είχε περιπέτεια ή δεν είχε. Αναφέρομαι στο πρώην δήμαρχο Κωνσταντινούπολης που τον έχει βάλει φυλακή. Γιατί τον έβαλε φυλακή, γιατί του είπανε του Ερντογάν ότι αυτός μπορεί να συνεχίσει κάποια στιγμή στις εκλογές. Μπορεί στα επόμενα 30 χρόνια.
0: Οπότε στον κρούσμα και χίλια πόσα χρόνια ναι. Έφαγε φυλακή.
1: Και περάσανε γιατί αυτοί τα κάνουν έτσι τα πράγματα. Έχουν μια, σε αυτό έχουν μια συνέπεια. Και μια κοπέλα λέει, με την οποία είχε μιλήσει ο Ιμάμογλου στο τηλέφωνο κανένα δύο φορές και μια φορά την είχε συναντήσει στο γραφείο του και αυτοί την πήραν να την περάσουν.
0: Που τη λέγανε ότι είναι ερωμένη του.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά είπαμε ο Ερντογάν έχει θαυμαστές. Έχει θαυμαστές ο Ερντογάν. Τον θαυμάσουμε τον Ερντογάν διάφοροι. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Θαυμαστές έχει και ο Θεοδόσιος Πάνου, θέλω να ξέρεις.
1: Εννοείται.
0: Στην τηλεφωνική μας γραμμή για μια εκτακτή είδηση. Θεοδόση.
1: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Έχουμε αυτή την ώρα σε εξέλιξη φωτιά σε υπόγειο χώρο στην οδό Ρόδου, στην Κυψέλη. Όταν έφτασαν τα πρώτα πληρώματα των πυροσβεστικών οχημάτων στο σημείο, διεπίστωσαν οι πυροσβέστες ότι αρκετοί από τους ενίκους και τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, της οποίας το υπόγειο είχε τυλιχτεί στις πλόγες, είχαν προλάβει να κατέβουν. Πυκνοί μαύροι καπνοί άλλωστε είχαν κατακλείσει σχεδόν το σύνολο του κτηρίου. Ωστόσο, χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένα άτομα. Καθώς αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα, ευτυχώς βέβαια, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους. Ήδη η φωτιά έχει περιοριστεί από τις ενέργειες των πυροσβεστών και πολύ σύντομα θα την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο. Από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν οι έρευνες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Πυρισμού. Πάρα πολύ εμπειροί πυροσβέστες σε αυτή την ερεύνηση, ώστε να διαπιστωθεί η αιτία έναρξης της φωτιάς. Το υπόγειο φαίνεται να έχει καταστραφεί ολοσχερός, ενώ ζημίες έχουν υποστεί και διαμερίσματα στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας.
1: Μάλιστα, κύριε Θεοδόση.
2: Σ' άκουσα πριν με το άμεση δημοκρατία με τον Ερντογάν, παραξενεύτηκα.
1: Γιατί παραξενεύτηκα.
2: Έψαχνα να βρω την άμεση δημοκρατία, μούλησες όμως την απορία, γιατί λες κάτι είπες για τον Ερντογάν άμεσα, διότι αυτή είναι η άμεση δημοκρατία. Σε συλλαμβάνει, θα βάζει τη φυλακή.
1: Αγγλικά δεν είναι αυτό. Άμεσα.
2: Λίγο με την απορία, λέω άμεση δημοκρατία.
1: Άμεση δημοκρατία του Ερντογάν. Άμεση δημοκρατία του Ερντογάν. Λες κάτι εναντίον του, έχουν ξεκινήσει και σε ψάχνουν.
2: Ακριβώς. Έχει δημοκρατία ή δεν έχει.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα Θεοδόση. Καλημέρα Θεοδόση μας. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον θα περάσουμε τώρα για λίγο. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας το Real Blogger. Λέει καλημέρα ρε παιδάκια, λέει. Αν του περάσει τώρα του Σουλτάνου, δεν θα μιλάμε για κάσο νούμερο 2, αλλά για κάζο νούμερο 2. Και σε άλλα με υγεία, ωραίος ο Real Blogger. Και εγώ θέλω να συμπληρώσω, πολιτικό ήθελα να το πω πιο πριν, αλλά βλέπεις φτάσαμε εδώ πέρα τώρα που φτάσαμε χρονικά. Έχει συμπληρωθεί δεύτερο 24ωρο, χωρίς να υποθεί κάποια ανοησία από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό πώς το βλέπεις.
0: Θαύμα.
1: Ίσως επειδή επέστρεψε ο Μητσοτάκης. Είναι λίγο συγκρατημένοι.
0: Μαζευτήκαν τα λουριά.
1: Δεύτερο, 48 ώρες χωρίς κάποια ανοησία. Μου κάνει το μυρί τύπο. Τι έχουν πάθει.
0: Τι έκανε, σου πω κάτι. Αυτό ήταν επανάληπτο. Οι κακομοίριδες και οι νοικοκύριδες και γεμάτη συγκρότηση με το 10 ευρώ. Νομίζω ότι θα μείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη μας.
1: Και ο άλλος με το 10 ευρώ το τέτοιο ήταν. Αυτό πέρασε από τη λίστα που δεν υπήρχε, εννοώ επικοινωνιακά. Παίζει ψηλά τώρα. Παίζει ψηλά πολύ. Τον έχουν μάθει ψηφοφόρο του και οι υπόλοιποι τώρα γύρω-γύρω.
0: Περαστικά θα του πω, ναι. Γιατί τον τρόπο που το μάθανε δεν ήταν και πολύ ωραίος. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφω.
3: Real FM.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Ρόδου στην Κυψέλη. Δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο προβλέπει υψηλές τιμές ενέργειας χωρίς προβλήματα εφοδιασμού. Συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο με φόντο την ενεργειακή ακρίβεια. Ένα παιδί έχασε τη ζωή του και τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική αεροδρομική επιδρομή με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες. Περισσότερα στο real.gr.
3: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 18 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 15 στα Τρίκαλα και 16 στην Ορεστιάδα.
14: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
15: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
16: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Σκαραμαγκά προς το Χαϊδάρι. Μπλοκαρισμένη επίσης η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Δεν θα ξεχάσει θάλασσα ούτε Ερντογάν. Καλημέρα σας. Δεν την ξεχνάει με τίποτα. Τη βλέπει, την ανοιγοκλίνει τα μάτια του, γαλάζια πατρίδα. Γαλάζια πατρίδα.
1: Γι' αυτό κάτσε πατρίδα. Καλά. Κοίτα λίγο χαμηλά, λέει νωρίτερα το τραγούδι.
0: Και λέει ο Real Blogger, Ερντογανική δημοκρατία, έρε κάτι σκοτάδια, Βέγκος. Και εδώ ο φίλος, καλημέρα Κωστή, λέει, αν έχεις πρόβλημα με καρδιάς και ο γιατρός σου συστήσει ηρεμία να ξεπεράσει το πρόβλημα, να συνομιλείς κάθε πρωί με τον φίλο Θεοδόση, να σου ανεβάζει την πίεση στο 18 και να σε στείλει πριν την ώρα σου. Γιατί ρε φίλε Κωστή.
1: Τι σου κάνω Θεοδόσης ρε Κωστή.
0: Ίσα ίσα που είναι προσπαθεί μέσα, γιατί το να κάνεις αστυνομικό ρεπορτάζ, σπάνια έχεις ευχαριστήσει να πεις. Σπάνια. Ο Θεοδόσης προσπαθεί και με έναν ευχάριστο τρόπο και με το χαμόγελο όσο μπορεί και διακριτικά και ανθρώπινα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι θα πείτε, τι εθνικότητας είναι ο πατέρας του τετράχρονου, ρωτάει άλλος Κώστας αυτός.
1: Δεν το έχουμε πιάσει ακόμα το θέμα, Κώστα μου.
0: Για τον υπηαγωγείο, λέει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον κύριο Παναγιώτη Βολάνιο. Πριν όμως τον κύριο Παναγιώτη Βολάνιο, θέλω να σας πω ότι για λίγες ημέρες ή για μεγαλύτερη διάρκεια, το Zoo Spireus Grant προσφέρει σε έναν επαγγελματία κάτι περισσότερο από ένα δωμάτιο. 125 κατοικίες από 35 έως 120 τετραγωνικά μέτρα, με εξοπλισμένη κουζίνα, χώρο εργασίας, γρήγορο Wi-Fi, γυμναστήριο, rooftop πισίνα και must rooftop bar restaurant, δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου εργασία και διαμονή συνυπάρχουν ουσιαστικά.
1: Παναγιώτη μου, είσαι κάθεσαι καλά ή είσαι ανήσυχο πνεύμα?
2: Καλημέρα, μια χαρά κάθομαι. Καλά.
0: Ξέρεις πώς τον βλέπω σήμερα, τον Παναγιώτη?
1: Πώς τον
0: βλέπεις? Με θυμίζει αυτό το ανεκδοτάκι που είχα πει πριν από μερικούς μήνες, που είναι, λέει, ένας Έλληνας, έτσι, λίγο πιο νέος από τον Παναγιώτη και έχει πάει για να βρει δουλειά και τον ρωτάει ο πρόσωπος εταιρείας που ενδιαφέρει να τον προσλάβει, τι δεν σας άρεσε στην προηγούμενη δουλειά, και απαντάει ο νεαρός, που πήγαινα. Τον βλέπω λίγο σήμερα που είναι δυσαρεστημένος.
2: Θα τα απεξέλθουμε μια χαρά. Καλά είμαστε με ψυχολογία πάντα.
1: Θα σας ειδοποιήσουμε, Παναγιώτη.
0: Και μην μας καλέσετε εσείς, θα σας καλέσουμε εμείς.
2: Θα περιμένω.
0: Εντάξει.
1: Για πες τώρα, ποιοι περιμένουν στους δρόμους?
2: Στον Κηφισό έχουν μεγάλη αναμονή. Στην άνοδο από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο ανατμήματα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας πάμε. Μπλοκαρισμένη είναι η άνοδος των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στη Βασιλίση Σοφίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Λαγουντζή από το ύψος του Νέου Κόσμου. Έχουμε καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση έως Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Λεωφόρο Αλεξάνδρας έχουμε και εκεί καθυστερήσεις στο καθοδικό ρεύμα. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι σχεδόν παραλία Καλαμακίου. Κάποιες καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός στο Φάλιρο, στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι κόμβο Ηρακλείου και καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Επειδή ξέρει ο Παναγιώτης, αλλά και η Κασιανή, την ευαισθησία που έχουμε την Κατεχάκη, βλέπω ότι από την πλατεία της Ηλιούπολης Αγία Μαρίνα μέχρι, προσέξτε, μέχρι Σακέτα, μέχρι δηλαδή τα φανάρια Σακέτα, έχει μποτιλιάσμα, που σημαίνει ότι κάποιος έχει μείνει με το αυτοκίνητό του. Είμαι βέβαιος. Υπάρχει κάποιος που έχει μείνει, μπορεί να είναι αριστερή, μεσαία, δεξιά λωρίδα, και το επιβαρύνει στο μέγιστο. Κατακόκκινη είναι. Σε μεγάλη απόσταση η Κατεχάκη. Άρα, όσοι είναι να την πάρετε, παιδιά, κάντε όσο πιο γρήγορα μπορείτε.
1: Που έχω κόλλημα με τον Κηφισό από την άλλη. Αλλά θα σας πω ότι το ανωδικό ρεύμα αυτή την ώρα της Πατησίων είναι σε καλή κατάσταση. Αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε πολύ καλή. Στο ανωδικό της Πατησίων. Για εναλλακτική για τον Κηφισό, αν σας βολεύει. Ενώ η Λεωφόρος Δημοκρατίας δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση σήμερα, ειδικά εκεί στην συμβολή με τη Φιλής. Έχει αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Μπορεί όμως να είναι καλύτερα από τον Κηφισό.
0: Ο Κηφισός πάντως αυτή την ώρα είναι καλός για διαλογισμό. Δηλαδή μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Γνωριμίες με τους διπλανούς.
0: Αυτό δεν χρειάζεται. Κάνεις μια.
1: Εκεί ο νους εσένα, να κάνεις γνωριμίες.
2: Είναι μια ενδοσκόπηση.
0: Ακούς Real FM και μπαίνει μέσα και ψάχνει λίγο το εσωτερικό σου είναι.
1: Να δει τι έχει κάνει λάθος αυτή τη ζωή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να σκεφτεί το μενού τη επόμενη εβδομάδα, τι θα μαγειρέψει.
0: Τα πάντα σκέφτεσαι. Ανοίγει στο χρόνο που θα χρειαστεί. Νομίζω μπορείτε να προγραμματίσετε το χρόνο σα μέχρι τα Χριστούγεννα. 87 μέρες είναι, πώς είναι.
1: Δεν ξέρω. Έχεις και κάψα και με τα Χριστούγεννα.
0: Μου τα λένε, εγώ δεν έχω καμία σχέση. Αλλά έχω φίλους και γνωστούς που μου μετράνε τα Χριστούγεννα. 90 μέρες από τα Χριστούγεννα. 89 μέρες από τα Χριστούγεννα. Σιγάρε μεγάλη. Θα έρθουν πάλι. Κάθε χρόνο έρχονται.
1: 85 μέρες, 17 ώρες και 20 λεπτά.
0: Να, ορίστε μία που τα μετράει.
1: Δεν τα μετράω, μπήκα και το ψάξα στο ίντερνετ. 85.
0: Το άλλο που με εμπνέει ο Παναγιώτης φεύγοντας, ένα άλλο τέτοιο που αυτό. Με εμπνέει εσύ για αυτό που θα πω τώρα. Είναι, λέει, ένας νεοέλληνας σύγχρονος σαν τον Παναγιώτη Βολάνιο και πηγαίνει και κουβεντιάζει με ένα φίλο του και του λέει, όχι φίλο του, γνωστό. Του λέει, τι δουλειά κάνεις εσύ, ρωτάνε τον Παναγιώτη, και λέει ο Παναγιώτης, είμαι Ship Manager and Product Distribution. Και του λέει άλλος, τσοπάνησε. Λέει ο Παναγιώτης, ναι.
2: Δεν το έχω κάνει ακόμη.
1: Θα σε πάω εγώ στα Γρίνιο. Να. Θα βοσκήσω ό,τι θέλεις. Τι θέλεις,
0: βόμβια. Ship Manager and Product Distribution. Έχει πολλούς στο αγρίνιο.
1: Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Θες κατσικάκια, θες προβατάκια.
0: Εκεί που
1: ό,τι
0: πάει
1: γουστάρεις.
0: Η φέτα, αδερφέ, να ξέρεις, αυτό είναι το επάγγελμα του μέλλοντος.
2: Όταν εκεί, με πάει εκεί για συνέντευξη,
0: εκεί που πάει
2: θα πω ότι είπε ο φίλος το πρώτο ανέκδοτο που είπε ο Γιώργος πριν.
0: Ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η φίλη οδηγεί ταξί εντωμεταξύ. Είναι η καλύτερη reporter, γιατί μας στέλνουν στο δευτερόλεπτο τι μπορεί να συμβαίνει. Δηλαδή. Σως μας στέλνει ο φίλος ο Ιωάννης με το ταξί από την Πεύκη. Πεζός περπατάει στην αριστερή λωρίδα μέσα στο τούνελ της λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος της Καλυθέας.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Τι κάνετε, ρε.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Που εντωμεταξύ και γίνεται πανικός, γιατί είναι που μπαίνει με το που μπαίνει από τον Κηφισό, έρχονται και οι άλλοι από τον Πειραιά και γίνεται σε εκείνο το σημείο το σύστριγγι.
1: Πάμε να το ξαναπούμε. Για εσάς που θα βρεθείτε τώρα στο τούνελ της λεωφόρου Ποσειδώνος, ο φίλος μας ο Ιωάννης, ο οδηγός ταξί από την Πεύκη, μας ενημερώνει. Πεζός περπατάει στην αριστερή λωρίδα, μέσα στο τούνελ της λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ύψος της Καλυθέας.
0: Κύριε των δυνάμεων, τι να πω, δηλαδή. 7.30 ώρα το πρωί. Να επιστρέψουμε όμως τώρα λίγο στα πολιτικά μας τα θέματα.
1: Να πάμε.
0: Ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πλέον πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην πρωθυπουργός, μίλησε με μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Μέσα σε αυτή την ομιλία του, λοιπόν, έκανε και δηλώσεις.
1: Τίποτα, μην αγχώνεσαι. Έπεσε ένας φάρος εδώ πέρα.
0: Είπα το όνομα του Τσίπρα και καταστράφηκαν τα πάντα εδώ. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να τον ακούσουμε τι είπε.
2: Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται στο σχεδιασμό μας να παραβιάσουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο. Το πρόγραμμά μας είναι αυστηρά κοστολογημένο, με κόστος επικοινωνιακό αν θέλετε.
0: Με κόστος επικοινωνιακό λέει, το έχουμε αυστηρά κοστολογημένο το πρόγραμμα.
1: Είναι το ίδιο πρόγραμμα για το οποίο ο Νίκος Ανδουλάκης έλεγε ότι κατά 80% έχει, μάλλον όχι ο κύριος Ανδουλάκης ο ίδιος, το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε. Ότι κατά 80% έχει κλαπεί από το ΠΑΣΟΚ, άρα διεκδικεί και το ΠΑΣΟΚ. Κομμάτι από το, μεγάλο κομμάτι από την Ελληνική Αριστερή Παράταξη. Εγώ ένα ερώτημα έχω μόνο. Δέχομαι αυτό που λέει ο πρόεδρος, ο κ. Τσίπρας εννοώ, το δέχομαι. Αλλά θυμάμαι τα στελέχη του που λέγανε ότι θα πάνε με το που παρουσιάστηκε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Πήγανε.
0: Υποτίθεται θα πηγαίνανε τη Δευτέρα μετά τη ΔΕΒ.
1: Πήγανε.
0: Δεν θυμάμαι, δεν έχω τέτοια.
1: Έχουμε ενημέρωση αν πήγανε.
0: Όχι.
1: Μήπως να μας ενημερώσουνε, πήγανε, πήγατε, τι έγινε τελικά, τι έγινε. Δεν πρέπει να μας πούνε, ρε Σικασιανή.
0: Πρέπει να μας πούνε. Ή μήπως το Εθνικό Συμβούλιο είναι και αυτό υπήρ της Νέας Δημοκρατίας και θα δείξει ότι λέει.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και στο φίλο μου την Ακλή να πω μια καλή μέρα. Τι έγινε τελικά, αντικειμενική δημοσιογράφε, ουδέποτε ισχυρίστηκα ότι είμαι αντικειμενικός. Είπα ότι προσπαθώ να είμαι δίκαιος. Κλείνω την παρένθεση. Συνεχίζω με το μήνυμα του Ηρακλή. Δεν ήταν τόσο για τα μπάζα όσοι έλεγαν ότι η κυβέρνηση. Με εντολή Μητσοτάκη μπάζωσε το χώρο του εγκλήματος και πέταξε στα χωράφια τα κόκκαλα των παιδιών. Η δικαιοσύνη που τόσο λατρεύεις, έτσι πιστεύει τουλάχιστον. Εσείς κύριε Ηρακλή, έχετε αποφανθεί ήδη και έχετε βγάλει και απόφαση για τον Τριαντόπουλο, τον αγοραστό. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Θυμάστε μήπως την περίοδο που ο Τριαντόπουλος. Δική του επιλογή ήταν. Εγώ δεν την κρίνω αυτή την επιλογή. Αποφάσισα να πάει με υπόνοιμα στο κοινοβούλιο και θα ζητήσει να δικαστεί. Και θυμάστε τις κραυγές και τις φωνές ότι είναι εγκληματική κυβέρνηση και πάει να τον γλιτώσει. Σας φαίνεται να έχει γλιτώσει. Βγαίνει για ειδικό δικαστήριο. Και επαναλαμβάνω γιατί το κουβεντιάσαμε την Κασιανή και στην πρώτη ώρα. Υπάρχει κάποιος που να εκτιμά ότι ο Άριος Πάγος και τα δικαστικά συμβούλια θα πάνε να στήσουν, σε εισαγωγικά το βάζω, τη σύνδεση του δικαστηρίου, πάνε με κλήρωση. Αλλά όταν έχετε συνηθίσει στην εχθροπάθεια και στην ανοησία, ανοίγετε δρόμο για τους κασιδιάριδες, για να το πω ευθέως, γιατί στην προηγούμενη ώρα το φωτογράφησα. Το φωτογράφησα. Γιατί λέτε, το σύστημα είναι διεστραμμένο και διεφθαρμένο και δεν ξέρουν γιατί λες και το σύστημα αλλάζει πολύ από κόμμα σε κόμμα στην κυβέρνηση. Εγώ θυμάμαι εκείνες τις κραυγές ότι ο Τριαντόπουλος τη γλιτώνει με το υπόμνημα. Πάνε να την γλιτώσει. Και έλεγα ρε παιδιά, συγγνώμη, θα την γλιτώσει μέσα από τον Άριο Πάγο. Πώς θα γίνει αυτό. Και πάει σε ειδικό δικαστήριο τώρα. Εγώ λέω ότι υπάρχει θέμα με τον μπάζωμα. Ναι. Και θα το εξετάσει η δικαιοσύνη. Και για τον Τριαντόπουλο και για τον αγοραστό και για τους υπόλοιπους. Εγώ είμαι κατά των δικαστών, των αυτόκλητων δικαστών, είτε είναι στο κοινοβούλιο και είναι άσχετοι κάποιοι και λένε ανοησίες, είτε είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενίοτε μπορεί και να συνδέονται κιόλας.
0: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
3: Real FM Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
11: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
12: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
13: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
14: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
16: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
17: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
16: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
18: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές κοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαερίολάντος.gr και μάθε περισσότερα.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Πολλά είναι τα μηνύματα που έχετε στείλει για την ιστορία αυτή με τον νηπιαγωγείο στα Λιώσια, στο Μενίδη.
1: Στα Νολιώσια, ναι, το πρώτο νηπιαγωγείο.
0: Και με τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Σε ακούω εγώ, γιατί έχουμε και λίγο χρόνο τώρα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Να πιάσουμε το θέμα, έλα.
1: Κυκλοφόρησε λοιπόν ένα βιντεάκι που δείχνει τη δασκάλα, τη διευθύντρια και όλους του νηπιαγωγείου, να φωνάζει στα παιδιά ότι θα σας φάω τα χέρια άμα τα χαλάσετε και αυτά και τα έχετε κάνει σκτά. Ήταν σε υστερία επί ένα τετράλεπτο, πήγαινε και γύρναγε την ώρα του διαλύματος στο προάβλιο του σχολείου. Να πούμε ότι αυτό το σχολείο είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, από τα ανακαινισμένα με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Μαζεύτηκαν εκεί γονείς, μαζεύτηκαν περαστικοί. Στη συνέχεια λοιπόν
0: Συγγνώμη, απλώς να θυμίσω ότι αυτές οι φωνές που λες, που περιγράφεις, που φαίνονται στο βίντεο, είναι σε παιδάκια έτσι, τα οποία είναι
1: 4-5,
0: πόσο είναι εκεί, ναι. Για πες.
1: Μετά στη συνέχεια μαζεύονται και οι γονείς και η κυρία αυτή καταγγέλει ότι μία από τους γονείς εκεί, ένας από τους γονείς, την χτύπησε, πήγε μετά και στο νοσοκομείο, τους έκανε μήνυση και συνελήφθη.
0: Καταγγέλει απλώς. Υπάρχει βίντεο από την.
1: Και συνελήφθη κανονικά.
0: Υπάρχει βίντεο που τη χτυπάει. Φωνάζει, τον παρακαλάει να μην τη χτυπήσει και την ξαναχτυπάει.
1: Ο άντρας λοιπόν της κυρίας αυτής που χτύπησε την διευθύντρια και πατέρας μιας τετράχρονου κοριτσιού μίλησε στον Αντένα, τον ακούσουν.
2: Της έσπρωξα εγώ λίγο τη δασκάλα, έπεσε κάτω. Χτύπησε και η γυναίκα μου μια χαστούκη, γιατί και λίγα της της είχε κάνει βέβαια η γυναίκα μου. Κλαίει ασταμάτητα, να έχει πάθει ψυχολογικό τραύμα.
1: Το παιδί έχει πάθει το ψυχολογικό.
0: Και λίγα θα τις είχα κάνει και λίγα θα τις είχα κάνει. Μισό λεπτό. Καταρχάς, πράγματι η παιδαγωγός, η νηπιαγωγός έπρεπε να είναι πολύ πιο ψύχρεμη στο ρόλο της. Γιατί είπαμε πριν ότι φωνάζει σε παιδιά 4-5 ετών. Είναι διευθύντρια, είναι επικεφαλής αυτής της μονάδας, οφείλει να είναι ψύχρεμη και να καθοδηγεί έτσι και τους συναδέλφους της εκεί. Αλλά πάμε λίγο και στο άλλο. Ο τύπος που ακούσατε αυτός, τη χτύπησε.
1: Τη χτύπησε, λέει, την έσπρωξε και μετά γυναίκα μου.
0: Και λέει λίγα τις έκανα, σώπαρε μεγάλε. Τι σε σύρε. Εσύ πας και βαράς εκπαιδευτικό, για ποιο λόγο. Δεν μπορείς να πάρεις την καταγγελία σου εσύ και η σύζυγός σου, ή αν υπάρχει και βίντεο και το βίντεο, και να πας στην προϊστάμενη αρχή να ζητήσεις να ελεγχθεί πειθαρχικά. Τι χτυπάς. Έχω ένα θέμα με τις πράξεις βίας, ειδικά απέναντι σε εκπαιδευτικούς, και άλλο ένα θέμα έχω με την ελευθεριότητα του gentle parenting επίσης. Διότι το gentle parenting πρέπει να έχει κάποια όρια. Γιατί φτάνουμε σε ένα σημείο που χάνονται τα όρια. Και ο τύπος εδώ πάει, βαράει μία εκπαιδευτικό και την κοπανάει μετά, γιατί ξέρει τι έκανε. Αλλά μετά βγαίνει στα κανάλια και κάνει και δηλώσεις, ότι και λίγα τις έκανα. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Έχει κακοφορμήσει πολύ.
1: Η κυρία αυτή, η διευθύντρια, ήταν πράγματι ιστερική στο βιντεάκι που κυκλοφόρησε.
0: Ναι,
1: αυτό δεν σημαίνει ότι έχει το δικαίωμα να τη δείρεις. Επίσης, να σου πω κάτι. Μπορεί να έχει περάσει τα πάνδυνα στο σχολείο που είναι και στην περιοχή που είναι. Αυτό το βάζω όχι ως δικαιολογία, ως παράμετρο στην υπόθεση. Ό,τι και να είναι όμως, αν δεν μπορείς να αντέξεις άλλο την πίεση, ζήτα μια μετάθεση, πάρε μια άδεια και πήγαινε κάπου αλλού.
0: Ωραία. Τι είναι αυτός που μπήκε στο σχολείο και χτύπησε την νηπιαγωγό? Είναι, λέει, γονιός, μάλιστα, και επάντησε κάνω κι άλλα. Ή αναλαμβάνει εδώ πέρα το κράτος να παίξει το ρόλο του, ή ας το εξαφανίσουμε το κράτος και πάμε μετά να τα βρούμε ποιος είναι πιο δυνατός. Και τελειώνει η υπόθεση.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα με τους εκπαιδευτικούς. Συνολικά φοβούνται να κάνουν την οποιαδήποτε παρατήρηση. Μην έρθει το επόμενο πρωί ο γονιός και σου πει εμένα στην πριγκίπισσά μου ή στον πρίγκιπά μου, θα του πεις ότι ήταν αδιάβαστος, θα του πεις ότι κάνει φασαρία. Αυτός είναι ο τρόπος του να εκφράζεται, να κοπανάει το θρανίο. Εσένα τι σε ενοχλεί? Έχουμε ακούσει και τέτοια. Λοιπόν, αυτό το gentle parroting που λέει και ο Γιώργος.
0: Ένα πράγμα είναι αυτό, το άλλο είναι η αστυνόμευση. Φωνάζει εδώ ο Κώστας και λέει: αν σε πετύχουν στον δρόμο και σε κλέψουν, πώς θα μείνεις ήρεμος? Και ο ξυλοδραμός δεν μπορεί να είναι χαλαρός. Προφανώς και δεν μπορεί να είναι χαλαρός. Και ο Γιώργος, ο ανθρώγραφος, λέει: καλημέρα, Γιώργο, κάνεις λάθος. Δεν το κάνουμε για μικροπολιτικούς λόγους. Και βλέπουμε παντού συνωμοσίες στη μένα αντικατάσταση. Εσύ αναφέρεσαι, Γιώργο, στα προηγούμενα. Και απαταιωνιές είναι γιατί κρίνουν, λέει, εξαιδίαν τα λότρια. Μάλιστα. Ο Δημήτρης λέει: φίλε, λέει Γιώργο και Κασιανή, Κηφισίας δεν είναι για διαλογισμό, για ψυχίατρο είναι. Εμείς λέγαμε για τον Κηφισό, αλλά μπαίνει μέσα και η Κηφισία στη συνάρτηση.
1: Το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, και ο φίλος ο Κυριάκος, καλημέρα. Τιμές για εισιτήρια για φοιτητές στοιχείο, κάρτα περιορίσεων διαδρομών, 25 ευρώ και 2 ευρώ εισιτήριο με ελάχιστα δρομολόγια στην Αθήνα. Αντίστοιχα, 13,50 και 0,50 για όλα τα μέσα. Πώς να πάει ο φοιτητής στην περιφέρεια, Κυριάκος? Πόσο δίκιο έχεις εσύ, Κυριάκο?
1: Είναι το ίδιο πρόβλημα που συζητούσαμε και για την Πάτρα, ότι είναι πολύ ψηλά είναι πολύ ψηλό το κόστος για τα δρομολόγια των φοιτητών από και προς την πόλη, προς το πανεπιστήμιο τους.
0: Ναι, ο Στέλιος ο Παλιόπεδος, γιατί υπογράφει με διαφορετικό τρόπο, γι' αυτό το αλλάζω λίγο. Μην ανησυχείς, λέει. Τελικά θα αθωωθεί ο Τριανταπούλος. Αφού δεν ήταν στα καθήκοντά του να κάνει το ξεμπάζωμα-μπάζωμα, τότε δεν υπάρχει παράβαση καθήκοντος. Αδερφέ, να μας πεις σε ποιο δικαστήριο δικάζεις. Να μας πεις και επίσης αν δικάζεις πτέσματα, κακουργήματα, να ξέρουμε. Γιατί, και να ενημερώσεις κιόλας και τις αρμόδιες αρχές. Γιατί είναι λίγο πίσω. Έλα, πρέπει να φύγουμε. Να μην πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Άντριου. Ο οποίος λέει: καλημέρα στους αληθινούς φύλακες του Μητσοτάκη. Άντριου, εγώ σου το ζητάω μέρες τώρα. Πες μας, επειδή μας χρεώνεις το Μητσοτάκη, να μας πεις εσύ, για να είμαστε αντικειμενικοί, για ποιον πρέπει να φωνάζουμε, να είσαι ικανοποιημένος. Λοιπόν, καλημέρα και στους υπόλοιπους φίλους και στο Γιάννη από τη Ξάνθη και στον Πέτρο.
1: Είχαν πολλά μηνύματα τώρα στο τέλος, παιδιά, δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε. Να είστε καλά.
0: Στην Ποθητή από τη Σαντορίνη, καλημέρα, Ποθητή μας.
1: Στη Δέσποινα, στους όλους που μας στείλατε μήνυμα, στον Κώστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθούν ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτζου.
0: Καλημέρα σας. Εδώ να μείνετε στο Real FM 97,8.
3: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
4: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
3: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Τι έγινε?
9: Τι κάνεις?
8: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
9: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
8: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
9: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
8: Γιατί?
9: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
8: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
9: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
10: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
3: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού.
17: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Πολύ αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Εγάλεο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Μπλοκαρισμένοι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν λίγο σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Ρόδου στην Κυψέλη. Δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόκερζεν προειδοποίησε ότι η Ευρώπη οδεύει προς δύσκολο χειμώνα με ιδιαίτερα υψηλές τιμές ενέργειας χωρίς προβλήματα εφοδιασμού. Η κυβέρνηση Τραμπ θα διαθέσει στις εταιρείες ενέργειας ως δανεισμό 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει περισσότερο πετρέλαιο και ντίζελ από τα αποθέματά της. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο οι επιδοτήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. Περισσότερα στο enikos.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τη δράση σε 19 χώρες, ενώ η εκτιμόμενη ζημιά για τους καταναλωτές ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ, με την απώλεια ΦΠΑ να υπολογίζεται σε πάνω από 30 εκατομμύρια. Έχουν συλληφθεί 7 ύποπτοι.
19: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
20: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
21: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Διπλασίασε τις επιτυχίες στην πρώτη κατηγορία του Nations League η Ισπανία που επικράτησε στη Σεβίλη με 4-1 της Κροατίας. Πρώτη νίκη στην διοργάνωση για την Αγγλία με 2-0 επί της Τσεχίας στην Πράγα. Για τη δεύτερη κατηγορία Σκωτία Ελβετία 0-3 και Σλοβενία Βόρεια Μακεδονία 2-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: σας είπα
1: πολύ χαρήκαμε.
2: Κουβέρτες, γυμναστική και διατριβής παράγεται θερμότης.
3: Τι θα κάνετε, σκέφτεστε έτσι κάποια εναλλακτική λύση?
4: Με τη γυναίκα μου. Με ζεσταίνει πολύ.
5: Φαντάστικο.
6: Δεν θα το ανάψετε καθόλου φέτος?
0: Δυστυχώς.
7: Κουβερτούλα στον καναπέ και ρομπούλα φλής.
0: Οικονομία. Οικονομία.
8: Κάνετε οικονομία?
0: Ναι, πολύ, πολύ. Χρειάζεται τη νύχτα να καίμε το καλοφέρι, δεν χρειάζεται. Έχουμε και πάπλωμα.
9: Τακούς κάτζου! Που πας και μου ανάβεις το καλοριφέρ όταν δεν ανεβοκατεβαίνεις την τραγάνα. Γυρνάς σπίτι λοιπόν όλη τη νύχτα το καλοριφέρ.
10: Εγώ.
9: Πάπλωμα δεν έχεις.
10: Θερμενόμενη κουβερτούλα φέτος. Θα δεις τι θα γίνει.
9: Ρεύμα. Και η ρεύμα.
10: Λίγο δεν καίει πολύ. Την έχω
9: πάπλωμα.
10: Τσεκάρει. Τι πάπλωμα.
9: Πάπλωμα, σκουφί, γάντια.
10: Εγώ
9: έτσι θα κοιμάσαι.
10: Εγώ να σου πω κάτι.
9: Όπως κοιμόμασταν στα σκηνάκια εμείς στο στρατό.
10: Έτσι. Εγώ έχω να σου πω λοιπόν ότι σκέφτομαι ότι μήπως θα πάρω το αυτοκίνητο να ανεποκατεβαίνω την τραγάνα, θα μου στοιχίζει λιγότερο. Να πηγαίνω όλο το Σαββατοκύριακο. Πέρα, δόθε, πέρα, δόθε, πέρα. Να γεμίζει και η Εθνική Οδός.
9: Θα σε βλέπει ο Τσιάρας μετά.
10: Έτσι.
9: Σου πω εγώ. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλό σας βρήκαμε.
11: Τζάμπα, τζάμπα σήμερα η βενζίνη. Τρέξτε να προλάβετε.
9: Τρέξτε, παιδιά, τρέξτε. Τζάμπα.
10: Μιλάμε, εγώ πριν πάω στο βενζινάδο να βάλω βενζίνη, παίρνω ένα χαπάκι για την πίεση. Δεν γίνεται. Δηλαδή, έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και δεν είμαι μόνο εγώ, γιατί γύρω που κοιτάω, βλέπω. Δηλαδή, το βλέπει τον κόσμο πώς είναι. Άσε που το βλέπει και κάποιο που είναι αγριεμένοι και λε τώρα εγώ θα την πληρώσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με το δίκιο του οι άνθρωποι δεν το συζητώ. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Με τα ποδαράκια, με τα γαϊδουράκια, ξέρω, κάτι θα βρούμε.
9: Κάτι θα βρούμε. Τώρα που είπες γαϊδουράκια, έχει δημιουργηθεί κύμα.
10: Τι κύμα?
9: Στην κοινωνία, επιστροφή στα γαϊδουράκια.
10: Εσύ να το ακούς.
9: Γιατί είδες που το ακούσαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες.
10: Ναι, ναι.
9: Τώρα και στη Λέσβο, καλημέρα στη Λέσβο την
10: καλημέρα,
9: πανέμορφη.
10: Καλημέρα.
9: Ρεπορτάζ λιμονική από τοπικό σταθμό,
10: ναι, ναι,
9: για τα καύσιμα και απάντησαν οι πολίτες για το τι συμβαίνει και στη Λέσβο και γενικότερα στα νησιά μας. Με τις τιμές στο πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη.
12: Παραπονεύονται οι Αθηναίοι που βάζουν 2,20. Ελάτε να δείτε τι πέσει εδώ. Αφήσουμε τα μηχανάκια, θα αφήσουμε τα αυτοκίνητα και θα πάρουμε κανένα γαϊδουράκι.
13: Έχετε περιορίσει τις μετακινήσεις σας?
12: Σίγουρα, σίγουρα.
14: Ένα κύριο να μου πουλήσει ένα γαϊδουράκι. Πάω τώρα να δω. Γιατί εκεί θα καταλήξουμε.
13: Έχετε περιορίσει, να φανταστώ, τις μετακινήσεις?
14: Ναι, ναι, έχουν περιοριστεί όσο γίνεται. Αλλά εντάξει. Θεωρώ ότι θα το παλέψουμε κι αυτό. Θα ξεκινήσουμε να περπατάμε περισσότερο.
10: Θα κάνουμε και γυμναστική.
9: Θα γίνουμε και πόδια στην τραγάνα.
10: Θα γίνουμε και fit. Δηλαδή δεν θα χρειάζονται γυμναστήρια, δίαιτες κτλ. Θα πηγαίνεις με τα ποδαράκια σου γιατί δεν μπορείς να βάλεις βενζίνη. Να, ένα μπάρο, δύο τριγόνια.
9: Ποδαράκια, παιδιά, γαϊδουράκια, παιδιά, κουβερτούλες, παιδιά, για να βγει ο χειμώνας.
10: Εξάλλου, Ιωσήφ μου, όπως είπε και ο Επίτροπος Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν χρειάζεται.
9: Μεγάλη επιτυχία.
10: Μην ζεσταίνεστε, δεν χρειάζεται να θερμαίνεστε. Δεν χρειάζεται, παιδί μου, δεν χρειάζεται θέρμανση. Κλείστε και τα φώτα. Δηλαδή, τι άλλο σου πει?
9: Άντε τώρα θέλετε πολυτέλειες,
10: ναι,
9: και εσείς.
10: Ναι, πολυτέλειες τα φώτα. Τι θέλετε τα φώτα? Να τα ανάβετε. Στα σκοτάδια.
9: Σας τα λέει κομισιόν.
10: Ρομαντικά. Με ένα κεράκι.
9: Αυτό είναι, ρε παιδί μου. Σκοτάδι,
10: ναι,
9: και τριβή, όπως λέει και ο κύριος, που παράγεται θερμότητα.
10: Για αυτό το κάνουν για το δημογραφικό
9: μυαλό. Ακριβώς. Θα αυξηθούν οι γεννήσεις, παιδιά, το 27. Χαμός θα γίνει.
10: Και μην πηγαίνω έρχεστε στην τραγάνα. Στη Μαλακάσα, στη Λεωφόρο Συγκρού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αποφύγετε αυτούς τους δρόμους.
9: Κακομύριδες.
10: Κακομύριδες. Κακομύρογλου.
9: 10 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Νάτος και ο Νίκος. Κύριε Καλαμαράκη, κοιμόσασταν με πάπλωμα, λέει, στο στρατό. Είχαμε εκείνο το sleeping bag που ήταν σαν πάπλωμα, το παίρναμε μαζί στα σκηνάκια. Έχω κάνει σκηνάκια, παιδιά, στη Λίμνο. Με ένα μέτρο χιόνι. 4 μέρες κοιμόμασταν εκεί. Καλημέρα, Νικόλα.
10: Ο Βασίλης, καλημέρα, Βασίλης, τον Άγιο Στέφανο. Στέλνει, με έχει φτιάξει μια φωτογραφία η AI. Εγώ λέει με ένα γαϊδουράκι και πάνω ο Βασίλης που πάει στη δουλειά. Βασίλη μου, έτσι θα πηγαίνουμε όλοι. Έτσι.
9: Παιδιά, θα φορεθεί πολύ φέτος το γαϊδουράκι, να το ξέρετε αυτό. Έτσι. Αυτό θα ακούγεται στην Κηφισίας.

0: λέει ο Παλιάτσος, ρε σταματήστε με τα γαϊδουράκια. Το Σανό ξέρετε πώς έχει πάει. Α, έχει δίκιο ο Παλιάτσος.
1: Είχε ακριβήνει και αυτό.
0: Ναι. Μα οπότε.
1: Καλημέρα Real Blogger, σήμερα λέει πρωί για να μην λένε μερικοί φαρμακόγλωσσοι ονόματα δεν λέμε ότι δήθεν είμαι party animal, αγόρι μου εσύ παλικάρι μου. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάνσι, ναι Νικόλα μου τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, άντε από αύριο με το καλό να έρθει ο Οκτώβρης. Και ο Τάσος το χειμώνα ετούτο, άμα τον πηδήσαμε για άλλα 10 χρόνια, άιντε καθαρίσαμε. Σαββόπουλος. Καλημέρα, αγαπητέ. Καλημέρα και στην Αναστασία. Τι τραβάμε, λέει, οι άνθρωποι έχουν καταλάβει ότι η υπομονή μας τελείωσε. Καλημέρα και σε σένα, Αναστασία. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν και κάποιοι που είναι ωφελημένοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξεκινάνε από μια διαφορετική αφετηρία σε σχέση με εμάς τους υπόλοιπους. Υπάρχουν κάποιοι λοιπόν οι οποίοι διαθέτουν πέπλο προστασίας.
0: Την κοιλιά, την μπάκα μπροστά, όπως
1: λέμε. Όχι, ρε παιδί μου, αυτό είναι boy.
0: Εντάξει,
1: άλλο λέω,
0: συγγνώμη.
1: Για το κρύο.
0: Α, για το κρύο, εντάξει.
1: Υπάρχουν
0: και γυλιά,
1: κάποιοι συμπολίτες μας, ναι, οι οποίοι έχουν μια επένδυση.
0: Τι επένδυση?
1: Μια
0: έχουν
1: επιπλέον προστασία. Έχουν
0: τι
1: ένα πουλοβεράκι φυσικό.
0: Τι εννοείς, παιδί?
1: Ρε παιδί μου, είναι οι άνδρες οι οποίοι έχουν περισσότερες τρίχες από κάποιους άλλους.
0: Και τους ζεσταίνουν, ναι.
1: Δεν ζεσταίνουν αυτοί.
0: Δηλαδή που είναι σαν αρκούδες, εννοείς.
1: Αρκούδες κι εσύ τώρα, ρε παιδί μου. Είναι κάποιοι με πιο έντονη τριχοφορία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν μια αυξημένη προστασία.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι η τυχερή αυτή τη περίοδου. Κατάλαβε, δηλαδή το βράδυ έχουν και το πουλοβεράκι από μέσα όταν κοιμούνται.
0: Ναι.
1: Οπότε θα είναι πιο ζεστά. Εσένα σ' αρέσουν οι άντρες με.
0: Οι αρκούδες.
1: Με έτσι, με πιο έντονη τριχοφία.
0: Οι αρκούδες. Όχι.
1: Όχι. Μαρία, εσένα. Α, δεν έχει πρόβλημα. Η Μαρία δεν έχει
0: πρόβλημα. Εγώ δεν μ' αρέσει ούτε αυτό τώρα που είναι άμοδα όλοι οι νέοι άντρες. Δεν βρίσκει. Κάνουν
1: από τρίχος.
0: Ναι, δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Όπου, ούτε εμένα.
0: Ούτε εμένα. Μ' αρέσει.
1: Εμένα είναι το φυσικό μου, εντάξει. Αλλά,
0: εσύ
1: καλά, και κοίτα, ο γυαλί, δεν έχω τίποτα, ρε παιδί μου, αλαβάστρινο, άγαλμα. Πάει, έπεσε, παιδιά την ψάχνουμε, πάει.
0: Λοιπόν, εντάξει, θέλω να πω, όταν είναι σε μια νορμάλ κατάσταση, ναι, εντάξει, δεν έχω θέμα, αλλά τώρα να μην είναι και δάσος, τι να σου πω τώρα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, γούστα είναι αυτά,
0: ναι,
1: δεν
0: γούστα,
1: ξέρω,
0: γούστα.
1: Οι κυρίες θα απαντήσουν,
0: να απαντήσουν
1: σε αυτό,
0: κυρίες,
1: έχουν
0: βεβαίως
1: τον πρώτο λόγο, αν σας αρέσουν οι άντρες με περισσότερες τρίχες. Που τώρα το χειμώνα αυτό τον δύσκολο που μας έρχεται θα είναι και μια προστασία, να το πούμε έτσι.
0: Ξέρεις τι είναι αυτό, να μην χρειάζεσαι να ζεσταίνεσαι από μόνος σου. Ξέρεις τι είναι αυτό.
1: Μα γι' αυτό σου λέω, αυτό πλέον είναι προσόν.
0: Δεν ξέρω μήπως κάποιοι πάνε κάποιοι και βάλουν τρίχες για να ζεσταίνονται.
1: Κάτσε να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησαν.
0: Θα τους έρθει πιο φτηνάτο αυτό να βάλουν πετρέλαιο.
1: Αυτό σίγουρα. Θα ακούσουμε τώρα τι έχουν απαντήσει κυρίες σε αυτό το ερώτημα. Το απόσπασμα είναι από το κανάλι του Vibrator στο YouTube.
0: Μάλιστα.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τι απαντάνε οι γυναίκες για τους άνδρες με περισσότερες τρίχες.
2: Μη σαν γουστάρεις ο άντρας να έχει τρίχες.
3: Εξαρτάται το σημείο.
4: Δεν με ενοχλεί, ίσα ίσα.
3: Θέλω.
4: Σε ορισμένα σημεία ναι.
5: Δεν έχω θέμα, αλλά δεν θα πω ότι και γουστάρω κιόλα. Αν είναι πολύ τριχωτό, σίγουρα όχι.
6: Δεν έχω πρόβλημα. Και αρκεί να μην είναι πολλές. Καλό είναι εκεί που πρέπει να ξερίζεται, να ξερίζεται.
7: Πού γουστάρεις, πού θέλεις να έχει ο άντρας τρίχα και πού δεν θέλεις.
8: Στα πόδια, α πούμε, στα χέρια, λίγο στο στήθος.
9: Θα μην έχεις εγώ στην πλάτη του υπερβολικές πολλές δεν μου αρέσει. Ούτε εδώ πέρα να είναι σαν αρκούδα.
10: Εντάξει, να μην είναι και γούλι τελείως. Να έχει την τρικούλα. Καλό και αυτό το. Να μην είναι και χιμπατζής.
11: Δεν είπα να είναι γορίλας ο άλλος. Εντάξει.
12: Γορίλας. Δεν έχω πρόβλημα. Απλά αν έχει πιο λίγες τρίχες, θα ήταν καλύτερο. Να μην είναι γεμάτος τρίχες. Καλύτερα να μην είναι θάμνος που λέμε και στην Κύπρο.
1: Στην Κύπρο το λένε θάμνο. Εδώ οι δικές μας είπανε αρκούδα, γορίλας, χιμπατζής.
0: Σε καλό μου
1: Παναγία. Στην Κύπρο λένε για θάμνο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Είπα και εμένα δεν μ' αρέσουν να είναι σαν αρκούδα, ο άλλος να έχει την τρίχα εκεί πέρα. Εντάξει. Είπα να είναι σε νορμάλ κατάσταση. Αλλά παρόλα αυτά είναι προνομιούχοι. Και αυτές τις δύσκολες εποχές.
1: Ναι, ξεκινάνε από διαφορετική αφετηρία.
0: Τελείωσε.
1: Έχουν την επένδυση.
0: Τελείωσε.
1: Για πείτε λοιπόν οι κυρίες, σας αρέσουν οι θάμνοι?
0: Λοιπόν,
1: τους προτιμάτε αυτή την περίοδο.
0: Ναι.
1: Studio3LFM.gr.
0: Λοιπόν, λέει ο κύριος Ευάγγελος, καλημέρα, το χιούμορ σας σημαίνει ότι έχετε αισθητική και ηθική. Ευχαριστούμε κύριε Ευάγγελε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε κύριε Ευάγγελε, να είστε καλά.
1: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Καρδίτσα. Καλημέρα και στον άλλο ακροατή που λέει θα είναι περιζήτητοι αυτοί οι άνδρες φέτος. Αυτό λέμε κι εμείς. Αχ, καλημέρα Δημήτρη που θυμήθηκε στη Λίμνο. Εκεί την ηρωική όπου περάσαμε τη στρατιωτική μας θητεία. Κομάντο, ας σου δείξω φωτογραφίες. Εγώ εκεί από Παρμενίωνα. Από ανακαταλήψεις λόχων. Λόφων, όχι λόχων. Λόφων. και λόφων.
0: Είμαστε διαγαλαξιακό δίδυμο, λέει ο Λεωνάρδος.
1: Να σε καλά, να σε Λεωνάρδε. Καλά. Καλημέρα στο Μανώλη στη Στουτγκάρδη. Το Σανόπλεον θα ενταχθεί στον τομέα της ενέργειας. Λέει και θα πάρει αύξηση και αυτό.
0: Από βέβαια.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία. Να και είσαι πάρα πολύ καλά.
0: Και ο Θοδωρής στην Καρδίτσα λέει: παιδιά, ηρεμήστε, καλημέρα. Κάναμε εμείς τίποτα. Τι να ηρεμήσουμε. Περιγράφουμε το τι θα ζήσουμε το χειμώνα λίγο πιο εύγλωτα. Αυτό κάνουμε, Θοδωρή μου. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, ψέματα λέει ο Ιωσήφ. Καλά λέει: κουβερτούλες, κουφάκια, γαντάκια. Τρίψιμο λίγο για τη στριβή παράγεται θερμότητα.
1: Θα έρθουμε πιο κοντά φέτος το χειμώνα, όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα στο Σταμάτη, στοιχείο, να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε.
0: Τώρα θα διαβάσεις κάτι ή να πω ότι σήμερα.
1: Όχι, να πεις.
0: Έχει σήμερα υπάρχει να υπουργικό. Πεις. Ο πρωθυπουργός της εισαγωγικού τοποθέτηση θα ανακοινώσει τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα. Λοιπόν, θα έχουμε. Ουσιαστικά τα μέτρα θα είναι σε δύο φάσεις, σήμερα και 14 Οκτωβρίου πριν ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης και βεβαίως θα πηγαίνουν ένα δεκαπενθήμερο. Μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε είναι, και το λέω γιατί μπορεί να έχουμε και άλλα μέτρα, ότι η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνηση θα φτάσει στα 20 λεπτά. Η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης, 15 λεπτά κρατική στήριξη και 5 λεπτά στήριξη από τα δηληστήρια. Άρα κάπου θα φτάσει στα, θα έχουμε, πόσο είπα, 20 λεπτά θα είναι η στήριξη για το πετρέλαιο για κίνησης. Και αυτό είναι σημαντικό. Βεβαίως, να πω, κοιτάξτε τώρα. Μίλωσα με κάποιους οικονομολόγους χθες, γιατί ήθελα να μου περιγράψω μια κατάσταση. Εγώ σου λέω, ότι 20 λεπτά θα είναι η επιδότηση. Και θα συνεχιστεί και η επιδότηση στην αμόλυβδη. Πάει το πετρέλαιο 100, 110, 120, 130. Αυτά τα μέτρα θα είναι αρκετά? Όχι.
1: Εξαρτάται πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Αυτό θέλω να πω. Λέω πολύ απλά, επειδή είναι πολύ περίεργη η κατάσταση σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχουν ενδιάμεσες εκλογές, θα το πω αυτό, στην Αμερική. Και δεν το λέω εγώ, μου το πες, λέει ο οικονομολόγος. Που δεν ξέρεις. Και αν χάσει ο Τραμπ, καταλαβαίνεις ότι μπαίνουμε σε μια περίεργη περίοδο. Αλλά για να ασχοληθεί με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, θα ασχοληθεί μετά σε ενδιάμεσες εκλογές. Άρα, καλά Χριστούγεννα. Έχουμε τη Γαλλία με ένα τεράστιο χρέος 4-3 που μπαίνει σε προεκλογική περίοδο, θα γίνουν εκλογές. Και φαίνεται ότι η Λεπέν, φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, θα είναι μάλλον ή ο Μελανσόν που θα νικήσει. Λοιπόν, έχουμε και την Ιταλία με θέμα, τη Γερμανία. Άρα, το τοπίο πια γύρω μας είναι ιδιαίτερα προβληματικό. Λέω λοιπόν ότι ναι, μέτρα στήριξης, ναι, η κυβέρνηση πρέπει να κάνει το χρέος της, όμως δεν ξέρεις πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς συνθήκες. Είναι ένα περίεργο κοκτέιλ αυτή τη στιγμή. Και κριτικό θα έλεγα. Γι' αυτό λοιπόν να κάνουμε το σταυρό μας, να τελειώσουν οι πόλεμοι, γιατί έχουμε δύο πολέμους στη γειτονιά. Λοιπόν, για να δούμε αν αυτά τα μέτρα μπορεί να στηρίξουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
1: Αμαλία μου, εσύ πολύ σωστά τα λες. Το θέμα είναι όμως, όπως λέγαμε τώρα, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση το επόμενο διάστημα σε διεθνές επίπεδο. Επειδή αναφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, χθες επανέλαβαν τις απειλές ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να σταματήσουν τις εξαγωγές του ντίζελ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε φαντάζεσαι τι έχει να γίνει με αυτό. Και όλοι μιλάνε, παιδιά, για έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα ο οποίος έρχεται. Και δεν το λέμε τώρα. Εγώ θυμάμαι φωνές που το έλεγαν από το καλοκαίρι, ότι ο χειμώνας 26-27 που θα έρθει ενεργειακά θα είναι τρομακτικός.
0: Ναι,
1: δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε κανέναν, αλλά από εκεί και πέρα, παιδιά, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για τα πολύ δύσκολα. Θα αντέξουμε, θα επιβιώσουμε, αλλά από την άλλη θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Περιμένοντας λοιπόν σήμερα την ανακοίνωση για τα μέτρα στήριξης, ναι, ναι, τουλάχιστον στα καύσιμα σε πρώτη φάση, δηλαδή και πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη.
0: Και το 14 Οκτωβρίου τη στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί την επόμενη μέρα 15 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η διάθεσή του.
1: Και η Ευρώπη, τι κάνει παιδιά, όλα καλά, συστάσεις έτσι. Συστάσεις από την Ευρώπη να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση, κλείστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ, μην αναπνέετε, μην κινήστε, μην κυκλοφορείτε.
0: Αυτά ξέρουμε κι εμείς να τα κάνουμε. Και έτσι κι αλλιώς στα σπίτια μας τα κάνουμε. Δεν αφήνουμε τα φώτα να καίνε χωρίς λόγο. Τι λέμε όλοι, στα παιδιά μας τι λέγαμε και λέμε και μεταξύ μας. Βγήκες από το δωμάτιο, κλείσε το φως. Τα κάνουμε αυτά.
1: Που έλεγε και ο λογοθετήδης. Βγαίνεις από το δωμάτιο, χράπ το διακόπτη.
0: Ναι, το κάνουμε αυτό. Δεν χρειάζεται να το πούν οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι να κοιτάξουν να στηρίξουν τις χώρες και τους πολίτες και να αφήσουν όλα αυτά. Όχι, και πάλι. Λέει, στις Βρυξέλλες υπάρχει διχογνωμία. Η Βόρη σου λέει όχι, πρέπει να πάμε σε να μειώσουμε την ζήτηση, να μην ανάβουμε φώτα κτλ. Η Βόρη, η Γερμανία, η Αυστρία. Και η Νότη Δηλαδή πάλι το ίδιο, το ίδιο. Ότι πρέπει να στηρίξουμε πραγματικά τα νοικοκυριά.
1: Έπρεπε να έχουν προβλέψει ήδη, Αμαλία. Άσε που έπρεπε να έχουν και διαφορετική πολιτική όλο το προηγούμενο διάστημα και να έχουν φροντίσει για την ενεργειακή επάρκεια. Γιατί τώρα λένε, για παράδειγμα, ότι δεν θα υπάρχει επάρκεια σε φυσικό αέριο.
0: Ναι,
1: υπάρχει μεγάλη ανησυχία.
0: Τι έκανε η Ευρώπη.
1: Τι κάναν όλο το προηγούμενο διάστημα. Ας ήταν πιο ευέλικτοι. Ας ήταν πιο ευέλικτοι και με τη Ρωσία. Δεν κατάλαβα. Θα παγώσει δηλαδή ολόκληρη η Ευρώπη και θα το πληρώσει αυτό ο Ευρωπαίος φορολογούμενος.
0: Ναι, επίσης όμως υπάρχει και ένας κάθετος διάδρομος που μπορεί σε κάποιους, όπως η Γερμανία, μην τους αρέσει ότι η Ελλάδα θα γίνει κόμβος. Και τώρα το μιλώ σοβαρά, γιατί και αυτό ρώτησα. Τι ποιοι αντιτίθενται στο κάθετο διάδρομο. Δεν θέλουν η Ελλάδα να γίνει ενεργειακό κόμβος σε όλη την Ευρώπη. Η Γερμανία είναι. Η Γερμανία είναι η πρώτη. Γιατί πατάνε πόδι. Δεν θα μπορούσαν να στηρίξουν έτσι, και τις δημοπρασίες και τον κάθετο διάδρομο έτσι ώστε να είναι γεμάτες οι αποθήκες από LNG. Να μου πεις αμερικάνικο. Αμερικάνικο αυτό είναι τώρα. Αφού θέλουμε να απεξαρτηθούμε από τους Ρώσους. Αλλά και εκεί μπαίνουν τα συμφέροντα της κάθε χώρας. Καταλάβατε τώρα.
1: Καταλάβαμε. Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη. Καλημέρα και στον Νίκο Ρέιο. Βάλε κανένα ηχητικό από ελληνικό κινηματογράφο σχετικά με αυτά τα οποία ζούμε σήμερα. Βεβαίως. Εικόνες από το μέλλον που μας έρχονται από το παρελθόν του ελληνικού κινηματογράφου.
3: Και τώρα θα σας συνδέσουμε με το Υπουργείο Ακρίβειας, από όπου θα ακούσετε απευθείας τα νέα ευεργετικά μέτρα.
13: Εξοικονόμηση ενέργειας. Τα κέντρα κλείνουν στις 10:30 και οι κοκκινές επιγραφές στις 9. Απαγορεύεται η κυκλοφορία μετά τη δύση του ήλιου. Ο παραβάτης θα τιμωρείται με πρόστιμο ή θα πυροβολείται.
1: Γιατί όλα τα έχουμε ξαναζήσει. Έβλεπα χθες ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Για την πετρελαϊκή κρίση του 1979.
0: Ναι,
1: και τα
0: ναι.
1: μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί στην Ελλάδα τότε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Για τη μείωση της κατανάλωσης στην ενέργεια, για περιορισμό στις μετακινήσεις, μονάζιγα ακόμα και Σαββατοκύριακο, όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλη τη χώρα. Και με όριο ταχύτητας στην Εθνική Οδό τα 90 χιλιόμετρα. Για λιγότερη κατανάλωση. Αυτά το 1979. Τέλος πάντων, θα περιμένουμε λοιπόν να μάθουμε σήμερα ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση για την στήριξη των πολιτών σχετικά με τα καύσιμα. Καλημέρα στη Μαρία. Έχω εγώ το Γιάννη εδώ, λέει, που είναι φουντωτός τριχωτός. Σκέφτομαι να τον νοικιάσω με τη μέρα για τις δύσκολες κρίσεις.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία ιδέα. Πολύ ωραία ιδέα.
1: Μπράβο Μαρία, θα οικονομήσεις. Από την άλλη ο Βασίλης λέει, καλύτερα με ανήθικο παρά με άνδρα πίθηκο, που έλεγε και το τραγούδι. Καλημέρα στο Βασίλη στην Θήβα. Ο Θάνος από την άλλη διαμαρτύρεται. Ποια μέτρα ρε παιδιά, εδώ γίναμε σαν μπακάλικο. Λίγο τώρα για 15 μέρες και λίγο μετά. Αυτό που λένε από την κυβέρνηση είναι ότι θέλουν να βλέπουν την εξέλιξη των πραγμάτων, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι δυναμικό, εξελίσσεται, και θέλουν λοιπόν να παίρνουν τα μέτρα ανά 15ήμερο. Αυτό λέει η κυβέρνηση.
0: Ναι, γιατί λογικό σου λέει, αν το πετρέλαιο πάει πολύ παραπάνω ή υποχωρήσει, άλλο είναι ο σχεδιασμός. Άρα πρέπει να είμαστε, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να παρεμβαίνουμε αναλόγως. Εγώ το ακούω αυτό. Αυτό το ακούω. Ξαναλέω όμως ότι αν ξεφύγουν τα πράγματα ενεργειακά, δεν θα φτάνουν ούτε τα 20 λεπτά η επιδότηση, ούτε τα 25, ούτε τα 30. Θα μπούμε σε έναν κυκαιώνα πραγματικό ενεργειακό. Θα είναι τυφώνας, ενεργειακός τυφώνας. Δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο όλο αυτό.
1: Καλημέρα Ελώνα, πνίγει καλέ με τον καφέ μου. Να προσέχεις Ελώνα, ειδικά όταν ακούς το πρωί την εκπομπή. Καλημέρα και στην Κατερίνα, αθεόφοβη πτωχάλες μου, λέει, εγώ καλού κακού έβαλα πάνω και ήρθα στη δουλειά σήμερα, γιατί χθες με αυτά που λέγατε δεν πρόλαβα. Να σε καλά βρε Κατερίνα, την αγάπη μας, καλημέρα. Λοιπόν, το σκηνικό του καιρού, από ό,τι μου έλεγε το πρωί η Αμαλία Κάτζου,
0: ναι,
1: θα παραμείνει φθινοπορεινό.
0: Θα παραμείνει φθινοπορεινό. Σήμερα θα έχουμε βροχές και στην Αττική, και ίσως και καταιγίδα. Και αύριο θα είναι λίγο πιο ανοιχτός και βροχές σε κάποια μέρη της χώρας. Σάββατο όμως έχουμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, που θα δώσει βροχές και στην Αττική το Σάββατο και πτώση της θερμοκρασίας. Εκεί κοντά τώρα στους 18-19, και ανάλογα στα υπερβόρεια θα είναι και πιο χαμηλά. Την Κυριακή πάλι λίγη συννεφιά, λίγες βροχές, λίγο φθινοπορεινό το σκηνικό. Πάντως γενικότερα έχει φθινοποριάσει για τα καλά. Αύριο μπαίνουμε και στον Οκτώβριο εξάλλου, έτσι. Έχουμε 1η Οκτωβρίου. Αυτό, οπότε έχετε το νου σας, όσοι ανεβοκατεβείτε την Τραγάνα το Σάββατο, να ξέρετε, να προσέχετε ότι ότι θα είναι βροχερός ο καιρός. Θα βρέχει εκεί στην Εθνική. Την Τραγάνα. Πήγαινε, προσέχετε.
1: Έχει φαγωθεί με την Τραγάνα. Και από την άλλη.
0: Στην Τραγάνα.
1: Τραγάνα είναι πάνω στην Εθνική Αθηνών Λαμίας. Ναι. Η Σαββατοκύριακο η Κάτζου που δεν έχει τι να κάνει. Ξυπνάει το πρωί, μπαίνει στο αυτοκίνητο και πάει πάνω κάτω την Εθνική εκεί πέρα. Την πιάνει πονοκέφαλος, αλλά εκεί πάνω κάτω τη βλέπει ο Τσιάρας που περνάει. Α, σου λέει γεμάτη η Εθνική, έχουν λεφτά, δώσ' τους. Τώρα και στην αθλητική επικαιρότητα, να πούμε ότι χθες ο Ολυμπιακός πέρασε από το Κάουνας, επικράτησε τη Ζαλγκύρης με 93-91, συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε τη σεζόν την προηγούμενη ως πρωταθλητής της Ευρώπης. Μπράβο του. Μπράβο. Ο Άρης, πολύ σημαντική νίκη για το EuroCup.
0: Μπράβο στον Ολυμπιακό.
1: Κέρδισε μέσα στη Γαλλία τη Λεμάν και έστειλε και εκείνος μήνυμα ότι είναι εδώ. Και βέβαια όλοι ζούμε και αναπνέουμε για τον αγώνα της Εθνικής την Πέμπτη το βράδυ στην Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία.
0: Βεβαίως, το είπαμε αυτό.
1: Λοιπόν, πρέπει θέλω να σου πω το εξής πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Θέλω να πω τον Ολυμπιακό.
1: Τι να πεις,
0: ότι άλλασε το Κάουνας, τέλος.
1: Το πάρε, παιδί μου.
0: Ναι, το πω εγώ,
1: το ξαναπούμε
0: ναι,
1: πάλι.
0: Ναι, το ξαναπώ.
1: Και τις επαναλήψεις. Λοιπόν, στον αγώνα της Εθνικής προχθές στη Γερμανία που κερδίσαμε 0-1. Οι Έλληνες φιλαθλοί αντέγραψαν αυτό το τελετουργικό που έκαναν οι Νορβηγοί στο Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι Νορβηγοί τι έκαναν, λοιπόν, χτυπούσαν τα τύμπανα και έκαναν εκείνη τη χαρακτηριστική αχή. Α! Ου! Το θυμάστε εκεί πέρα που είχε έτσι κάνει γκέλ σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το αντέγραψαν οι Έλληνες φιλαθλοί προχθές στο Augsburg. Χτυπούσαν τα τύμπανα, αλλά δεν έλεγαν α! Ου! Έλεγαν ένα άλλο ελληνοπρεπές τέλος πάντων σύνθημα, έτσι μία ιαχή που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Οι Γερμανοί λοιπόν, αθώοι όπως είναι, εντυπωσιάστηκαν από αυτό το σύνθημα και άρχισαν να το κάνουν ανάρτηση ο ένας μετά τον άλλον στα social media. Τι ωραίο που το λένε οι Έλληνες. Αλλά χωρίς να ξέρουν τι λένε οι Έλληνες. Οι Έλληνες αντί λέγανε α, λέγαν που. Καταλαβες. Αλλά οι Γερμανοί, οι καημένοι που να ξέρουν, το ανεβάζαν και λέγανε μπράβο στους Έλληνες. Τι ωραίο σύνθημα το οποίο λένε οι Έλληνες. Πού να ξέρανε οι Έλληνες.
0: Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στη Θήβα. Έγινε σεισμός, λέει, και στην Αθήνα. Μας έστειλε και ο Χρήστος, νομίζω, ακροατής μας, ότι λέει κουνηθήκατε. 4,1 ήταν ο σεισμός στη Θήβα.
1: Τι ενημέρωση. Τι άμεση ενημέρωση είναι αυτή, ρε.
0: Δεν πάω μόνο στην Τραγάνα, δεν είμαι μόνο γρήγορη στην Εθνική.
1: Κοντά είναι, γι' αυτό σε ενδιαφέρει. Θήβα, Τραγάνα, τι είναι, ένας αδρόμος.
14: Real FM.
15: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
16: Στην περίοδο αναπαραγωγής 2025-26 καταγράφηκαν 23 νέα μικρά της απειλούμενης φάλαινας του Βόρειου Ατλαντικού, ο υψηλότερος αριθμός από το 2009, ένδειξη ότι ο πληθυσμός μπορεί να εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
19: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
18: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
19: Εννοείται, αγάπη μου.
18: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
19: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
18: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
19: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
20: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Πολυαυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Ασθενή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 8:20 με επίκεντρο την περιοχή της Θήβας. Το μέγεθος της δόνησης υπολογίζεται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο στα 4 Ρίκτερ. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική. Στα 96 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent με το άνοιγμα των αγορών. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο με φόντο τις επιδοτήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες. Περισσότερα στο real.gr.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
23: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 18 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 19 στο Ηράκλειο Κρήτης και 17 στην Ξάνθη.
4: Μιντέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
23: Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στους δρόμους πεντημετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κόμβο Κηφισίας και από Κόμβο Πλακεντίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας.

0: στους 97,8.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: .35 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 υπάρχει και ένας κύριος εδώ που έχει στείλει μήνυμα. Λέει: εμένα μ' αρέσουν οι γυναίκες με τρίχες. Εντάξει, φίλε, γούστα είναι αυτά τώρα. Έχουν και εκείνες την προστασία. Η αμάλια, ας πούμε, δεν ξορίζεται συχνά. Εδώ πέρα αφήνει μουσάκι κάποιες φορές, γιατί κάποιες φορές είναι και αξίριστη.
8: Δεν θέλω κομμωτήριο. Να με πάτε στο μπαρμπέρι.
9: Τι να τον κάνει στο μπαρμπέρι?
8: Να μου ξουρίσει το μουσί!
7: Α, το αφήνει φέτος η Αμαλία, το τα αφήσει φέτος το χειμώνα, γι' αυτό είναι αξούριστη.
10: Βρήκα να θυμάσαι, έχω εγώ μουσί.
7: Ελαφρό, έτσι λίγο από κάτω, σαν του τράγου.
10: Δεν τρέπεσαι.
7: Είναι ελαφρώς αξούριστη.
11: Είσαι και αξούριστη. Έτυχε σήμερις.
10: Σήμερις, έτυχε. Να γεια μου. Μα μου άφησες μυαλό με όλα αυτά που λες πρωί-πρωί. Έχω χάσει, δεν ακολουθώ τη σκαλέτα. Λοιπόν, πάλι πίσω στη δουλειά,
7: Καιρός ήταν.
10: Ναι. Τι να πούνε οι φοιτητές, βρε Ιωσήφου, που επιστρέφουν και τους περιμένει εξεταστική.
7: Εντάξει, σωστό και αυτό.
10: Ναι. Τουλάχιστον έχουν ένα καλό λόγο να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι. Ξέρεις ποιος είναι αυτός?
7: Για να ακούσω.
10: Το ΔΕΗ My Home for Students. Νέο προϊόν ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island παρακαλώ, πρώτο γέμισμα ψυγείου από e-food και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
7: Πάμε και στην υπόθεση των Τεμπών, γιατί χθες έγινε γνωστή η είδηση ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλοι τέσσερις, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Περιφερειάρχης, ο κύριος Αγοραστός, αλλά και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής, ναι, της Τροχέας, που ήταν εκείνο το βράδυ.
10: Τέσσερα ήταν.
7: Η τραγωδία των Τεμπών, παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο.
10: Για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος, για αυτό που λέμε για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Που φώναζαν οι γονείς και εξακολουθούν να φωνάζουν, που φωνάζουμε κι εμείς, που μαζεύτηκαν άρον-άρον τα βαγόνια. Εγώ δεν θέλω να πω πολλά, γιατί εχθές με συγκλώνησαν οι γονείς. Πραγματικά με συγκλώνησαν. Σίγουρα ο Ιωσήφ έχει κάνει σχετικό, έχει κόψει κάποιες δηλώσεις. Εντάξει, οι άνθρωποι αισθάνονται δικαιωμένοι, είναι λογικό. Τώρα δεν θα μπω στην πολιτική αντιπαράθεση και την πολιτική κόντρα. Μακριά, εγώ δεν θέλω να πω καθόλου. Γιατί εδώ πρέπει να λάμψει η αλήθεια.
7: Εγώ, Αμαλία, δεν θα ξεχάσω ποτέ την κυρία Μαρία Θεοδωρή.
10: Ναι.
7: Καιρό πριν, όταν είχε κάνει την αποκάλυψη ότι μαζί με το σύζυγό της.
10: Και χθες το είπε.
7: Είχαν πάει στα χωράφια.
10: Και έψαχναν.
7: Και έψαχναν. Να μην πούμε τώρα τι έψαχναν, έτσι, για το παιδί τους. Όπως και άλλοι γονείς. Και αυτό το οποίο λένε είναι ότι το χειρότερο βασανιστήριο, πέρα από το θάνατο των παιδιών αυτών στην τραγωδία, είναι το γεγονός ότι πήραν και πέταξαν τα παιδιά τους στα χωράφια και έψαχναν να τα βρουν μετά οι γονείς. Έχουμε λοιπόν αυτή την αλλίωση εκεί στον τόπο του δυστυχήματος, την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Μαρία Θεοδωρή, την κυρία Άννα Καρατζόγλου και τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο.
3: Με τον άντρα μου ψάχναμε τον κάμπο της Λάρισσας για να βρούμε ό,τι λείπει από το παιδί μας. Με την παραπομπή σήμερα που μάθαμε, ήρθε η ώρα της ευθύνης του κυρίου Τριαντόπουλου και των υπόλοιπων.
12: Θέλω το κακό που έκαναν στο παιδί μου και στην οικογένειά μου να τους γυρίσει πίσω. Δεν θα πω ψέματα. Θέλω όπως ρήμαξαν την οικογένειά μου, εύχομαι έτσι να ρημαχτούν και οι δικές τους.
13: Αποτελεί μια επιβεβαίωση όσων λένε οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή για την υπόθεση του μπαζώματος. Περιμένουμε λοιπόν να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό αυτή η δίκη, να μην καθυστερήσει και σε κάθε περίπτωση να ξεκινήσει πριν από τις εκλογές.
7: Αισθάνονται λοιπόν μια δικαίωση αυτοί είναι οι άνθρωποι λογικό. Με αυτή την εξέλιξη. Είπαμε λοιπόν για παράβαση καθήκοντος. Επί της ουσίας είναι επειδή δεν απέτρεψε ο κύριος Τριαντόπουλος ενέργειες άλλων.
10: Ναι. Αυτή είναι άλλων, η κατηγορία. Γιατί όχι μόνο. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω ότι οι γονείς έψαχναν στα χωράφια για να βρουν κάτι από τα παιδιά τους. Αλλά ουσιαστικά χάθηκαν και στοιχεία που θα ήταν σημαντικά στην εξέλιξη της έρευνας. Αυτό, έτσι, εγώ δεν είμαι δικαιοσύνη, αυτό θα το κρίνει δικαιοσύνη και γι' αυτό υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα. Και ξαναλέω ότι παραπέμπεται με αμετάκλητο βούλευμα ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Αγοραστός και άλλοι δύο υπηρεσιακοί στο ειδικό δικαστήριο και αυτό θα κρίνει γιατί ξέρεις θα υπάρξουν καταθέσεις, δεν θα είναι μια απλή διαδικασία δικαστική και από ό,τι έμαθα και ρώτησα το δικαστήριο αυτό θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο θα ξεκινήσει, γιατί υπήρχαν ένα και ο κ. Ψαρόπουλος είπε, ελπίζω να ξεκινήσει πριν τις εκλογές. Το Δεκέμβριο θα ξεκινήσει λοιπόν και θα δούμε εκεί και με βάση τις καταθέσεις και τα στοιχεία που θα προσταθούν στην έρευνα της δικαιοσύνης, ποια είναι η ευθύνη, γιατί αλλοιώθηκε ο χώρος, γιατί τα στοιχεία αυτά που έπρεπε να παραμείνουν για να βοηθήσουν την έρευνα συλλέχθηκαν, είναι κάποια ερωτήματα που παραμένουν.
7: Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας, δηλαδή από το πλημέλημα να πάμε σε κακούργημα, ακριβώς όμως, αλλά υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο στο βάθος της εξέλιξης της διαδικασίας.
10: Ναι, επειδή συνεχίζεται και η δίκη για τα Τέμπη, δεν θυμάμαι το όνομα του πατέρα που έχω στο παιδί του στα Τέμπη. Ο άνθρωπος ήταν συγκλονιστικός, λέει δεν μπορώ να καταλάβω. Ουρλιάζοντας το είπε, με πόνο, δεν ξέρω πώς επί 10 λεπτά είπε 20. Δύο τρένα. Ήταν στην ίδια γραμμή και κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι.
7: Μα αυτό είναι το ερώτημα.
10: Και γι' αυτό το θέτω, γιατί εδώ.
7: Αυτό είναι το ερώτημα. Από... Νομίζω ότι αναφέρεσαι στο παλικάρι που έχασε τον πατέρα του που εργαζόταν στο κηλικείο.
10: Δεν θυμάμαι τώρα γιατί. Αλλά άκουσα αυτή τη πρακτική φωνή. Πώς είναι δυνατόν, και αυτό είναι το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν δύο τρένα επί 10 λεπτά να είναι στην ίδια γραμμή, δεν πρέπει να απαντηθεί αυτό. Πρέπει να απαντηθεί.
7: Αυτό είναι το βασικό. Το βασικό
10: και μακριά από εμάς τα ξυλόλαια και όλα αυτά, έτσι.
7: Για την τραγωδία
10: των
7: Τεμπών
10: αυτό.
7: Είναι αυτό. Και το λέγαμε από την πρώτη μέρα. Από εκεί και πέρα όμως είναι και αυτό. Είναι η αλλίωση στο χώρο του δυστυχήματος και για το γεγονός ότι χάθηκαν στοιχεία κρίσιμα για την έρευνα της υπόθεσης, αλλά ταυτόχρονα και η σκύλευση που έγινε στους ανθρώπους, στους νεκρούς που πήγαν και τους πέταξαν στα χωράφια. Για το θέμα μίλησε και ο κύριος Νίκος Πλακιάς χθες στο Open για την παραπομπή Τριαντόπουλου.
14: Ίσως είναι ένα όφελος προς την κοινωνία. Τα παιδιά μας τα βιβλίωσαν, τα πετάξανε στα χωράφια. Βιβλίωσαν ό,τι ιερότερο είχαμε στη ζωή μας. Ας ελπίζουμε να γλιτώσουν οι υπόλοιπες γενιές, να γλιτώσουν τα δικά σας τα παιδιά, να γλιτώσουν τα παιδιά των όλων των Ελλήνων και να μην ξαναυπάρχουν τέτοιοι πολιτικοί οι οποίοι θα κάνουν τέτοιες κινήσεις, οι οποίες προσβάλλουν ακόμα και τη μνήμη των νεκρών. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι πιο θετικό ακόμα, όπως πολύ θετικό θα είναι και η μη ξανά πολιτικοποίηση του κυρίου Καραμελή, όπως και του κυρίου Τριαντόπουλου, να επιτέλους σε αυτόν εδώ τον τόπο να μην υπάρχουν πάλι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει τόσο κακό στην κοινωνία και ιδίως σε νεκρά παιδιά, όπως ήταν η σκύλευση των νεκρών στα Τέμπη.
7: Αυτά είπε λοιπόν και ο κύριος Νίκος Πλακιάς. Καλημέρα και στον Δανιήλ στα Εμμυράτα. Σχετικά με την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, αυτό έπρεπε νομίζω να έχει γίνει τον πρώτο χρόνο. Δεν λέω ότι δεν χαίρομαι, αλλά τρία χρόνια μετά λέει η δικαιοσύνη γίνεται πιο αδύναμη για πολλούς λόγους. Καλημέρα, Δανιήλ. Καλημέρα στον Παύλο, στον Ντίσσελντορφ. Θα αναφερθούμε και στη συνέχεια στα θέματα της ακρίβειας. Ο Τάσος από την άλλη, τα εγκλήματα είναι δύο, λέει. Το πρώτο, η έλλειψη ασφάλειας. Αυτό το οποίο λέγαμε, ότι δύο τρένα βρέθηκαν να κινούνται στην ίδια γραμμή επί 12 λεπτά, χωρίς να υπάρχει κανένα μέτρο ασφαλείας, κάποιο σύστημα προειδοποίησης.
10: Και το δεύτερο,
7: η αλλίωση στον τόπο του δυστυχήματος. Αυτό ακριβώς είπαμε και εμείς, οπότε συμφωνούμε. Βέβαια, θα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος έκανε μία δήλωση χθες, λέγοντας ότι σέβομαι τη δικαιοσύνη, αλλά πιστεύω ακράδαντα την αθωότητά μου.
10: Μίλησε για πολιτική δίωξη, όπως και ο κύριος Αγοραστός.
7: Άκουσα τον κύριο Αγοραστό να λέει ότι αυτή η δίκη θα είναι πολιτική.
15: Είναι πολιτική για μένα αυτή η δίκη και περιφέρεια Θεσσαλίας δεν έπρεπε να είναι εκεί. Διότι δεν είχε καμία μα καμία αρμοδιότητα.
10: Εγώ θα πω μόνο για τον κύριο Τριαντόπουλο ότι από την αρχή είχε ζητήσει, έτσι, να πάει στο φυσικό δικαστή. Ο κύριος Αγοραστός, να θυμάμαι, είχε πάει στην εξεταστική, στην Πανακριτική, που είχε πάει στη Βουλή. Και τι είχε πει? Ότι επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
7: Λέει δεν είχαμε καμία αρμοδιότητα.
10: Όχι, τότε εκεί τι
7: ναι,
10: έλεγε.
7: Απλά λέω τώρα, λέει ότι δεν είχε καμία αρμοδιότητα.
10: Εκεί όμως δεν απάντησε.
7: Ακριβώς.
10: Ναι.
7: Αφού δεν είχε καμία αρμοδιότητα, γιατί είχε πάει λοιπόν και είχε διαθέσει τα μηχανήματα? Και ο κύριος Τριαντόπουλος στην πρώτη συνέντευξη που είχε δώσει μερικές μέρες μετά την τραγωδία στις 7 Μαρτίου έλεγε ότι πήγαμε εκεί με την περιφέρεια και καθαρίσαμε το χώρο. Ναι. Έχουμε τελειώσει με τις εργασίες.
10: Ναι, ναι. Αυτό.
7: Υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις. Τώρα, τι πολιτική δίωξη υφίσταται ο κύριος Αγοραστός?
10: Δεν το καταλαβαίνω. Ποιος
7: θέλει να τον πολεμήσει, δηλαδή,
10: και να
7: εξοπλιστεί πολιτικά?
10: Ναι, ναι.
7: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
10: Ούτε εγώ
7: αυτό.
10: Μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, Λάζαρε, ναι, μακριά από τα ξυλόλια. Ναι, μάλιστα. Μακριά από τα ξυλόλια. Φτάνει. Αυτά τα ερωτήματα που έδωσε ο Ιωσήφ είναι τα δύο. Πώς τα τρένα, δύο τρένα, 12 λεπτά ήταν στην ίδια γραμμή και δεν υπήρχε κανένα σύστημα ασφαλείας.
7: Δεν λειτουργούσε
10: τίποτα.
7: Και
10: το άλλο, γιατί αλλοιώθηκε ο χώρος. Αυτά με τα ξυλόλια τα ζήσαμε, διχαστήκαμε, φτάνει.
7: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη, καλημέρα.
16: Καλημέρα. Παράσυρση πεζού από Γιώταχή σημειώθηκε πριν από λίγο στην οδό Αδμήτου στα Σεπόλια, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος της οδού Περγάμου.
7: Υπάρχει ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του ανθρώπου?
16: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι νεαρής ηλικίας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
7: Ουρές χιλιόμετρο. Με το καλύτερο για τον άνθρωπο.
16: Εννοείται. Ουρές χιλιόμετρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισιά και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η άνοδος στη Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Πυκνή ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στον Χολαργό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παραλία Καλαμακίου, στο ύψος της Γλυφάδας και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάληρο, αλλά και στο ύψος του Μοσχάτου. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον Κόμβο Κηφισίας.
7: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα και στην Αυσικά, στην Καλαμάτα. Να είσαι καλά, Αυσικά, και στην Κατερίνα, στην Πάτμο, και στον φίλο μας τον Δημήτρη και στον Νίκο, ο οποίος μιλάει για τον μπάζωμα. Γιατί κάποιοι έλεγαν ότι όποιοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Έτσι δεν έλεγε ο κύριος Φλωρίδης? Υπάρχει αυτή η περίφημη δήλωση. Τώρα λοιπόν που υπάρχει αυτή η εξέλιξη για την αλλίωση στον χώρο του δυστυχήματος, γιατί άλλος θα το πει αλλίωση, άλλος θα το πει μπάζωμα, η ουσία είναι μία. Ότι υπήρξε αυτή η παρέμβαση στον τόπο του δυστυχήματος με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί ο χώρος και να χαθούν κρίσιμα στοιχεία. Συν το γεγονός βέβαια αυτό που είπαμε για το πώς συμπεριφέρθηκαν στα άψυχα σώματα των ανθρώπων. Πάμε, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
17: Real FM. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
18: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
19: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
20: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
19: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
20: Και εδώ και εκεί.
19: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
20: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
19: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
21: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
22: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
23: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Pronto Benio. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Pronto Benio. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
24: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9, επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Αν σκέφτεστε να ενισχύσετε το βιογραφικό σας με ένα μεταπτυχιακό, αλλά σας προβληματίζει η έλλειψη χρόνου, το Πανεπιστήμιο Frederick δίνει τη λύση. Είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στην Κύπρο και προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, απολύτως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ. Με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και προγράμματα στην εκπαίδευση, την υγεία, την τεχνολογία, τη διοίκηση και τα ναυτιλιακά. Εκμεταλλευτείτε τη συγκυρία, καθώς οι εγγραφές μόλις ξεκίνησαν, με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και εξαιρετική ευελιξία στις δόσεις. Γιατί με το Πανεπιστήμιο Frederick το μέλλον σου χωράει παντού. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε το frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-710-1410, 210-710-1410.
1: Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας σε πολύ καλή τιμή. Ξέρεις όμως πώς το πετυχαίνουν αυτό? Γιατί προμηθεύονται καθημερινά φρέσκο κρέας απευθείας από τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζονται. Έτσι πετυχαίνουν την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Αμαλία, για πες μου τώρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω μπερδευτεί λίγο. Τι έχει συμβεί εκεί στα Ανολιώσια με την υπόθεση της νηπιαγωγού?
1: Τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου.
0: Ναι.
1: Άσυρη με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν και τα έχω δει. Τι έχει συμβεί εκεί? Τα παιδιά εκεί, εντάξει, παιδιά νηπιαγωγείου τώρα, κάτι κάναν σε ένα δίωμα με κάτι μπογιές. Ρε παιδί μου, εντάξει, κάναν κάτι το οποίο...
0: Κάναν ζημιές δηλαδή.
1: Ζημιές, ναι τώρα, ναι. Κάναν κάποιες ζημιές. Και υπάρχει ένα βίντεο που έχουν καταγράψει τη διευθύντρια, η οποία φωνάζει, ουρλιάζει, τα μαλώνει, λέει και κάποιους χαρακτηρισμούς. Οκ, μέχρι εκεί. Δεν ήταν σωστή η συμπεριφορά της, με την έννοια ότι βεβαίως έπρεπε να επαναφέρει στην τάξη τα παιδιά. Ναι, έπρεπε, δεν μπορούσε να τα αφήσει. Από την άλλη, επειδή...
0: Εγώ είδα ένα βίντεο για παράδειγμα. Ήταν μια μητέρα εκεί πέρα, ενός παιδιού, που έλεγε σιγά τι κάναν τα παιδιά. Βάψανε εκεί πέρα, θα έρθει ο Βήμος να τα φτιάξει και
1: όχι,
0: να βάψει
1: όχι.
0: Από πάνω.
1: Εγώ διαφωνώ με αυτό. Για να... Θα πω εγώ πώς το είδα. Έβαφαν εκεί κάποιο τοίχο. Πάντως δεν ήταν τώρα σωστό αυτό που έκαναν τα παιδιά. Ο τρόπος της διευθύντριας δεν ήταν ο σωστός. Ο ενδειγμένος. Σίγουρα. Και μετά ξεκινάει ότι οι γονείς κάποιου παιδιού πήγανε στο σχολείο και τη γυναίκα χειροδίκησαν, την έβρισαν και έφτασε στο νοσοκομείο είναι η γυναίκα. Με κακώσεις.
0: Ναι, άκουσα και τον πατέρα.
1: Δηλαδή είναι απίστευτο πράγμα αυτό. Δηλαδή μπορεί να διαφωνείς με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε η διευθύντρια. Εντάξει. Πας και κάνεις κάποια παράπονα. Πας στην πρωτοβάθμια, δεν ξέρω πού άλλο μπορεί να πας και κάνεις παράπονα. Και λες ότι έγινε αυτό το περιστατικό. Δεν παίρνεις τώρα. Τι να σου πω τώρα. Δεν πηγαίνεις εκεί και να ξυλοκοπήσεις και να καθυβρίζεις τη διευθύντρια του σχολείου.
0: Πρέπει να πούμε ότι προς το παρόν τουλάχιστον
1: Ρωμά
0: δεν θα υπάρξει.
1: Ρωμά ήταν γονείς, έτσι και χωρίς εγώ να έχω, ναι, ναι. Και το ξέρεις ότι καμία
0: δεν. Εγώ άκουσα και τον πατέρα, ο οποίος έκανε και δηλώσεις στα κανάλια.
2: Της έσπρωξα εγώ λίγο τη δασκάλα, έπεσε κάτω. Χτύπησε και η γυναίκα μου μια χαστούκι, γιατί και λίγα της της είχε κάνει βέβαια η γυναίκα μου. Κλαίει ασταμάτητα, να έχει πάθει ψυχολογικό τραύμα.
0: Αυτά είπε ο πατέρας του παιδιού. Την έσπρωξα λέει λίγο, έπεσε
1: δεν
0: κάτω.
1: Την μόνο.
0: Της έριξε χαστούκι.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει βίντεο στο οποίο φαίνεται να τη χαστούκιζει.
1: Λοιπόν, κάπου δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή, τέτοια περιστατικά δεν μπορώ να τα επικροτήσω. Ξαναλέω ότι διαφωνώ και με τη στάση της διευθύντριας. Όμως υπάρχουν άλλοι τρόποι να εκφράσεις την
0: δυσαρέσκεια
1: σου, έτσι. Ότι δεν συμφωνείς με όλο αυτό που έγινε. Και όχι να πας στο σχολείο, να καθυβρίζεις την δασκάλα, τον εκπαιδευτικό και να χειροδικήσεις. Δεν είναι πράγματα αυτά τώρα.
0: Προς το παρόν πάντως δεν αλλάζει σχολείο η νηπιαγωγός μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και εισαγγελική έρευνα για τον ξυλοδαρμό της.
1: Λοιπόν, η Μαρία μας ακούει στην Καλλιθέα και λέει: δυστυχώς οι φίλοι των Ρωμά δεν επιθυμούν να ταχθούν στην κοινωνία. Τα παιδιά από μικρά τα βλέπεις στους δρόμους κτλ. Νοιάστηκαν, λέει, οι γονείς της μικρής πόλης, αυτά βγάζουν σε επαιτία. Ναι, εντάξει, τώρα, Μαρία μου, εγώ καταλαβαίνω από ποια οπτική μιλάς και γράφεις το μήνυμα. Όμως δεν είναι όλοι έτσι. Υπάρχουν και Ρωμά που τα παιδιά τους πάνε κανονικά σχολείο και έχουν και μια πολύ καλή συμπεριφορά. Εδώ όμως ξέφυγε.
0: Από την άλλη, ο Πάνος λέει σχετικά με το θέμα: είμαι κατά της βίας, εννοείται, αλλά αν μου είχαν χτυπήσει, λέει, το παιδί, δεν ξέρω κι εγώ πώς μπορεί να είχα αντιδράσει. Από ό,τι έχουμε μάθει.
1: Δεν χτύπησε. Δεν χτύπησε.
0: Είναι νηπιαγωγός, κάποιο παιδί. Έβαλε τις φωνές και τις έβαλε σε ένα βαθμό. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ έντονο, έτσι, γιατί υπάρχει και το βίντεο. Αλλά δεν υπάρχει κάποια μαρτυρία που να λέει ότι χτύπησε κάποιο από τα παιδιά. Right now. Σίγουρα ναι, η αντίδρασή της ήταν υπερβολική, δεν ήταν η ενδεδειγμένη, αλλά από την άλλη τώρα να μπουκάρει μέσα ο πατέρας και να την αρχίζει στα χαστούκια, είναι αυτή η λεπτή γραμμή. Καλημέρα και σε σένα Γιώργο, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Ο Γιάννης από την Ξάνθη γράφει: είναι ντροπή αυτό που γίνεται με τους δασκάλους πλέον. Οι γονείς έχουν ξεφύγει τελείως. Εμείς μεγαλώσαμε διαφορετικά, τώρα έχει χαθεί κάθε είδος σεβασμού προς τον δάσκαλο. Η πηγή του κακού ξεκινά από τους γονείς και κατ' επέκταση από τις διευθύνσεις, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, που κάνουν πλάτες και αδειάζουν τους εκπαιδευτικούς. Εντάξει, πρέπει να σκεφτούμε λίγο τι τραβάνε και εκείνοι. Έτσι, και δεν αναφέρομαι μόνο τώρα στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο.
1: Έχουμε ξαναζήσει ανάλογα περιστατικά με ποια έννοια να δέχονται bullying οι καθηγητές και οι δάσκαλοι. Αυτό είναι ένα φαινόμενο των τελευταίων ετών. Εγώ δεν λέω ότι οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί γενικότερα δεν πρέπει να έχουν μια συμπεριφορά που να είναι συγκεκριμένα απέναντι στα παιδιά, παιδαγωγική μέθοδος, αλλά δεν μπορεί κιόλας να βρεις τον καθηγητή ή τον δάσκαλο να μιλάς άσχημα, να κάνεις ό,τι θες με στην τάξη και να μην μπορεί να σου κάνει μια παρατήρηση. Πώς δεν γίνεται αυτό? Και οι γονείς αμέσως με το που μαλώσαν τα παιδιά μας να τρέχουμε να ζητήσουμε το λόγο στον εκπαιδευτικό. Δεν ξέρω, δεν το θεωρώ εγώ σωστό. Μιλάω για να σηκώσει χέρι, έτσι. Και εγώ είμαι εναντίον της βίας και δεν το συζητώ. Με συγκεκριμένη δεν σήκωσε. Δεν υπάρχει βίντεο που να δείχνει να χειροδικεί στα παιδιά.
0: Όχι, ούτε τέτοια μαρτυρία, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε σιγά σιγά για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιος ενωπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
4: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
3: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιος ενωπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Real FM. Η ώρα είναι 9.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
11: κάθε 9 μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Παρασύρση πεζού από γιοταχή σημειώθηκε πριν από λίγο στην οδό Αδμητού στα Σεπόλια. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άντρα νεαρής ηλικίας, ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακή δυσχέρεια. Πολύ αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο και από Ελαιώνα έως Κολωνό. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστέρηση 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:20 στη Θήβα. Έγινε αισθητό στην Αττική. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο οι επιδοτήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. Περισσότερα στο enikos.gr. Στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος προειδοποίησε ότι η Ευρώπη οδεύει προς δύσκολο χειμώνα με ιδιαίτερα υψηλές τιμές ενέργειας, χωρίς όμως προβλήματα εφοδιασμού. Η κυβέρνηση Τραμπ θα διαθέσει στις εταιρείες ενέργειας ως δανεισμό 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθυμα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει περισσότερο πετρέλαιο και ντίζελ από τα αποθέματά της. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια σε 19 χώρες της Ευρώπης. Η εκτιμόμενη ζημιά για τους καταναλωτές ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν συλληφθεί 7 άτομα.
17: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο Personal Banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Οριστικά δεν υπολογίζεται στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου ο Γιώργος Βαγιανίδης που ταλαιπωρείται από τραυματισμό εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
21: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, σε Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα κάτσου, βάλε έλα. Τα γίδια στο Μαντρί.
1: Τα γελάδια. Τα γελάδια θα βάλω.
0: Τα βόδια.
1: Τα βόδια. Να σου πω κάτι. Το είχαμε ξεχάσει όλο αυτό.
0: Το είχαμε ξεχάσει.
1: Ναι,
0: γιατί...
1: παιδί μου, τα βάζαμε στο ΠΚΠ. Αυτό λέω. Όταν είχε σκάσει αυτό το σκάνδαλο, το ΠΚΠ.
0: Δεν είχαμε νεότερα στοιχεία
1: τώρα,
0: γι' αυτό.
1: Τι έγινε με τα βόδια.
0: Τώρα αναστήθηκαν τα βόδια. Έρχονται, παιδιά, νέες αποκαλύψεις για τις επιδοτήσεις στα βιολογικά του 2025.
1: Δεν μπορώ. Ειλικρινά. Λέει ο Γιάννης, για σένα λέει.
0: Για τα γίδια ή για τα πόδια.
1: Δεν ξέρω. Εννοεί ρώτα τώρα. Στείλτε ένα μήνυμα.
0: Α, θα παρεξηγηθώ. Γιάννη, κάνε τη διευκρίνηση. Σε παρακαλώ πολύ. Παρακολουθούσα που λέτε, παιδιά, δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Από προχθές έχει βγάλει το θέμα με τον Τάσο Τέλογλου.
1: Ναι.
0: Για προβλήματα που υπάρχουν πλέον και στις επιδοτήσεις για τα βιολογικά και στην κτηνοτροφία, αλλά και στη γεωργία. Άρχισαν πάλι λοιπόν τους ελέγχους εκεί
1: γίνεται?
0: Από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
1: πάλι
0: βρήκανε λοιπόν ότι υπάρχουν
1: κάνει
0: προβλήματα στις επιδοτήσεις και του 2025. Από την Κομισιόν, αυτό το οποίο λένε, γιατί μίλησε και εκπρόσωπος της Κομισιόν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, είναι ότι αυτά είναι κάποια στοιχεία που έχουν εντοπίσει.
1: Ναι,
0: και έχουν γίνει συστάσεις για τεχνικούς ελέγχους.
1: Ακριβώς.
0: Προς την ελληνική πλευρά, γιατί υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Είμαστε, λέει, ακόμα στο στάδιο του ελέγχου. Έχουμε άριστη συνεργασία με το Ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και περιμένουμε τα αποτελέσματα.
1: Εσύ να τα ακούς.
0: Ναι, κάτσε τώρα. Όχι, τώρα θα τα ακούσεις εσύ.
1: Να τα ακούσω.
0: Γιατί έκανε το ρεπορτάζ χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και δείχνει το πρώτο παράδειγμα για την κτηνοτροφία, έτσι. Κτηνοτρόφος, λοιπόν, είχε 400 βόδια και πήρε επιδότηση για 1.300.
2: Οι Ευρωπαίοι έφτασαν τον Ιούλιο στη χώρα και ξεκίνησαν τους ελέγχους. Δείτε, όπως αποκαλύπτει ο Αντένα, τι εντόπισαν. Πρώτο παράδειγμα, στα χέρια τους έφτασαν δύο εκθέσεις κτηνιατρικών επιτόπιων ελέγχων για μονάδα με βιολογικά ζώα. Η μία με ημερομηνία 22 Δεκεμβρίου του 2025 που αφορούσε 390 αρσενικά ζώα και μία ακόμα με ημερομηνία 11 Φεβρουαρίου του 2026 που αφορούσε 45 αρσενικά ζώα. Ωστόσο, για τον συγκεκριμένο αριθμό φορολογικού μητρώου, ο Οργανισμός Πληρωμών διαπίστωσε με βάση τα κτηνιατρικά δεδομένα συνολικό αριθμό 1.276 επιλέξιμων ζώων, αρσενικών και θηλυκών.
3: Στην περιοχή της Θεσσαλίας που βρήκαν κτηνοτρόφο με 400 βοηδί, πληρώθηκε για 1.300.
0: Αυτά στη Θεσσαλία, 400 τα βόδια, πληρώθηκε για 1.300.
1: Ήτανε,
0: στη Θεσσαλία.
1: Τα βόδια, πολλαπλασιάστηκαν τα βόδια.
0: Ναι, πολλαπλασιάστηκαν. Μέσα σε μία χρονιά από το 24 στο 25 πολλαπλασιάστηκαν. Τριπλασιάστηκαν επί της ουσίας και κάτι παραπάνω. Τα βόδια.
1: Τα βόδια.
0: Δεν είναι όμως η μοναδική περίπτωση. Ακολουθεί το δεύτερο παράδειγμα, χθες πάλι από το ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Αυτή τη φορά φεύγουμε από τη Θεσσαλία και πάμε στην Κρήτη. Εκεί είχαμε ανάσταση. Πώς λέμε, ανάσταση νεκρών.
1: Ναι.
0: Εκεί είχαμε ανάσταση βοδιών.
1: Μετά τα εγωπρόβατα έχουμε και στα βόδια ανάσταση στην Κρήτη.
0: Εκεί, τα βόδια και εκεί πολλαπλασία ανάσταση έχουμε πρώτη φορά.
1: Α.
0: Γιατί όπως καταλαβαίνεις, με τη ζώνη όσους που υπήρξαν. Αποδεκατίστηκαν
1: ακριβώς,
0: τα κοπάδια θανατώθηκαν
1: ναι,
0: τα ζώα. Εκεί λοιπόν ως διαμαγείας, ενώ σε έναν κτηνοτρόφο είχαν πεθάνει όλα τα ζώα, είχαν θανατωθεί, την επόμενη χρονιά το 2025 αναστήθηκαν.
2: Δεύτερο παράδειγμα, σε περιοχή της Κρήτης, όπως αναφέρουν στην έκθεση οι Ευρωπαίοι, στον ετήσιο έλεγχο πιστοποίησης φαίνεται ότι όλα τα ζώα θανατώθηκαν λόγω ασθένειας το 2024. Όμως κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησε ο Οργανισμός Πληρωμών για το έτος υποβολής ετήσεων του 2025 διαπιστώθηκε η παρουσία 381 ζώων, χωρίς όμως να παρασχεθούν στοιχεία ότι το κοπάδι ανασυστάθηκε.
4: Φέτος τον Ιούλιο έγιναν αυτοί οι έλεγχοι. Ανακούψω ότι και το 26 για το 25 οι πληρωμές που έχουν γίνει λάθος και με προειδοποιεί την Ελλάδα με στάση πληρωμών ότι αν συνεχίσει να, με το ίδιο προπάρει θα σταματήσει να μας δίνει χρήματα για τις επιδοτήσεις.
0: Προειδοποίηση λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για στάση πληρωμών, γιατί έγιναν λάθη και το 2025. Έχουμε λοιπόν την ανάσταση των βοδιών στην Κρήτη και τον πολλαπλασιασμό.

0: των βοδιών στη Θεσσαλία. Ούτε ο Ιησούς δεν έκανε τέτοια θαύματα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή εκείνος πολλαπλασίασε τα ψάρια, ούτε τα βόδια.
1: Όχι, ακριβώς.
0: Ούτε ανέστησε τα βόδια.
1: Ναι. Με μία νυχτή πολλαπλασιάστηκαν τα βόδια. Τι να πω, παιδί μου.
0: Και όπως συμπλήρωσε στο ρεπορτάζ ο Τάσος Τέλογλου, τα χρήματα τα οποία υπολογίζεται ότι ενδέχεται να κληθεί να επιστρέψει το ελληνικό δημόσιο είναι περίπου 200 εκατομμύρια.
2: Και επειδή όλη τη μέρα βγαίνουν του τζουμπά.
0: Και μετά στο άρμπεγμα κανένας δεν με φτάν. Μια χαρά, παιδιά, μια χαρά τα πάμε. Μπράβο μας εκεί και στις επιδοτήσεις και τα βιολογικά. Και είναι και τα βιολογικά για τις αγροτικές καλλιέργειες. Εκεί να δεις τι έχει
1: γίνει. Και εκεί λέει, και εκεί.
0: Και εκεί. Περιμένουμε τώρα τις απαντήσεις που θα δοθούν από την ελληνική πλευρά στην Κομισιόν στις 14 Νοεμβρίου και θα δούμε σε τι συμπεράσματα θα καταλήξουν και τι χρήματα θα ζητήσουν πίσω. 13 λεπτά μετά από τις 9 εδώ με Κολόνια Ζιβανσί είμαστε και εμείς στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Η κυρία Μαλία Κάτζου από τη μία πλευρά
1: και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντι μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Αυτά λοιπόν και με το θέμα των επιδοτήσεων στα βιολογικά. Θα περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε και εκεί και τι θα κληθούμε να πληρώσουμε, γιατί ποιος θα το πληρώσει το μάρμαρο, μην έχετε καμία αμφιβολία. Εφόσον βγει ο λογαριασμός, σε εμάς θα έρθει και αυτός.
2: Στην πρώτη τάξη πήγα.
0: Και λέει ο Φανούρης καλημέρα, όπου ο Πεκεπέ και βόδια δηλαδή.
1: Ναι, Φανούρη μου. Ναι, Φανούρη μου. Πολλά βόδια. Πολλά βόδια. Μαζευτήκανε. Βόδια.
0: Το λέγει η Βασιλιάδου.
1: Ναι.
0: Μάσε που έβλεπε τον καφέ.
1: Ναι.
0: Και αυτά και λέγε βόδια. Βλέπω πολλά βόδια.
1: Να τα.
0: Να τα. Βγήκα.
1: Να τα.
0: Βγήκανε τώρα. Φάγαν του καϊμάκι. Είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής ότι είμαστε στην αναμονή για την ανακοίνωση των μέτρων στήριξης για τα καύσιμα από την πλευρά της κυβέρνησης, για πετρέλαιο κίνησης και για αμόλυβδη. Η Αμαλία είχε τις πληροφορίες σχετικά με το πετρέλαιο
1: 20
0: κίνησης.
1: Λεπτά, 20 λεπτά θα είναι η επιδότηση, 15 λεπτά η κρατική και μάλλον 5 λεπτά στήριξη από τα δηληστήρια. Θα δούμε και τα επόμενα μέτρα που θα είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης και θα ανακοινωθούν 14 Οκτωβρίου.
0: Ο καιρός άστατος θα είναι και τις επόμενες μέρες. Η Αμαλία μας είπε ότι έρχεται και ένα άλλο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο. Έτσι δεν είναι, καλά δεν τα λέω?
1: Ακριβώς,
0: γιατί εσύ τα παρακολουθείς αυτά.
1: Ακριβώς, νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Ευθυνοπορεινό το σκηνικό του καιρού και σήμερα και από το Σάββατο και την Κυριακή, που μετά το μεσημέρι ανοίγει ο καιρός.
0: Φυσικά σας είπαμε για την παραπομπή Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος για την αλλίωση του χώρου δυστυχήματος εκεί στην τραγωδία των Τεμπών. Αλλά και για αυτό το περιστατικό που εκτελήχθηκε σε νηπιαγωγείο στα Άνω Λιώσια με την νηπιαγωγό, η οποία είχε έτσι μια έκρηξη, έβαλε τις φωνές στα παιδιά γιατί τα είδε να κάνουν κάποιες ζημίες και στη συνέχεια έφτασαν στο χώρο οι γονείς του ενός παιδιού, με αποτέλεσμα να χειροδικήσουν κατά της νηπιαγωγού. Και η υπόθεση πλέον να έχει πάρει το δρόμο της για τη δικαιοσύνη. Και είναι πολλά τα μηνύματά σας που έχουν έρθει για αυτό το θέμα. Η Αγγελική λέει, για παράδειγμα, κάποτε για πλάκα ένα χέρι, έτσι για την πλάκα του έριξε μια αδέσποτη σφαίρα και σκότωσε ένα παιδί δίπλα στο Μενίδη. Έτσι για την πλάκα του, λέει, χτυπάει μια εκπαιδευτικό. Είναι αυτή η κοινωνική ομάδα που κουνώντας το δάχτυλο μας λένε ότι πληρώνουν φόρους και χάρη σε αυτούς υπάρχουν τα δημόσια σχολεία. Είναι η άποψη της Αγγελικής.
1: Όπως και να έχει, ο Σίφ δεν μπορεί να χειροδικείς σε μια εκπαιδευτικό. Πρέπει να, και η οποία δεν φώναξε. Δεν σήκωσε το χέρι στα παιδιά. Αλλά ακόμα και αυτό να γινόταν, που είναι, δεν το συζητάμε, θα το κατεδικάζαμε απερίφραστα, υπάρχουν άλλοι τρόποι να αντιδράσεις. Όχι να πας να ξυλοφορτώσεις την εκπαιδευτικό.
0: Και λέει ο Νίκος εδώ, μην απορείτε λοιπόν με την παιδική βία. Πιθανώς και δεν ήταν σωστή η δασκάλα με το ξέσπασμα, αλλά και οι γονείς, λέει, στην Ιαπωνία και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, οι δύο πρώτες τάξεις είναι αφιερωμένες στην καλή συμπεριφορά. Καλημέρα και σε σένα, Σπύρο, να είσαι καλά. Ναι, εμείς η αλήθεια είναι ότι δεν ζούμε στη συγκεκριμένη περιοχή. Καλημέρα και στον Μιχαήλ, τον Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω, γιατί χθες είχαμε και την εξέλιξη της υπόθεσης στη Θεσσαλονίκη με αυτή την ιδιωτική κλινική.
1: Σόδομα και Γόμορα, πραγματικά εκεί μέσα.
0: Η οποία λειτουργούσε από το 2022, έχοντας και ογκολογικό τμήμα, χωρίς να έχει άδεια.
1: Το οποίο, αν έμπαινε στο site, στην ιστοσελίδα της κλινικής, το έλεγε μέσα ότι έχει ογκολογικό τμήμα. Παρόλο που δεν είχε άδεια, το διαφήμιζε αυτό. Κανείς δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
0: Από ό,τι φαίνεται, κανείς.
1: Μάλιστα.
0: Είχε γίνει ένας έλεγχος, λέει, από την περιφέρεια το 2025. Εκεί όμως, στον έλεγχο δεν κατάλαβαν ότι υπήρχε ογκολογικό τμήμα, ογκολογική κλινική. Οπότε συνέχισε κανονικά τη λειτουργία της αυτή η κλινική, η οποία χρέωνε 12.000 για χημειοθεραπείες που δεν επιτρεπόταν να κάνει, δεν είχε άδεια για να κάνει σε αυτό το χώρο, ενώ παράλληλα ζητούσε από καρκινοπαθείς εξουσιοδοτήσεις για να γράφονται τα φάρμακά του σε άλλα πρόσωπα που δεν γνωρίζουμε πού κατέληγαν αυτά τα φάρμακα, ποιος τα έπαιρνε και τι τα έκανε. Θες να ακούσεις το πιο εξοργιστικό?
1: Ναι.
0: Το άκουσα και αυτό χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Έγινε λοιπόν όλος αυτός ο θόρυβος. Η υπόθεση που αφορά την αναστολή λειτουργίας είναι εδώ και 4 μήνες. Είναι από τον Ιούνιο.
1: Μάλιστα.
0: Η απόφαση.
1: Από τον Ιούνιο.
0: Γιατί όμως δεν έχει
1: υλοποιηθεί?
0: Πάμε να ακούσουμε.
3: Αυτό πάντως που προκαλεί αλγινή εντύπωση είναι πως και οι δύο αποφάσεις για τις δύο κλινικές για αναστολή της άδειας λειτουργίας πάρθηκαν τον Ιούνιο και λόγω γραφειοκρατίας μέχρι να καθαρογραφούν και να επιδοθούν φτάσαμε στα τέλη του Σεπτέμβρη.
4: 4 μήνες για να καθαρογραφούν.
0: Είστε με τα καλά σας.
1: Πραγματικά.
0: Είστε με τα καλά σας.
1: 4 μήνες, γιατί άκουσα να λέει ο Νίκος Χατζηνικόλου, να καθαρογραφούν.
0: Έχουν διαπιστώσει ότι λειτουργεί παράνομα. Ογκολογική μονάδα, χωρίς άδεια. Χωρίς άδεια για τα μηχανήματα.
1: Ακριβώς, και θεραπείες.
0: Κάνει χημειοθεραπείες. Και το έχετε διαπιστώσει και 4 μήνες περιμένετε να καθαρογραφεί η απόφαση για να μπει το λουκέτο. Τι να σχολιάσεις τώρα μετά από αυτό?
1: Τι να σχολιάσεις? Μια ανάρχη αγορά είναι συγκεκριμένη, εγώ αυτό κατάλαβα. Δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο, κανένας έλεγχος γενικότερα. Τίποτα.
0: Και από εκεί και πέρα, στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, είχαμε χθες την ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας για τους ελέγχους και τα αποτελέσματα που κάνει το MedWatch. Είπε λοιπόν ότι περίπου το 90% των διαφημίσεων που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα έχουν αποσυρθεί μετά τη λειτουργία του MedWatch. 90% των διαφημίσεων αποσύρθηκαν και ταυτόχρονα έχουν βρει πάρα πολλές μονάδες, πρωτοβάθμιες, ιατρία κτλ. Που κάνανε Botox, που κάναν άλλες ιατρικές πράξεις που δεν έπρεπε να κάνουν, οδοντιατρία τα οποία έκαναν Botox
1: και άλλα διάφορα.
0: Ακριβώς. Και έχουμε βέβαια και τον έλεγχο του κυρίου Πατούλη, του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
1: Όχι, το ζήτησε ο ίδιος.
0: Λέει ότι το ζήτησε ο ίδιος.
1: Από την Επιτροπή.
0: Ελέγχεται λοιπόν και εκείνος. Και για να κλείσουμε το θέμα, είχαμε και δηλώσεις του υπνοθεραπευτή της Κηφισιάς. Τι είπε ο υπνοθεραπευτής Αμαλία?
1: Ότι το είχε προτείνει ή μάλλον είχε ρωτήσει την γιατρό του ιατρίου αυτού, του παραιατρίου, για την πλασμαφαίρεση. Του είπε ότι αυτή κάνει θαύματα, αλλά όταν του είπε την τιμή, δεν το έκανε.
0: Τον είχε προτρέψει λοιπόν, λέει, και τον υπνοθεραπευτή να κάνει πλασμαφαίρεση.
1: Ναι, λέει, κάνει καλό ρε παιδί μου η πλασμαφαίρεση.
0: Αλλά όταν άκουσε το ποσό, λέει, γέλασε και έκανε πίσω. Ναι, αλλά τον άλλο τον έστειλε όμως.
1: Ναι, ναι, και
0: ήθελε
1: άλλους
0: να το στριμώξει κιόλα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτά και από τα θέματα με την ιατρική και την παραϊατρική, τέλος πάντων. Α, πάμε σιγά σιγά και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις, βλέπουμε και την αντιπαράθεση που υπάρχει, ναι, και μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και μεταξύ των κομμάτων που διεκδικούν τη δεύτερη θέση.
1: Μα εκεί υπάρχει μάχη και φαίνεται και μένεται η μάχη.
0: Άκουσα και τον Αλέξη Τσίπρα, ναι, άκουσα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια.
1: Γιατί έχουμε στο τηλεφωνό μας, εδώ στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον Βαγγέλη τον Γιακουμή, τον συναδελφό μας, ακριβώς για να μιλήσουμε και για τη μάχη της δεύτερης θέσης, αλλά και τι σημαίνει για την κυβέρνηση παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Και αν αυτό, γιατί ακούω διάφορα και διαβάζω, ίσως αλλάζει τα πλάνα για τις εκλογές. Βαγγέλη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη.
5: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, Βαγγέλη μου, εσύ?
5: Πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, λέω ότι μήπως. Ναι. Λένε πάρα πολλοί ότι κάποιοι είχαν δίκιο όταν έλεγαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη κάνε νωρίς πρόωρες εκλογές, γιατί να. Τώρα προέκυψε. Έχει το θέμα της ακρίβειας που είναι παγκόσμιο και προκύπτει και το ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Τριαντόπουλο. Οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα.
5: Είναι δύσκολα τα πράγματα σε κάθε περίπτωση. Πιο δύσκολα είναι αυτό που ζούμε καθημερινά εμείς όλοι μας σε ό,τι αφορά την ακρίβεια.
0: Από το στόμα μου το πήρες, Βαγγέλη, ναι.
5: Βέβαια. Και γι' αυτό σήμερα αναμένονται κάποιες ανακοινώσεις.
1: Ναι, ναι.
5: Από ό,τι μαθαίνω, από το Υπουργικό Συμβούλιο που υπάρχει σήμερα θα δοθεί μια περισσότερο έμφαση στο δίζελ και όχι στη βενζίνη. Ναι. Αυτό μαθαίνω, γιατί το δίζελ είναι αυτό που τυρανά πάρα πολύ κόσμο, επειδή έχει ανέβει πάρα πολύ. Και γι' αυτό φαίνεται ότι η κρατική επιδότηση θα αυξηθεί από 10 σε 15 λεπτά, ενώ θα έχουμε και 5 λεπτά επιπλέον από τα δηληστήρια. Ναι. Θα είναι δηλαδή διπλή αυτή η επιδότηση. Άρα λοιπόν θα πάμε στο 20,
1: στο 20, 20 λεπτά.
5: Ανά λίτρο. Κάπου εκεί λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες.
1: Ναι, αλλά λέω ότι τώρα πλέον το σκηνικό είναι διαφορετικό για την κυβέρνηση και με την είδηση για τον κύριο Τριαντόπουλο. Δεν είναι έτσι?
5: Είναι διαφορετικό. Η κυβέρνηση από και χθες με διαρροές που έκανε το Μέγαρο Μαξίμου λέει ότι τον πρώτο λόγο έχει δικαιοσύνη.
1: Ναι, ναι.
5: Αλλά υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας. Ξεχωρίζουν δηλαδή την πολιτική αντιπαράθεση που θα υπάρξει έτσι και αλλιώς με το θέμα της αυτής καθεαυτής της δικαστικής διαδικασίας. Αυτό θα έχει ολοκληρωθεί, θα ξεκινήσει δηλαδή το ειδικό δικαστήριο από ό,τι τουλάχιστον λένε δικές μου πληροφορίες γύρω στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Την επόμενη εβδομάδα θα κληρωθούν από την ολομέλεια της Βουλής οι δικαστές που θα μετέχουν στο ειδικό δικαστήριο, που θα είναι ανώτατοι δικαστές. Θα γίνει κλήρωση και όχι διορισμός όπως γινόταν παλιά. Θα γίνει κλήρωση που θα είναι ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, στην ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου στη συνέχεια να ακολουθηθούν όλες αυτές οι διαδικασίες. Σε πολιτικό επίπεδο σίγουρα θα έχει μεγάλο τζόγο, ενώ πολιτικής αντιπαράθεσης, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η αντιπολίτευση θα λέει τα δικά της, η κυβέρνηση θα λέει τα δικά της, μέχρι στο τέλος να δούμε τι θα γίνει και ποια θα είναι η απόφαση η δικαστική για τον κύριο Τριαντόπουλο. Γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Τριαντόπουλος, είναι και άλλοι. Είναι και κρατικοί παράγοντες.
1: Ναι, ναι.
5: Είναι,
1: και ο κύριος Αγοραστός.
5: Είναι και ο κύριος Αγοραστός, ο πρώην περιφερειάρχης. Βεβαίως. Άρα λοιπόν μπροστά μας και με τις εκλογές θα βρίσκεται σε εξέλιξη το ειδικό δικαστήριο. Ένα ειδικό δικαστήριο που, επαναλαμβάνω, θα πηγαίνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και θα λένε ότι είναι ένοχος ή οτιδήποτε άλλο. Και θα λέει και η κυβέρνηση ότι ναι. Το θέμα είναι το τι θα βγάλουν οι δικαστές.
1: Ακριβώς, και τι θα βγάλουν αυτή η δικαιοσύνη.
5: Να σας πω και κάτι, το σωστό αυτό δεν είναι. Δεν μπορούμε εμείς τώρα να καταδικάζουμε, να αθώνουμε κάποιον άνθρωπο αν δεν ξέρουμε τα πραγματικά στοιχεία. Η δουλειά των δικαστήριων και των άνθρωπων των δικαστών.
1: Ναι, γι' αυτό υπάρχει και δικαιοσύνη στη χώρα.
5: Και γι' αυτό υπάρχει δικαιοσύνη και ευτυχώς που υπάρχει κιόλας δικαιοσύνη. Έτσι. Επομένως, μέχρι τις εκλογές θα έχουμε τέτοιο ταμπατουράκι πολιτικό, συν τα άλλα γεγονότα που υπάρχουν, συν τα γεγονότα με την ακρίβεια, όπως είπα και εγώ. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι θα έχουμε πολλά πράγματα και δεν θα πλήξουμε.
0: Και ένα σχόλιο, Βαγγέλη. Βαγγέλη, να σου ζητήσουμε και ένα σχόλιο κλείνοντας για τη μάχη η οποία φαίνεται να γίνεται για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
5: Κοιτάξτε, είναι πρώτη φορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν διεκδικούν τόσο την πρώτη θέση όσο τη δεύτερη, δηλαδή ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, εκεί θα είναι το μεγάλο Grand Guignol. Γιατί ο κύριος Τσίπρας από τη μία δεν έχει ως κόμμα δομή, δεν έχει οργανώσεις, δεν έχει.
0: Είναι ένα κόμμα 100 ημερών.
5: Δεν έχει στελέχη τα οποία μπορεί να τα δει ο κόσμος και άρα ο κόσμος να μάθει τις θέσεις του κόμματος του κ. Τσίπρα. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ, επειδή ξέρουμε ότι είναι ένα κόμμα πολλά χρόνια και διαθέτει και οργανώσεις και στελέχη, μικρομεσαία κτλ. Επομένως, σε διαφορετική πολιτική θέση βρίσκεται και οργανωτική το ΠΑΣΟΚ και σε λιγότερη καλύτερη θέση βρίσκεται το κόμμα του κ. Τσίπρα. Επομένως, όλα αυτά θα παίξουν με την έννοια πια. Ποιος θα είναι δεύτερος? Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τουλάχιστον οι τελευταίες ότι έχει μείνει σταθερός ο κύριος Τσίπρας σε ό,τι αφορά τα δημοσκοπικά ευρήματα και έχει τσιλοτσιμπήσει λίγο το ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ λένε ότι είναι εφικτό να έχουν τη δεύτερη θέση, αλλά για την πρώτη δεν το συζητάμε. Για την πρώτη το λένε εκεί πέρα για να μπορούν να το πούνε και να είναι αυτό το αφήγημά τους. Λένε λοιπόν ότι είναι εφικτό να πάρουν τη δεύτερη θέση και να καταστούν αξιωματική αντιπολίτευση, ωστόσο θέλει πολύ δρόμο ακόμα.
1: Μάλιστα.
5: 18 του μήνα θα κάνουν συγκέντρωση για να θυμηθούν τα παλιά.
1: Ναι, ναι, στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι, έτσι.
5: Το εγάλεο. Οπότε.
0: 18 Οκτώβριο.
1: Έτσι, 18 Οκτώβριο.
0: 18 Οκτώβριο, ναι, ναι. Να θυμόμαστε τις ηρωικές μέρες του 81.
1: Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου.
5: 48% είχε πάρει.
1: Τα ξεχνάμε αυτά, ξεχνιούνται. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου. Να σε καλά.
0: Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Real FM.
7: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
8: Τα 38.000 έχουν ξεπεράσει τα έργα αυτοπαραγωγής που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΔΕ, τον Απρίλιο του 2026, τα μεμονωμένα νοικοκυριά, οι αγροτικές εγκαταστάσεις, οι επιχειρήσεις, οι δήμοι και οι άλλοι φορείς με έργα ενεργειακής αυτοπαραγωγής έφταναν αθροιστικά τα 38.086, με την συνολική εγκατεστημένη ισχύ τους να φτάνει τα 1155,5 MW. Η πλειοψηφία των έργων βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια, καθώς τα 1083,6 MW αφορούν σε εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελς. Ο προβλεπόμενος χώρος για τα έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα είναι τα 2 GW, τα οποία αναμένεται να καλυφθούν ακόμα και μέσα στο 2027, με τους αρμόδιους φορείς να συζητούν ήδη για αύξηση κατά 1 GW ακόμα.
7: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
9: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
10: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Παράσυρση πεζού από γιο ταχύ σημειώθηκε στην οδό Αδμητού στα Σεπόλια. Πρόκειται για άνδρα νεαρής ηλικίας, ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακή δυσχέρεια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Ποσειδώνος προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της Καραμανλή. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο με φόντο τις επιδοτήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. Περισσότερα στο real.gr. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:20 στη Θήβα. Έγινε αισθητή στην Αττική.
7: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 19 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 18 στην Κέρκυρα και 17 στην Δράμα.
16: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
17: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
18: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο και από Ελαιώνα έως Κολωνό. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη έως Χαλάνδρη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: στους 97,8.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Και τώρα η σειρά μου.
6: Τι σειρά σου θα παλέψεις?
7: Ένα κομμάτι της διαπλοκίας είχε και έχει υιοθετήσει τον κύριο Μητσοτάκη και ένα άλλο τον κύριο Τσίπρα. Είναι εμφανές.
5: Φαστάτη τουρκιτάλογα! Θα σκουτουθούμε! Εσύ ζητάς! Μαλώνεις, ρε!
8: Μαλώνω, ρε!
9: Το Πασόκ δίνει μια μάχη κάτω από δύσκολες συνθήκες. Δεν έχει ούτε χορηγούς, ούτε στηρίγματα στο παρασκήνιο. Εμείς δεν εξυπηρετήσαμε συμφέροντα για να έρχονται αυτά τα συμφέροντα σήμερα να κάθονται και να σε στοιχίζονται δίπλα στην προσπάθειά μας.
5: Πες ότι μαλώνεις να πιθάνεις!
8: Μαλώνω, ρε!
5: Πες ότι μη με αφήνεις, κυρά μου, κράτα με!
10: Σε κρατάω, πώς σε
5: κρατάω! Κόντρα, σκόρτσα!
11: Ποιος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία? Κάποιος που υπέστη ως αντιπολίτευση τη μεγαλύτερη ήττα σε μισό αιώνα μεταπολίτευσης? Η δική μας στρατηγική δεν είναι λόγια του αέρα που οδηγούν σε κλειστές τράπεζες.
5: Μπάρα πες ότι μαλώνεις, να πειθαίνεις με καθένα.
8: Μαλώνω, ρε!
5: Μαλώνεις, ναι!
7: Δεν έφερα εγώ την Δημοκρατία 41%. Κύριος Τσίπρας την έφερε. Εμείς δεν έχουμε ούτε σπόνσορες.
5: Μαλώνει, ρε! Μαλώνεις, ρε!
8: Ναι, μαλώνω!
12: Στο θέμα Πασόκ τώρα. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς, ούτε πρόκειται να τσακωθούμε. Τσακώσου μόνος σου.
5: Μάλωσε μονάχος, δεν μάλω λόγο.
12: Τσακώσου μόνος σου. Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε αυτόν τον καυγά.
5: Του την έσκασα, έτσι, τον εξεφτέλισε.
13: Δεν μαλώνει, ρε παιδί.
14: Δεν μαλώνουνε.
13: Δεν μαλώνει.
14: Δεν μαλώνει ο Αλέξης Τσίπρας.
13: Δηλαδή, οι επιθέσεις από την πλευρά του Πασόκ.
14: Είναι, ντύνονται.
13: Είναι συνεχείς.
14: Και από,
13: ναι, καταρρυπάς.
14: Και από τον κύριο Δονδράκη και από στελέχη του Πασόκ. Ναι, ναι, συνέχεια. Κάθε μέρα, όσο όπου και αν δίνουν κάποιες συνεντεύξεις, συνέχεια. Υπάρχει αυτό το μπιφ. Το Αλέξης Τσίπρας είναι δεν μαλώνει. Τσακώσου μόνο.
13: Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο έρχεται από την Αμαλία. Εμείς δεν θέλουμε να τσακωθούμε.
14: Δεν θέλουμε, ρε παιδί μου. Δεν θέλουμε.
13: Δεν θέλουμε. Τσακώσου μόνο σου. Και χθες δηλαδή βγήκε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη και λέει: Ποιος λέει, ο Αλέξης Τσίπρας? Ανήκει στο χθες. Κρίθηκε λέει από το λαό και ανήκει στο χθες. Ο κόσμος θα γυρίσει την πλάτη στα διχαστικά και αλαζονικά διλήμματα. Αυτό το ή εμείς ή κανείς, το οποίο άλλαξε βέβαια χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
15: Αν όχι εμείς, ποιοι?
13: Το έκανε αν όχι εμείς, ποιοι?
14: Ποιοι, ναι,
13: βέβαια. Σε συνέντευξη που έδωσε στη Λουγία Γκάτσου, εκεί στο Ολυμπία Φόρουμ. Αλλά από την άλλη πάλι, εκεί σε αυτή τη συνέντευξη προτίθηκε ο Αλέξης Τσίπρας για το θέμα του Πασόκ, απάντησε.
16: Το Πασόκ σας κατηγορεί για αντιγραφή?
15: Εντάξει, νομίζω εκεί το μόνο σχόλιο μου είναι ότι αξίζει στον πολιτικό διάλογο να έχουμε περισσότερη σοβαρότητα. Είμαι λιτός διότι σε αυτό το παιχνιδάκι που θέλει να μας βάλει η κυβέρνηση, ξέρετε ποιο είναι αυτό το παιχνιδάκι, ότι εντάξει, στο πολιτικό σκηνικό είναι βέβαιη η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και υπάρχουν κάποιοι τύποι που πλακώνονται για τη δεύτερη
16: θέση. Για τη δεύτερη θέση, ακριβώς.
15: Εγώ λοιπόν δεν θα τσακωθώ ούτε στιγμή με το Πασό και τον κύριο Ανδρουλάκη. Εγώ θα τσακωθώ με τα προβλήματα και με τον κύριο Μητσοτάκη που ασκεί πολιτική σήμερα.
14: Δεν τσακώνεται με τον Πασόκ.
13: Δεν
14: τσακωθώ, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, με την κυβέρνηση και με τον Κυριακό Μητσοτάκη.
13: Το λένε σε όλους τους τόνους.
14: Ναι, ναι, και
13: κύριε Κοφολνά. Δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε σε αντιπαράθεση με τον Πασόκ.
14: Το Πασόκ πάντως έτσι μπαίνει στην αντιπαράθεση.
13: Ναι, ναι, το Πασόκ το σηκώνει πολύ το θέμα. Ο Αλέξης Τσίπρας συμπλήρωσε σε αυτή την χθεσινή συνέντευξη ότι εμείς δεν θα μπούμε σε πλειοδοσία υποσχέσεων γιατί αυτό είναι κάτι που δεν βοηθάει την αξιοπιστία. 37 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης και να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρώτο ποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, βάζετε τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
14: Λοιπόν, εσείς θα πιστεύατε ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες για τη ΔΕΗ είναι οι δικές της. Δεν είναι έτσι. Για τη ΔΕΗ, σημαντική είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει τη σόδιά του. Η καθημερινότητα ενός σύγχρονου νοικοκυριού. Η ιστορία ενός ζευγαριού που δίνει ραντεβού στο πάρκο τσέπη της γειτονιάς του. Είναι ιστορίες των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους. Ιστορίες που η ΔΕΗ αναγνωρίζει και στηρίζει διαχρονικά μέσα από έργα και πρωτοβουλίες, με ουσιαστικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
13: Χθες αναφερθήκαμε στο θέμα του Πανεπιστημίου Πατρών, ναι, ναι, μετά την δήλωση που έκανε ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου ότι 400 περίπου επιτυχώντες φοιτητές δεν ενεγράφησαν φέτος στο Πανεπιστήμιο και μάλιστα και από σχολές υψηλής ζήτησης όπως η ιατρική ή ηλεκτρολόγων μηχανολόγων. Το θέμα λοιπόν πήρε έκταση χθες και θα ακούσουμε τώρα φοιτητές οι οποίοι, ναι, είναι στην Πάτρα. Και βέβαια εργάζονται τα παιδιά για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα για τις συνθήκες και την οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι φοιτητές στην Πάτρα. Είναι το ρεπορτάζ από το Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα.
8: Εντάξει, υπάρχουν πολλά έξοδα, είναι δύσκολα οικονομικά, δηλαδή και εγώ αναγκάζομαι να εργάζομαι για να τα βγάζω πέρα.
10: Είναι όλα πολύ ακριβά, δηλαδή και τα ενίκια και γενικά η ζωή.
17: Είναι πιο φθηνή από άλλες φοιτητικές πόλεις η Πάτρα, αλλά επειδή είναι μακριά είναι... Δηλαδή ένα
18: παιδί από πού είστε?
17: Εγώ είμαι από το Χίο.
18: Στην ιατρική δεν ήρθαν καν να σπουδάσουν?
17: Ναι, εντάξει, αυτό είναι.
18: Είναι στενάχρονο.
17: Είναι στενάχρονο. Γιατί εντάξει, και η ιατρική για να μπει είναι κάτι που το προσπαθείς πολύ.
10: Η μετακίνηση είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα γιατί το εισιτήριο κάνει 1 ευρώ μέχρι το Ρίο. 1 ευρώ πήγαινε και 1 ευρώ έλα. Δηλαδή, εγώ θέλω 2 ευρώ για να πάω μέχρι το πανεπιστήμιο.
13: Βλέπεις λοιπόν που δεν είναι μόνο το κόστος στέγασης που είναι το κυριότερο,
14: ναι, το λέμε,
13: αλλά
14: παιδιά,
13: ακόμα και η μετακίνηση.
14: Και η μετακίνηση. Λέει, θέλω 2 ευρώ.
13: Αν θέλεις 2 ευρώ την ημέρα μόνο για να πας και να γυρίσεις στο πανεπιστήμιο,
14: ναι,
13: είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας.
14: Όταν έχεις και το κόστος στέγασης, έχεις και, τη σύντηση, όλα αυτά μαζεύονται. Και είπα εγώ από γνωστούς που τα παιδιά τους είναι σε άλλη πόλη, τα 1200 ευρώ το μήνα είναι μίνιμουμ. Είναι μήνυμο, είναι ένας πολύ μεγάλο κόστος σε αυτή την περίοδο υψηλού πληθωρισμού και ακρίβειας.
13: Και πολλά παιδιά τα οποία σπουδάζουν για παράδειγμα στην Πάτρα,
14: ναι,
13: παρακολουθούν διαδικτυακά τα μαθήματα και πηγαίνουν μία ή δύο φορές την εβδομάδα, πηγαίνουν αυθημερών.
14: Ναι,
13: δηλαδή
14: ναι,
13: πηγαίνουν
14: όταν
13: το πρωί.
14: Μόνο κάποια εργαστήρια,
13: ακριβώς,
14: ή κάποια μαθήματα που είναι υποχρεωτική.
13: Και γυρίζουν
14: παρουσία
13: απόγευμα ή βράδυ.
14: Ναι, ναι, ναι, πάρα πολλά.
13: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Παπαϊωάννου, χθες, γιατί είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ σημαντικό μετά τα όσα είπε ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου εκεί στην Πάτρα.
19: Είχαμε μία ανακοίνωση από τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος Πρίτανης, που γνωρίζει καλά τα δεδομένα του Πανεπιστημίου του, συνέδεσε το φαινόμενο αυτό τι? Με την οικονομική πίεση των οικογενειών και το κόστος ζωής στην Πάτρα. Το στοιχείο λοιπόν ότι 400 επιτυχώντες δεν εγγράφησαν, προφανώς και πρέπει να προβληματίσει. Και φυσικά όμως να δούμε και τους πραγματικούς λόγους. Και εγώ ξεκινώ από το πρώτο. Σαφώς και υπάρχει κόστος ζωής. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε η πολιτεία τι κάνει γι' αυτό. Επομένως δηλαδή, τι εννοώ με τη στέγαση. Έχουμε δύο πράγματα που κάνει η πολιτεία. Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και τις εστίες. Κάποια παιδιά μπήκαν σε κάποια τμήματα που τελικά δεν τους ενδιέφερε να μπουν, απλώς τα δηλώσανε. Κάποια παιδιά έκαναν κάποιες άλλες επιλογές, ακόμα και επαγγελματικές, γι' αυτό θέλουμε τα στοιχεία.
13: Προφανώς και πρέπει να δούμε όλα τα στοιχεία,
14: βεβαίως.
13: Αλλά είναι πάρα πολύ προβληματικό το γεγονός ότι παιδιά σε σχολές όπως η ιατρική ή η ηλεκτρολόγων μηχανολόγων δεν πηγαίνουν.
14: Ακριβώς.
13: Είναι, σχολές υψηλής ζήτησης που κοπιάζουν τα παιδιά για να πετύχουν.
14: Τρίτη, τέταρτη επιλογή τους που σου λέει μπορεί να πάω σε μια ιδιωτική σχολή, θα ξαναδώσω, άρα δεν θα πάω. Δεν μιλάμε τώρα για σχολές που τα παιδιά έχουν κοπιάσει και δεν πηγαίνουν. Αυτό που να μας προβληματίσει όλους.
13: Καλημέρα στη Μαρία στην Καλλιθέα. Μαρία, σου στέλνουμε την αγάπη μας και σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ
14: καλά.
13: Μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Σας άκουσα νωρίτερα λέει που λέγατε ότι δεν γίνονται έλεγχοι. Ναι, δεν ξέρω σε ποιο θέμα όμως αναφέρεσαι. Επειδή λέει είμαι σε ελεγκτικό μηχανισμό, σας ενημερώνω ότι δεν υπάρχουν έλεγκτες και ότι δεν δίνονται κίτρινη κίνητρα σε κάποιον για να έρθει στην υπηρεσία μας. Δεν διευκρινίζεις όμως για ποια υπηρεσία μιλάς, σε ποιο τομέα αναφέρεσαι και για ποιους ελέγχους, γιατί αναφερθήκαμε σε πολλούς ελέγχους και για τις δομές υγείας νωρίτερα και για τους ελέγχους σε άλλα θέματα. Οπότε, αν θέλεις, στείλε μας μια διευκρίνηση. Μέχρι τότε.
14: Παναγιώτης Βολάνιος για την εικόνα στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη μου.
20: Καλημέρα και πάλι. Γεμάτη εικόνα. Σύγκρουση δικύκλου με γιο ταχύ σημειώθηκε νωρίτερα στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος, στο ύψος της Καραμαλή, με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Γλυφάδα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος στο Μοσχάτο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι.
21: Παρακάτω.
20: Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό.
21: Παρακάτω.
20: Κατάμεστη είναι η δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος. Απροπέλαστη η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης.
13: Απροπέλαστη, δεν έχει προπέλα.
20: Απροσπέλαστη.
13: Α, εντάξει.
21: Παρακάτω.
20: Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
21: Παρακάτω.
20: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους.
21: Παρακάτω.
20: Και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Πυκνή ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό.
21: Παρακάτω.
20: Παραπάνω στην Αττική Οδό, καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 20 έως 25 λεπτών από Κόμβο Δημοκρατίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα καθυστερεί στις 15 έως 20 λεπτών από Κόμβο Μαραθώνος μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
21: Παρακάτω.
20: Αυτά ήτανε.
22: Ευχαριστώ. Μας υποχρέωσες.
13: Ευτυχώς δεν έχει άλλο παρακάτω.
14: Όχι.
13: Καλά τώρα που λέμε για τους δρόμους και ναι. Την κίνηση. Είδες τι έγινε στην Μπανγκόγκ.
14: Τι έγινε.
13: Παιδιά, εκεί πέρα έβρεξε, έγινε χαμός. Άνοιξαν οι ουρανοί κανονικά, πλημμύρισαν οι δρόμοι.
14: Ναι.
13: Και σκέψου τώρα ένα δρόμο, ας πούμε, τι να σου πω, σαν την Πατησίων, σαν την Πανεπιστημίου.
14: Ναι, κεντρικό δρόμο.
13: Ένα από τους πιο κεντρικούς δρόμους στην Μπανγκόγκ.
14: Ναι, ναι.
13: Τίγκα στην κίνηση, χαμός, αυτοκίνητα, πολίτες οι οποίοι προσπαθούσαν να περάσουν το δρόμο και. Με τη βροχή λοιπόν συνέβη το ακόλουθο που θα ακούσετε στο ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Earth News.
23: Είναι απίστευτο αλλά είναι αληθινό το βίντεο. Σε μποτιλιαρισμένο δρόμο στο κέντρο της Μπανγκόκ, σε εμπορικό δρόμο, κυκλοφορούν ψάρια. Βλέπετε είναι γατόψαρα, είναι το μικρότερο μήκους 40 εκατοστών, αλλά ήταν ακόμα μεγαλύτερα και φυσικά οι τουρίστες και οι κάτοικοι έβγαλαν βίντεο και βλέπουμε αυτά τα απίστευτα πλάνα.
24: Είναι πρωτοφανής εικόνα. Να βλέπουμε γατόψαρα να κολυμπούν σε δρόμο που κυκλοφορούν αμάξια.
23: Ναι, μετά από τις πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις, τα νερά μετέφεραν και τα ψάρια εκεί.
24: Μάλιστα. Ναι, ναι. Υπάρχει όμως και μία σύλληψη για το θέμα αυτό.
23: Υπάρχει λοιπόν μία σύλληψη ενός άντρα ο οποίος βρήκε την ευκαιρία σε πλημμυρισμένους δρόμους στην Ταϊλάνδη, στην Μπανγκόκ, να κυκλοφορεί με το jet ski του.
13: Ο άλλος πήρε και το jet ski. Καλά, παιδί, εάν δείτε το βίντεο.
14: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
13: Πώς βλέπεις, παιδί μου, σε μια λίμνη.
14: Ναι, ναι.
13: Και μιλάμε για κάτι κατόψαρα. Να τώρα.
14: Μιλάμε στον δρόμο, τον κεντρικό δρόμο.
13: 40 πόντους ήταν το μικρότερο. Ένα μέτρο φτάνανε.
14: Ναι,
13: παιδιά,
14: ναι, ναι.
13: Ήταν κολλημένα τα αυτοκίνητα. Ναι. Οι πολίτες προσπαθούσαν να περάσουν και τα ψάρια πάνω
14: κάτω.
13: Σαν την κάτω στην τραγάνα.
14: Να πω και στην Αττική Οδό.
13: Τανάγρα. Τραγάνα.
14: Τραγάνα, μωρέ. Να πω και για την Αττική Οδό. Συνελήφθη, λέει, ένας μεθυσμένος οδηγός, τύφλα στο μεθύσι, πήγαινε με υπερβολική ταχύτητα, ο οποίος όμως. Καλά. Έχει εξαοδηγήσει μεθυσμένος. Είχαν πάρει το δίπλωμα, ξέρετε για πόσες μέρες. Για 2.000 μέρες. 2.000 μέρες είχαν αφαιρέσει.
13: Μόνο 2.000 μέρες.
14: Ναι, το δίπλωμα και αυτός χωρίς δίπλωμα και μεθυσμένος πήγαινε σαν παλαβός στην Αττική Οδό. Εντάξει, δεν βάζουμε μυαλό.
13: Με τίποτα.
14: Δεν υπάρχει περίπτωση.
13: Με τίποτα. Καλημέρα στη Μαριάννα, στο βροχερό και υπέροχο Εδιμβούργο. Ακόμα και εδώ λέει: δεν μπορώ να ξυπνήσω χωρίς εσάς. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Γεωργία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Αλέξη. Από Παλαιό Φάληρο, λέει, μέχρι Γλυφάδα, αυτή τη στιγμή δεν κινείται τίποτα. Κάτι πρέπει να γίνει, γράφει ο Αλέξης. Να είσαι καλά, φίλε, και κουράγιο στο δρόμο. Καλημέρα και στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα και στον Νικόλα. Εάν δεν έπαιζε σήμερα, λέει, το παρακάτω, θα είχε φάει τίτλοι. Φίλε, αυτό το είχα υποσχεθεί.
21: Παρακάτω.
13: Παρακάτω διαφημίσεις.
0: Real FM.
1: Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
25: Βάζουμε Stara Pepe από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Stara Pepe από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
26: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
27: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
28: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
29: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
30: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
29: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
30: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
31: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
32: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστροφή και έχουμε και μια έκτακτη είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Υπάρχει συναγερμός για πτήση της Fly Dubai προς Tel Aviv, καθώς εξέπεμψε σήμα για αεροπειρατεία. Και έχουν απογειωθεί μάλιστα Ισραηλινά μαχητικά. Υπάρχει λοιπόν φόβος για αεροπειρατεία σε πτήση από Ντουμπάι προς Tel Aviv. Και φυσικά έχουν σηκωθεί τα Ισλανινά μαχητικά. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ενημερωθείτε και στα δελτία ειδήσεων και στη συνέχεια από το πρόγραμμα του Real FM. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Ναι, είναι σωστό το μήνυμά σου. Υπάρχει η παρέμβαση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου για εταιρεία δημοσκοπήσεων για την τελευταία της δημοσκόπηση. Είναι interview. Έχει γίνει μια καταγγελία σχετικά με τις ημερομηνίες που έδωσε ότι διεξήχθη η συγκεκριμένη έρευνα. Καθώς η καταγγελία αναφέρει ότι είχε δημοσιοποιηθεί ή είχε διοχετευθεί μία ημέρα πριν από την ολοκλήρωση της έρευνας και γι' αυτό το λόγο η καταγγελία αυτή έχει πάει στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο που θα την εξετάσει.
1: Τάκη μου, όταν γράφεις κάτι για το Α21, το επίδομα παιδιού, όχι, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Και εγώ θα το είχα πάρει χαμπάρι. Θες να μας τη ληστεί ακριβώς, έχει συμβεί, για να το ψάξουμε και αύριο βεβαίως να πούμε ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί εγώ δεν βλέπω κάποιο λάθος. Και το ψάξα λίγο την ώρα του, έτσι, που είχαμε τις διαφημίσεις. Στείλε μου, σε παρακαλώ, να δούμε τι ακριβώς, ποιο είναι το λάθος, για να το ψάξουμε και να σας ενημερώσουμε.
0: Να πούμε χθες ότι είχαμε και δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, που είπε σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει άλλη χάραξη από αυτή που ήδη έχει δρομολογηθεί και ότι η γαλλική εταιρεία θα ζητήσει άδεια μόνο από την Ελλάδα, από καμία άλλη χώρα.
1: Γιατί ουσιαστικά δεν αλλάζει, δεν θα αλλάξει κάποια. Θα κανονικά από ό,τι είχε χαραχθεί.
0: Ο σχεδιασμός που, υπάρχει,
1: γιατί υπήρξαν δημοσιεύματα ότι μπορεί να αλλάξει πορεία.
0: Τώρα να θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου, πρώτο δώρο τριήμερο στη Μύκονο. Στο Aeolos Resort, ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolos Resort, ακτοπλοϊκά από την Sea Jets και ένα δίπλο στο ολοκένουργιο lounge bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ήλιο βασίλεμα στο νησί των ανέμων. Πληροφορίες aeolosresort.com και seajets.com. Δεύτερο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Morris για να φέρει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων. Και τρίτο δώρο, Morris αφιγρατήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Μάλιστα. Καλά. Στο real.gr εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. 5 λεπτά πριν από τις 10, πάμε σιγά σιγά για προσγείωση. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8, το τελευταίο για σήμερα. Γιατί έχει γενέθλια μια κυρία που οι περισσότεροι από εμάς θαυμάζουμε. Ιδιαίτερα σήμερα έχει γενέθλια η Μόνικα Μπελούτσι. Γι' αυτό λοιπόν η εκπομπή θα κλείσει με τη Μαλένα, τη μουσική από την ταινία. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
10: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
7: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο σε πτήση της Fly Dubai που είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελαβίβ. Εξέπεμψε σήμα για αεροπειρατεία και έχουν απογειωθεί Ισραηλινά μαχητικά. Περισσότερα στο enikos.gr. Παράσυρση πεζού από γιο ταχύ σημειώθηκε στην οδό Αδμητού στα Σεπόλια. Πρόκειται για άντρα νεαρής ηλικίας, ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακή δυσχέρεια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Ποσειδώνος προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της Καραμανλή. Πολύ αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Μοσχάτου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Ποσειδώνος προς Πειραιά από Μαρίνα Φλίσβου. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και από Ελαιώνα έως Κολωνό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κατεχάκη μέχρι Κηφισίας και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο, στο επίκεντρο οι επιδοτήσεις σε πετρέλαιο, κίνησης και αμόλυβδη. 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών θα διαθέσει η κυβέρνηση Τραμπ στις εταιρείες ενέργειας με τη μορφή δανεισμού σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει περισσότερο πετρέλαιο και ντίζελ από τα αποθέματά της. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:20 στη Θήβα, έγινε αισθητή στην Αττική. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που θέλουν να ενταχθούν στη δράση ανακαίνιση κατοικίας του ΕΣΠΑ.
18: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
19: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
20: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας το Κάουνας με 93-91 τη Ζαλγκύρης. Η νικηφόρα πρεμιέρα για τον Άρη στο Eurocup. Στη Γαλλία κέρδισε με 87-74 στη Λέμαν. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ανεμιβόρει έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Περιμένουμε ανακοινώσεις σήμερα από την κυβέρνηση για τα καύσιμα, ιδίως για το πετρέλαιο κίνησης, που είναι ένας από τους βασικούς λόγους των αυξήσεων που βλέπουμε στο ράφι το τελευταίο διάστημα, καθώς τα μεταφορικά επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την τιμή πολλών και σημαντικών κρίσιμων προϊόντων. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν πού θα πάει το πετρέλαιο κίνησης, αν θα υπάρξει μια γενναία κυβερνητική παρέμβαση και στη συνέχεια αναμένουμε επίσης με αγωνία να δούμε πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση στην αύξηση που έρχεται στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Και μια που μιλούμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, εκεί απαιτείται μια στρατηγική ευρύτερη, μια στρατηγική που δεν θα συνδέεται μόνο με την εισοδηματική ενίσχυση των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για τη θέρμανσή τους, αλλά μια στρατηγική που θα αφορά και την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Και δεν αναφέρομαι στις συμβουλές που δίνει η Ευρώπη του τύπου «μην κυκλοφορείτε, κρυφτείτε, μην αναπνέετε». Αναφέρομαι στα γερασμένα κτίρια και στα γερασμένα αυτοκίνητα, μια επισήμανση πολύ σωστή που κάνει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή στο βασικό της θέμα, λέγοντας ότι τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος της θέρμανσης ή της κίνησης για τους πολίτες και πρέπει να υπάρξουν προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης που να αλλάξουν αυτή την κατάσταση. Αυτά που υπήρξαν μέχρι τώρα δεν έχουν κάνει ουσιαστικά έργο, δεν έφεραν το αποτέλεσμα που προσδοκούσε η πολιτεία.

Σας διαβάζω το σχετικό αρθράκι της εφημερίδας. Είναι σύντομο, αλλά to the point που λένε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι. Είναι εύστοχο. Η παρούσα ενεργειακή κρίση είναι δεινή, λέει η Καθημερινή, αλλά δεν θα είναι η τελευταία. Ακόμη και όταν οι γεωπολιτικές εμπλοκές λυθούν, ο κόσμος θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε φάση αβεβαιότητας ως προς τους ενεργειακούς πόρους και ως προς την κλιματική κρίση. Η πολιτεία πρέπει να οργανώσει πιο εντατικά τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων. Η ισορροπία δεν θα βρεθεί μόνο επιδοτώντας την κατανάλωση. Και βέβαια πρέπει να υπάρξουν και προγράμματα για να φύγουν από την κυκλοφορία τα πολύ παλαιά αυτοκίνητα. Προγράμματα ενίσχυσης της προσπάθειας των πολιτών με τα πενιχρά εισοδήματα που έχουν να βελτιώσουν το ενεργειακό αποτύπωμα, να το πω έτσι, του νοικοκυριού τους και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο.

Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο. Γιώργο, τα έχουμε πει αυτά τις προηγούμενες μέρες. Κατά τη γνώμη μου, η παρέμβαση που θα κάνει η κυβέρνηση και σήμερα για το πετρέλαιο κίνησης και στη συνέχεια εκεί στα μέσα Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να είναι γενναία παρέμβαση. Πρέπει να είναι παρέμβαση που θα εξασφαλίζει ότι δεν θα κρυώσει κανένας συμπολίτης μας φέτος το χειμώνα. Διαφορετικά το πολιτικό κόστος θα είναι πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο.

Τώρα, έχουμε παραπομπή του πρώην υφυπουργού και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Χρήστου Τριαντόπουλου, για την υπόθεση του αποκαλούμενου μπαζώματος στα Τέμπη. Παραπέμπεται για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος. Μαζί του παραπέμπονται άλλοι τέσσερις, ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο επικεφαλής στον τόπο του συμβάντος της ελληνικής αστυνομίας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο επικεφαλής της πυροσβεστικής Ευάγγελος Φαλάρας. Παρότι αρκετοί νομικοί, βλέποντας το παραπεμπτικό, λένε ότι είναι λίγο τραβηγμένο από τα μαλλιά, καθώς ο Τριαντόπουλος δεν είχε αρμοδιότητα να δώσει εντολή. Δεν είχε αρμοδιότητα και επομένως δεν είναι απολύτως καθαροί οι λόγοι της παραπομπής του. Κατ' εμέ είναι καλύτερο να διερευνηθεί στο ακροατήριο η υπόθεση και να υπάρξει μια δίκαιη δίκη από την οποία θα βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα και θα σταματήσει η σπέκουλα. Και μιλάω για σπέκουλα γιατί από χθες ακούω διαφόρους και κυρίως συναδέλφους μου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν μιλώ για τα πολιτικά κόμματα και τους εκπροσώπους τους, που εν ώψη εκλογών έχουν κυριολεκτικά ξεφύγει, ξεχάσανε ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και καταδικάζουν με τις δηλώσεις τους ανθρώπους πριν αυτοί δικαστούν. Αυτό είναι μοναδικό, δεν συμβαίνει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Είναι άλλο ένα θλιβερό προνόμιο της ελληνικής δημοκρατίας. Ακούω όμως και πολλούς συναδέλφους μου, άκουσα και μερικούς εδώ στα μικρόφωνα του Real FM, με μεγάλη έκπληξη να βγάζουν δικαστική απόφαση. Δεν είστε δικαστές. Δεν είστε δικαστές. Αφήστε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Να καλέσει μάρτυρες, να εξετάσει μάρτυρες, να δει τα έγγραφα, να δει τα γεγονότα και να καταλήξει σε αποφάσεις. Δεν μπορεί να δικάζουμε με αυτή την ευκολία τους ανθρώπους καθημερινά στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. Ξαναλέω, δεν μιλώ για τα κόμματα που έχουν ξεφύγει εντελώς, εν ώψη εκλογών θεώρησαν ότι είναι η ευκαιρία τους να αξιοποιήσουν πολιτικά εναντίον της κυβέρνησης την παραπομπή σε δίκη της υπόθεσης του λεγόμενου μπαζώματος. Μιλώ για τους υπόλοιπους, οι οποίοι υποτίθεται ότι δεν πρέπει να λειτουργούν με εκλογικά κριτήρια ή με κομματικά κριτήρια ή έστω και με αμιγώς πολιτικά κριτήρια. Είναι σε κάθε πολιτισμένη χώρα σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας. Είμαστε άραγε πολιτισμένη χώρα, διερωτώ με. Ξαναλέω, παρότι άκουσα πολλούς νομικούς από χθες να αμφισβητούν την απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο και να την αμφισβητούν με επιχειρήματα που εμένα τουλάχιστον με κλόνησαν. Ωστόσο θεωρώ ότι είναι καλύτερα που θα γίνει δίκη, γιατί πιστεύω ότι εκεί θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Αλλά εκεί να αποδοθεί, όχι στα talk show του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης.

Πολύ σωστά μου γράφει ο φίλος ο Διονύσης ο Καντιάνης ότι αν κρυώσουν οι πολίτες φέτος θα ζεσταθούν, γράφει, οι πολιτικοί στις κάλπες. Εγώ θα το πω πιο έντονα, Διονύση μου, θα καούν οι πολιτικοί στις κάλπες.

Καλημέρα Γιάννη από το Ήλιον. Το θέμα στο οποίο αναφέρεσαι είναι άλλο. Αναφέρεσαι στις δηλώσεις Καραμαλή ότι τα τρένα είναι ασφαλή στη Βουλή. Είναι άλλο θέμα αυτό και άλλο θέμα αυτό για το οποίο σχολίασα για τον Τριαντόπουλο. Και νομίζω δεν χρειάζεται να το αναλύσω, το καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά. Καλημέρα και στη Μαρία. Θα σου πω, Μαρία μου, αν πρέπει να παραιτηθεί ή όχι ο Φλωρίδης, όταν βγάλει το δικαστήριο απόφαση για το θέμα αυτό, για το οποίο παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος. Αποφάσεις δεν βγάζουν οι τηλεοπτικοί παρουσιαστές, ούτε η ραδιοφωνική παραγωγή. Και πολύ περισσότερο δεν βγάζουν τα γραφεία τύπου των πολιτικών κομμάτων.

Καλημέρα και στον Μπίκο Απίκο. Είναι σίγουρα το κανονικό σου όνομα αυτό, φαντάζομαι, αυτό που γράφει η ταυτότητά σου. Έχω δικαίωμα να λέω την άποψή μου, αγαπητέ φίλε. Όπως αυτοί που βγάζουν δικαστικές αποφάσεις έχουν δικαίωμα να λένε τη δική τους άποψη, έτσι έχω και εγώ δικαίωμα να λέω τη δική μου. Να λέω δηλαδή ότι τις δικαστικές αποφάσεις τις βγάζουν τα δικαστήρια. Σε σοκάρω ίσως λέγοντας ότι οι αποφάσεις δικαστικές βγάζουν τα δικαστήρια. Είναι κάτι που δεν το έχεις ξανασκεφτεί, αλλά φαντάζομαι θα πάρεις το χρόνο σου και θα το συνειδητοποιήσεις.

Καλημέρα και στο Βασίλη τον Κοντόπουλο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τα Μέγαρα και μου λέει ένα θέμα εκτός από τα γυρασμένα αυτοκίνητα είναι και τα κακοσυντηρημένα αυτοκίνητα. Εννοείται αγαπητέ Βασίλη και εκεί έχει άλλη μια ευθύνη η πολιτεία να ελέγχει. Ενώ ο Παναγιώτης με ρωτά για ένα άλλο μεγάλο θέμα που όλη η Ευρώπη συζητά, για το αν υπάρχουν ικανά αποθέματα για μια μεγάλη περίοδο κρίσης, ικανά αποθέματα καυσίμων. Επισήμως ακούω να λέγεται από την κυβέρνηση, από την πολιτεία, ότι είμαστε καλά, ότι δεν έχουμε πρόβλημα επάρκειας.

Καλημέρα και στο Γιάννη. Γιάννη, δεν γίνεται να είναι αλακάρτ η εμπιστοσύνη σου στη δικαιοσύνη. Δηλαδή να την εμπιστεύεσαι όταν παραπέμπει το Τριαντόπουλο, αλλά να λες ότι δεν εμπιστεύεσαι το τι απόφαση θα λάβει. Δεν γίνεται αλακάρτ. Γιατί και η άλλη πλευρά λέει ότι η δικαιοσύνη, επίσης κάνει το ίδιο με σένα και η άλλη πλευρά, λέει ότι η δικαιοσύνη κακώς παρέπεμψε τον Τριαντόπουλο. Κατάλαβες? Δεν γίνεται αλακάρτ, παιδιά. Ό,τι σας βολεύει. Καλώς τον παρέπεμψε και ας την αφήσουμε να αποφασίσει. Είναι στοιχειώδες αυτό το δικαίωμα των πολιτών να υπερασπίζονται τον εαυτό τους στα δικαστήρια και όχι στα τηλεοπτικά πάνελ.

Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Όλα αυτά τα ερωτήματά σου θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη. Εκτός αν τα θέσεις σε κάποιον από τους τηλεδικαστές ή ραδιοδικαστές, κυκλοφορούν πολύ το τελευταίο διάστημα και είναι πολύ πρόθυμοι να απαντήσουν αμέσως με στοιχεία σε κάθε σου ερώτηση. Τα ξέρουν όλα. Καλημέρα και στο Δήμο από το Βόλο. Μέγας ο Φουρνιέ χθες. Συμφωνώ μαζί σου. Και πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Ζαλγκύρης. Μια έδρα πραγματικά καυτή. Μεγάλη νίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια δροσερές, φθινοπορεινές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. 211-200-8200. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη διάρκεια της εκπομπής μας. Σάββας Καλεντερίδης, γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος, εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο. Και μετά τις 11, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, θα συζητήσουμε με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, και με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την Αλεξάνδρα Σδούκου. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Συνεδριάζει σε μισή ώρα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο με φόντο τις επιδοτήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών θα διαθέσει η κυβέρνηση Τραμπ στις εταιρείες ενέργειας με τη μορφή δανεισμού σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Λήξη συναγερμού στην πτήση της Fly Dubai που είχε αναχωρήσει από το Dubai με προορισμό το Tel Aviv. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία και σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ των πιλότων. Περισσότερα στο enikos.gr.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 21 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα, 20 στη Θεσσαλονίκη και 18 στην Πάρο.
13: Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic.
15: η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media, αναζητώντας telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Θέλετε να βρεθείτε στο Gastrosophy Fest 2026. Η Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen και Platinum χορηγός του φεστιβάλ για δεύτερη συνεχή χρονιά, σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στο Taek Vodo, στο Παλαιό Φάληρο. Μπείτε στο Instagram της Πρωτέρια, δηλώστε συμμετοχή στον διαγωνισμό έως τις 2 Οκτωβρίου και διεκδικήστε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία και ραντεβού στο Gastrosophy Fest στις 4 Οκτωβρίου. Λοιπόν, είχαμε νωρίτερα σήμα για αεροπειρατεία και φαίνεται ότι έχουμε εξέλιξη. Πάμε στη Τζέννη Κρυθαρά. Τζέννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ο συναγερμός έληξε, αλλά οι δύο πιλότοι έχουν να δώσουν πολλές εξηγήσεις. Η πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ μετέφερε πάνω από 170 επιβάτες, μεταξύ των οποίων και δεκάδες παιδιά, και εξέπεμψε για σύντομο χρονικό διάστημα σήμερα το πρωί σήμα κινδύνου που ανησύχησε στις αρχές για αεροπειρατεία. Αυτό συνέβη ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε χειροκίνητη πτώση και πραγματοποιούσε αναστροφή. Τελικά το αεροσκάφος εξετράπη προς τη Σαουδική Αραβία και μείωσε το ύψος του, ενώ είχαν απογειωθεί και μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ. Δεν επρόκειτο για αεροπειρατεία, αλλά για τους δύο πιλότους που ήρθαν στα χέρια, όπως έγινε γνωστό. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς κάλεσαν επίγουσα σύσκεψη, αλλά στη συνέχεια αξιωματούχοι της ασφάλειας ηρέμησαν τα πνεύματα και το σκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία.
0: Τέλος συναγερμού, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Τζέννη Κρυθαρά. Καλημέρα, Τζέννη.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ευάλωτη στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες εν ώψη χειμώνα, τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος, γράφει στο κεντρικό της θέμα η Καθημερινή. Just call my name. Ακόμη η μαφία του χαλκού χτυπάει και τα σχολεία, βανδαλισμοί και κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού και προληπτική έλεγχη για καρδιαγγειακά νοσήματα, το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο που προτείνει η Κομισιόν. Ο ριζοσπάστης, Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις φορτώνουν στον λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Ακόμη κυβέρνηση στους αγρότες τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αγανάκτηση για την κατάσχεση επιδοτήσεων. Και οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αττική, ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα έχει τίτλο «Η μεγάλη απάτη με τα γκάλοπ μαϊμού». Καταγγελία φωτιά στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με τεκμηριωμένα στοιχεία για κατασκευασμένη δημοσκόπηση της Ίντερβιου, γράφει η Κόντρα, πώς εμφάνιζε διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Ακόμη, απάντηση για τους νοικοκύριδες και τους κακομύριδες από την αρχαία Ολυμπία, Αλέξης Τσίπρας, εκπροσωπούμε τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας. Συνέντευξη που έδωσε ο πρώην Πρωθυπουργός στα πλαίσια του συνεδρίου Olympia Forum στην δημοσιογράφο του Κόντρα και του Real FM, τη Λουκία Γκάτσου. Τα νέα, Άγιον Όρος, τι ψηφίζουν μονές, κελιά, μετόχια, δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Η επιστολή που πάγωσε τις σχέσεις με την κυβέρνηση, αλήθειες και μύθοι για τις σχέσεις με Νίκη, Λύση και Καριστιανού. Οι φιλορωσικές σκήτες, ο ρόλος και οι επιρροές, ο γέροντας της Καψάλας και οι εσφιγμενίτες και οι όποιες άκρες Τσίπρα και Σαμαρά. Τέμπη, τι φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου, η ώρα του ειδικού δικαστηρίου, εκτός ψηφοδελτίων Νέας Δημοκρατίας ο πρώην υφυπουργός, άλλοι τέσσερις μαζί του στο Εδόλιο. Η απογευματινή έχει τίτλο «Νηστέρι στα παράσιτα της υγείας». Τα λαβράκια του MedWatch σε 10 μέρες λειτουργίας, το νέο app. Άδωνης Γεωργιάδης, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο φάγγελος με τις καταγγελίες κατά Πατούλη. Τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδρασης της Καριστιανού. Αύριο τα μεσάνυχτα έχουμε την πρόεδρο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, την κυρία Καριστιανού, στο Ενώπιο και θα ζητήσουμε βέβαια και το σχόλιο της για όλα αυτά.

Ο ελεύθερος τύπος έχει τίτλο «Αναλυτικός οδηγός, ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις». Ακόμη Μητσοτάκη σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, τα μέτρα για τα καύσιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση. Φτωχό το καλάθι προτάσεων στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας στο Δουβλίνο εν όψη του χειμώνα, γράφει ο ελεύθερος τύπος. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις». Βαριά εκτεθειμένος, λέει η εφημερίδα, ο Πλεύρης. Ως Υπουργός Υγείας πέρασε στα κρυφά ρύθμιση για τη λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφοριακό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό. Έγγραφο ντοκουμέντο από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για να κρατηθεί μυστική η διαδικασία. Ακόμη από τη Δημοκρατία διαβάζω «Μεγαλώνει ο διεθνής σάλος». Στην Ελλάδα όμως, μπροστά και στον Κυρανάκη, λέει η Δημοκρατία, οι απειλές της Guilfoyle. Μετά τη Wall Street Journal, συγκλονιστικά στοιχεία και από τους Financial Times. Η εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Έγκλημα με 1300 κοιμήλια της ιστορικής μονής 20 Φινίσης». Η κυβέρνηση επιστρέφει, λέει η Εστία, τα οστά του Τσάρου της Βουλγαρίας που βρέθηκαν σε ανασκαφές στις Πρέσπες και σε αντάλλαγμα παίρνει μόνον 48 από τα αμύθι της εθνικής αξίας κοιμήλια που έκλεψαν οι Βούλγαροι κατά τη βάρβαρη κατοχή τους στη Βόρειο Ελλάδα. Ετοιμάζουν και φιέστα στις 3 Οκτωβρίου για προεκλογικούς λόγους. Να πάρει θέση ο Αρχιεπίσκοπος, ζητάει η Εστία. Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο σήμερα «Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη». Στο μικροσκόπιο οι δημοσκοπήσεις με αφορμή γκάλοπ της ίντερβιου. Καταγγελία δικηγόρου ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν. Ποια ερευνητική μέθοδο χρησιμοποιεί και γιατί δεν είναι αξιόπιστη. Έξω από κάθε θεσμικό έλεγχο, η καταγγελόμενη εταιρεία, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη, ειδικό δικαστήριο, Τριαντόπουλος στο εδόλιο, Φλωρίδης εκτεθειμένος, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Και αποκάλυψη, Υπουργείο Παιδείας προς ΑΕΗ, συνεργαστείτε με Ισραηλινά πανεπιστήμια. Πρωτοφανής επιστολή υπόδειξη, λέει η εφημερίδα των συντακτών, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ισραήλ με το αζημίωτο. Το Μανιφέστο. Αποκαλύψεις φωτιά για τα δίκτυα χρηματοδότησης της Χαμάς. Αποκεφαλισμοί Εβραίων, ο Νέαρ. Επιφανής επιχειρηματίας στη Φλόριντα, κατηγορείται ότι υποστήριζε οικονομικά τους τρομοκράτες μέσω φιλανθρωπικών οργανώσεων Μαϊμού. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας στο Μανιφέστο διαβάζω «Σε δύσκολη θέση η Μαρία Καριστιανού, μπλεξίματα με την κβαντική βιοανάδραση». Ήξεις αφήξεις από την πρόεδρο της Ελπίδας μετά τις αποκαλύψεις του Άδωνη Γεωργιάδη. Ματίνα Παγώνη, το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της απαγορεύεται, δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Καλά. Ο τίτλος της ημέρας. Ελεύθερη ώρα. Μασονική τελετή η συναυλία της Βύση. Ο πανεπόπτης οφθαλμός των Ιλουμινάτη, η χρήση του κόκκινου φωτισμού και η θεωρία της μύησης των μαζών με αποκρυφιστικά σύμβολα.

0: Η political τεστ πολέμου. Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις, γιατί ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Χούπης έθεσε ευνηδιαστικά και τα τρία σώματα σε συναγερμό μέρα νύχτα. Ακόμη, Κυριάκος Μητσοτάκης πάτησε το κουμπί, λέει η Political, για την τελευταία εκταμίευση 6,75 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ολοκληρώνεται το Εθνικό Σχέδιο Ελλάδα 2.0. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, η δήλωση του Πρωθυπουργού που συνοδεύει το ρεπορτάζ της Political. Και η ναυτεμπορική ένεση 12,8 δις για επενδύσεις. Όλα τα διαθέσιμα προγράμματα και εργαλεία χρηματοδότησης για την μετά Ταμείου Ανάκαμψης εποχή. Ο αναπτυξιακός νόμος, οι νέες δράσεις του ΕΣΠΑ, το Ταμείο Εξυγχρονισμού, τα ταμεία της ΕΑΤ, το χαρτοφυλάκιο της ΕΑΤΕ, το Equi Fund 2. Διαφημίσεις, όταν επιστρέψουμε, ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης, γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος, θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Ε, τι έγινε?
5: Τι κάνεις? Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
4: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
5: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
4: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
5: Γιατί?
4: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
5: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
4: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ κι εγώ και όλοι.
6: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
13: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς «Ιστορίες φόνων», μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα σας.
16: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Έχω ζαλιστεί τον τελευταίο καιρό με τις μεταμορφώσεις του Ερντογάν και της Τουρκίας. Δεν ξέρω τι να πω. Ναι, από εκεί που είχαμε προκλήσεις και λοιπά, ξαφνικά από τη Νέα Υόρκη μας έκλεισε το μάτι, τύπου ότι δεν είμαστε εχθροί, είμαστε φίλοι, είμαστε σύμμαχοι, τι είναι αυτά που λέτε ρε παιδιά και τέτοια. Και από την επόμενη μέρα ξανά τα ίδια. Τι γίνεται.
16: Ειδικά στην Κωνσταντινούπολη ήταν, για να μην πω σαν ξεπουπουλιασμένη κότα, ήταν σαν αετός χωρίς στερά.
0: Ναι.
16: Δηλαδή και με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση στο ΟΗΕ, που είπε το Αιγαίο θα το λύσουμε, λέει, το πρόβλημα του διεθνές δίκαιο, πρωτοφανές
0: για
16: τον Ερντογάν να το πει σε διεθνές ακροατήριο.
0: Σωστό.
16: Μετά έδωσε μια συνέντευξη μακροσκελέστατη στο Newsweek και εκεί ήταν όχι τόσο απέναντι στην Ελλάδα όσο απέναντι στο Ισραήλ, με λιγάλα. Το κυριότερο που το χρησιμοποίησε η αντιπολίτευση στην Τουρκία είναι ότι κάλεσε στο τουρκικό σπίτι, που αντί να έχουμε εμείς ένα σπίτι της Ελλάδας 30 ορόφων, το έχουν οι Τούρκοι εκεί, τέλος πάντων.
0: Ναι, γιατί εμείς εκεί έχουμε και μια ολόκληρη πόλη μες στη Νέα Υόρκη, την Αστόρια.
16: Έπρεπε να είμαστε παρόντες εκεί.
0: Συμφωνώ
16: αλλά
0: μαζί σας.
16: Κάλεσε εκεί τους διευθύνοντες συμβούλους των 50 μεγαλύτερων αμερικανικών εταιριών, οι οποίοι πήγαν εκεί. Μεταξύ αυτών, οι περισσότεροι μάλλον, όχι μεταξύ αυτών, ήταν εβραϊκών συμφερόντων. Δηλαδή, ενώ στην Τουρκία το τουρκικό κράτος του Ερντογάν οθούσε το λαό να καίει τα καταστήματα του Starbucks, να παίρνουν την Coca-Cola και να την χύνουν κάτω και να τη βάζουν φωτιά τα μπουκάλια και τα λοιπά, όλα αυτά, ενώ για να χτυπώντας τα εβραϊκά συμφέροντα χτυπήσουν το Ισραήλ, είχε όλους αυτούς εκεί με λιγάλα. Εδώ λοιπόν σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει σε επίπεδο κορυφής μεταξύ Ερντογάν και Λευκού Οίκου και του είπαν αυτή είναι η όρη για να έχεις την υποστήριξή μας, και ο Ερντογάν με βάση αυτό ξεπουπουλιάστηκε και παρουσίασε αυτό το πρόσωπο εκεί. Τώρα εδώ αυτά ξέρετε πιστεύω ότι δεν μπορούν να αλλάξουν από μια μέρα στην άλλη μέσα στην Τουρκία.
0: Τώρα να πούμε στο σημείο αυτό και πριν πάμε στα επόμενα, ότι έδωσε και μια συμφωνία πολύ μεγάλη, δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων
16: με
0: την Boeing, και έφυγε με άδεια χέρια. Δεν πήρε τα F-35.
16: Αυτό το είχε υποσχεθεί στη σύνοδο κορυφής που έγινε του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, το είχε υποσχεθεί. Τώρα έπρεπε να πέσουν υπογραφές. Δεν γίνεται όταν υπόσχεσαι κάτι. Από την άλλη πλευρά, και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, τι συμβαίνει με τους S-400. Με τους S-400 βγήκε ο Λαυρόφ και είπε «Μα δεν έχουμε πάρει επίσημο αίτημα για να σας πω τι θα κάνουμε». Όμως το επίσημο αίτημα για να το κάνει η Τουρκία πρέπει να έχει την χώρα που θα αγοράσει τους S-400, να έχει την υπογραφή της και έτσι να πει δώστε μου την άδεια να πουλήσω σε αυτή τη χώρα. Μέχρι στιγμής είναι σε προχωρημένο στάδιο οι συνομιλίες και με τη Ρωσία και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για να τα αγοράσουν τα Εμμυράτα με την άδεια της Ρωσίας. Όταν λοιπόν εξασφαλιστεί και εγγράφος ότι τα Εμμυράτα τα θέλουν, τότε θα πάει το έγγραφο έτοιμα στην Μόσχα. Αλλά ενώ συμβαίνουν αυτά, το Ιράν έκανε παρέμβαση, το Ισραήλ έκανε παρέμβαση, σταμάτησε την πώληση μέχρι στιγμής στα Εμμυράτα, διότι Ισραήλ και Εμμυράτα έχουν στρατηγική συμφωνία. Και όχι μόνο αυτό. Κύριε Χατζηνικολάου, την Κυριακή έγινε μια συνάντηση στο Αμπουντάμπι που πραγματικά, δεν ξέρω τώρα, έφυγε από τα ραντάρ τα δικά μας, πέρασε κάτω από τα ραντάρ. Ο Νετανιάχου συναντήθηκε πρώτα με τον ηγέτη των Εμμυράτων και στη συνέχεια αμέσως μετά έγινε συνάντηση με 10 αραβικά κράτη. Το Ισραήλ δηλαδή, μέσα σε αυτά ήταν η Αμερική και 9 αραβικά κράτη. Και εκεί συζητήθηκε το ζήτημα της παροχής υποστήριξης στη Σαουδική Αραβία εναντίον των Χούθη. Τι συνέβη εκεί? Άφησαν τη Σαουδική Αραβία να κινδυνεύει με εισβολή των Χούθη και να χάσει εδάφη σε περιοχές που κατοικούνται από Σιήτες, από τους Χούθη. Έγινε και μια επίθεση ή φερόμενη επίθεση στη Μέκα και φοβούμενη η Σαουδική Αραβία να μην καταστραφεί, υπέκυψε και ζήτησε επισήμως από το Ισραήλ βοήθεια. Γι' αυτό πήγε ο Νετανιάχου εκεί και είναι πολύ πιθανό ως αντάλλαγμα της βοήθειας που θα παρέχει το Ισραήλ να ενταχθεί η Σαουδική Αραβία στις συμφωνίες του Αβραάμ. Εάν γίνει αυτό, πρόκειται για μια σοβαρότατη εξέλιξη που θα επηρεάσει τις ισορροπίες στην περιοχή και αυτή η αλλαγή θα έχει αντικατοπτρισμό και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ανάμεσα στις χώρες τις αραβικές ήταν και η Λιβύη, αλλά ποια Λιβύη? Ο Χαφτάρ.
0: Ο γνωστός μας από τις επισκέψεις στην Αθήνα.
16: Ναι, κοιτάξτε όμως, ο Χαφτάρ, πριν καλέσουν το Χαφτάρ εκεί και να συναντηθεί και σε διμερές επίπεδο με τον Νετανιάχου, όπως μας λέει η Λιφόλιο, η Ιταλική εφημερίδα, είχαμε ένα δημοσίευμα στην Jerusalem Post που έλεγε ότι η Υπηρεσία Πληροφοριών των Ενόπλων Δυνάμεων, του Πολεμικού Ναυτικού και το Μοσάντ έχουν βάλει στο στόχαστρο το τουρκολιβικό μνημόνιο, διότι θεωρούν ότι η στρατιωτική ναυτική αεροναυτική δραστηριοποίηση της Τουρκίας σε αυτόν τον διάδρομο δυνητικά μπορεί να αποκλείσει το Ισραήλ, το οποίο παίρνει τα εφόδια για να υπάρχει ως κράτος από το 98% από αυτόν τον διάδρομο, δηλαδή από την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα είναι σε εξέλιξη πραγματικά πολύ σημαντικές διαδικασίες που το επόμενο διάστημα, ανάλογα με την κατάληξή τους, μπορεί να αλλάξουν και τις ισορροπίες μέχρι και στη δική μας περιοχή.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Καλεντερίδη. Θα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες. Θα σας παρακαλέσω κάποια στιγμή, κύριε Καλεντερίδη, και για το καλώδιο και για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου και για το πώς κινούνται οι δύο πλευρές.
16: Και σας εκεί έχουμε δυνατά πράγματα να πούμε. Εγώ να ευχηθώ τέλεια καλή ραδιοφωνική και τηλεοπτική περίοδο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
16: Γεια.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Ανακέμ. Η Ανακέμ, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας που χαρακτηρίζει την πολυετή πορεία της, προχώρησε στη δημιουργία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών με την ονομασία Ανακέμ Παράθυρο Ζωής και αριθμό Μητρώου 16360. Η κοινωνική ευαισθησία γίνεται τώρα πράξη αλληλεγγύης, γιατί το αίμα είναι ζωή. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στην Ανακέμ στο 2314 405300, το ξαναλέω, 2314 405300, και γίνετε κι εσείς κρίκος αυτής της αλυσίδας αγάπης. Δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
17: Real FM Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού στο Ενώπιο Σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
18: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
17: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα. Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
18: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
12: Και για μέσα στο σπίτι?
18: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Real FM. Η ώρα είναι 11.
19: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Πολύ αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο η άνοδος της Ιγκρού από τον Νέο Κόσμο. Καθυστέρηση στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα. Αρχίζει σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο οι επιδοτήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών θα διαθέσει η κυβέρνηση Τραμπ στις εταιρείες ενέργειας με τη μορφή δανεισμού σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει περισσότερο πετρέλαιο και ντίζελ από τα αποθέματά της. Πάνω από το 1 τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού εκτέθηκε φέτος σε επικίνδυνα επίπεδα όζοντος, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους. Στην Ευρώπη, τα 2 τρίτα του πληθυσμού βρέθηκαν αντιμέτωπα με κακή έως πολύ κακή ποιότητα αέρα, λόγω του καύσωνα και των δασικών πυρκαγιών. Περισσότερα στο enikos.gr. 16χρονος ξυλοκόπησε 15χρονο σε σειρμό προαστιακού στην Πάτρα. Αναμένεται η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για υπόθεση σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου. Λήξη συναγερμού στην πτήση της Fly Dubai που είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελαβίβ. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία και σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ των πιλότων.
26: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
27: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
25: Με 4-1 η Ισπανία κέρδισε την Κροατία και η Αγγλία επιβλήθηκε εκτός έδρας με 2-0 της Τσεχίας για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
25: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ανεμιβόρειο έως οκτωμποφόρ, στους 22 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα. Κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή. Φρόντισέ την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με το γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: έξω. Δεν
1: έπεφτε και κανένα. Έχουν πάει οι ναύλοι, πληροφορούμε αυτή την εποχή, γίνεται πάρτι.
0: Μεγάλα γίνεται τα κόστη, ναι, και οι εταιρείες είναι σε μια διαπραγμάτευση με τον Υπουργό Ναυτιλίας, νομίζω σήμερα αύριο, για εμπορικής ναυτιλίας, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν και τις γραμμές της κοινωνίας και τις επαφές με τις νησιώτικες περιοχές. Τα μικρά,
1: ναι, ναι,
0: νησιά, τα οποία δεν μπορούν να είναι χωρίς. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, μην το λες, γιατί αφορά πολύ κόσμο.
1: Βέβαια, ειδικά το χειμώνα υπάρχει θέμα.
0: Ειδικά το χειμώνα. Εμείς, ας πούμε, στην Τίνο, για να θέλει κάποιος, αν δεν έχει πλοίο με σύρο κάθε μέρα, και έχει μέρα παραμέρα, και θες να πας στο νοσοκομείο, συμβαίνει κάτι που είναι απέναντι, δεν μπορείς να πας.
1: Τρομερό. Αυτό είναι τρομερό, είναι τρομερό.
0: Έτσι.
1: Τρομερό.
0: Και φαντάσου τώρα.
1: Μπορεί να χαθούν ανθρώπινες ζωές να χτυπήσω ξύλο έτσι.
0: Στο Ανατολικό Αιγαίο κλπ. Και είναι κάποιοι που θέλουν να επενδύσουν στην εμπορική ναυτιλία, μάλλον εδώ την ακτοπλοεία, και σου λένε, γιατί να πάω στα ψαρά το χειμώνα.
1: Ναι, ναι.
0: Άσε που σου λένε τι είναι τα ψαρά.
1: Εννοείται. Θέλουν να πηγαίνουν μόνο στα άκρος τουριστικά μέρη, εκεί που έχουν τη βεβαιότητα του κέρδους.
0: Έτσι, οι γραμμές της ελληνικής ακτοπλοείας στο Αιγαίο είναι γραμμές, εθνικές γραμμές.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι.
1: Συμφωνούμε απόλυτα και προσυπογράφω. Και να πάρεις και Real News την Κυριακή,
0: ναι,
1: διότι το Real Taste έχει... Το λέω γιατί το διάβασα για να εγκρίνω την έκδοσή του σήμερα το πρωί. Έχει ένα υπέροχο μεγάλο αφιέρωμα στην Τίνο.
0: Όπα.
1: Και με τίτλο «Ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης».
0: Ωραία, τέλεια.
1: Να το πάρεις, να το πάρεις την Κυριακή. Να δώσεις εκεί.
0: Έχουν
1: 2,5 ευρώ.
0: Που δεν χρειάστηκε να με πάρουν τηλέφωνο καθόλου.
1: Δεν σε πειράζει.
0: Για να είναι αντικειμενική, ξέρεις. Για να μην πω εγώ όλα είναι ωραία και αυτά και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σου λέει άστον αυτόν τώρα.
1: Λοιπόν, για πες τι να περιμένουμε τώρα από τον Πρωθυπουργό.
0: Τι περιμένουμε.
1: Όπου να είναι, θα βγει να κάνει δηλώσεις για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Για το ύψος και το χαμήλωμα στις τιμές και το χαμήλωμα στην αλεζονία. Έχει δύο στόχους σήμερα. Να ρίξει το δίκτυ στην βενζίνα και στο πετρέλαιο και στην αλεζονία των υπουργών. Α, το έχουμε ξανακούσει βέβαια το δεύτερο. Όλο είναι παρενέσεις και λοιπά, αλλά δεν γίνεται τίποτα και δεν είναι και εύκολο. Ναι, νομίζω ότι θα πάει σε μια λογική σε δύο δόσεις. Το λέγαμε και χθες και όχι μόνο εμείς. Τώρα και στις 14 του μηνός. Πριν την έναρξη του
1: πετρελαίου θέρμανσης.
0: Διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ναι.
1: Τριαντόπουλος. Παραπομπή.
0: Δύο αναγνώσεις. Και σήμερα η εκπομπή θα μπήκε σε ένα θέμα που τσούζει με το σχόλιο που μετά και την πληροφόρηση που έχω. Αυτό διαβάζεται από την κυβέρνηση ότι να που λέτε εμείς χειραγωγούμε τη δικαιοσύνη εν μέσω προεκλογικής περίοδου οι διαδικασίες πάνω εκεί και όποιος έχει πρόβλημα να πάει στο ειδικό δικαστήριο. Αυτό θα τραβήξει σε χρόνο, δηλαδή εκτιμάται ότι θα αρχίσει η δίκη αρχές του 27 και θα τελειώσει, θέλει 7-8-9 μήνες, που σημαίνει ότι μετά τις εκλογές θα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Οι μεν λένε ότι εμείς παρενέβηνε εκεί για να σώσουμε, να δούμε αν υπάρχει άνθρωπος κάτω από τα αυτά, οι άλλοι λένε, η ανακρίτηση είπε ότι με τον τρόπο αυτό αλλίωσε στοιχεία. Στο δεύτερο επίπεδο κινήθηκε ο εισαγγελέας. Να δούμε.
1: Θα περιμένουμε την απόφαση της δικαιοσύνης. Το λέω γιατί πολλοί πολιτικοί και δημοσιογράφοι έσπευσαν να βγάλουν και δικαστική απόφαση.
0: Ναι, όχι,
1: δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό.
0: Τώρα, ένα θέμα το οποίο έχει και πολιτικές προεκτάσεις πάρα πολύ σοβαρές και εμείς θα το ψάξουμε και οι δυο μας, θα το ανοίγουμε σήμερα, είναι τι θα γίνει με την περίπτωση του Κώστα Καραμαλή, του Υπουργού. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο...
1: Λες ότι μπορεί να έχει και συνέχεια
0: θα
1: δικαστική,
0: έχει,
1: θα έχει λες.
0: Βέβαια, ναι. Ή θα πρέπει να βγει ένα βούλευμα αν δεν συντρέχουν λόγοι παραπομπής του, είτε...
1: Ή θα παραπέμφθει σε δίκη.
0: Σε δίκη. Δεν είναι λίγο. Δεν το λες λίγο.
1: Όχι,
0: αυτά που συμβαίνουν.
1: Όχι βέβαια.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα τι κάνει η δικαιοσύνη σε αυτό. Αν θα πια τι θα επιλέξει. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς σκέφτεται σε ό,τι αφορά του χειρισμό

0: αμέσως τέτοιες υπόθεσεις, παρότι δεν είναι θέμα της κυβέρνησης, είναι της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός, στη σχέση του με τον Καραμαλή της Ραφίνας, μεγάλο πράγμα. Εγώ θα σου πω μια περίπτωση. Φαντάσου δηλαδή να μην πάει σε δικό δικαστήριο ο Καραμαλή, γιατί δεν προκύπτουν. Θα πούνε να έστειλε τον υφυπουργό που δεν είναι θέμα, τον Καραμαλή τον εγκάλυψε. Αν πάει, με απόφαση βέβαια της δικαιοσύνης, πώς θα λειτουργήσει αυτό στην πορεία προς τις εκλογές μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Είναι μια πολύ, ένα δύσκολο παζλ με προεκτάσεις πολιτικές και προφανώς το πρώτο λόγο έχει δικαιοσύνη, για όνομα του Θεού.
1: Ναι, αυτονόητο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Εννοείται ότι αν έχουμε δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το πετρέλαιο κίνησης και τα καύσιμα γενικότερα, θα συνδεθούμε για να τις ακούσουμε. Δύο συνεντεύξεις, Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, και στη συνέχεια Αλεξάνδρας Δούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας όπως πάντα η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές, μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Να είστε καλά. Κύριε γραμματέα, η κυβέρνηση λέει να ορίστε, μου λέτε ότι χειραγωγώ τη δικαιοσύνη. Εν μέσω προεκλογικής περίοδου, ένας τέλεχος πρώην υφυπουργός για ένα πολύ μεγάλο θέμα, για το θέμα του μπαζώματος όπως έχει λεχθεί, πάει στη δικαιοσύνη. Απ' την άλλη, να πηγαίνει και ένας υπουργός σου στο ειδικό δικαστήριο κατά την προεκλογική περίοδο, καλό δεν το λες, αλλά προέχει τι αποφάσισαν οι δικαστές. Και επειδή και κρίνονται, ποια είναι η δική σας θέση?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό έχει προκύψει από πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για προανακριτική επιτροπή, την οποία απεδέχθη κυβέρνηση. Δεν επέτρεψε όμως χρησιμοποιώντας...
2: Ξεκίνησε, λέτε, γιατί η απόφαση είναι δικαστική αυτή, έτσι? Δεν...
1: Όχι, όχι, ξέρω τι λέω. Η πρόταση που έγινε στη Βουλή για προανακριτική επιτροπή έγινε από το ΠΑΣΟΚ και την απεδέχθη η κυβέρνηση και συστήθηκε επιτροπή.
2: Σωστή.
1: Η οποία όμως, επειδή η κυβέρνηση προχώρησε χρησιμοποιώντας την πλειοψηφία της στη Βουλή σε fast track διαδικασία για παραπομπή, δηλαδή να παραβευθεί στα αρμόδια όργανα, τα οποία με τα σειρά τους μετά από ανάκριση και λοιπά που κάνανε οδήγησαν στο βούλευμα για το ειδικό δικαστήριο, δεν είναι καμία προανάκριση εκεί, δηλαδή δεν επιτέλεσε το έργο της το προανακριτικό. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να μην πούμε στην ουσία, θα μπουν οι ανώτατοι δικαστές που θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο σε αυτά, δικαιώθηκε μια διαδικασία, μια πρωτοβουλία μάλλον του ΠΑΣΟΚ, πολιτική πρωτοβουλία. Οι άνθρωποι μέχρι να τελεσυδικήσουν οι αποφάσεις στα δικαστήρια, υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας, δεν μιλάμε γι' αυτό. Εμείς αυτό ήμασταν πάντα ευθυγραμμισμένοι με αυτή την αρχή, ελπίζω όλοι να είναι ευθυγραμμισμένοι και να μην το βλέπουν κατοδογούν. Συνεπώς είναι μια δικαίωση μιας πολιτικής πρωτοβουλίας αυτό που έχει συμβεί, η συγκρότηση του ειδικού δικαστηρίου από ανώτατους δικαστές που θα γίνει εκκλήρωση, αν δεν κάνω λάθος, θα κρίνει. Αλλά προσέξτε, υπάρχουν ας πούμε ζητήματα. Γιατί παραπέμπεται παράβαση καθήκοντος? Ποιο είναι το καθήκον που λένε ότι παραβίασε? Η αλλίωση του χώρου, να το πω με μια φράση. Αυτό είναι αυτό που είπε ο κύριος Φλωρίδης, ότι όσοι μιλούν για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Ουσιαστικά η αλλίωση του χώρου είναι μπάζωμα, δεν είναι? Αλλά ας το κρίνει η δικαιοσύνη. Οδηγήθηκε εκεί, αφορά...
0: Φαντάζομαι ότι δεν τον καταδικάζουμε πριν δικαστεί τον κύριο Τριαντόπουλο, και επομένως και η δήλωση Φλωρίδη θα κριθεί μετά την απόφαση της δικαιοσύνης.
1: Η δήλωση Φλωρίδη κρίνεται πολιτικά, γιατί είναι υπουργός δικαιοσύνης και κρίνεται πολιτικά, δικαστικά.
0: Όχι, δεν κρίνεται πολιτικά, θα με συγχωρήσετε γραμματέα, διότι πολιτικά θα την κρίνατε και χθες. Όχι σήμερα μετά τη δίωξη Τριαντόπουλου.
1: Όχι, την έκρινα και χθες.
0: Αυτό λέω. Λοιπόν, επομένως...
1: Μα δεν τη συνδέω εγώ με τη δίωξη.
0: Μα τα είπατε στην ίδια φράση όμως, γι' αυτό. Γι' αυτό. Καταλάβατε.
1: Έπρεπε να σας πω ότι βάζω τελεία και πάω.
0: Ναι. Εντάξει. Καταλάβαμε και ο ένας και ο άλλος. Λοιπόν.
1: Εγώ είπα ότι το τεκμήριο της αθότητας είναι εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Από εκεί αυτό, πέρα, όταν κάποιος
0: αυτό να διευκρινίσουμε, γιατί έχουν αρχίσει τα πολιτικά και τηλεοπτικά δικαστήρια.
1: Το είπα μακριά από μένα και από εμάς. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Είναι η δικαίωση μια πολιτικής πρωτοβουλίας που αφορά μια πολύ πονεμένη ιστορία για τη χώρα, μια τραγική υπόθεση που απαιτεί τη σεμνότητα, ταπεινότητα και την ενσυναίσθηση όταν μιλάμε για αυτήν.
0: Πολύ σωστά. Πάμε σε άλλο θέμα. Θες κάτι άλλο?
2: Ναι, όχι, έλα, άλλο, πρέπει να αποδειχθεί και ο σκοπός στην αστυνομία.
0: Ναι.
2: Ότι είχε σκοπό.
0: Για ποιο
2: λόγο.
1: Ας το κρίνουν οι δικαστές.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς θα το κρίνουμε.
0: Σωστά.
2: Ωραία. Τώρα, κύριε γραμματέα, βλέπουμε εδώ, είδαμε και μια δημοσκόπηση που μάλιστα έχει έμπλεξη κιόλας εκεί με έρευνα από τα αρμόδια όργανα να ελέγχουν τις δημοσκοπήσεις, ότι είχε δημοσιευθεί πριν την ημερομηνία που έγραφε η ταυτότητα.
1: Αυτή δεν είναι που έχει βγάλει το κόμμα Τσίπρα πριν ανακοινωθεί μια μέρα πριν δεύτερο.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Αυτή δεν είναι, όχι, αυτή δεν είναι, interview.
2: Μπορεί
1: δεν είναι.
2: Να είναι αυτή, τώρα δεν θυμάμαι τώρα.
1: Όχι, λέω για να θυμόμαστε και να ξέρουμε πότε παρεμβαίνουν.
0: Αυτή είναι, αυτή είναι. Αυτή είναι. Αυτή είναι.
1: Όχι, το λέω για να θυμίσω στους ακροατές μας.
2: Α, το λέτε για άλλο λόγο τώρα.
1: Ότι τότε δεν έγινε, τίποτα τώρα έγινε.
0: Πάντως αυτή είναι η εταιρεία, έχει δίκιο ο κύριος Βαρδακαστάνης.
2: Ναι, και 5-6 άλλες δεύτερο
1: τον βγάλανε. Επίσης πρέπει να πω ότι εμείς μιλήσαμε για τις δημοσκοπήσεις και μιλήσαμε και πριν και μετά, γιατί είδαμε να περνούν τα τρένα από μπροστά μας, να χάνονται, όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως η κυρία Καριστιανού, όπως τώρα ο κύριος Τσίπρας, και να, μετά να έχουμε άλλου είδους, και είπαμε ότι κάτι συμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις που δεν μπορούν να αποτυπώσουν σωστά. Είναι μεθοδολογικό το σφάλμα. Είναι, δεν ξέρουμε τι είναι. Καλό θα είναι μου... όπως όλοι μας πρέπει.
0: Πάντως,
1: να το
0: γίνονται, γίνονται και κάποιες ενδιαφέρουσες εξαγορές, πληροφορούμε. Άλλες έχουν ήδη γίνει, άλλες ψήνονται. Εταιριών δημοσκοπήσεων από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Θα το... Εγώ θα το ψάξω το επόμενο διάστημα.
1: Πάντως το Πασόκ, ναι, κύριε Χατζηνικολάου, δεν έχει σχέση με αυτούς. Ούτε με τις οικογένειες που έχουν τους ομίλους.
0: Σωστά.
1: Μακριά ποιος από εμάς.
2: Ποιος δεν έχει σχέση, είπατε, δεν τα άκουσα, με συγχωρείτε.
0: Το Πασόκ.
2: Το Πασόκ. Τι είναι, ναι, ότι άλλοι έχουν...
1: Όχι, εγώ είπα, εγώ οφείλω να μιλώ για το Πασόκ.
2: Ο πρόεδρος του Πασόκ δεν κουβεντιάζει με επικεφαλής μεγάλων ομίλων ζητήματα οικονομίας
1: το, και μιλά, το να μιλάς σημαίνει ότι έχει
2: σχέση. Εγώ ξέρω ότι κουβεντιάζει, γι' αυτό το λέω.
1: Μα σας παρακαλώ πολύ, τι κουβέντα είναι αυτή.
2: Δηλαδή,
1: ακούστε, ούτε το Πασόκ ούτε ο πρόεδρος του έχουν οποιαδήποτε
2: εξάρτηση. Ο κύριος Ανδρουλάκης επισκέπτεται μεγάλες ομίλους και καλά κάνει και κουβεντιάζει ζητήματα που αφορούν την οικονομία.
1: Δηλαδή, είναι, τι υπονοείτε, ότι κουβεντιάζει να εξαγοράζουν δημοσκοπικές εταιρείες?
2: Γιατί είπα εγώ αυτό?
1: Μα αυτό μου λέτε.
2: Εσείς λέτε τι πράγματα λέτε. Εγώ είπα ένα διαφορετικό.
1: Εγώ είπα ότι εμείς δεν έχουμε σχέση, και επειδή κάτι γνωρίζουμε και εμείς, με εταιρείες που αγοράζουν δημοσκοπικές εταιρείες.
2: Άλλο αυτό. Και άλλο δεν έχετε σχέση με ομίλους.
1: Λοιπόν,
2: άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Σχέση δεν έχουμε όταν συνομιλούμε για να μαθαίνουμε την άποψή τους για τα οικονομικά ή για οποιοδήποτε λόγο συνομιλούμε. Είναι άλλο πράγμα αυτό.
2: Το ίδιο είπαμε.
1: Δηλαδή,
2: αυτό είπα, κύριε Βαρδακαστάνη.
1: Αυτό είπα. Σχέση.
2: Κύριε Βαρδακαστάνη, μιλάτε με κάποιον, συγγνώμη για την αναφορά σε μένα, που ξέρει πάρα πολύ καλά. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί περνάνε από όλους τους ομίλους και κάνουν κουβέντες. Δεν σημαίνει ότι στείνουν δημοσκοπήσεις ή ενδιαφέρονται δημοσκοπήσεις.
1: Το
2: Πασόκ ξέρω πολύ καλά.
1: Ξέρω
2: πολύ καλά από το ρεπορτάζ ότι το Πασόκ έχει επιφυλάξεις για τις δημοσκοπήσεις και καλά κάνει. Και εγώ πολλές
0: φορές. Λοιπόν, θα σας διακόψω και τους δύο, ζητώ συγγνώμη, διότι μας έστειλε τώρα ο Σπύρος Παπαδάκης, μας έστειλε ρεπορτάζ. Αυξάνεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση στο ντίζελ. Λοιπόν, Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ακούστε τα, κύριε Βαρδακαστάνη, θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων για να μας τα σχολιάσετε.
1: Θα πρέπει να τα ακούσεις και εγώ τα δύο.
0: Ναι, ναι. Αλυσιδωτή καταιγίδα από όλα τα κράτη. Επιλογή της κυβέρνησης να στηρίξει την κοινωνία χωρίς να αναρκοθετεί την οικονομία. Οι παρεμβάσεις μας θα εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο. Κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. Απέστειλα επιστολή σε πρόεδρο της Κομισιόν και πρόεδρο Eurogroup. Λοιπόν, οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120. Οι 72 γίνονται 120. Υπενθυμίζω ότι πρώτος από το μικρόφωνο αυτό είπα, όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για τις 120 δόσεις, ότι είναι καλή η πρότασή του και πρέπει η κυβέρνηση να την εξετάσει. Μπράβο που την αποδέχθηκε. 120 δόσεις λοιπόν, με ελάχιστο ποσό καταβολής, 30 ευρώ. Αυτό είναι ένα πολύ καλό μέτρο για την αγορά. Τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς, προστατεύοντας το συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Αν σέρβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Το πετρέλαιο θέρμανσης, είπε ο Πρωθυπουργός, θα κρατηθεί κάτω από 1,75 και θα ανακοινωθεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά, τα διηλιστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των διηλιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει συνολικά στα 20 λεπτά και θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Αυτά πληροφορήθηκα από τον Σπύρο Παπαδάκη, τον καλό μας συνάδελφο. Είναι απολύτως ακριβές το ρεπορτάζ του και θα τα σχολιάσουμε με τον Αντώνη Δελατόλα και με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
3: Real FM. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Αυξάνεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση στο ντίζελ, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών θα διαθέσει η κυβέρνηση Τραμπ στις εταιρείες ενέργειας με τη μορφή δανεισμού σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Σύλληψη 24χρονου στον αποκόρονα Χανίων για μεγάλη φυτεία δενδρυλίων κάναβης. Περισσότερα στο real.gr.
3: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
6: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 21 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη και 20 στη Χίο.
7: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
6: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια έως Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου. Στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης, στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως Πανόρμου και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στη συζήτησή μας με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Ακούσατε πάνω κάτω, κύριε Βαρδακαστάνη, ποια είναι τα μέτρα στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Να έχουμε ένα πρώτο σχόλιο σας.
1: Κοιτάξτε, θα τα μελετήσουμε προσεκτικά.
0: Καταρχήν να σας πω ότι αποδέχτηκε την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πάει στις 120 δόσεις.
1: Θετικό. Βεβαίως, αλλά... Εντάξει. Λοιπόν, θα τα μελετήσουμε προσεκτικά.
0: Δεν είναι θετικό. Δεν σας βλέπω. Σας βλέπω σφιγμένο.
1: Από χαρακτήρα όμως, πρέπει να πω και κάτι Νικολάου.
0: Όχι, λέω, επειδή είναι μια δική σας θέση, την οποία αποδέχθηκε η κυβέρνηση ουσιαστικά.
1: Να τη δούμε στην ολότητά της.
0: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Και θα τη δουν οι αρμόδιες, τα αρμόδια τμήματα και τομείς του ΠΑΣΟΚ και θα τοποθετηθεί υπεύθυνο το κόμμα. Εγώ δεν μπορώ επί του πιεστηρίου να μιλήσω για ζητήματα ιδιαίτερα πολιτικά. Θα μπορούσα να μιλήσω, αλλά εγώ δεν είμαι ειδικός να κάνω αυτή την ανάλυση. Πρέπει να γίνει ανάλυση από τους αρμόδιους τομείς και θα τοποθετηθούμε. Ακούστε, εμείς κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις στην ΔΕΘ και στη συνέχεια για τα ζητήματα αυτά. Αν κάποιες τις έχει αποδεχτεί ο κ. Πρωθυπουργός, θα το εξετάσουμε πώς τις έχει αποδεχτεί, γιατί μπορεί να έχουν ουρίτσες, δεν το ξέρω. Σε ό,τι αφορά μέτρα για την ενέργεια, οτιδήποτε αυλήνει και απαλύνει τους πολίτες, εμείς σε επιχειρήσεις κλπ. Από τη ζήτημα αρχής δεν είμαστε απέναντι. Αλλά θα θυμάστε ότι εμείς έχουμε καταθέσει ένα ολόκληρο πακέτο μέτρων.
0: Σωστά.
1: Για αυτά τα πράγματα.
0: Σωστά.
1: Θα τα μελετήσουν οι αρμόδιοι τομείς που τα είχαν σχεδιάσει και τα μέτρα και θα τοποθετηθεί υπεύθυνα το ΠΑΣΟΚ και προς την κοινωνία και
0: ευχαριστούμε, ευχαριστούμε θερμά το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, γραμματέα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός πριν από μερικά λεπτά στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε.
2: Και του κόστους μεταφορών, των πρώτων υλών, αλλά και τελικά των προϊόντων που καταλήγουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους και γι' αυτό και η επιλογή της κυβέρνησης είναι να πορευτεί μέσα σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία με βάση τρεις αδιαπραγμάτευσες στοχεύσεις. Πρώτον, να στηρίζει την κοινωνία χωρίς όμως να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν θα ρισκάρουμε λοιπόν σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Ούτε πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο την διεθνή εμπιστοσύνη η οποία πολύ δύσκολα χτίζεται αλλά και πολύ εύκολα καταραίει. Και αυτό παρά τον πληθωρισμό των υποσχέσεων που δυστυχώς διακινεί η αντιπολίτευση. Δεύτερον, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά αρεστή, οι παρεμβάσεις μας και σε στενόηση με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και με τα αρμόδια Υπουργεία θα εξετάζονται πια ανά δεκαπενθήμερο. Σε συνδυασμό όμως με τα μέτρα της ΔΕΘ, τα οποία θα έχουμε και σήμερα την ευκαιρία να τα συζητήσουμε, γιατί απαιτούν και νομοθετική επικύρωση. Όλα τα μέτρα της ΔΕΘ, θέλω να θυμίσω, αφορούν ουσιαστικά τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, έτσι ώστε να δώσουμε στους πολίτες ανάσες και αντοχές απέναντι στην παραδεδομένη ακρίβεια, από τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων μέχρι την ετήσια επιστροφή ενοικίου και από τη φροντίδα της οικογένειας μέχρι την στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων, ως τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει για τη στήριξη των αγροτών μας. Η τρίτη κατεύθυνση, τέλος, είναι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία να έχει και μια ευρωπαϊκή σφραγίδα. Σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μία πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Με άλλα λόγια, είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις πέρα από τις γενικές παρενέσεις όπως αυτές που έχουμε ακούσει σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Στα παραπάνω τώρα προσθέτουμε μια σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις. Πρώτα, Για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έχω ήδη μιλήσει, συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα, πριν ανοίξει επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Και ισχύουν αυτά τα οποία έχω πει. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου αυτού του έτους. Και βέβαια το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων, θα εξαρτηθεί τελικά από τις τιμές οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά, και γι' αυτό εξάλλου και οι εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 15η Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μην ξεχνάμε ότι οι οριζόντιες προβλέψεις είναι καλές και χρήσιμες, ευνοούν όμως το ίδιο εύπορους και μη. Το ίδιο δεν ισχύει με το επίδομα θέρμανσης. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση η οποία κατευθύνεται σε εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είτε εισοδηματική, είτε γεωγραφική. Διότι όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο ένα νοικοκυριό στα Χανιά με ένα άλλο στο Σουφλί. Παράλληλα, καθώς οι πιέσεις στο πετρέλαιο κίνησης αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση στον ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θέλω να θυμίσω ότι και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις που γίνονται στην Ευρώπη κινούνται σε αυτό το επίπεδο, ενδεχομένως και λίγο χαμηλότερες. Όπως είπα, είναι ένα μέτρο το οποίο σε αυτή τη φάση θα ισχύσει για τις πρώτες 15 μέρες του Οκτωβρίου. Όμως θα θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε και για ένα ακόμα μέτρο, μια ακόμα παρέμβαση, η οποία αφορά παλαιά χρέη των συμπολιτών μας, αλλά κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αποπληρωμή των οποίων γίνεται όλο ένα και πιο δυσχερής. Και ξέρω ότι αυτό το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, ειδικά για ένα μέρος μικρών επιχειρήσεων που εξακολουθούν και κουβαλούν οφειλές οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, που σε ένα περιβάλλον αύξησης του κόστους παραγωγής η εξυπηρέτηση τους γίνεται όλο ένα και πιο δυσχερής. Γι' αυτό και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών προβαίνουμε σε μια γενναία πρωτοβουλία. Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120, με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση μάλιστα θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, αντί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Και εκεί φυσικά θα μπορούν να ενταχθούν και αυτόματα όσοι συμπολίτες μας ήδη βρίσκονται στο καθεστώς των 72 δόσεων. Πρακτικά, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δίνουμε περισσότερο χρόνο και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση, προκειμένου περισσότεροι πολίτες αλλά και περισσότερες επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην συνέπεια. Και τέλος, μια ακόμα παρέμβαση, την οποία θα έχει την ευκαιρία και το Υπουργείο Οικονομικών να την εξειδικεύσει στη συνέχεια, αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους σέρβισες, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση. Έτσι, αν ένα σέρβισερ παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα το επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται και 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Με την ίδια διάταξη, η οποία σύντομα θα πάρει και την μορφή νόμου, μετατρέπουμε μια ουσιαστικά μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε ένα πολύ πιο σαφές και καθορισμένο πλαίσιο, με κανόνες και προθεσμίες απάντησης από τους σέρβισες, καθώς και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης. Και σε αυτήν θα υπάρχει πια ένα πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή, όπως ισχύει ως τώρα. Και αν ο πολίτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του, εντός 45 ημερών, τότε θα παγώνουν και οι τόκοι. Θέλω να σημειώσω ότι ήδη από την 21η Σεπτεμβρίου στον εξοδικαστικό μηχανισμό το όριο υπαγωγής έχει υποχωρήσει στα 5.000 ευρώ, με μια δυνατότητα ακόμα πιο ευνοϊκής ρύθμισης, η οποία φτάνει και τις 240 δόσεις. Και με αυτόν τον τρόπο χιλιάδες οικειούχοι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους, ανασένοντας από το βάρος των προσαυξήσεων. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα. Και συνοδεύοντάς τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν. Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Και νομίζω ότι από αυτήν την άποψη είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα, όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτήν την διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω λοιπόν στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκ της προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Στο μεταξύ προέχει το ορατό κυβερνητικό όργο και η προβολή που το αξίζει, με σεβασμό γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα «Το είπαμε και το κάνουμε». Και έτσι κλείνοντας θέλω να σταθώ από την πλούσια ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου σε μια σημαντική πρωτοβουλία την οποία έχουμε ήδη προαναγγείλει, την οποία θα παρουσιάσει στη συνέχεια ο Υπουργός Επικρατείας και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καταθέτουμε στη Βουλή την νομοθετική ρύθμιση για το ηλικιακό όριο των 15 ετών για πρόσβαση των παιδιών και των εφήβων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με το Kids Wallet έχουμε ήδη ένα εργαλείο επιβεβαίωσης ηλικίας. Τώρα κάνουμε το επόμενο θεσμικό βήμα. Προχωράμε και ένα βήμα παραπέρα από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε χρέος μας να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από εθιστικές συμπεριφορές οι οποίες τα κρατάνε ουσιαστικά κολλημένα σε μια οθόνη κινητού. Είναι μια πρωτοβουλία για την οποία θα επιδιώξουμε μια ευρύτερη συμφωνία των κομμάτων, καθώς η προσπάθεια να προστατεύσουμε την ψυχική υγεία των παιδιών μας και η εξασφάλιση περισσότερου ποιοτικού χρόνου μακριά από τις οθόνες θεωρώ ότι αποτελεί κοινό μας χρέος.
0: Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τι είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε να κάνουμε ένα πρώτο γρήγορο σχολιασμό μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα.
3: Πρώτα να πω ότι αυτή η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενδιαφέρον, λέει, να περάσουν από τις παρενέσεις σε αποφάσεις. Άρα περιμένουμε να δούμε και στις 12 Οκτωβρίου το Συμβούλιο Κορυφής τι θα αποφασίσει. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι αυτή η αναφορά τους στους services για αν δεν τηρούν τις αποφάσεις που βγαίνουν των δικαστηρίων. Είναι πολύ σημαντική να τηρηθεί Γιατί υπάρχουν πολλές καταγγελίες, ενώ συμβαίνει αυτό, μέχρι τώρα δεν τηρούνται οι αποφάσεις.
0: Μίλησε και για πρόστιμα έως και 500.000 ευρώ.
3: Ωραία. Το τρίτο που θέλω να πω αφορά την κατανάλωση και νομίζω θα έπρεπε να το πει ο Πρωθυπουργός, είναι ότι η αδυναμία της χώρας μέχρι στιγμής να έχει αποθήκευση από τις ΑΠΕ. Αυτό δημιουργεί
0: είναι
3: ένα
0: θέμα
3: μεγάλο,
0: αυτό, μεγάλο θέμα.
3: Τα δάνεια που έχουν πάρει πολλοί δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν γιατί δεν μπορεί να υπάρξει διαθέσιμη ενέργεια και θα έχουμε μια σειρά ακόμα δανείων που θα τυναχτούν στον αέρα. Και το δεύτερο το ουσιαστικό ότι δεν μπορεί η χώρα να αποθηκεύσει και πάμε στη Βουλγαρία που έχει προβλέψει πιο γρήγορα από εμάς. Εδώ το Υπουργείο του κ. Παπασταύρου πρέπει να αποφασίσει.
0: Υπουργείο Ενέργειας.
3: Ενέργειας, να αποφασίσουν να δώσουν το OK για να υπάρξουν αποθήκευση από τις εταιρείες που μπορούν μικρές, μεσαίες, μεγάλες να το κάνουν. Νομίζω και το
0: και
3: τελευταίο.
0: Καθυστερούν πολύ και δεν ξέρω πολύ. Γιατί. Εγείρει ερωτηματικά αυτή η καθυστέρηση.
3: Έτσι, ακριβώς. Και το τρίτο, το πολιτικό, είναι η αναφορά του στην αλαζονία με έναν έμεσο τρόπο, χωρίς να την αναφέρει, είπε για συμπεριφορές. Προφανώς
0: μίλησε όμως για σεμνότητα, μίλησε. Ναι.
3: Προφανώς δεν ήταν τόσο επιθετικός αυτό, γιατί θέλει να το κρατήσει χαμηλά, να ξεπεραστεί η εικόνα αυτή που έχει δημιουργηθεί η αρνητική στην κυβέρνηση. Αυτές οι τρεις-τέσσερις παρατηρήσεις νομίζω μπορεί να τις κάνει κανείς μέχρι τώρα.
0: Και τις προσυπογράφω. Αυτά λοιπόν από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Ανακέμ. Στη φύση τίποτα δεν πάει χαμένο. Γιατί να πηγαίνεις στα δικά μας έργα. Τα μπάζα δεν είναι σκουπίδια, είναι χρήσιμα υλικά που περιμένουν να πάρουν δεύτερη ζωή. Η Ανακέμ κάνει πράξη την κυκλική οικονομία στην Ελλάδα. Με 26 εκατομμύρια τόνους ανακυκλωμένων υλικών μέχρι σήμερα, καθαρίζει τον τόπο μας και χτίζει ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Γίνετε και εσείς μέρος της λύσης. Ενημερωθείτε στο anakem.gr. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Ας μεταφερθούμε μέχρι τη Χαλκιδική και το νέο μεταλλείο των Σκουριών, όπου μία από τις σημαντικότερες άμεσες ξένες επενδύσεις περνά πλέον από την κατασκευή στη φάση της παραγωγής. Σε πλήρη λειτουργία, το μεταλλείο αναμένεται να παράγει ετησίως περίπου 140.000 ουγγές χρυσού και 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού. Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν ενδεικτικά στο χαλκό που απαιτείται για την κατασκευή κινητήρων, καλωδιώσεων και μπαταριών για περισσότερα από 420.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς και στο χρυσό που θα μπορούσε να καλύψει την παραγωγή περισσότερων από 116 εκατομμύρια smartphones. Μιλάμε για ένα νέο κεφάλαιο για τις σκουριές από την εταιρεία, Ελληνικός Χρυσός, που θα σηματοδοτηθεί τις επόμενες μέρες με τα επίσημα εγγένεια του έργου Ελληνικός Χρυσός. Με τον Αντώνη Δελατόλα και μαζί μου έχετε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα εδώ στον Real FM και βέβαια σας περιμένω 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα? Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Οι νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση της τιμής των καυσίμων, οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο για τον ντίζελ, τι θα γίνει με την επιδότηση από τα διηλιστήρια, χωρίς κοινή γραμμή αντιμετώπισης της κρίσης οι ευρωπαϊκές χώρες. Πιο ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, αιτία τα παλιά σπίτια χωρίς μόνωση. Σύμφωνα με τη Eurostat, η χώρα μας έχει από τα υψηλότερα ποσοστά νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ζεσταίνονται επαρκώς. Ανησυχία για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, κινέζικα μοντέλα παρέκαμψαν τις δικλείδες ασφαλείας και έδωσαν οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων, ακόμη και για δολοφονίες, οι εφιαλτικές εκτιμήσεις για το μέλλον.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Τι έγινε?
9: Τι κάνει?
8: Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
9: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
8: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
9: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
8: Γιατί?
9: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
8: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
9: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
10: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Πώς είπατε?
15: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
16: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
19: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
20: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
19: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
21: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
22: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
23: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
24: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
25: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
24: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
26: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
27: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
28: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
29: Real FM. Η ώρα είναι 12.
30: Πολιτικές εξελίξεις.
31: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
32: Κοινωνία.
33: Οικονομία.
34: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
35: Διεθνείς ειδήσεις.
36: Αθλητικά.
37: Πολιτισμός.
38: Ηθοποιός σημαίνει φως.
39: Άμεση ενημέρωση παντού.
40: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
41: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Στα 20 λεπτά αναλύτρω θα είναι η συνολική ελάφρυνση των καταναλωτών στο πετρέλαιο κίνησης το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε παράλληλα νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες, με τις 72 δόσεις να διευρύνονται σε 120 και με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Περισσότερα στο enikos.gr. 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών θα διαθέσει η κυβέρνηση Τραμπ στις εταιρείες ενέργειας με τη μορφή δανεισμού, σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Πάνω από το 1 τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού εκτέθηκε φέτος σε επικίνδυνα επίπεδα όζοντος, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους. Στην Ευρώπη, τα 2 τρίτα του πληθυσμού βρέθηκαν αντιμέτωπα με κακή έως πολύ κακή ποιότητα αέρα, λόγω καύσωνα και δασικών πυρκαγιών. 16χρονος ξυλοκόπησε 15χρονο σε σειρμό προαστιακού στην Πάτρα. Αναμένεται η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για υπόθεση σωματικής βλάβης σε βάρος του ανήλικου. Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια έως Αγίους Αναργύρους, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα στην Κηφισίας, στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
40: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
41: Τη Βιλερμπάν υποδέχεται στις 9 και 4 απόψε ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center για τη δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας με 93-91 τη Ζαλγκίρις Κάουνας. Για το Eurocup ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Ισπανική Μανρέσα στις 7.30 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
40: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
41: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, κάτσε να στα πω.
1: Όπα.
0: Κάτσε να σου πω τι έπαθα για να είσαι και εσύ προετοιμασμένος και να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι. Τα λέμε κάθε μέρα οι δημοσιογράφοι και την πάθησα εγώ που κάθε μέρα όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι ασχολούμαστε με το θέμα αυτό και πώς επιβεβαιώνεται το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Χτυπάει το τηλέφωνο μου από απόκρυψη. Δεν ήθιστε, αλλά ασχολούμαι με κάτι άλλο εκείνη την ώρα και τα λοιπά. Είναι το μυαλό μου αλλού, το σηκώνω, λέω παρακαλώ. Μου λέει γεια σας, είστε από την εταιρεία Tade Courier. Μου πω όνομα εταιρείας. Στην αρχή δεν κατάλαβα, νόμιζα ότι έχει έρθει κάποιο δέμα σε μένα. Και άρχισα να το ρωτάω από τον Αποστολέα, τον ξέρετε, τι μου λέτε. Μου λέει όχι, εσείς αν είστε από την εταιρεία Tade, γιατί από χθες έχουν πάρει δύο τηλέφωνα στη μητέρα μου και τις έχουν στείλει και ένα link από το δικό σας τηλέφωνο ότι πρέπει να παραλάβει ένα δέμα. Λέω όχι κύριε, δεν καμία σχέση στο τηλέφωνο μου. Το μυαλό μου πήγε αλλού, ότι κάποιος χρησιμοποιεί το τηλέφωνο μου, κατάλαβες.
1: Okay.
0: Και αυτό ήταν και ο στόχος του. Να θεωρήσει ότι εγώ, να με φέρει σε θέση άμυνας ότι τι γίνεται με το τηλέφωνο μου. Μου λέει Γιώργος λέγομαι, του λέω και εγώ Μάνος λέγομαι, οκ. Okay. Αρχίζω να σκέφτομαι ότι γιατί δεν μου στέλνει το link που του πήγε. Γιατί δεν ζητάς χαζέ μια φωτογραφία από την κλίση ή οτιδήποτε άλλο που έχει γίνει. Τέλος πάντων, να μην πω λόγο, κλείσαμε το τηλέφωνο με τον τύπο. Πρέπει να ήταν η κλίση γύρω στα 30 δεύτερα ένα λεπτό. Μίλησα με τους αρμοδίους, λέω παιδιά τι έχει συμβεί. Μου λέει ειδοποίησε τους δικούς σου, τους ανθρώπους γύρω.

0: στο σύνορα, είσαι μέσα, δεν είσαι.
1: Μίλησα και με την Αναστασία Κωνσταντία Δημοκλίδου από την ελληνική αστυνομία. Γενικότερα, ρε παιδί μου, μπήκα σε μια διαδικασία συναγερμού μου και λέω περισσότερο έχω τσαντιστεί με το πώς την πάτησες τη σειρά.
0: Κάτσε, ρε, δεν την πάτησες.
1: Πρόσεξε όμως.
0: Όχι, θέλω δεν την πάτησες.
1: Άκου, θα σου πω μια λιλουχία.
0: Δεν θα σου κάνω εγώ τον ψυχολόγο.
1: Όχι, όχι, άκουσε με.
0: Αλλά δεν την πάτησες. Πρόσεξε, δεν έκανες κάτι που δεν θα έκανε οποιοδήποτε άλλος.
1: Θέλω να σου πω ότι ο τύπος ήταν μαέστρος αυτό που έκανε. Τι μου έχει κάνει όμως εντύπωση. Πρόσεξε. Και θέλω να ειδοποιήσω, μπορεί να μην συνδέεται και δεν θέλω να, να προκαλέσω οποιοδήποτε πρόβλημα. Το λέω όμως γιατί ίσως έχει σχέση. Χθες είμαι με το μηχανάκι, με το μοτοσακό, στο κέντρο της Αθήνας και το έχω αφήσει σε σημείο που πάνω σε πεζοδρόμιο ήταν κι άλλα. Φάγαμε όλη κλίση. Okay, δεν έπρεπε να τα αφήσω εκεί. Μία δημοτική κλίση. 15 ευρώ. Μπήκα και λέω, είχα το άγχος να πάω σπίτι, να μπω να δω τον αρεφ της κλίσης. Μπορεί να το πληρώσει εκείνη την ώρα. Κατάλαβες. Μην το έχω στο μυαλό μου, μην τυχόν και μείνει η κλίση.
0: Θα το ξεχάσεις.
1: Και να το ξεχάσω και να πάει.
0: Αναμενόμενο.
1: Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων και μπαίνω στη σελίδα του Δήμου και κάνω και πληρώνω την κλίση. Και λέω, α ζητήσω και μία βεβαίωση να δω αν έχω κάποια οποιαδήποτε οφειλή που την έχω καθυστερήσει από προηγούμενες κλίσεις ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Με το που τελειώνω την αίτηση, μου σκάει μήνυμα με link τροχέα. Έχετε κλίσεις. Έτσι, δεν μπήκα βέβαια στο link, αλλά με το που τελείωσε τη δικασία μου ήρθε μήνυμα που γράφει τροχέα. Άκου αλληλουχία γεγονότων τώρα.
0: Σου έρχεται μήνυμα στο κινητό.
1: Στο κινητό μου που γράφει τροχέα με έναν σύνδεσμο που κατάλαβα ότι δεν, κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Έτσι, δεν μπήκα μέσα να βάλω στοιχεία και οτιδήποτε άλλο. Και σήμερα συμβαίνει αυτό.
0: Λοιπόν, αυτά είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους.
1: Δεν ξέρω τι είπες
0: με την εκλεκτή κυρία Δημοκλίδου.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Όχι, εγώ στο λέω, βάζω στοίχημα ότι είναι. Και τα κυκλώματα που έχει εξαλείψει ευτυχώς πρέπει να μας λένε και το follow-up.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τα
1: λένε, πιο μεγάλη.
0: Ναι, τη διευρυμένη κατάσταση, διότι όταν μπαίνουν και τους πιάνουν, πού βρήκανε, κάτι κέντρα τηλεφωνικά τα οποία κάνανε αυτή τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Πρέπει να μπαίνουν όσο γίνεται πιο βαθιά. Να βρίσκουν τι έχουν υποκλέψει. Εγώ βάζω στοίχημα ότι έχουν χακάρει, δεν το δείχνουν για να μπορούν να συνεχίζουν το χακάρισμα σε real time.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή μπαίνεις εσύ να κάνεις μια δουλειά, παίρνεις ένα τηλέφωνο σε ένα δημόσιο οργανισμό ή σε ένα δημοτικό και αυτό την ίδια στιγμή καταγράφεται κάπου αλλού.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ πλέον δεν απαντώ, προτείνω σε όλους να κάνουν το ίδιο. Σε κανένα τηλέφωνο το οποίο δεν είναι καταχωρημένο από εμένα στον τηλεφωνικό μου κατάλογο.
1: Ναι.
0: Έστελνα μέχρι πρότινος όταν με παίρνανε από τέτοιες γραμμές που δεν τις ήξερα. Στείλτε μήνυμα για να έχω το μήνυμα. Απάντησα τις προάλλες και εγώ, δεν στο διηγήθηκα. Αλλά απάντησα σε ένα. Γιατί? Γιατί περίμενα ένα τηλεφώνημα από κάποιον που δεν ήξερα τον αριθμό του και απάντησα μήπως είναι από αυτόν και άρχισε να μου κάνει να με ρωτάει κάτι περίεργα. Το κλείσα αμέσως, χωρίς τίποτα άλλο. Και έκανα να, μούτζωσα τον εαυτό μου, είσαι βλάκας, σε γράφανε.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Παιδιά, έχουμε μπει σε αυτή την κατάσταση. Παιδί μου, πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε ένα βιντεάκι. Όπου είμαι εγώ που υποτίθεται ότι είμαι σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό. Και τσακώνομαι με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς, τον Μεγάλου.
1: Ναι.
0: Και γινόμαστε έξαλκοι, είμαστε έτοιμοι να πιαστούμε στα χέρια και φεύγει ο Μεγάλου, όλο AI. Όλο AI, όλο από την αρχή ως το τέλος. Και με έπαιρναν άνθρωποι που με γνωρίζουν και μου λέγανε, όχι, ήμουνα στην Εύε και μου λένε, Μπάμπη, τσακώθηκες με αυτόν, έναν τραπεζίτη. Το πίστεψα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λέει εδώ για παράδειγμα ο Φανούρης και δεν θα σε έγραφε, λέει, από εδώ, π.χ. από το ραδιόφωνο ή από την τηλεόραση, θα προσθέσω εγώ και οτιδήποτε άλλο και θα σε έπαιρνε τηλέφωνο. Κάτι άλλο έγινε, λέει. Όχι, Φανούρη μου, να σου πω γιατί καταλαβαίνω αυτό που λες. Είναι μια σκέψη, την έκανα και εγώ τη σκέψη αυτή, αλλά δεν είναι στοχευμένο τηλέφωνο. Δηλαδή, δεν είναι σόνι και καλά να πάρουν τη φωνή του Μπάμπη, του Παπαδημητρίου, του Μάνου, του Νιφλή. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, σιγά μην πήγαινε στοχευμένο ο τύπος.
0: Όχι, παιδί μου, δεν ξέρει.
1: Έτσι,
0: ίσως
1: καν, Φανούρη,
0: δεν ξέρει καν ότι δουλεύει σε ραδιόφωνο και ότι θα μπορούσε να το κάνει όπως λέει ο κρατής πολύ πιο απλά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Τι άλλο.
1: Ναι, σε έχουν βάλει στο μάτι και θα έρθουν κι άλλα. Τι εννοείς, Κώστα?
0: Ότι προσπαθούν πολλές φορές.
1: Α, οκ, εντάξει. Νομίζω κάτι άλλο θα
0: πει. Αυτό θέλει να πει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες τώρα. Τώρα που το ξανασκέφτομαι. Στο Υπουργικό Συμβούλιο ήταν όντως έτσι ο Πρωθυπουργός ή ήταν AI όλο?
1: Το ετοίμαζες ώρα αυτό να το πεις έτσι.
0: Δεν το ετοίμαζα, αλλά με αυτά

0: Που μου είπες, ναι. Νομίζω ότι μου ήρθε φυσικά.
1: Τι εννοείς, γιατί?
0: Έτσι μου έρχονται εμένα τώρα. Τι να κάνουμε, πρέπει να το συνηθίσουν.
1: Ναι, παιδί μου, γιατί, τι εννοείς?
0: Λέω διότι εδώ συζητάγαμε και λέγαμε και το ξαναλέγαμε και λέγαμε οκ, okay, και εκθέτηκε τον κόσμο του. Δηλαδή είναι άλλο να πεις, θυμάσαι ότι εγώ κράταγα μία πισινή και σου έλεγα οκ, okay, τώρα με το 120, με τις 120 δόσεις υπάρχει πρόβλημα, ενδεχομένως γιατί μπαίνουν οι άνθρωποι και μετά από λίγο δεν μπορούν να το συνεχίσουν, αλλά γενικώς υπάρχει ένας προβληματισμός. Mm-hmm. Δεν λες ποτέ το 120, διότι θα πέσει έξω το κράτος, θα χαθούν 10 χρόνια δημοσιονομικής προσπάθειας και η Ελλάδα θα γίνει, θα τη δαχτυλοδείχνουν όπως τη δαχτυλοέδειχναν, κάνα κι άλλο με το δάχτυλο το 2010. Mm-hmm. Δεν λες αυτό. Είναι άρα θέμα έντασης. Διότι ήρθε η στιγμή που επειδή η αγορά στενάζει και κάποια μηνύματα πρέπει να διαπέρασαν τα τείχη του Μαξίμου και να μπήκανε και να τα επέτρεψαν οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, που όταν κάθονται και δουλεύουν λένε τι μεγάλος που είσαι ρε Πρωθυπουργέ, ναι, τι φοβερός τύπος που είσαι, τι ωραία που τα κάνεις όλα, και κάπως να έφτασε στον Πρωθυπουργό ότι έξω εκεί έχουμε 990.000 επιχειρήσεις. Είναι πολλές. 1.000.000 μονάδες άνθρωποι που παλεύουν να τα βγάλουν πέρα με την επιχειρηματικότητα, για τους οποίους σέβομαι απολύτως. Δεν περνάνε όλοι καλά. Κάποιοι, δόξα τω Θεώ, χτύπα ξύλο, τα καταφέρνουν. Κάποιοι ακόμη καλύτερα. Μπράβο τους. Αυτό είναι το υπόδειγμα. Όλοι οι άλλοι.
1: Άρα λες ότι το λογοπαίγνιο ήταν ότι τέλος πάντων άλλα λέγε τότε, άλλα λέει τώρα, και καλό είναι να μην μπαίνει στη διαδικασία.
0: Λέω ότι με αυτά τα ζητήματα
1: δεν
0: πρέπει να είσαι κάθετο.
1: Νομίζω ότι απλώς έπαθε Παπαδημητρίου.
0: Ποιος μωρέ Μητσοτάκης. Δεν γίνεται.
1: Έχει πάθει Παπαδημητρίου.
0: Δεν γίνεται.
1: Πέρσι μου πρίξε τα σηκώτια για τη μείωση του ΦΠΑ και ήρθες φέτος, μας έλεγες πέρσι δεν γίνεται να μειωθεί ο ΦΠΑ. Και φέτος έφαγα ο Κακομοίρης μία ώρα στο κεφάλι, στα μούτρα, για να μας εξηγήσεις γιατί πρέπει να μειωθεί το κεφμένο ΦΠΑ. Παπαδημητρίου έπαθε ο Μητσοτάκης, δεν έπαθε κάτι άλλο. Παπαδημητρίου.
0: Νιφλή, εγώ δεν μιλάω έτσι όπως με υποδίεσαι. Αν είναι να το κάνεις, κάτω σωστά.
1: Ναι, ή άι. Καταλάβες.
0: Λοιπόν, στο λέω αυτό, δηλαδή οι μεγάλες επιχειρήσεις που δόξα τω Θεώ, το ξαναλέω, έχουμε πλέον κάποιες αρκετές και πάνε και καλά. Και οι μεσαίες, γιατί εκεί έχουμε ακόμη περισσότερες που πάνε καλά και είναι δυνατές. Όλες πρέπει να κάνουν ένα πράγμα. Να κάνουν επενδύσεις, να συνεχίσουν, διότι τώρα, νομίζω το συζητάγαμε και χθες προχθές, τώρα ο κίνδυνος ποιος είναι, βλέποντας την κρίση μπροστά, διότι μπροστά έχει κρίση, δεν υπάρχει θέμα. Το είπε και ο Πρωθυπουργός τώρα. Σωστά το είπε. Υπάρχει κρίση. Το λογικό για ένα επιχειρηματία είναι να πει: όπα, κρίση μπροστά, δυσκολίες μπροστά, έχουμε απλώσει σχέδια επενδυτικά, σου παμούπες, δηλαδή δαπάνες, δάνεια, ανοίγματα, κρατήσου, πάτα φρένο. Να περάσει, να δούμε τι θα κάνουμε μετά.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν πρέπει να το κάνουν. Όσοι δεν το κάνουν γιατί έχουν καλά σχέδια, έχουν τη δυνατότητα, δεν λέω για τον άλλον που δεν την έχει και είναι... θα στριμωχτεί για να το βγάλει πέρα, είναι άλλος ο συλλογισμός. Αλλά αυτός που πατάει γερά να το κάνει. Στην κρίση είναι που δράτεσαι των ευκαιριών που υπάρχουν μέσα στην κρίση και μόλις περάσει η κρίση σε βρίσκει πιο δυνατό.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο βαρετό και δεν το λέω τώρα γιατί θέλω να γκρινιάξω σχέση με τα μέτρα αυτά που ανακοινώθηκαν.
0: Ούτε αυτά σας αρέσουν, βρε παιδί μου.
1: Θα σου πω τι δεν μου αρέσει. Προφανώς και καλώς είναι αυτά και δεν το κρίνω εγώ, θα το κρίνει η αγορά. Ξέρεις, αυτά είναι από εμάς τώρα να σχολιάζουμε όταν είναι καλά ή κακά. Εμείς μεταφέρουμε εκτίμηση και άποψη του κόσμου σε σχέση με αυτά. Έτσι, γιατί εμείς κάνουμε τους φωστήρες, δηλαδή τώρα βάζω στοίχημα, είπες, γιατί δεν αμφισβητείται η ευφυΐα σου, το ότι είπες, ήρθε η ώρα, γιατί το έλεγες τότε ότι δεν το κάνω, γιατί ήρθε η ώρα να το κάνεις. Η ώρα, μπάμπη μου, διαφορά είναι ότι είχε έρθει από τότε. Και η Νέα Δημοκρατία αυτό πληρώνει. Πληρώνει επίσης την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, που ναι, θα σου πει κάποιος, κακός το κάνει. Προφανώς. Αλλά πήγαινε στην ελεύθερο επαγγελματία να σου πει, τώρα το θυμήθηκε. Έχω ματώσει τόσο καιρό. Και αν, για παράδειγμα, αν είχε κάνει δύο πράγματα, όπως το τέλος επιτιδεύματος πριν, αν κάτι άλλο από εδώ τσούκου τσούκου για τον ελεύθερο επαγγελματία, ίσως να μην χρειαζόμουν και τις 120 δόσεις. Κατάλαβες, κύριε Μπάμπη, γιατί όλοι εσείς οι τεχνοκράτες δεν πρέπει να είστε απόλυτοι ποτέ και να ακούτε την αγορά. Το μυστικό σε αυτό, άκου το σοφογέροντα.
0: Βάλε και μια τελεία, καημένε.
1: Ρε Μπάμπη, μίλησε 16 λεπτά κατάπαυστα. Άκου λοιπόν το σοφογέροντα.
0: Μήκω το χρονόμετρο, σε
1: μικρέ,
0: παρακαλώ.
1: Άκου το σοφογέροντα. Μη χάνεις ποτέ την επαφή σου με την κοινωνία. Αυτή σου δείχνει το δρόμο. Πω.
0: Πώς το πες αυτό τώρα?
1: Δεν τον άκουσε, ρε Σαπρανίδη, που λέει πριν ότι κακό, τότε κακός έλεγε όχι, γιατί ήρθε η ώρα που πρέπει να το κάνει. Από τότε, ρε, ήταν η ώρα. Απατάτε.
0: Δεν σου φέρνω αντίρρηση γιατί είσαι σε ιδιαίτερη συναισθηματική
1: όχι,
0: κατάσταση.
1: Όχι, να μου φέρεις.
0: Αλλιώς θα μπορούσε εύκολα να σου φέρω.
1: Πες μου. Με χαρά το κάνεις.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τώρα για να πάμε και στην υπόθεση. Νομίζω ότι πλέον η επιλογή που κάνει η κυβέρνηση και είναι σωστή είναι ότι πρέπει να γίνει κάτι μεγάλο.
1: Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Δεν μπορεί με τα λίγα. Ούτε εγώ κερδίζω τίποτα, διότι ο άλλος με τα λίγα συνεχίζει να αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Να κάνω κάτι μεγάλο. Κάτι μεγαλύτερο. Και είναι σωστό αυτό, είναι ότι κάθε 15 μέρες θα το επαναξετάσει. Διότι είναι ρευστή η κατάσταση. Κοιτούσα προηγουμένως πριν μπω στο στούντιο, αλλά δεν το έχω ανοίξει εδώ. Ας πούμε το πετρέλαιο σήμερα είναι, αν θυμάμαι καλά, να το ανοίξω τώρα, κάπου στα 95. Δηλαδή έπεσε 10 περίπου δολάρια μέσα, τώρα είναι στα 97. Δεν είναι να ξεκινήσει αυτή η εκπομπή. Με το που ξεκινάει η εκπομπή ανεβαίνει το πετρέλαιο.
1: Ε, τα βλέπεις. Ακούνε τον παράγοντα, εσένα. Λέει ο Σωτήρης, καλημέρα σας. Θέλω να ακούσω τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που όταν είπε το Πασόκ για 120 δόσεις, ο Ανδρουλάκης λέει, έλεγαν ότι το Πασόκ βρήκε λεφτόδεντρα. Αυτό εννοώ, όχι το Πασόκ, δεν κάνω τέτοιο παραλληλισμό. Λέω απλώς ότι η αγορά της 120 δόσεις και στα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί νομίζω ότι είναι και στα ασφαλιστικά ταμεία, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Το φωνάζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες πάρα πολλά χρόνια, παιδιά. Και θα το πω για να μην με παρεξηγήσει κάποιος, πριν τον Ανδρουλάκη το φωνάζουν. Τις 120 δόσεις τις φωνάζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν τους ακούει κανένας. Κανένας. Και γι' αυτό δεν προσπαθώ να λαϊκίσω.
0: Επειδή αλλά πρέπει να σου πω κάτι.
1: Ναι, πες μου.
0: Είναι άλλο οι 120 δόσεις πριν δύο χρόνια και άλλο τώρα.
1: Μπάμπη μου. Σου ξαναλέω, η κατάσταση που είχες, προφανέστατα σήμερα η κατάσταση είναι πολύ πολύ χειρότερα από ό,τι πριν από δύο χρόνια.
0: Okay.
1: Αλλά προσπαθώ να μου πει, να το πω κι εγώ έτσι όπως λέει και ένας φίλος μου, ο Μπάμπης Παδημητρίου, ας έρθει ένας κέρατας να μου πει εάν οι 120 δόσεις θα του έφερναν μεγαλύτερο έσοδο ή λιγότερο.
0: Πού είναι ο ιστορός, στο κράτος?
1: Στο κράτος. Αν κάνεις τα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί άκουγα ό,τι βλακεία θέλει, την άκουγα από διαρροές που έκανε τότε ο ΕΦΚΑ και έλεγε θα κάνουμε προσωποποιημένες ρυθμίσεις. Αγγούλια. Θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο, για να μην κάνουν τις 120 δόσεις.
0: Καλά, πάντως 120 έκανε αυτή η κυβέρνηση πάλι σε κατάσταση έκρηξης.
1: Τις έκανε το 19, τις έκανε το 19, σε καλύτερες συνθήκες τις έκανε. Κατάλαβες, τις έκανε το 19 σε καλύτερες συνθήκες, που ήταν ευεργετικές. Πρόσεξε με. Εγώ τότε, για παράδειγμα, ήμουν πνιγμένος με όχι πολύ μεγάλη οφειλή στην εφορία, έτσι. Και μπήκα σε 120 δόσεις. Δεν έχω χάσει ούτε μία δόση. Απολύτως τυπικός. Ευεργετική ήταν αυτή η ρύθμιση. Να μπει κόσμος. Και αυτό που αναρωτήθηκα για τους συνεπείς ήταν γιατί ρε μπαγάσα δεν το κάνεις για να μπορέσει κιόλας να πληρώσει.
0: Ωραία. Λοιπόν, να σου πω και κάτι ακόμη.
1: Παρακαλώ.
0: Τι, ας πούμε, και νομίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης που είναι. Είναι κανονική αντιπολίτευση και εύχομαι να πάει να κερδίσει και άλλους πόντους. Κερδίζει όσο πηγαίνει σε αυτό το δρόμο. Γιατί πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα από κοντά. Για παράδειγμα, ένα πρόβλημα που υπάρχει στην επιχειρηματικότητα είναι, και όχι μόνο, και στους ανθρώπους, στα νοικοκυριά, σε ιδιώτες. Είναι για τον οποιονδήποτε λόγο. Για τον οποιοδήποτε λόγο. Γιατί πιστεύω ότι οι μπαγάσιδες είναι λίγοι. Αυτοί δηλαδή που επίτηδες δεν θα πληρώσουν το δάνειο, επίτηδες θα αφήσουν την εφορία.
1: Προφανώς. Υπάρχουν.
0: Υπάρχουν.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι λίγοι.
1: Όχι, είναι πολλοί.
0: Αλλά δεν είναι όμως τόσοι όσοι είναι οι άλλοι που δεν το κάνουν επίτηδες. Θες γιατί στριμώχνεται, διότι τα τελευταία τρία χρόνια τους έχει ξεσκίσει ο Πιτσιλής. Με το δίκιο του, διότι πρέπει να πιάσουμε τη φοροδιαφυγή. Με το δίκιο του, διότι πρέπει να μπουν σύγχρονες μέθοδοι πληρωμών. Αλλά αυτοί βλέπουν την ΑΔΕ και έχουν πλέον τρομάξει. Γιατί με τις διάφορες μεθόδους που υπάρχουν τώρα, με τις κάρτες, με εκείνο, με τα άλλο, τελικά που καταλήγουν, πληρώνουν περισσότερους φόρους. Πληρώνουν τους σωστούς φόρους. Ναι, πληρώνουν τους σωστούς. Αλλά για αυτούς είναι περισσότεροι. Ναι. Γιατί οι φόροι διέφευγαν πριν. Ναι, γιατί οι φόροι διαφεύγανε πριν. Αλλά ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων δούλευε έτσι.
1: Ναι.
0: Δούλευε λίγο με το κανονικό, λίγο με το ακανόνιστο και έβγαινε πέρα.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα σου λέει και μπράβο τους, παιδιά, όλα κανονικά. Αλλά αυτό είναι άλλη κατάσταση. Άρα λέω, αφού είναι αυτή η ιστορία και αφού αυτό σου φέρνει εσένα δισεκατομμύρια,
1: mm-hmm.
0: σου φέρνει πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια έσοδα στο κράτος, που δεν θα τα είχες διαφορετικά. Πρέπει να λάβεις υπόψη ότι από κάπου, αφού τους σφίγγω από εδώ, κάπου πρέπει να τους χαλαρώσω.
1: Ναι, ναι, συμφωνούμε.
0: Έτσι. Αφού από εδώ τους πνίγω, δεν από εκεί λίγο να τους δώσω οξυγόνο.
1: Για παράδειγμα, το 120 δόσεις, δεν ξέρω αν είναι μέτρο προς χαλάρωση του οφειλέτη και όχι προς κέρδος του, τέλος πάντων, του κράτους. Ξέρεις γιατί το λέω. Εγώ είμαι σίγουρος, δεν έχω κάνει τη μαθηματική πράξη. Ή δεν έχω τα στοιχεία μάλλον. Είμαι σίγουρος ότι ο άλλος με 24 δόσεις σου έλεγε δεν μπορώ, δεν το πληρώνω. Εγώ αναφέρομαι σε αυτούς, όχι στους μπαταχτσίδες. Δεν μπορώ, δεν το πληρώνω. Είναι πολλοίς κόσμος ο οποίος ανήκει στην κατηγορία που λέει να ήταν μικρότερη δόση να μπορούσε να το πληρώσω. Και με τις 120 δόσεις μαζεύεις περισσότερα λεφτά. Και ο άλλος δεν έχει καμία δικαιολογία να μην το πληρώσει. Και εκεί κάνεις και το ξεκαθάρισμά σου. Ποιος είναι ο μπαταχτσής και ποιος όχι.
0: Μαζί σου, γιατί η διοίκηση δεν έχει παρουσιάσει που είχε τη δυνατότητα τόσο καιρό και ελπίζω τουλάχιστον φέτος στη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή. Το λέω διότι όταν εγώ εισηγήθηκα προϋπολογισμό στη Βουλή και ζήτησα να μου πούνε τέτοιου είδους στοιχεία,
1: mm-hmm.
0: δεν μου τα δώσαν.
1: Mm.
0: Δεν είναι γιατί τα κρύβουν κάπου. Είναι γιατί δεν κάθονται να κάνουν αυτή την επεξεργασία.
1: Ναι.
0: Που είναι αυτό που έλεγες πριν, να ακούει mm-hmm. ο πρωθυπουργός, ο υπουργός, να ακούει τι γίνεται έξω.
1: Mm-hmm.
0: Δεν κάνουν τέτοιου είδους επεξεργασίες. Και θα πω και κάτι ακόμη.
1: Ναι.
0: Ότι αυτός που μπαίνει σε ρύθμιση, όπως ο άλλος που αποπληρώνει τελικά το δάνειο, που έστω ότι αυτό το ίδιο δάνειο κάποια στιγμή είχε καθυστερήσει να το πληρώσει.
1: Ναι.
0: Και ως γνωστόν, τρεις μήνες, το τέταρτο μπαίνει στο τηρεσία.
1: Ναι.
0: Σύμφωνοι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπαίνει σε επιτήρηση και αν καθυστερήσει και λίγο ακόμη, στο τηρεσία.
1: Ναι.
0: Φτιάξαν τα οικονομικά σου, πήγε mm-hmm. στον εξοδικαστικό, έκανε ένα συμβιβασμό με την τράπεζα σου, mm-hmm. φτιάξαν ένα καινούριο schedule, μια καινούρια okay. τέτοιο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, προχωράει το πράγμα.
1: Mm-hmm.
0: Άρα είσαι εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Και είσαι εντάξει πολλούς μήνες. Γιατί πρέπει να είσαι συνέχεια στον τηρεσία.
1: Ναι.
0: Γιατί και ακόμη όταν τα έχει πληρώσει όλα, δεν χρωστάς τίποτα. Μία δεκάρα τσακιστή, δεν χρωστάς. Γιατί πρέπει να μένεις 5 και 6 και 7 χρόνια στον τηρεσία, που σημαίνει ότι με το που θα πας την τράπεζα να σου αλλάξει την κάρτα, ο σπίτρας δεν γίνεται. Βλέπω εδώ είσαι στον τηρεσία.
1: Ναι.
0: Καλώς η τράπεζα βλέπει τον τηρεσία. Ο τηρεσίας είναι όμως που κάνει λάθος.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Δεν δυνατόν. Σήμερα πολύ.
1: Όχι,
0: έλα,
1: καθόλου.
0: Νίκο, βρες ένα θέμα διαφορετικό.
1: Καθόλου. Λοιπόν, διάλειμμα, επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. 20 ιστορίες. 20 βήματα.
4: 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
8: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Στα 20 λεπτά αναλύτρω η συνολική ελάφρυνση των καταναλωτών στο πετρέλαιο κίνησης το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες με τις 72 δόσεις να διευρύνονται σε 120 και με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, περισσότερα στο real.gr. Στο 7,4% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας τον Αύγουστο από 8,8% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 21 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη και 20 στην Καρδίτσα.
2: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμα νέος Αγίου Αναργύρου, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου, στην Κηφισία, στην κάθοδο από Μαρούση έως Ψυχικό και στην άνοδο στο ύψος των Αμπελοκήπων.

0: Λοιπόν, έχουν έρθει μπόλικα μηνύματάκια, αρκετά μάλλον, εντάξει, για τα μέτρα. Υπάρχει μέσα ο παράγοντας αυτός που σου περιέγραψα νωρίτερα.
1: Δηλαδή?
0: Το, παιδιά, έχετε αργήσει λίγο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κυρίως για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, λέω. Τώρα το άλλο, η αλήθεια είναι για την... για το θέμα της επιδότησης του καυσίμου θα μιλήσει η αγορά. Θα δούμε τι γίνεται.
1: Ναι, προφανώς αυτό θα γίνει. Όπως προφανές είναι, για να μην κρυβόμαστε τώρα και μεταξύ μας, ότι όταν υπάρχει κρίση στο καύσιμο, μαζεύεσαι. Έτσι. Και οι πρώτοι που πρέπει να μαζευτούν, γιατί λέμε συνέχεια για εμάς, τους ιδιώτες, τους πολίτες, οι πρώτοι που πρέπει να μαζευτούν είναι οι μεταφορείς. Οι εταιρείες πρέπει, δεν είναι απλό, το καταλαβαίνω, πρέπει να ανασχεδιάσουν τα δρομολόγια τους. Όταν εγώ γκρινιάζω εδώ και πάρα πολύ καιρό, για άλλους λόγους είναι αλήθεια, όχι για αυτόν, ότι δεν είναι δυνατόν ό,τι ώρα γουστάρουν να πηγαίνουν να κάνουν delivery, να πηγαίνουν να παραδίδουν τα εμπορεύματα στα σούπερ μάρκετ, για την τροφοδοσία των σούπερ μάρκετ. Όταν αυτά, πριν από πάρα πολλά χρόνια, πόσα χρόνια πάνε τώρα, που υποτίθεται θα τα κάνανε πριν τις 7 το πρωί. Που είναι πιο άδειοι δρόμοι.
0: Σε τι έφερε, στο κόστος, στο μεταφορικό ή στο...
1: Ναι, στο μεταφορικό κόστος.
0: Πάπη, τι είναι αυτά που λες τώρα, με συγχωρείς. Δηλαδή, το λέμε με σεβασμό. Τι είναι αυτά, πώς σου έρχονται αυτά και τα λες.
1: Μου έρχονται γιατί...
0: Ότι μια εταιρεία η οποία έχει, πρέπει να πάει να αφήσει, να δώσει πράγματα στο τάδε σούπερ μάρκετ, σε δύο σούπερ μάρκετ το πρωί, ας πούμε, ή πρέπει να δώσει, να κάνει, να παραδώσει προμήθειες, πρέπει να κάνει ένα σχεδιασμό των δρομολογιών για εξοικονόμηση καυσίμου.
1: Ναι, βέβαια. Εντάξει. Το πιστεύω αυτό.
0: Πίστευε το.
1: Τι θες να πεις σήμερα?
0: Θέλω να σου πω ότι όχι. Δεν χρησιμοποιείς εκφράσεις.
1: Καλά, δεν πειράζει, παιδί μου, δεν είναι κακό.
0: Όχι, κακό είναι. Για μένα είναι κακό.
1: Ανόητο σημαίνει ότι δεν νοώ ορθώς ένα πράγμα.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Κάνεις και λάθος ερμηνεία ελληνικών και με τρελαίνεις περισσότερο τώρα. Αλλά τέλος πάντων, δεν κολλάω εκεί. Επειδή δεν έχω κάνει την δουλειά σου, η οποία ω πιτσιρικά στις πρώτες μου δουλειές ήταν δουλεύω σε εταιρεία που πήγαινα με το φορτηγάκι και έδινα σε σούπερ μάρκετ πράγματα. Αυτό που λες δεν γίνεται. Αυτό που λες δεν γίνεται γιατί κάθε εταιρεία ούτως ή άλλως. Αυτή είναι η αρχή της. Όχι για την
1: εξοικονόμηση καυσίμου. Κάνει optimization, ναι, φυσικά.
0: Ναι, δεν το έκανε τόσο για την εξοικονόμηση καυσίμου, όσο για τη διαχείριση του χρόνου και των αποστάσεων. Τι να μαζέψει τώρα, είναι δυνατόν? Τι να μαζέψει?
1: Καλά, το ξανασυζητάμε γιατί να μην περιμένει ο καλεσμένος μας, που έχουμε ένα σοβαρό θέμα να συζητήσουμε μαζί.
0: Έχουμε τεράστιο θέμα και θα το συζητήσουμε με τον κύριο Ευάγγελο Φιλόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Το θέμα αφορά σε αυτήν την κλινική, η οποία λειτουργούσε στη Θεσσαλονίκη, η οποία λειτουργούσε με παράνομο ογκολογικό τμήμα. Χημειοθεραπείες και οτιδήποτε άλλο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φιλόπουλε.
1: Γεια σας, κύριε Φιλόπουλε.
2: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Νιφλή και κύριε Παπαδημητρίου.
0: Να είστε καλά.
2: Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό, γιατί αγγίζει μια πολύ ευαισθητή.
0: Αχ, είναι πολύ κακή η σύνδεσή μας. Είναι πολύ κακή η σύνδεσή
2: μας. Τώρα,
1: τώρα τέλεια. Ναι, τώρα ναι. Τέλεια.
2: Είναι, λέω, αγγίζει μια πολύ ευαίσθητη χορδή στο σύστημα της ιατρικής φροντίδας στη χώρα μας. Οι ογκολογικοί ασθενείς περνούν μια υπαρξιακή κρίση, έχουν μια ταλαιπωρία να υποστούν, έχουν μια οικονομική δυσχέρεια μεγάλη γιατί ο καρκίνος έχει χρονότητα.
0: Να ρωτήσω, πάμε να σας κλείσουμε, να επιχειρήσουμε, Εύη, αν υπάρχει δυνατότητα σε σταθερό τον κύριο Φιλόπουλο, θα μας εξυπηρετήσει.
1: Ρε Συνιφλή, εσύ τα παρακολουθείς καλύτερα αυτά.
0: Έλα.
1: Δεν έχω καταλάβει. Δεν γινόντουσαν ποτέ έλεγχοι και τώρα γίνανε έλεγχοι. Θυσιάστηκε ο Μαζονάκης για να γίνουν έλεγχοι.
0: Α, καλά, στο γενικό του πράγματος, ναι, βέβαια. Βέβαια,
1: ναι, αλλά δεν γινόντουσαν.
0: Αυτή είναι η ντροπή. Είτε γίνονταν έλεγχοι και δεν, και δεν άνοιγε μύτη. Εκεί πηγαίνει στη συζήτηση από ποιους γινόταν ο έλεγχος.
1: Αυτό είναι διαφθορά.
0: Ναι, οκ. Okay. Είτε δεν γίνονταν καθόλου έλεγχοι.
1: Κάτσε, ο Γεωργιάδης έφτιαξε μέσα σε 15 μέρες. Έφτιαξε ένα σύστημα για να βλέπεις τα ιατρεία και την άδειά τους. Και μέσα σε 15 μέρες έγιναν έλεγχοι πολλοί και μέσα σε αυτούς τους πολλούς ελέγχους βρήκαμε 200 κάτι περιπτώσεις.
0: Τι ωραία που το λες, μέσα σε 15 μέρες το έκανε,
1: ναι,
0: αυτό. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Να σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Μέσα σε πόσες ημέρες στην πανδημία ψηφιοποιήθηκαν 150 δικαιολογητικά που έπρεπε να πάει στη θυστήνουρα για να κάνει. Σε 15 μέρες. Λοιπόν, επιστροφή στην κουβέντα με τον κύριο Φιλόπουλο. Πρόεδρε,
2: ναι,
0: επαναλαμβάνω, πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Πρόεδρε, Πρώτα απ' όλα, να μπούμε, αφού κάνετε το σχόλιο σας, αυτό που θέλουμε να σας ρωτήσουμε είναι ότι από τη στιγμή που έγινε γνωστή αυτή η ιστορία, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε το κέντρο αυτό, αυτή την κλινική.
2: Ακουστά, ναι.
0: Αν έχετε δεχθεί καθόλου καταγγελίες.
2: Κοιτάξτε, καταγγελίες υπάρχουν, αλλά το να φτάσουν μέχρι επίσημα ώστε να ξεκινήσουν διαδικασίες πειθαρχικές ή ποινικές είναι εξαιρετικά δύσκολο για ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από την επίρρεια μιας νόσου με την οποία πρέπει να παλέψουν και σύμφωνο, έχουν μπροστά τους ακόμα να συνεχίσουν. Γι' αυτό δεν θα βρείτε εύκολα έγγραφες καταγγελίες.
0: Όχι έγγραφες. Εγώ εδώ δεν είμαστε ανακριτική αρχή. Ρωτάμε τώρα σε μία κουβέντα αν το αυτή σας είχε πάρει, αν γενικότερα με τους ανθρώπους όλους τους μιλάτε συνέχεια.
2: Ξέρουμε, υπάρχουν πάρα πολλοί, αν θέλετε, μη γιατροί οι οποίοι δίνουν ελπίδες με διάφορα προσχήματα, είτε με ψυχικές επιδράσεις, είτε με κάτι παράξενους συντονισμούς, με κάτι μαγνητικά, κάτι κβαντικά, τέτοια πράγματα, mm-hmm. τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως, μα καμία απολύτως επιστημονική βάση και είναι ανεπίτρεπτο να εφαρμόζονται σε ογκολογικούς ασθενείς. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη μεριά έχουμε και γιατρούς, οι οποίοι πολλές φορές κάνουν κατάχρηση του λειτουργήματός τους και το μετατρέπουν σε εμπόριο, mm-hmm. είτε με ζητώντας τρελές αμοιβές, είτε υποσχόμενοι θεραπείες που δίνουν δήθεν θεραπείες καλές και ούτω καθεξής, ενώ κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα δεν στέκει. Και είναι ένα σύνθετο θέμα, γιατί χρειάζεται αφενός μεν η πολιτεία να έχει λάβει κατάλληλα μέτρα με μηχανισμούς ελέγχου και να μην τα ρίχνουμε όλα στους ασθενείς, γιατί σας λέω ζουν κάτω από μια φοβερή
0: πίεση. Όχι, δεν το ρίχνουμε. Απλώς αυτό που αναρωτιόμαστε είναι πώς αυτό το ογκολογικό τμήμα, πώς αυτή η κλινική είχε καταφέρει να συμβληθεί με το δημόσιο και κατά δεύτερον να κάνει θεραπείες ή να βάζει ασθενείς να πληρώνουν φάρμακα τα οποία δικαιούνταν δωρεάν.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αν τους υποσχεθείς, αυτό που βγήκε ήταν και είναι πολύ συνηθισμένο, σχετικά συνηθισμένο βρίσκονται συνέχεια τέτοιες περιπτώσεις, να παίρνουν άμκα άλλων ασθενών ή μη ασθενών και να γράφουν ογκολογικά φάρμακα, τα οποία όπως ξέρετε είναι ιδιαίτερα ακριβά, πανάκριβα φάρμακα, mm-hmm. και να καρπούνται παράνομο όφελος. Αυτό είναι μια πρακτική η οποία είναι ποινικά κολάσιμη και καλό κάνει ο ΕΠΗ να ενισχύσει τους ελέγχους τους για να συλλάβει αυτούς τους παρανομούντες. Mm-hmm. Αυτό είναι η μία πλευρά. Το δεύτερο είναι ένας παθολόγος, αν κάνει μία θεραπεία, δεν είναι εξειδικευμένος, δεν είναι ογκολόγος παθολόγος, είναι ξεχωριστή ειδικότητα. Εγώ ασχολούμαι με τη χειρουργική ογκολογία τόσα χρόνια, έχω πάψει πια να παρακολουθώ τα φάρμακα που βγαίνουν, γιατί είναι συνεχώς καινούρια. Δεν μπορεί να τα παρακολουθήσεις. Αυτή λοιπόν είναι μια πολύ ιδιαίτερη ειδικότητα και έχει πολύ μέλλον μπροστά της, γιατί η θεραπεία του καρκίνου τίνει να είναι φαρμακευτική πλέον από εδώ και πέρα, με ανοσοθεραπείες, με στοχευμένες θεραπείες. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τέτοια πράγματα δεν υπολόγιζε τον κίνδυνο να κάνει ζημιά στους αρρώστους, mm-hmm. και μάλιστα υπήρχαν και καταγγελίες από ό,τι μάθαμε από το παράρτημά μας στη Θεσσαλονίκη, ότι υπήρχαν καταγγελίες για τρελά ποσά που ζητούσαν. Και πολλοί άνθρωποι βέβαια φεύγαν γιατί δεν είχαν να τα πληρώσουν. Αλλά το να πέσει, σας ξαναλέω, με την αγωνία, με την ελπίδα, με την απόγνωση που έχει ένας ασθενής και να τον εκμεταλλευτεί συμπτωμικά, είναι έγκλημα ιδεχθές. Mm-hmm. Δεν είναι απλή μια αμέλεια ιατρική. Αν θέλετε, άντε ζήτησε ένα φακελάκι, ξέρω εγώ, και αυτόν καταδικαστώ. Αλλά είναι ιδεχθές έγκλημα να εμπορεύεσαι τον πόνο του άλλου για να βγάλεις χρήματα. Και εκεί πρέπει η πολιτεία να παρέμβει. Πρέπει επιτέλους να αποξαρτηθούμε και εμείς οι γιατροί και τα όργανά μας από παραταξιακά, από διάφορα τέτοια, mm-hmm. και να επιλέγουμε ανθρώπους που να μπορούν να εφαρμόσουν, να έχουν κύρος. Δεν λέω ότι δεν έχουν κύρος τώρα οι τολμοί, μην παρεξηγηθώ, ναι. αλλά να σταματήσουν οι παρατάξεις, να σταματήσει αυτή η γάγκρινα, όλα να ελέγχονται κομματικά.
0: Γιατρέ, εσείς εδώ...
2: Δεν βοηθάει κανέναν. Ναι.
0: Υπάρχουν και δεν θέλουμε να δώσω τα λεπτομέρειες. Αν έχετε κληθεί εσείς ως αντικαρκινική εταιρεία, αν έχετε στη διάθεσή σας και πρόκειται να προσκομίσετε στοιχεία για άλλες τέτοιες περιπτώσεις.
2: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν περιπτώσεις που θα πρέπει να σας κάνει ο άλλος εγγράφος για να κινηθείς. Mm. Εάν δεν έχεις έγγραφε την καταγγελία, δεν μπορείς να κινηθείς γιατί θα μπλεχτείς με αυτοί οι άνθρωποι, να ξέρετε, έχουν και πολλούς δικηγόρους γύρω τους. Mm-hmm. Είναι οργανωμένοι. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο να μπλέξεις. Μια φορά που έτυχε παλιά, συγχωρεμένος να είναι τώρα ο άνθρωπος, ο οποίος έκανε πράγματα που δεν ήταν αρμόζ, πρέποντα και σε δημόσιο νοσοκομείο, δεν ήταν εύκολο να τον πειράξεις γιατί και πολιτικά μέσα διέθετε. Και ένα καρό δικηγόρους είχε. Δεν ήταν εύκολο. Μάλιστα, δηλαδή μάλιστα. Εκεί φοβάσαι να μην μπλέξεις. Και εμείς η δουλειά μας είναι απλώς να διαφωτίζουμε τον κόσμο. Γιατί λέμε προσοχή, τα ματζούνια που σας λένε δεν στέκουν. Αν δείτε τώρα τι διαφημίσεις υπήρχαν στο Facebook, επειδή εγώ σαν γιατρός έχω πάρα πολύ κόσμο που βλέπω και είναι και συνάδελφοι που να διαφημίζουν τώρα τα χειρουργεία, να σου δείχνουν ανοιχτά χειρουργεία, να σου δείχνουν στήθη και αν λένε έκανα αυτό, έκανα εκείνο. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Mm. Ανεπίτρεπτα πράγματα και τώρα, άμα δείτε, είναι ξένες ανακοινώσεις για τον καρκίνο εκείνο, για τον καρκίνο τάλο. Είναι ένα πεδίο που εκεί αναπτύσσεται πραγματικά πολύ. Μπορούμε να το συζητάμε ώρες ολόκληρες τι μέθοδους χρησιμοποιούν για να βγάλουν χρήματα. Είναι, πρέπει να προσέχει και ο κόσμος. Να προσέχει. Δεν λέμε για ευεξίες και τέτοια πράγματα που έχει ένα λίγο, η κοινωνία μας λίγο έχει ένα μάνταμ σουσουδισμό. Αχ, πήγα και έκανα εκείνο και λοιπά. Είναι πανάκριβε το ιατρείο, τι ωραία και λοιπά. Αυτά είναι φρουφρού και αρώματα. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για ουσία, ότι η επιστήμη προχωρά, το επιστημονικό δυναμικό μας είναι πολύ καλό. Η Ελλάδα, παρόλη την γκρίνια μας και λοιπά, σε σχέση με τα φάρμακα, με τις θεραπείες, είναι απλόχερη. Υπάρχουν άλλα κράτη που είναι πολύ σφιχτά. Δεν δίνουν έτσι εύκολα εγκρίσεις για να πάρουν, να πληρωθούν φάρμακα, θεραπείες κλπ. Η Ελλάδα είναι εντάξει, ακόμα στέκει. Μπορεί να παραπονιόμαστε καμιά φορά, αλλά να πούμε και την αλήθεια. Κάνει και σωστά πράγματα. Μην είμαστε υπερβολικοί, αλλά θέλει προσοχή και από τους δημοσιογράφους. Δηλαδή, καμιά φορά, αν αρρωστούμαστε, ποιος είναι αυτός που εμφανίζεται και μιλάει. Τι είναι αυτός, γιατί μιλάει. Εγώ δεν μιλάω για να είσαι σε μένα να ασθενεί, δεν θέλω. Αλλά μιλάω σαν αντικαρκινική. Και λες, τι γίνεται. Δηλαδή, παίζουν όλοι, όλοι είμαστε μπλεγμένοι σαν κοινωνία. Και είναι λυπηρό, γιατί είναι ιερά πράγματα αυτά. Και ένα που με πείραξε στην κλινική αυτή και δεν έχει τονιστεί, όπως στις μικρές κλινικές, είναι πολλές φορές αποθετήρια ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν θεραπεία και κάπου τους πετάνε, ας το πούμε, εισαγωγικά. Στην Ελλάδα λείπει αυτός ο αξιοπρεπής, ο ανώδυνος, ο ανέσχυντος που λέει και η Εκκλησία μας. Τέλος ζωής, τα τέλη, τα τελευταία χρόνια της ζωής ή το τελευταίο περίοδο της ζωής. Δεν έχουμε παρηγορική φροντίδα. Ένας που δεν κάνει θεραπεία κάπου πρέπει να πάει. Αν πάει σε μάχημο νοσοκομείο δεν θέλει, δεν τον δέχεται.
1: Μα δεν είναι και η δουλειά του νοσοκομείου αυτή.
2: Ναι, είναι να θεραπεύει. Και βλέπεις την κακομοίρα, τη γυναίκα με την τζάμπο, τη σακούλα με όλες τις εξετάσεις, τον άρρωστο διπλωμένο σε ένα φορείο. Πικρές εικόνες. Γιατί δεν τον δεχτούν, γυρνάει γύρω-γύρω. Γιατί δεν υπάρχουν ιδρύματα κατάλληλα για να πάει κάποιος άνθρωπος να ανακουφιστεί από τον πόνο, να φύγει αξιοπρεπώς.
1: Κύριε Φιλόπουλε, δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, αλλά θα τα ξαναπούμε. Διότι βεβαίως και εμείς όλοι πιέζουμε το κράτος, πιέζουμε το Υπουργείο, διότι από αυτό εξαρτάται, αυτό ορίζει τα φάρμακα. Υπάρχει ένα καινούριο φάρμακο, βάλτο στα φάρμακα να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Και το πιέζουμε, και αν ένας υπουργός πει ότι παιδιά δεν μπορώ να το κάνω για τον οποιοδήποτε λόγο, που συχνά μπορεί να είναι οικονομικός, μπορεί να είναι ότι ακόμη δεν έχει επαρκείς μελέτες ή αυτά, θα τον πιάσουμε από το λαιμό και θα τον καταδικάσουμε στο πυρ των πολιτικών το εξώτερο.
2: Κύριε Παπαδημητρίου, πως έξατε για την καρκινική, δεν φωνάζει. Α, μαν το φάρμακο λείπει. Γιατί λέμε, κάτσε. Τι τιμή έχει, γιατί έχει τόσο ψηλή τιμή. Να βοηθήσουμε να χαμηλώσει η τιμή. Γιατί αν πληρώσουμε τόσο τιμή, θα λείψουν απαλού τα χρήματα. Δεν είναι απλά πράγματα. Δηλαδή, η ιστορία των θεραπείων, των φαρμάκων, ναι, παρατείνει τη ροή 5 μήνες, 6. Πόσο κοστίζει, που αυτό θα λείψω από κάπου αλλού. Δεν είναι απλά, γι' αυτό είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εμείς δεν πολιτευόμαστε, δεν είμαστε υπέρ ενός ή κατά. Μας ενδιαφέρει ο καρκίνος. Τελειώσαμε. Με ευπρέπεια λέμε την άποψή μας, τη γνώμη μας, με πάθος πολλές φορές. Αλλά δεν κατηγορούμε ότι υπερασπιζόμαστε κανέναν παραταξιακά. Λέμε την αλήθεια. Όποιος θέλει την ακούει, όποιος δεν θέλει δεν την ακούει. Τι να κάνουμε. Αλλά πραγματικά πρέπει να σκεφτόμαστε και το κόστος. Δεν είναι θέμα απλώς χρημάτων. Είναι θέμα.
1: Μην πείτε, αλλά σας προστατεύσουμε, γιατί άλλοι συνάδελφοί σας, ελάχιστοι που βρέθηκαν να τα πούνε αυτά, τις πήραμε από τα μούτρα.
0: Εντάξει. Να είστε καλά, κύριε Φιλόπουλε.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας. Καλώς ήρθατε, παιδιά.
3: Real FM.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Οι νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση της τιμής των καυσίμων, οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο για τον ντίζελ, τι θα γίνει με την επιδότηση από τα διυλιστήρια, χωρίς κοινή γραμμή αντιμετώπισης της κρίσης οι ευρωπαϊκές χώρες. Πιο ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, αιτία τα παλιά σπίτια χωρίς μόνωση. Σύμφωνα με τη Eurostat, η χώρα μας έχει από τα υψηλότερα ποσοστά νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ζεσταίνονται επαρκώς. ανησυχία για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, κινέζικα μοντέλα παρέκαμψαν τις δικλείδες ασφαλείας και έδωσαν οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων, ακόμη και για δολοφονίες. Οι εφιαλτικές εκτιμήσεις για το μέλλον.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Καλώς τη!
10: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
9: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
10: Ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
12: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
15: Λογαριασμοί.
14: Υγεία.
15: Σούπερ μάρκετ.
14: Υγεία. Meeting.
15: Υγεία. Συνεργείο.
14: Υγεία.
15: Υγεία.
14: Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
18: Ει, hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
19: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
18: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
19: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
20: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχει έρθει η ώρα γιατί. Γι' αυτό. Ο Παναγιώτης ο Βολάνιος. Έλα πάνω μου, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ήρθε η ώρα.
0: Για πες, τι γίνεται, τι έχουμε.
1: Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάθοδο του Κεφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο στο Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η σταδίου Μάρνη στην Ομόνοια. Πυκνή είναι η ροή και στις δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού στο Παγκράτη. Αυξημένη είναι ατμήματα εκκίνησης στην κάθοδο της Κηφισίας από Φιλοθέα μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο μέχρι την Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Τσαλίμου Κατεχάκι από Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε και στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο. Και να ενημερώσουμε τους ακροατές πως στη μία, δηλαδή σε περίπου 5 λεπτά, θα ξεκινήσει τετράωρη στάση εργασίας των εργαζομένων του Μετρό Θεσσαλονίκης. Μέχρι τις 5 δηλαδή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι καλά, φίλε Πάνο. Καλό σου μεσημέρι.
2: Να πούμε και μια καλή κουβέντα για τις τράπεζες. Οι τέσσερις συστημικές βάλαν τα λεφτά εδώ και πολύ καιρό, το είχαν ανακοινώσει και πήρε και πάρα πολύ καιρό. Και πλέον το στολίδι αυτό του Πολυτεχνείου, το Μέγαρο Γκίνι, εκεί από όπου ξεκίνησε και η εξέγερση του Πολυτεχνείου και τα πάντα όλα, έχει ανακατασκευαστεί, έχει γίνει αυτό που έπρεπε να είναι, ένα στολίδι. Ελπίζω να το σεβαστούμε. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Αλλά αφού τα βάλαν τα λεφτά, έγινε, πήγαν, το είδαν κιόλας χθες, νομίζω ότι πρέπει να το σεβαστούμε. Η διοίκηση του Πολυτεχνείου έχει την ευθύνη και φαντάζομαι θα τα καταφέρει. Το λέω σε σένα, διότι εσύ περνάς κάθε μέρα απ' έξω και τα κοιτάζεις όλα αυτά. Και τώρα σειρά έχει το αρχαιολογικό μας μουσείο, το οποίο και αυτό βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης, ανακατασκευής, άλλο μπιζού. Τρομακτικό. Καλά κάνεις μία από τις ομορφότερες διαδρομές πηγαίνοντας στη δουλειά σου, έτσι?
3: Όχι.
2: Όχι, γιατί? Για να φέρνεις αντίρρηση, έτσι?
3: Όχι, γιατί δεν πάω από εκεί που φαντάζεσαι.
2: Δεν πας από εκεί?
3: Όχι, ρε Μπάμπη.
2: Πού κόβεις αριστερά πάνω?
3: Τέσσερις ώρες τα ξημερώματα πηγαίνω, πέφτω, είναι αυτό, πέφτω κατεχάκι Αγίου Μελετίου, πέφτω κατεχάκι.
2: Α, πας Αγίου Μελετίου και από πάνω, ε?
3: Κατάλαβες. Ναι. Γι' αυτό.
2: Είσαι στη βιομηχανική διαδρομή.
3: Άναγιος.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο, ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
5: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
4: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
10: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού.
16: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο θα είναι η συνολική ελάφρυνση των καταναλωτών στο πετρέλαιο κίνησης το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε παράλληλα νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες με τις 72 δόσεις να διευρύνονται σε 120 και με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο 7,4% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας τον Αύγουστο από 8,8% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Στις γυναίκες ανήλθε 10,3% από 11,1% και στους άνδρες σε 4,9% από 6,9%. Στην ομάδα 15 έως 24 ετών διαμορφώθηκε σε 15,6% από 21,8% και στις ηλικίες 25 έως 74 ετών σε 6,9% από 8%. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Πάνω από το 1 τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού εκτέθηκε φέτος σε επικίνδυνα επίπεδα όζοντος, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους. Στην Ευρώπη, τα 2 τρίτα του πληθυσμού βρέθηκαν αντιμέτωπα με κακή έως πολύ κακή ποιότητα αέρα, λόγω καύσωνα και δασικών πυρκαγιών. 16χρονος ξυλοκόπησε 15χρονο σε σειρμό προαστιακού στην Πάτρα. Αναμένεται η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για υπόθεση σωματικής βλάβης σε βάρος του ανήλικου.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Τη Βιλερμπάν υποδέχεται στις 9 και 4 απόψε ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center για τη δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας με 93-91 τη Ζαλγκίρις Κάουνας. Για το Eurocup ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Ισπανική Μανρέσα στις 7.30 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
18: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ας ξεκινήσουμε αυτή τη δεύτερη ώρα εκπομπής με ένα πολύ ωραίο μήνυμα του Βάγκου που λέει: δείτε τη ζωή σας λίγο ληστικά, μωρέ. Όλο γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. Αίστιχτη φτωχάτζες.
1: Εγώ έτσι αλλιώς αισθάνομαι πολύ κβαντικό σήμερα, οπότε εντάξει. Ακούω αυτά τα μηνύματα ως αισιόδοξα μηνύματα και σωστά μηνύματα. Τι άλλο?
0: Τίποτα, αυτά.
1: Δεν έχεις να πεις εσύ κάτι όπως όλοι τώρα για το, πώς το λέμε, αυτόν τον υφυπουργό που τον στέλνει σε δίκη το...
0: Συγγνώμη, αν έχω να πω...
1: Κάτι για αυτόν τον υφυπουργό που τον στέλνουν τώρα σε δίκη.
0: Τον κύριο Τριαντόπουλο. Θα μιλήσουμε μετά με την κυρία Μελίνα Αποστολάκη. Έχουμε θέμα γι' αυτό, θα το συζητήσουμε. Ναι. Αλλά από την άλλη πλευρά, δεν έχω καταλάβει γιατί πανηγυρίζουν όλοι. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία πανηγυρίζει.
1: Για διαφορετικούς λόγους.
0: Ναι, προφανώς, αλλά γιατί πανηγυρίζουν όλοι. Να, άκουγα χθες το και τον κύριο Μαρινά και σήμερα στα λέγεται τη Νέα Δημοκρατία που λέει: να, αυτοί που μιλούσαν για μπάζο μου και ξυλόλιο, την πάτησαν.
1: Ναι.
0: Λέω παρακαλώ.
1: Ο άλλος ζητάει την παρέτηση. Του σύμπαντος όλου.
0: Περίμενε. Έχουν επίσης πανηγυρίζουν γιατί λέει πηγαίνει για πλημέλημα. Δεν είναι. Για πλημέλημα. Προφανώς. Αλλά το πλημέλημα σχετίζεται με την αλλίωση του ενός χώρου. Έτσι, εγκλήματος. Ή τραγωδίας ή θανάτου. Όπως θέλει να το πει ο καθένας, γιατί έχει πολιτικοποιηθεί ακόμα και αυτό. Λοιπόν. Οι άλλοι ζητάνε την παρέτηση των πάντων και το Πασόκ λέει ότι πώς θα σταθεί στη θέση του ο Φλωρίδης τώρα που ενώ έλεγε ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα και τώρα να που παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα ο κ. Τριαντόπουλος και με άλλα λόγια να, αγαπη,

0: θέμα.
1: Ναι, καλά, εντάξει,
0: και η μεγάλη προσπάθεια γίνεται σε αυτό. Τώρα θα ακολουθήσει πριν ξεκινήσει το θέρμανσης.
1: Άκου όμως. Το πρώτο πράγμα που ρώτησα ήταν αν με την πτώση της τιμής του πετρελαίου, κίνησης, θα δούμε και πτώση στα μεταφορικά οτιδήποτε άλλο. Και φυσικά πήρα την κλασική βαρετή απάντηση. Μα δεν είχαν ανέβει τα μεταφορικά. Τι να πέσουν.
0: Είχαν ξεχαστεί λίγο, ε.
1: Είχαν ξεχαστεί.
0: Κάπου τα είχαν ξεχάσει.
1: Κατάλαβες γιατί δεν... Δεν έχει κανένα σωσμό, καμία
0: γιατριά. Δεν έχει γιατριά αυτός ο τόπος, θα μου πεις τώρα.
1: Καμία γιατριά. Γιατί είναι ανάλογη η απάντηση. Την κράτησα για να σου το πω. Λέω, αυτό είναι ωραίο για να το πω στον Μπάμπη. Είναι κάτι ανάλογο με το ρεπορτάζ που κάνουμε, όπως ξέρεις και έχεις δει, καθημερινά σε λαϊκές, στα προϊόντα, να τιμήσεις και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Και σου έλεγα πριν από μερικές εβδομάδες ότι μου την έχει δώσει τα νεύρα που βρήκα ντομάτα, ας πούμε, σε μανάδικο 3,90. Και λες, αδελφέ, 3,90 ντομάτα, κάπου έλεος, εντάξει. Okay. Λοιπόν, και λέγαμε ότι είναι ακριβή. Δικαίως θα μου πεις, μην την πάρεις. Συμφωνούμε. Σήμερα συνδέομαστε με λαϊκή Θεσσαλονίκη. Ντομάτες, τι γίνεται εκεί, παιδιά? Γιατί έχει τελειώσει και η περίοδος των ντομάτων, έτσι. Τώρα αρχίζει το θερμοκηπείο. Και λέει, έχει απ' όλα. Έχει με 1,5-2, μας δίνει και 3 ευρώ. 3 ευρώ στη λαϊκή. Απάντηση. Κοιτάξτε, κύριε, όπως ακριβώς το λέω, αυτή είναι σοβαρή ντομάτα. Είναι ποικιλίας έκσταση.
0: Έκσταση.
1: Έκσταση. Για να την ξέρετε. Βέβαια, άμα πιεις έκσταση, όλες οι ντομάτες ωραίες είναι. Αλλά θέλω να πω.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Από την άλλη πλευρά, ούτε και εγώ το ξέρω. Αλλά εικάζω. 3 ευρώ η ποικιλία έκσταση είναι σοβαρή ντομάτα αυτή. Δεν είναι τυχαία.
0: Πάντα.
1: Στη λαϊκή.
0: Μαθαίνεις πράγματα εσύ πάντως.
1: Μα το θέμα είναι ότι κάθε μέρα μαθαίνεις κάτι καινούριο. Σε πληροφορώ. Κοιτάω συνέχεια τον κολοκυθά και του λέω, ρε μπαγάσα, πες μου, εγώ δεν καταλαβαίνω. Ότι κάθε μέρα υπάρχει μια διαφορετική απάντηση. Κάθε μέρα μια διαφορετική απάντηση. Δεν υπάρχει περίπτωση, όπως και τώρα λες. Ρωτάς μεταφορείς κτλ. Τι γίνεται, ρε παιδιά, άμα πέσει το πετρέλαιο κίνησης, θα πέσουν και οι τιμές? Μα δεν είχαν ανέβει.
0: Το είχαν απορροφήσει.
1: Ναι. Κάτι γίνεται τώρα. Εγώ κάτι δεν καταλαβαίνω.
0: Όχι, το είχαν εισπνεύσει. Είναι τι εισπνέουνε.
1: Αν πάρεις με τη σειρά την αλυσίδα αυτή των τιμών, θα διαπιστώσεις στο τέλος ότι κανείς δεν έχει κάνει καμία ανατίμηση. Κανείς δεν θα σου πει, κανένας έκανα.
0: Η στατιστική, για να μας κρατάει σε αγωνία,
1: ναι,
0: μαζεύονται εκεί και σου λένε τι θα κάνουμε τώρα, πόσο να τους βάλουμε τον πληθωρισμό,
1: ναι,
0: για να γίνει συζήτηση στα πάνελ τα τηλεοπτικά και να μιλάνε για μας που βγάζουμε τον αριθμό του πληθωρισμού. Έτσι, δε, στημένα είναι όλα. Δεν βαριέσαι. Να, εδώ τώρα γίνεται φασαρία. Ποιοι είναι αυτοί που διαμαρτύρονται για στημένη δημοσκόπηση? Ή, εν πάση περιπτώσει, ότι ακολουθεί μια μέθοδο η οποία δεν είναι. Έχει καταλάβει.
1: Έχω καταλάβει. Κάτι έχω καταλάβει.
0: Όχι, λέω ποιοι είναι, ποια πλευρά είναι που διαμαρτύρεται.
1: Νομίζω της Ελλάς.
0: Ελλάς, εσύ μας κυνηγάς.
1: Η Ελλάς, επειδή παρουσίασε, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει δίκιο, έτσι. Επειδή η interview παρουσίασε την τελευταία της μέτρηση στο όριο του στατιστικού λάθους τη διαφορά της Ελλάς με το Πασόκ. Έτσι. Έχει καταγγελθεί με αφορμή αυτό. Καταγγέλει την συγκεκριμένη εταιρεία. Ξαναλέω, δεν μπαίνω στην ουσία. Το Πασόκ, επειδή το λέμε, έχει κρατήσει αποστάσεις από τις δημοσκοπήσεις ούτως ή άλλως. Και έχει πει, παιδιά, δεν, εδώ κάτι γίνεται, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία. Δεν τους καταγγέλει επίσημα, δεν τους πήγαινε στα δικαστήρια, αλλά κρατάει αποστάσεις. Εδώ φαίνεται κιόλας, δηλαδή φαίνεται και από τα πρωτοσέλιδα, αν δει σήμερα. Από συγκεκριμένα πρωτοσέλιδα έχει ανέβει το θέμα ως πρώτο.
0: Ναι, εγώ το είδα στην εφημερίδα των Συντακτών, πρόσεξα. Και από την Κόντρα.
1: Και το
0: από
1: τα δύο, ναι. Θέλω να σου πω με λίγα λόγια ότι προφανώς ενοχλήθηκαν από εκεί. Τώρα, καλώς ή κακώς, αν υπάρχει θέμα με την εταιρεία, καλώς κάνουν και το εκκινούν.
0: Καλά κάνουν, εντάξει,
1: δεν συζητάμε. Λέω, δεν μπαίνω στην ουσία. Επειδή με ρώτησε από πού και πώς ξεκίνησε. Αυτό είναι φαντάζομαι.
0: Ναι. Εδώ είμαστε ανοιχτοί να ακούμε αυτά. Ψύχρεμα, ήρεμα.
1: Βέβαια.
0: Άλλωστε, συνεχώς λέμε ότι, παιδιά, τώρα οι δημοσκοπήσεις είναι μία ένδειξη μεταξύ πολλών άλλων. Δεν είναι. Μπαίνει όμως στην κουβέντα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, θα πάνε σε μία κουβέντα πολιτικοί οι άνθρωποι των κομμάτων και το πρώτο πράγμα που θα τους ρωτήσουμε, δεν πάτε καλά στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, δεν πάω καλά στις δημοσκοπήσεις και μετά πάω καλά στην κάλπη, το ξεχνάμε αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Όποτε συμβαίνει, δηλαδή, το ξεχνάμε. Ή και το τούμπαλιν. Αυτά, αλλά θα τα συζητήσουμε, δεν θα τα αφήσουμε, προφανώς. Τι άλλο θες να μάθεις?

0: στη Γαλλία γίνεται της κακομοίρας, διότι έχουν εκλογές σε λίγο. Ως εκ τούτου η αριστερά κινητοποιεί τον κόσμο της και καλά κάνει. Και ο κόσμος έχει λόγους να κινητοποιηθεί, διότι και εκεί αντιμετωπίζουν τα ίδια λίγο πολύ προβλήματα, αν και κάθε χώρα τα αντιμετωπίζει με τον τρόπο της. Βγήκε τώρα που τα λέγαμε ο πληθωρισμός για τη Γαλλία και πήγε στο 3. Και είναι ψηλό το 3.
1: Ναι, μάλιστα. Τώρα που μιλάς για αριθμούς, διάβασα, μόλις μου ήρθε ένα δελτίο τύπου και μου γράφει, μου έκανε εντύπωση γιατί γράφει, γνωρίζοντας το ενδιαφέρον σας για τα ευρωπαϊκά θέματα ενέργειας, εμού, σε μένα αναφέρεται, και λέω, κοιτάξτε τώρα που έχουμε το Μανιάτη, μας ήρθε το mail, που λέει ότι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 22,8% μεταξύ Φλεβάρι-Αυγούστου 2026, ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν στο 88,4%. Η έκθεση, λέει, δείχνει πως η παραγωγή καθαρής ενέργειας απάλυνε τις επιπτώσεις, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη για αποθήκευση. Α, εντάξει. Εδώ δεν μας αφορά και δεν κάνουμε αποθήκευση εμείς.
0: Ο κύριος Μανιάτης είναι κοντά μας, ο Γιάννης Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, πρώην Υπουργός Ενέργειας. Κύριε Μανιάτη, γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
2: Γεια σας. Ελπίζω να μην ήταν στημένο αυτό που είπατε τώρα για το σημείο μου, ότι σας ήρθε.
1: Στο λόγο της τιμής μου, κύριε Μανιάτη, δεν γνωριζόμαστε. Την ώρα που μιλήσω, Μπάμπης, και είδα το όνομά σας, μου ήρθε από την Eurelectric.
0: Κύριε Μανιάτη,
2: η Eurelectric είναι ο φορέας, ο πανευρωπαϊκός φορέας, στον οποίο ανήκουν όλες οι μεγάλες εταιρείες παραγωγής ηλεκτρισμού, κυρίως πράσινης ενέργειας.
1: Ναι, ναι.
2: Τους έχω μιλήσει, με έχουν καλέσει.
1: Άρα επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε.
2: Είναι αξιόπιστη πληροφορία την κατεύθυνση.
0: Κύριε Μανιάτη, πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι μακάρι να ήταν τόσο προγραμματισμένα όλα, ώστε ο νυφλής μισό λεπτό πριν βγείτε εσείς το τηλέφωνο να πει αυτό.
1: Έτσι, έτσι.
0: Μακάρι να ήταν, δεν είναι.
1: Τώρα, λοιπόν, έλα, Μπάμπη, ξεκινά το εσύ.
2: Πριν με ρωτήσετε, να σας δώσω λίγο μια είδηση της τελευταίας στιγμής, όπως κάνετε κι εσείς. Φαντάζομαι, θέλετε, τη σημερινά δημοσιεύματα ότι η Τουρκία ξεκινά με το Roots Race έρευνες μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων της Κύπρου, προκειμένου να κάνει έρευνες για την πόντιση αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων.
1: Mm-hmm.
2: Το θέμα αυτό το ξέρουμε εδώ και κάποιους μήνες. Εγώ έχω κατέθεσα ερώτηση στην Κάγια Κάλλας τι προτίθεται να πράξει. Η απάντηση που μου δόθηκε από την Κάγια Κάλλας είναι ότι αναμένει από την Άγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών και ότι έχει θέση το θέμα στις επαφές της άμεσης με τις τουρκικές αρχές. Και τώρα έρχεται η σημερινή είδηση ότι προφανώς όλα αυτά δεν έχουν καμία αποτελεσματικότητα και αυτό που έκανα εγώ μόλις πριν λίγα λεπτά, κατέθεσα κατεπίγουσα ερώτηση προς την Κάγια Κάλλας, τι πρόκειται να κάνει, κυρίως αν έχει σκοπό να αναλάβει να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες για την προστασία της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, εάν προτίθεται να προτείνει στο Συμβούλιο στοχευμένες κυρώσεις κατά φυσικών και νομικών προσώπων που θα συμμετέχουν στις έρευνες και αν προτίθεται, σε περίπτωση που θα βγει η Ναύτεξ από την Τουρκία, να ζητήσει έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρό αυτό.
2: Πάντως,
1: για να καταλάβει και ο κόσμος, μιλάμε διασύνδεση, όπως το είπατε, με φυσικό αγωγό φυσικού αερίου
2: Τουρκίας
1: κατεχομένων.
2: Κατεχομένων που θα είναι δικής κατεύθυνσης.
1: Πού προσκρούει αυτό, πού προσκρούει αυτό, το παράνομο του πράγματος, ούτως όλος περνάει, αυτό εξηγήστε μόνο.
2: Τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ξέρετε, τα κατεχόμενα είναι αναγνωρισμένα μόνο από την Τουρκία.
1: Έτσι.
2: Δεν είναι αναγνωρισμένα από κανένα άλλο κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ΑΟΣ και κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου σε όλη την έκταση του νησιού. Άρα αυτό που κάνει η Τουρκία τώρα είναι σαφής παραβίαση των κυριαρχικών.
0: Είναι η υλοποίηση των απειλών και που διατυπωνόντουσαν ως σκέψεις ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Μανιάτη.
2: Ναι.
0: Να έρθουμε τώρα λίγο στα δικά μας.
2: Υποθέτω θέλετε να με ρωτήσετε για τις αυξήσεις τιμών και λοιπά.
1: Και όχι μόνο αυτό, είναι ότι γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση μας λέει, αυτό το έχει πολύ πετυχημένα στον τίτλο της χθες η Εφημερίδα των Συντακτών, που έλεγε μην κινείστε, μην γκέτε ρεύμα, μην κάνετε.
0: Εξοικονομήστε. Ναι, εγώ θέλω να μας πείτε, κύριε Μανιάτη, αλλά να βάλω και το ερώτημα αυτό, να το συμπεριλάβετε αν θέλετε ή εν πάση περιπτώσει το πούμε. Διότι βγήκε η κυβέρνηση τώρα και είπε ο Πρωθυπουργός ότι έχει στείλει επιστολή στην Κομισιόν και στον πρόεδρο του Eurogroup, να μπορέσουμε να βγούμε από τον στενό κορσέ των ελαχίστων φόρων και άλλων υπολογισμών που γίνονται δημοσιονομικών. Αυτά τα δύο θέλω να μας εξηγήσετε.
2: Καταρχήν να σας πω αναφορικά με την ανακοίνωση του Επιτρόπου Ενέργειας. Πρόκειται για μια ανάλογη ανακοίνωση, τέτοια έχει βγει και το 22, όταν έγιναν οι πρώτες κρίσεις ενεργειακές μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και λέει το αυτονόητο που κάθε νοικοκυριό δεν χρειάζεται οδηγία από κανέναν επίτροπο να του δώσει, δηλαδή να μειώσει την κατανάλωση, πέρα από το γεγονός ότι νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό υποσκάπτεται και το κύρος της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν λέει το αυτονόητο. Κατά συνέπεια, δεν θέλω να προχωρήσω σε πιο βαρύς χαρακτηρισμός. Νομίζω ότι ήταν μια περιττή ανακοίνωση του Επιτρόπου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, να σας πω το εξής. Είχαμε προχθές το άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Όπως ξέρετε, τα άτυπα συμβούλια δεν παίρνουν αποφάσεις, απλώς γίνεται μια ζήμωση ανάμεσα στους υπουργούς. Το κακό είναι ότι δεν πάθηκε καμία ουσιαστική απόφαση ή μάλλον πρόταση προς την Επιτροπή για πολύ βασικά ζητήματα. Παράδειγμα, δεν ήταν καν στην ημερήσια διάταξη το ενδεχόμενο φορολόγησης των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας. Δεύτερον, δεν δόθηκε κάποια στοιχειώδης ευελιξία, ενώ πάντα να δοθούν κατευθύνσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να νομοθετηθούν τα αντίστοιχα. Δεν δόθηκε καμία κατεύθυνση προκειμένου να μειωθούν οι φόροι στα καύσιμα. Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρώπη που έχει τον υψηλότερο βαθμό επιβάρυνσης της τιμής της βενζίνης και του πετρελαίου από φόρους. Τα εισπράττει το κράτος τα περισσότερα. Και βεβαίως έχουμε.
0: Τη βενζίνη, ναι, του πετρελαίου, γιατί, κύριε Μανιάτη?
2: Και το πετρέλαιο και η βενζίνη, σε όλα τα καύσιμα έχουμε την. Αν θυμάμαι καλά, είμαστε πάνω από 55% επιβάρυνση από τους φόρους. Και μάλιστα, προχθές διάβασα ότι τα έσοδα του οκταμήνου από τον ΦΠΑ των επιπλέον, που σημαντική συμβολή είναι από τα καύσιμα, είναι στο οκτάμηνο, είναι γύρω στα 900 εκατομμύρια. Το λέω αυτό ως λογική, διότι υπάρχει μια δικαιολογία από την κυβέρνηση ότι δεν πρέπει να ξεπεράσουμε το πλαφόν των δαπανών μας έχει επιτραπεί μέχρι τώρα. Αλλά όπως ξέρετε, το γεγονός ότι έχεις υπερκέρδη από μια άλλη πηγή σου επιτρέπει να ανασχεδιάσεις τον προϋπολογισμό σου και να ανασχεδιάσεις και τις δαπάνες.
3: Μισό το. Μπάμπη, διαφωνείς με αυτό?
0: Διαφωνώ, ναι.
1: Γιατί?
0: Στο εξής. Πρώτον, στο πετρέλαιο το περιθώριο του παραπανήσιου φόρου.
3: Σου λέει κάτι άλλο, κ. Μανιάδης, που έχει λογική. Ότι υπάρχει το όριο που σου λέει μην το ξεπεράσεις, αλλά αν έχεις πηγή το ίδιο εσόδου από αλλού, το καλύπτει το κενό.
0: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά πρώτον το σημείο με το πετρέλαιο. Γιατί το πετρέλαιο η Ελλάδα είχε πάντοτε πολύ μικρό παραπανήσιο εκείνου που βάζει ελάχιστο η Ευρώπη φόρο. Το είχε πάντοτε, επειδή παίζει σπουδαίο ρόλο το πετρέλαιο στη μεταφορά των. Υπήρχαν λόγοι. Το ξέρετε, έχετε περάσει από τη θέση του Υπουργού Ενέργειας και επομένως και εσείς το έχετε υποστηρίξει, να είναι μικρός αυτός. Αυτή είναι η μία μου αντίρρηση. Άρα αυτό το έχει εξαλείψει, διότι δίνει επίδομα τώρα.
2: Κύριε Παπαδημητρή, όπως ξέρετε, ακριβώς το γεγονός ότι υπάρχει επίδομα και στο πετρέλαιο και στο ντίζελ, δηλαδή και στο πετρέλαιο κίνηση και στην βενζίνη, δείχνει ακριβώς ότι έχουν ξεπεραστεί τα όρια και έχουμε περιθώριο. Εγώ αυτό θέλω να τονίσω. Έχουμε περιθώριο για να μην μπούμε στη λογική πόσο τοις εκατό, αν θυμάμαι καλά, 70 λεπτά είναι η επιβάρυνση, για παράδειγμα, στη βενζίνη επιπλέον, ενώ το κατώτατο όριο είναι γύρω στα 35 λεπτά.
0: 36, 35-9, ναι. Τα έχω μάθει απ' έξω τώρα.
3: Σωστό. Ναι.
2: Αντίστοιχα ισούν και για το πετρέλαιο. Όμως,
0: όχι, στο πετρέλαιο τώρα είναι 31 το κατώτατο και βάζουμε εμείς 33 το κατώτατο και βάζουμε εμείς 41.
3: Λεπτά, είναι 8 λεπτά.
0: 8 λεπτά.
2: Άρα έχουμε πάλι περιθώριο. Ξέρετε, όλη αυτή η συζήτηση για να ξεφύγει από την, θα έλεγα, από την λογιστική της διάσταση, πρέπει να δούμε πολιτικά πώς πρέπει να συμπεριφερθούν. Και εγώ πρέπει να σας πω, είδα τις προτάσεις, για παράδειγμα, του Προέδρου Μακρόν, που είναι πολύ σαφείς και ξεκάθαρες. Πρώτα απ' όλα λέει ότι πρέπει να δώσουμε περιθώριο. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή οι αγορές κερδοσκοπούν σε βάρος της Ευρώπης, σε βάρος όλων των κρατών. Θα σας πω το παράδειγμα, ας πούμε, του φυσικού αερίου. Σήμερα θα έπρεπε οι αποθήκες του φυσικού αερίου να είναι γεμάτες κατά 90%. Ξέρετε πόσο είναι γεμάτες? Κατά μόνο 70%. Επειδή λοιπόν οι αγορές ξέρουν ότι τα κράτη θα φροντίσουν να γεμίσουν τις αποθήκες τους, έχουν αρχίσει πια και σηκώνουν τις τιμές σκόπιμα, γνωρίζοντας ότι τα κράτη-μέλη θα φροντίσουν να κάνουν επιπλέον προμήθειες εν ώψη του επερχόμενου χειμώνα. Ποια θα ήταν η λύση? Την προτείνει και ο πρόεδρος Μακρόν, την προτείνουμε και εμείς στους σοσιαλιστές. Να μην είναι υποχρεωτικό πια να φτάσουμε στο 90%, αλλά να μειωθεί αυτή η υποχρέωση που υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα κράτη-μέλη, να μειωθεί ο βαθμός πλήρωσης των αποθηκών αυτών. Σας λέω απλοϊκά πράγματα, απλά ζητήματα, στα οποία δυστυχώς φαίνεται ότι υπάρχει μια δυσκινησία εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ανταποκριθεί. Ή για παράδειγμα, ένα δεύτερο και το κλείνω. Υπάρχει ένας κανονισμός να μειωθούν οι εκπομπές μεθανίου από την αξιοποίηση του φυσικού αέριου, κυρίως από το φυσικό αέριο που έχουμε εκπομπές μεθανίου. Και τι λέει ο Μακρόν? Παιδιά, σαν να στείλουμε αυτές τις προδιαγραφές για κάποιους μήνες, προκειμένου να έχουμε τροφοδοσία και από άλλες χώρες που έχουν τέλος πάντων αυτό τον καιρό αυξημένο ποσοστό μεθανίου, τουλάχιστον να έχουμε περισσότερους εναλλακτικούς παρόχους. Είναι τέτοιου είδους ζητήματα.
3: Εδώ όμως, ένα σχόλιο, και ζητώ συγγνώμη σας διακόπτω, κύριε Μανιάτη, ένα σχόλιο για αυτό, για την πρόταση που ανακοίνωσε ότι κάνει η ελληνική πλευρά, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι πηγαίνει στην στέλνει επιστολή και λέει ότι θέλουμε να μας επιτρέψετε να ελαστικοποιήσουμε τα όρια.
2: Κοιτάξτε, είναι αυτό το ο κύριος Πρωθυπουργός το συνηθίζει να στέλνει επιστολές. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή ξέρουμε πια πώς παίρνονται οι αποφάσεις, συνεννούνται μεταξύ τους ηγέτες χωρίς να υπάρχει ανάγκη να ανταλλάξουν δημόσια επιστολές. Όμως καταλαβαίνω την, ας την πω, προπαγανδιστική λογική, το να στείλει ο Πρωθυπουργός μια επιστολή κλπ. Τα αντιλαμβάνουμε στο πλαίσιο μιας προεκλογικής περίοδου.
3: Πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς.
2: Τι θέλω να πω.
3: Ναι, κύριε Μανιάτη, πολύ σύντομα. Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχει, για παράδειγμα, δίπλα μας το ιταλικό πρότυπο, το οποίο αρκετές φορές δίνει διεξόδους στο πλαίσιο πάντα της Ευρωπαϊκής, των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Και το δεύτερο, ότι θα πρέπει πια επιτέλους να υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος σε όλη την αλυσίδα, από τη διήλυση μέχρι την αρχή.
3: Κύριε Μανιάτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας.
4: Real FM.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Στην περίοδο αναπαραγωγής 2025-26 καταγράφηκαν 23 νέα μικρά της απειλούμενης φάλαινας του Βόρειου Ατλαντικού, ο υψηλότερος αριθμός από το 2009, ένδειξη ότι ο πληθυσμός μπορεί να εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
11: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
15: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
14: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Στα 20 λεπτά αναλύτρω η συνολική ελάφρυνση των καταναλωτών στο πετρέλαιο κίνηση στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες με τις 72 δόσεις να διευρύνονται σε 120 και με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περισσότερα στο real.gr. Στο 7,4% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας τον Αύγουστο από 8,8% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.
20: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 21 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη και 17 στη Λιβαδιά.
21: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
22: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
23: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
24: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ, στην κάθοδο από μεταμόρφωση έως κόκκινο μήλο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου. Στην Κηφισία στην κάθοδο από Ψυχικό έως Πανόρμου και στην άνοδο ανατμήματα από Πανόρμου έως Χαλάνδρη.

0: Μη βιαστείς.
1: Να μην βιαστώ, εγώ όχι. Καθόλου, αλλά θα πρέπει να βιαστούμε. Μην γίνεις αγενής και αφήνεις μια κυρία να περιμένει στο τηλέφωνο.
0: Αφού το είπες έτσι, βιάζω.
1: Ακριβώς, βιάζομαι. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Αποστολάκη.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς τους δύο και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε εκ μέρους τους.
1: Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε και σας καλέσαμε να μιλήσουμε για την υπόθεση Τριαντόπουλου και την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο, γιατί ήσταν και η εισηγήτρια. Αλλά θέλαμε και ένα σχόλιο για τα μέτρα, γιατί έχετε και τον τομέα αυτόν. Ένα σχόλιο για τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός.
2: Κοιτάξτε, μου κάνει μεγάλη εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο αναδεικνύεται η γύμνια της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και η απόλυτη αβασιμότητα όσων επιχειρημάτων ακούγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Για να γίνω πιο συγκεκριμένη, όπως ξέρετε, οι 120 δόσεις ως ένα μέτρο αντιμετώπισης του ωκεανού του ιδιωτικού χρέους αποτελεί μέρος της τεκμηριωμένης πρότασής μας για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Όσες φορές έχουμε θέσει το ζήτημα αυτό, έχοντας μάλιστα καταθέσει επανειλημμένως τροπολογίες στη Βουλή, οι απαντήσεις ήταν, θα έλεγα, σχεδόν απαξιωτικές. Μιλούσαν πάντοτε για λευτόδεντρα, για λαϊκισμούς, για οτιδήποτε άλλο. Σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός, έστω και εν μέρη, υιοθετεί πλήρως αυτή την πρόταση και θα πρέπει να μας εξηγήσει τι άλλαξε από τις 2 Σεπτεμβρίου που την απέρριπτε και που ταυτόχρονα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, μιλώντας σε σχέση με το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, κόμπαζε ότι η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δίκτυο των ληξιπρόθεσμων χρεών. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός παράγει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Και το ΠΑΣΟΚ, όπως έλεγε τότε, χτίζει την πολιτική του ύπαρξη πάνω στη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων. Πάνω σε αυτή τη δημιουργία των ψευδών εντυπώσεων έρχεται σήμερα να την υιοθετήσει ο Πρωθυπουργός.
1: Μάλιστα. Τώρα, να περάσουμε στην υπόθεση.
2: Για να μην αναφερθούμε τώρα για τα καύσιμα, έτσι, γιατί εδώ και για το ενεργειακό βλέπετε ότι υπάρχουν σωρία ευρωπαϊκών χωρών, από την Ιταλία και την Ισπανία μέχρι την Κροατία και την Κύπρο, που έχουν παρέμβει στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, σε μια χώρα μάλιστα σαν την Ελλάδα που βλέπουμε μηδενικές κινήσεις, που ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σχεδόν διπλάσιος από το ελάχιστο όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 359 ευρώ ανά 1000 λίτρα είναι το όριο που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Μητσοτάκης επιβάλλει ειδικό φόρο κατανάλωσης 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα.
1: Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα την υπόθεση Τριαντόπουλου, γιατί αυτό που λέει η κυβέρνηση επί ουσίας είναι ότι εσείς που μιλούσατε για μπάζουμε ή μιλούσατε για ξυλόλαια και όλο το υπόλοιπο κομμάτι, πέφτεται έξω, η υπόθεση έχει πάρει κανονικά το δρόμο της δικαιοσύνης, ο κύριος Τριαντόπουλος λέει ότι θα αποδείξω την αθωότητά μου. Εσείς τώρα έχετε κάποιο λόγο να πανηγυρίσετε, γιατί σχολιάζαμε πριν με τον Μπάμπη του Παπαδημήτριου ότι και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ πανηγυρίζουν, αλλά γιατί πανηγυρίζουν το έχει καταλάβει κανείς.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, το να πανηγυρίζει η Νέα Δημοκρατία συνιστά προσβολή της αντίληψης της ελληνικής κοινωνίας, βαριά προσβολή στη μνήμη όσων αδικοχαμένων συμπολιτών μας και των οικογενειών τους, αλλά θα έλεγα και στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να πανηγυρίζει για ζητήματα που άπτονται μιας εθνικής θαγωδίας, όπως είναι και η υπόθεση των Τεμπών. Το ΠΑΣΟΚ όμως αισθάνεται βαθιά δικαιωμένο. Και για να κάνω μια πάρα πολύ σύντομη αναδρομή, θέλω να θυμίσω ότι ο κ. Τριαντόπουλος παραπέμπεται από το Δικαστικό Συμβούλιο ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου μετά από πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Θέλω να πω ότι όταν το ΠΑΣΟΚ υπέβαλε αυτή την πρόταση, την οποία η κυβέρνηση σύρθηκε να υπερψηφίσει, σε αντίθεση με ό,τι είχε κάνει για τον κύριο Καραμαλή, είχαν μεσολαβήσει τα μαζικά συλλαλητήρια και οι αλλεπάλληλες δημοσιεύσεις των δημοσκοπήσεων που έδειχναν ότι ένα 80% της κοινής γνώμης καταλογίζει στον Πρωθυπουργό προσωπικά και την κυβέρνηση μεθοδευμένη συγκάλυψη. Είχε προηγηθεί η διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής, στην οποία να θυμίσω στους ακροατές σας ότι με παρέμβαση του Πρωθυπουργού ο κύριος Τριαντόπουλος δεν εκλήθη ούτε ως μάρτυρας και ότι μεθοδεύτηκε η κλήση του κυρίου αγοραστού, το για τον οποίο ζητάγαμε να έρθει αμέσως, την τελευταία συνεδρίαση, την πρώτη τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής, όταν πλέον που είχε αποδοθεί η ιδιότητα του κατηγορουμένου με την άσκηση της ποινικής δίωξης. Οπότε, δίνοντας ένα παράδειγμα το οποίο στη συνέχεια έγινε modus operandi για έναν εσμό νεοδημοκρατικών στελεχών στον ΟΠΚΠΕ, εισήγαγε το περίφημο δικαίωμα της σιωπής.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αναφυσβήτη το δικαίωμα του κατηγορουμένου.
0: Δεν το εισήγαγε, το χρησιμοποίησε.
2: Ναι. Αλλά σας είπα, ένα αναφυσβήτητο δικαίωμα του κατηγορουμένου είναι ενδεικτικό ότι τον κάλεσαν σε τέτοια χρονική στιγμή που ήξεραν ότι είχε πλέον ασκηθεί ποινική δίωξη, γιατί αν ερχόταν ο κύριος αγοραστός όταν τον ζητούσαμε στην αρχή της διαδικασίας, ίσως έλεγε πράγματα που θα έφερναν σε πολύ δύσκολη θέση την κυβερνητική πλειοψηφία.
1: Ναι.
2: Σε ό,τι αφορά τον κύριο Τριαντόπουλο, εμείς καταθέσαμε μία αίτηση η οποία βασιζόταν, κύριε Νηφλή και κύριε Παπαδημητρίου, απολύτως στην δικογραφία που είχε έρθει στη Βουλή και την διάταξη της εισαγγελέως, της κυρίας Μάτση, με βάση την οποία καταλογιζόντουσαν συγκεκριμένες ενέργειες, όχι παραλήψεις. Η εισαγγελέα εφετών, η κυρία Μάτση, διαπίστωνε ότι έγιναν παράνομες ενέργειες χωρίς στήριξη πρακτικών και χωρίς, το βασικότερο, έγκριση από την αρμόδια αρχή.
1: Ναι.
2: Δηλαδή από την εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας και την τακτική ανακρίτρια. Προσέξτε, στις 2 Μαρτίου η εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας ασκεί ποινική δίωξη και παραγγέλει τη διενέργεια κύριας ανάκρισης. Στις 3 Μαρτίου, από τη στιγμή που ασκείται η ποινική δίωξη, απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στον χώρο του δυστυχήματος χωρίς προηγούμενη άδεια της εισαγγελικής και της ανακριτικής αρχής. Στις 3 Τρίτου, μία μέρα μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, πραγματοποιείται σύσκεψη στην οποία μετέχει ο κύριος Τριαντόπουλος, ο Περιφερειάρχης, ο αστυνομικός διευθυντής, ο συντονιστής της πυροσβεστικής, ο διοικητής της τροχιάς Λάρισας. Και τότε ο διοικητής της τροχιάς Λάρισας, ο κύριος Βλαχογιάννης, επισημαίνει ότι κακώς πραγματοποιείται αυτή η σύσκεψη και ζητείται η συνένεση για οποιαδήποτε εργασία, γιατί πρέπει να απευθυνθούν στις δικαστικές αρχές. Ο άνθρωπος αυτός αποχωρεί και τους καταγγέλει κατά κάποιο τρόπο. Ο κύριος Τριαντόπουλος τα έχει ακούσει όλα αυτά.
0: Γι' αυτό και ο Τριαντόπουλος είπε ότι δεν ήταν τελικά σύσκεψη.
2: Ναι,
0: αν θυμάμαι καλά,
2: έχει
0: δηλαδή.
2: Γιατί όλα αυτά. Τις επόμενες ώρες, κύριε Παπαδημητρίου, η εταιρεία Πανδρεμένου απομακρύνει περίπου 300 κυβικά χώμα και τα μεταφέρει σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της, όπως καταθέτει αξιωματικός της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας, στις 4 Μαρτίου έχουν εξαφανιστεί τα πάντα. Με βάση αυτό το περιεχόμενο της δικογραφίας, το ΠΑΣΟΚ καταθέτει προέτοιμα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Ξέρετε, και σας το θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι ανθρώπινο. Μετά την υποβολή αυτής της αίτησης, ο ΠΑΣΟΚ δέχτηκε πειρά από χαροκαμένους γονείς. Επιθέσεις. Σχόλια που για μένα τουλάχιστον ήταν μια γροθιά στο στομάχι μου.
1: Ναι.
2: Είμαι μητέρα και συμμεριζόμουν τον πόνο, την οργή και την αγανάκτηση. Όμως η οργή γιατί ήταν? Γιατί η παραπομπή για τον κύριο Τριαντόπουλο με βάση τη δικογραφία αφορούσε ένα επιμέλημα, την παράβαση καθήκοντος.
1: Ναι.
2: Και αυτοί οι χαροκαμένοι άνθρωποι νιώθανε ότι δεν είναι δυνατόν αυτό που έχει συντελεστεί να αντανακλάται σε ένα επιμέλημα. Όμως ζούμε σε ένα κράτος δικαίου και η αλήθεια αποδίδεται με βάση τον νόμο, τον ποινικό κώδικα και την ποινική δικονομία.
0: Καλά,
2: και
0: καταλαβαίνω.
2: Αυτή η δικογραφία, και αυτή η δικογραφία στοιχειοθετούσε αυτό ακριβώς το αδίκημα.
0: Καλά,
2: έτσι
0: καταλαβαίνω, κυρία.
2: Σε αυτό.
0: Καλά, καταλαβαίνω, κυρία Αποστολάκη, ότι δεν συμφωνείτε με την παραπομπή, δηλαδή με το περιεχόμενο της παραπομπής, όχι με την παραπομπή την ίδια, συμφωνείτε προφανώς. Αλλά με το περιεχόμενο, δηλαδή αυτό για το οποίο παραπέμπεται τελικώς και που είναι αυτό για το οποίο θα δικαστεί.
2: Με παρερμηνεύετε και με
0: παρερμηνεύετε. Δεν παρερμηνεύω, ρωτάω.
1: Όχι, καλό όμως να διευκρινίσουμε, γιατί έτσι όπως το είπατε για το πλημέλημα.
2: Με συγχωρείτε, όχι. Ερμήνευσα την οργή και την αγανάκτηση.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Των γονέων. Και σας είπα ότι ζούμε σε ένα κράτος δικαίου. Η δημοκρατία ούτε εκδικείται ούτε δικάζει.
0: Να το διατυπώσω αλλιώς. Θα έπρεπε να παραπεμφθεί για κάτι άλλο ή και για κάτι άλλο.
2: Εάν παραπεμπόταν για κάτι άλλο με βάση αυτή τη δικογραφία που ήρθε, το δικαστικό συμβούλιο δεν θα τον παρέπεμπε στο ειδικό δικαστήριο. Τον παρέπεψε στο ειδικό δικαστήριο γιατί αυτή η πρόταση ήταν απόλυτα τεκμηριωμένη σε συμφωνία με το περιεχόμενο της δικογραφίας. Δεν θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί κάποιο άλλο αδίκημα του ποινικού κώδικα με βάση τη συγκεκριμένη δικογραφία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν το ΠΑΣΟΚ πήρε αυτή την πρωτοβουλία, ο κύριος Μαρινάκης είπε, και διαβάζω τη δήλωσή του, ότι το ΠΑΣΟΚ εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο, τις αγωνίες των συγγενών, την ανάγκη της κοινωνίας για δικαιοσύνη, για να επιβιώσει πολιτικά, γιατί δεν έχει αφήγημα. Και κυβερνητικές πηγές προσέθεσαν ότι η συγκεκριμένη κίνηση του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται στην απέλπιδα προσπάθειά του να εργαλειοποιήσει την τραγωδία των Τεμπών για φτηνά πολιτικά παιχνίδια. Ναι. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Μαρινάκης και η κυβέρνηση δεν απευθύνει σήμερα αυτές τις μορφές στους τρεις αρεοπαγίτες και τους δύο συμβούλους της Επικρατείας που συγκρότησαν το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο παρέπεψε τον κύριο Τριαντόπουλο με ένα βούλευμα που δεν έχουμε δει, αλλά που σύμφωνα με τις πληροφορίες έγκυρων δικαστικών ρεπόρτερ λένε ότι το βούλευμα αυτό καταλήγει στο ότι υπήρξαν ενέργειες που είχαν ως αποτέλεσμα την αλλίωση του χώρου και την απώλεια κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων.
1: Μάλιστα. Εσείς, για ένα τελευταίο ερώτημα, ζητάτε την παρέτηση του κ. Φλωρίδη για τις δηλώσεις που είχε κάνει?
2: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Για τον μπάζουμα και τα μπάζα.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Με προλάβατε, γιατί ανάμεσα στις δηλώσεις του κύριου Μαρινάκη, τις υπόλοιπες κυβερνητικές πηγές, τον κύριο Βορύδη, που κατά την συζήτηση στη Βουλή της πρότασης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής ως δικαστής απεφάνθη για την αθωότητα του κύριου Τριαντόπουλου, ο κύριος Φλωρίδης με τη δήλωσή του αυτή υπερεύει τα εσκαμμένα και προσέβαλε το αίσθημα δικαιοσύνης της ελληνικής κοινωνίας. Προσέβαλε τον κάθε ένα από εμάς με αυτά που είπε. Μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει αισθανθεί την ανάγκη να ζητήσει ένα συγγνώμη μετά και από τις εξελίξεις και την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, παρακαλώ,
0: Πάντως, πάει με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας.
2: Πάει με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας, η οποία όπως σας ανέφερα...
0: Δηλαδή είπε ο Βορύδης ότι είπε τότε, αλλά ναι, σύρθηκε πολύ, αλλά πάντως το ψήφισε τελικά.
2: Σύρθηκε διότι είχαν μεσολαβήσει τα συλλαλητήρια αυτά και ήταν, αν θέλετε, μια κατάσταση, μια διαφυγή από μια κοινωνία η οποία δεν μπορούσε
0: πλέον να
2: ανεχθεί αυτή την οργανωμένη και μεθοδευμένη συγκάλυψη. Και επαναλαμβάνω ότι πέραν του κύριου Αγοραστού, όλοι οι υπόλοιποι κύριοι οι οποίοι παραπέμπονται με τον κύριο Αγοραστό αποκλείστηκαν ως μάρτυρες. Και τέλος, για να μην το ξεχάσουμε, γιατί εδώ έχουμε μια αντισυνταγματική εκτροπή, ουδέποτε συνεδρίασε, κύριε Νυφλή και κύριε Παπαδημητρίου, η προανακριτική επιτροπή. Συνεστήθη για ένα 24ωρο και με την γνωστή εξοαντιθεσμική και αντισυνταγματική μεθόδευση.
0: Δεν το συζήτησε, πήγε κατευθείαν. Ναι.
2: Δεν συνεστήθη εισάγοντας το μοντέλο Τριαντόπουλου κατά παράβαση του συντάγματος.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδημητρίου. Καλώς σας μεσημέρι.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
3: Real FM.
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Οι νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση της τιμής των καυσίμων, οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο για τον ντίζελ, τι θα γίνει με την επιδότηση από τα διηλιστήρια, χωρίς κοινή γραμμή αντιμετώπισης της κρίσης οι ευρωπαϊκές χώρες. Πιο ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, αιτία τα παλιά σπίτια χωρίς μόνωση. Σύμφωνα με τη Eurostat, η χώρα μας έχει από τα υψηλότερα ποσοστά νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ζεσταίνονται επαρκώς. Ανησυχία για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, κινέζικα μοντέλα παρέκαμψαν τις δικλείδες ασφαλείας και έδωσαν οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων, ακόμη και για δολοφονίες. Οι εφιαλτικές εκτιμήσεις για το μέλλον.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Το μέλλον σου χωράει παντού.
13: Υποβολή εργασίας έγινε.
14: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
15: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
16: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
17: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
18: Ε, τι έγινε?
19: Τι κάνεις? Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
18: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα και εσύ.
19: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
18: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
19: Γιατί?
18: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
19: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
18: Δεν πειράζει, κερδίζεις και εσύ και εγώ και όλοι.
20: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
21: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές κοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αποκλείεται να φύγουμε και να κλείσουμε την εκπομπή χωρίς να διαβάσω τη δήλωση του δικηγόρου του υπνοθεραπευτή. Έτσι. Δικηγόρος υπνοθεραπευτή. Έχει χάσει τον ύπνο του.
1: Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό.
2: Καλό. Είναι πραγματική δήλωση ή κάποιος τη σκαρφίστηκε?
0: Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα.
2: Πάντως είναι τέλειο.
0: Ναι.
2: Είναι τέλειο.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ότι οι πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας σας δίνουν την ευκαιρία να απολαύσετε τους αγώνες του UEFA Champions League από κοντά. Τώρα με κάθε συναλλαγή που κάνετε μπαίνετε στην κλήρωση και μπορεί να είστε ένας από τους 44 τυχερούς που θα δει το παιδί του να συνοδεύει τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα, η εμπειρία δεν σταματά εδώ. Με 20 διπλά εισιτήρια σας περιμένουν να απολαύσετε τους αγώνες από κοντά. Και δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνετε. Τι περιμένετε? Συναλλαγές με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας για να ζήσετε μια μέρα που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Η ενέργεια αυτή ισχύει μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι η επιλογή ενός μεταπτυχιακού είναι μια σοβαρή επένδυση για το μέλλον. Απαιτεί κύρος, αξιοπιστία και φυσικά αναγνώριση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, ένα από τα πλέον κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, σας προσφέρει ακριβώς αυτό. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά με τίτλους πλήρως αναγνωρισμένους από τον ΔΟΑΤΑΠ. Εξειδικευτείτε στην εκπαίδευση, την υγεία, την τεχνολογία, την διοίκηση ή τα ναυτιλιακά δίπλα σε κορυφαίους ακαδημαϊκούς, προσαρμόζοντας το διάβασμα στο δικό σας πρόγραμμα. Οι εγγραφές είναι ανοιχτές, προσφέρονται 15% έκπτωση και ευελιξίες στους τρόπους πληρωμής. Κρατήστε το κεντρικό τους μήνυμα. Το μέλλον σου χωράει παντού. Κάντε την εγγραφή σας σήμερα στο frederickuniversity.gr. Και κάπως έτσι σας αφήνουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι.
2: Γεια σας, να προσέχετε. Γεια σας.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο, ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου σήμερα, με την επιδότηση των 20 λεπτών αναλύτρω στο πετρέλαιο κίνησης και με το θρίλερ στον αέρα για τους επιβάτες της Fly Dubai, όταν ένας από τους δύο πιλότους αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση της τιμής των καυσίμων ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η συνολική ελάφρυνση των καταναλωτών στο πετρέλαιο κίνησης από την επιδότηση κράτους και διελιστηρίων θα είναι 20 λεπτά ανά λίτρο το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Παρατείνεται επίσης η έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη από τα διελιστήρια. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε και νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες. Οι 72 δόσεις διευρύνονται σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ.
0: Επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν απέστειλε ο Πρωθυπουργός ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος. Προειδοποίηση από τον αρμόδιο επίτροπο ότι η Ευρώπη οδεύει προς δύσκολο χειμώνα με ιδιαίτερα υψηλές τιμές, χωρίς ωστόσο προβλήματα εφοδιασμού. Δεν επετεύχθη κοινή γραμμή μεταξύ των κρατών μελών στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας.
1: Την ίδια ώρα οι Έλληνες εμφανίζονται πιο ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αιτία είναι τα παλιά σπίτια χωρίς μόνωση. Σύμφωνα με τη Eurostat, η χώρα μας έχει από τα υψηλότερα ποσοστά νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ζεσταίνονται επαρκώς.
0: Σημαντικότατη μείωση στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών πάνω από 90% καταγράφεται λίγες ημέρες μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας MedWatch. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα σταλούν οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
1: Θρίλερ το πρωί σε πτήση της Fly Dubai που είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι για το Τελαβίβ. Αρχικά σήμανε συναγερμός για αεροπειρατεία με αποτέλεσμα να απογειωθούν οι Ισραηλινά μαχητικά. Ωστόσο αργότερα αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ ανέφεραν ότι πιθανόν ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να αυτοκτονήσει ρίχνοντας το αεροσκάφος, προκαλώντας την παρέμβαση του κυβερνήτη. Τελικά το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία.
0: Ανησυχία για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Κινέζικα μοντέλα παρέκαμψαν τις δικλείδες ασφαλείας και έδωσαν οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων ακόμη και για δολοφονίες. Οι αφιελτικές εκτιμήσεις για το μέλλον.
1: Τελευταία μέρα η σημερινή για διορθώσεις στις φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να γίνει η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους στα τέλη Νοεμβρίου. Οι φορολογούμενοι πρέπει να αναγράφουν το συνολικό ποσό και όχι το μηνιαίο μίσθωμα.
0: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούργια σε 19 χώρες της Ευρώπης. Η εκτιμόμενη ζημία για τους καταναλωτές ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια. Έχουν συλληφθεί 7 ύποπτοι.
1: Στα αθλητικά, τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ πέτυχε ο Ολυμπιακός. Το Κάουνας επικράτησε με 93-91 τη Ζαλγκύρης. Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Άριστο Euro Cup στη Γαλλία κέρδισε με 87-74 τη Λεμάν.
0: Για την Ευρωλίγκα στις 9 και 4 απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βιλερμπάν στη Θεσσαλονίκη στις 7.30 το απόγευμα. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την ισπανική Μανορέσα στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών του στο Euro Cup.
1: Και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη και πολύ θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Σε χαμηλά επίπεδα γύρω στους 20 βαθμούς η θερμοκρασία. Σε ποιες περιοχές θα επιμείνουν και αύριο τα φαινόμενα.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και Σταδίου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της Αρδιτού στο Παγκράτη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφουβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες ανταμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβα από Φιλοθέα μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στις Αλιπέδου και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Και έρχεται ένα ακόμη βράδυ με ρυθμίσεις στον Κηφισό, Παναγιώτη.
3: Συνεχίζονται οι προσωρινές και τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό λόγω έργων. Από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα διακοπεί κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα από την Πέτρου Ράλη έως την οδό Σιώκου στα Σεπόλια. Διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει και στο τμήμα από Πέτρου Ράλαιο στην οδό Μακρυγιάννη στο Μοσχάτο και στα δύο ρεύματα του Κηφισού.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Ο Κύβος Ερήφθη. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο θα είναι η συνολική ελάφρυνση των καταναλωτών στο πετρέλαιο κίνησης το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες, με τις 72 δόσεις να διευρύνονται σε 120 και με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευσή του πως το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα δηλαδή πριν αρχίσει η διάθεσή του. Ακούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού και επιστρέφουμε με τον κυβερνητικό μας συντάκτη.
4: Πρόκειται πως για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα. Και συνοδεύοντας τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν.
0: Για αλυσιδωτή καταιγίδα που χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, μίλησε ο Πρωθυπουργός Δημήτρη Γκάτσιε, τονίζοντας ότι η στήριξη των πολιτών θα συνεχιστεί χωρίς βέβαια να αναρκοθετείται η πορεία της οικονομίας. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προχωρήσει σε κοινές τολμηρές κινήσεις εκτός από τις παρενέσεις.
5: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Αναμέναμε αυτό το νέο κύμα των παρεμβάσεων από την πλευρά της κυβέρνησης όσον αφορά στην αντιμετώπιση του ράλι στις τιμές της ενέργειας. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις έφερε στο προσκήνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Επίσης, η κυβέρνηση προωθεί αυστηρότερους όρους στους σέρβισερς για την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Εάν οι σέρβισερς λοιπόν παραβιάσουν συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης απιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Όσον αφορά τώρα στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στις τιμές της Αγγλίας, το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ η νέα επισήμανση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναμένουμε τις σχετικές ανακοινώσεις πριν από τις 15 Οκτωβρίου, όταν θα ξεκινήσει και η διάθεσή του. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Παράλληλα, τα δηληστήρια θα προβούν με τη σειρά τους σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Η κίνηση θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Και όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όλες οι παρεμβάσεις που φέρνει στο προσκήνιο η κυβέρνηση θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Το ανέφερε πολύ ορθά. Το πρώτο πράγμα που στέκεται ο Πρωθυπουργός είναι το πρίσμα της δημοσιονομικής ισορροπίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει στις δημόσιες παρεμβάσεις του ότι οι αγορές έχουν στραμμένα τα βλέμματα στις εθνικές οικονομίες και υπό αυτό το πρίσμα η κυβέρνηση κρατάει εφεδρίες, ωστόσο είναι πάντα εστιασμένη η στρατηγική της στην ανάγκη τήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας. Είχαμε αναφέρει επίσης σε ρεπορτάζ μας μέσα από την Real

0: πολιτικά στελέχη. Πρόκειται για μια κρίση η οποία περνάει πέρα και πάνω από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Απαιτούνται ευρωπαϊκές αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές, μάλλον η συζήτηση, γιατί για να φτάσουμε στο επίπεδο των αποφάσεων, γνωρίζουμε καλά ότι η Ευρώπη είναι ένα καράβι που αργεί να στρίψει. Πολλές φορές θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση εντός της Συνόδου, θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση ανάμεσα στους 27 ηγέτες στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών, κατά πόσο οι Βρυξέλλες, κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θελήσει να ρίξει χρήματα προκειμένου να προστατεύσει τους καταναλωτές, είναι ένα ερώτημα το οποίο μένει να απαντηθεί το επόμενο 15ήμερο. Να έστω επίσης από του Υπουργικού Συμβουλίου, γιατί πέραν των ανακοινώσεων και τα μέτρα στήριξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέπεψε και μηνύματα προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Μηνύματα που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τα φάλτσα που είδαμε τις τελευταίες ημέρες με δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών αλλά και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις στην κοινωνία αλλά και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν κάλεσε τους υπουργούς να αναλύουν στις δημόσιες παρεμβάσεις τους το σύνολο του κυβερνητικού έργου και να μην μένουν αποκλειστικά στα του χαρτοφυλακίου τους. Θα δούμε όλο αυτό το πλαίσιο να εξελίσσεται τις επόμενες εβδομάδες, καθώς αναμένουμε ένα νέο κύμα περιοδιών του Πρωθυπουργού σε Αττική και Περιφέρεια, που θα έχει στόχο όχι μόνο την ανάλυση των τελευταίων μέτρων που θα έρθουν στην πρώτη γραμμή τις επόμενες ημέρες, αλλά και των μέτρων που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, Δημήτρη Γκάτσιε. Το πολιτικό προσωπικό είναι όριμο και θα πρέπει να υπηρετεί τις απαιτήσεις των καιρών, ήταν η χαρακτηριστική φράση του Πρωθυπουργού. Ας τον ακούσουμε.
2: Περισσότερο παρά ποτέ, σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός. Η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκ της προπαγάνδας. Αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
3: Πάντως, η αντιπολίτευση εξαπολύει και πάλι σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό προσωπικά, σχολιάζοντας τις σημερινές ανακοινώσεις για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, τις οφειλές και τους σέρβισερς. Για μία από τα ίδια κάνει λόγο το Πασόκ, που υποστηρίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε το αφήγημα του success story της οικονομικής πολιτικής. Για ανεπαρκείς παρεμβάσεις μιλούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, Μαρίτινα Ζαφυριάδου.
4: Ακριβώς, για να μείνουμε λίγο στα των καυσίμων, μετά από 12 ημέρες που είχε τους πολίτες το περίμενε, λένε στη Χαριλάου Κούπη, ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια στα καύσιμα με μία από τα ίδια. Δεν έχει σχέδιο και κάνει επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια. Στην πραγματικότητα τον κατηγορούν ότι παραπέμπει για άλλη μια φορά τις λύσεις της Βρυξέλλες, ενώ θα μπορούσε να την εφαρμόσει μόνος του, αφού υπάρχουν περιθώρια δυναμικότερης παρέμβασης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πια και με τη Βούλα ένας φορολάχνος πολιτικός, λένε, που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαιλατώντας το εισόδημα των πολιτών, την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις του δείχνουν τον δρόμο. Μάλιστα, αναφέρουν τις δικές τους προτάσεις και του ζητούν να αναλάβει δράση με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης, με μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ που δημιουργεί η ίδια η αύξηση των τιμών κατά το ιταλικό πρότυπο, πραγματικούς και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα, από τη Δήληση ως την Αγγλία, και μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων σε κάθε τομέα της οικονομίας. Τώρα να σας πω ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης, επίσης με κάπως σκληρό λόγο και με μια λαϊκή παροιμία, αλλά δηλαδή λάδι και τηγανίδα τίποτα, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός δεν παίρνει μέτρα αποτελεσματικά και τον ρωτά γιατί δεν έχει ως τώρα δεχθεί τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν θετική επίπτωση στην κοινωνία, γιατί δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και γιατί δεν προλαμβάνει το κακό στα διηλυστήρια. Ελισάβετ.
3: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαρτίνα Ζαφυριάδου. Υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα, σχολίασε στον Real FM στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του Πασόκ και πρώην Υπουργός Ενέργειας.
5: Το γεγονός ότι υπάρχει επίδομα και στο πετρέλαιο και στο δίζελ και στο πετρέλαιο κίνηση και στην βενζίνη δείχνει ακριβώς ότι έχουν ξεπεραστεί τα όρια και έχουμε περιθώριο. Εγώ αυτό θέλω να τονίσω. Έχουμε περιθώριο για να μην μπούμε στη λογική πόσο τις 100, αν θυμάμαι καλά, 70 λεπτά είναι η επιβάρυνση, για παράδειγμα, στη βενζίνη επιπλέον, ενώ το κατώτατο

0: είναι γύρω στα 35 λεπτά. Αντίστοιχα ισούν και για το πετρέλαιο. Άρα έχουμε πάλι περιθώριο. Ξέρετε, όλη αυτή η συζήτηση για να ξεφύγει από την, θα έλεγα, από την λογιστική της διάσταση, πρέπει να δούμε πολιτικά πώς πρέπει να συμπεριφερθούν.
1: Χωρίς ενιαία γραμμή και χωρισμένη σε αντιμαχόμενα στρατόπεδα, εμφανίζεται για μία ακόμη φορά η Ευρώπη στις κρίσιμες συνόδους για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Οι βόρειες χώρες, όπως Γερμανία, Ολλανδία και Δανία, λένε όχι στην υιοθέτηση οριζόντιων μέτρων, ενώ οι νότιες, όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα, ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία, Βαγγέλη Αρετέο, για να αντιμετωπιστεί το κύμα της ενεργειακής ακρίβειας που προβλέπουν όλοι οι αναλυτές τον εφετινό χειμώνα.
2: Ακριβώς, Βασίλη, και ενώ η Κομισιόν ευνοεί πλέον στοχευμένες ενισχύσεις προς ευάλωτα νοικοκυριά και ενεργοβόρες επιχειρήσεις, διαφορετικές απόψεις αρχίζουν ήδη να καταγράφονται στις χώρες μέλη, δυστυχώς όπως συνήθως. Έτσι, έχουμε ένα πρώτο μέτωπο αυτό των χωρών του Βορρά, οι οποίες επιμένουν να δίνουν περισσότερη σημασία στην αγορά και στην κίνησή της και επιμένουν ότι δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα για να δοθεί η δυνατότητα στις χώρες μέλη να προχωρήσουν σε τέτοιες κινήσεις. Από την άλλη μεριά έχουμε χώρες του Νότου, με πρώτες την Ελλάδα και την Ιταλία, οι οποίες επιμένουν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια εντελώς διαφορετική πολιτική και συντονισμένη από τις Βρυξέλλες, αλλά και να μπορέσουν οι χώρες να αφήσουν περιθώρια πλέον δημοσιονομικά για να αντιμετωπίσουν την κρίση και να στηρίξουν τους πολίτες. Και βεβαίως έχουμε και την ίδια ώρα και μια καινούρια μεγάλη διάσταση που εμπλέκεται σε όλο αυτό, είναι η άρνηση και επίσημη πλέον πολλών χωρών του Βορρά να επιτρέψουν στον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δίνει περισσότερα χρήματα σε θέματα κοινωνικών πολιτικών, επιμένοντας ότι θα πρέπει να εξοικονομηθούν χρήματα για την άμυνα. Έτσι έχουμε ήδη, Βασίλη, δύο μέτωπα. Αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις. Έχουμε τη σύνοδο κορυφής σε 15 περίπου ημέρες. Το βασικό ωστόσο είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση εκ μέρους των χωρών του Βορρά να αφήσουν τα δημοσιονομικά στεγανά και να επιτρέψουν κάποια άλλη διαχείριση της ενεξελίξης κρίσης, που είναι ουσιαστικά μια στήριξη στους καταναλωτές.
1: Μια αντιπαράθεση με τους Ευρωπαίους καταναλωτές να πληρώνουν βαρύτατο τίμημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
3: Και ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερεί για μία ακόμη φορά να διαμορφώσει κοινή γραμμή αντιμετώπισης της χειρότερης ενεργειακής κρίσης των τελευταίων ετών, φαίνεται ότι οι Έλληνες είναι πιο ευάλωτοι εν ώψη του χειμώνα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Στη χώρα μας τα περισσότερα σπίτια είναι παλιά, χωρίς μόνωση, γι' αυτό εμφανίζουμε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών, διπλάσιο του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Με απλά λόγια, αυτό που συμβαίνει, Μαρία Παπακοσταντινού, είναι ότι τα ελληνικά νοικοκυριά κρυώνουν το χειμώνα ενώ πληρώνουν ακριβά την ενέργεια, η οποία δυστυχώς όμως χάνεται κάπου στην πορεία.
4: Ακριβώς, Ελισάβετ. Συνοπτικά να πούμε ότι τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν το 75% της συνολικής ενέργειας ενός σπιτιού αποκλειστικά για τη θέρμανση και το ζεστό νερό. Σχεδόν 9 στα 10 ελληνικά σπίτια κατατάσσονται στις χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες από ε ως ήτα, ενώ 1 στα 5 νοικοκυριά αδυνατεί να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό το χειμώνα. Για να τα πούμε λίγο πώς είναι τα πράγματα από την αρχή. Η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση και την απόδοση των κατοικιών της. Αυτό έχει ως
3: παρά τη σημαντική χρηματοδότηση, φαίνεται ότι έχουμε από τις χειρότερες επιδόσεις στην Ένωση.
4: Ακριβώς, είμαστε ακόμα πάρα πολύ πίσω και αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τα ελληνικά νοικοκυριά να καίνε πολύ και να επιβαρύνονται με τεράστιο κόστος ενέργειας. Επιβεβαιώνει και τα στοιχεία της Eurostat ότι τα εγχώρια νοικοκυριά δαπανούν υπέρογκα ποσά για τις βασικές τους ανάγκες, με τα 3 τέταρτα της συνολικής ενέργειας ενός σπιτιού, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 75%, να καταναλώνονται αποκλειστικά για τη θέρμανση και το ζεστό νερό. Και συγκεκριμένα η ενέργεια μοιράζεται σε 50% για τη θέρμανση χώρου, 25% για το ζεστό νερό χρήσης, 14% για τις ηλεκτρικές συσκευές και το φωτισμό, 6% για το μαγείρεμα και μόλις 5% για την τζίξη. Το πρόβλημα βέβαια εντοπίζεται στο γεγονός ότι πάνω από τις μισές κατοικίες στην Ελλάδα έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980. Και αυτό σημαίνει ότι στερούνται σύγχρονες θερμομόνωσης. Στις σχεδόν 9 στα 10 ελληνικά σπίτια, δηλαδή το 90%, κατατάσσονται στις χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες που είναι το ε έως ήτα. Στον αντίποδα, μόλις 1 στα 10 σπίτια, δηλαδή ένα ποσοστό 10% και πλέον,
3: είναι πολύ χαμηλό. Ναι.
4: Πολύ χαμηλό στις υψηλές ενεργειακές κλάσεις Α και Β. Τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι υπερδιπλάσιος και αγγίζει το 23,7%. Καταλαβαίνεις τη μεγάλη ψαλίδα. Αυτή τώρα η ενεργειακή γενιά των κτηρίων μεταφράζεται και σε εκτεταμένη ενεργειακή φτώχεια, καθώς η έκθεση αποκαλύπτει ότι σχεδόν ένας στους πέντε Έλληνες, ποσοστό 19,2%, δηλώνει αδυναμία να κρατήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό το χειμώνα. Και το νούμερο αυτό είναι υπερδιπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος περιορίζεται στο 9,3%. Ανδείκνοντας έτσι το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα εγχώρια νοικοκυριά στην προσπάθειά τους να καλύψουν τις βασικές ανάγκες διαβίωσης. Και όλα αυτά όταν η νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων θέτει, Ελισάβ, να σου πω, αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να μειώσει τη μέση κατανάλωση ενέργειας στα σπίτια κατά 16% έως το 2030 και κατά 20% έως 22% έως το 2035. Βέβαια, για να επιτευχθεί αυτός ο φιλόδοξος στόχος, το 55% της συνολικής μείωσης πρέπει να προέλθει στοχευμένα από την αναβάθμιση του 43% των πιο ανεργοβόρων κτίριων της χώρας, στόχος που με τη σειρά του καθιστά βλέπει στα επιδοτούμενα προγράμματα το πιο κρίσιμο εργαλείο για το μέλλον της ελληνικής κατοικίας. Ιδάλλως θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την άσχημη εικόνα.
3: Και όλα αυτά ενώ είναι άκρως δυσίωνες οι εκτιμήσεις για τον χειμώνα που έρχεται, με βάση τις τρέχουσες τιμές, υπολογίζεται ότι το πρόσθετο κόστος για τα νοικοκυριά σε σχέση με πέρυσι θα προσεγγίσει φέτος τα 500 εκατομμύρια ευρώ από τη στιγμή που θα ανάψουν και οι καυστήρες για τη θέρμανση. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μέρη Παπακοσταντίνου.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στη σύλληψη ενός υπευθύνου εταιρείας κυροδέματος προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη μεταμόρφωση, καθώς εντόπισαν διαρροή υγρών αποβλήτων που κατέληγαν στην κήτη του Κηφισού. Σε βάρος του 55χρονου Θεοδόση Πάνου σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ελήφθησαν δείγματα για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση.
5: Βεβαίως, διότι τα λίμματα τα οποία πέφτουν όλα αυτά τα χρόνια στην κήτη του Κηφισού από την συγκεκριμένη επιχείρηση στην περιοχή της μεταμόρφωσης δεν είναι μόνο πάρα πολλά. Και τα χρόνια και τα λίμματα, αλλά και ιδιαιτέρως επικίνδυνα. Σε σημείο τέτοιο που στην περιοχή που έπεφταν εκεί στο τυχείο το οποίο είχαν δημιουργήσει στην συγκεκριμένη επιχείρηση σκυροδέματος, είχαν δημιουργηθεί σταλακτίτες, κυριολεκτώς σε αυτό που λέω.
1: Άρα φανταζόμαστε το χρόνο που έπεφταν τα λίμματα αυτά στην κήτη του Κηφισού. Ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που γινόταν το ίδιο πράγμα.
5: Βέβαια, γινόταν πάρα πολλά χρόνια αυτό και είχαν δημιουργήσει, όπως είπαμε, τους σταλακτίτες και έπεφταν μέσα στην κήτη του ποταμού του Κηφισού και μάλιστα λέγανε όσοι γνωρίζουν εκεί την περιοχή ότι υπήρχαν ψάρια, λέει, εκεί, τα οποία μετά από κάποια φάση και έπειτα εξαφανίστηκαν τα ψάρια αυτά. Μπορεί να καταλάβει κανείς γιατί εξαφανίστηκαν τα ψάρια. Είχαν πληροφορίες οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος, πραγματοποίησαν έρευνα και διαπίστωσαν ότι όλα τα επικίνδυνα λίμματα της συγκεκριμένης επιχείρησης έπεφταν μέσα στην κήτη του ποταμού. Ουδεμία επεξεργασία, τίποτε, καμία προστασία, κανένα φίλτρο και δεν ακολουθούσε η συγκεκριμένη επιχείρηση το παραμικρό από ό,τι ορίζει η νομοθεσία όσον αφορά στα υπολείμματα που αφήσουν πίσω τα παραγόμενα προϊόντα στην συγκεκριμένη επιχείρηση. Είχαμε τα βιτιοφόρα τα οποία άδειαζαν από γνωστή μπισκοτοβιομηχανία αλλά και νοσοκομείο τα απόβλητα στην κήτη του ποταμού. Τώρα έρχεται με αυτά τα βλαβερά υπολείμματα από το σκυρόδεμα επίσης να πέφτουν στην κήτη του ποταμού και ένας Θεός ξέρει πόσοι άλλοι υπάρχουν, πόσες άλλες επιχειρήσεις υπάρχουν που προφανώς θεωρούν σωστό οι υπεύθυνοι να μολύνουν το περιβάλλον. Λες και οι ίδιοι δεν ζουν εδώ, αλλά ζουν κάπου αλλού.
1: Γι' αυτό και απαιτείται εντατικοποίηση των ελέγχων. Ένα ακόμα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε, Θεοδόση, στην Πατησίων, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν οδηγός ηλεκτρικού πατίνιου παρέσυρε γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο ΚΑΤ.
5: Και ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά, προσπαθούσε να περάσει η γυναίκα στο απέναντι πεζοδρόμιο. Και ως γνωστόν για τα πατίνια και τους οδηγούς, τους χρήστες των πατινιών, δεν υπάρχει stop, δεν υπάρχει ερυθρός πράσινος σηματοδότης, μάλλον ακριβολογώ όλοι οι σηματοδότες
1: είναι πράσινοι.
5: Για ναι, ναι, δεν υπάρχει κόκκινο για αυτούς, δεν ανάβει. Ανάβει για όλους εμάς τους υπόλοιπους, όχι όμως για τα πατίνια. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο που περπατούν πεζοί, δεν υπάρχει μονόδρομος που πρέπει να ακολουθήσουμε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Γενικότερα δεν υπάρχει κώδικας οδικής κυκλοφορίας για τους χρήστες των πατινιών. Γιατί αυτό θεωρούν οι χρήστες των πατινιών. Έτσι λοιπόν παραβίασε το κόκκινο ο νεαρός που οδηγούσε το πατίνι, με αποτέλεσμα να πέσει επάνω στην γυναίκα και να την τραυματίσει ευτυχώς ελαφρά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και τις πρώτες πρωινές ώρες απροχώρησε για την οικία της. Στο μεταξύ, ο νεαρός που δεν θεωρεί ότι το κόκκινο είναι για αυτόν από τη στιγμή που βρίσκεται στο δόστομα, συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και σήμερα ήδη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
3: Λίγες μόλις ημέρες μετά τη λειτουργία του MedWatch παρουσιάστηκαν από το Υπουργείο Υγείας τα πρώτα ευρήματα της πλατφόρμας. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σε αυτό το διάστημα έχει καταγραφεί σημαντική μείωση στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών κατά 91%. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί εκατοντάδες ύποπτες περιπτώσεις, ωστόσο θα πρέπει τώρα να αξιολογηθούν από τους αρμόδιους ιατρικούς συλλόγους. Παράλληλα, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα σταλούν και όλες οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με τον Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Η Εμιλία Σταθάκου θα μας ενημερώσει.
6: Φαίνεται ότι η πλατφόρμα έχει, Ελισάβετ, πράγματι αποτελέσματα. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μόλις μέσα σε 10 μέρες έχουν ήδη σαρωθεί από το ψηφιακό ραντάρ περισσότερες από 12.000 δομές υγείας και 37.000 διαδικτυακές καταχωρήσεις. Μάλιστα, η λειτουργία του MedWatch έχει ήδη επηρεάσει, αφού, όπως πολύ σωστά είπες, οι σχετικές online διαφημίσεις εμφανίζουν μείωση κατά 91%. Βέβαια, να πούμε ότι η πλατφόρμα εντοπίζει και τις παλιές καταχωρήσεις. Οι έλεγχοι πρόκειται να επεκταθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και σε οδοντιατρία και φυσικοθεραπευτήρια, αφού στο μικροσκόπιο του MedWatch μπήκαν 119 οδοντιατρία, τα οποία εντοπίστηκε διαφήμιση θεραπείων με υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και Botox. Τώρα, το σύστημα έχει βγάλει στο κόκκινο και 468 δομές όπου μη γιατροί φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Επίσης, εντοπίστηκαν 135 ιατρία και 29 κλινικές που διαφημίζουν χορήγηση βλαστοκυττάρων χωρίς έγκριση από τον ΕΟΦ. Στο διαδίκτυο βρέθηκαν ακόμα 911 διαφημίσεις για Botox και άλλες ανέσιμες αγωγές, ενώ σε 16 περιπτώσεις εντοπίστηκε χορήγηση συνταγών χωρίς να έχει προηγηθεί εξέταση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης διευκρίνησε πάντως ότι η συντριπτική πλειονότητα των γιατρών λειτουργεί νόμιμα και ότι παραβάται σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου αντιστοιχούσε ποσοστό μικρότερο του 1%. Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος του παρέδωσε ένα φάκελο με δημοσιεύματα που αφορούν την επιχειρηματική δράση του Προέδρου του ΙΣΑ Γιώργου Πατούλη, τον οποίο φάκελο και διαβιβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για περαιτέρω έλεγχο. Έλεγχος θα γίνει, όπως μας είπε, και στο ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού, που εντοπίστηκε από το ψηφιακό ραντάρ, γιατί διαφήμιζε ότι έχει μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θέλει ειδική άδεια λειτουργίας και πρέπει να διευκρινιστεί αν τελικά είχε.
3: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα βγάλουν αυτοί οι έλεγχοι. Όπως είπε ο Υπουργός, στις επόμενες 5 με 6 μέρες το πρόγραμμα, η πλατφόρμα MedWatch θα τρέξει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τώρα, ακούμε τι δήλωσε για τα πρώτα ευρήματα του MedWatch ο ιδρυτής της πλατφόρμας, Γιάννης Δοξαράς, ο οποίος μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
7: Αυτές τις 10 μέρες έχουν μειωθεί οι διαφημίσεις. Έχουν κατέβει πολλές διαφημίσεις παραπλανητικές. Διαφημίσεις όπως είναι πριν, μετά, οι μαρτυρίες των ασθενών, όλα αυτά απαγορεύονται. Τριτός. Οπότε είδαμε ότι 91% υπήρξε μείωση στις διαφημίσεις που τρέχουν online, κυρίως από τα ιατρία. Αυτό που είδαμε επίσης είναι ότι αυξήσαμε πάρα πολύ γρήγορα την κάλυψη, γιατί οι ιατρικοί σύλλογοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την πλατφόρμα. Οι γιατροί έχουν αγκαλιάσει αυτή την πλατφόρμα, γιατί θέλουν και οι ίδιοι να υπάρξει μια ρύθμιση στους κανόνες και σε ό,τι γίνεται στα ψηφιακά κανάλια.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Θρίλερ το πρωί σε πτήση της Fly Dubai. Είχε αναχωρήσει από Ντουμπάι για Τελαβίβ. Σήμανε συναγερμός για αεροπειρατεία με αποτέλεσμα να απογειωθούν οι Ισραηλινά μαχητικά.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
11: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
12: Το μέλλον σου χωράει παντού.
13: Υποβολή εργασίας έγινε.
14: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
15: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
16: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
17: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
18: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
19: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
20: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς «Ιστορίες φόνων», μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Τέσσερα λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τρόμος για τους επιβάτες που επέβαιναν σε πτήση της Fly Dubai, η οποία είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Tel Aviv. Ο πιλότος εξέπεμψε σήμα κινδύνου, με αποτέλεσμα να απογειωθούν Ισραηλινά μαχητικά. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε τελικά στη Σαουδική Αραβία και οι πρώτοι που εξήλθαν έκαναν λόγο για έντονο διαπληκτισμό μεταξύ των χειριστών. Οι Ισραηλινές αρχές ανέφεραν ωστόσο πριν από λίγο ότι ένας εκ των δύο πιλότων επιχείρησε να αυτοκτονήσει ρίχνοντας το αεροπλάνο και ο δεύτερος έκανε προσπάθειες να τον σταματήσει. Σε κανένα να μην τύχει η Τζέννη Κρυθαρά, εν ώρα πτήσης ξεπερνά ακόμα και τα πιο εφιαλτικά σενάρια το περιστατικό που ευτυχώς είχε αίσια έκβαση.
2: Και είχαμε ανατροπή των αρχικών πληροφοριών, Βασίλη, καθώς η πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Tel Aviv πραγματοποίησε τελικά αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Μετά από αυτό το σοβαρό επεισόδιο μέσα στο πιλωτήριο, φαίνεται ότι ένας από τους πιλότους προσπάθησε να αυτοκτονήσει και να ρίξει το αεροσκάφος και τον σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια επιβατών. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, επικράτησε χάος μες στο αεροσκάφος, με κραυγές και κλήσεις για βοήθεια. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν πως ένας άνδρας έβγαλε μαχαίρι και ακινητοποίησε μαζί με το πλήρωμα τον πιλότο στο έδαφος, ενώ υπήρχαν και αίματα στο αεροσκάφος. Υπάρχει και μια φωτογραφία η οποία αποτυπώνει το σκηνικό. Όλη αυτή την ώρα το αεροσκάφος βρισκόταν σε χειροκίνητη πτώση και πραγματοποιούσε αναστροφή. Τελικά το αεροσκάφος εξετράπη προς τη Σαουδική Αραβία και μείωσε το ύψος του, ενώ απογειώθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ μέχρι να φανεί τι επρόκειτο να συμβεί. Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με αεροπειρατεία, αλλά ούτε και με τρομοκρατία όπως αρχικά είχε σκεφτεί πολλοί κόσμος. Η Fly Dubai θα στείλει άλλο αεροσκάφο στο αεροδρόμιο του Ταμπρούκ για να παραλάβει τους επιβάτες και να τους μεταφέρει στο Ισραήλ.
1: Ποιος θα μπει μέσα είναι το ερώτημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παραμένει ωστόσο, Ελισάβετ.
3: Ναι, γιατί από τον ένα συναγερμό, Βασίλη, θα πάμε στον άλλο. Έχει σημαίνει συναγερμό και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, από ό,τι φαίνεται, Τζέννη. Δύο κινέζικα μοντέλα κατάφεραν να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας και να δώσουν οδηγίες σε ερευνητές για τον τρόπο κατασκευής βιολογικών όπλων, ακόμα και για δολοφονίες.
2: Και μάλιστα έχει ξεκινήσει ήδη εσωτερική έρευνα στην Κινέζικη Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης, τη Moonshot, αφού οι ερευνητές ασφαλείας κατάφεραν να παρακάμψουν τις δικλείδες προστασίας σε δύο μοντέλα της συγκεκριμένης εταιρείας. Τα δύο μοντέλα μπορούσαν υπό συγκεκριμένες συνθήκες να αγνοήσουν τους περιορισμούς που είχαν θέσει οι προγραμματιστές τους και να απαντήσουν σε ιδιαίτερα επικίνδυνα αιτήματα όπως είναι τα βιολογικά όπλα και οι δολοφονίες. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερος ανησυχητικό, καθώς μια τέτοια διαδικασία μπορεί να οδηγήσει ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης να απαντά σε θέματα που κανονικά θα έπρεπε να απορρίπτει.
3: Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Επιβεβαιώνει και τις προειδοποιήσεις των ειδικών το προηγούμενο διάστημα ότι πρέπει να μπει κάποιο είδους φρένο στην τεχνητή νοημοσύνη. Τζέννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Τελευταία ευκαιρία έχουν σήμερα οι ενοικιαστές για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στο Ε1 που μπορεί να επηρεάσουν το ποσό της επιστροφής ενοικίου που θα λάβουν στις 30 Νοεμβρίου. Για τους κωδικούς που χρειάζονται αναλυτικό έλεγχο προκειμένου να μην χαθεί το ποσό, μας ενημερώνει η Σύση Σταυροπιεράκου.
4: Μέχρι τα μεσάνυχτα μπορούν οι ενοικιαστές να διορθώσουν λάθη και παραλήψεις στη φορολογική τους δήλωση, ώστε να μην κινδυνεύσουν να χάσουν την επιστροφή ενοικίου που θα καταβληθεί στο τέλος Νοεμβρίου. Προϋπόθεση είναι να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση εφόσον διαπιστώσουν ότι τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση της κύριας ή της φοιτητικής κατοικίας δεν έχουν δηλωθεί σωστά. Το ύψος ενίσχυσης θα υπολογιστεί αυτόματα από την ΑΔΕ με βάση τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί ως την τελευταία εργάσιμη μέρα του Σεπτεμβρίου, δηλαδή έως σήμερα. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν κυρίως τους κωδικούς του πίνακα 6 του Ε1, ειδικότερα τους κωδικούς 811 ως 816, στους οποίους αναγράφεται το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε μέσα στο 2025 για την κύρια κατοικία, τους κωδικούς 817 και 822 που αφορούν τις δαπάνες για φοιτητική κατοικία, τους κωδικούς 081 και 087, στους οποίους δηλώνεται ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχουν υποβληθεί στην ΑΔΕ. Να θυμίσουμε ότι για την κύρια κατοικία ενίσχυση φτάνει ως τα 800 ευρώ, ποσό που προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε κάθε περίπτωση όμως η επιστροφή δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης για το ενίκιο. Για τη φοιτητική κατοικία η ενίσχυση ανέρχεται ως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή, ενώ για τους εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια προβλέπεται επιστροφή 2 ενοικίων χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στη σύλληψη γνωστού δικηγόρου το πρωί για λεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανηλικού γιού του, αφορμή στάθηκε μια καταγγελία στην οποία γινόταν αναφορά σε βίντεο όπου καταγραφόταν το περιστατικό. Αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν στο σπίτι του προκειμένου να τον εντοπίσουν, ωστόσο εκείνος δεν άνοιγε την πόρτα. Τι συνέβη τελικά, Θεόδωση Πάνου?
5: Ελεύθερος έχει αφαιθεί ο γνωστός δικηγόρος και αυτό λόγω της ιδιότητάς του. Και κυρίως γιατί πρέπει να εξεταστούν και τα 4 παιδιά του σύμφωνα με τα όσα είχε αποφασίσει ο εισαγγελέας στον οποίο βρέθηκε ενώπιον του σήμερα το πρωί ο γνωστός δικηγόρος. Είχε αναρτηθεί ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου κάποιο φιλικό του ή στενό του πρόσωπο έκανε ένα challenge, ένα story στο TikTok. Εκείνη την ώρα ο δικηγόρος είχε ανοιχτή πηγή ήχου και ήταν συνδεδεμένος και ακούγεται να βρίζει το παιδί του ή έτσι τουλάχιστον υποστηρίζουν αυτοί που ανέβασαν και έκαναν την καταγγελία γιατί φαίνεται να είχε ξεχάσει τη σχολική του τσάντα στο σπίτι και είχε πάει στο σχολείο χωρίς να έχει τα βιβλία του.
3: Άρα όλο αυτό γινόταν σε ζωντανή μετάδοση κατά κάποιον τρόπο.
5: Ήταν σε ζωντανή μετάδοση ακριβώς. Η κυρία η οποία έκανε την ζωντανή μετάδοση φώνασε το όνομά του, προσπαθούσε να τον σταματήσει, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν άκουγε, ίσως δεν είχε το ακουστικό και δεν άκουγε με αποτέλεσμα να καταγραφεί και ένας ήχος που φάνηκε σαν να δέχτηκε το παιδί χτυπήματα. Αυτό δεν μπορούμε να είμαστε θέση να ξέρουμε το τι έχει γίνει γιατί όπως σας είπα δεν φαίνεται, ακούγεται μόνο ο ήχος. Τώρα έγινε καταγγελία στην γραμμή 10-21 για το συγκεκριμένο βίντεο με αποτέλεσμα το τμήμα ενδοοικογενειακής βίας αλίμου να πάει στο σπίτι σε άλλη περιοχή όμως του γνωστού δικηγόρου και να τον ενημερώσουν περί τίνος πρόκειται και ουσιαστικά πηγαίνανε για σύλληψη καθώς το αδίκημα είναι αυτεπάγγελτο. Ο ίδιος δεν άνοιξε την πόρτα του σπιτιού με αποτέλεσμα στο σημείο να φτάσει και εισαγγελέας γυναίκα, εισαγγελέας ο οποίος τον ενημέρωσε για την διαδικασία με αποτέλεσμα να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού και τελικά να συλληφθεί. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει συμβεί τίποτε από όλα αυτά. Τα παιδιά του εκείνη την ώρα ήταν στο σχολείο και γι' αυτό το λόγο δέχτηκε να εξεταστούν και τα παιδιά όπως αποφάσισε ο εισαγγελέας. Θα δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, καθώς ο γνωστός δικηγόρος απειλεί με μηνύσεις στους ανθρώπους οι οποίοι ανήρθαν σε δημόσια θέα το βίντεο με το περιστατικό που σας προανέφερα.
3: Σε ευχαριστούμε, Θεοδόση.
1: Συντονισμένη επιχείρηση με την κωδική ονομασία 3 της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκάλυψε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια. Οι αρχές ερευνούν τη δράση της. Σε 19 χώρες έχουν συλληφθεί Νίκη Κότσου μέχρι στιγμής, 7 ύποπτοι σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία.
6: Ναι, Βασίλη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποκάλυψε εγκληματικό δίκτυο που φέρεται να πούλησε περισσότερα από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα σε ολόκληρη την Ευρώπη, προκαλώντας ζημιές έως και 300 εκατομμύρια ευρώ στους καταναλωτές, καθώς και απώλειες από ΦΠΑ άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ σε αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην επιχείρηση με την κωδική ονομασία Τρόγια 3, όπως είπες, συμμετείχαν περίπου 1.770 αστυνομικοί, φορολογικοί και τελωνιακοί υπάλληλοι, οι οποίοι πραγματοποίησαν περισσότερες από 160 έρευνες και κατασχέσεις σε 19 χώρες. Οι χώρες που αφορά η υπόθεση είναι Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Εστονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Λετωνία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελβετία, Ολλανδία. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας ελήφθη κατάθεση και από μάρτυρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 7 υπόπτων σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με την έρευνα, το δίκτυο φέρεται να συναρμολογούσε κινητά τηλέφωνα από χρησιμοποιημένα εξαρτήματα που προέρχονταν από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στη συνέχεια, οι συσκευές καθαρίζονταν, συσκευάζονταν εκ νέου και παρουσιάζονταν ως καινούργια κινητά τηλέφωνα πριν αποσταλούν στην Ολλανδία. Από εκεί μεταφέρονταν σε αποθήκες στη Γερμανία και πολλούνταν μέσω διαδικτυακών αγορών σε τελικούς καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το δίκτυο φέρεται να χρησιμοποίησε εικονικές εταιρείες με έδρα την Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ελβετία, προκειμένου να εκμεταλλευτεί παράνομα ειδικό καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ για μεταχειρισμένα αγαθά.
3: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Την ευκαιρία να γνωρίσουν την Ευρώπη μέσα από το Discovery EU, μία δράση του προγράμματος Erasmus Plus, έχουν όσοι νέοι μόλις ενηλικιώθηκαν. Οι 18χρονοι λοιπόν μπορούν να πάρουν ταξιδιωτικό πάσο για να εξερευνήσουν ευρωπαϊκούς προορισμούς, κυρίως με τρένο, ενώ λαμβάνουν και κάρτα εκπτώσεων. Τον τρόπο μας εξηγεί η Εύα Οικονομάκη.
7: Καλησπέρα, Ελισάβετ. Ο νέος κύκλος λοιπόν αιτήσεων ανοίγει αύριο, 5η 1 Οκτωβρίου. Και αναμένεται να διατεθούν περίπου 40.000 ταξιδιωτικά πάσα σε νέους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να πούμε ότι οι δικαίωμα συμμετοχή έχουν όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2008 και είναι πολίτες ή νόμιμοι κάτοικοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας και η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 15 Οκτωβρίου. Όσοι επιλεγούν να πούμε θα λάβουν ταξιδιωτικό πάσο με το οποίο θα μπορούν να γνωρίσουν ευρωπαϊκούς προορισμούς ταξιδεύοντας κυρίως με τρένο όπως είπες και εσύ. Παράλληλα θα έχουν στη διάθεσή τους κάρτα εκτόσεων για καταλήμματα, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, τοπικές μετακινήσεις και άλλες υπηρεσίες. Τα ταξίδια θα μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1η Μαρτίου του 2027 έως και τις 31 Μαΐου του 2028 με δυνατά ημερών μετακίνησης μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Να πούμε, Ελισάβετ, τέλος, ναι, ότι οι νέοι θα μπορούν να ταξιδέψουν είτε μόνοι τους, είτε σε παρέα έως 5 ατόμων, ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν τον Ιανουάριο.
3: Μεγάλη ευκαιρία, λοιπόν, για τους 18χρονους να γνωρίσουν την Ευρώπη και μάλιστα δωρεάν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα.
0: Αθλητικά.
1: Καλωσορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη που δεν θα αρχίσει όπως με ενημέρωσαν πριν από λίγο με τις νίκες των ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ, αλλά με μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στο εθνικό μας συγκρότημα, την Ελλάδα δηλαδή, τον αυριανό αγώνα με την Ολλανδία στη Θεσσαλονίκη. Δημήτρη.
8: Ναι, γιατί έχουν ξαφνικό πρόβλημα στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας και που φτάνει το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη για τον αυριανό αγώνα στην Τούμπα με την Ελλάδα για τον Nation League. Ο 26χρονος αμυντικός της Τότεναμ, ο Γιάν Πολ Φαν Κέκε, που αποτελεί βασικό στέλεχος ομάδος του Τάβη, αποχώρησε από την προπόνηση με ενοχλήσεις. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του. Θυμίζουμε ότι οι Ολλανδοί δεν έχουν, είναι οριστικό αυτό, θα είναι εκτός αποστολής, τον εξτρέμ της Λίβερπουλ, τον Κότι Χάπκο, λόγω τραυματισμού. Την εθνική μας ομάδα, οριστικά εκτός, τέθηκε χθες το βράδυ ο Γιώργος Βαγιανίδης, που είχε και αυτός πρόβλημα τραυματισμού. Το απόγευμα στην Τούμπα, η τελευταία προπόνηση, 7 παρατέταρτο, μιλάει στους δημοσιογράφους ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πριν από λίγο από τη Γερμανία έγινε γνωστό ότι ενώ στο αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα με την εθνική μας είναι εκτός ο αρχηγός της ομάδας, του Τζόσα Κίμιχ, που δεν είναι στα πλάνα του Γιούργεν Κλοπ. Πάμε τώρα στο μπάσκετ με τον Εβάν Φουρνιέ να πραγματοποιεί εκπληκτική εμφάνιση στην τελευταία περίοδο και να πετυχαίνει δύο καθοριστικά τρίποντα. Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Κάουνας, επικρατώντας 93-91 της Αλγύρης, σημειώνοντας έτσι τη δεύτερη νίκη του σε ισάρτημα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Επόμενο παιχνίδι αύριο στην Ιταλία με τη Virtus Bologna. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε χωρίς τους τραυματίες Μιλουτίνοφ και Κόρι Τζόζεφ, αλλά έβγαλε ουσία στο τέλος και πήρε δίκαια την νίκη. Ο Εβάν Φουρνιέ, πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού με 19 πόντους, δήλωσε.
9: It was a hell of a game. It was a great atmosphere.
10: Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Κερδίσαμε σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε ταυτόχρονα σε μερικούς τομείς που χρειάζονται χρόνο, όπως η άμυνα, όπως τα rebound. Θα μας βοηθήσει όμως ο χρόνος για να τα καταφέρουμε αυτά. Δεν είναι εύκολο να ενσωματωθούν τα νέα αποκτήματα της ομάδας στο σύνολο, αλλά το κάνουν ήδη. Είναι δεδομένο ότι τα παιδιά που έχουν έρθει θα γίνουν καλύτεροι όσο περνάει ο χρόνος. Είμαι χαρούμενος για τον τρόπο που ενσωματώνονται στην ομάδα.
8: Ο Τετράκης, πρωταθλητής του NBA, ο Σακίν Ολνίλ, ήταν στο Kaunas Test και είδε το παιχνίδι. Για διαφημιστικούς λόγους βρέθηκε στην πρωτεύουσα στην πόλη της Λιθουανίας. Ο Σάσα Βεζέκοφ, που είχε επίσης πολύ καλή απόδοση με τους Ερυθρόλευκους, σχολίασε το γεγονός.
11: Καλά έφυγε στο μικρό, τι δεν του άρεσε. Αλλά εντάξει, όχι, είναι από τους πιο σπουδαίους παίχτες και μόνο που ήταν εδώ είδατε το... και το μέγεθός του σαν παίχτης, αυτό που ήταν, αλλά και το... μας εντυπωσίασε το πόσο μεγάλος, το πόσο ψηλός, το πόσο ογκώδης είναι και σίγουρα να έρχονται τέτοιοι θρύλοι στα γήπεδα είναι κάτι που μας χαροποιεί.
8: Σήμερα σειρά παίρνει στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός, 9 και 4 στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων αντιμετωπίζει τη γαλλική Βιλερμπάν. Χωρίς τον Χουάντσο που έχει πρόβλημα τραυματισμού, θα παίξουν οι πράσινοι. Ο Χουάντσο θα είναι εκτός και στο παιχνίδι της Παρασκευής με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Για 10 μέρες δεν θα είναι σε δράση. Πρώτη παρουσία του ΠΑΟΚ απόψε. Ο ΠΑΟΚ πολύ ενισχυμένος στο EuroCup που παίζει στις 7.30 στο Παλατάκι. Κατάμεστο θα είναι, έχει γίνει sold out. Αντιμετωπίζει την Ισπανική Μανρέσα. Χθες για την ίδια διοργάνωση, πρεμιέρα με νίκη για τον Άρη. Ήταν καλύτερος, κέρδισε στη Γαλλία τη Λεμάν με 87-74. Ο AJ Λίτελ, πρώτο σκόρερ με 19 πόντους για την ομάδα του Άρη. Ο Βασίλης Πανούλης, ο τεχνικός της ομάδας των Κιτρίνων, ανέφερε για την νίκη της ομάδας του.
12: Είδα μια ομάδα να παίζει με τον τρόπο που θέλω, να παίζουν όλοι άμυνα και όλη επίθεση. Είδα να γυρίζουν την μπάλα, είδα να έχουμε υπομονή και είδα να έχουμε μη εγωιστικό παιχνίδι. Κάτι που είχαμε στην πρώτη περίοδο, ήμασταν πολύ ανυπόμονοι. Σουτάραμε την πρώτη πάσα, κακά σουτ, λάθη, ανυπομονησία. Όσο ένα σημείο λογικό είναι η πρώτη παιχνίδι της χρονιάς, αλλά είχαμε μιλήσει και δεν πρέπει να παραλάβουμε τέτοια λάθη.
8: Λοιπόν, κλείνω με την είδηση που κυριαρχεί από χθες το απόγευμα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και στην Αγγλία. Η Premier League ανακοίνωσε επίσημα ότι είναι ένοχη η Manchester City για οικονομικές παραβάσεις στα διάρκεια από το 2009 έως το 2018. Δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την ποινή που θα υπάρξει στην ομάδα του Manchester. Όμως η City χθες το βράδυ αργά ανακοίνωσε ότι θα κάνει έφεση κατά της απόφασης της Premier League να είναι ένοχη για ιστορίες οικονομικού θέμα, για οικονομικές ιστορίες σε αυτή την πορεία από το 2009 έως το 2018.
13: Ο καιρός.
3: Μας τα έχει μου σκέψει ο καιρός από το πρωί. Βρέχει σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ έχει εκδοθεί και δελτίο επιδείνωσης του καιρού, Τάσο Αρνιακέ.
14: Πράγματι, Ελισάβετ, έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε καιρό του βοριά. Βοριάδες δυνατούς, 8 με 9 μποφόρ που θα συνεχιστούν για τις επόμενες ημέρες. Με αποτέλεσμα τα ανατολικά υπηρωτικά, δηλαδή Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος, η Εύβοια, κυρίως η Εύβοια, οι Σποράδες, οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Θα δοκιμαστούν τις επόμενες ημέρες από βροχές, όχι όμως πάντα πολύ δυνατές, σιγανές, αλλά και συνεχείς.
3: Αλλά με διάρκεια από ό,τι καταλαβαίνουμε.
14: Διάρκεια μέχρι και την Κυριακή. Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι
3: για όλες αυτές τις περιοχές.
14: Θα βρέχει.
3: Όλες αυτές τις μέρες, μάλιστα.
14: Κατά διαστήματα. Πολύ λίγο στις εσωτερικές και στην Αττική δεν θα βρέξει πάρα πολύ, αλλά θα βρέχει. Θα έχει αυτό το κλασικό, το τσουρ-τσουρ, ας πούμε, κατά διαστήματα και τη συννεφιά. Και διαστήματα με ήλιο. Πολύ καλός θα είναι ο καιρός στα δυτικά και τα βόρεια. Εκεί θα έχουμε λιακάδες, ηλιόλους το καιρό και ο υδρότας θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Αλλά στις περιοχές που προανέφερα και κυρίως από το Πύλιο και κάτω, εκεί τα πράγματα θα είναι και που θα συνορεύουν και με το Αιγαίο. Το Πύλιο, η Εύβοια, οι Κυκλάδες και κυρίως η Κρήτη θα δεχτούν μεγάλες ποσότητες νερού. Ιδιαίτερα η Κρήτη φαίνεται ότι θα δεχθεί το νερό όσο δέχεται ολόκληρο το χρόνο. Περίπου, ας πούμε, κυρίως το Ρέθυμνο και τα Χανιά, με συνέπεια να δοκιμαστούν οι υποδομές και τα δίκτυά του. Χρειάζεται προσοχή, επαγρύπνηση, ιδιαίτερα αυτή η δύο νομή. Εκεί θα έχουμε και βροχές και καταιγίδες, κυρίως η βόρεια πλευρά της Κρήτης. Η νότια όχι και τόσο πολύ. Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να πνέουν με μεγάλες εντάσεις και τις επόμενες ημέρες, στο Αιγαίο όμως, στο Ιόνιο κάλμα σχεδόν θα έλεγα, όπως και στο Θερμαϊκό και στη Βόρεια Ελλάδα δεν θα έχουμε πρόβλημα, αλλά από τη Λίμνο και κάτω θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες, ιδιαίτερα στο Καβοντόρο που θα φτάσουμε και τα 8 με 9. Στην Αττική περιμένουμε αύριο ό,τι και σήμερα, συννεφιές με ψηλόβροχο κατά διαστήματα. βοριάδες που ιδιαίτερα στον Εβοϊκό θα φτάσουν τα 8, τα 7 με 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Πολύ χαμηλές για την εποχή. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους 3 με 5 το πολύ στο θερμαϊκό, βοριάδες και θερμοκρασία από 18 έως 25 στη Θεσσαλονίκη, ο υδράγυρος. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε βεβαίως και την Παρασκευή και το Σάββατο.
3: Με βροχές λοιπόν και πολύ ισχυρούς ανέμους θα κάνει ποδαρικό Οκτώβρη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
13: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα σε Φιλοθέη και Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα, πυκνή είναι η ροή στο καθοδικό ρεύμα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι είπε για ντίζελ, πετρέλαιο, θέρμανσης και σέρβισερς. Διαβάζουμε επίσης, ακούσαμε κράβιες. Το αεροσκάφος έκανε βουτιά. Θρίλερ στον αέρα. Τι συνέβη στην πτήση από Ντουμπάι προς Τελαβίβ.
3: Και στο nikos.gr, Πεντάγωνο. Αποχώρησαν και οι τελευταίοι Αμερικανοί στρατιώτες από το Ιράκ μετά από 23 χρόνια. Τέλος στην εκστρατεία κατά του Ισλαμικού κράτους. Και συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την επερχόμενη κακοκαιρία σε Red Code, η περιφέρεια Κρήτης. Κίνδυνος για πλημμύρες.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα, 55 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν σήμερα η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Λάσκαρης Αγοραστός.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
15: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο Ενώπιο Σενοπείο, ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές, η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
16: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
15: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείου. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
17: Πώς είπατε?
18: Κρύο. Ας γελάσω.
17: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
15: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
21: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
22: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
18: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
22: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
23: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
24: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
25: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
26: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
25: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
27: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
28: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
29: Real FM. Η ώρα είναι 3.
30: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
31: Πολιτικές εξελίξεις.
32: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
33: Κοινωνία.
34: Οικονομία.
35: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
36: Διεθνείς ειδήσεις.
37: Αθλητικά.
38: Πολιτισμός.
39: Ηθοποιός σημαίνει φως.
40: Άμεση ενημέρωση παντού.
41: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, Λουκία μου, είχε λείψει
1: λοιπόν,
0: αυτό το τραγούδι.
1: Επιστρέψαμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Να το πω έτσι. Λάλαλα.
0: Κοίταξε, με αυτό που γίνεται
1: και εμένα μου είχε
0: έξω.
1: Λείψει, βέβαια.
0: Βέβαια, στο Λάλαλα έχει καλό καιρό, εδώ έχει βροχή. Είναι απέραντο πάρκινγκ οι δρόμοι. Θα γινόταν και αυτό κάποτε. Νομίζω ότι δικαιώνεται ο κύριο Τσιάρα. Ότι όλοι είναι έξω, πάνε, έρχονται, ανεβαίνουν,
1: έτσι,
0: κατεβαίνουν.
1: Ναι. Γεμάτοι
0: οι δρόμοι.
1: Λεφτά, βάζουν βενζίνη και ντίζελ ο κόσμος αβέρτα, γιατί αυτό φαίνεται από την κίνηση.
0: Όλοι έξω είναι.
1: Όλοι έξω, ναι. Τα πάμε και στο Σαββατοκύριακο, θα είναι όλα γεμάτα.
0: Βάζουν βενζίνη.
1: Όλα τέλεια.
0: Λένε, αφού είναι τόσο φτηνή η βενζίνη, βάλε μου, παιδί μου.
1: Βάλε
0: βενζίνη. Παίρνουν και σε μπιτονάκια.
1: Αυτό,
0: δεν είναι ότι γεμίζει
1: το
0: ρεζερβουάρ.
1: Μόνο αυτό. Όχι. Δεν γεμίζει μόνο το ρεζερβουάρ, αλίμονο.
0: Παραγγέλνουν και για δώρο.
1: Φουλάρουνε πρώτον, να το πούμε αυτό. Γεμίζουν το ρεζερβουάρ, το μόνο βέβαιο. Και λένε, βάλε και. Θα έρθω και αύριο, άμα μου πέσει λίγο η βελόνα.
0: Να σε ρωτήσω, δηλαδή ο βουλευτής αυτός, ο Κλουκουδίνας.
1: Ο Κλουκουδίνας, ναι.
0: Που λέει ότι άμα δεν έχεις λεφτά να πας, υπάρχει κόσμος ο οποίος, εγώ βλέπω τον κόσμο, ότι έχει λεφτά. Ότι τα λεφτά περισσεύουν.
1: Αυτό βλέπεις.
0: Άλλο βλέπεις εσύ.
1: Εγώ βλέπω άλλο, ναι.
0: Πού το βλέπεις?
1: Το βλέπω. Παντού το βλέπω στους λογαριασμούς όταν έρχονται να τους πληρώσουν.
0: Καταρχήν εδώ έξω, συγγνώμη, βέκατε ένα, κοίταξε. Αυτό που πέφτει ο πάνω είναι 500, είναι
1: 20 ευρώ. 20
0: ευρώ. Και 50
1: ευρώ. Και 100 ευρώ.
0: Βρέχει
1: λεφτά.
0: Λοιπόν, το ρίξαμε στο αστείο γιατί σήμερα η μέρα έχει καταιγιστική ειδησιογραφία. Καινούργιες, φρέσκες ειδήσεις, θα έχουμε να λέμε μέχρι
1: φρέσκα
0: το βράδυ.
1: Φρέσκα κουλούρια που λένε.
0: Ναι, ο Μπογιόπουλος θα πάει λίγο πίσω, θα τελειώσουμε τις
1: 9.30
0: σήμερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: γιατί
0: καλό μεσημέρι.
1: Είναι πολλά.
0: Τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, εδώ με τη Λουκία. Πού ήσουν, Λουκία, χθες?
1: Ήμουνα στο Ολυμπία Φόρου.
0: Σε έκλεψε ο Αλέξης.
1: Με έκλεψε ο Αλέξης χθες, ναι.
0: Και σου έκανε και δηλώσεις
1: που θέλει να πει. Ακριβώς. Με έκλεψε και μου έκανε και δηλώσεις.
0: Στόπεν, αυτό που σου είπε για τον
1: Φλωρίδη.
0: Ποια είναι η είδηση τη ημέρα? Καταρχήν, πες γρήγορα ποιοι είμαστε. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Μιλάμε για φθινόπωρο, βροχή.
1: Φυσικά.
0: Έτσι θα πάμε ως την Κυριακή. Θα πούμε αναλυτικά σε λίγο τον καιρό. Πες και είμαστε, γιατί έχουμε έκτακτη επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτζο εδώ κοντά σας μέχρι τις 5. Κοντά μας το τιμόνι της εκπομπής Δήμητρα Επανανού, στη ρύθμιση του ήχου Κατερίνα Ιβουτσά και στο τηλεφωνικό κέντρο Ιβάσια Κούτρα, 211-200-8200 και τα μηνύματά σας στο τούντιο papakirialfm.gr. Να μας πείτε μας, βρέχει λεφτά, εσείς βλέπετε στον ουρανό? Γιατί εμείς εδώ από το παράθυρο κάτι τέτοια βλέπουμε.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα της ημέρας? Το θέμα της ημέρας είναι ότι είχαμε αυτό θρίλερ στον αέρα στην πτήση της Fly Dubai, Dubai Tel Aviv το πρωί με 174 επιβάτες, και ενώ οι πρώτες πληροφορίες ήταν συγκεκριμένες ότι πήγε, λέει, να αυτοκτονήσει ο κυβερνήτης, αν δεν είναι έτσι, ο κυβερνήτης πήγε να ρίξει το αεροπλάνο. Διότι οι Ισραηλοί μιλούν εδώ και λίγη ώρα
1: για
0: τρομοκρατία
1: ενέργεια,
0: και μιλούν για σκιές 11 Σεπτεμβρίου, το λέω και να ταιριάζω. Δηλαδή ότι ενδεχομένως ο κυβερνήτης με μαχαίρι πήγε να σφάξει το συγκυβερνήτη, να σφάξει επιβάτες που αντέδρασαν για να ρίξει κάπου το αεροπλάνο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Πάρα πολύ φαίνεται, σοβαρό και πάρα πολύ δύσκολο.
0: Φαίνεται ότι ο κυβερνήτης...
1: Τι προεκτάσεις θα έχει όλο αυτό?
0: Λοιπόν, άκου να σου πω τα πραγματικά περιστατικά. Καταρχήν υπάρχει ένα νέο βίντεο τώρα, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Τα βίντεο είναι τρομερά. Υπάρχουν φωνές των επιβατών. Υπάρχουν βίντεο με επιβάτες εμόφυρτους. Δεν τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Έχουμε χρόνια να τα δούμε σε πτήση πολιτική. Το νέο βίντεο δείχνει τον πιλότο που δέχτηκε την επίθεση με μαχαίρι. Είναι ο συγκυβερνήτης αυτός. Να κοίταται στο δάπεδο της πτήσης κάτω και να παλεύει να σώσει το αεροπλάνο από τον βασικό πιλότο, που επεχείρησε να το καταλάβει, να το ρίξει, μαχαίρωσε επιβάτες και τελικά τον ακινητοποίησαν επιβάτες. Εδώ και λίγη ώρα το Τελ Αβίβ μιλάει ανοιχτά για τρομοκρατική επίθεση, για σκιές 11 Σεπτεμβρίου. Πήγε, όχι πρόσεξε, όχι απλώς να το καταλάβει, να το ρίξει. Τώρα, αν ήταν να το ρίξει για να, για να σκοτωθούν και 174, ή να το ρίξει πάνω σε κτίριο, είναι άλλο. Καταλαβαίνεις τη διαφορά, ε? Να κατευθύνει το αεροπλάνο ο αεροπειρατής, όπως να είναι ο πιλότος του αεροπλάνου της Fly Dubai και ο αεροπειρατής. Για φαντάσου το αυτό.
1: Πρέπει λοιπόν να ζήσανε τραγικές και πάρα πολύ δύσκολες στιγμές όλοι αυτοί οι επιβάτες.
0: Κοίταξε, αμέσως αντέδρασαν αστεραπεία οι Ισραηλινές αρχές, απογειώθηκαν Ισραηλινά μαχητικά τα οποία συνόδευαν το αεροπλάνο, διότι είχε την ετοιμότητα ο συγκυβερνήτης να πατήσει το κουμπί της αεροπειρατείας. Μετά υπήρξε σύγχυση ότι.
1: Τουλάχιστον πρόλαβε.
0: Ήταν καυγάς, στην αρχή λένε αεροπειρατεία. Τρέχουμε όλοι. Μετά καυγάς μεταξύ πιλότων. Αυτό είναι. Μετά ήθελε να αυτοκτονήσει ο πιλότος.
1: Ήταν συγκεκριμένες οι πληροφορίες μέχρι αρκετή ώρα.
0: Ακριβώς. Τελικά, το αεροπλάνο πώς ξεκαθάρισαν τα πράγματα. Προσγειώθηκε στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, στο αεροδρόμιο εκεί. Έχει συλληφθεί ο δράστης της απόπειρας, όπως εξελίσσεται αεροπειρατείας. Οι Ισραηλοί λένε ότι δεν ξέρουμε πρώτον. Πρόσεξε, όλες οι εναλλακτικές όμως είναι Grand Guignol. Mm. Ένα, ήθελε να καταλάβει το αεροπλάνο και να το ρίξει στο Ισραήλ γενικώς. Να το ρίξει στο έδαφος, να το ρίξει σε κτίριο τύπου 11 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή το ερώτημα είναι ότι σίγουρα ήθελε να το καταλάβει, σίγουρα ήθελε να το ρίξει, αλλά δεν ξέρουμε αν ήταν στο έδαφος ή σε κτίριο.
1: Πάντως το θέμα είναι ότι αποτράπηκε, όπως λένε και οι Ισραηλοί αξιωματούχοι, τεράστια καταστροφή. Γιατί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο το πράγμα. Μια
0: καταστροφή,
1: αν
0: έπεφτε σε κτίριο, θα είχαμε 174
1: νεκρούς.
0: Και αν έπεφτε σε ένα ουρανοξύστη, θα είχαμε και άλλους 200.
1: Θα είχαμε, ναι, 11 Σεπτεμβρίου, όπως ακριβώς το είπες.
0: Λοιπόν, επίσης να σου πω το άλλο στοιχείο το σοβαρό. Στην αρχή έλεγαν Ουκρανός και Ρώσος οι πιλότους. Mm. Οι πιλότοι. Όχι. Ο δράστης είναι από το Ομάν.
1: Από το Ομάν, ακριβώς.
0: Και αυτό επίσης έχει σημασία. Άλλο από το Ομάν, άλλο.
1: Άλλο
0: και...
1: Ουκρανός ή Ρώσος.
0: Mm. Οι επιβάτες ήταν όλοι Ισραηλοί, οι περισσότεροι, 9 στους 10. Επομένως είναι πάρα
1: και
0: πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό.
1: Πάντως και εικόνες από επιβάτες, οι οποίοι είναι συγκλονιστικές, γεμάτοι στα αίματα, τρομοκρατημένοι. Πολύ, πολύ δύσκολη.
0: Υπάρχει
1: κατάσταση.
0: Βίντεο που έχει ανεβάσει ένας επιβάτης μετά τη συμπλοκή και λέει: είμαστε εν μέσω αεροπειρατείας. Εξουδετερώσαμε τον αεροπειρατή και πλησιάζουν για προσγείωση. Mm. Ακούστε με, βοηθήστε μας, χρειαζόμαστε βοήθεια. Σκέψου οι άνθρωποι, δεν ξέρουν τι συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Σκέψου τώρα, ο πιλότος να θέλει να ρίξει το αεροπλάνο. Δεν είναι αεροπειρατής. Δεν υπάρχει κανείς. Υπάρχει ο συγκυβερνήτης και μετά το χάος. Εάν μαχαίρωνε ο πιλότος το συγκυβερνήτη και τον εξουδετερώνει, το σκότωνε δηλαδή, τότε θα μπορούσε να κάποιος να σταματούσε. Και ποιος θα προσγείωνε το αεροπλάνο. Θα το ρίχνε. Δηλαδή, ο ήρωας της υπόθεσης είναι ο
1: συγκυβερνήτης.
0: Ο οποίος επέζησε και έσωσε το αεροπλάνο. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συνέβη. Υπάρχει ένας άλλος επιβάτης που επίσης έπαιξε ηρωικό ρόλο.
1: Και το θέμα
0: ρόλο.
1: Είναι να δούμε τα κίνητρα πίσω από εκεί. Γιατί έγινε όλο αυτό τελικά.
0: Πρόσεξε τώρα. Αυτό που διαβάζω τώρα. Αλλάζουν τα πράγματα. Από το Channel 12, το Ισραηλινό.
1: Mm-hmm.
0: Για κάποιο λόγο που δεν ξέρουμε, υπήρχε στο αεροπλάνο δεύτερη ομάδα πιλότων με πολιτικά. Η οποία τελικά προσγείωσε το αεροπλάνο.
1: Το οποίο αυτό φαντάζομαι δεν συνηθίζεται. Δεν υπάρχει δεύτερη ομάδα. Δεν είναι σύνηθες. Δεν το γνωρίζω, γι' αυτό το
0: και
1: λέω.
0: Λέει τώρα το Channel 12, αφού είναι συγκλονιστικό, σου λέω τώρα τα διαβάζω ένα-ένα στο Twitter, ότι εάν αυτοί οι πιλότοι, αυτό που λες είναι σοβαρό ερώτημα, ήταν επειδή υποψιαζόντουσαν και είχαν και αναπληρωματικούς πιλότους.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχει σε κάθε πτήση. Ναι, νομίζω πως όχι. Δεν το γνωρίζω. Δεν είναι πάει για τακτική.

0: εκτός προγράμματος να καλέσουμε τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, τον έμπειρο πιλότο και δήμαρχο.
1: Ακριβώς, γιατί γνωρίζει. Άρα, και μπορεί να μας βοηθήσει.
0: Να μας βάλει λίγη μουσική
1: πολύ.
0: Η Κατερίνα, ως ότου πάμε στο επόμενο θέμα, να βγω έξω να ζητήσω από την Κατερίνα, από την Βάσκια Κούτρα, να καλέσει τον κύριο Κωνσταντέλο. Μισό λεπτό.

0: Λοιπόν, άκου τώρα τι άλλες που αφορούν τον κύριο Κωνσταντέλο, τι άλλες ειδήσεις έχει επικαιρότητα. Είναι φουλ, έχει 7 πρώτα θέματα σήμερα. Υπουργικό.
1: Χαμός.
0: Μητσοτάκης.
1: Μέτρα.
0: Εδώ, πρόσεξε, η είδηση δεν είναι αυτό που περιμέναμε για τα καύσιμα, είναι 120 δόσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης επαναφέρει τη ρύθμιση των 120 δόσεων αντί για 72, γιατί η πολίτευση λέει: α, μας άκουσε, λένε Πασόκ και Τσίπρας, Ανδρουλάκης και Τσίπρας. Mm-hmm. Ο κύριος Μητσοτάκης απαντά, η κυβέρνηση δηλαδή, ότι δεν σας ακούσαμε, την κοινωνία ακούσαμε. Το ιδιωτικό χρέος είναι στα ύψη.
1: Βέβαια, από την άλλη, και για τα μέτρα, από τη μία είναι αυτό, από την άλλη, το Πασόκ λέει ότι ο πρωθυπουργός Πανικόβλητος αντιμετωπίζει την ακρίβεια στα καύσιμα με μία από τα ίδια.
0: Τώρα, δηλαδή, μέχρι τα καύσιμα, περίμενε. Εγώ σου λέω άλλο θέμα. Ναι. Το θέμα είναι 100, άστε καύσιμα, είναι 5 λεπτά παραπάνω το ντίζελ. Το περίμεναμε, το είχαμε πει. 120 δόσεις. Εδώ, Λουκία, το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας είναι το ιδιωτικό χρέος. Mm. Είναι σε ύψη δυσθεώρατα, όλοι χρωστάνε.
1: Οι πάντες, και πού. Να...
0: Και διαλέγουν πού χρωστάνε,
1: παντού.
0: Παντού.
1: Παντού.
0: Στην εφορία, παντού. Στον ΕΦΚΑ,
1: στις τράπεζες, σε λογαριασμούς.
0: Σε
1: δηλαδή
0: δάνεια,
1: αφήνουν ναι. το ένα για να πληρώσουν το άλλο. Πώς να το τα ιεραρχούν μάλλον.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή λένε, σήμερα αυτό το μήνα μπορώ να πληρώσω αυτό και αυτό και αυτό. Το βέβαιο είναι ότι δεν μπορούν να τα πληρώσουν όλα.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι
0: λοιπόν,
1: το βέβαιο.
0: Λοιπόν, έχω τον κύριο Κωνσταντέλο, τον ευχαριστούμε που αποκρίθηκε αμέσως. Δήμαρχε, πιλότε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα για
0: σας. Λοιπόν, εδώ σας καλούμε εκτάκτως γιατί έχουμε ραγδαίες εξελίξεις και θέλουμε τα φώτα σας. Το ένα θέμα, μιλούμε πάντα για την πτήση Dubai-Tel Aviv της Fly Dubai με 174 επιβάτες. Εκπέμπει σήμα κινδύνου αεροπειρατείας. Στην αρχή δεν καταλαβαίνουμε και πού έχουμε καταλήξει τελικά με βάση αυτά που λένε οι Ισραηλινοί. Ή ο κυβερνήτης του αεροπλάνου μαχαιρώνει τον συγκυβερνήτη, δίνει μάχη με επιβάτες που προσπαθούν να τον εξουδετερώσουν, σηκώνονται Ισραηλινά μαχητικά και τελικώς προσγειώνεται σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας το αεροπλάνο. Πώς όμως, αποκαλύπτει το Channel 12 ότι υπήρχε μέσα αναπληρωματική ομάδα πιλότων με πολιτικά. Αλλιώς λέει, ή θα είχαμε νέα 11 Σεπτεμβρίου, γιατί είναι βέβαιο ότι ο κυβερνήτης ήθελε να καταλάβει, είναι από το Ομάν ο κυβερνήτης, και να ρίξει το αεροπλάνο. Το μόνο που αφισβητείται, αν θα το ρίξει στο έδαφος ή σε κτίριο, αλλά 11 Σεπτεμβρίου θα πήγαινε σε ομοιρία τύπου Έντεμπε. Τι καταλαβαίνετε από όλο αυτό, είναι πρωτοφανές αυτό.
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο μπορώ να καταλάβω και μπορούμε να καταλάβουμε όλοι που ζούμε, έτσι, έχουμε μια βιωματική σχέση με την αεροπορία, είναι ότι τελικά δεν ξέρεις από πού να κρυφτείς.
0: Έτσι. Και, ο κυβερνήτης ήταν αντιπρέτης.
2: Και δυστυχώς αυτός ο οποίος θέλει να κάνει κακό, μάλλον βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά από όλους εμάς, όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι προσπαθούμε να το περισσώσουμε.
0: Ναι.
2: Υπό την έννοια ότι μετά την 11η Σεπτεμβρίου βάλαμε θωρακισμένες πόρτες, γιατί θέλαμε να αποκλείσουμε τους κακούς που ήταν στην καμπίνα.
0: Αλλά τώρα ο κακός ήταν μέσα, δεν είναι κυβερνήτης.
2: Στο θάλαμο διακυβέρνησης.
0: Ναι, ναι.
2: Στη συνέχεια γεννήθηκε μια δεύτερη γενιά τρομοκρατικών ή μάλλον. Και ψυχικών, ψυχιατρικού τύπου θεμάτων που έχουν να κάνουν, παραδείγματος χάρη, σας θυμίζω πριν από 6-7 χρόνια την German Wings, όπου ο συγκυβερνήτης, όταν έφυγε ο κυβερνήτης για να ξεμουδιάσει, να πιάσει την τουαλέτα, κλείδωσε την πόρτα αυτή που είχαμε φτιάξει για να εμποδίσει τους κακούς, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Άφησε τον κυβερνήτη απ' έξω και έριξε το αεροσκάφος, ένα Airbus 320, στις Γαλλικές Άλπεις, παρασύροντας στο θάνατο περίπου 150 ανθρώπους. Αυτό το πράγμα είναι
0: δεν
2: πολύ ξαναγίνει. Δύσκολο.
0: Αυτό που ακούμε τώρα δεν ξαναγίνει.
2: Να φτιαχτεί, ναι. να ρυθμιστεί. Το μόνο το οποίο έγινε τότε μετά από αυτό το περιστατικό και ίσως η υποψία που υπάρχει για τη Μαλέσια, η οποία χάθηκαν τα ίχνη της παντελώς μαζί με 290 επιβάτες εδώ και 10-12 χρόνια, είναι ότι όποιος φεύγει και αποχωρεί από το κόκπιτ, την ίδια στιγμή ένα μέλος πληρώματος. Συνήθως συνίσταται να είναι φροντιστής, δηλαδή RN, για να είναι πιο δυνατός, πιο σωματώδης και να μπορεί να...
1: Απλώς
0: εδώ βλέπω, συγγνώμη, ότι αλλάζουν τα πράγματα. Λένε τώρα οι Ισραηλινοί ότι τελικά ο συγκυβερνήτης ήταν ο αεροπειρατής και ο κυβερνήτης ήταν ο κανονικός.
2: Είναι,
0: ναι.
2: Ο κυβερνήτης είναι καταγωγής από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
0: Έτσι.
2: Ο συγκυβερνήτης είναι
0: από το Ομάν.

0: Είναι από το Ομάν.
1: Άρα, μαχαιρώνει ο κυβερνήτη τον κυβερνήτη. Δίνει μάχη με επιβάτε. Ναι.
0: Γίνεται μια προσπάθεια. Ακούγονται πολύ μεγάλοι θόρυβοι με αποτέλεσμα. Φωνές, ναι. Να προλάβει ο κυβερνήτης να χτυπήσει και το κουδούνι
1: το σήμα της Ευρωκρατίας, ναι, ναι.
0: Και μπαίνουν μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης, μπαίνουν κάποια μέλη πληρώματος που έχουν τον κωδικό για να ανοίξουν την πόρτα. Γιατί η πόρτα ανοίγει απ' έξω
2: μόνο με κωδικό.
0: Με ειδικό κωδικό που έχει ο προϊστάμενος καμπίνας ή κάποιο άλλο μέλος πληρώματος. Μπαίνουν μέσα, όπου εκεί ουσιαστικά αφοπλίζουν. Καταφέρουν να προστατεύσουν τον κυβερνήτη και να περιορίσουν τον συγκυβερνήτη, ο οποίος έχει κάνει όλη αυτή τη διαδικασία με τη βοήθεια και κάποιων επιβατών που κάθονται στον προστατευτικό
2: τμήμα. Αυτό θέλω να πω.
0: Αρουσκά.
2: Οι επιβάτες μπήκαν και αυτοί μαζί με το πλήρωμα λογικά που είχε τον κωδικό. Κοιτάξτε, είδαμε επιβάτες με μαχαιρωμένους, με αίματα στο κεφάλι, με ματωμένες μπλούζες.
0: Υπάρχει το εξής θέμα. Εκεί δεν μπορούν να μπουν. Στο θάλαμο διακυβέρνησης δεν μπορούν να μπουν πολλά άτομα. Μπορεί να μπει ένα, maximum δύο. Είναι πολύ στενό.
2: Άρα πώς έφτασε αυτό παρά έξω.
0: Προφανώς. Αυτό δεν ξέρουμε αν είναι μαχαιρωμένοι ή αν είναι ένας επιβάτης.
1: Το Channel 12 λέει ότι πάλεψαν επιβάτες με τον
0: μέλη πληρώματος.
1: Με τον ένοπλο, ναι.
0: Αυτές είναι συγκεκριμένες πληροφορίες. Δεν έχει υπάρξει επίσημη ακόμα ανακοίνωση.
1: Για πείτε μας τώρα γι' αυτό. Οι Ισραηλοί λένε δεν ξέρουμε αν ο συγκυβερνήτης ήθελε. Αφού είχε εξοδοτηθεί. Ο άλλος ο πιλότος δεν υπήρχε. Γιατί είναι μαχαιρωμένος κάτω.
0: Κοιτάξτε, να σας πω.
1: Ένα, ήθελε ή να το ρίξει στο έδαφος ή σε κτίριο. Και ποιος το έσωσε? Η ομάδα, μισό λεπτό. Ομάδα πιλότων που ήταν με πολιτικά και αυτοί προσγείωσαν το αεροπλάνο. Συνηθίζεται να πετάνε αναπληρωματικοί πιλότοι?
2: Άρα όχι, αυτό γιατί υπάρχουν. Έγινε, πιστεύετε, κύριε Κωνσταντέλη?
0: Αναπληρωματικοί πιλότοι δεν υπάρχουν. Μπορεί να υπάρχουν πιλότοι οι οποίοι πετούν ως επιβάτες.
1: Άρα έτυχε να πετάνε πιλότοι και να σώσουν το αεροπλάνο. Γιατί δεν χρειάζεται να προσγειώσει.
0: Το συγκεκριμένο αεροσκάφος μπορεί να είχε μέσα να ταξίδευαν κάποιοι οι οποίοι ήταν. Είχαν τον τύπο, την εξειδίκευση να μπορούν να πετάξουν το αεροπλάνο και οι οποίοι να χρησιμοποιήθηκαν, γιατί το αεροσκάφος αυτό μπορεί να πετάξει και με έναν πιλότο, αλλά καθίσταται.
1: Όχι, ήταν εκτός ο άλλος πιλότος, δεν υπήρχε, μαχαιρωμένος.
0: Ναι, ο ένας είναι εκτός ενεργείας και
1: αυτός. Και άλλος είναι ο πειρατής.
0: Είναι πειρατής.
1: Άρα λέει το Channel, τώρα προσέξτε το. Αν δεν υπήρχαν οι αναπληρωματικοί πιλότοι, το αεροπλάνο θα έκανε ο αεροπειρατής, ο συγκυβερνήτης δηλαδή, ό,τι ήθελε, ή θα το έρχεται στο έδαφος σε κτίριο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και η συμπτωματική παρουσία άλλου πιλότου έσωσε το αεροπλάνο.
0: Ναι, ακούστε με λιγάκι. Εκεί που πετούσε το αεροπλάνο δεν υπήρχε κάτι, κάποια πόλη μεγάλη ή κάποιο συγκρότημα το οποίο θα μπορούσε να οδηγηθεί. Γιατί αν όχι η Ισραηλινή αεροπορία, η οποία σηκώθηκε να προσφέρει βοήθεια, όχι να αναχαιτήσει, είναι τόσες πολλές οι αεροπορίες εκεί που δεν θα το επέτρεπαν το αεροσκάφος αυτό, το Renegade αεροσκάφος, αυτό το οποίο, δηλαδή σε διαφυγή αεροπλάνο, πέφτει, καταρρύπτεται μέσα σε πολύ λίγα. Αυτά είναι τα πρωτόκολλα. Προφανώς ο άνθρωπος αυτός θα ήθελε τους 197 επιβάτες οι οποίοι είχαν τη συγκεκριμένη καταγωγή να τους δολοφονήσει αυτοκτονώντας. Ουσιαστικά αυτή είναι ο ψυχισμός του βομβιστή αυτοκτονίας. Είναι αντίστοιχος με τον ψυχισμό αυτού του ανθρώπου, ο οποίος λέει θα πεθάνω εγώ στο όνομα του.
2: Ναι, του Αλλάχ.
0: Και θα πάρω μαζί μου και 197 ανθρώπους.
1: Άρα εκείνη η τρύπα στα μέτρα μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Αν ο κυβερνήτης ή ο συγκυβερνήτης είναι ο αεροπειρατής, τελειώσαμε. Αν δεν υπάρχει δηλαδή πιλότος τυχαία στο αεροπλάνο, τέλος.
0: Θα σας πω δύο πράγματα που νομίζω είναι πολύ χρήσιμα για την κουβέντα. Υπάρχουν εταιρείες, πολλές αμερικανικές ως επιτοπλίστων και όλες οι Ισραηλίτικες, οι οποίες έχουν τους λεγόμενους flight marshals. Οι flight marshals δεν ξέρουν να πετάνε το αεροπλάνο, αλλά οπλοφορούν. Και είναι επιβάτες, δεν ξέρεις ποιοι είναι, και οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι να παρέμβουν οποτεδήποτε κάποιος επιβάτης ή κάποιο μέλος πληρώματος ξοκύλει και πάει να δημιουργήσει προβλήματα την ασφάλεια των πτήσεων. Είναι οι flight marshals. Όλες οι ισραηλιτικές εταιρείες έχουν αυτή την υποχρέωση. Δεν μπορείς να το επιβάλλεις όμως σε άλλες πτήσεις. Εδώ, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το δείτε, γιατί είναι μια πρόνοια την οποία προφανώς η εταιρεία Fly Dubai δεν τήρησε με επάρκεια. Επειδή αυτές οι πτήσεις εκτελούνται μετά από τις λεγόμενες bilateral agreements, διμερείς συμφωνίες, δηλαδή η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ισραήλ με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ έδωσε αυτά τα traffic rights, τα δικαιώματα πτήσης, με την εξής προϋπόθεση: ότι μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης, πέραν της εθνικότητας ΗΠΑ, κανένας άλλος αραβικής καταγωγής δεν μπορεί να πετάει. θα πετάει είτε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είτε κάποιο Ευρωπαίο. Υπάρχουν πολλοί Ευρωπαίοι που πετάνε στο Fly Dubai.
2: Αυτό...
0: Έχουμε μάλιστα περίπου 15 Έλληνες κυβερνήτες που πετούν εκεί.
2: Ναι, μάλιστα. Και αυτό, κύριε Κωνσταντέλο, πρέπει να. Δηλαδή, θέλω να πω, έγκυται στην κάθε αεροπορική εταιρεία ή είναι επιβεβλημένο να γίνεται.
0: Όταν η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, που δεν είναι εταιρεία, είναι το κράτος του Ισραήλ, επιβάλλει ένα τέτοιο όρο για να παρέχει το δικαίωμα πτήσης, τότε η εταιρεία που θα πάρει αυτό το δικαίωμα πτήσης υποχρεούται να το τηρήσει κατά γράμμα. Εδώ λοιπόν έχουμε μία, και αυτό πρέπει να το ελέγξουν οι αρχές,
1: λοιπόν,
0: για ποιον λόγο αυτή την υποχρέωση που επέβαλαν οι Ισραηλιτικές αρχές στις UAE αρχές, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, για ποιον λόγο η Fly Dubai δεν το τήρησε και έβαλε ο Μανέζο, μάλλον από
2: το Μανέζο, από ό,τι φαίνεται,
0: από πολίτη του Ομάν, να βρίσκεται μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης και να έχει αυτές τις περίεργες ορέξεις αυτοκτονικές και δολοφονικές συγχρόνως.
1: Λοιπόν, είναι πρόθεμα παγκοσμίως. Αυτό έχουν διακόψει όλα τα μέσα και μεταδίδουν τις εξελίξεις. Είναι συγκλονιστικό. Να αφήσουμε τον κύριο Κωνσταντέλο, γιατί άλλαξε το πρόγραμμά του και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Νομίζω ότι μας δώσατε όλες.
2: Μακάρι.
1: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κωνσταντέλο, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε. Κατάλαβες τι είπα και ο Κωνσταντέλος. Εδώ μιλάμε για συγκλονιστική ιστορία και έχουν πάρει μέτρα ακόμα για την εθνικότητα των πιλότων. Μην τους τύχει να είναι από κράτος που μπορεί να είναι αεροπειρατής.
2: Και είδες τι έγινε τώρα.
1: Όταν είναι ειδικά σε πνευματικό, δεν είχαμε σκεφτεί ότι ο αεροπειρατής μπορεί να είναι πιλότος.
2: Μπορεί να είναι πιλότος, ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
2: Και να είναι συνεννοημένο, να όλο αυτό ταινία. Να υπάρχει κίνητρο.
1: Αν βλέπω τώρα τόση ώρα βίντεο με επιβάτες, με αίματα, με θρίλερ, με φωνές.
2: Γίνεται άνετα ταινία.
1: Αν ήταν ταινία, αυτό θα ήταν θέσπα για τα ταμεία παγκοσμίω. Ευτυχώς που δεν υπάρχει θύμα, γελάμε γιατί δεν υπάρχει θύμα.
2: Αλλά...
1: Είναι συγκλονιστικό.
2: Είναι συγκλονιστικό το πως έγινε, λοιπόν, και τουλάχιστον δεν υπήρχε θέμα.
1: Να επιστρέψουμε στα δικά μας συγκλονιστικά.
2: Έχουμε και τα δικά μας συγκλονιστικά.
1: Λοιπόν, θα μου πεις για τα καύσιμα, να σου ξαναπώ. Το θέμα για μένα 120 δόσεις. Είναι πάγιο αίτημα της αγοράς.
2: Είναι
1: χρόνια
2: σημαντικό.
1: Τώρα.
2: Από 72 πάει 120. Θυμάμαι
1: πόσες φορές η Ελληνίου το έχει κάνει πρώτο θέμα.
2: Ναι. Και να πούμε ότι είναι ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Και αυτό σημαντικό.
1: Άρα είναι ναι. Θα ψάξουμε λεπτομέρειες γιατί ακόμα είναι νωρίς να δούμε τη ρύθμιση. Επίσης τα μέτρα προστασίας των δανειολήπτων απέναντι στο τέρας των services, που είναι οι εταιρείες που συνεργάζονται με τις τράπεζες και παίρνουν τα κόκκινα δάνεια και βασανίζουν τους δανειολήπτες.
2: Να δούμε όμως και αυτό πώς θα δουλέψει.
1: Να το δούμε και αυτό.
2: Να το δούμε, ναι. Γιατί...
1: Και ως προς τα καύσιμα, πες τώρα αυτό που είσαι, γιατί σε διάκοψα πριν απότομα, γιατί ξέρεις, έχω ενθουσιαστεί με τις 120 δόσεις. Το απόλυτο θέμα σήμερα.
2: Γιατί με τις απόλυτες δόσεις.
1: Εκεί είναι αυτά που
2: είναι
1: τα
2: το
1: έλεγα...
2: θέμα εκεί που γίνεται η κριτική.
1: Εντάξει,
2: η
1: τα λέγαμε από χθες. Εδώ η επιδότηση ήταν 10 συν 5, γίνεται 15 συν 5 στο diesel, δηλαδή 15 δίνει η κυβέρνηση στην Αντλία και 5
2: τα δηληστήρια.
1: Και παραμένουν τα 10 της αμόλυτης στα δηληστήρια.
2: Ναι.
1: Εδώ η κριτική που ακούω είναι λίγο.
2: Ακριβώς.
1: Ό,τι και
2: λίγο,
1: να κάνεις.
2: Γιατί παραμένει ακριβό.
1: Λουκία, με τα καύσιμα, με το πετρέλαιο από 1,50-2,20, όσο και να δώσεις, απλώς αρκεί να σου ξαναπώ ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, επιμένοντας ότι αυτό είναι τεράστιο θέμα για την αγορά και την οικονομία, είναι αφόρητη η τιμή για την οικονομία και τους πολίτες, είναι 41 λεπτά. Μπορεί να πέσει έως 33. Τα 8 λεπτά υπερκαλύπτονται από την επιδότηση. Άρα δυστυχώς εδώ δεν λύνει το πρόβλημα.
2: Απλά ο αντίλογος είναι ότι οι πολίτες ζητούν μόνιμη μείωση των τιμών. Ότι δηλαδή αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι κάθε 15 μέρες θα επανεξετάζεται.
1: Γιατί αλλάζουν τα δεδομένα.
2: Ναι, αλλάζουν τα δεδομένα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να αλλάξουν προς το καλύτερο. Δεν το λέω εγώ. Το λένε όλοι αυτοί που συνομιλούμε κάθε μέρα εδώ.
1: Κοίταξε,
2: ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν φαίνεται ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα προς το καλύτερο.
1: Έχεις δίκιο. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο βλέπω είναι στα 103 δολάρια το βαρέλι, χθες και φτάσει και 107. Όσο είναι πάνω από τα 100, τα δεδομένα είναι προς το χειρότερο. Εδώ να σου προσθέσω επίσης ότι έχουμε την εξέλιξη της ημέρας, που είναι η επιστολή Μητσοτάκη στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Και μου κάνει σχόλιο, περίμενα να ακούς, και δεν ξέρω τι σχόλιο θα κάνει, να σου προλάβω. Ναι, γιατί οι προηγούμενες 15 δώσαμε τη μάχη και είναι ακόμα στην βιβλιοθήκη.
2: Είναι, πώς θα σου πω, αρχιοθετημένες. Πώς το λένε. Όχι, πώς το λένε. Πώς τη λένε την έκφραση. Όχι, αρχιοθετημένες. Πρωτοκολλημένες. Έχουν πάρει αριθμό πρωτοκόλλου.
1: Μην προκαλεί. Λοιπόν, στην επιστολή θέτει και ένα καινούριο θέμα. Πρωθυπουργός ζητάει αυτό που ξέραμε. Δηλαδή, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο, και δεν εννοώ εγώ στο ντίζελ, εννοώ στο πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί εκεί υπάρχει πραγματικό περιθώριο. Εκεί είναι 28 λεπτά και μπορεί να φτάσει 1,5.
2: Ναι.
1: Άρα εκεί έχει πολύ ψωμί η μείωση του ειδικού φόρου.
2: Ναι.
1: Και αυτό που ζητάει ο Πρωθυπουργός είναι να μην μετράει αυτή η χασούρα στις δαπάνες.
2: Απάντησε η κυρία Ούρσουλα.
1: Πού να απαντήσει, περίμενε τώρα την πήρε. Έπεσε του χρόνου. Λοιπόν. Και το δεύτερο, πάμε τώρα σε αυτό που θα σας αρέσει. Ο Πρωθυπουργός θέλει να αξιοποιούνται τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ που προκύπτουν λόγω των αυξήσεων των τιμών για να στηρίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
2: Άρα ζητάει την άδεια ουσιαστικά και ναι, περιμένουμε απάντηση. Πρόσεξε. Να δω πότε θα έρθει αυτή η απάντηση, γιατί την περιμένουμε όλοι.
1: Ξαναλέω, σύμφωνα με πηγή του Bloomberg, ο Μητσοτάκης λέει «Άσε με να ξοδέψω παραπάνω, να χάσω φόρο για να ενισχύσω την τιμή της βενζίνης, του πετρελαίου ή ό,τι είναι και ταυτόχρονα αφήστε μας, όχι μόνο εμένα, όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αξιοποιούν τα πρόσθετα έσοδα από ΦΠΑ λόγω της αύξησης των τιμών για να στηρίζουν οικογένειες και επιχειρήσεις». Αυτό το αίτημα είναι πάγιο των πολιτών, των συνδικάτων, των επιχειρήσεων της αντιπολίτευσης εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τι απαντούσε η κυβέρνηση? Δεν γίνεται.
2: Ναι, τώρα λοιπόν, τι λέει λοιπόν? Τώρα λοιπόν λέει ότι
1: θέλουμε άδεια για να το κάνουμε.
2: Και έκανε τη μία πρώτη κίνηση, έστειλε την επιστολή.
1: Πού καταλήγει όλο
2: αλλά
1: αυτό?
2: Αλλά το θέμα είναι.
1: Πού καταλήγει όλο αυτό?
2: Το θέμα είναι να καταλήξει. Αν δεν το βλέπω να καταλήγει ακόμα.
1: Αν είναι Λουκία μου να αποφασίσει αυτό που είπε χθες να λύσουμε την ενεργειακή κρίση σβήνοντας τα φώτα και τη θέρμανση.
2: Ναι, αυτό σωθήκαμε είναι στην το καλύτερο. Ναι, ναι.
1: Σωθήκαμε στην απάντηση.
2: Κάνουμε κανένα σταυρό, είπαμε μαγκάλια, τι άλλο είπαμε.
1: Ναι. Άρα, συμπέρασμα. Ο Μητσοτάκης θα πει: εγώ το ζήτησα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Θέλετε να παραβιάσετε τους ευρωπαϊκούς κανόνες, να γυρίσουν στα μνημόνια? Θέλετε. Άρα το ζήτησα.
2: Ναι, αλλά εγώ το ζήτησα, εγώ το ζήτησα και νύπτωτα σχήρα μου και ουδεμία. Εγώ το λέω. Και ουδεμία ευθύνη φέρω επειδή το ζήτησα. Ναι. Δεν νομίζω δεν αρκεί στους πολίτες.
1: Κάτσε. Εγώ θεωρώ καλό ότι το ζήτησε. Τι να κάνει, τι προτείνεις, πες.
2: Το ζήτησε, οκ. Okay.
1: Παρακάτω.
2: Να δούμε πώς μπορούμε, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μας απαντήσει του χρόνου τέτοια μέρα. Του χρόνου τέτοια μέρα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Έχω κρατήσει τα δύο καλύτερα, θα κάνω μια μικρή υπέρβαση, Κατερίνα. Πρώτον, έχουμε κίτρινη κάρτα Μητσοτάκη στην Ντόρα Μπακογιάννη. Ναι. Τώρα τι έλεγε τόσο καιρό?
2: Για τους καλαμοκαβαλάριδες, λες τώρα.
1: Ναι, και για τους αλαζόνες.
2: Ναι.
1: Απάντηση Μητσοτάκη. Εδώ θα σε ξαφνιάσω.
2: Κάτσε, λέει εγώ γιατί υπουργός. Αυτό που. Μισό λεπτό. Λίμενε. Για πες το, για να σου πω, γιατί το
1: λέει,
2: άκουσα.
1: Σαν να λέει στην κυρία Μπακογιάννη, ναι, το αν είναι καβαλημένοι
2: ναι,
1: οι αλαζόνες.
2: Είναι δική μου υπόθεση.
1: Θα το κρίνω εγώ.
2: Ωραία.
1: Περίμενε.
2: Αυτό, ναι.
1: Λέει, όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Μέχρι τότε είναι δική μου η ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών. Σαν να λέει η κυρία μου.
2: Εσύ έτσι το εξέλαβες. Εγώ δεν το εξέλαβα έτσι. Εγώ δεν το εξέλαβα έτσι. Εγώ το εξέλαβα ότι και ο Πρωθυπουργός, επιτέλους, λέω εγώ, αναγνώρισε ότι υπάρχουν στελέχη της κυβέρνησής του που τον τελευταίο καιρό έχουν ξεφύγει.
1: Ναι, αλλά λες, κυρία Μπακογιάννη, το αν έχουν ξεφύγει το αξιολογήσω εγώ και όχι εσύ. Διότι παρακάτω λέει, σε αυτό που λες, μόνος δρόμος να υπερβούμε την αστάθεια είναι η σταθερότητα και το πολιτικό προσωπικό να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών με πρώτα εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης, την αντιπαράθεση, τη δημόσια, το ύφος παράγει εντυπώσεις.
2: Ακριβώς.
1: Ο λόγος δεν οφείλει μόνο να είναι πιστικός, να είναι μετρημένος, ενίος και ακριβής. Αυτό πάει
2: είναι στον, καμπάνα, στον κύριο Θεοχάρη, στον κύριο Κουλκουδίνα.
1: Πώς το λένε, Κουλκουδίνα, στον κύριο Τσιάρα.
2: Στον κύριο Τσιάρα.
1: Ναι. Δεν λέγει αλαζόνες.
2: Σε όλους. Πήγε, αυτό ήταν για όλους. Δηλαδή πήρε, τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, υπάρχει συνέχεια.
2: Μαζευτείτε τύπου, λέω εγώ.
1: Υπάρχει συνέχεια. Γιατί λίγο νωρίτερα ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης έχει πει «συμφωνώ με την τώρα». Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι το ότι υπάρχει αλαζονία στην κυβέρνηση. Εδώ.
2: Και υπάρχουν και άλλα στελέχη.
1: Εδώ,
2: ναι,
1: εδώ ο κύριος Μπακογιάννης.
2: Περίμενε και να βρω και, και άλλος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Καλογερόπουλος, στελέχη που έγιναν νοματέοι από το πουθενά. Μην τα καταγγέλει μόνο η κυρία Μπακογιάννη, τα καταγγέλουμε και εμείς. Τα καταγγέλουμε όλοι μας. Έχουν αρχίσει και μιλάνε.
1: Άλλο Μπακογιάννης, Μπακογιάννη, και άλλο Καλογερόπουλος. Και το τελευταίο, έχω μπροστά μου τις 200 σελίδες του βουλεύματος για Τριαντόπουλο για ειδικό δικαστήριο.
2: Εκεί να δεις.
1: Και λέει αυτό που δεν ξέραμε χθες, όλοι οι κατηγορούμενοι και αγοραστός και οι υπόλοιποι ενήργησαν με πρόθεση από κοινού κατόπιν συναπόφασής τους. Αυτό για μένα είναι το ζουμί του βουλεύματος. Ναι. Άρα στέλνεις το ειδικό δικαστήριο του Τριαντόπουλου λέγοντας ότι είχες πρόθεση να κουκουλώσεις τα στοιχεία στον χώρο. Είναι πολύ βαρύ αυτό.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά ανοίγουμε τα θέματα ξεκινώντας από αυτό με τον κύριο Ψαρόπουλο. Στη συνέχεια, Ματίνα Παγώνη στα μάτια της πουλής για το άλλο θέμα και με την κλινική στη Θεσσαλονίκη που ήταν παράνομη. Ναι, και με την υπόθεση Πατούλη και τα υπόλοιπα. Και μετά ο κύριος Χιόνης και ο κ. Παπαγεωργίου για το θέμα της οικονομίας και των καυσίμων και του ΦΠΑ και της επιστολής στην Ούρσουλα Φοντερλάιν. Ένα θα σου πω μόνο. Θυμάσαι που έλεγαν οι επιθεωρητές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών: ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε το μηχάνημα.
2: Το μηχάνημα, ναι.
1: Τι είπαν πάνω, γιατί πήγαιναν στην κλινική 4 χρόνια και την τελευταία φορά τους είπαν το 25, έπρεπε να την κλείσετε. Υπήρχε απόφαση να κλείσει, γιατί την κλείσατε. Ξέρεις τι αποφάσισαν, τι απάντησαν? Τι? Δεν τη βρίσκαμε.
2: Δεν τη βρίσκαμε, δύσκολο. Okay.
1: Κατερίνα, πάμε.
2: Εντάξει. Στο αυτοκίνητο, στο
3: στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Κηφισίας και της Μεσογείων. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο η συνολική ελάφρυνση των καταναλωτών στο πετρέλαιο κίνησης το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες με τις 72 δόσεις να διευρύνονται σε 120 και με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περισσότερα στο real.gr. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.
6: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
5: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 20 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη και 22 στην Αλεξανδρούπολη.
7: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
8: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Real FM.
6: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
9: Την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελς ακόμα και στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών επιτρέπει η νέα υπουργική απόφαση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο καλοκαίρι. Η νέα παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιάστηκε ώστε ακόμα και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν πρόσβαση σε ταράτσες και σκεπές να μπορούν να καρποθούν τα ωφέλη του λεγόμενου net billing, δηλαδή του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού. Σε πιο απλά ελληνικά, αυτό είναι η δυνατότητα των οικοκυριών ή των μικρών επιχειρήσεων να παράγουν μέσω φωτοβολταϊκών μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν. Σε περίπτωση μάλιστα που τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν εγκατασταθεί παράγουν περισσότερη ενέργεια, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα ώστε αυτή η ενέργεια να μεταπολείται στο εθνικό δίκτυο.
6: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.
10: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
12: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
16: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
17: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
16: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε, βρέχει έξω, πρέπει να ψυχαλίζει λίγο, ανοίγει ο καιρός.
2: Είναι περίεργος ο καιρός, πάντως, έτσι είναι αυτό το λίγο, το ψηλόβροχο.
1: Στους δρόμους θέλει υπομονή. Πολύ. Έχει νερό, έχει.
2: Γιατί ξέρετε τι γίνεται με την πρώτη σταγόνα.
1: Λοιπόν, έψαξα και βρήκα, Λουκία, αυτό που είπαμε για τις 120 δόσεις, για το πόσα χρωστάμε. Κρατάς την ανάσα σου?
2: Την κρατάω.
1: Λοιπόν, 238,6 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα λήξη πρόθεσμα χρέη μόνο του ιδιωτικού τομέα, γιατί χρωστάει και το δημόσιο. 238 δις, και το 70%, δηλαδή 7-14, 3-7-21, 162 είναι οφειλές σε εφορία και ΕΦΚΑ. Ναι. Χρωστάμε 162 δις σε εφορία και ΕΦΚΑ.
2: Σκέψου ο κόσμος, δηλαδή.
1: Το συνολικό χρέος το ιδιωτικό, αν τα βάλουμε όλα μαζί, είναι 420 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι Μάρτιο του 26, δεν έχω στοιχεία μετά. Αυξήθηκε 22 δις, κυρίως λόγω επέκτασης των εξυπηρετούμενων δανείων.
2: Μιλάμε για ένα τεράστιο χρέος αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι δυσβάσταχτο και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσουν οι πολίτες. Φαίνεται από όλα τα στοιχεία αυτό.
1: Βέβαια. Είναι το μεγάλο εθνικό θέμα, γιατί ξέρεις, ένα θέμα είναι πώς πάει η οικονομία. Το άλλο, αν πάει καλά η οικονομία, αλλά οι μισοί χρωστάνε στους υπόλοιπους. Δεν πάει καλά η οικονομία.
2: Μα να σου πω κάτι, για μένα ένα παράδειγμα, ας πούμε, 38, που πραγματικά με έχει σοκάρει, είναι αυτό που είπε ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ότι 400 παιδιά που πέρασαν δεν πήγαν να γραφτούν στο Πανεπιστήμιο και δεν πήγαν να γραφτούν από σχολές, όχι τίποτα σχολές, δεν πήγαν να γραφτούν σε περιζήτητες πολυτεχνικές σχολές και στην ιατρική. Και στην ιατρική. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν δεν μπορείς να συντηρήσεις ένα σπίτι στην Αθήνα, πώς θα μπορέσεις να συντηρήσεις ένα δεύτερο σπίτι στην Πάτρα?
1: Λουκία, ξέρεις πόσο κοστίζει? Αν βάλεις τον Νίκη, εγώ σου λέω ότι βρίσκει με 400 ευρώ το παιδί Νίκη. Έτσι. Βρίσκει με 400 ευρώ. Δύσκολο σε μια φοιτητούπολη.
2: Δύσκολο.
1: Ναι.
2: Γιατί πόσα και εκεί είναι πολύ υψηλά τα ενίκια.
1: Δεν θα έχει μετά κοινόχρηστα, ακριβώς, καύσιμα, εισιτήρια για να μετακινείται.
2: Διατροφή.
1: Το φαγητό του, το σούπερ μάρκετ, το ορισμό του κινητού του. Δύο εισιτήρια να πάει και να φύγει.
2: Δύο βόλτες που μπορεί να πάει, γιατί ανθρώπινο είναι και αυτό.
1: Πόσα θέλεις, ένα γεύμα, αν φας πολύ φτηνά. Εγώ σου λέω θα κάνεις ένα γεύμα την ημέρα, όχι δύο, μεσημέρι βράδυ εκεί, αργά το μεσημέρι, και μετά θα κάνω καφέ, κάνω σάντουιτς. Ωραία. Πόσα θέλεις την ημέρα, το λιγότερο για φαγητό?
2: Δεν θέλεις, εξαρτάται βέβαια που θα πας και τι θα κάνεις, αλλά στο βάλουμε σε μια
1: ευρώ.
2: Μέση. Εγώ θα έλεγα και περισσότερο.
1: Εγώ σου λέω 20. Ότι θα είναι πολύ φτηνά. Θα τρώει σουβλάκια και.
2: Σουβλάκια και τέτοια. Αλλά και πάλι και σουβλάκια και να φάει και σουβλάκια να φάει.
1: Εγώ πιστεύω. Δεν μου αρέσει. Ναι,
2: 30 ευρώ το θέλει. Γιατί και το σουβλάκι έχει πάει.
1: Ναι. 25. 3,25 με 750.
2: Ναι.
1: Και 400 το ενίκιο, 1150.
2: Ναι.
1: Δεν
2: ναι,
1: θέλει και άλλα 500 για τα έξοδα του. Δεν θέλει 20 ευρώ την ημέρα.
2: Το σπίτι δεν έχει λογαριασμού.
1: 2.000. Πού θα βρει 2.000? Η οικογένεια που θα μείνει πίσω.
2: Ναι, η οικογένεια που θα μείνει πίσω έχει να συντηρήσει και εδώ το σπίτι.
1: Βέβαια.
2: Αυτό. Λοιπόν, και πες ότι η οικογένεια έχει δύο ή τρία παιδιά. Πες ότι έχει δύο.
1: Αυτό
2: και περνάει και το άλλο παιδί.
1: Ισχύει όχι μόνο για τα παιδιά, και την οικογένεια που ζει εδώ.
2: Ναι.
1: Η οικογένεια που ζει εδώ στο νίκη ή στο δάνειο και χρωστάει και κάθε μήνα λέει τώρα αυτό μήνα τι να πληρώσω. Να πληρώσω το ρεύμα, να πληρώσω το τηλέφωνο, το κινητό, να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητο που έχει πάει 2,22. Άρα θες 30 ευρώ παραπάνω να γεμίσει το ρεζερβουάρ.
2: Και μιλάμε για οικογένειες που για να περάσουν τα παιδιά τους εκεί. Τώρα εντάξει, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Έκαναν το αυτό του παξιμάδι.
2: Έχουν δώσει σε φροντιστήρια, να το πω έτσι, σίγουρα ένα πολύ μεγάλο ποσό.
1: Λοιπόν,
2: γιατί είναι έτσι το σύστημα.
1: Με αυτά τα δεδομένα είναι σαφές γιατί η κυβέρνηση πιεζόμενη προχώρησε στις 120 δόσεις για να πάρει μπρος η αγορά, γιατί αυτό χρέος δεν εξοφλείται και δεν μπορεί να λιμνάζει. Δεν λέω ότι είναι λύση 120 δόσεις, γιατί πρέπει να είσαι ενήμερος. Δηλαδή δεν είναι ότι αύριο το πρωί λες γεια σας, τα κάνω όλα δια 120 και εξόφλει.
2: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε,
1: πρέπει
2: να το συζητήσουμε αύριο.
1: Να δούμε
2: τις προϋποθέσεις, γιατί να δούμε ποιοι μπορούν να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση.
1: Και όσους πήρα μου είπαν κάτσε να το διαβάσω και μετά
2: αυτό,
1: να σου πω. Γιατί δεν είναι,
2: ναι, δεν είναι εύκολο να δούμε ποιοι μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση.
1: Και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την προστασία των δανειοληπτών από τους services, που είναι μεγάλη πληγή.
2: Μεγάλη, τεράστια και μακάρι, γιατί η αλήθεια είναι να μιλήσουμε και εκεί με τους ειδικούς, να μας πούν αν όντως, γιατί έχουμε ακούσει πολλά για τον εξοδικαστικό παραδείγματος χάρη, ο οποίος από ό,τι λένε δεν λειτουργεί. Δεν είναι και ότι καλύτερο. Δεν είναι ότι
1: πάει,
2: πιο.
1: Πάει πιο δύσκολα,
2: ναι,
1: από ό,τι θα ήθελε
2: δηλαδή,
1: κανείς.
2: Πολλοί δικηγόροι
1: από πριν,
2: που εκπροσωπούν δανειολήπτες λένε ότι είναι δυσκούρα τα πράγματα εκεί. Δεν μπορούν να μπουν όλοι.
1: Και να σου πω και ένα άλλο παράδειγμα. Μου έλεγα, είχε μια καταγγελία που διάβαζα. ότι υπάρχει μια οικογένεια που έκανε μια ρύθμιση για να πουλήσει το σπίτι της, να μην χρωστάει το ενοίκιο, έμεινε ένα υπόλοιπο και έκανε ένα μικρό κούρεμα και δίνουν μια δόση, ξέρω εγώ, 100-200 ευρώ το μήνα, λέγοντας ότι εντάξει, δείξατε καλή διάθεση, πουλήσατε το σπίτι, πήρα τα χρήματα, είμαστε μια άλλη στο δάνειο, κάτι περίσσεψα, σας κάνω και μια ρύθμιση. Ωραία. Επειδή έκανε αυτό το κούρεμα, η οικογένεια αυτή, ο δανειολήπτης, αποκλείεται διαπαντός από οποιαδήποτε τραπεζική πράξη.
2: Βέβαια.
1: Δεν μπορεί ζωή του να βγάλει κάρτα, να δανειστεί. Γιατί τον τιμωρείς.
2: Τον τιμωρείς.
1: Επειδή πουλήσει το σπίτι και ήταν κανονικός.
2: Τον τιμωρείς. Μπαίνει στην υπηρεσία προφανώς, δεν μπορεί να βγάλει κάρτα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Λοιπόν, ο κ. Αντώνης Ψαρόπουλος, ο πατέρας της Μάρθης, δικηγόρος, άνθρωπος που μέρα νύχτα δίνει μάχη για να αποδοθεί δικαιοσύνη για το έγκλημα, όπως το χαρακτηρίζουν οι συγγενείς των Τεμπών, 57 νεκρούς. Κύριε Ψαρόπουλε, καλησπέρα σας.
3: Γεια σας.
1: Θα έχω μπροστά μου, μιλήσαμε και το πρωί, αλλά τώρα έχω μπροστά μου το παραπεμπτικό βούλευμα για τον πρώην Υφυπουργό, παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο, και τους άλλους τέσσερις για το ειδικό δικαστήριο. Και λέω μια φράση από την οποία θέλω να ξεκινήσουμε. Όλοι οι κατηγορούμενοι ενήργησαν με πρόθεση από κοινού και κατόπιν συναπόφασή τους. Να λιώσουν το χώρο δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό, με πρόθεση από κοινού και κατόπιν στην απόφασή τους?
3: Όπως ακριβώς σας τα είπα και το πρωί, δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να παραδειχθεί κάποιος για παράβαση καθήκοντος, αν δεν είχε πρόθεση να επιτελέσει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι, με προεξάρχοντα τον Τριαντόπουλο, επιδίωξαν και πέτυχαν την αλλίωση του τόπου του δικαιωμάτος για λόγους που εξηγούνται μέσα στο βούλευμα, κυρίως εξηγείται το αποτελέσμα αυτής της αλλίωσης, παράβαση καθήκοντος, τα οποία όλα κατατείνουν, όπως τα ανέφερα το πρωί, την απώλεια κρίσιμων και πολύ σημαντικών στοιχείων που θα οδηγούσαν στα αίτια ανάπληξης, πυρόσφαιρας, των αιτιών ανάπληξης αυτής της πυρόσφαιρας, της πυρκαγιάς που ακολούθησε και του θανάτου 27.
1: Εδώ, κύριε Ψαρόπουλο, ανοίγει μεγάλη συζήτηση και θέλω και η Λουκία να τοποθετηθεί. Οι άνθρωποι αυτοί, ο κύριος Τριαντόπουλος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, δεν είδε φως και μπήκε, ήταν εκεί σε αποστολή, εκπροσωπούσε την κυβέρνηση. Όταν λοιπόν λέει το βούλευμα ότι ανοίγει από πρόθεση, από κοινού και κατόπιν στην απόφαση τον κύριο Αγοραστό και τους επικεφαλείς πολιτικής προστασίας, πυροσβεστικής και αστυνομίας, χωρίς να ρωτήσει τις αρχές που συνέχιζαν να κάνουν έρευνα στο χώρο, άρα ο κίνδυνος είναι σαφής να χαθούν πολύτιμα στοιχεία για την έρευνα, υπάρχουν δύο ερωτήματα. Τους έδωσε κάποιος εντολή, του είπε καλημέρα, γεια σου, πήγαινε να το κουκουλώσεις, να το μπαζώσεις? Δύο. Γιατί, τι ήθελαν να κρύψουν?
2: Και επίσης να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Ψαρόπουλε, είδαμε στην υπόθεση παραδείγματος χάρη Μαζονάκη. Όχι, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ότι τα τηλέφωνα άνοιξαν το απόρριτο. Στην περίπτωση αυτή, για να μάθετε κι εσείς την αλήθεια, γιατί δεν έχουν ανοίξει?
3: Όταν ζητήθηκαν, είχε παρέλθει το χρονικό διάστημα από την διατήρηση των αρχείων αυτών από τις τηλεφωνικές εταιρείες.
1: Το λέει η Λουκία για να δούμε ποιος πήρε τηλέφωνο για ότι Αντόπουλο εκείνο το πρωί.
2: Έτσι θα έβγαιναν πάρα πολλά στοιχεία στο φως. Ναι, ποιος έκανε τι, ναι, ποιος μίλησε,
1: κοίταξε,
2: με
1: Λουκία,
2: ποιον.
1: Το περιεχόμενο δεν υπάρχει. Εγώ σου λέω ότι μίλησε 20 φορές στο Μέγαρο Μαξίμου. Και πού ήταν οι υπηρεσιακοί λόγοι? Δεν ξέρεις γιατί τον πήραν τηλέφωνο. Αλλά εδώ.
3: Να επανέλθω λιγάκι. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά να απαντήσω τα δύο ερωτήματά σου.
2: Βεβαίως.
1: Ναι, κύριε Ψαρόπουλο, για το πιο κρίσιμο είναι ποιος έδωσε εντολή και γιατί.
3: Και αυτό αναφέρεται μέσα. Ο Άννης Μπρατάκος, διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου.
1: Δηλαδή,
3: κατ' εντολή προφανώς του Πρωθυπουργού.
1: Δηλαδή, τι φέρεται να είπε ο κύριος Μπρατάκος?
3: Αυτά δηλώνει ο κύριος Τριαντόπουλος. Δεν το βγάλαν από το μυαλό του. Ούτε ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, ούτε το Δικαστικό Συμβούλιο. Ότι θα πρέπει να πας σε εκείνο το σημείο, στον τόπο του δυστυχήματος, το συντομότερο δυνατό, και να κάνεις την ενέργεια που έκανες.
1: Άρα, λέτε ότι αναφέρεται στο βούλευμα ότι υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία από συγκεκριμένο πρόσωπο, σωστά?
3: Ναι, κατόπιν
1: αιτία...
3: οδηγίας, δεν το συζητάμε, το γράφει τόσο ξεκάθαρα.
2: Η αιτία, κύριε Ψαρόπουλε, να μπαζωθεί ο χώρος,
1: γιατί,
2: να κρυφτούν στοιχεία.
3: Θα πρέπει να ρωτηθεί ο κύριος Μπρατάκος, που δεν ρωτήθηκε καθόλου σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ είναι και το μελανό σημείο φυσικά όλη αυτή τη διαδικασία, διότι υπάρχει κόφτη κατά την άποψή μου. Και όταν λέω κόφτη, φτάσαμε μέχρι τον κύριο Τριαντόπουλο, μένουμε στον κύριο Τριαντόπουλο. Ο κύριος Τριαντόπουλος θα μνημονεύει ένα όνομα τεπώνυμο, το οποίο είχε μια συγκεκριμένη θεσμική θέση εκείνη την εποχή, το γραφείο του Πρωθυπουργού. δεν υπήρξε περαιτέρω διερεύνηση. Αυτό είναι στα μελανά στοιχεία και ερωτηματικά της δικογραφίας.
1: Δεν έχει ερωτηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας ο κ. Μπλατάκος.
3: Δεν έχω δει πουθενά κατάθεση του κ. Μπλατάκου.
1: Τώρα στο ειδικό δικαστήριο προφανώς όμως θα καταθέσει ο κ. Μπλατάκος.
3: Αν κληθεί, προφανώς θα ζητήσει.
1: Μπορεί να μην κληθεί.
3: Θα το ζητήσουμε εμείς και θα παρασταθούμε. Εννοείται θα το ζητήσουμε εμείς και θα παρασταθούμε.
1: Άρα
3: εκεί... να γίνει δεκτό από το δικαστήριο.
1: Και αν... Άρα εκεί ο κ. Μπλατάκος θα πρέπει να ερωτηθεί γιατί έδωσε, σύμφωνα με το βούλευμα πάντα, αυτή την οδηγία στους κατηγορουμένους. Σωστά.
3: Και εδώ είναι το σημείο που λέμε ότι είμαστε βέβαιοι ότι από αυτή τη διαδικασία θα προκύψουν και άλλα ενδιαφέροντα δεδομένα.
1: Όπως?
3: Όπως εμπλοκή και άλλων προσώπων πολιτικών κοινή και θα αναδειχθεί η έκταση τελικά των αξιόπινων πράξεων και αν θα παραμείνουν, αν θα πρέπει να μείνουν ορθώς χαρακτηριζόμενα πλημελήματα ή έχουμε και άλλα πράγματα.
1: Εδώ όμως θα επιμείνω, κύριε Ψαροπούλε, επειδή ξέρετε, νομικά για να στηριχθεί μια κατηγορία θα πρέπει να υπάρχει και το κίνητρο. Δηλαδή, γιατί εγώ να παρανομήσω και να μην ρωτήσω τις δικαστικές ή αστυνομικές αρχές και να πάω να πω θάψτε τα, κουκουλώστε τα, μπαζώστε τα. Έχω να κρύψω κάτι. Τι ήταν αυτό που τότε ήθελα να κρύψουν και γιατί το λέω? Διότι, σας το έχω ξαναπεί, όταν ρωτώνται οι υπουργοί λένε τι να κρύψουμε, η ξυλολιάδα, θα πας αυτή την αστεία ιστορία, τι θα μπορούσαμε να κρύψουμε, περιμένετε, από την εμπορική μαξοστοιχεία. Εμείς είπαμε, εφόσον είχαν τελειώσει οι έρευνες, να, ο χώρος να αποκατασταθεί, ώστε να μην υπάρχει αυτή η εικόνα και να ξαναρχίσουν τα δρομολόγια. Εκεί τι απαντάτε?
3: Ποιος τους έδωσε αυτή την, το ok, ποιος, οι δικαστικές αρχές, θα τη βάλω πάρα πολύ. Τουλάχιστον δεν προκύπτει. Αν δόθηκε με ένα τηλεφώνημα που δεν έχει καταχωρηθεί πουθενά, θα πρέπει να λογοδοτήσουν οι δικαστικές αρχές. Οι τοπικές δικαστικές αρχές.
1: Ναι.
3: Συνεπώς, το να αναφερόμαστε εκτιλολιάδες, τολολιάδες ή οτιδήποτε άλλο.
1: Το έχετε ακούσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί ότι αυτά είναι καταρρεύσει.
2: Είναι όλα αυτά που σας λένε, κύριε Ψαρόπουλε. Το γνωρίζετε πολύ καλά.
3: Θα σας εξηγήσω. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Ας διαβάσουν όλοι αυτοί οι υποστηριχτές της εικονιάδας το κατηγορητήριο. Πουθενά δεν αναφέρεται ότι η ανάφλεξη προκλήθηκε από κάποιο υλικό. Προσέξτε, ούτε από σιλικόνη, ελαιοσιλικόνη, ούτε από ξυλόλη ή κάποια άλλη τέλος πάντων ουσία. Όταν λοιπόν βγαίνουν αριστερά και δεξιά τα διάφορα μέσα και λένε οι γνωστοί οι κυβερνητικοί κύκλοι ότι την ξυλολιάδα και την ξυλολιάδα. Μα δεν επιβεβαιώνεστε, κύριοι, ούτε από το κατηγορητήριο. Έχετε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ή δεν έχετε? Αν έχετε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, θα πρέπει να μην το αναπαράγετε και να περιμένετε μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη και να μην την προκαταβάλλετε.
2: Τώρα με αυτή την εξέλιξη.
3: Είναι ανεπανόρθωτη, ανεπανόρθωτα και παίζουμε το χρόνο. Να το πούμε για να το καταλάβει και οι ακροατές. Παίζουμε το χρόνο αυτοί, κύριοι. Θέλουμε το χρόνο. Εμείς θέλουμε να μάθουμε σε κάθε περίπτωση για να μην θεωρηθεί ότι εγώ είμαι υποστηρικτής των ελαιοθηλικών άλλη ουσία, σε πάση περιπτώσει. Ξυλόλιο, θέλω να το ονομάζουν. Ας το ονομάζουν όπως θέλουν, ξυλόλιο. Δεν είναι αυτό. Εγώ θέλω να μάθω την αλήθεια. Αν το κατηγορητήριο για την ανάκριση κατέληγε τελικά ότι ήταν αυτή η ουσία και όχι η άλλη ουσία, εγώ θα έλεγα: OK, υπάρχει μια εναρή εκμεριωμένη επιστημονικά άποψη η οποία λέει αυτό.
2: Τώρα κύριε Ψαρόπουλε, με αυτή την εξέλιξη, με την παραπομπή Τριαντόπουλου και Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο, είναι να πω έτσι μία, πώς να το πω, μία λευκή σελίδα στην πορεία αυτής της δίκης?
3: Είναι μια ελπίδα.
2: Ελπίδα αυτό, μια ηλιαχτίδα.
3: Ναι. Περισσότερο.
1: Εγώ δεν έχω καλυφθεί. Θεωρώ ότι η παραπομπή Τριαντόπουλου είναι, ξαναρχίζει όλη η συζήτηση για το τι μπορεί να έγινε και τι, σε τι να αποσκοπούσε αυτή η κίνηση και μάλιστα, όπως είπατε, κατ' εντολήν να μπαζωθεί ο χώρος. Και επειδή, ξέρετε, υπάρχει και η φράση που έχει σημαδέψει όλη τη διαδικασία και τους συγγενείς και όλη την εικόνα της μέχρι τώρα διερεύνησης, ότι όποιος μιλάει για μπάζο, μένει για τα μπάζα του κ. Φλωρίδη, του οποίου την παρέτησε συζήτηση αντιπολίτευση και απάντησε ο κ. Φλωρίδη σήμερα, σε μένα το λέτε αυτό. Εγώ να παραιτηθώ που εσείς στήσατε το σόου αυτό με το μάτι με 100 τόσους νεκρούς. Θέλω να το σχολιάσετε και αυτό. Αλλά εγώ θα επιμείνω, αν υπήρχε, αφού το σχολιάσετε αυτό και τον κύριο Φλωρίδη, αν υπήρχε κάποια ουσία Εγώ σας λέω ότι παρανόμως η εμπορική αμαξοστοιχεία μετέφερε ένα τόνο ξυλόλιο. Και από αυτό έπιασε φωτιά και κάηκαν 30 άνθρωποι. Γιατί να θέλει να το κρύψει η κυβέρνηση? Σε τι την ενοχοποιεί αυτό?
3: Το ερώτημα θα πρέπει να το θέσετε σε αυτού που το υποστηρίζουν στεναρά ότι αποκλείεται να είναι το ξυλόλιο. Εγώ αν
1: το είναι, είναι ή δεν είναι. Ψάχνουν να βρω τρόπο. Γιατί να θέλουν να κουκουλώσουν άρον-άρον το χώρο? Γιατί να θέλουν να κρύψουν ότι κάποιο απαταιώνα μετέφερε κάποια έφελεκτη ουσία με την εμπορική αμαξοστοιχεία? Τι του νοιάζει?
3: Μία έκδοχη, η οποία όμως δεν αξιολογήθηκε ποτέ, δεν ερευνήθηκε ποτέ από την ανάκριση, και εδώ είναι το μελανοσημείο, το πολύ μελανοσημείο της ανάκρισης, είναι η άλλη εκδοχή. Είναι δυνατόν μια εταιρεία, ιδιωτική εταιρεία, η οποία αποτελεί τον εθνικό σιδηροδρομικό μεταφορέα, να μεταφέρει τέτοιου είδους επικίνδυνο υλικό? Είναι δυνατόν αυτό αυτομάτως έρχεται πρώτον άμεσων ευθυνών οποιασδήποτε κυβέρνηση να τους πει, έλα εδώ, τι διαπιστώνετε εδώ πέρα? Θυμηθείτε κιόλας και τις κουβέντες του Πρωθυπουργού λίγες μέρες πριν από την ανακοίνωση του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΜ, με ποιον τρόπο είπε ότι αν φταίει η σιδηροδρομική επιχείρηση Ελληνική Τρέιν, θα αναζητηθούν οι ευθύνες. Και αν πρέπει να φύγουν από τον ελληνικό σιδηρόδρομο, θα φύγουν.
1: Όντως, έχει γίνει αυτή η δήλωση.
3: Αυτό έχει υποθεί. Αυτό είναι μια εκδοχή.
1: Δεν λέω. Δώστε και μια απάντηση στον κύριο Φλωρίδη για να κλείσουμε, κύριε Ψαρόπουλε.
3: Ο κύριος Φλωρίδης δεν έχει πει μόνο ότι είμαστε για τα μπάζα. Ο κύριος Φλωρίδης είναι συστηματικά αντίδικος, αντίπαλός μας, με άλλες παρεμβάσεις. Για την αίθουσα να θυμηθούμε, για τις εκταφές να θυμηθούμε, για την ξυλολιάδα να θυμηθούμε. Ας μας πει ο κύριος Φλωρίδης ότι επηρεαζόμαστε από τα κόμματα και την πολιτικολογούμε. Ας μας πει λοιπόν ο κύριος Φλωρίδης πότε στάθηκε ουδέτερο αυτή την υπόθεση. Πότε? Πότε, θα σας πω εγώ. Πότε?
1: Κύριε Σαρόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρας της Μάρθης πάνω απ' όλα και νομικός παραστάτης οικογενειών στη δίκη για την. Τα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Ψαρόπουλο.
1: Πάντα ό,τι λέει ο κύριος Ψαρόπουλος, νομίζω ότι το ακούμε με σεβασμό. Ο Λουκί έχει χάσει ένα παιδί. Ένας άνθρωπος αξιοπρεπής, τεκμηριώνει τον λόγο του.
2: Και δίνει έναν αγώνα αυτή τη στιγμή που όλοι οφείλουμε να σεβαστούμε.
1: Θα επανέλθουμε αύριο, φιλοξενώντας υπουργό της κυβέρνησης, για να έχουμε τον αντίλογο, την απάντηση. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, ανοίγοντας τα άλλα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας.
0: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
4: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
10: Λογαριασμοί ενεργείο. Υγεία.
9: Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos. Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Τι έγινε, τι κάνεις, καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
16: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια, έλα και εσύ.
15: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
16: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
15: Γιατί?
16: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
15: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
16: Δεν πειράζει, κερδίζεις και εσύ και εγώ και όλοι.
17: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
14: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
18: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
14: Εννοείται, αγάπη μου.
18: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
14: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
18: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
14: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
19: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
20: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
21: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
22: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
23: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
24: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
23: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
24: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
25: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
26: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
28: Real FM. Η ώρα είναι 4.
29: Πολιτικές εξελίξεις.
30: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
31: Κοινωνία.
29: Οικονομία.
32: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
31: Διεθνείς ειδήσεις.
29: Αθλητικά.
31: Πολιτισμός.
33: Ηθοποιός σημαίνει φως.
29: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Κόκκινο Μήλο, στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών αναλύτρω στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης. Διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο και διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 για παλαιές οφειλές με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Περισσότερα στο enikos.gr. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Προβλέπει έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σε κόκκινο συναγερμό έως την Κυριακή έθεσε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου την Κρήτη που θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας είναι για τις Ισραηλινές αρχές το αιματηρό περιστατικό σε πτήση της Fly Dubai με προορισμό το Tel Aviv. Ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας της χώρας δήλωσε ότι τρομοκράτης επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, το πλήρωμα καμπίνας και επιβάτες ακινητοποίησαν τον δράστη και το αεροσκάφος τελικά προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία. Σε 19 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων σε Κοροπή και Ασπρόπυργο. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται μεταξύ άλλων για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, καθώς και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Γιάν Πολ Φαν Χέκε στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ολλανδίας εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Ελλάδα στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Ο αμυντικός της Τότεναμ, που αποτελεί βασικό στέλεχος των Οράνιε, αποχώρησε με ενοχλήσεις από τη χθεσινή προπόνηση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Real Weather.
2: Συννεφιά και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με καταιγίδες κυρίως σε σποράδες Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρους στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
4: Real FM.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
10: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
7: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Α, ξεκινήσαμε σε χορευτικούς ρυθμούς, Λουκία, το δεύτερο
1: ναι,
0: μέρος.
1: Ναι,
0: τι
1: ναι,
0: λες,
1: έτσι,
0: Κατερίνα.
1: Θα χορέψουμε τώρα. Μπράβο, Κατερίνα, θέλει να μας, έτσι, επειδή ο καιρός είναι λίγο μουντή, έτσι βαραίνει, θέλει να μας ανεβάσει λίγο.
0: Πάει πάλι για βροχή. Ξαναλέω, έτσι θα πάμε, με πολύ δυνατούς βοριάδες που θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, ιδιαίτερα στα ανατολικά και στα νότια. Βροχές που θα είναι περισσότερες εκεί, δηλαδή στο Αιγαίο, νότια και ανατολικά. Θα βρέχουμε σε όλη την Ελλάδα και στην Αττική, ως την Κυριακή έτσι θα πάμε, και με ψύχρα και κουβερτούλα το βράδυ. Τώρα μη σου πω να ανοίξουμε
1: κουβέρτα
0: θέρμανση.
1: Κουβέρτα να πάρεις, όχι, ζακέτα να πάρεις.
0: Μη σου πω να ανοίξουμε θέρμανση, θα φάω ξύλο, το ξέρω.
1: Όχι, όχι, άστε τη θέρμανση τώρα. Είναι νωρίς ακόμα, καμιά κουβερτούλα, καμιά ζακετούλα, καμιά έτσι αυτά κάτι λεπτό ακόμα, εντάξει.
0: Και η Εύβοια είναι, βλέπω, στις περιοχές που θα βρέξει δυνατά, εκτός από την Κρήτη, γενικά ανατολικά και νότια. Πάντως είναι βέβαιο ότι μπήκαμε για τα καλά, δεν λέω το χειμώνα, στο φθινόπωρο, Καιρός δεν ήτανε. Αύριο μπαίνει Οκτώβριος.
1: Εδώ μας στέλνουν πάντως οι ακροατές για το θέμα αυτό με τους φοιτητές μακριά από τα σπίτια τους. Ότι μην το ψάχνουμε, ότι θέλει 1000 ευρώ συν το μήνα, το
0: λίγα
1: ελάχιστο.
0: Λίγα
1: και είναι και λίγα.
0: Πολύ
1: ηρωικά. Συν. Ναι,
0: πολύ ηρωικά, όπως το λες. Δεν βγαίνει.
1: Για να είναι μακριά από το σπίτι του, πραγματικά.
0: Διότι σπίτι του πόλης είναι πολύ ψηλά τα νίκια. Αν
1: γιατί
0: λοιπόν,
1: εξαρτάται και σε ποια πόλη θα είσαι. Υπάρχουν πόλεις που είναι έτσι πιο οικονομικές, υπάρχουν πόλεις όμως οι οποίες είναι απλησίαστες.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ο φίλος που λέει 1000 ευρώ θεωρεί ότι θα πληρώνει 400 ενίκιο.
1: Μπορεί να μένει με κάποιον άλλον,
0: ναι,
1: γιατί κάνουν 200. Και τέτοια τα παιδιά.
0: Και θα κάνει 20 ευρώ την ημέρα όλα μαζί τα έξοδα.
1: Όχι,
0: και φαγητό
1: δύσκολο,
0: και λογαριασμοί και
1: αυτό
0: μετακίνηση.
1: Αυτό που συζητούσαμε
0: και...
1: πριν, ότι είναι ένα μίνιμουμ 1500 ευρώ, εγώ πιστεύω, τουλάχιστον, δεν ξέρω.
0: Και το παιδί δεν μπορεί να τρώει μέρα νύχτα σουβλάκια. Δεν
1: πρέπει
0: να
1: φάει κανονικό φαγητό. Εννοείται. Και το άλλο μήνυμα που μου άρεσε πολύ, αν φουλάρει το ρεζερβουάρ, αυξάνει η αξία του αυτοκινήτου.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ, η Κατερίνα Βουτσά, η Δήμητρα Πανανού, η Βάσια Κούτρα, 211-200-8200, στούντιο papakiria.fm.gr. Και θα έλεγα τώρα σιγά σιγά να ανοίξουμε το άλλο μεγάλο θέμα, διότι ξέρεις, χθες που έλειπες έλεγα το εξής. Και το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές, Λουκία. Mm-hmm. Γιατί στην Ελλάδα πρέπει να χάσουμε έναν, δύο ή 57 ανθρώπους.
1: Για να αρχίσουμε να αναβλέπουμε
0: πω, δεν
1: τα
0: λειτουργεί. Πω. Λοιπόν. Με τα Τέμπη μάθαμε ότι δεν υπάρχει ασφάλεια στους σιδηροδρόμους.
1: Ωραία.
0: Με τον Μαζωνάκη μάθαμε.
1: Ωραία, δεν το λέω έτσι, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Έπρεπε να χαθεί ένας άνθρωπος, ο Μαζωνάκης, και ήταν και γνωστός άνθρωπος, άρα συγκλώνησε το Πανελλήνιο η απώλειά του. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλος ή να είναι κι άλλοι που δεν ξέρουμε.
1: Κάποια πράγματα δεν λειτουργούν.
0: Όχι κάποια πράγματα.
1: Με κρατήρας μεγάλος.
0: Το απόλυτο χάος στον τομέα των ιδιωτικών ιατρίων, των κέντρων ευεξίας, αναζωογόνησης, γυριατρικής και όλα τα υπόλοιπα, με ανθρώπους που κάνουν μπότοξ, που υπόσχονται. Και όλα αυτά τα μάθαμε.
1: Αλλά το μπότοξ
0: έχουν...
1: είναι το λιγότερο. Είναι όλες αυτές οι θεραπείες, οι περίεργες, οι έτσι, αλλιώς οι καινούργιες, οι για μακροζωία, η longevity, όλα αυτά. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα εκεί πέρα.
0: Πρόσεξε τώρα, βασιζόμαστε το MedWatch για να δούμε ποιος διαφημίζει. Αν δεν διαφημίζει κάποιος, το κάνει σιωπηλά. Μπορεί να τον βρούμε. Δηλαδή η μέθοδος είναι να το πιάσουμε να διαφημίζει.
1: Δεν είναι ότι
0: αν δεν διαφημίζει,
1: έχει τελειώσει το θέμα.
0: Όσο
1: ότι τώρα είμαστε καλυμμένοι και ασφαλείς.
0: Τα έχει κλείσει όλα, το ξέρει πριν, δεν διαφημίζεται, είναι αόρατος και από στόμα σε στόμα κάνει αυτό που κάνει.
1: Αυτό. Το MedWatch σε προστατεύει από αυτό, από τις διαφημίσεις και από όλα αυτά. Αυτό δεν σημαίνει κάτι.
0: Εδώ, λοιπόν,
1: σημαίνει ότι σε προστατεύει τις διαφημίσεις μέχρι εκεί.
0: Ένα θέμα με τα δεκάδες ή εκατοντάδες ιατρία που χτύπησαν κόκκινο, κίτρινο, τα έλεγε χθες ο Υπουργός. Το άλλο με τον κύριο Πατούλη, ο οποίος με βάση δημοσιεύματα και καταγγελίες εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος, ιδιοκτήτης, εταίρος κέντρων τα οποία διαφήμιζαν μέχρι και ενδοφλέβιους ορούς. Ορίου του άλλου ενδοφλέβι είναι. Ενές ευεξίας στη Μύκονο, παρακαλώ.

0: Συγκεκριμένο, δεν υπάρχει, δεν έχει έγκριση. Και βγαίνει και ο διαχειριστής, ο σίγουρος διαχειριστής του site και λέει: κοιτάξτε, το πάμε να το κάνουμε. Τελικά δεν προχώρησε γιατί δεν βρήκαμε πρόσφορο έδαφος. Και την ίδια ώρα βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη να σφραγίζεται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας μια κλινική με ένα τμήμα αυθαίρετο ογκολογίας που λειτουργούσε από το 22 με γιατρούς να γράφουν πανάκριβα φάρμακα και να έχουν πάει να το ελέγξουν πέρσι, να υπάρχει απόφαση να κλείσει και να μην κλείνει. Και να ρωτούν γιατί δεν έκλεισε, δεν το βρίσκαμε λέει. Τι κλινική δεν έβρισκαν. Λοιπόν, πάμε στον. Έχουμε δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους.
1: Έχουμε την κυρία Παγώνη.
0: Ναι, την επίτιμη μάλλον την υπηρεσιακή πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Καλησπέρα, κυρία Πρόεδρε.
1: Καλησπέρα σας και πάλι. Και έχουμε και τον κύριο Σταμάτη Πουλή, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγείας. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Πουλή.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα
0: στους ακροατές. Να ξεκινήσουμε. Εφήνες, σε ευχαριστούμε. Μιλουκία, να ξεκινήσουμε για Παγώνη.
1: Ναι.
0: Ωραία. Να ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα που ξέρετε μας αγγίζει όλους. Υπάρχουν χιλιάδες κέντρα ευεξίας, πώς τα λες, Λουκία, αντιγύρανσης,
1: ναι, αντιγύρανσης, ομορφιάς, μακροζωίας, longevity.
3: Γενικά αισθητικής.
0: Ναι. Όλα αυτά λοιπόν, ιατρία, παραϊατρία που διαφημίζονται, προσφέρουν υπηρεσίες. Έπρεπε να πεθάνει ένας άνθρωπος, ο Μαζονάκης, για να τα μάθουμε και να τα ανακαλύψουμε. Και το γεγονός ότι τώρα τους ελέγχουμε βάσει διαφημίσεων είναι αρκετό για να αποτρέψουμε το μοιραίο σε έναν άλλο ασυνείδητο εγκληματία όπως αυτούς που έστειλαν στον άλλο κόσμο το Μαζονάκη.
3: Καταρχήν, κύριε Στραβελάκη, τα κέντρα αισθητικής δεν υπάρχουν όπως ξέρετε στους ιατρικούς συλλόγους και στον γάμα των.
0: Ναι, μιλώ. Έχετε δίκιο.
1: Ναι, αλλά γινόταν ιατρικές πράξεις.
0: Πολλά από αυτά λένε ότι κακώς. Κάνουν ιατρικές πράξεις. Έχετε δίκιο.
3: Ότι τη στιγμή που η άδεια του δεν αφορά τον ιατρικό κόσμο, δεν μπορεί να εμπλακεί εκεί ούτε ιατρικό σύλλογο, ούτε πανελλήνιο, ούτε κανείς.
0: Φυσικά.
3: Επομένως δεν αφορά εμάς και μάλιστα δεν υπάγονται και στο Υπουργείο Υγείας.
0: Ναι.
3: Θα μας απαντήσει και ο κύριος Πουλή.
0: Ναι.
3: Αφού δεν υπάγονται λοιπόν στον χώρο το δικό μας, τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε και τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα.
0: Βεβαίως.
3: Γιατί ασχολούμαστε και με την ιατρική. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε και με
0: πάμε λοιπόν σε αυτούς που διαφημίζουν ή λένε ότι προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες.
3: Λοιπόν, σε
0: αυτούς δίθεν ιατρικές υπηρεσίες.
3: Ιατρικές υπηρεσίες και είναι πολλά τα χρόνια, όπως είπατε και εσείς, πάρα πολλά χρόνια που γίνονται αυτά. Και ξεχνάτε ότι το θέμα της κυρίας Δάγκας ξεκίνησε από το 2014 η πρώτη καταγγελία. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Βεβαίως μέχρι τώρα. Από ό,τι φαίνεται όλα αυτά λειτουργούσαν ως πακέτο. Βέβαια με το σύστημα αυτό τώρα ελπίζουμε, γιατί ήδη ξεκίνησαν τα κόκκινα και τα κίτρινα, ελπίζουμε γρήγορα να μπει μια σειρά, ελπίζουμε γρήγορα αυτοί που πραγματικά, γιατί αυτό στο τέλος θα φανεί και τα κόκκινα ακόμα, θα πρέπει να τσεκάρουν αν όντως είναι έτσι με τους αντίστοιχους φακέλους στους ιατρικούς λόγους σε όλη τη χώρα, να δούμε αν όντως τα ιατρία αυτά είναι κόκκινα με τα μηχανήματα που έχουν κλπ. Και να μπει μία τάξη και από εδώ και πέρα να δούμε ο καθένας θα κάνει σωστά τη δουλειά του με ευπρέπεια, με ευσυνειδησία και με σοβαρότητα.
0: Εγώ να δεχτώ ότι το κάνουμε τώρα και αργά, αλλά είναι μέθοδος να πιάσουμε όσους διαφημίζονται, γιατί εγώ σας λέω ότι υπάρχουν πολλοί έξυπνοι που δεν διαφημίζονται ή που τα κατέβασαν όλα και το κάνουν στόμα με στόμα εκεί. Δεν τους καλύπτει αυτή η μέθοδος ελέγχου.
3: Αυτά τα ιατρία φυσικά θα τους καλύψει η μέθοδος, γιατί υπάρχει το εξής. Όταν στο ιατρείο αυτό φαίνεται ότι έχουν μηχάνημα, μπορεί να μην το διαφημίζουν, αλλά το μηχάνημα θα υπάρχει στο ιατρείο και θα κάνει πλασμαφαίρεση, θα τους τσακώσει με το σύστημα.
0: Τι είπατε τώρα, γιατί το άλλο που
1: θα γίνει αυτό, αν δεν το διαφημίζει.
0: Πήγαν 20 φορές και δεν το βρήκαν.
3: Αυτό είναι άλλο. Δεν υπήρχε αυτό το σύστημα. Τώρα μιλάμε για το καινούργιο σύστημα. Και επιπλέον και κάτι άλλο. Με το ΠΑΠ σύστημα τηλεφώνου, που θα μπει τώρα σε κανένα μήνα περίπου, από ό,τι ξέρω θα μας πει ο κ. Πουλής, με το σύστημα αυτό ο καθένας μπαίνει, βλέπει ποιο γιατρό έχει επιλέξει και τι είναι ο γιατρός του. Είναι ειδικευμένος, είναι ειδικευόμενος, είναι εξειδικευμένος, έχει ειδικότητα. Οπότε πλέον θα μπορεί άνετα να τον επιλέγει, να ρωτάει κιόλας και να πηγαίνει στο σωστό γιατρό. Αυτό θα τον βοηθήσει ακόμα περισσότερο, γιατί είναι πολύ απλό το σύστημα.
0: Τι λέτε, κύριε Πουλή, για το γεγονός ότι το ανακαλύψαμε κατόπιν τραγωδίας και για το πώς αυτό το νέο σύστημα που στήθηκε βιαστικά άρον-άρον για να προλάβει την απώλεια και άλλων ανθρώπινων ζώων μπορεί να μας καλύψει και να εξασφαλίσει ότι θα έχουμε άλλο Μαζονάκι.
2: Καταρχάς θέλω να σας πω ότι για μας το Υπουργείο Υγείας είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και των ασθενών προς τους γιατρούς. Που η συντριπτική τους πλειοψηφία ασκούν ευσυνείδητα το επάγγελμα, είναι καλοί επιστήμονες και είναι δίπλα στους ασθενείς τους. Και δεν πρέπει λίγοι απατεώνες, επιτίδιοι να μαυρώνουν έναν χώρο που πραγματικά.

0: πραγματικά προσφέρει. Αυτό το οποίο έχουμε κάνει, κύριε Σταβελάκη, για να απαντήσω στα ερωτήματά σας, είναι το εξής. Γιατί τώρα το ακούω και είναι ένα πολύ εύλογο ερώτημα, έπρεπε να πεθάνει ο Μαζωνάκης?
1: Κατόπιν τραγωδίας, κύριε Πουλή.
0: Ναι, είναι ένα εύλογο ερώτημα. Θέλω λοιπόν να σας απαντήσω με το εξής. Αυτό το εργαλείο το οποίο έχουμε εισαγάγει, το MedWatch, δεν είναι ούτε κάτι απλό, ούτε κάτι εύκολο. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει πουθενά σε καμία άλλη χώρα του κόσμου. Είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι το εφαρμόζουμε. Εάν ήταν κάτι τόσο απλό ή ήταν κάτι τόσο τετριμένο, συνηθισμένο, θα υπήρχε και αλλού. Είναι ένα πρωτοποριακό εργαλείο το οποίο έχει ήδη συγκεντρώσει διεθνές ενδιαφέρον για να το αντιγράφουν και σε άλλες χώρες και φυσικά εμείς θα μοιραστούμε τεχνογνωσία. Δεν μπορούσε αυτό το εργαλείο να γίνει πολύ νωρίτερα, γιατί λείπανε τεχνικές και νομοθετικές προϋποθέσεις. Θα σας πω μόνο ότι οι μεγάλες πλατφόρμες που διαφημίζονται τα social media, Meta, Google κτλ., πολύ πρόσφατα η ευρωπαϊκή νομοθεσία τους υποχρέωσε να κρατάνε αποθετήρια. Να μπορούμε δηλαδή και να πάμε πίσω ένα μήνα, δύο μήνες και να δούμε. Ο Στραβελάκης, ο Πουλής, τι διαφήμισαν. Αυτά είναι εργαλεία τα οποία και η νομοθεσία μας τα έδωσε γρήγορα. Δεν στήθηκε άρον-άρον το app. Ίσα-ίσα, πολύ καιρό εργαζόμασταν. Ξέρετε, έχει γίνει μια καλή δουλειά στην ψηφιοποίηση.
1: Ναι, είναι αρκετό όμως, κύριε Πουλή. Είναι αρκετό.
0: Θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω. Πολύ καιρό εργαζόμασταν. Μαζί με άλλα εργαλεία που ετοιμάζαμε ήταν και αυτό. Λόγω της τραγωδίας του θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη που όλους μας συγκλώνησε, έδωσε εντολή ο υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης αυτό να το ξεχωρίσουμε και να το φέρουμε πιο μπροστά. Γιατί έτσι καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσε να είναι κάτι το οποίο στήθηκε μέσα σε 5-6 ημέρες και να είναι και τόσο πρωτοποριακό και αποτελεσματικό. Στην απάντησή σας τώρα λοιπόν, στην ερώτησή σας για το εάν αρκεί. Το εργαλείο αυτό δεν έρχεται να υποκαταστήσει όλη την ελεγκτική διαδικασία. Εμείς ως Υπουργείο Υγείας από το 2019 δεν έχουμε ελεγκτική αρμοδιότητα. Καλώς ή κακώς είναι μια άλλη κουβέντα, μπορούμε να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Τώρα μετράει το αποτέλεσμα. Όμως δεν αφιστάμεθα τις ευθύνες της πολιτείας να γίνονται οι έλεγχοι καλοί. Επομένως, δίνουμε ένα εργαλείο στις ελεγκτικές αρχές, είτε είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία είναι η ανεξάρτητη αρχή και υπερκείμενη όλων ελεγκτική αρχή σε αυτή τη χώρα, είτε είναι, αν μιλάμε για γιατρούς, για τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους, αν μιλάμε για κλινικές, για τις περιφέρειες, η εισαγγελία, η αστυνομία. Δίνουμε ένα εργαλείο το οποίο είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό, προκειμένου να μπορέσει τι να κάνει, να προτεραιοποιήσει και να κάνει στοχευμένους ελέγχους εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Πώς φαίνεται αυτό το ότι δουλεύει το εργαλείο? Φαίνεται με δύο τρόπους. Πρώτον, γιατί έχουμε άμεσα αποτελέσματα και εστιάζουμε και ήδη έχουμε δώσει 101 περιπτώσεις στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας, 16 στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά και 80 στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Που είναι κόκκινες περιπτώσεις.
2: Υπάρχει προσωπικό να τα ελέγξει όλα αυτά και να τα κλείσει αν δεν πληρώνει τις προδιαγραφές ασφαλείας, κύριε Πουλή? Γιατί όλα το διαπιστώνουμε, αλλά όσο μιλάμε, αυτά λειτουργούν.
0: Θα σας πω.
2: Τώρα που μιλάμε, κάνουν θεραπεία. Τα κόκκινα κάνουν θεραπεία, δεν έχουν κλείσει.
0: Θα σας πω. Πρώτον, τι κάνουμε? Αυτοί οι τρεις σύλλογοι έχουν σχεδόν 12.000 μέλη.
2: Ναι.
0: Φανταστείτε πόσο πολύ διευκολύνουμε τον ρόλο και το έργο αυτό των ιατρικών συλλόγων όταν από 12.000. Τους λέμε εστιάστε κατά προτεραιότητα σε 191 περιπτώσεις.
2: Ξέρετε πόσες επιτροπές έχει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας? Χθες μου το έλεγε η κυρία Λεωνάρδου. Εν ενεργεία, κανονικές. Για 16.500 σημεία ελέγχου. 7 τριμελείς επιτροπές.
0: Μάλιστα.
2: Τι να κάνουν 7 τριμελείς επιτροπές?
0: Θα σας πω.
2: Αυτό απαντά γιατί φτάσαμε ως εδώ.
0: Άρα οι 7 τριμελείς επιτροπές πρώτον θα έχουν να δουν 101 περιπτώσεις κατά προτεραιότητα,
2: ναι,
0: και όχι 8.000,
2: ναι,
0: άρα τους βοηθάμε. Και δεύτερον, τι άλλο είπε χθες ο Υπουργός ο κ. Γεωργιάδης στη συνέντευξη τύπου? Ότι έχουμε καλέσει τους ιατρικούς συλλόγους να μας καταθέσουν οποιαδήποτε πρόταση θεωρούν ότι μπορεί να τους βοηθήσει στην καλύτερη διεκπαιρέωση της ελεγκτικής τους αρμοδιότητας και να το νομοθετήσουμε άμεσα. Ό,τι μας ζητήσουν οι ιατρικοί σύλλογοι θα το νομοθετήσουμε άμεσα. Παραδείγματος χάρη για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας που είπατε. Ο κύριος Πατούλης επικοινώνησε με τον Υπουργό,
2: ναι,
0: και του ζήτησε να αλλάξει ο νόμος στο σημείο που λέει ποια είναι η σύσταση της Επιτροπής,
2: ναι,
0: και από το να είναι επικεφαλής γιατρός, επικεφαλής γιατρός πρέπει να είναι ούτως ή άλλως, το καταλαβαίνετε, οι ιατρικές υπηρεσίες,
2: ναι,
0: κοιτάει. Από το να είναι όμως επικεφαλής γιατρός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, να φύγουμε από το Διοικητικό Συμβούλιο και να είναι γιατρός μέλος του Ιατρικού Συλλόγου, εν προκειμένου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Άρα θα έχει πολύ μεγαλύτερο αριθμό διαθέσιμων ιατρών για να στελεχώσει και να μην έχει 7, αλλά να έχει 27, 57, 107 επιτροπές, όσες επιτροπές χρειάζεται για να ελέγχει.
1: Με πότε όμως θα περιμένουμε, πότε κύριε Πουλή θα γίνει όλο αυτό, δηλαδή πότε, ένα χρονοδιάγραμμα.
0: Τέλος Οκτωβρίου, το είπε χθες ο κύριος Γεωργιάδης στη συνέντευξη τύπου, έχουμε αυτή τη στιγμή ανοιχτό νομοσχέδιο το οποίο είναι σε διαβούλευση, τελειώνει η διαβούλευση τέλος αυτής της εβδομάδας και θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο αυτό στη Βουλή τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου.
2: Ένα παράδειγμα.
0: Σε
2: πώς χάθηκε,
0: το νομοσχέδιο, ό,τι χρειαστεί να κάνουμε, θα το κάνουμε.
2: Ναι, ναι. Πώς χάθηκε, για να του σχολιάσει κύριε Παγώνη αυτό, η πρόεδρος. Πώς χάθηκε ο Μαζονάκης. Υπάρχει η καταγγελία. Από το 23 καταρχήν διαφημίζουν στο ιατρείο του θανάτου αυτό στην Καρνάδου ότι έχουν το μηχάνημα. Σε συνέδρια, σε site, δεν το παίρνει κανείς χαμπάρι. Δεν υπάρχει τότε αυτό το σύστημα, το MedWatch που λέτε. Όφυλαν κάτι γνώμη, το ξέρουν, δεν το ξέρουν. Πάνε, κάνουν ελέγχους. Το καλοκαίρι του 25 ο νεφρολόγος παίρνει και λέει: υπάρχει παράνομο μηχάνημα, πήγε να πεθάνει 35χρονη γυναίκα. Πάνε, ελέγχουν, δεν το βρίσκουν. Πάει μετά η κυρία Λεωνάρδο, δεν τη λένε ότι υπάρχει αυτό. Ψάχνει κάτι που δεν ξέρει τι είναι, δεν το βρίσκει, φεύγει. Γίνονται άλλοι 5 έλεγχοι. Καταλήγει με θράσος το ιατρείο να καταθέσει το τιμολόγιο αγοράς δεύτερου παράνομου μηχανήματος. Το έχει ο ιατρικός σύλλογος από τον Ιούλιο, 23 Ιουλίου, στα χέρια του. Λείπει η προϊσταμένη με άδεια. Γυρίζει 4 Σεπτεμβρίου. Κοιτάξτε που θα καταλήξω τώρα για να δείτε πόσο αυτό που λέτε εγκυμονεί κινδύνους. 4 Σεπτεμβρίου το βρίσκει. Άρα ξέρουν ότι αυτό που ψάχνουν και δεν βρίσκουν, οι ίδιοι οι εγκληματίες λένε: το πήραμε, το αγοράσαμε. Η απάντηση δεν λειτουργεί γιατί δεν έχει άδεια, είναι αστεία. Γιατί αν έχουν τόσο θράσος, προφανώς το λειτουργούν. Και αντί να στείλουν αμέσως για έλεγχο, λένε: θα πάμε. Και 9 πεθαίνει ο Μαζονάκης. Άρα, τι μας διασφαλίζει? Ότι έχουν πιάσει με κόκκινο εμένα, εγώ συνεχίζω να λειτουργώ το μηχάνημα και αύριο σκοτώνω έναν άνθρωπο. Τίποτα είναι η απάντηση, κύριε Πουλή. Τίποτα είναι η απάντηση.
0: Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω. Παρακαλώ. Σε αυτό, να σας πω γιατί. Διότι πλέον η διαφάνεια και η λογοδοσία που επιφέρει η πλατφόρμα του MedWatch είναι δεσμευτική για όλους. Δηλαδή, όταν ένας ο οποίος έχει ελεγκτική αρμοδιότητα διαβιβάζεται επισήμως ότι πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε αυτές τις 10 περιπτώσεις και δεν ελέγξει άμεσα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί μετά να πάει και να επικαλεστεί άγνοια, να επικαλεστεί έλλειψη, να επικαλεστεί.
2: Γιατί μπορούσε ο ιατρικός σύλλογος, έχοντας το τιμολόγιο στα χέρια του, να πει: θα πάμε κάποια στιγμή, ενώ είχε πάει 15 φορές για αυτό το σκοπό. Και τώρα ερχόταν ο εγκληματίας και λέει: να το τιμολόγιο. Στο κουνάω στη μούρη το τιμολόγιο. Αν θέλει ο εγκληματίας να σκοτώσει, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει σύστημα ικανό, δεν υπάρχει προσωπικό.
0: Θέλω να σας πω το εξής. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν μπορούμε να μιλάμε στον κόσμο και να μην αποδεχόμαστε τα συμπεράσματα της κοινής λογικής. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι για να φτάσουμε στην τραγωδία θανάτου Γιώργου του Μαζονάκη υπήρχε σε βάθος χρόνου σειρά λαθών.
2: Και στη ροή παραγόντων. Και εγκληματίας γιατρός και εύπιστος ασθενής.
0: Προφανώς.
2: Λάθος σύστημα ελέγχου. Και τα τρία μαζί.
0: Αλλά εμείς τώρα εδώ πέρα λέμε πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον ασθενή από τον απατεώνα. Δεν το λέμε για να τον προστατεύσουμε.
2: Τι λέτε εσείς, κυρία Παγώνη, για το μεσοδιάστημα αυτό?
0: Αυτά είναι και τώρα και παλιότερα. Και φυσικά έχει ξεκινήσει και το 2018, που ήταν κρίσιμο σημείο, που τότε είχε ελεγχθεί η κυρία Γάκα η αντιποίηση αρχής και δεν σταμάτησε τότε η δραστηριότητα.
2: Φυσικά,
0: που ήταν
2: δίκιο.
0: Ένα κρίσιμο σημείο που
2: έχετε
0: έπρεπε
2: δίκιο,
0: να...
2: Έχετε δίκιο.
0: Και μάλιστα τότε να πω ότι
2: από το 2014 ξεκινούν η ελεγχή της.
0: Και το 2018 έγινε το πειθαρχικό και τότε το Υπουργείο Υγείας, εν αντιθέσει με την τωρινή κατάσταση, είχε το ΣΕΙΠ στα χέρια του και μπορούσε να ασκήσει ελεγχτική αρμοδιότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει,
2: αυτό
0: το 2018 και τους τότε
3: το 2018 η κυρία Ζάκα αθώθηκε.
2: Αθώθηκε, βεβαίως. Μία σύσταση. Μην έφυγε με μία σύσταση.
3: Με μία μόνο προφορική σύσταση. Αν από τότε η κυρία Ζάκα δεν είχε αθώθει, μπορεί να είχαν δημιουργηθεί και άλλα πράγματα.
2: Βλέπετε λοιπόν πόσες δικλείδες ασφαλείας μας λείπουν.
3: Αυτό λοιπόν που θέλω να πω, ότι η ευθύνη είναι πολλά χρόνια, δεν είναι τώρα. Εμείς τώρα προσπαθούμε μέσα σε πολύ λίγο διάστημα, γιατί έχουμε το θάνατο, να τα λύσουμε όλα. Κύριε Σαβελάκη, χρειάζεται λίγο ψυχραιμία, οργάνωση.
2: Σίγουρα.
3: Για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σοβαρό αποτέλεσμα με όλα αυτά που γίνονται, ούτως ώστε από εδώ και πέρα σε μία μέρα, σε 24 ώρες, δεν μπορεί να λυθούν αυτά.
2: Όχι, δεν, αλλά η ψυχραιμία δεν αποτρέπει τον εγκληματία να σκοτώσει.
3: Ναι, θέλω να σας πω λοιπόν.
1: Και όλο αυτό τον καιρό ο κόσμος χρόνια μπορεί να συνεχίσει να πηγαίνει, κυρία Παγώνη, στα ιατρία.
3: Τώρα, εάν υπάρχει κόσμος που αυτή τη στιγμή, με όλα που λέμε, σηκώνεται και πάει στα ιατρία, Τι να σας πω τώρα κι εγώ. Με συγχωρείτε.
2: Γιατί καμία... κυρία Παγώνη μου, τον Μαζονάκη ποιος τον πήγε και τον πίεζε και έλεγε δεν μπορώ. Και υπήρχε υπνοθεραπευτής που μεσολαβούσε για να πείσει τον τραγουδιστή να πάει να μπει σε ένα μηχάνημα. Καταλαβαίνετε για τι κόσμο μιλάμε.
3: Μια κλίκα που τελικά λυπάμαι που το λέω. Mm. Αλλά μια κλίκα ασυνείδη των απαταιών.
2: Όπως και λίγα τους λέτε. Εγκληματιών, λοιπόν, εγώ λέω.
3: Μια κλίκα ήταν, δεν ήταν ένας. Δεν ήταν δύο, από ό,τι έχω καταλάβει.
2: Ομάδα ολόκληρη.
3: Και ήταν ομάδα ολόκληρη. Φυσικά. Γιατί και τα φάρμακα που δίνανε από εκεί και του λέγανε πήγαινε στο τάδε φαρμακείο και του δίνανε 700 ευρώ βιταμίνες. Δηλαδή, δεν ξέρω. Δηλαδή, και ειλικρινά σας μιλάω, τα ακούμε και δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε εμείς τα γιατροί ότι μπορούσαν να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Δεν μπορούμε. Τι να κάνουμε τώρα, πώς να σου το πω. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι θα φτάναν και σε αυτό το σημείο. Ούτε κανένας μπορούσε να το φανταστεί ότι αυτή τη στιγμή στη γειτονιά, στο κέντρο, στο Κολωνάκι, υπάρχει ιατρείο που κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν νομίζω, ούτε στο όνειρό μας δεν το είχαμε
2: φανταστεί. Κυρία Παγώνη, έχω γνωρίσει επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίου, επιχειρηματίες που μου είπαν όλοι το ίδιο. Ακούσαμε, πήγαμε, μας είπαν έχετε 6 μήνες ζωής, ξεκινήστε και ξεκινήσανε. Τι συζητούμε τώρα, για να καταλάβουμε και πώς σκέφτεται ο κόσμος.
3: Λοιπόν, έχω συμβεί όλα αυτά. Το διατάστα είναι αυτό το σύστημα να μπορέσει να ελέγξει αυτούς που πρέπει να ελέγξει, τους ελάχιστους 30, 40, 50%, γρήγορα οι επιτροπές αυτές να λειτουργήσουν για να μπουν όλα τα πράγματα σε μια σειρά.
1: Πώς σχολιάζεται τότε ο κύριος Γεωργιάδης, στέλνει τον κύριο Πατούλη στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και μπαίνουν στο μικροσκόπιο οι εταιρείες του?
3: Ένα λεπτό καταρχήν να τα διευκρινίσουμε. Εμείς σαν Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος κάναμε διοικητικό συμβούλιο με τις καταγγελίες που είχαμε στα χέρια μας, αποφασίσαμε ομόφωνα να στείλουμε εγγράφος στον Υπουργό ότι ζητάμε ο κύριος Πατούλης να ελεγχθεί από την Αρχή Διαφάνειας όπως ο κάθε γιατρός.
2: Ο φάκελος έγινε από την κυρία Παγώνη, βέβαια. Ναι, ναι.
3: Η εισήγηση έγινε από ομόφωνη απόφαση τη προσωρινή δικού σα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Mm-hmm. Τη στείλαμε στον Υπουργό και ο Υπουργό αμέσω πήρε την εισήγηση και έστειλε στην Αρχή Διαφάνεια για την, το
2: και
3: θέμα του κλείσματο.
2: Τώρα που το λέτε για να κλείσουμε, επειδή είναι ο κύριο Πουλή, ελάτε κύριε Πουλή.
3: Βγήκε και είπε αμέσω μετά ότι εγώ φυσικά θέλω να ελεγχθώ, γιατί ο ίδιο λέει ότι αυτά που καταγγέλνουν, τέλο πάντων, αυτά που λένε ότι δεν είναι.
2: Θα το κρίνουν οι αρχέ. Κύριε Πουλή, εν μία απάντηση, επειδή είστε παρόν και εκπροσωπείτε το Υπουργείο, είδα την αντιπολίτευση να λέει συγγνώμη, τώρα το σκέφτηκε ο κύριο Γεωργιάδης. Μέχρι χθε ήταν φίλο με τον κύριο Πατούλη και τον υποστήριζε. Και τώρα λέει ότι τον στέλνει στην Εθνική Αρχή Διαφάνεια. Μία απάντηση για να κλείσουμε.
0: Η απάντηση είναι ότι εμεί αυτό το οποίο, για το οποίο ενδιαφερόμαστε, προφανώ δεν είναι να μπούμε σε πολιτική αντιπαράθεση, ούτε αντιπολιτευτικέ κόρονε τώρα, είναι αυτό το μείζον. Αυτό το οποίο είναι μείζον για μα είναι να αποκατασταθεί το αίσθημα εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτό το οποίο θέλουμε να δείξουμε είναι ότι όλοι είναι απέναντι στον νόμο. Αυτή η πρωτοβουλία του Υπουργού και η συνεργασία με την κυρία Παγώνη ήταν προκειμένου να αποκατασταθεί ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τη δημοσιότητα. Και επειδή ο κ. Πατούλης έχει ένα σημαντικό θεσμικό ρόλο, καθότι είναι ο πρόεδρος του μεγαλύτερου ιατρικού συλλόγου της χώρας, και πολύ θα ήταν το ζήτημα αν μπορεί κάποιος ελεγχόμενος θεωρητικά να είναι και ο ελέγχων ταυτόχρονα, γι' αυτό το στείλαμε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ο κ. Πατούλης συνένεσε και το ζήτησε και αυτός εξ αρχής. Εμείς αυτό το οποίο προτρέπουμε είναι την Εθνική Αρχή Διαφάνειας γρήγορα και αποτελεσματικά να κάνει τη δουλειά της, προκειμένου να μην υπάρχει κανένα γκρίζο σημείο, και από εκεί και πέρα. Το οποίο στην πράξη εννοεί ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, το δείχνει με το τι κάνει καθημερινά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε.
0: Έχει μειωθεί κατά 91%.
3: Δεν κρίνεται ως φίλος του κυρίου Γεωργιάδη. Ο κύριος Πατούλης αυτή τη στιγμή πήγε στην Αρχή Διαφάνειας ως γιατρός. Πρέπει να τα ξεχαλαρίζουμε τα πράγματα.
2: Έχετε δίκιο και καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παγώνη, κύριε Πουλή. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ζήτηση. Πάμε γρήγορα, έχουμε καθυστερήσει τίτλους ειδήσεων και διαφημίσεις.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκι έως Κόκκινο Μήλο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Κηφισίας. Συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών αναλύτρω στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο προβλέπει έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η Κρήτη. Περισσότερα στο real.gr.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 20 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη και 23 στην Πάτρα.
8: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Real FM.
11: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
12: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
13: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνο σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: στους 97,8.
1: Και είναι και άλλα που αποκαλύπτονται, Λουκί. Έχεις δει την εισαγγελική έρευνα μετά τις καταγγελίες έγιναν από ένα πολύ γνωστό επιστήμονα, τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη, το πρωί στο ΜΕΚ, πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών. Mm-hmm. Ο οποίος είπε ότι έχασε τη σύζυγό του από καρκίνο. Η γυναίκα αυτή πήγε σε ένα γιατρό στα Σκόπια, επαράρτημα στη Φλόρινα, Ελλάδα, παρουσία στη Θεσσαλονίκη και έδωσε 100.000 ευρώ. Έταζαν στη γυναίκα θεραπείες με πλασμαφαίρεση, πρόσεξε. Αλλαγές στο DNA και το RNA των κυττάρων με χρήση θερμοφόρων. Ένα κύκλο λέει, που ξεκινούσε από Θεσσαλονίκη, Φλόρινα, πήγαινε Βιέννη, Μάλτα, Σκόπια και διακινούσε χάπια από μανιτάρια που άλλαζαν τη διάθεση. Ακούσου σου λέω. Ναι, και έπαιρνε στο εισαγγελέα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή με αφορμή και η γυναίκα πέθανε τελικά μετά από φρικτούς πόνους 2 μήνες μετά και μεταστάσεις. Άρα αβοήθητη από τσαρλατάνους γιατρούς. Με αφορμή λοιπόν το θάνατο Μαζονάκη, τι μαθαίνουμε. Συν η κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, που ήταν παράνομη, και από το 1922 δεν την έβρισκαν, λέει. Έβρισκαν την κλινική, την έκρημα.
2: Ολόκληρη κλινική.
1: Ναι. Δεν και πήγαιναν ασθενείς μη εγκολογικοί, στους οποίους έδιναν, πρόσεξε, δεν έδιναν, έγραφαν πανάκριβα εγκολογικά φάρμακα, που τους βάζανε να τα πληρώσουν, όλα τα πληρωμένα, και μετά έπαιρναν τα φάρμακα, τα πουλούσαν και έπαιρναν και τα λεφτά. Έπαιρναν και τα λεφτά από τα
2: ολόκληρη
1: φάρμακα και τα φάρμακα.
2: Φάμπρικα.
1: Και ασθενείς δεν έπαιρναν τα.
2: Ολόκληρη φάμπρικα.
1: Απίθανη η ιστορία. Ο εισαγγελέας έχει παρέμβει σε όλα αυτά που συζητάμε. Τι θα πρωτοβρει ο εισαγγελέας, δεν ξέρω. Και πώς θα χαθούν στο μεταξύ όσο του βρει ο εισαγγελέας. Γιατί όλα αυτά ζουν και βασιλεύουν. Γιατί αυτοί οι θρασείς εγκληματίες δεν πτωούνται από καμία έρευνα, Λουκία. Δουλεύουν από στόμα σε στόμα, τάζουν απίθανα πράγματα, βρίσκουν εύπιστους. Σας παρακαλώ, μην ακούτε οποιονδήποτε σας λέει ότι έχει χάπια από μανιτάρια που αλλάζουν τη διάθεση.
2: Όντως, και τι σκευάσματα είναι αυτά.
1: Κάνει κομπρέσες για να αλλάξει το DNA.
2: Και
1: δεν υπάρχει
2: και τι σκευάσματα είναι αυτά.
1: Συγγνώμη, δεν
2: δηλαδή
1: υπάρχει αυτό. Δηλαδή, τι άλλο θα διαβάσουμε, τι άλλο θα μάθουμε, τι άλλο θα ακούσουμε. Και πόσο είναι θλιβερό, πόσο άνθρωποι. Ο κ. Κωνσταντινίδης είναι έγκριτος επιστήμονας. Τώρα, επιστήμονες. Πέφτουν θύματα επιτηδίων τσαρλατάνων, εγκληματιών που παίρνουν μεγάλα χρηματικά ποσά υποσχόμενοι απίθανα πράγματα.
2: Πραγματικά.
1: Έτσι. Λοιπόν, και όσοι έχουν δει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης αυτών των εγκληματιών στο Κορονάκι, δεν ήταν κανονικό μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ήταν ίνους φαίρεσης, είναι μια μικρογραφία μηχανή.
2: Μικρογραφία, ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε στο μεγάλο θέμα των σημερινών ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού.
2: Πάμε να δούμε στα θέματα έτσι που μας καίνε πραγματικά, κυριολεκτικά,
1: ναι,
2: στην ακρίβεια, στα καύσιμα, στις δόσεις. Πάμε να τα αναλύσουμε όλα αυτά και να μας πούν την άποψή τους. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Διονύση Χιόνι, τον καθηγητή οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Καλησπέρα σας, κύριε Χιόνι.
3: Καλησπέρα, κύριε Αγκάτσου. Καλησπέρα, κύριε Σταβελάκη.
2: Και τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής. Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Στις ανακοινώσεις και να κάνεις την πρώτη ερώτηση, Λουκία. Λοιπόν, ως προς τα καύσιμα, αυτό που λέγαμε τώρα 2 μέρες, δηλαδή η επιδότηση στο δίζελ από 15 πάει 20, 15 από την πολιτεία στην Αντλία και 5 από τα δηληστήρια. Παραμένει το 10% από τα δηληστήρια στην Αμόλυβδη και οι τιμές πολύ ψηλά. Εν αναμονή της 14 Οκτωβρίου, όταν θα το ξαναδεί η κυβέρνηση με τις τότε τιμές. Και ταυτόχρονα έχουμε 2 εκπλήξεις, δηλαδή 120 δόσεις. Πρώτον, και δεύτερον, μέτρα προστασίας δανειοληπτών από τους services, δηλαδή οργανισμούς οι οποίοι μέχρι τώρα έχουμε σωρία καταγγελιών ότι εκμεταλλεύονται δανειολήπτες και την ανάγκη τους για να ρυθμιστεί το δάνειό τους.
2: Κύριε Χιόνι, θέλω το πρώτο σχόλιο σας και θέλω να μου πείτε αν αυτά τα μέτρα όντως θα βοηθήσουν, θα ανακουφίσουν σε έναν βαθμό τους πολίτες και τελικά αν η χρησιμότητά τους είναι, αν είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση, να το πω έτσι.
3: Κύριε Αγκάτσου, προφανώς η κυβέρνηση περιμένει να ρυθμιστεί το θέμα σε κεντρικό επίπεδο και ειδικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό και ακολούθησε η επιστολή του Πρωθυπουργού προς την πρόεδρο της Επιτροπής, την κυρία Φοντερ Λάιεν, προκειμένου να γίνει μια συνολική ρύθμιση.
1: Το λέτε για τα καύσιμα, εδώ σας λέει η Λουκία για το ιδιωτικό χρέος και τις 120 δόσεις.
3: Ναι, κύριε Σταβελάκη,
2: το μείζον θέμα
3: αυτή τη στιγμή, το μείζον θέμα είναι τα καύσιμα και περιμέναμε κάτι για την ενεργειακή κρίση. Αυτό το θέμα λοιπόν της ρύθμισης των 120 δόσεων και των servicers θα μπορούσε να γίνει και το καλοκαίρι, μπορεί να γίνει και τα Χριστούγεννα. Τέλος πάντων, είναι ένα μέτρο ανακουφιστικό και κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ωφελημότητά του. Ωστόσο, το μείζον θέμα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, είναι το θέμα της ενεργειακής κρίσης. Γιατί αυτό περιμέναμε και αυτό είχε προαναγγελθεί ότι θα γίνουν κατάλληλες ανακοινώσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο. Διορθώστε με να κάνω
2: Όχι, αυτό περιμέναμε και αυτό ήταν το μείζον θέμα.
3: Άρα,
2: και
3: λοιπόν, γι' αυτό συζητάμε.
1: Ναι,
3: και σας λέω ότι η κυβέρνηση περιμένει αυτή τη στιγμή σε κεντρικό επίπεδο να γίνουν κάποιες κινήσεις. Mm-hmm. Κάποιες κινήσεις που εγώ αμφιβάλλω αν μπορούν να γίνουν. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για μια άδεια υπέρβασης των φορολογικών εμποδίων που έχουμε, των δημοσιονομικών εμποδίων, προκειμένου να διαχειριστούμε με μεγάλο κονδύλι την κρίση, γιατί αυτά τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι 20-30 εκατομμύρια, δεν είναι κάτι το πολύ σημαντικό.
2: Mm-hmm.
3: Εδώ χρειάζεται μια υπέρβαση του προϋπολογισμού δισεκατομμυρίων ίσως.
2: Mm-hmm.
3: Και αυτό χρειάζεται μια ειδική άδεια.
2: Άρα, όσον αφορά λοιπόν τα μέτρα, να πούμε για αυτό που καίει τον κόσμο, για τα καύσιμα, θεωρείται ότι αυτό που λέμε, αυτό που σας ρώτησα ουσιαστικά, δεν ήταν και ότι καλύτερο θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση?
3: Ναι, δεν είναι. Δεδομένων των προβλημάτων που υπάρχουν με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, δεδομένων, κυρία Γκάτσου, ότι για το 2026 οφείλουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε περίπου 25 δισεκατομμύρια δημοσιονομικό πλεόνασμα μαζί με το μαξιλάρι, γιατί είναι 8 δισεκατομμύρια τα τοκοχρεωλήσια, 8 δισεκατομμύρια και 8 ητό και 8 τα τοκοχρεωλήσια 16 και 8,5 περίπου έχουν υποσχεθεί ότι θα κάνουμε προπληρωμή των κάποιων ομολόγων του GLF.
1: Επειδή αναφερθήκατε στην επιστολή του Πρωθυπουργού και δεν είναι η πρώτη φορά στην Ursula von der Leyen, και εγώ δεν είμαι αισιόδοξο, δεν έχει δείξει ευελιξία. Έχει δύο. Το ένα το ξέραμε, το άλλο είναι καινούριο και είναι αίτημα τη αντιπολίτευση και του κόσμου τη αγορά. Και θέλω να ακούσω τον κύριο Παπαγεωργίου γι' αυτό. Λέει λοιπόν, ένα, επιτρέψτε μα να μειώσουμε του φόρου στα καύσιμα και επειδή θα υπερβούμε την οροφή των δαπανών, να μην μετρήσουν στι δαπάνε αυτέ οι απώλειε εισόδων. Και δεύτερο, που το έχουμε για πρώτη φορά, το κρατούσε έκπληξη ο Πρωθυπουργό, ζητάει όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να μπορέσουν να παίρνουν τα πρόσθετα έσοδα από ΦΠΑ που προκύπτουν από την αύξηση των τιμών και να τα επιστρέφουν στην οικογένεια και επιχειρήσεις. Αυτό δεν το ξέραμε, κύριε Παπαγεωργίου, είναι καινούριο. Άρα ο Πρωθυπουργός τι λέει? Δώστε μας την άδεια να γυρίζουμε πίσω το ΦΠΑ, ό,τι παραπάνω εισπράττουμε, στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Και το ζητάει την Ευρώπη αυτό.
4: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα η αγορά έχει την εντύπωση ότι τα υπερβάλλοντα έσοδα του ΦΠΑ επιστρέφονται μέσα από τη μορφή των επιδομάδων της οριζόντιας παρέμβασης στην τιμή των ενεργειακών προϊόντων. Τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Προφανώς χρειάζεται η άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προχωρήσει η κυβέρνηση αυτό.
2: Το βλέπετε πιθανό να γίνεται? Γιατί τέτοιες επιστολές, από ό,τι έχουμε δει, ο Πρωθυπουργός έχει στείλει και άλλες φορές και δεν έχουμε δει να γίνεται κάτι.
1: Και πάει και συνόδος κορυφής και δίνει μάχη, αλλά δεν.
4: Δεν το γνωρίζω. Πάντως, εμείς από μετά το Πάσχα που αντιληφθήκαμε, λόγω της εμπειρίας που έχουμε στην αγορά, ότι η αγορά πραγματικά παραστρατεί, δηλαδή η αγορά της ενέργειας και των καυσίμων παραστρατεί για την οικονομία των οικογενειών και για τις επιχειρήσεις στις οποίες ασχολούμαστε, είχαμε πει ότι ζητήστε την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο έτσι θα βρεθεί λύση συνολικά για όλα τα κράτη-μέλη και όχι μεμονωμένα. Αυτό το είπαμε γιατί και η Ισπανία και η Πορτογαλία είχαν μονομερώς ανακοινώσει ότι θα μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο ΦΠΑ. Τότε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κρίνει ότι δημιουργείται δημοσιονομική εκτροπή και αυτό σταμάτησε. Οπότε έπρεπε συνολικά να το δει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, το σημαντικό δεν είναι από πού θα έρθουν τα χρήματα. Το σημαντικό είναι να υπάρχει τέτοια παρέμβαση στην τιμή, όταν η τιμή υπερβαίνει τα 2 ευρώ, που πραγματικά θα είναι ανακουφιστική για την κοινωνία και για τις δικές μας επιχειρήσεις. Θα τις κρατήσει ζωντανές στο προσκήνιο. Δηλαδή, να μην αισθάνεται ο πολίτης ότι μπαίνει σε ένα πρατήριο καυσίμων ή παραγγέλνει μια ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης και χρειάζεται το μισό προϋπολογισμό του έτους για να καλυφθεί. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Και εκεί θα πρέπει να εστιάσουν με οποιοδήποτε μέτρο. Όσον αφορά τα 5 λεπτά, τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, προφανώς και μας είχε προειδεάσει με προηγούμενη ανακοίνωσή του.
1: Mm-hmm.
4: Είναι ενθαρρυντικό το ότι ασχολείται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με ένα θέμα πολύ ιδιαίτερο για την κοινωνία. Είναι ενθαρρυντικό το ότι προχωράει σε περαιτέρω επιδότηση των 5 λεπτών. Ξέρετε, και ένα λεπτό για την αγορά είναι σημαντική. Γιατί εμείς στους πρατήρια υγρών καυσίμων έχουμε δεσμευτεί ότι οποιαδήποτε ελάφρυνση έρχεται, οριζόντια όμως την τιμή, τη ληστηριακή τιμή, περνάει άμεσα στους καταναλωτές. Και αυτό θα το δείτε από αύριο. Τα πρώτα πρατήρια υγρών καυσίμων που θα προμηθευτούν πετρέλαιο κίνησης, θα δείτε την τιμή κυρίως μεγάλες αθλητικές πόλεις να βαίνει μειωμένη κατά 5 λεπτά.
1: Ναι, αυτό λύνει το πρόβλημα, γιατί προσέξτε τώρα, η τιμή σήμερα είναι περίπου 2,18 στο ντίζελ κίνησης.
4: Βεβαίως, είναι στα 2,18.
1: Θα πάει 2,13 λοιπόν. Αντί για 2,33 θα είναι 2,13. Και η αμόλυβδη παραμένει το δεκάλεπτο, θα είναι 2,19, 2,18.
4: Πολύ σωστά, με βάση τις σημερινές τιμές θα είναι σε αυτά.
1: Λύνει το πρόβλημα, γιατί εσείς ήσασταν που μας λέγατε ότι είναι τόσο ακριβά τα καύσιμα που πια μετά τις 15 δεν πατάει άνθρωπος στα βενζινάδικα. Δηλαδή μειώνεται η κίνηση, αυτό το ήξερα για τα σούπερ μάρκετ. Για τα βενζινάδικα, όταν βάζουμε μετά τις 15 βενζίνη, ομολογώ και πετρέλαιο, δεν το ήξερα αυτό.
4: Ναι,
1: λύνει
4: ναι,
1: το πρόβλημα αυτό το πεντάλεπτο?
4: Όχι, προφανώς και δεν το λύνει. Είπαμε ότι εμείς χρειαζόμαστε μια μεγαλύτερη παρέμβαση. Ξέρετε τι θα λύνει το πρόβλημα? μία μόνιμη, ένας μόνιμος μπούσουλας, να γνωρίζουν όλοι με διαφάνεια όλα τα στάδια της αγοράς ποια θα είναι η παρέμβαση της κυβέρνησης όταν υπάρχει κρίση. Αυτό δεν έχει τεθεί ακόμη. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε, περιμένουμε ανά 15 μέρες να μάθουμε ποια θα είναι τα μέτρα παρέμβασης της κυβέρνησης. Για να δούμε ουσιαστική ανακούφιση στους καταναλωτές, θα πρέπει οι τιμές των καυσίμων κίνησης να είναι σταθερά κάτω από τα 2 ευρώ. Αυτό είναι προσιτό από την ελληνική κοινωνία. Και για το πετρέλαιο θέρμανση να είναι σταθερά κάτω από 1 ευρώ και 50 λεπτά.
1: Σας διακόψω. Έχει κάνει έκτακτες δηλώσεις του Νετανιάχου τώρα για το θρίλερ με την πτήση. Επιβεβαιώνει ότι είναι τρομοκρατία. Λέει ότι ο συγκυβερνήτης ήθελε να συντρίψει το αεροπλάνο. Αυτός ο οποίος είχε το μαχαίρι και μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, ήθελε να σκοτώσει 180 Ισραηλινούς, από ό,τι λέει. Έχει δώσει εντολή στις υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ να προετοιμαστούν για νέες επιθετικές ενέργειες, αλλά φοβούνται ότι είναι οργανωμένο αυτό. Απορούν γιατί ξεκίνησε από το Ντουμπάι με διαβατήριο Ομάν πιλότος, ενώ υπήρχε συμφωνία με το Ισραήλ να είναι μόνο κράτη φιλικά με το Ισραήλ, και το Ομάν δεν είναι φιλικό κράτος. Και βεβαιώνει αυτό που λέγαμε, Λουκία, ότι ήρωας που επέβαινε ή ήρωες στην πτήση προσγείωσαν το αεροπλάνο. Άρα, αν δεν υπήρχαν οι δεύτεροι, λέει, το δεύτερο πλήρωμα που ήταν στο αεροπλάνο, αν δεν υπήρχαν οι άλλοι πιλότοι με πολιτικά στο αεροπλάνο, θα έπεφτε το αεροπλάνο. Θα έπεφτε με 180 ανθρώπους.
2: Ναι.
1: Είναι συγκλονιστική η εξέλιξη αυτή. Συνεχίστε, με συγχωρείτε γιατί, αλλά είναι το θέμα που συγκλονίζει σήμερα τον πλανήτη. Έλατε.
4: Αυτές είναι και οι κρίσεις οι οποίες θα καλεστεί η παγκόσμια κοινότητα να αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα, οι οποίες θα εντείνουν τις τιμές προς τα πάνω στα υγρά καύσιμα. Οτιδήποτε συμβαίνει στην περιοχή του κόλπου ή γενικότερα στα δύο μέτωπα του πολέμου.
1: Ανεβάζει τις τιμές του καυσίμου.
4: Ανεβάζει τις τιμές. Γι' αυτό δεν θα δούμε σύντομη αποκλιμάκωση, ακόμα και αν υπάρξει και χειρία μεταξύ της Αμερικής και του Ιράν και αύριο το πρωί. Δεν θα υπάρξει.
2: Άρα λοιπόν, γιατί λέει ο Πρωθυπουργός θα τα ξαναδούμε σε 15 μέρες? Θέλω να πω ότι φαίνεται ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να καλυτερεύσει.
1: Τότε, Λουκή, ανοίγει το 15 Οκτωβρίου, ανοίγει το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι. Και τότε θα κάνει τις ανακοινώσεις στην παραμονή.
2: Ναι, αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα ενδεχομένως να έχει μια δυναμική. Ενδεχομένως να πρέπει να πάρουμε λίγο πιο μόνιμα μέτρα για κάποιο χρονικό διάστημα. Γιατί φαίνεται, και συζητώντας εδώ με όλους τους οικονομολόγους, μας λένε ότι αυτή η κατάσταση δεν πρόκειται να εξομαλυνθεί.
4: Έτσι, κυρία Γκάτσο, έτσι είναι. Δυστυχώς το ζήσαμε στον πόλεμο στην Ουκρανία. Υπάρχει η πρώτερη εμπειρία, όπου ο πόλεμος στην Ουκρανία μετά από 3,5 χρόνια πολεμικών σειράξεων καταφέραμε να δούμε τις τιμές να προσαρμόζονται στα ελληνικά δεδομένα με βάση και την οικονομική δυνατότητα του μέσου Έλληνα. Δηλαδή, σε αρχές Αυγούστου του 2026, από το 2022 που είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, είδαμε τις τιμές να προσεγγίζουν επίπεδα τα οποία ήταν προπολέμου. Το ίδιο αναμένεται και τώρα. Συμβαίνουν διάφορα γεγονότα, ακόμα και να λήξουν ο ένας από τους δύο ή και οι δύο πολέμοι. Θα συμβούν διάφορα γεγονότα ενδιάμεσα, τα οποία θα δίνουν ένα πικ στην τιμή του πετρελαίου Brent και θα συμπαρασύρουν και τα δηλισμένα προϊόντα. Αυτή δυστυχώς είναι η άσχημη αρνητική εικόνα.
1: Ξανά στον καθηγητή, λέγαμε για τις 120 δόσεις, για να καταλάβουμε πόσο μείζον είναι το θέμα. Χρωστάμε παραπάνω από ένα ΑΕΠ. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, τα ρηξιπρόθεσμα χρέη του ιδιωτικού τομέα, κύριε καθηγητά, είναι 238 δισεκατομμύρια. Και τα 7 στα 10, δηλαδή τα 160, είναι οφειλές σε εφορία και ΕΦΚΑ. Συνολικά το ιδιωτικό χρέος του χώρου μας είναι 420 δισεκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 2026. Εδώ λοιπόν εσείς βλέπετε να υπάρχει περιθώριο να ανταποκριθούν οι πολίτες σε αυτή τη ρύθμιση των 120 δόσεων, ώστε να πάρει μπρος? Γιατί ξέρετε, αυτό είναι τροχοπέδι για την οικονομία όσο η μισή χρωστούν στους υπόλοιπους.
4: Ναι, ακούστε, να πούμε κάτι. Ότι οι 70 δόσεις δεν λειτουργήσαν, κύριε Στραβελάκη.
1: Οι 72, ναι, δεν λειτουργήσαν.
4: 72 δόσεις δεν λειτουργήσαν. Άρα πάμε
2: τώρα με τις 120.
4: Πάμε στα 120. Για μένα είναι πολύ πιο πιθανό να λειτουργήσουν. Mm. Αλλά ξέρετε κάτι τώρα. Αυτό είναι μια διαχείριση, νομίζω, της φτώχειας και της μιζέριας μας. Δηλαδή, να συζητάμε κάθε μήνα για το πόσες περισσότερες θα είναι οι δόσεις προκειμένου να μπορέσει ο ιδιωτικός τομέας να ανταποκριθεί στις φορολογικές του υποχρεώσεις.
1: Και τι να κάνουν οι άνθρωποι που έρχονται ακόμα από μνημόνια και δεν μπορούν να πληρώσουν?
4: Ένα ευρωπαϊκό κράτος που είναι στην ΟΝΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που να είναι αυτή η κατάσταση.
1: Βρείτε μου ένα κράτος που να χρεοκόπησε, όπως η Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα χρεοκόπησε με τα μνημόνια. Και αυτό όλο είναι απότοκο. Οι άνθρωποι έχασαν περιουσίες, επιχειρήσεις, σπίτια. Και δεν ορθοποδούν, ξέρετε, από μια μέρα στην άλλη. Του συνοδεύει, και έλεγα και πριν στη Λουκία, ότι δυστυχώς οι services, ακόμα και αν είσαι συνεπής δανειολήπτης, αν κάποτε σου είχαν κάνει haircut σε 1000 ευρώ, δεν μπορείς εφόρου ζωής να πάρεις δάνειο να βγάλεις κάρτα. Άρα εδώ υπάρχει ένα τιμωρητικό σύστημα, το άλλο μεγάλο θέμα, οι services, που δεν αφήνει μια ολόκληρη αγορά να ορθοποδήσει. Και όσους έπεσαν θύματα των μνημονίων. Και αυτό είναι θέμα, λοιπόν.
4: Ναι, δύο
3: πράγματα, κύριε Στραβελάκη. Τα μνημόνια και η χρεοκοπία της χώρας έγινε πριν 15 χρόνια. Το
1: χρονικό διάστημα
3: είναι πολύ μεγάλο. Και το δεύτερο κάτι, εμείς νομίζαμε, και το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, πριν 3 χρόνια, όταν ανακοινώθηκε ο Ηρακλής, το πρόγραμμα Ηρακλής, με την Εγγύηση Τράπεζα της Ελλάδος να πάνε όλα αυτά τα ιδιωτικά χρέη στους services, ότι επιλύθηκε το πρόβλημα. Έτσι δεν είναι, αυτό δεν λέγαμε. Τελικά τώρα ανακαλύπτουμε ότι όχι μόνο δεν έχει επιλυθεί το πρόβλημα, αλλά έχει διευρυνθεί.
1: Διότι ήρθε και μετά ο κορονοϊός, μετά η παγκόσμια οικονομική κρίση, μετά η πόλεμη Ουκρανίας-Ρωσίας και των στενών του Ορμούς και διατήρησε μια πολύ δύσκολη κατάσταση για οικονομία, νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
3: Κύριε Στραβελάκη, το καταλαβαίνω, αλλά ποτέ δεν είναι ομαλά τα πράγματα. Ξέρετε, και όταν κάνεις μια ρύθμιση, έχεις το ότι θα έρθει και η ενεργειακή κρίση, έχεις μια πρόβλεψη ότι θα υπάρξει και πόλεμος. Τέλος πάντων, δεν ζούμε και στη Σελήνη, στον πλανήτη Γη και στα Βαλκάνια.
1: Τι μπορεί να γίνει.
3: Άρα λοιπόν, χρειάζεται κάποιες πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις. Και τώρα για ποιο μη συζητάμε, για τους servicers ή για τις 72 δόσεις και τις 100.
1: Αυτά είναι για μένα ελληνίδετα. Δηλαδή είναι... το τεράστιο ιδιωτικό χρέος και ένα καρκίνωμα που είναι οι servicers που εκμεταλλεύονται τους δανειολήπτες και καλούς και κακούς και παρεμβαίνει για πολλωστή φορά η κυβέρνηση απέναντί τους, είναι μαζί.
3: Είναι μαζί, σωστά. Γιατί όλα έχουν να κάνουν με την αγοραστική δύναμη και την ελάφρυνση τέλος πάντων του χρέους των οικοκυριών. Είτε είναι φυσικά πρόσωπα είτε είναι νομικά πρόσωπα. Για τους servicers λοιπόν πρέπει να γίνει μια επανεκτίμηση του τι έχει γίνει με τον Ηρακλή και αν λειτουργήσαν οι εγγύησεις τις οποίες έχουμε δώσει στις τράπεζες προκειμένου να διαχειριστούν όλα αυτά τα δάνεια, αδιαφανέστατα κατά τη γνώμη μου, αλλά πρέπει να γίνει μια ουσιαστική επαναθεώρηση όλου αυτού του θεσμικού πλαισίου και οι 120 δόσεις, τι να σας πω, θα δούμε αν θα λειτουργήσουν. Εγώ πιστεύω ότι θα λειτουργήσουν.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Θα
1: επανέλθουμε, κύριε καθηγητά, κύριε Χιόνι, κύριε Παγιοργίου. Φτάσαμε στο τέλος. Μας προσγείωσε στην πραγματικότητα η Κατερίνα. Να πω εγώ απλώς για το χορηγό μας και ήταν και σήμερα η Ντουροστίκ. Ήταν η ελληνική εταιρεία Ντουροστίκ. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Ντουροστίκ έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής υπαστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και δυνατότητα άπειρων συνδυασμών. Η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά, καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. www.ντουροστίκ.gr μάθετε περισσότερα και με εμπειρία από το 1988 στις κόλλες πλακιδίων και μια ευρία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Ντουροστίκ είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στο χρόνο για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά πλακάκια, η Ντουροστίκ έχει τη λύση για τις κόλλες πλακιδίων.
2: Λοιπόν, προλαβαίνουμε να πούμε ταξίδι.
1: Όχι.
2: Λοιπόν, στη Μύκονο θα τα πούμε αύριο όμως. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, την Κατερίνα τη Βουτσά και τη Βάσκη την Κούτρα και όλους φυσικά εσάς. Ακολουθούν Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Κοντά σας μαζί αύριο στις 3.
1: Γεια σας.
0: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο, ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
5: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
6: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
6: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.
11: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
13: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
16: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
15: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
17: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
18: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
20: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
21: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
22: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
21: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
23: Real FM. Η ώρα είναι 5.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο σε Γάλλιο και Περιστέρι. Στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα, στην Αττική Οδό από Πεντέλης έως Κηφισίας και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών αναλύτρο στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης. Διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο και διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 για παλαιές οφειλές με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας είναι για τις Ισραηλινές αρχές η αιματηρή συμπλοκή σε πτήση της Fly Dubai με προορισμό το Tel Aviv. Ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας της χώρας δήλωσε ότι τρομοκράτης επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς επιβάτες. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, το πλήρωμα καμπίνας και επιβάτες ακινητοποίησαν τον δράστη και κατάφερε να προσγειώσουν το αεροσκάφος στη Σαουδική Αραβία. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο προβλέπει έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σε κόκκινο συναγερμό έως την Κυριακή έθεσε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου την Κρήτη που θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Σε 19 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων σε Κοροπή και Ασπρόπυργο. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται μεταξύ άλλων για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, καθώς και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.
27: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
28: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
29: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
30: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Δεν υπολογίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ράουλ Ασένθιο για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στις 4 Νοεμβρίου στη Νέα Φιλαδέλφια για το Champions League. Ο κεντρικός αμυντικός ταλαιπωρείται από πρόβλημα τραυματισμού στη κνήμη και θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Θα μείνει εκτός δράσης 2 με 4 μήνες. Περισσότερα στο philathlos.gr.
31: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Real Weather.
26: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, κυρίως σε Σποράδες, Εύβοια, Μαγνησία και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 22 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: and I'm feeling good.
1: Τώρα έμπαινε.
2: Δεν θέλω.
1: Ακόμα καλύτερα.

0: Δεν ήξερα ότι είναι το αγαπημένο σου.
1: Είναι από τα αγαπημένα μου, τέλος πάντων. Είναι. Προχθές δεν στο έλεγα που στο δείχνω, αλλά δεν μου δίνεις καμία σημασία που το είχα βάλει έτσι σαν ηχητικό περιβάλλον στη φωτογραφία της γατούλας που ανέβεσα, που ήταν οι τελευταίες τις μέρες στο νησί και κοιτούσε το απέραντο γαλάζιο.
0: Α, ήταν εκείνο το μήνυμα που μου είχε στείλει στο WhatsApp.
1: Ναι, που σκεφτόταν η γατούλα.
0: Δεν μπήκα στο περιβάλλον, ναι, ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Απλά τη γατούλα στο WhatsApp δεν πάτησα.
1: Σκεφτόταν η γατούλα τι θα γίνει, που θα γυρίσω στο διαμέρισμα.
0: Ήταν Instagram η γατούλα.
1: Ήταν Instagram, η δικιά μου γατούλα.
0: Ναι, προφανώς, και είχες βάλει μουσική στη γατούλα.
1: Ναι, αυτή τη γατούλα τελευταία μέρα στοιχείο. Καταλαβαίνεις.

0: τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200.
1: Για αφιερώσεις, παιδιά.
0: Κυρίες και κύριοι, ακριβώς, για γράμματα ευχές και αφιερώσεις. Στοίχημα έβαζα πως δεν θα με προδώσεις. Από ποιο κομμάτι ήταν αυτό?

0: Θα σου πω εγώ από πού είναι, αλλά αυτό πες
1: με. Με γράμματα, ευχές και αφιερώσεις, στοίχημα έβαζες πως δεν θα με προδώσεις. Με στέλνεις, με παραστέλνεις. Ζιγζάκ, ζιγζάκ, darling, ζιγζάκ.
0: Με στέλνεις, ζιγζάκ, ναι, ζιγζάκ. Το είχαν πει και πιξλάξ.
1: Όχι, απλά σου θυμίζει το ένα συγκρότημα το άλλο. Επειδή είναι αυτό το όνομα το τσακ τσακ.
0: Εντάξει.
1: Θα μπορούσαν να λέγονται πινκ πονγκ, ζιγζάκ. Τι είναι, πιξλάξ είναι. Πιξλάξ είναι. Εντάξει.
0: Το έχουμε.
1: Οκ. Okay.
0: Ναι. Πάντως αυτό είναι το original που ακούσαμε.
1: Τη Νίνα Σιμών ή τον Πιξλάξ.
0: Σιμών, παιδί μου. Το άλλο ίσως ήταν Μπογδάνος, γι' αυτό το λέω ρεμίξ. Δεν ήταν. Ήταν η φωνούλα ακαπέλε.
1: Προσπάθησα να μπω με λίγη ποιότητα. Προσπάθησα να μπω έτσι κατευναστικά, διότι πρέπει να σου πω είμαι στα κάγκελα.
0: Είσαι.
1: Γι' αυτό. Και είσαι και εσύ στα κάγκελα.
0: Και εγώ είμαι στα κάγκελα.
1: Και δεν είμαι στα κάγκελα.
0: Διάφορα πράγματα είμαι στα κάγκελα.
1: Με το ελεηνό σκουλίκι δημοσχαροκεφαλή. Τον οποιονδήποτε άνθρωπο δηλαδή, διότι το φαινόμενο είναι προφανώς εκεί έξω διαδεδομένο, πιο διαδεδομένο από όσο θέλουμε, τον οποιοδήποτε
0: για ποιο πράγμα μιλάς?
1: Υποκρίταρο, δεν ξέρω, άκουσα κάποια λόγια τα οποία απευθύνονταν σε ένα παιδί. Δεν ξέρω αν ακολούθησε ξυλοδαρμός ή αν υπήρξε βία. Είμαι όμως απολύτως βέβαιος ότι υπάρχουν κάποιοι εκεί έξω έτσι πολύ αδάτοι τύποι, οι οποίοι μιλάνε στο παιδί τους με τρόπο που δεν ξέρω. Για μένα αποτελεί έγκλημα καθοσιώσεως. Πρέπει να πάρουμε μαστίγια και να αρχίσουμε να τους δέρουμε στις πλατείες.
0: Θα συμφωνήσω. Εγώ γενικά δεν καταλαβαίνω. Είχα και μία συζήτηση το πρωί με αφορμα. Υπάρχουν διάφορα περιστατικά τα οποία έτσι με έχουν εξοργήσει τις τελευταίες ημέρες. Και συζητούσα γενικότερα γιατί κάνουν παιδιά. Κάποιοι άνθρωποι που δεν τα θέλουν τα παιδιά.
1: Και κάποιοι άλλοι που θέλουν τα παιδιά δυσκολεύονται να κάνουν παιδιά.
0: Ευχαριστώ που με συμπλήρωσες.

0: Επίσης, πριν από λίγο καιρό, θυμόμαστε πολύ λίγε, 15 μέρες, πόσο είναι, που είχε προφυλακιστεί ένας 50χρονος, 51χρονος για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του. Και φέρεται πως κακοποιούσε και την κόρη του. Πριν από λίγες μέρες μάθαμε επίσης ότι είχε οδηγηθεί στις φυλακές της Τρίπολης ένας 50χρονος από την Αχαΐα, γιατί είχαν γίνει καταγγελίες από τις κόρες και τις ανιψιές του, που υποστηρίζουν ότι τον κακοποιούσε σεξουαλικά όταν ήταν παιδιά. Είναι, ξέρεις, όλο αυτό.
1: Μαζεύονται.
0: Είναι πάρα πολλά περιστατικά. Μαζεύονται. Τώρα αυτά τα λέω γιατί τα θυμάμαι τις τελευταίες δύο εβδομάδες.
1: Και θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο ψύχρεμος μπορώ, διότι γνωρίζεις εσύ ότι όταν εγώ κοιτώ εγκληματικότητα, είμαι προδικασμένος και δεν είμαι αντικειμενικός, διότι στην εγκληματικότητα ψάχνω να βρω τα ξενόφερτα στοιχεία της εγκληματικότητας, τα οποία έχουν μεγαλύτερο ποσοστό εγκλημάτων ανά μικρότερες κοινωνικές ομάδες.
0: Μην την κάνουμε τη συζήτηση. Ξανά πάμε.
1: Τα έχουμε πει αυτά. Αυτό το οποίο με προβληματίζει πάρα πολύ είναι ότι φαίνεται ότι έχουν ξεφύγει και οι γηγενείς κοινωνίες. Δηλαδή, το να ολοκληρώνω. Το να έρχεται κάποιος ο οποίος έχει μεγαλώσει σε ένα χωριό. Βέβαια, αυτό είναι το επιχείρημα των προοδευτικών και των φεμινιστριών που λέει: παιδιά, μην τους κακιώνετε, δεν έχουν ζήσει κάτι άλλο. Αλλά το να έρθει κάποιος ο οποίος έχει μεγαλώσει ένα χωριό του Πακιστάν, όπου αν η γυναίκα σου σε απατήσει, τη θάβεις μέχρι τη μέση στην πλατεία του χωριού και με τους φίλους σου τη λιθοβολείτε, θα σου πει ο άλλος: έλα, μωρέ, δεν ξέρει να κάνει διαφορετικά.
0: Να.
1: Και αυτό είναι το επιχείρημα εκείνων οι οποίοι λένε ότι πρέπει να τους δεχτούμε με ανοιχτά, πώς το λένε, στήθη καρδιές και τα σχετικά. Τώρα, το τι κάνουν τρεις γενιές μετά, ότι είναι ακριβώς τα ίδια και χειρότερα, δεν τους απασχολεί, αλλά δεν είναι η συζήτησή μας. Αυτό το οποίο με τρελαίνει είναι ότι φαίνεται ότι έχουμε ξεφύγει κι εμείς. Εκτός αν έτσι ήμασταν.
0: Έτσι ήμασταν, εσύ. Δεν υπήρχε. Δεν θα πω ότι υπήρχε μια ομερτά. Γενικότερα δεν.
1: Πες το, μπορεί να υπήρχε ομερτά.
0: Όχι,
1: δεν ξέρω.
0: Δεν μιλούσε ο κόσμος. Πώς παλαιότερα κρύβανε στα χωριά της, τι να σου πω τώρα, τις αυτοκτονίες.
1: Ναι. Και πόσα άλλα.
0: Και πόσα άλλα, βεβαίως. Και πόσα άλλα. Και αυτό, προφανώς. Και τους βιασμούς. Και πόσα άλλα.
1: Μια και λες για είδη, σου λες, η δυσάρια.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάτω στη Συρία την Κάγια Κάλλας. Λοιπόν, ούτε λέξη για τη βία κατά των χριστιανών. Και αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό, διότι αν είμαστε οι δυτικοί και πολύ καλά κάνουμε συνολικά ευαισθητοποιημένοι για τη βία εναντίον οποιασδήποτε ομάδας με κάποια ταυτωτικά ή θρησκευτικά χαρακτηριστικά, δεν μπορεί απλά να αποστρέφουμε το βλέμμα. Γίνεται γενοκτονία στη Συρία. Κατεβαίνει λοιπόν η Κάγια Κάλλας, η οποία χόρευε πάνω στο.
0: Καλά για την Κάγια.
1: Χόρευε πάνω στο φέρετρο του Ράτκο Μλάντιτς τις προάλλες. Δεν λέει λέξη κατά των χριστιανών. Και οι Ελληνοορθόδοξοι της Συρίας, αδέλφια μας, φωνάζουν ότι ο Τζολάνι φτιάχνει κράτος τζιχαντιστών εκεί κάτω. Και βέβαια, εντάξει, είναι και η υπόθεση με την διευθύντρια του σχολείου στα Άνω Λιώσια.
0: Είναι γι' αυτό, βέβαια.
1: Εκεί δεν μπορείς να το δεις μόνο πάντα το πράγμα.

0: Λοιπόν, μετά τις 5.30 θα συζητήσουμε λίγο και για τα μέτρα, γι' αυτό δεν σας λέμε τίποτα. Θα έχουμε καλεσμένους, να πούμε και για τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο και για τη διεύρυνση της ρύθμισης από 72 σε 120 δόσεις και για τις παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers. Θα έχουμε και τον κύριο Σμάτοχλο και τον κύριο Ρίζο, οπότε θα τα πούμε όλα, θα τα πούνε εκείνοι που ξέρουν, πάρα πολύ αναλυτικά. Και θα τους ρωτήσουμε ό,τι χρειάζεται και αν έχετε και κάποια πορεία μπορείτε να μας στείλετε και από τώρα για να τους ρωτήσουμε στην συνέχεια. Μου επιτρέπεις να πω κάτι λίγο άσχετο?
1: Προφανώς.
0: Προφανώς, ευχαριστώ. Λοιπόν,
1: Ρητορική ερώτηση, εγώ να σου επιτρέψω.
0: Λοιπόν, έκανε μια δήλωση ο θωρακοχειρουργός, ψάχνα το όνομά του τώρα, ο κύριος Στέφανος Παλιουδάκης.
1: Ναι.
0: Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν οι γιατροί και εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Χανίων.
1: Mm-hmm.
0: Είπε διάφορα πράγματα.

0: Πολύ ενδιαφέροντο. Μεταξύ άλλων, μου κάνει φοβερή εντύπωση, απλώς για να μην απορούμε για κάποια πράγματα. Είπε πως προκηρύξεις απομένουν άγονες, γιατί αρκετοί συνάδελφοι δεν δέχονται τις θέσεις. Για ποιο λόγο?
1: Δεν έχουν λεφτά για τον Μίκη.
0: Μπράβο. Πολύ καλά.
1: Να σου πω μια ιστορία συμπληρωματική.
0: Ναι, να σου πω τα ποσά και μου τη λες. Είπε ότι με κάνει να ντρέπομαι σε Χανιώτης γιατί είναι Χανιώτης. Και λέει: συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, νοσηλευτής, ήρθε να αναλάβει υπηρεσία και δίνει 450 ευρώ για διαμέρισμα 15 τετραγωνικών περιαστικά των Χανίων. Και του λέει, φανώ ο ιδιοκτήτης, πελευθερώνεται το δίπλα που είναι 40 στα 700. Ο ίδιος λέει αυτός ο ιδιοκτήτης που τον νοικιάζει αυτό, είναι αυτός που απαιτεί από το νοσοκομείο Χανίων να δουλεύει άψογα όταν έρθει και αυτός και η οικογένειά του.

0: Κοίτα, έχω μια λύση. Από πού έρχεται ο γιατρός?
1: Θεσσαλονίκη. Ο συγκεκριμένος
0: από Θεσσαλονίκη και πάει στα Χανιά.
1: Ναι.
0: Πήγε από τη λάθος πλευρά της Κρήτης.
1: Ναι.
0: Αν είχε κατέβει από κάτω, είχε πάει με βάρκα, είχε μπει από τη Γάβδο, είχε δηλώσει Σουδανός, θα είχε πάρει αυτή τη στιγμή και επίδομα σίτησης και επίδομα στέγασης, πιθανότατα. Θα είχαν σπεύσει οι NGOs, οι ΜΚΟ, υπάρχει πάρα πολύ πλάκα, τη λέμε ΜΚΟ, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, να τον συντρέξουν, να τον βοηθήσουν, να του παράσχουν, να του δώσουν. Πάρε παιδί μου, πάρε. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι είναι Έλληνας, είναι γιατρός και ερχόταν από τη Θεσσαλονίκη. Συνεπώς δεν τον ποτίζουν, δεν τον ταΐζουν, δεν τον ξεκτίζουν, δεν τον κοιμίζουν, δεν τον στεγάζουν και να πάει να κόψει το λαιμό του. Αν ήταν εισβολέας θα του κάνανε όλα τα υπόλοιπα.
1: Και μέσα σε όλα αυτά επίσης, για να μην το ξεχάσουμε, φαντάζομαι βεβαίως συμβαίνει, και πάμε να το ψάξουμε, συμβαίνει και σε άλλες λογικά περιοχές. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι συμβαίνει μόνο στην Πάτρα, γιατί βγήκε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Εμπούρας, και εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος για τη συρρήκνωση του αριθμού του φοιτητικού πληθυσμού, τέλος πάντων, στην πόλη και γενικά στα ελληνικά.
0: Δεν το πιάνω.
1: Ναι, είπε ότι μόνο φέτος, ναι, λέει, περίπου 400 υποψήφοι που πέτυχαν την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών δεν προχώρησαν τελικά στην εγγραφή τους.
0: Ναι.
1: Είναι ένα συνδυασμός προφανώς παραγόντων.
0: Πρέπει να είσαι πρίτανης πανεπιστημίου. Για
1: όχι,
0: να
1: αλλά είναι σημαντικό
0: πράγματα
1: να το λέει, ξέρεις. Να το λέει ο πρίτανης. Το λέω γιατί έχει στοιχεία ότι τόσοι πέρασαν, τόσοι δεν γράφτηκαν, τόσοι αυτό. Προφανώς έχει να κάνει και με το κόστος ενοικίας κατοικίας, προφανώς, μετακίνησης, πόλη και γενικότερα το κόστος να ζεις σε μια ξένη πόλη μόνος σου.

0: Αυτό το τραγούδι, πρέπει να σου πω, Sting και οι Police το γράψαν σε μια εποχή που η σεξεργασία δεν ήταν παράδειγμα για τα κορίτσια μας. Δεν έβγαιναν να λένε, παιδιά, είναι ok, μια χαρά, γίνεται όλες πιτάνες και. Και λέει ο τραγουδιστής στην Roxanne, λέει, μπορείς, άμα θέλεις, να μην είσαι σεξεργάτρια, ιερόδουλος, διότι το θεωρεί ότι είναι κάτι το καλό να μην είναι κανείς σεξεργάτρια ή ιερόδουλος. Γιατί πώς αλλάζουν οι καιροί όμως, ε? Τώρα η Καθημερινή, για παράδειγμα, έχει άρθρο που εκθιάζει, προβάλλει, ναι, την κυρία η οποία κάνει OnlyFans με τον τρομερό τίτλο «Δεν πουλάω το σώμα μου, πουλάω pixels».
1: Pixel.
0: Ναι. Και δεν είναι μόνο η Καθημερινή. Πλήθος μέσων, δεν θέλω να εστιάσω εκεί,
1: ναι,
0: για οποιονδήποτε,
1: ναι, δεν έχει στο μέσο.
0: Έχουν διαχρονικά τα τελευταία, ναι, χρόνια, όχι απλά ωρεοποιούν, και κάτι παραπάνω, το μήνυμα προς τα κορίτσια δεν είναι τίποτα. Δεν χρειάζονται πανεπιστημιακές σπουδές, δεν χρειάζεται να το δεις το πράγμα σε μια και ταπεινά, ναι, και, ναι, οικογένειες, ναι, ναι, και τα τέτοια. Άνοιξε ένα λογαριασμό στο OnlyFans και μετά γίνε και σεξεργάτρια, διότι είναι απολύτως ok.
1: Δεν ξέρω τώρα το σεξεργάτρια, ωστόσο...
0: Το σεξεργάτρια είναι ένας γελίος όρος, τον οποίο έχουμε βάλει για να μην λέμε πόρνη.
1: Το μήνυμα, ότι υπάρχει το μήνυμα... Τύπου, γιατί να σπουδάζεις, γιατί να δουλεύεις τόσα χρόνια αφού μπορείς να βγάλεις 50.000 ευρώ σε δύο μήνες. Εύκολα.
0: Πρόοδος.
1: Ναι, τότε πρόοδος αξίζει. Ναι, τότε όντως είναι θέμα. Οπότε, να συζητήσουμε τότε τα πρότυπα, ναι.
0: Το λέω λοιπόν.
1: Και τα πρότυπα πώς διαμορφώνονται.
0: Προς τον αγαπητό Πρίτανη του, ναι, Πανεπιστημίου, ότι δεν χρειάζεται να είσαι Πρίτανης Πανεπιστημίου για να καταλάβεις ότι μια κοινωνία η οποία κατά πρώτον δεν κάνει έρωτα πλέον. Το ακούμε γενικώς εκεί έξω. Ως συνέπεια αυτού, αλλά και όχι μόνο, δεν τεκνοποιεί. Έχει πάρα πολύ χαμηλούς δείκτες γεννήσεων. Δεν αναπαράγεται η συγκεκριμένη κοινωνία. Προφανώς δεν θα κάνει παιδιά τα οποία θα πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο του κυρίου Πρίτανη. Και ο εκάστοτε κύριος Πρίτανης θα κοιτάει το πανεπιστήμιο του και θα λέει, αδειάζουμε σιγά σιγά. Αλλά μήπως όλοι αυτοί οι Πρίτανης, όλα αυτά τα χρόνια, αντί να ήταν έτσι στο γλυκερό αφήγημα του κέντρου, έπρεπε να έχουν δει λίγο περισσότερα τα προβλήματα. Λέω τώρα εγώ.
1: Δεν θα διαφωνήσω.
0: Όχι,
1: δεν είσαι κακός της υπόθεση. Δεν είσαι καθόλου κακός. Για διάφορα πράγματα πρέπει και οι Πριτάνης να αναλάβουν τις ευθύνες. Το λέω για την, τέλος πάντων, για την κατάσταση στην οποία περιήλθαν τα δημόσια πανεπιστήμια. Μιλάμε για περιπτώσεις. Δεν ξέρεις. Η Λόγιν Μπάτρα τώρα, έτσι, επιστρέφω ειδικά. Ούτε στην ιατρική, δηλαδή, υπήρχαν νέα περιπτώσεις που πέρασαν στην ιατρική και δεν πήγαν να γραφτούν. 20 δεν πήγανε σε πολυτεχνείο, σε πολυτεχνικά τμήματα. Ναι. Δεν είναι ότι. Δεν το λέω. Δυστυχώς, δεν σνομπάρω καμία σχολή.
0: Δυστυχώς είναι Ελληνόπουλα.
1: Ας ερχόντουσαν. Απλά το λέω ότι είναι, γιατί είναι σχολές που τα παιδιά έχουν διαβάσει πολύ για να πάνε σε αυτές τις σχολές, χωρίς να σνομπάρω τις υπόλοιπες. Έχουν πολύ υψηλή βαθμολογία. Άρα σημαίνει ότι έχει προηγηθεί κόπος.
0: Ναι, δεν ήρθαν ασυνόδευτα ανήλικα 35 χρόνων να του παίζουν 17 από το Πακιστάν. Να πάρουν δωρεάν τα σπίτια και να παίζουν με τις πλαστελίνες του Μοσκόφ.
1: Είμαστε σε ένα παράλληλο σύμπαν, αλλά δεν πειράζει αυτή τη στιγμή.
0: Επικοινωνούν τα σύμπαντά μας.
1: Εντάξει, πάντα.
0: Αυτό
1: πάντα
0: είναι όχι πάντα εξαιρετικά ευχάριστο.
1: Εξαιρετικά.
0: Αυτό είναι κάτι παραπάνω από ευχάριστο.
1: Εξαιρετικά.
0: Αυτό για μένα είναι καταπραγητικό, πρέπει να σου πω. Με αναπαύει βαθύτατα αυτή η σχέση.
1: Πάντως, αποδίδοντας την ευθύνη μόνο στους μετανάστες για αυτό. Συγγνώμη που στο λέω, αλλά είναι σαν να.
0: Δίκιο έχεις.
1: Ξεπλένει την κυβέρνηση. Τη εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Δίκιο έχεις. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Να ρίξουμε μια ματιά σε κανένα μήνυμα από τους καλούς ανθρώπους οι οποίοι στέλνουν. Λοιπόν, συνεργάτης του λέει με αναπηρία, όχι το παιδί του. Α, δεν. Μάλιστα. Ναι, ακούγεται αυτό, ότι όλο αυτό το πράγμα δεν ήταν στο παιδί, αλλά ήταν σε αμαία συνεργάτη του. Ας τα παρακολουθούσα, ήμουν από το Open, έρχομαι. Τον πέρασε.
1: Άρα ενδοοικογενειακή βία, σύλληψη.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο να το πιάσουμε το θέμα τώρα. Θα σου πω μόνο το εξής, ότι το είναι AI δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Από ό,τι φαίνεται τα πράγματα.
1: Δικαιοσύνη.
0: Δεν ξέρουμε τι και πού και αλλιώτικα και τι είναι στα πασαλιμανιώτικα. σίγουρα ακούστηκαν πράγματα τα οποία κάπου απευθύνονταν.
1: Κάπου απευθύνονταν.
0: Και αυτό το ηχητικό, ας σου πω τη δική μου γνώση του ρεπορτάζ, δεν είναι AI. Μπορεί να το βάλαν όλο μαζί να φτιάξανε το τέτοιο.
1: AI, ναι, ναι, γιατί ούτε η φωνή είναι
0: το
1: AI.
0: Το ηχητικό εκείνο, μαθαίνω εγώ από το ρεπορτάζ, πάντοτε με την επιφύλαξη,
1: ναι,
0: της επιβεβαίωσης της πηγής, ότι δεν είναι.
1: Πάντως υπήρχε καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Συνελήφθη τέλος πάντων για οικοκύτη καταγγελία. Ήταν για ενδοοικογενειακή βία. Τώρα τι να σου πω.
0: Καλησπέρα, λέει η Viber. Υπάρχει ο Θάνος Καψάλης. Γεια σου, ρε Θάνο. Αν το έχετε βάλει το hook των feeling από Blue Sweet, όχι. Λοιπόν, Σάρα Κατσάνε, καληνύχτα σου. Όλους αυτούς λένε δεν έπρεπε να τους στείλουν ούτε στις φυλακές Τρυπόλεως, ούτε στις φυλακές Κέρκυρας, λέει, πρέπει να τους στείλουν και εκεί θα καταλάβουν και όποιος γνωρίζει και όποιος καταλαβαίνει. Κοίτα, το γεγονός ότι φτάνουμε, ναι, Κατερίνα μου, κλείνουμε. Το γεγονός ότι φτάνουμε σε σημείο να παρακαλάμε μέσα μας να πάει το απόβρασμα στη φυλακή για να του μάθουν οι φυλακισμένοι τι θα πει πραγματικά συνέπεια των πράξεών του, είναι και αυτό μια έκφανση χρεοκοπίας.
1: Ξέρεις, είναι κάτι πάντως που με τίποτα δεν μπορώ να τα πω. Αυτό το... Καλά, κανένα έγκλημα δεν μπορώ να αποδεχτώ, αλλά αυτό δεν μπορώ με τίποτα, ρε παιδί μου, κάνω το διανοηθώ τη σεξουαλική κακοποίηση, παιδί.
0: Γεια σου, ρε Κωστάκη.
1: Με τίποτα. Δεν μου φαίνεται αδιανόητο. Μου φαίνεται αδιανόητο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Duro-Stick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Duro-Stick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Duro-Stick DS220.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
7: Υγεία.
6: Μίτινγκ.
7: Υγεία. Συνεργείο.
6: Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ένας από τους πιλότους επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο, δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, για την αιματηρή συμπλοκή σε πτήση της Fly Dubai προς Tel Aviv. Ο συγκυβερνήτης που μαχαίρωσε τον κυβερνήτη έχει συλληφθεί. Περισσότερα στο real.gr. Διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 και συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο προβλέπει έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η Κρήτη.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 19 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη και 20 στα Ιωάννινα.
15: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Καθυστερήσει στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Κόκκινο Μήλο, στην άνοδο της Κηφισίας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

Έλα πάρε τώρα ένα Rage Against the Machine για να κολλάει με τα προηγούμενα. Διότι τα μηνύματα, εντάξει. Μεταφέρουν οργή για την περίπτωση της φερόμενης κακοποίησης του ιού του δικηγόρου. Ο Κώστας Ελευθερίου λέει: με αυτό το τραγούδι θυμήθηκα τη Μάρο Κοντού να κάνει στριπτίζ στην ταινία Μια Ιταλέδα από την Κυψέλη. Φίλε, δεν ήταν η Rage Against the Machine, είναι η Ρασιμών ήτανε.

0: Παμ. Και έχει το πάρα πολύ ωραίο ρηφάκι εκεί πέρα. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας, ό,τι θέλετε δηλαδή.
1: Τι, στη διάθεσή σας.
0: Μην βλέπεις, παιδί μου, ότι λυκνίζομαι. Ναι. Headbanging ζώμενος.
1: Λέω, κουνούσαμε το κεφάλι, λέω, και η Κατερίνα νόμιζε, σου λέει, δώσε αέρα. Ήταν χορευτικό.
0: Όχι, ήταν.
1: Ήταν χορευτικό.
0: Ήταν headbanging χωρίς μαλλί.
1: Χθες ήμασταν με τα κουστούμάκια εδώ, σήμερα έχουμε έρθει με φόρμες. Καλά, είπαμε ροκές.
0: Σήμερα ναι, είμαστε φορμαρισμένοι και μάλιστα τις παλιές τις φόρμες, τις φθαρμένες, ρε παιδί μου. Το αλήτικο.
1: Το δικό σου, δικιά μου δεν είναι φθαρμένη, συγγνώμη.
0: Εσύ δεν έχεις τίποτα φθαρμένο πάνω σου.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, να πιάσουμε, να συζητήσουμε τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τις περιμέναμε. Σήμερα μάθαμε για το πετρέλαιο.
1: Δεν μπορούσα εγώ να κοιμηθώ.
0: Δεν μπορούσα.
1: Από την αναμονή για την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Ναι. Πραγματικά. Δηλαδή, Μητσοτάκη, έγραψες. Όλος ο πλανήτης υποκλίνεται. Τόλισες το θέμα.
0: Γιατί...
1: Θα έρθουν και από τον Άρη και από άλλους πλανήτες να,
0: να
1: δουν πώς το κάνουμε.
0: Λοιπόν.
1: Πώς το κάνουμε, το know-how.
0: Καλά, ωραία, λοιπόν.
1: Το know the how.
0: Θα μας πει ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου.
1: Το know the how.
0: Το know the how το ξέρει σίγουρα ο κύριος Ασμάτογλου, γιατί είναι πάρα πολλά.
1: Άμα δεν το έχει ο Ασμάτογλου, ποιος το έχει το know the how, ρε παιδί μου.
0: Στον χώρο των καυσίμων, οπότε γνωρίζει πολύ καλά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Γεια σας κύριε Ασμάτογλου, πώς είστε?
2: Καλά, καλά κύριε Μπουρδάν.
1: Εμείς πώς είμαστε?
0: Πώς είμαστε, πόσα θα πληρώσουμε?
1: Διότι ξέρει, κοιτάξτε πλέον
2: εμείς
1: κύριε Ασμάτογλου.
2: Είμαστε καλύτερα, έτσι.
1: Όχι, κοιτάξτε κύριε Ασμάτογλου, έχετε πλέον την. Πώς το λένε, το καπέλο, την ιδιότητα περίπου σαν αυτό που πα στο γιατρό και λες γιατρέ. Δεν, στο γιατρό δεν λες πώς είστε. Λες γιατρέ, πώς είμαι. Όχι, θα ζήσω, γιατρέ μου. Είμαι γερός. Αυτό, πώς είμαστε. Θα τη βγάλουμε τον χειμώνα.
2: Δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει, δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει η Μέση Ανατολή. Είναι μια κατάσταση η οποία, εντάξει, δεν μπορεί να προβλέψει κανείς το τι γίνεται. Δηλαδή, σήμερα το πρωί έβλεπα τη διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου στα 92,5 δολάρια το βαρέλι, αυτή τη στιγμή είναι στα 97,5. Προχθές ήταν πάνω κάτω αυτό το ασανσέρ και αυτό έχει δημιουργήσει μια τεράστια ανασφάλεια στον κόσμο.
1: Και λογικό.
2: Δεν ξέρω τι μπορεί. Ο καθένας, γι' αυτό και έχει μαζευτεί ο κόσμος, έτσι, δεν είναι...
1: Τι εννοείται έχει μαζευτεί?
0: Δεν υπάρχει, παιδί μου, δεν βγαίνει έξω.
1: Περίμενε, γιατί βγαίναμε πιο πριν.
2: Κοιτάξτε.
1: Κύριε Ασμάτογλου, με συγχωρείτε, μισό λεπτό, λέει, έχει μαζευτεί ο κόσμος. Λέγαμε, επειδή έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, για παράδειγμα, ότι τα τεράστια μποτιλιαρίσματα τα οποία βλέπαμε στην καθημερινότητα, κυρίως πέρυσι, ήταν επειδή οι άνθρωποι έχουν 2 και 3 δουλειές. Και ό,τι και να γίνει, είναι ανελαστικό ότι χρειάζονται αυτές τις 2 και 3 δουλειές. Αλλιώς δεν βγαίνουν και πρέπει να πάνε.
0: Εντάξει.
1: Ακόμα και με το σαραβαλάκι. Πρέπει να μπουν στο σαραβαλάκι που καίει λάδια. Δεν του έχουν αλλάξει τα κάκια. Είναι κινούμενο ατύχημα. Ένα αναμονή. Πρέπει όμως να μπουν στο σαραβαλάκι να πάνε στις 3 δουλειές του.
0: Και στις δουλειές και τα παιδιά τους σε δραστηριότητες. Πρέπει με κάποιο τρόπο να κινηθούν.
1: Ποιες δραστηριότητες, παιδί μου, πλέον?
0: Εντάξει, εντάξει, μην.
1: Παιδί μου, του δίνεις ένα. Πώς το λένε, χάρτινο κουτί από γάλα άδειο. Και του λες παίξε πλέον δραστηριότητες.
0: Λοιπόν, εντάξει.
2: Συμφωνώ μαζί σας. Πράγματι έτσι είναι, αλλά όμως για την καθημερινή. Αν δείτε το Σαββατοκύριακο, εκεί που μπορούμε να μετρήσουμε που θα πάρει ο άλλος το αυτοκίνητό του για να πάει τη βόλτα του, τον περίπατό του ή οπουδήποτε έξω, πρέπει να ξέρετε ότι το Σαββατοκύριακο είναι μειωμένο όσο αφορά σε πωλήσεις.
0: Μάλιστα.
2: Βέβαια, οφείλω να πω ότι βλέπουμε μια. Έναν μεγάλο κύκλο εργασιών. Γιατί είναι ακριβό το προϊόν. Έχει διπλασιαστεί σχεδόν η τιμή. Δεν είναι πολύ ακριβό το πετρέλαιο, ειδικότερα. Ήρθε σε πολύ ψηλά επίπεδα, που σημαίνει ότι ναι, μεν βλέπουμε ένα κύκλο εργασιών, ναι, μεν βλέπουμε μια ίσπραξη μεγαλύτερη στο ΦΠΑ, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι οι όγκοι μας, σαν πώληση, σαν λίτρα πωλήσεων, δεν. Είναι μειωμένα και είναι μειωμένα, άλλωστε το έχει πει και το κράτος.
0: Okay.
2: Έχει πει η κυβέρνηση ότι εισπράττω λιγότερα χρήματα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης λόγω μείωσης των πωλήσεων.
1: Βεβαίως να πούμε ότι όσο ο ΦΠΑ παραμένει ανεβασμένος, το κράτος βγάζει.
2: Σαφώς.
1: Δηλαδή, μην κλαίγετε το κράτος. Μπορεί οι τιμές να ανεβαίνουν όσο. Με συγχωρείτε να το πω ακόμα καλύτερα. Όσο ανεβαίνουν οι τιμές, ανεβαίνουν οι πρόσοδοι του κράτους από τον φόρο προστιθεμένης αξίας.
2: Μα γι' αυτό έχουμε πει.
1: Βρίσκει το κράτος να ανεβαίνουν οι τιμές.
2: Σωστά. Όταν λοιπόν δούμε ότι θα έχουμε μία μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όσο μικρή και να ήταν, επιβαρυνόμενη αυτή με το ΦΠΑ, το οποίο. Το δικό μας το ΦΠΑ είναι και το υψηλότερο της Ευρώπης, έτσι. Θα ήταν μια σημαντική ανακούφιση και μείωση στη τσέπη μας.
0: Ωραία.
2: Στη τσέπη των καταναλωτών.
0: Ωραία. Τώρα, τι ισχύει από τι αλλάζει μετά τις σημερινές ανακοινώσεις σε σχέση με τις επιδοτήσεις?
2: Κοιτάξτε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Μέχρι στιγμής είχαμε 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στη βενζίνη δεν υπήρξε καμία παρέμβαση.
1: Mm-hmm.
2: Παρέμειναν τα 10 λεπτά που έχουν δώσει τα δηληστήρια.
1: Mm-hmm.
2: Okay. Τώρα, αν καλυφθήκαν αυτά τα 10 λεπτά για 2 και 3 φορές σε σχέση με τις διεθνείς τιμές και λόγω της αύξησης αυτών, καλυφθήκαν, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάμε τώρα στο πετρέλαιο. Το πετρέλαιο έχει 15 λεπτά μια μείωση. Αυτή η μείωση είναι 10 λεπτά από την κυβέρνηση και 5 λεπτά από τα δηληστήρια και αυτή την είχαμε μέχρι και σήμερα. Σήμερα λοιπόν με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού προσθέθηκαν και άλλα 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Δηλαδή γίνανε 20 στο σύνολο. Τα 15 λεπτά όμως τα είχαμε. Και τι κάναμε, βλέπαμε μία τιμή σε ένα πρατήριο, 2 ευρώ και 15 λεπτά το πετρέλαιο κίνηση.
0: Άρα ήταν 15 συνολική ελάφρυνση, τώρα είναι 20 στο ντίζελ κίνηση, σωστά.
2: Άρα λοιπόν αυτό το 2 ευρώ και 15 λεπτά. Σωστά το λέτε. Άρα λοιπόν το 2 ευρώ και 15 λεπτά θα γίνει με τον πρώτο εφοδιασμό που θα κάνει το κάθε πρατήριο, είτε αύριο, είτε μεθαύριο, είτε την επόμενη μέρα, είτε η νησιωτική Ελλάδα μετά από μια εβδομάδα, είτε η υπηρετική Ελλάδα μετά από 3 μέρες. Θα δούμε μια μείωση στο πετρέλαιο της τάξης των 5 λεπτών.
1: Χαράζει, Ευαγγέλια. Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε. Φεύγουμε διακοπές όλοι οικογενειακώς.
2: Μισό λεπτό
1: να πάρω τη γυναίκα μου.
2: Το 2.15.
3: 5 λεπτά. Ναι, σου λέω. Φύγαμε. Ναι, γυρνάω τώρα στον Ασπάτογλου.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό ενημέρωσα το σπίτι. Να αρχίσουμε να ετοιμάζουμε. Δε, θα φύγουμε διακοπές τώρα εμείς. Με 5 λεπτά.
2: Σημαίνει το 2.15 γίνεται 2.10.
1: Πω! Βελιγράδι! Κάτσε με την
0: περιμένα. Βελιγράδι με το αυτοκίνητο.
1: Εκτός Ελλάδος, κάνουμε.
3: Ναι. Έλα, αγάπη μου, θα κάνουμε road trip. Ναι, το μείωσε 5 λεπτά το λίτρο. Ναι. Βάλε τις τσάντες, ναι.
0: Λοιπόν, το κλισές.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τώρα, αυτό και αυτό θα επαναξιολογείται κάθε 2 εβδομάδες.
2: Κάθε 15 μέρες, ναι.
0: Ναι. Το μέτρο.
1: Τι θα αξιολογηθεί
2: γιατί,
1: δηλαδή.
0: Δεν το κάνουμε. Άρα μπορεί να είναι και παραπάνω δηλαδή μετά από 2 εβδομάδες.
1: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Ασματόγλου, σας παρακαλώ. Δεν σας λένε Στέφανο Γιώργο, σας λένε, αλλά κύριε Στέφανε θα το κάψουμε. Βάλτε και τις σοκολάτες μέσα. Για ποιο λόγο δίνουν επιδότηση και δεν ρίχνουν τους φόρους.
0: Θέλει Ευρώπη.
1: Όχι, τι θέλει η Ευρώπη, υποτίθεται ότι θα πρέπει. Με συγχωρείτε, κύριε Ασματόγλου, μισό λεπτό. Υποτίθεται ότι οι κρατούντες, αλλά και οι Ευρωπαίοι, αλλά και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο Μητσοτάκης, αλλά και γενικώς όλες αυτές οι εξουσίες είναι φιλελεύθερες.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν λένε. Αυτή η λέξη αυτή
0: ναι,
1: δεν
0: αλλά είναι. Υποτίθεται αυτό.
1: Ο φιλελευθερισμός
0: αυτό
1: είναι.
0: Αυτό ζητεί και από την Ευρώπη. Με την επιστολή του Μητσοτάκης ζητάει περισσότερη. Γι' αυτό στην επιστολή ζητάει περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία για να. Για όπως να επιτραπεί στην Ελλάδα να βοηθήσει περισσότερο νοικοκυριά και
1: να πάει πάνω πιαρακάκι να πατήσει πόδι.
0: Ενέργεια.
1: Τι τον έχουμε εδώ πέρα, Φέρεπι. Επόμενο πρωθυπουργό, λένε κάποιοι.
2: Αν επιτρέπετε, γι' αυτό είπαμε ότι είναι θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να κάνει μια σύγκληση και να, να μπορέσουν οι Ευρωπαίοι να επιτρέψουν μια ευελιξία όσο αφορά σε αυτή τη διαχείριση που λέγεται δημοσιονομικός χώρος.
1: Περιμένετε κύριε Ασμάτογλου, δεν είναι ακούστε, θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συγχωρείτε.
2: Ακούστε το και αυτό που θα σας πω. Και, οφείλω να πω ότι η Γερμανία προχτές μείωσε από το φόρο ενέργειας, ο οποίος ο φόρος ενέργειας της Γερμανίας είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ναι. Κατά 17 λεπτά την αμόλυβδη βενζίνη. Και από εκεί που ήταν 2,35 έγινε 2,18. Η αμόλυβδη του βενζίνη. Αυτοί πώς μπορέσανε λοιπόν και επιτρέψανε στον εαυτό τους από μόνοι τους να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και εμείς γιατί δεν μπορούμε.
1: Είναι παραμύθι, κύριε Ασμάτογλου, συγγνώμη, είναι παραμύθι ότι δεν μπορούμε λόγω της Ευρώπης. Το μείγμα της φορολογίας στα καύσιμα είναι ένα μικρό μέρος της γενικής δημοσιονομικής πολιτικής, την οποία συνολικά επιβάλλει η Ελλάδα, υποβάλλει, με συγχωρείτε, η Ελλάδα στην Ευρώπη προς έγκριση. Είναι ένα μικρό κομματάκι. Δεν κάθεται να ασχοληθεί κανένα Eurogroup, καμία Ευρώπη με το αν θα το πάρεις από εκεί και θα το βάλεις αλλού, αν θα το μειώσεις εκεί πέρα και θα το αυξήσεις εκεί. Είναι επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης να μην μειώνει τους φόρους στα καύσιμα. Τελεία.
0: Και κύριε Ασμάτογλου, το δεύτερο το οποίο αναφέρεται σε αυτή την επίμαχη επιστολή και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, έχει να κάνει με το ότι δηλαδή προτείνει η ελληνική κυβέρνηση οι χώρες μέλη να μπορούν να χρησιμοποιήσουν πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ που δημιουργούνται από την αύξηση των γενικών τιμών για να βοηθηθούν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Και αυτό αν γίνει δεκτό, είναι σωστό.
2: Ναι, βέβαια η κυβέρνηση λέει ότι πρέπει να μας το επιτρέψουν. Δεν μπορούμε να το κάνουμε από μόνοι.
0: Ναι.
1: Να χωρίστε. Απάντηση είναι γυναίκα μου.
0: Ωραία, χέρι.
1: Τι λέει.
0: Τέλεια.
1: Τι
0: ανάψτε λέει. Και καλοριφέρ.
1: Δεν λέει, ανάψτε, λέει να ανάψω και καλοριφέρ,
0: ναι,
1: αγάπη μου.
0: Να ανάψει, βεβαίως.
1: Να μας πει ο
0: κύριος. Πάμε στο καλοριφέρ λοιπόν τώρα. Εσείς πού εκτιμάτε ότι θα βρεθεί το πετρέλαιο?
2: Κοιτάξτε, με τα σημερινά δεδομένα, αν
0: ξεκινήσουμε
1: στο χρηματοκιβώτιο.
0: Θέρμανσης.
1: Μου έχει μείνει ένα μπουκαλάκι πετρέλαιο, θα το βάλω. 25 δράμια έχουν μείνει όλα. Και όλα θα το βάλω, ξέρεις, αυτό του φαρμακείου μέσα στο χρηματοκιβώτιο να το θυμόμαστε. Το πετρέλαιο όπως ήταν κάποτε.
2: Με τα σημερινά δεδομένα, θα ξεκινούσε, θα ήταν στο 1 ευρώ και 85 λεπτά το πετρέλαιο. θέρμανσης με τις σημερινές τιμές δηρισμένων προϊόντων, δηλαδή του πετρελαίου. Αν αύριο αυξηθούν, βεβαίως θα αυξηθεί. Προχθές αν με ρωτούσατε, πριν από μια εβδομάδα, σας έλεγα ότι θα ήταν στο 2 ευρώ. Λίγο πριν από 15 μέρες, σας έλεγα ότι θα ήταν στο 2 και 10. Άρα λοιπόν το πετρέλαιο θα είναι στο 1,85. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν θα το αφήσει να είναι πάνω από το 1,75. Έκλεισε στο 1,80. Τον Απρίλιο μήνα ξεκίνησε στο 1,10 την αρχή της περίοδου, 15 Οκτωβρίου του 2025. Που σημαίνει ότι σε σχέση με την περσινή χρονιά είναι σχεδόν 70% παραπάνω η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Τώρα, δίδοντας αυτό την μείωση, την οποία εμείς λέμε ότι πρέπει να τη δώσει οριζόντια πάνω στην Αγγλία για να την πάρουν όλοι, δεν ξέρουμε υπό ποιαν μορφή θα τη δώσει. Θα το ανακοινώσει στις 14 Οκτωβρίου. Η ενακτήριος μέρα είναι στις 15. Η 14 Οκτωβρίου είναι η μέρα εφοδιασμού των πρατηρίων και δεν θα ξέρουμε πού θα βαδίσουμε. Αυτό είναι το θέμα και οι καταναλωτές δεν ξέρουν για να παραγγείλουν.
0: Ναι, και στη Βόρεια Ελλάδα ήδη κάνει κρύο.
2: Ναι, και αν δοθούν λοιπόν αυτά τα επιδόματα για ένα 15ήμερο και αυτά, άντε να βρεις άκρη και ποιοι θα προλάβουν να πάρουν πετρέλαιο.
0: Ναι.
2: Για σκεφτείτε το λίγο αυτό που σας λέω.
0: Ναι, όχι, όχι, έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Το ένα 15ήμερο, ας ήταν ένα μήνα τέλος πάντων, αλλά το ένα 15ήμερο δεν βοηθάει. Απλά δημιουργεί ένα άγχος, μία... δεν μπορεί να βοηθήσει ούτε τα πρατήρια, ούτε τους καταναλωτές.
0: Ναι. Το γεγονός ότι η αμόλυβδη, τώρα επανέρχομαι λίγο στα καύσιμα, μένει έξω.
2: Ναι.
0: Μένει έξω. Θέλω να πω ότι δεν έχει την ίδια επιδότηση. Γιατί γίνεται αυτή η επιλογή?
2: Γιατί δεν θεωρεί...
0: Δεν είναι στην εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή δεν έχει τέτοια συμβολή. Γιατί...
2: Η εφοδιαστική αλυσίδα δεν ανακουφίζεται με το πεντάλεπτο. Δεν ανακουφίζεται με το πεντάλεπτο η εφοδιαστική αλυσίδα, απλά σταματάει την αύξηση. Αν τώρα αυτή η αύξηση αύριο μεθαύριο υπάρξει μέσα σε δύο μέρες που όπως έχει σημεί, συγγνώμη, και άλλη φορά να ανεβαίνει κατά 2,5 λεπτά την ημέρα το πετρέλαιο κίνησης, θα την έχει απορροφήσει αυτή την μείωση μέσα σε δύο μέρες, σε διάστημα 2 ημερών.
0: Ναι, πάντως για την αμόλυβδη δεν μάθαμε κάτι. Είναι ό,τι ίσχυε, ισχύει και τώρα για την αμόλυβδη.
2: Ό,τι ίσχυε, ισχύει και τώρα. Το δεκάλεπτο αυτό το οποίο έχει δώσει το δηληστήριο, και αυτό το δεκάλεπτο είναι που μειώνει την τιμή της αμόλυβδης. Και η αμόλυβδη που βρίσκεται και αυτή στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, αν δεν είχε και το δεκάλεπτο, θα ήταν στο 2 και 3.
0: Τώρα περισσότερος κόσμος αμόλυβδη βάζει.
1: Ναι, υποθέτω.
0: Όχι.
2: Σωστά.
0: Άρα,
1: κοίτα, κατά πρώτο, στη βενζίνη δεν υπάρχει πλέον μία αμόλυβδη. Δηλαδή, ο καραβέος μου του 1963, αμόλυβδη του βάζει και βάζει και ένα προσθετικό. Όλα αμόλυβδη είναι. Τώρα, το θέμα είναι αν βάζει αμόλυβδη ή δίζελ.
0: Ναι, ναι, αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ.
1: Εντάξει. Τώρα, έχουν πάθει αμόκ κάποιοι γενικώ όλα αυτά τα πράγματα να τα θέλουν όλα ηλεκτρικά. Να μην κάνει θόρυβο τίποτα. Να πληρώνουμε τους Κινέζους, να ρυπαίνουν στην Ινδία και στην Κίνα. Εμείς εδώ πέρα να έχουμε μία μη παραγωγική οικονομία.
0: Και, ναι, πάντως είναι λίγο, λίγο ασπιρίνη αυτές οι επιδοτήσεις. Δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείτε κι εσείς. Δεν είδα κάποια... Όχι ότι περιμέναμε κάτι διαφορετικό, αλλά...
1: Τόσες φορές το έχουμε πει και να το επαναλαμβάνουμε ότι τα μέτρα ελεημοσύνης δεν μπορούν να υποκαταστήσουν μια ελεύθερης οικονομίας δημοσιονομική πολιτική. Δεν θα κουραστούμε, αλλά... Ναι. Δυστυχώς θα το λέμε κάθε φορά. Δηλαδή κάθε φορά αντί να ρίξε τους αναθεματισμένους τους φόρους. Όχι, εκεί ναι. Θέλει να σου δίνει χαρτζιλίκι. Νομίζω ότι έχουν την ψυχολογία του παππού. Θυμάστε που ο καλός ο παππούς σου βάζε, ξέρω εγώ, ένα πεντακοσάρικο στην τσέπη και λέει μην το πεις. Πεντακοσάρικο είναι με δραχμές τώρα, μην πας. Μην το πεις τη μαμά.
2: Μα η διαφορά του ΦΠΑ θα μπορούσε να διανεμηθεί. Θα μπορούσε να ξαναγυρίζει πίσω. Γυρίζει εν είδη επιδόματος.
1: Ναι, αλλά καταλάβατε, τώρα είναι ο παππούς Μητσοτάκης είναι ο καλός. Ο παππούς Πιερακάκης είναι ο καλός. Διότι πηγαίνεις και σου βάζει το 20άρικο στο χέρι και λέει μην το πεις τη μαμά. Αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σμάτογλου.
2: Σας ευχαριστώ. Να'στε και εγώ καλά.
0: Γεια σας. Real FM.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Έλα να κλείσουμε με Λέμη την ώρα.

0: Τι μου είχε για μετά, μου είχε μαφία χαλκού.
1: Μα και μαφή, ναι, μα του βανδαλισμού.
0: Για μένα το έκανε μωρέ, δωράκι ήταν αυτό, ε. Ευχαριστώ πολύ, τόσο γλυκιά.
1: Για να λάβεις άλλα τόσα μηνύματα.
0: Ναι,
1: τι καλή που είμαι.
0: Εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Και θα συζητήσουμε βεβαίως και την διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων 120 και για τις παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος και για τη λειτουργία των ΣΕΒΖΙΣ. Τι αλλάζει. Τα είπαμε, θα έχουμε τον κύριο.
0: Το πεθαίνω για την έκφραση μαφία χαλκού, η μαφία του χαλκού.
1: Και στα σχολεία.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Η οπαδή της Ρώμα.
1: Ένα θέμα καθημερινή σήμερα ενδιαφέρον.
0: Της Ρώμα πρέπει να σου πω, είναι οπαδή, δεν είναι της Λάτσιο.
1: Ωραία. Να πω κλείνοντας.
0: Ναι, ούτε τη Φιωρεντίνα. Τη Ρώμα είναι.
1: Εντάξει, ότι έχουμε red code,
0: ναι,
1: σε κάποια, στην Κρήτη έχουμε.
0: Αν νόμιζα ότι έλεγε για το Fly Dubai,
1: όχι,
0: που έσφαξε ένα πιλότο στον άλλο πιλότο.
1: Θα το πούμε και αυτό.
0: Φοβερό αυτό, αυτό να σου τυχαίνει εκείνη την ώρα.
1: Έχει συνεδριάσει. Δεν θα ήθελα.
0: Ναι,
1: έχει συνεδριάσει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την επερχόμενη κακοκαιρία. Α, και είναι σε red code η περιφέρεια.
0: Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου.
1: Βέβαια.
0: Wow,
1: η περιφέρεια Κρήτης. Έλα,
0: ναι,
1: εσύ. Ναι.
0: Έλα, νιώθω πολύ.
1: Υπάρχει κίνδυνος.
0: Πολύ ευρωπαίος.
1: Για πλημμύρες.
0: Ναι.
1: Έχει από απόψε έως το βράδυ της.
0: Ποιοι είναι σε αυτή την επιτροπή, άσε, μην μου πεις τι λένε. Πες μου ποιοι είναι.
1: Τι να είναι.
0: Πώς, εγώ πώς μπορώ να πω.
1: Τι να μην πω στον κόσμο που έχει κακοκαιρία, παιδί μου.
0: Κάτσε να κάνω.
1: Δεν ξέρω ποιοι είναι στην επιτροπή. Μετεωρολόγοι, τι θε να είναι.
0: Και μόνο δηλαδή να αισθάνεσαι ότι σε επιτροπή εκτίμησης κινδύνου.
1: Έχει, είναι το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο και έχει. Wow. Διάφοροι.
0: Wow.
1: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετεωρολόγοι. Ξέρω εγώ ποιοι είναι αυτοί.
0: Κοιτάω σαν τον Νιντζάκι,
1: ναι,
0: στο παλιό καρτούν με τα τεράστια.
1: Έτσι,
0: μάτια με θαυμασμό.
1: Πω, τι έχει πάθει ο Μπογδάνος σήμερα, θέ μου.
0: Εκτίμηση κινδύνου.
1: Λοιπόν, από απόψε ως το πρωί της Κυριακής θα εκδηλώνονται στην Κρήτη,
0: ναι,
1: βροχές και καταιγίδες,
0: ναι,
1: κατά τόπους ισχυρές. Υπάρχει,
0: ναι,
1: κίνδυνος για πλημμύρες. Στα ανατολικά και νότια, επίσης πολύ ισχυρή έως θυελλώδης βόρειο και βορειοανατολική άνεμη. Mm. Στα πελάγη, λέει, ένταση θα φτάσει τοπικά τα 8
0: πελάγη
1: και 9 μποφόρ. Γενικά.
0: Τι γενικά, δεν έχουμε την δυνατότητα να είμαστε γενικόλογοι όσον αφορά στα πελάγη μας, ως Έλληνες.
1: Έτσι, τότε θα πει στην Επιτροπή Κινδύνου.
0: Α, θα πάω, γι' αυτό σου λέω.
1: Γι' αυτό το θες.
0: Την όρεξη.
1: Ναι. Στο Αιγαίο, αυτά τα πελάγια. Στο Αιγαίο,
0: Είναι ρε παιδί μου στρατηγός Βοναπάρτης.
1: Λοιπόν,
0: Επιτροπή.
1: Και στην Εύβοια επίσης υπάρχει η πορτοκαλί προειδοποίηση.
0: Του Κατσεύσκη.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αιγαίο, απλά για να. Δεν θέλω να δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Πρέπει να.
0: Ακτινίζ το λένε οι. Ή εγκεντινίζ το λένε οι απέναντι. Που ξέρεις, μπορεί κάποτε να βάλει τα ταμπέλε.
1: Είναι σε εξαρχή, λοιπόν. Πάμε σε διαφημίσεις, αλλαγή ώρας και σε δελτίο ειδήσεων.
0: I'll be back.
2: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
9: Real FM. Η ώρα είναι 6.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Για στοιχεία που δείχνουν ότι ο πιλότος, ο οποίος μαχαίρωσε τον συνάδελφό του σε πτήση της Fly Dubai, είχε την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο, έκανε λόγο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι το πλήρωμα και οι επιβάτες που κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον δράστη απέτρεψαν μια τραγωδία. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία, όπου ο συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν συνελήφθη. Διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 για παλαιές οφειλές με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Μεταξύ των μέτρων για τη στήριξη από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης περιλαμβάνεται συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο, προβλέπει έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σε κόκκινο συναγερμό έως την Κυριακή έθεσε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου την Κρήτη, που θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Απέρριψε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών το αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης που κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρησμό της Τράπεζας Μαρφίν στην Οδό Σταδίου το 2010. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Κηφισία στο Μαρούσι και στις δύο κατευθύνσεις.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλας που σκοράρει.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Δεν υπολογίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ραούλ Ασένθιο για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στις 4 Νοεμβρίου στη Νέα Φιλαδέλφια για το Champions League. Ο κεντρικός αμυντικός ταλαιπωρείται από πρόβλημα τραυματισμού στη κνήμη και θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Θα μείνει εκτός δράσης για 2-4 μήνες. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
19: Real Weather.
15: Τοπικές βροχές αύριο σε Εύβοια, Σποράδες, Δωδεκάνησα και νότιο-ανατολικά υπηρωτικά και κατά τόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σου βάλα το διεθνιστικό για να χαρείς. Θυμάσαι μια εποχή που όλα ήταν ethnic. Εκεί η Ναϊντίλα. Μωρίς Καντέ είναι αυτό.
1: Εθνικό.
0: Όλα ήταν ethnic. Άμα δεν υπήρχε μέσα ένας σαμάνος υπηρεσίας.
1: Μη λες τη λέξη σαμάνος.
0: Ένας τουαρέγ υπηρεσίας να ολολύθει. Τραγούδι δεν έβγαζες. Κοίτα να δεις, αυτό τελικώς ήταν προϊονισμός αυτού που συνολικά έρχεται όμως.
1: Σίγουρα.
0: Αγανακτισμένοι κυρίες και κύριοι, θα έλεγε κανείς αποκαρδιωμένοι, απελπισμένοι οριακώς, η Στεφανία Κασίμη.
1: 7 λεπτά μετά τις 6, η LFM 97.8, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπογδάνος δίπλα μου. Hello! Θες ένα aperitif?
0: Θέλω ένα digestif.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ουε.
1: Κάνεις aerobic?
0: Γενικώς.
1: Όχι, ειδικώς. Τι να σου πω τώρα.
0: Αυτή τη στιγμή τώρα. Ναι. Όχι, απλά όχι. Είναι χορευτικό το κομμάτι.
1: Είναι χορευτικό, σε aerobic στυλ.
0: Για σου θυμίζει εσένα.
1: Μου θυμίζει, αλλά το έκανε. Το κάνεις πολύ aerobic. Φοράς και τη φορμίτσα.
0: Δεν είναι, έχω κάνει ρέιβερ. Αυτό είναι.
1: Κάνει...
0: Μου έχει μείνει.
1: Μάνα ρέιβερ. Λοιπόν,
0: μάνα ρέιβερ έχει κάνει μάνα μου.
1: Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων.
0: Αυτός κυρίες και κύριοι, ο γνωστός και ως Πασχαλής.
1: Αυτό ήταν καταπληκτικό.
0: Ναι.
1: Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνία. Δεν έχει βγάλει ψευδόνυμα ακόμα.
0: Γνωστή ως Βάσια Κούτρα.
1: Ως Βάσια Κούτρα, ναι.
0: Κούρτη, κούρτη, κούρτη, το έχω πει νομίζω.
1: Ειρήνη είναι κούρτη.
0: Άρα καλά τα λέω.
1: Καλύτερα να. Ναι.
0: Καλά, εντάξει, το είχαν κάνει. Αυτό το είχαν κάνει οι Αμάν. Όταν δούλευαν τον Μιχαλολιάκο, που είχαν πάει να του πούν τα κάλαντα.
1: Τι θυμάσαι, εσύ.
0: Ακού τώρα να δει. Πηγαίνουν να πούν τα κάλαντα στους πολιτικούς. Διάφοροι. Κάθε Χριστούγεννα. Τότε ο Μιχαλολιάκος ήταν εκλεγμένος. Και είχαν κάνει οι Αμάν το φοβερό ότι πάνε να του πούνε τα κάλαντα αφρικανάκια του Μιχαλολιάκου, ο οποίος έχει τρελαθεί ακριβώς επειδή δεν τα θέλει καθόλου. Και τα κάλαντα λέγανε «Καλά Χριστούγεννα Μιχαλολιάκε! Καλά Χριστούγεννα Μιχαλολιάκε!» Τι έχει ζήσει και αυτός ο έρμος ο κοινοβουλευτικός βίος της χώρας.
1: Ναι, και αυτός ο τόπος γενικότερα.
0: Ειλικρινώς.
1: Ναι. Να σου πω, άκουσες μήπως καθόλου τον κύριο Μητσοτάκη σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο?
0: Πολύ λίγα πράγματα.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: πιο
0: απ' όλα
1: δεν αναφέρομαι, είπαμε στις παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις τις είπαμε. Θα τις συζητήσουμε και σε πολύ λίγο με τον κύριο Ρίζα. Πάμε για τα καύσιμα, θα συζητήσουμε σε λίγο για τη ρύθμιση οφειλών, θα συζητήσουμε για το ιδιωτικό χρέος. Αλλά είχε και κάποιες συστάσεις προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου για το ύφος και το, ναι, περιεχόμενο των τοποθετήσεων.
0: Μείνεστε Μαρίες Αντουανέτες ουσιαστικά.
1: Χοντρικά, ναι. Είπε ότι όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τώρα. Και αυτό. Και ταυτόχρονα απάντησε και στην, ναι, κυρία. Στην αδερφή του.
0: Ναι.
1: Στην κυρία Μπακογιάννη για τα καβαλημένα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: καλάμια.
0: Γιατί τι είναι, μια οικογένεια.
1: Όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών. Έτσι. Είπε, απάντησε στην κυρία Μπακογιάννη.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν τα αλλά λέγε αυτά, είπε ότι το ύφος παράγει. Όχι, και
1: αλλά
0: το
1: είπε
0: του
1: ότι το ύφος παράγει εντυπώσεις και ο λόγος δεν οφείλει μόνο να είναι πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος, ακριβής και όλα αυτά. Γενικά, όλα τα.
0: Είπε ο Λουδοβίκος 16ος στη Μαρία Αντουανέτα.
1: Συγγνώμη, και υπήρχε και νωρίτερα, ναι, το λέω γιατί είναι οικογενειακή σήμερα
0: η επιχείρηση.
1: Όχι σήμερα, η επιχείρηση, δεν είπα η επιχείρηση. Σε σχέση με,
0: με τις παρεμβάσεις,
1: λέω, περί αλαζονίας, γιατί όλοι έχουν ερωτηθεί τώρα για να μην είμαι άδικη, και όλοι έχουν ερωτηθεί μετά τη δήλωση κυρία Μπακογιάννη. Κυρία Μπακογιάννη το είπε πρώτη και μετά έχουν ερωτηθεί όλοι οι πολιτικοί.
0: Ναι.
1: Νεότητα της τελέξης δημοκρατίας που είναι στα πάνελ. Και ο κύριος Μπακογιάννης είπε: ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι, όταν ρωτήθηκε για το αν υπάρχει αλαζονία στην κυβέρνηση.

0: Κατσάνε μου, όχι, δεν ξέρω πώς λέγεται στα σαρακατσάνικα. Μπορώ να σου το πω στα αρβανίτικα. Αλλά αν θέλεις να μου το πεις στα σαρακατσάνικα, εγώ θα διευρύνω τη γνώση μου.
1: Ναι, να τη διευρύνεις. Λοιπόν, καλησπέρα και στην
0: ουσιαστικά,
1: Αναστασία.
0: Ουσιαστικά οι σαρακατσάνοι δεν είναι λατινόφωνοι Έλληνες, περίπου σαν τους βλάχους. Μπορεί να κάνω λάθος σε αυτό. Τα σαρακατσάνικα δεν είναι σαν τα βλάχικα. Περίπου κάνω λάθος. Μπορεί και να κάνω λάθος. Θέλω να μάθω. Πάρε μας ένα τηλέφωνο, πείτε μας.
1: Μετά σε έχουν
0: βέβαια.
1: Λοιπόν, καλησπέρα και στον Κωστάκη. Καλησπέρα στον Αναγκούγκου.
0: Καλησπέρα
1: στον Μπουαρό.
0: Στον Πίτερ Ντεμπρό.
1: Στον Μάκη. Σε έχουν στολίσει μετά, σταματάω.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχουμε καλεσμένο, γι' αυτό. Γιατί... Καλημέρα στον φίλο Έψιλον. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Και να πούμε και μια καλησπέρα στον κύριο.
0: Τι λέτε, μια χαρά τα λένε.
1: Τον κύριο Διονύση Ρίζο, που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Βεβαίως, ο κύριος Ρίζος μας, ο καλός μας κύριος Ρίζος.
1: Καλησπέρα.
0: Ρίζο, εσάς λένε Ρίζο, αλλά άλλος λέει τα γυρίζω.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη ρύθμιση. Τι αλλάζει, είναι μία ρύθμιση, η οποία.
2: Υπήρχε ήδη.
1: Ναι.
2: Η οποία έλεγε ότι μπορούμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές στο κομμάτι που αφορά τον. Που αφορά το κομμάτι της. Των οφειλών μέχρι 31/12/2023 επεκτείνεται στο 31/12/2024.
0: Τι θα πει αυτό?
2: Επομένως μπορεί κάποιος να ρυθμίσει τις οφειλές του όπως αυτές υπάρχουν μέχρι 31/12/2024,
0: ναι.
2: Με 120 πλέον δόσεις και όχι 72, επεκτείνεται δηλαδή η περίοδος του δοσολογίου, με συνέπεια η δόση η πραγματική να χαμηλώνει. Βέβαια, δεν αλλάζει το επιτόκιο που ήταν ένα σημαντικό ζήτημα.
1: Αυτό ήταν το πρόβλημα,
0: μα
1: κύριε Ρίζο.
0: Μα στέλνει άνθρωπος ότι χρωστάει 12.000 ευρώ και με τους τόκους του έχουν πάει πάνω από 20.000.
2: Ακριβώς. Αυτού του είδους οι δόσεις πάντοτε, οι ρυθμίσεις πάντοτε ήταν άτοκες.
0: Κύριε Ρίζο, συγγνώμη.
2: Αυτή τη στιγμή η ρύθμιση αυτή με τόσο ψηλό επιτόκιο και φυσικά και με την προϋπόθεση μετά την 1η-1η-2025 τα πάντα να είναι ενήμερα και ρυθμισμένα. Έχουν σοβαρό πρόβλημα.
1: Ποια είναι η διαφορά του 72 στις 120?
2: Μόνο η περίοδος της, του δοσολογίου η μεγαλύτερη.
0: Δεν είναι ότι πληρώνεις λιγότερα, πληρώνεις στο τέλος περισσότερα.
2: Υπάρχει περικοπή πρόσθετων τελών και τόκων.
1: Ναι, έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος.
0: Να αναφερθούμε σε δύο μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας και μάλιστα του θεάτρου. Το πρώτο είναι του Shakespeare, ο έμπορος της Βενετίας. Το δεύτερο είναι του Μάρλοου, όπου υποτίθεται ότι βασίστηκε ο Σέξπιρ, ακόμα πιο ξεκάθαρος τίτλος, ο Εβραίος της Μάλτας. Το κράτος έχει ιδιότητα τοκογλύφου και δεν το ξέρουμε αυτό, κύριε Ρίζο.
2: Το κράτος πάντοτε, και με πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό, φρόντιζε οι απαιτήσεις του,
0: ναι,
2: να μπορούν να τοκοφέρουν. Και γι' αυτό πάντοτε βάζει πρόσθετα τέλη και τόκους έτσι ώστε να εισπράττει κατά πολύ μεγαλύτερο.
0: Κατανοητό, κύριε Ρίζο, και στον βαθμό που το κράτος το κάνει ούτως ώστε να αποθαρρύνει τους κακοπληρωτές. Αν όμως εσύ τους λες.
2: Τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από το 19 και έπειτα που υπήρξε η πολύ πολύ επιτυχημένη ρύθμιση του νόμου 46/11/2019 που έκανε μάλιστα κούρεμα και στο κεφάλαιο, δεν έχουμε δει αντίστοιχου είδους ρυθμίσεις. Η συγκεκριμένη ρύθμιση των 72 δόσεων δεν πήγε καλά. Και είναι
1: ούτε
2: λογικό
1: αυτή θα πάει καλά.
2: Δεν πάει καλά ούτε αυτή, όταν, όπως είπατε κι εσείς, για να αποπληρώσεις, πληρώνεις τελικά πολύ μεγαλύτερη οφειλή.
1: Μεγαλύτερο, αφού είναι 120. Ναι, θα είναι το μικρότερο ποσό, 30 ευρώ το μήνα, αλλά αυτό θα το,
2: ναι,
1: το έχεις για 120 μήνες. Με αποτέλεσμα να έχεις μεγαλύτερο επιτόκιο. Δεν είναι απίστευτο. Χωρίς δηλαδή κούρεμα τόκων. Δεν ξέρω κατά πόσο. Ή πάγωμα των τρεχουσών εισφορών, που θυμάμαι παλαιότερα το ζητούσαν, αλλά χωρίς κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων δεν νομίζω ότι λύνεται κάτι.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Στο κομμάτι με, με την ρύθμιση.
2: Παράλληλα, ανακοινώθηκε και ένα δεύτερο πλαίσιο. Αυτό είναι αρκετά καλύτερο, θεωρώ, σε σχέση με τις δυνατότητες ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους, δηλαδή απέναντι στους σέρβισερς και τις τράπεζες. Αλλά εδώ θα αναμένουμε να δούμε λίγο τις διατάξεις, γιατί έχει κάποιες διατάξεις που έχει κάποια. Άλλον ένα σκεπτικό που κάνει τον κώδικα δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος από εκεί που ήταν ένα, πώς να το πω, ένας κώδικα συμπεριφοράς κυρίων σε μια υποχρεωτική διαδικασία νομική. Δηλαδή, ενώ έλεγε η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα ακολουθείτε σε εισαγωγικά αυτό το μόντους κατά τις διαπραγματεύσεις, τώρα έρχεται και σου λέει ότι θα αποτελεί νομικά θεσμικό και νομικά δεσμευτικό πλαίσιο.

0: αίσιο, θα γίνεται η αίτηση για την υπαγωγή σε ρύθμιση. Θα κατατίθεται ο φάκελος από τον δανειολήπτη προς τους σέρβισερς της τράπεζας και μέσα σε 3 μήνες θα πρέπει να έχει αξιολογηθεί και να έχει απαντηθεί αιτιολογημένα αν απορρίπτεται ή αν γίνεται δεκτό το αίτημα για τη ρύθμιση. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε τις διατάξεις όταν έρθουν και υπάρχουν και άλλα πράγματα που έχουν μια πρωτοτυπία, όπως για παράδειγμα η ρύθμιση που αναφέρεται για στους νόμους του 2004 για το Πανωτόκι. Είναι μια ξεχασμένη παλιά ρύθμιση, ναι, η οποία έλεγε ότι δεν μπορούν τα δάνεια υπό περίπτωση να ξεπερνάνε το διπλάσιο, δηλαδή δεν μπορεί η οφειλή σου να είναι διπλάσια, πέραν του διπλασίου ή πέραν του τριπλασίου, ανάλογα τις περιπτώσεις, του συνολικού ποσού του οποίου έχει δανειστεί. Εδώ πράγματι θα δούμε σοβαρή δουλειά αν αυτό λειτουργήσει, υπό την έννοια ότι υπάρχουν δάνεια τα οποία έχουν προπολού περάσει το διπλάσιο και το τριπλάσιο της αρχικής οφειλής με τα πανωτόκια και την κεφαλαιοποίηση που γινόταν μέχρι σήμερα. Επομένως, εδώ θα πρέπει να δούμε το πλαίσιο των διατάξεων, γιατί αυτά προέρχονται από την Γενική Γραμματεία Ρύθμισης Ιδιωτικού Χρέους, έτσι ώστε να δούμε αν ανοίγει μια καινούρια πόρτα στην έννοια της ρύθμισης των οφειλών του ιδιωτικού χρέους. Και να σημειώσω κιόλας ότι υπάρχει και μια διατύπωση ότι προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Είναι λάθος αυτή η διατύπωση.
1: Ναι,
0: δεν
1: γιατί,
0: προστατεύεται
1: ναι.
0: η πρώτη κατοικία από τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Ο εξοδικαστικός συμβιβασμός είναι μια διαφορετική διαδικασία και απλά σου δίνεται η δυνατότητα να κάνεις μια πρόταση στην οποία πρέπει να ρευστοποιήσεις όλη σου την υπόλοιπη περιουσία, να προτείνεις λοιπόν ρευστοποίηση όλη τη υπόλοιπη περιουσία ώστε να μην κατασχεθεί η πρώτη σου κατοικία και αν θέλει έρχεται σε συμφωνία ο οφειλέτης σε αυτό. Δεν είναι όπως παρουσιάζεται, δηλαδή παρουσιάζεται ξαφνικά ότι υπάρχει μια προστασία της πρώτης κατοικίας. Όχι, δεν είναι.
1: Ναι, αυτό ότι 3 μήνες πριν από τον πληστηριασμό υπάρχει ότι είναι υποχρεωτική η πραγματική πρόταση της ρύθμισης που αναφέρεται, τι ακριβώς είναι.
0: Αυτά σας λέω, πρέπει να δούμε τις διατάξεις.
2: Και το θέμα είναι τι θα πει πραγματική πρόταση της ρύθμισης.
0: Κατά την περίοδο αυτού του τριμήνου θα απαγορεύονται οι πράξεις εκτέλεσης. Γενικά δίνει μια αναστολή, αλλά σε αυτό, συγχωρέστε με, πρέπει να δούμε τις πραγματικές διατάξεις όπως θα διατυπωθούν για να μιλήσουμε μετά για νομικά δεδομένα. Δεν μπορούμε να μιλάμε όπως ακριβώς σας είπα και πριν. Γιατί ήρθε η ρύθμιση που λέει ότι μπορείς να προτείνεις την εκποίηση της περιουσίας σου και αν πάρουν αυτά να μην σου πάρουν το σπίτι ως πρώτη κατοικία και λέει ξαφνικά προσέζεται ότι προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας. Οι διατάξεις είναι αυτές που θα δείξουν αν αυτό είναι εφαρμόσιμο ή ανεφάρμοσιμο.
1: Ναι. Ναι, σωστό. Επίσης πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες τι χρωστάνε, γιατί δεν ξέρανε κάποια στιγμή τι χρωστάνε.
0: Όχι τι χρωστάνε. Αναφέρεται σε κάποια σοβαρά ζητήματα το σχέδιο αυτό.
1: Δηλαδή, τι
0: είναι οι τόκοι. Πρέπει να ενημερώνεται ο οφειλέτης τι είναι ο οφειλέτης έτσι ώστε να ξέρει τι είναι οι τόκοι, πόσο είναι το υπόλοιπό του, πόσο είναι η δόση του, σε τι χωρίζεται η δόση, τι πληρώνει σε κάθε περίπτωση. Όλο αυτό το πακέτο δεν είναι δεδομένο μέχρι και σήμερα. Οι services λειτουργούν τελείως ανεξέλεγκτα.
2: Θα σας διαβάσω το μήνυμα.
0: Δεν γνωρίζουν καν τον λογαριασμό που πρέπει να πάνε να πληρώσουν τη δόση τους. Είχαμε την περίφημη απόφαση του Αρείου Πάγου που την περιμέναμε πώς και πώς και πώς. Βγαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου. Λέει η απόφαση του Αρείου Πάγου ότι δεν πρέπει να υπολογίζεται το επιτόκιο στο σύνολο της οφειλής, αλλά μόνο στη δόση. Έχετε δει εσείς κανένα να την εφαρμόζει?
1: Ναι.
0: Όχι.
2: Το μήνυμα για παράδειγμα από το φίλο μας τον Παντελή λέει: όταν με κατέστρεψαν το 17, χρώσταγα 95.000 ευρώ. Έχω δώσει 56.000 ευρώ και χρωστάω 170.000 ακόμα. Δεδομένου όμως ότι δεν έχω τίποτα στο όνομά μου, θα πάρουν τα 3 μου. Το διαβάζω ακριβώς το όνομα. Με συγχωρείτε και το μήνυμα. Ο Θάνος λέει: ρε παιδιά, συγγνώμη. Εγώ είμαι μαμάλας, έτσι ακριβώς το λέει, που τα πληρώνω όλα στην ώρα τους, αλλά στερούμε. Και ο Θοδωρής από την άλλη, από την Καρδίτσα, λέει: εγώ εάν τους πλήρωνα, θα πλήρωνα με αυτά που μου άφησε ο πατέρας μου, αλλά δυστυχώς δεν έχουν να μου δώσουν ρέστα. Και ο Νόν νοήτο. Και είναι λίγα μόνο από τα μηνύματα. Προσπαθώ να βρω και του άλλου φίλου.
1: Ναι, έχει πολλά για αυτό το θέμα.
2: Ακριβώς.
1: Μέχρι να το βρεις, να πούμε απλώς, να μας εξηγήσει λίγο παραπάνω ο κύριος Ρίζος, τι σημαίνει αυτό σε σχέση με τη συμφωνημένη ρύθμιση και το πρόστιμο που επιβάλλεται. Δηλαδή, αν ο σέρβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, ότι η
0: σε
1: πράξη θα ακυρώνεται και θα επιβάλλεται πρόστιμο, λέει, 500 χιλιάρικα.
0: Σε πολλές περιπτώσεις, έχουμε δει λόγω της ασυνομιξίας που υπάρχει στους σέρβισερς να έχουν ρυθμιστεί οφειλές κανονικά και οι σέρβισες και τα νομικά τους τμήματα να προχωράνε κανονικά σε πληστηριασμούς ή σε κινήσεις κατάσχεσης κλπ. Αυτό υπονοεί εδώ ότι αν σε περίπτωση που υπάρχει τέτοιου είδους παραβίαση της ρύθμισης, είχα εγώ μια τελευταία περίπτωση, η οποία ήταν ήδη ρυθμισμένη μέσω του νόμου Κατέλη και ο σέρβισερ πήγε να κάνει πληστηριασμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν είναι υποχρεωμένος να διακοπεί ο πληστηριασμός και να πληρώσει πρόστιμο η εταιρεία για την οποία προχωράει σε αυτά τα θέματα. Θα τα δούμε κανονικότατα, όπως σας είπα, στις σχετικές διατάξεις, γιατί τώρα μόνο το γενικό περίγραμμα υπάρχει.
1: Ναι.
0: Και αυτά είναι πολύ σημαντικά νομοθετήματα που κάθε λεπτομέρεια παίζει τον ρόλο της.
1: Ναι, το βρήκες το μήνυμα? Όχι, δεν το βρήκες.
2: Έλεγε πάντως ότι είχε ξεκινήσει από 12.000 ευρώ. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, ναι, ακόμα και όταν είστε αυστηροί. Να στέλνετε, να πουλάμε. Και προσπαθώ να θυμηθώ το νούμερο το οποίο λέει ότι κατέληξε. Αλλά
1: το νόημα είναι το ίδιο.
2: Ήταν πάνω από διπλάσια.
1: Αυτό, ναι, είναι, ναι, διότι αυτό είναι το νόημα.
2: Αυτό που μας έλεγε τώρα ο κύριος Ρίζος, λογικά αφορά σε αυτήν τη διάταξη.
1: Ναι, εγώ δεν νομίζω. Τώρα για να περάσω ξανά πίσω στη ρύθμιση, νομίζω ότι εν κατακλείδη δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει ξανά. Δεν είναι βιώσιμο. Οπότε είτε δεν θα προχωρήσει, είτε το οποίο το θεωρώ όμως δύσκολο να υπάρχει τρίτη φορά τροποποίηση. Θέλω να πω, έγινε η ανακοίνωση της ρύθμισης. Τώρα έγινε μία βελτίωση. Τι θα έρθουν και δεύτερη φορά και βελτίωση στη βελτίωση, δεν ξέρω. Θα μου κάνει εντύπωση. Μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή, κάποιος ο οποίος είναι σε 72, να πάει σε 120, σωστά?
0: Ναι.
1: Αλλά γιατί να πάει?
0: Κάποιος που είναι ήδη σε 72 μπορεί να προχωρήσει και να πάει σε 120.
2: Ναι. Όμως, για να το κλείσουμε, απλά θα πληρώσει περισσότερα.
1: Ναι, δεν υπάρχει
2: κάποιο. Δηλαδή, άμα είναι να το κάνεις παξιμάδι, να δώσεις 72, να ξεμπερδέψεις μια ώρα νωρίτερα. Διότι άμα είναι να το κάνεις παξιμάδι για να πας σε 120 και να θέλεις δύο παξιμάδια, ποιος ο λόγος?
1: Υπάρχει κάποιος λόγος που μένει, που δεν γίνεται κούρεμα? Αν όχι, δηλαδή θυμάμαι στη ρύθμιση του 19, δεν κάνω λάθος, διορθώστε με κύριε Ρίζο, αν το πλήρωνες το ποσό εφάπαξ, υπήρχε κούρεμα 100%, αν θυμάμαι καλά, ή 80 ή 90.
2: Ειλικρινά πάντως, κύριε Ρίζο, κράτος το κογλύφο, τουλάχιστον να τους βάλουμε να δουν 2-3 ταινίες με κανονικούς τοκογλύφους, αν δεν ξέρουν τους πραγματικούς, τους αληθινούς, να καταλάβουν ότι ακόμα και ο τοκογλύφος, όταν πηγαίνεις και του λες, αδελφέ, να στα δώσω όλα τώρα.
1: Ναι.
2: Θα σου κόψει ένα 5-10%.
1: Στην προηγούμενη ρύθμιση, μας πει ο κύριος Ζήλος, το κόβαν πολύ. Δεν θυμάμαι τώρα. 80-90% ήταν πάρα πολύ ψηλή. Το
0: 46-11 του 2019, που σου έδινε τη δυνατότητα να κουρέψει και κεφάλαιο, είχε 100%
1: ήταν.
0: Και τα πρόσθετα τέλη και στους.
1: Τι τους εμποδίζει?
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό.
2: Άμα δεν μπορείτε και εσείς, ποιος μπορεί?
0: Ένα αρμόδιο το Υπουργείο Οικονομικών.
2: Τι να σηκώσω να πάρω τώρα τον Πιερακάκη τηλέφωνο? Δεν θα πάρει.
0: Έτσι. Είναι προφανές.
2: Θέλω να του κάνω μια πρόσκληση να έρθει στην εκπομπή, μου φαίνεται.
0: Νομίζω ότι γίνεται και μια προσπάθεια να παρουσιαστεί αυτό, γιατί αν είδα καλά το δελτίο τύπου,
2: ναι,
0: αναφέρει ότι είναι το επιτόκιο τάδε, το οποίο επιτόκιο συνεχίζει και είναι 5, κάτι.
1: Ναι, και πάλι καλά να λέμε. Ναι.
0: Ακριβώς.
2: Με το παπά,
0: πάλι
2: δηλαδή
0: καλά να λέμε.
1: Όχι, ναι, όχι. Το λέω γιατί.
2: Τι καλοί άνθρωποι. Σε ευχαριστούμε.
1: Τι?
2: Λέω, τι καλοί άνθρωποι, τους ευχαριστούμε.
0: Πρέπει να διαχωρίσουμε ποιοι είναι κακομύριδες και ποιοι είναι νοικοκύριδες και ποιοι είναι ημίριδες.
1: Ναι, όχι, το λέω για το επιτόκιο. Ναι, το λέω.
2: Και ποια είσαι από τζάκι.
1: Το λέω, κύριος Ρίζος, αυτό γιατί στην ανακοίνωση του Υπουργείου λέει ότι το επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης έχει παραμείνει παγωμένο με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να μην επαυξηθεί από τις αυξήσεις των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
0: Πού να μην είχε μείνει κιόλας, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αυτό, δηλαδή σωζόμαστε, εννοείται.
1: Ναι, γι' αυτό και εμένα εντύπωση μου κάνει.
0: Αυτό για το πετρέλαιο θέρμανσης που λέει ότι θα εισαχθεί στο 1,75, ναι, αλλά ξεχνάμε ότι από το 1,10 που μπήκε πέρσι είναι 65 λεπτά παραπάνω.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, γιατί γίνεται η σύγκριση με τον Απρίλιο και όχι πέρυσι με τον Οκτώβριο.
0: Και με τον Απρίλιο να γίνει, ένα 40 ήταν με τον Απρίλιο.
2: Θα πρέπει να ντρέπεστε, κύριε Ρίζο. Θα πρέπει να ντρέπεστε που χαλάτε το κρυστάλλινο, αδιαμφισβήτητο αυτό κυρίαρχο αφήγημα. Και έρχεται και τώρα ο κύριος Ρίζος και μας δίνει πληροφορίες που αμφισβητούν την ορθότητά του.
0: Το αφήγημα, όπως καταλαβαίνετε, κρίνεται στο πόσα αυτοκίνητα είναι στην Εθνική κάθε Σαββατοκύριακο και γενικά την ευημερία τη κατανάλωση κατά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Άρα και το επιτόκιο σωστά είναι στα 5,5. 5,80 πόσο είναι.
1: Μάλιστα. Σαφές.
0: Έτσι.
1: Ευχαριστούμε
0: λοιπόν
1: πολύ.
0: Αυτά. Ελπίζαμε να ήταν καλύτερη.
1: Και εμείς ελπίζαμε.
0: Δεν είναι καλύτερη, όμως οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στο κομμάτι του ιδιωτικού χρέους ότι αυτά που περιγράφονται είναι καταρχήν θετικά. Θα τα δούμε και στο πλαίσιο του νομοσχεδίου πώς θα είναι και φυσικά κάθε περίπτωση θα την εξετάσουμε. Άλλωστε, όπως βλέπετε, είναι και χιλιάδες οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται από τέτοιου είδους ζητήματα, οπότε ρωτάνε τα πάντα.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίζο.
0: Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα στους ακροατές.
3: Real FM.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Στην περίοδο αναπαραγωγής 2025-26 καταγράφηκαν 23 νέα μικρά της απειλούμενης φάλαινας του Βόρειου Ατλαντικού, ο υψηλότερος αριθμός από το 2009, ένδειξη ότι ο πληθυσμός μπορεί να εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ένας από τους πιλότους επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για την αιματηρή συμπλοκή σε πτήση της Fly Dubai προς Tel Aviv. Συνελήφθη ο συγκυβερνήτης, ο οποίος είχε πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους αφού μαχαίρωσε τον κυβερνήτη. Περισσότερα στο real.gr. Έως 120 δόσεις για την εξόφληση παλαιών χρεών και συλλονική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο προβλέπει έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η Κρήτη.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 19 βαθμοί Κελσίου, 23 σε Θεσσαλονίκη και Αγρίνιο, 24 στην Κέρκυρα.
15: Μιντέα. Κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη σε Συγκρού, Καλλιρόης και Αμαλίας προς Σύνταγμα, στην Αρδιτού προς Καλλιρόης και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο τμήμα Μαρούση Χαλάνδρη. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
3: Real FM.
18: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
19: Το μέλλον σου χωράει παντού.
20: Υποβολή εργασίας έγινε.
21: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
22: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
23: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
24: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Άνοιξε, μην άνοιξε. Εδώ πέρα, κοιτάμε. Λοιπόν, το κυνήγι των βάνδαλων. Των βανδάλων. Τι εννοεί? Έχουν αυξηθεί, λέει, οι ζημιές και οι κλοπές σε δημοτικά κτίρια και σχολεία. Συγγνώμη, δεν είναι βάνδαλοι. Άλλοι είναι οι φιλοί. Το γεγονός ότι, για παράδειγμα, σε αυτή τη χώρα και αναφέρεσαι στο ζήτημα το οποίο πρόκειται να εξετάσουμε στην πορεία και εύχομαι κιόλας και με την συμβολή και τη συμμετοχή του κυρίου Δημάρχου Νικαίας. Είναι αυτό που λέει: η μαφία του Χαλκού χτυπάει και τα σχολεία. Βανδαλισμοί, λέει, και κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού.
1: Ναι, και μάλιστα και στον Άλυμο έχουν. Καλά, και σε διάφορες περιοχές έχουν προβλήματα. Και διάβαζα, νομίζω, στο ρεπορτάζ της Καθημερινής ότι το έχει ξαναπεί, αν δεν κάνω λάθος, ο δήμαρχος ελληνικού, Αργυρούπολης ελληνικού, ότι θα βάλει κάμερες.
0: Ναι. Οκ. Άκου τώρα ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, μιλάμε για βανδάλους, εντάξει. Ναι. Το βανδάλισαν οι βάνδαλοι, στο κυνήγι των βανδάλων είναι ναι. και ο τίτλος καθημερινής. Ναι, θυμόμαστε ναι. τι είναι οι βάνδαλοι. Οι βάνδαλοι είναι ένα συγκεκριμένο φύλο, το οποίο έχει ανατολική καταγωγή, περνάνε στη Δύση κάπου εκεί μαζί με τους Γότιτους και τους Σλάβους γύρω στον 4ο-5ο αιώνα, καταστρέφουν τη Ρώμη οι βάνδαλοι. Ουσιαστικά τους καθαρίζει ο Ιουστινιανός με τον Βελισάριο. Οι βάνδαλοι λοιπόν τι είναι? Είναι ένα φύλο. Εντάξει, mm-hmm. είναι σαν να λέμε οι βάνδαλοι, όπως λέμε οι Βούλγαροι, όπως λέμε οι Έλληνες, όπως λέμε οι Πετσενέγγοι, όπως λέμε.
1: Ναι, απλώς προέκυψε έτσι η λέξη, γιατί έχει ισοδυναμεί με την καταστροφή της περιουσίας.
0: Γιατί μιλάμε για βανδάλους σήμερα και δεν μιλάμε για τσιγκάνους?
1: Δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο γι' αυτό.
0: Για πες.
1: Όχι, δεν είναι. Καταρχάς θα ρωτήσουμε τον Δήμαρχο. Ας πούμε, θυμάμαι κάτω στο Ελληνικό ναι. και στην Αργυρούπολη.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι τον Δήμαρχο να λέει ότι μπορεί να είναι και ανήλικη, ή τουλάχιστον έλεγε τότε.
0: Δεν υπάρχουν. Οι τσιγκάνοι δεν είναι ανήλικοι, ενήλικοι για γίνονται. Τι προσπαθώ να καταλάβω τι είναι.
1: Όχι, εννοώ ότι δεν μιλάμε για. Όχι, δεν μιλάω για τσιγκάνους.
0: Τις συμμορίες, το κοντινό ΕΠΑΛ.
1: Ναι, κάπως έτσι ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τώρα αν είναι το κοντινό ΕΠΑΛ, οι μαθητές του σχολείου. Αλλά εντάξει, αν μιλάμε για μαφία του Χαλκού, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση και ήθελα να το συζητήσουμε.
0: Ναι, δεν μιλάμε για το πράγμα.
1: Μαφία του Χαλκού είναι άλλο πράγμα. Είναι, δηλαδή. Γι' αυτό το λέω. Αν έχει πάει στα σχολεία, είναι ένα θέμα. Ήξερα για ότι ο ΣΕΑ είχε πρόβλημα. Ήξερα για κάποια σημεία, αλλά τα σχολεία δεν το ήξερα.
0: Ναι, κοίτα, αν οι μαφίες αυτή τη χώρα είναι ευάλωτες και ευπαθείς, μπορούν να δρουν μαφιόζικα όσο θέλουν, όσο αγαπούν. Όσο τραβάει η ψυχή και η όρεξή τους. Όση όρεξη κάνουν για βανδαλισμούς, για κλόπες, για υφαρπαγές, για σαμποτάζ κρίσιμων δικτύων.
1: Βεβαίως,
0: τα οποία μπορεί
1: στην πολιτική αεροπορία, δεν
0: να
1: είχαμε.
0: Κοστίσουν τη ζωή ναι. αθώων ανθρώπων.
1: Δίκτυα ρεύματος, τηλεφωνίας.
0: Αν όμως, αγάπη μου, συγγνώμη για το αγάπη μου, αν όμως, αγαπητή μου, οι βάνδαλοι είναι ευπαθείς και ευάλωτοι, τότε για κάποιο λόγο φαίνεται ότι η κοινωνία μας καταλήγει ότι πρέπει στο όνομα μιας έτσι προοδευτικής έκφρασης ανθρωπισμού να τα αφήνει τους βάνδαλους να βανδαλίζουν. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά θα ήθελα να το.
1: Ωραία, τον έχουμε τον Δήμαρχο. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμαρχος Νίκαιας Ρέντιο, κύριος Κώστας.
0: Πολύ δραστήριος δήμαρχος και πολύ δημοφιλής στην περιοχή του. Καλησπέρα σας, κύριε Μαραγκάκη.
2: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς?
2: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι γίνεται, κύριε Μαραγκάκη, τώρα εκεί πέρα?
1: Με τους βανδαλισμούς, είναι στα σχολεία, είναι παντού. Είχα διαβάσει το Φυτώριο. Τι συμβαίνει?
2: Ναι, τελευταία έχουμε έναν βανδαλισμό με το Φυτώριο στην περιοχή που είναι ακριβώς πίσω από το Κατράκι, το θέατρό μας. Αλλά τελευταία έχουμε πολλούς βανδαλισμούς όσον αφορά τα σχολεία και κυρίως βλέπουν εξωτερικές μονάδες κλιματιστικών.
1: Μονάδες κλιματιστικών.
2: Ναι. Μας έχουν εκλέψει, να φανταστείτε, πάνω από 45 μονάδες εξωτερικών κλιματιστικών που τα χρηστεύουν.
0: Κύριε Δημάρχη, ποιοι είναι?
2: Δεν ξέρουμε. Κάνουμε συνέχεια μήνυση κατά γνώστων. Προσπαθούμε να κάνουμε φύλαξη στα σχολεία, αλλά ξέρετε, προσωπικό δεν υπάρχει. Δεν ξέρουμε. Η αστυνομία μας βοηθάει, κάνει έρευνες.
0: Μέσα μισό λεπτό. Και προσωπικό να υπήρχε. Ας υποθέσουμε ότι μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φυλάει το προαύλιο. Αν έρθουν οι λεγόμενοι βάνδαλοι για να πάρουν το κλιματιστικό, ειλικρινώς ένας άνθρωπος που φυλάει το προάβλιο θα βάλει μπροστά τα στήθη του για να προφυλάξει τα κλιματιστικά?
2: Όχι, έχετε δίκιο. Καταρχήν γίνονται βραδινές ώρες που δεν υπάρχει φύλαξη και κατά δεύτερον καταστρέφουν και το ίδιο το σχολείο. Δεν μένουν μόνο σε αυτό.
1: Ναι.
2: Έχουμε ανακαίνιση σε πάρα πολλά σχολεία και μας έχουν ήδη, άμα τα δείτε, δεν βλέπονται τα σχολεία μας. Ενώ τα έχουμε ανακαινήσει όλο το καλοκαίρι.
1: Δηλαδή, εκτός από τα κλιματιστικά, είπατε ότι έχουν πάρει 40-45, πόσα είπατε, έχουν πάρει εξωτερικές μονάδες. Ωραία, τι άλλο κάνουν στα σχολεία?
2: Βανδαλίζουν, βάφουν τους τοίχους, σπάνε τα κάγκελα και αυτά.
1: Ναι.
2: Έχει πάρει το φαινόμενο ανησυχητικές διαστάσεις.
1: Κούνιες είχα διαβάσει ότι είχαν πάρει.
0: Δεν έχει μείνει τίποτα.
1: Είχα κάποια στιγμή διαβάσει ότι είχαν αρπάξει κούνιες από παιδική χαρά.
0: Είναι μεταλλικό. Ό,τι είναι μεταλλικό ξυλώνεται.
2: Ακριβώς, κύριε Μπογδάν. Ό,τι είναι μεταλλικό ξυλώνεται, γιατί αυτό πάνε και το πουλάνε.
1: Άρα γι' αυτό τώρα λέμε και για τη μαφία του Χαλκού.
2: Τώρα θέλουμε να πάρουμε πιο ειδικά μέτρα.
0: Εδώ,
2: ειδικά,
0: κύριε Δημάρχε, αν έχετε την καλοσύνη, επειδή εσείς έχετε και θεσμικό λόγο πάνω στο θέμα, θα πρέπει να μπει πάνω στο τραπέζι όχι μόνο ποιοι κλέβουν, που είναι πολύ εύκολο να βγάλουμε και άλλα αντανακλαστικά εκεί, και ποιοι είναι οι κλεπταποδόχοι. Διότι Διότι μπορεί ναι, μεν, να είναι συγκεκριμένοι κλέφτες, να ανήκουν σε κάποιες ομάδες που κάποιοι ίσως θεωρούμε ότι θα πρέπει να ελεγχθούν αυστηρότερα. Η τελική κλεπταποδόχη όμως, και δεν μιλάω για τη μάντρα που είναι στον Ασπρόπυργο, δεν μιλάω καν για τη μάντρα που είναι στις περιοχές, στα όρια του Δήμου της Αθήνας, κάτω εκεί προς την Εθνική Οδό, ξέρετε ακριβώς που σας λέω.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: που πηγαίνουν, ακριβώς, ναι. Πηγαίνουν τα κλεψιμέικα, όχι μόνο τα δικά σας. Πηγαίνουν τα κλεψιμέικα και της ανακύκλωσης. Ξέρουμε στην Ελλάδα ότι μας βάζει η πολιτεία να κάνουμε ανακύκλωση και δεν βρίσκουμε και κάδους. Ναι. Αν δεν κάνουμε ανακύκλωση, για να παίρνουν να την κλέβουν και να την δίνουν σε κλεπταποδόχους, οι οποίοι στην τελική. Μόνο, ξέρετε γιατί το λέω, διότι σας έχω ακούσει να τα λέτε.
2: Ναι.
0: Και
2: ναι,
0: δεν έχει σημασία τώρα η πολιτική ιδεολογική στάση του καθενός. Εσείς καταγγέλλετε μερικά πράγματα τα οποία απορώ πώς περπατάτε κιόλας.
2: Να σας πω κάτι, όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς, εγώ θέλω να προστατεύσω την πόλη μου. Δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο και προσπαθώ και κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Με τις δυνάμεις που έχουν και μας έχουν επιτρέψει να έχουν. Να τα λέμε κιόλας. Mm-hmm. Ναι. Είναι όμως ένα φαινόμενο που έχει πάρει τις συγκεκριτικές διαστάσεις και πρέπει να δοθεί κυρίως και από την πολιτεία. Βέβαια να πω ότι η αστυνομία και σε κεντρικό επίπεδο βοηθάει με όποιες δυνάμεις έχει, αλλά ακόμα δεν έχουμε την αποτελεσματικότητα που θα θέλαμε. Έχουμε σκεφτεί και εμείς κάποιους τρόπους να βοηθήσουμε και το έργο της αστυνομίας. Τώρα ξέρετε και με την τεχνολογία, με ειδικά drone, αλλά αυτά είναι και πολύ κοστοβόρα για να τα κάνεις. Που αυτά, ξέρετε, κάνουν μια επιτήρηση όλο το βράδυ και εντοπίζουν τέτοια φαινόμενα.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Τι να πω.
0: Τα κάμερες... εντοπίζουν τα φαινόμενα. Ποιος θα σταματήσει το φαινόμενο?
1: Συγγνώμη, κάμερες εσείς, γιατί δεν σκέφτεστε να βάλετε.
2: Ακούστε.
0: Πού να πρωτοβάλεις?
2: Το θέμα της κάμερας, πού να πρωτοβάλεις?
0: Πού να πρωτοβάλεις?
2: Έχουμε δεκάδες κτίρια και 84 πολιτικές μονάδες. Αλλά έχουμε και αντίδραση από συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Ότι έχουμε το GDPR, η ιδιωτικότητα καταστρατηγείται.
0: Κύριε Δήμαρχε, τώρα να σας πω την αλήθεια. Επειδή κατεβαίνει ο μισός καταβλισμός από την Ελευσίνα, σηκώνει τη μισή Νίκαια και την πάει στον Ασπρόπυργο, να πρέπει να βάλουμε παντού κάμερες για να ξέρουμε ποιοι το κάνουν που το ξέρουμε ήδη.
2: Ναι, έλα το.
0: Δηλαδή,
2: ναι,
0: συγγνώμη, είναι στην συντριπτική τους πλειονότητα τσιγκάνοι οι άνθρωποι που το κάνουν. Το παίρνω πάνω μου το ρεπορτάζ.
2: Ναι, εγώ δεν μπορώ να
0: το παίρνω πάνω μου το ρεπορτάζ. Είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα οι άνθρωποι τσιγκάνοι. Εγώ δεν θα τους πω ούτε Ρωμά, που δεν τους αρέσει να τους λένε περισσότεροι από αυτούς, ούτε Αιγύπτους, που σε πολλούς πάλι δεν αρέσει. Ναι. Θα πρέπει να βάλουμε κάμερες, ούτως ώστε να επιβεβαιώσουμε το αυτονόητο. Δηλαδή, okay, να πάμε μετά να συστήσουμε μια ειδική επιτροπή για να μας επιβεβαιώσει ότι ο Πάπας είναι καθολικός, οι αρκούδες αφοδεύουν στο δάσος και ο ήλιος βγαίνει από την Ανατολή. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους.
2: Πρέπει να δοθεί λύση, γιατί έχω συζητήσει και με συναδέλφους.
0: Ποια είναι η λύση όμως, κύριε Δημάρχε, ποια είναι η λύση? Για μένα η λύση είναι ξεκάθαρη. Ναι. Τιμωρία.
2: Ναι.
0: Αν τιμωρηθεί ένας, ο δεύτερος θα το σκεφτεί καλύτερα. Αν τιμωρηθεί και ο δεύτερος, ο τρίτος θα το σκεφτεί ακόμα περισσότερο.
2: Έχετε απόλυτα δίκιο. Για τιμωρηθεί.
0: Πού να το βρω?
2: Υπάρχει ασυντοσία, ναι. Αλλά πρέπει να τον βρω και να τον τιμωρήσω. Αυτό είναι το βασικό.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
1: Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Έφτασε! Έφτασε!
1: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Center Soft One. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
6: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Ε, τι έγινε?
8: Τι κάνεις?
7: Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
8: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
7: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
8: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
7: Γιατί?
8: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
7: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
8: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
3: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
12: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
11: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ennio Morricone, νομίζω για την ώρα είναι ότι πιο ταιριαστό.
1: Έτσι.
0: Le professionnel.
1: Oui.
0: Belmondo.
1: Oui.
0: Δεν μας άρεσε εκείνος ο κόσμος, δεν μας άρεσε εκείνη η
1: Ευρώπη. Μας αρέσει, μην γκρινιάζεις, μην μιζεριάζεις, μην γκρινιάζεις.
0: Δεν μπορώ. Βλέπω,
1: λοιπόν,
0: βλέπω το λαμπρό μας
1: παρελθόν. Να πω κάτι τελευταίο, γιατί έχω μία πληροφορία.
0: Ναι, εγώ θέλω να
1: θα το πεις. Επειδή είναι σε πλήρη εξέλιξη, γιατί δεν το αφήνουμε, οι έρευνες για τέτοια της τραγωδίας στην Πλάκα, που έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Η έρευνα, όπως γνωρίζουμε, επικεντρώνεται στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που φέρεται να βρισκόταν στο δεύτερο όροφο του κτηρίου εκεί στην Οδό Λουσκράτους, που διέμενε το ζευγάρι. Ωστόσο, πρέπει να εξεταστεί και το έδαφος για να υπάρχει συνολική εικόνα.
0: Τι να εξεταστεί, ναι, το πάρουμε να το κάνουμε ανάκληση.
1: Ναι, εσύ, πρέπει να εξολυνώσεις και όλα τα υπόλοιπα.
0: Είναι καστανόχωμα, μίλα.
1: Εξολυνώσεις πολλά, πρέπει να εξετάσουν το έδαφος για να υπάρχει συνολική εικόνα. Αλλά για να μπορεί να μπει η ΔΑΕ μέσα, πρέπει να υπάρξει. Τη πυροσβεστική εννοώ, το ανακριτικό. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρξει στήριξη των διπλανών κτηρίων για να εξεταστεί το έδαφος.
0: Πρακτική, όχι ηθική.
1: Όχι. Οπότε έχει αναλάβει ο Δήμος Αθηναίων να στηρίξει τα διπλανά κτίρια, μαθαίνω, για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα να πέφτουν πλήνθη, άλλα δομικά υλικά και όλα αυτά.
0: Πλήνθη.
1: Βεβαίως.
0: Κέραμι.
1: Για να μπορέσει η ΔΑΕ να μπει μέσα και να εξετάσει το έδαφος. Να δει τα ευρήματα, τέλος πάντων, γιατί σκέτο ότι υπάρχει στο κτίριο μπορεί να είναι αποσπασματική εικόνα. Οπότε για να έχω συνολική εικόνα.
0: Ναι,
1: τα κλιμάκια πρέπει να δουν και το έδαφος. Γι' αυτό θα υπάρξει στήριξη των κτηρίων. Αυτά.

θυμάσαι την καταπληκτική σκηνή με το κυνηγητό, νομίζω στο Παρίσι. Ένα πεζό ήταν το ένα και ο άλλο ήταν σε Λάντσια, σε Αλφα Ρωμαίο. Δεν μας άρεσαν. Δεν μας άρεσε αυτή η Ευρώπη, δεν μας άρεσε αυτή η εποχή. Ο ένα ήταν σε Λινγκ Λινγκ και ο άλλο ήταν σε Μπιντι Ντουγκουαγιαβά. Σε λίγο λέει 2 στα 10 μέχρι του χρόνου, 2 στα 10 αυτοκίνητα λέει που θα αγοράζουμε. Οι Έλληνες λέει θα είναι κινέζικο. Τίποτα, σούπα. Θέλοντας και μη, μάλλον θα επιστρέψουμε στο όπλα, λίρες και κονσέρβες και υποδήλατο γαϊδούρι.

0: Φτιάξε μας τη διάθεση.
1: Περισσότερο από τον Μωρικόνε. Ναι. Δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά.
0: Αλλά προσπάθησε.
1: Αλλά σίγουρα θα φτιάξει η διάθεση όσων κερδίσουν ένα τριήμερο στην νήσο Μύκονο. Τίνατε λοιπόν ευήκον ους και να σας πούμε ότι αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός από τη Δευτέρα μέχρι 28 Οκτωβρίου, Σεπτεμβρίου μέχρι τις 5 Οκτωβρίου και μπορείτε στο πλαίσιο του να διεκδικήσετε ένα τριήμερο στο Aeolos Resort στην Μύκονο. Ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolos Resort, ακτοπλοϊκά από την Sea Jets και ένα δείπνο στο ολοκένουριο Lounge Bar Novel, όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των ανέμων. Πληροφορίες λοιπόν στο aeolosresort.com, seajets.com και το ταξίδι ξεκινά με Sea Jets με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Επίσης, σετ συσκευών πρωινού μόρις. Και όταν λέμε σετ συσκευών, ενώ θα πάρετε και τις τέσσερις. Δηλαδή, και δει τη σειρά ρετρό που πολύ μου αρέσει, διότι έχει αυτή την αισθητική, αυτό που λέμε την χαμένη παλαιά αισθητική, που για κάποιο λόγο τα πράγματα ήθελαν να τα κάνουν πιο προσεγμένα και πιο όμορφα. Και θα έχετε λοιπόν καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων, όλα αυτά από τη Μόρις, όλα σε αυτόν τον ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε λοιπόν ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις, όπως επίσης και Μόρις Αφιγραντήρας από τη σειρά Premier Plus, με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφήγρανσης, χαμηλό επίπεδο θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στην εκπομπή, με συγχωρείτε, που αφήνει η εποχή, του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Εδώ είναι το τραγούδι. Έτσι. Που πιστεύει η περισσότερη Ελλάς.
0: Πού είναι το βίντεο να μας τραβήξεις?
1: Ότι πρέπει να χαρακτηρίσει τους ενόχους που συζητάμε όλο τον τελευταίο καιρό. Διότι το κομμάτι λέγεται Jailhouse Rock.
0: Ωραία.
1: Το ροκ της φυλακής.

0: επιτρέψέ μου.
1: Yeah.
0: Κακό βέβαια το κάνω αυτό τώρα στο τραγούδι.
1: Όχι, γιατί Elvis. Να σου πω, τα ξένα κομμάτια τα πατάμε. Τα ελληνικά δεν πατάμε.
0: Μπράβο,
1: ποτέ.
0: Μπράβο.
1: Γιατί με ρωτάνε κάποιοι για παράδειγμα, γιατί δεν παίζει πολλά ελληνικά κομμάτια. Διότι τα ξένα κομμάτια μπορώ να πατήσω πάνω στον στίχο. Θα σεβαστώ το κουμπλέ, το ρεφρέν, την εισαγωγή, το σόλο, προσπαθώντας να μην τα θεωρώ απλά κάτι για ποδοπάτημα. Mm-hmm. Να σέβομαι τη μουσική, αλλά τα ελληνικά δεν μπορώ να μιλήσω πάνω στον ελληνικό
0: και
1: στίχο.
0: Πολύ
1: δεν
0: καλά
1: ξέρω για σένα.
0: Μπράβο.
1: Δεν θέλω να
0: συμφωνώ.
1: Τα έχω.
0: Συμφωνώ. Δεν είπαμε καθόλου για την πτήση.
1: Τι είπε, το μαχαίρωσε το.
0: Την πτήση με προορισμό το Ισραήλ, εντάξει, άλλαξε 15 φορές η ιστορία.
1: Εγώ θα σου πω γιατί δεν έχω πει κάτι γι' αυτό.
0: Γιατί
1: δεν έχω καταλάβει τι έχει.
0: Ναι, ακόμα είναι λίγο.
1: Οπότε λέω αντί να πω κάμια πτυχία.
0: Ναι. Ναι. Τώρα πάντως είπε επιχείρηση να ρίξει το αεροπλάνο. Είπε ο Νετανιάχου γιατί έκανε δήλωση και πολλούς Ισραηλινούς μέσα. Άρχισε να περιστρέφεται και να βυθίζεται το αεροπλάνο. Μίλησε ο ίδιος λέει με κάποιον επιβάτη και του περιέγραψε.
1: Τελικά τι έγινε, το έχεις καταλάβει.
0: Συλληφθεί καταρχάς ο πιλότος.
1: Ναι. Ο μαχαιρωμένος.
0: Τι. Όχι.
1: Ο μαχαιρός σας.
0: Ναι, ο δράστης.
1: Ναι.
0: Που φέρεται να έκανε την
1: νεκρός.
0: Επίθεση.
1: Τον μαχαίρος και τον σκότωσε ή είναι ο μαχαιρωμένος και ζει.
0: Όχι, ζει. Αφού κινητοποίησαν τον.
1: Γι' αυτό σου λέω δεν έχω καταλάβει.
0: Ναι, ναι, και τώρα έχω καεί κι εγώ.
1: Δηλαδή, ποιος ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο.
0: Η πτήση ήτανε. Είχε αναχωρήσει από Ντουμπάι με προορισμό το Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Άλλαξε πορεία το αεροσκάφος, έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ταμπούκ στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετά από σήμα κινδύνου.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό δεν ήταν κλαμπ στην Αθήνα. Ντιμπούκ ήταν αυτό. Ναι, μπορεί να υπάρχει ακόμα. Ναι. Θα με κοπανίσει, παιδιά, το βλέπω. Ναι.
0: Ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη. Μετά επενέβησε το πλήρωμα και επιβάτες. Εντάξει, τι άλλο θες να μάθεις, πες μου.
1: Ποιος ήθελε να κάνει τι, αυτό
0: σου
1: δεν
0: είπα,
1: έχω καταλάβει.
0: Ποιος, λένε, εξετάζεται το σκηνικό να είναι τρομοκρατική. Δεν έχουμε.
1: Παιδί μου, ποιος είναι ο τρομοκράτης, αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
0: Δεν ξέρουμε αν
1: δηλαδή,
0: είναι τρομοκράτης.
1: Για να μαχαιρώνει ένας πιλότος τον άλλο πιλότο.
0: Το Ισραήλ λέει ότι είναι τρομοκράτης που επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο.
1: Οπότε ο πιλότος είναι ο τρομοκράτης που προσπάθησε να το ρίξει. Σαν τον άλλο
0: σωστά,
1: τον βλαμμένο.
0: Ο πιλότος. Αφού ένας πιλότος μαχαίρωσε τον άλλο, ποιος να το ρίχνε.
1: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Μπορεί να μπει και κάποιος άλλος μέσα.
0: Όχι, όχι. Αφού σου είπα, ένας πιλότος μαχαίρωσε τον άλλον.
1: Ναι, απλά δεν είχα καταλάβει ακριβώς. Ακόμα δηλαδή δεν έχω καταλάβει.
0: Όχι,
1: και επιβεβαιώνει αυτό που σου είπα πριν από 5 λεπτά. Δεν έχω καταλάβει.
0: Ο κυβερνήτης το φαίνεται και σε εικόνες. Είναι μόφρυτος κάτω στο δάπεδο εκεί έξω από το πιλωτήριο. Ναι. Προσπαθούν οι επιβάτες να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.
1: Απλά αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι ο τύπος μαχαίρωσε τον κυβερνήτη επειδή ο κυβερνήτης θέλει να ρίξει το αεροπλάνο ή μαχαίρωσε τον κυβερνήτη για να του πάρει το κοντρόλ για να ρίξει το αεροπλάνο.
0: Όχι ρε εσύ, τι εννοείς, αυτός που ο τρομοκράτης αγωγικά μαχαίρωσε τον άλλον.
1: Α, εντάξει, ποτέ ναι. Δεν ξέρεις όμως. Μερικές φορές βρίσκεται και ένας καλός άνθρωπος να μαχαίρωσε τον τρομοκράτη.
0: Ο συγκυβερνήτης, παιδάκι μου, ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη
1: νόημα,
0: για να επιχειρώντας να ρίξει το αεροπλάνο. Υπήρχε επέμβαση ηρωική των επιβατών, ακινητοποίησαν τον δράστη και προσγειώθηκε, έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ. Νομίζω ότι ήταν και δύο πιλότοι με πολιτικά μέσα και βοήθησαν σε αυτό.
1: Γιατί τώρα μόνο
0: ανοίγει τον Μπογδάνο με στο αεροπλάνο, δεν ξέρω αν θα κατάφερνε να το προσγειώσει και τον ξέσκε από αυτό.
1: Ελάχιστα πράγματα.
0: Όχι,
1: κυρίως πέφτω από αεροπλάνο.
0: Πιστεύεις θα το είχες καταφέρει να το προσγειώσεις?
1: Κοίτα, με ένα tutorial και συγχρόνως να είσαι και με το.
0: Tutorial, αν τώρα ο σκάφος είναι.
1: Με το κινητό να βλέπεις.
0: Με AI.
1: Άμα έχεις κάνει λίγο.
0: Θα μου πεις εδώ
1: flight simulator,
0: προσπαθούν να κάνουν.
1: Και εδώ το καλύτερο, μπορείς να μου δώσεις ένα αλλαξίπτο να επιδείξω. Αυτό ξέρω να κάνω. Να πετάω δεν ξέρω. Να πηδάω ξέρω.
0: Από αεροπλάνο. Θα μπορούσες από τέτοιο υψός.
1: Όχι, δεν πας στα 33.000 πόδια.
0: Θεέ μου, τι ακούω, Παναγία μου.
1: Τα άλματα είναι εξαρτάται από.
0: Τέλος πάντων, όλα καλά.
1: Ωραία.
0: Μάλλον είναι η εκδοχή
1: της
0: τρομοκρατικής
1: διότι
0: ενέργειας, αλλά υπάρχουν το ενδεχόμενο ότι δεν έχουν αποκλειστεί τα άλλα κίνητρα. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
2: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο, ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
5: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Απόπειρα αεροπειρατείας και συντριβής του αεροσκάφους απετράπει στη Σαουδική Αραβία σε πτήση από Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη σε πτήση της Fly Dubai με πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι το πλήρωμα και οι επιβάτες που κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον δράστη απέτρεψαν μια τραγωδία. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία και συνελήφθη ο συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν. Τη δυνατότητα ρύθμισης των παλαιών οφειλών σε 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ των μέτρων για τη στήριξη από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης περιλαμβάνεται συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Περισσότερα στο enikos.gr. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο προβλέπει έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σε κόκκινο συναγερμό έως την Κυριακή έθεσε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου την Κρήτη που θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Απέρριψε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών το αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης που κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν στην Οδό Σταδίου το 2010. Συμμορία που άρπαζε με τη χρήση βίας αλυσίδες λαιμού από πολίτες σε Κηφισιά και Μαρούσι εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθησαν δύο νεαροί 17 και 19 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένα άτομο το οποίο αναζητείται.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Δεν υπολογίζεται στη Γερμανία ο Νίκος Σλότερμπεκ για την αυριανή αναμέτρηση με τη Σερβία και τον αγώνα της Κυριακής με την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για το Nations League. Ο αμυντικός της Borussia Dortmund αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από τη σημερινή προπόνηση. Επίσης, εκτός πλάνων του Jürgen Klopp για τα δύο παιχνίδια θα είναι ο Joshua Kimmich. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
14: Τοπικές βροχές αύριο σε Εύβοια, Σποράδες, Δωδεκάνησα και νότιο-ανατολικά υπηρετικά και κατά τόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
7: Real FM.
18: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
19: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, το βούλευμα με το οποίο παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος, ο Αγοριστός και τρεις ακόμα ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι, είναι πραγματικά κόλαφος. Είναι ένας καταπέλτης όχι μόνο κατά του Τριαντόπουλου και του Αγοραστού, αλλά για το σύνολο του κυβερνητικού θειάσου, για το σύνολο του θειάσου του μπαζώματος, του κυβερνητικού θειάσου της συγκάλυψης, του κυβερνητικού θειάσου της επιχείρησης μετάθεσης ευθυνών, αυτού του κυβερνητικού θειάσου της ασύγνωστης αναλγησίας. Τι λέει λοιπόν το βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου και των υπόλοιπων? Κάνει λόγο για πρόθεση από κοινού που είχαν σε ό,τι αφορά την συναπόφασή τους για την αλλίωση του χώρου του εγκλήματος στα Τέμπη. Όπως αναφέρεται στο βούλευμα, κινήθηκαν και έδρασαν κατά παράβαση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους και χωρίς να ζητήσουν την έγκριση των αρμοδίων δικαστικών αρχών. Διαβάζω συγκεκριμένα από το βούλευμα, είναι 203 σελίδες. Καλό είναι όσοι μιλούν για αυτή την υπόθεση να το διαβάσουν, το βούλευμα αυτό. Ξεχωρίζω λοιπόν ορισμένα σημεία. Αναφέρει λοιπόν το βούλευμα: είχαν ως σκοπό, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην εν εξελίξη ανακριτική διαδικασία, από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα με αφορμή το εν λόγω σιδηροδρομικό δυστύχημα. Όλα αυτά τα έκαναν, αναφέρει το βούλευμα, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διεξαγωγή των αναγκαίων ερευνών, η αναζήτηση ευρημάτων, πιστηρίων, ιχνών και στοιχείων, καθώς και η συλλογή και διατήρηση των αποδείξεων, ενώ ακόμη δεν είχαν εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων, ανάμεσα στα οποία υπήρχαν και αγνοούμενοι. Διαβάζω παρακάτω από το βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου και των υπολείπων. Δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια προκειμένου να αποτρέψουν την ενέργεια αυτή, το μπάζωμα δηλαδή, μολονότι είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς τούτο, παρεμβαίνοντας με τον τρόπο αυτό αυθαίρετα και αλλοιώνοντας τον τόπο του δυστυχήματος, παύλα εγκλήματος, και τον πέριξ αυτού χώρο. Στο ίδιο βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου, παρακάτω αναφέρεται: η εκδηλωθήσα συμπεριφορά τους ήταν αντικειμενικά πρόσφορη να προκαλέσει βλάβη στη λειτουργία της δικαιοσύνης, αφού σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από αυτούς με τέτοιο τρόπο, δια της απομάκρυνσης αυθαίρετα από το σημείο συντριμμιών των συγκρουθισών άμαξοστοιχειών και σωρών αδρανών υλικών που περιείχαν πιστήρια, παρένθεση, προσωπικά αντικείμενα των επιβατών και συντρίμμια υπολείμματα των αμαξοστοιχειών και των συστημάτων τους, κλείνει παρένθεση, αλλά και εκμεταλλεύσιμο βιολογικό υλικό. Παρακάτω. Το μπάζωμα επέφερε πράγματι αλλοιώσεις στον τόπο του δυστυχήματος, παύλα εγκλήματος, ικανές και πρόσφορες να δυσχεράνουν τις έρευνες και τη συλλογή ουσιωδών αποδεικτικών στοιχείων από τις ανακριτικές αρχές, καθώς και τη ματέωση της εξασφάλισης των ιχνών του εγκλήματος.
Παρακάτω, στο βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου και των υπολείπων. Με τις ενέργειές τους και παραλήψεις προκλήθηκε βλάβη στους παθόντες και στις οικογένειες των θυμάτων του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, καθώς αποστερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό προς άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων, αλλά και εκμεταλλεύσιμο βιολογικό υλικό που ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για την ταυτοποίηση κάποιων εκ των θυμάτων του δυστυχήματος.

κρατών από τα αρμόδια όργανα και δεν έγινε λεπτομερής καταγραφή των συντριμμιών. Το οικόπεδο που μεταφέρθηκαν τα υλικά λίγους μήνες αργότερα πλημμύρισε, καθώς ήταν εκτεθειμένο σε κοντινή απόσταση στην κήτη του ποταμού Πηνιού. Έτσι, τα πιστήρια και το βιολογικό υλικό που υπήρχε σε αυτά, λόγω του μεγάλου χρόνου έκθεσης στις περιβαλλοντικές συνθήκες, ήταν δύσκολα αξιοποιήσιμα όταν ανακαλύφθηκαν μετά την πάροδο περίπου ενός έτους. Νομίζω δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα στοιχεία σε ό,τι αφορά το βούλευμα και με βάση ποιες κατηγορίες παραπέμπονται ο Τριαντόπουλος και η Αγοραστός και οι υπόλοιποι. Συνοψίζω, τους καταλογίζεται λοιπόν ότι από πρόθεση και από κοινού προχώρησαν σε αλλίωση του χώρου, τους καταλογίζεται ότι επενέβησαν αθέμητα στην όλη διαδικασία, τους καταλογίζεται ότι ο τρόπος με τον οποίο ενήργησαν ήταν ένας τρόπος ο οποίος σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε με έναν αυθαίρετο τρόπο, ώστε να δυσχεραίνεται η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, παύλα εγκλήματος, έτσι το αποκαλεί το βούλευμα, το έγκλημα βεβαίως, που συντελέστηκε στα Τέμπη. Τους καταγγέλει για αποστέρηση κρίσιμου αποδεικτικού υλικού σε ό,τι αφορά τις συνθήκες της σύγκρουσης. Και βέβαια υπάρχει το ερώτημα. Υπάρχει το ερώτημα, γιατί τα έκαναν αυτά με βάση το κατηγορητήριο. Γιατί τα έκαναν αυτά. Ξέρετε, δίνει απάντηση εμέσως το βούλευμα στο γιατί τα έκαναν αυτά. Διότι αναφέρεται στο βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου, του Αγοραστού και των υπολείπων το εξής. Στις 2 Μαρτίου του 2023, προσέξτε, 2 Μαρτίου 2023 είναι 2 μέρες μετά το έγκλημα. Το έγκλημα έχει γίνει στις 28 Φλεβάρι. 2 μέρες μετά λοιπόν, στις 2 Μαρτίου του 2023, τον κάλεσε τηλεφωνικά ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Ιωάννης Μπρατάκος, με εντολή του Πρωθυπουργού να αναλάβει τα καθήκοντά του. Ποια ήταν τα καθήκοντά του, αναφέρει το βούλευμα παρακάτω. Στο πλαίσιο αυτό συναισθήθη τον Χρήστο Τριαντόπουλο να μεταβεί στη Λάρισα, ώστε να εκτελέσει τα σωσάνο ανατιθέμενα σε αυτόν καθήκοντα. Μάλιστα. Ποια ήταν τα καθήκοντα? Τα καθήκοντα ήταν να κινηθούν μέσα στα πλαίσια του νόμου. Αυτά ήταν τα καθήκοντα. Ποια άλλα ήταν τα καθήκοντα? Να μην υπάρξει καμία επιχειρησιακή επέμβαση στον τόπο. Να μην επέλθει καμία δυσχέρεια στη συλλογή αποδείξεων. Με βάση τον νόμο και με βάση την ευθύνη, θα έπρεπε κάθε επιχειρησιακή τους ενέργεια να προχωράει μόνο εφόσον δεν δημιουργούσε προσχώματα στην ανακριτική διαδικασία. Ναι, αλλά τι έγινε? Τι έγινε? Εκείνο που έγινε ήταν από κοινού με τους υπόλοιπους, κατηγορούμενος με βάση το βούλευμα πάντα, έτσι, να προχωρήσουν στον καθαρισμό, στο μπάζωμα του χώρου και τη μεταφορά των χωμάτων και όλων των υπολείπων, χωρίς καν η έρευνα να έχει ολοκληρωθεί. Τώρα λοιπόν μένει να αποδειχτεί στο ειδικό δικαστήριο, καταρχάς, έτσι έγιναν τα πράγματα, γιατί είπαμε, υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας σε αυτή τη ζωή. Δεν θα το καταργήσουμε λόγω του

του Τριαντόπουλου, ούτε λόγω του αγοράς του, ούτε κανένας εξ αυτών. Καταρχάς λοιπόν θα πρέπει να απαντήσει το ειδικό δικαστήριο. Έγιναν αυτά έτσι, ένα. Δεύτερον, αν έγιναν έτσι, έγιναν έτσι γιατί το αποφάσισε ο Τριαντόπουλος μόνος του και οι υπόλοιποι. Και τρίτον, εάν έγιναν έτσι και εάν έγιναν χωρίς να τα αποφασίσει μόνος του ο Τριαντόπουλος, αλλά εκτελώντας εντολές ποιον. Ποιον. Αυτό έχει να κάνει με τους ανωτέρους του. Και οι ανώτεροι του ορίζονται, προσδιορίζονται επακριβώς. Καλά, από την κοινή λογική προσδιορίζονται, αλλά και από το βούλευμα. Ο υφυπουργός παρά του πρωθυπουργό, Μπρατάκος, ο οποίος κατ' εντολή του πρωθυπουργού τον έστειλε στη Λάρισα. Σε αυτά λοιπόν πρέπει να απαντήσει τώρα το ειδικό δικαστήριο. Ξαναλέμε, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Δίπλα στο τεκμήριο της αθωότητας υπάρχει το τεκμήριο του μπαζώματος. Υπάρχει το τεκμήριο της συγκάλυψης και το τεκμήριο της ελεηνής τους πολιτικά στάσης εδώ και 4 χρόνια απέναντι σε αυτό το αδιανόητο έγκλημα.

0: Και ενώ λοιπόν αυτά λέει το βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου και των υπολείπων στο ειδικό δικαστήριο για το έγκλημα των Τεμπών, σήμερα βγήκε αυτή η πολιτική ντροπή, βγήκε αυτό το πολιτικό όνειδος, το οποίο ακούει στο όνομα Φλωρίδης. Και τι είπε? Είπε λοιπόν, σχολιάζοντας ακριβώς αυτό, την παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για τον Μπάζωμα, ότι η δήλωση που είχε κάνει, η δήλωση δηλαδή πως όποιος μιλάει για τον Μπάζωμα είναι για τα μπάζα, είπε σήμερα αυτός ότι είναι η πλέον δικαιωμένη πολιτικά δήλωση. Αυτό το είπε σήμερα ο Φλωρίδης μετά από αυτό το βούλευμα. Το πολιτικό όνειδος λοιπόν που λέγεται Φλωρίδης δήλωσε σήμερα δικαιωμένος και σήμερα για ό,τι έχει πει για το Μπάζωμα. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιες στιγμές αυτή τη ζωή που ακόμα και η ντροπή αρνείται να ντραπεί για τους ξεδιάντροπους. Αυτός ο πολιτικά ξεδιάντροπος είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης αυτός του Μητσοτάκη, ο οποίος εδώ και 3 χρόνια αντιδικεί. Με ποιους αντιδικεί? Με τους γονείς των παιδιών. Στην πραγματικότητα είναι αντίδικός τους. Αυτός ο οποίος θα έπρεπε να είναι ο εγγυητής των διαδικασιών είναι ο αντίδικός τους. Είτε έχει να κάνει με το βούλευμα, είτε έχει να κάνει με το μπάζωμα, είτε έχει να κάνει με τις εκταφές των παιδιών, είναι αντίδικός τους. Ο κατά τα άλλα ουδέτερος εγγυητής του κράτους δικαίου. Είναι ο ίδιος τύπος που στη συζήτηση στη Βουλή για την παραπομπή του Τριαντόπουλου, θυμάστε τι είχε πει, σας το υπενθυμίζω, ανοίγουν εισαγωγικά. Όπως καταλάβατε, πάνε τα Τέμπη. Τα Τέμπη και οι κλάψες πάνε. Αυτή ήταν η δήλωση αυτού του πολιτικά ξεδιάντροπου, αυτού του πολιτικού όνειδους που λέγεται Φλωρίδης. Ο ίδιος τύπος που είχε πει ότι όποιος μιλάει για τα μπαζώματα είναι για τα μπάζα. Αλλά ξέρετε, οι πρώτοι που μιλάνε για τα μπαζώματα, οι πρώτοι, είναι οι γονείς των παιδιών. Είναι οι μανάδες και οι πατεράδες. Αλλά προσπαθεί να κρυφτεί, γιατί αυτό το πολιτικό όνειδος, όπως κάθε πολιτικός όνειδος, είναι και πολιτικά θρασίδηλη. Προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από το ότι, α, εγώ ξέρετε αυτό το είπα και αφορούσε τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Τι λες βρε πολιτικά ξεδιάντροπε? Πολιτικοί σου αντίπαλοι είναι οι γονείς? Από ό,τι φαίνεται ναι. Από ό,τι φαίνεται ναι. Είναι ο ίδιος τύπος που στο ερώτημα γιατί δεν διαφύλαξαν την ιερότητα του χώρου του δυστυχήματος, προσέξτε, ο όρος ιερότητα του χώρου του δυστυχήματος έγινε από τη δική τους την επιτροπή, τον ΕΟΔΑΣΑΜ, το πόρισμα του οποίου μας είπαν ότι πρέπει να το έχουμε ως Ευαγγέλιο. Το έχουν πετάξει στα σκουπίδια βέβαια και προσπάθησαν ακόμα και αυτό το κολοβό πόρισμα. Προσπάθησαν να το πετάξουν στα σκουπίδια και αυτό. Το πόρισμα λοιπόν της δικής τους επιτροπής μιλούσε για την ιερότητα του χώρου που έπρεπε να διαφυλαχτεί. Και ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Μητσοτάκη, στο ερώτημα γιατί δεν διαφύλαξαν την ιερότητα του χώρου του δυστυχήματος, τι είχε απαντήσει? Σας θυμίζω, ανοίγουν εισαγωγικά. Κανένα τμήμα από το υλικό, από τα χώματα τα οποία πάρθηκαν από εκεί δεν εξαφανίστηκε. Πήγε λίγο παραπέρα. είναι αυτό το υλικό από αυτά τα χώματα που στείλανε εκεί η ιδιωτική εταιρεία να τα μεταφέρει σε ιδιωτικό χώρο, που αυτό ανακαλύφθηκε ένα χρόνο μετά, που όπως λέει το βούλευμα, εκτεθειμένα όλα αυτά στις περιβαλλοντικές συνθήκες, ό,τι στοιχεία είχαν αποδείχτηκαν αναξιοποίητα, και σε κάθε περίπτωση τα χώματα για τα οποία μιλάει ο Φλωρίδης είναι τα χώματα που είχαν κομμάτια των παιδιών. Γι' αυτά μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το όνειδος. Αυτή η πολιτική ξεδιαντροπιά.
1: Real FM.
2: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025 και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι?
6: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της CenterSoft One.
9: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
10: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
11: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη με πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο, δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου για την αιματηρή συμπλοκή σε πτήση της Fly Dubai προς Tel Aviv. Ανέφερε ότι το πλήρωμα και οι επιβάτες που ακινητοποίησαν τον δράστη απέτρεψαν μία τραγωδία. Περισσότερα στο real.gr. Έως 120 δόσεις για την εξόφληση παλαιών χρεών και συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο προβλέπει έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η Κρήτη.
2: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό. Η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 19 βαθμοί Κελσίου, 23 σε Θεσσαλονίκη και 20 στην Πάτρα.
13: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
14: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
15: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
5: Αυξημένη στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην κάθοδο του Κηφισού στη Μεταμόρφωση.

0: Ναι, βλέπω τα μηνύματά σας. Όντως δεν τους προλαβαίνεις αυτούς τους τύπους. Σήμερα είχαμε νέο ρεσιτάλ πολιτικού θράσους. Πρωταγωνίστηκε ο ίδιος ο επικεφαλής Αριστείας. Έχει να κάνει με τις βενζίνες, με το πετρέλαιο θέρμανση. Θα τα δούμε αυτά στην συνέχεια. Γιατί τώρα θέλω να πάμε σε αυτή την κατάσταση η οποία αποκαλύπτεται μετά το θάνατο βεβαίως του Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτά τα οποία καταγγέλλονται για το συγκεκριμένο ιατρείο, δεν ξέρω τώρα, βάλτε τη λέξη εισαγωγικά, είναι αδιανόητα, και όχι μόνο για το συγκεκριμένο βέβαια. Εδώ υπάρχει, λέει, καταγγελία ότι από συγκεκριμένο άνθρωπο ότι του είπανε, λέει, ότι αν δεν κάνει πλασμαφαίρεση θα γίνει ομοφυλόφιλος. Εδώ μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες ξεπερνάνε τα αναμενόμενα. Αν υποθέσουμε ότι στο καθεστώς τους αναμενόμενο είναι να πεθαίνουν οι άνθρωποι με όρους αγοράς. Ταυτόχρονα έχουμε αυτή την κατάσταση με την κλινική στην Θεσσαλονίκη που φτάνανε, λέει, να παίρνουν 12.000 ευρώ για 3 και 4 συνεδρίες που κάνανε, λέει, χημειοθεραπείες ακόμη και σε ανθρώπους χωρίς κακοήθεια και που ενώ υπήρχε απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου της Περιφέρειας να κλείσει αυτό το πράγμα, αυτό λειτουργούσε κανονικά μέχρι και προχτές. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Εμίλιος Κακλαμάνος, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και επίκουρος καθηγητής ιατρικής στο ΕΚΠΑ. Κύριε Κακλαμάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε.
0: Να το πω έτσι όπως το καταλαβαίνω, όλα αυτά τα οποία έρχονται στην επιφάνεια μοιάζει να είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.
1: Εννοείται. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια και πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε κάτι τέτοιο, χρειάζεται ένα τραγικό γεγονός, κάποιος άνθρωπος να χάσει τη ζωή του ή να πάθει κάποια σοβαρή βλάβη για να μπορέσει να ανακύψει το θέμα. Αλλά πάντα μέχρι τώρα βλέπουμε ότι εν τέλει κάπως κουκουλώνται κιόλας. Βρίσκουμε ένα εξυλαστήριο θύμα και λέμε ότι έγινε η κάθαρση. Όλα καλά πάλι, συνεχίζουμε.
0: Αυτή η κατάσταση σε ό,τι αφορά τις ελεγκτικές αρχές του κράτους, μιλάω για το ίδιο κράτος το οποίο έχει βεβαίως κυβερνήσεις που μία από τις πρώτες ενέργειες που έκανε ήταν να καταργήσει το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Εν πάση περιπτώσει, είναι άγνωστα, ήταν άγνωστα. Εν αγνία τους είχαν υπό την αιγίδα τους συνέδρια στα οποία η κυρία η οποία κατηγορείται σήμερα για το θάνατο του Μαζωνάκη πήγαινε και διαφήμιζε το μηχάνημά της.
1: Μα άμα δούμε πόσα και ποια κόμματα μιλάνε για ιατρικό τουρισμό, θα καταλάβουμε ότι αυτό δεν είναι κάτι τυχαίο. Είναι μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή. Ιατρικό τουρισμό, δηλαδή, τι εννοούμε? Ότι δεν θα έρθει άλλος από την Αμερική για να πάρει μια αντιβίωση εδώ για τον λαιμό. Θα έρθει από την Αμερική, για την Αυστραλία και από οπουδήποτε, για να του πουλήσουμε αυτό το well-being, το να του φτιάξουμε λίγο τη ζωή, να γεράσει αργότερα κλπ. Οπότε, όταν οι ίδιοι οι εκπρόσωποι όλων των μεγάλων κομμάτων διαφημίζουν και υποστηρίζουν τον ιατρικό τουρισμό και σαν ένα πυλώνα για την ενίσχυση της οικονομίας της χώρας, μετά τι περιμένουμε, να οι αυτοί οι άνθρωποι να ελέγξουν ποιους, αυτούς που κάνουν τέτοια πράγματα? Οπότε λογικό είναι να βρίσκονται στα ίδια συνέδρια και λογικό είναι να προωθούν και όλο αυτό το σύστημα, γιατί πέρα από το κομμάτι του τι είδους lifestyle προωθούν και τι είδους lifestyle ιατρικής, σε εισαγωγικά ιατρικής προωθούν, είναι και το κομμάτι του ότι όλοι αυτοί στηρίζουν και την εμπορευματοποίηση της υγείας και άρα και την εμπορευματοποίηση της ελπίδας των ασθενών, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν μια σωτηρία σε τέτοιες μεθόδους. Γιατί πρέπει να δούμε και ποια είναι η αιτία πίσω από όλο αυτό. Η μία αιτία είναι, κατά τη γνώμη μου, το κέρδος. Από τη στιγμή που η υγεία είναι εμπόρευμα, το φάρμακο είναι εμπόρευμα, όλα είναι εμπόρευμα. Υπάρχουν άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τον πόνο και την ανάγκη των ασθενών για να βγάλουν κέρδος προσωπικό. Είδαμε το συγκεκριμένο παράδειγμα, μιλάμε για τεράστια περιουσία. Και απ' την άλλη, είναι και το ζήτημα το οποίο δεν το έχει φύξει κανείς από όσους έχουν βγει να ασχοληθούν με το θέμα, ότι γιατί ένας άνθρωπος να καταφύγει σε ένα τέτοιο μέσο? Γιατί όταν από παντού η τροφή που τρώμε δεν είναι καλή. Ο αέρας που αναπνέουμε δεν είναι καλός. Παντού υπάρχει η χορύπανση, η φωτορύπανση. Η ποιότητα ζωής μας δεν είναι καλή. Άγχος παντού. Άγχος για την επιβίωση. Άγχος για το σπίτι. Άγχος για τη δουλειά. Όταν ένας άνθρωπος λοιπόν ασφιχτιά από όλα αυτά.
0: Από ό,τι φαίνεται, το 13ωρο δεν μπορεί να λυθεί με πλασμαφαίρεση ούτε ο πληστηριασμός του σπιτιού.
1: Ανάλογα. Ναι. Μπορεί. Δεν ξέρω.
0: Το 13ωρο.
1: Προγράμματα και για άστεγους. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν ένας άνθρωπος ασφιχτιά από όλο αυτό και τον έχουν μάθει να πιστεύει σε λύσεις εύκολες, όπως είναι το νερό του Καματερού, όπως έγινε και όλη η ιστορία της ατομικής ευθύνης και επί της πανδημίας, όπου βγάλαν ξαφνικά το εμβόλιο και σου λένε αυτό είναι η πανάκια, ό,τι άλλο ζητάτε είναι λάθος, είναι η ατομική σας ευθύνη. Θα κάνετε αυτό και τελειώσατε. Έτσι, ο άνθρωπος τώρα, ο ασθενής, αναζητάει μια ατομική λύση. Και αναζητάει και μια λύση η οποία φαίνεται πανάκια. Γιατί όλοι αυτοί διαφημίζουν, και για μένα είναι ταρλατάνοι, επειδή ακούγεται πολύ αυτός ο όρος, κυρίως επειδή πουλάνε ψεύτικη ελπίδα για να βγάλουν κέρδος. Γιατί διαφημίζουν στον κόσμο, ο οποίος ψάχνει να βρει μια ελπίδα για τα προβλήματά του, μια διαφυγή, ότι έλα εδώ, θα κάνεις μια θεραπεία, πλασμαφαίρεση ή το να τ' άλλο, η οποία θα σε καθαρίσει από τα πάντα. Θα φύγουν όλα αυτά τα οποία βιώνεις καθημερινά και θα ζήσεις 500 χρόνια.
0: Αυτοί κάνουν ό,τι κάνουν, κύριε Καγκλαμάνου. Και επίσης και εκείνοι οι οποίοι ευκολόπιστο ή ας το πω έτσι προσφεύγουν σε αυτούς επίσης. Η ερώτηση είναι τι κάνει η πολιτεία, τι κάνει το κράτος, το Υπουργείο Υγείας τι κάνει. Τι κάνει ας πούμε, τι στην πραγματικότητα λέει ένας Υπουργός Υγείας όταν όπως ο Πλεύρης, αυτός που ήταν μαζί με τον κατηγορούμενο τώρα στο Συμβούλιο λέει ενός σωματείου από το 12, αλλά το είχε ξεχάσει ο Πλεύρης αυτό. Τι σημαίνει όταν ένας Υπουργός Υγείας πηγαίνει σε ένα τέτοιο τουριστικό συνέδριο ιατρικού τύπου, εκεί που μίλησε η συγκεκριμένη κυρία και έλεγε για το μηχανηματάκι της, να λέει ότι ελάτε να κάνουμε ιατρικό τουρισμό και να προσφέρουμε αιμοκαθάρσεις στα ξενοδοχεία. Τι είναι τούτο?
1: Για μένα σημαίνει ότι είναι τόσο τεπουλημένος, να το πω έτσι, στο βωμό του κέρδους, που γίνεται επικίνδυνος. Γιατί, οκ, okay, αδαΐς είναι ούτως ή άλλως, το ξέρουμε, γιατί δεν είναι καμία γιατρός, όχι ότι όλοι οι γιατροί θα έχουν αντίληψη για το συγκεκριμένο πράγμα, αλλά μόνο και μόνο το ότι προβάλλει μια παρέμβαση, μια υπηρεσία υγειονομική, η οποία πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένους όρους και συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε συγκεκριμένο χώρο, γιατί έχει πολλές επιπλοκές και σοβαρές επιπλοκές, μόνο και μόνο το ότι την προβάλλει σαν ένα δέλεαρ για να έρθει άλλος να κάνει τουρισμό εδώ, δείχνει ότι είναι επικίνδυνος. Βέβαια, στα λόγια όλοι αυτοί βγαίνουν και διαρριγνύουν τα αιμάτια τους. Ξαφνικά πέσανε από τα σύννεφα, δεν ξέραν τίποτα, αλλά έχουν πάει και σε εγγένεια τέτοιων ιατρίων, τους έχουμε δει, πουλούσαν οι ίδιοι αντίστοιχα νερά του Καματερού παλιότερα και δεν υπάρχει και δικαιολογία να πεις δεν ξέρω. Όταν εσύ ο ίδιος ως κυβέρνηση έχεις καταργήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους και οι έλεγχοι που πλέον γίνουν, γιατί θα πούνε ότι δεν το καταργήσαμε, το ενσωματώσαμε το σώμα σε ένα άλλο σώμα. Οι έλεγχοι που γίνονται πλέον είναι πολύ πολύ λιγότεροι σε σχέση με αυτούς που γίνονταν τότε, που ήδη ήταν οι λιγότεροι με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν. Όταν έχεις 15-16.000 ιατρία σε όλη την Αθήνα, πώς ελεγχθεί? Είναι το ίδιο με το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας. Δεν έχουν μείνει τρεις και ο κούκος. Και ούτως ή άλλως το ίδιο το κράτος έβγαλε την ευθύνη από πάνω του, λέει δεν θα ελέγχω εγώ πια, θα ελέγχουν ιατρικοί σύλλογοι.
0: Είστε μέλος του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου. Έχουμε στην Επιτροπή Διαφάνεια στην παραπομπή του κυρίου Πατούλη. Βεβαίως λίγες μέρες πριν έλεγε ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας σε κοινή του συνέντευξη γούστο του και καπέλο του, αν ήταν όπου ήταν ο κύριος Πατούλης. Τι λέτε εσείς για αυτή την εξέλιξη?
1: Τα προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι αυτό είναι κυρίως ένα επικοινωνιακό τρίκ. Να πούμε ότι να ορίστε, ελέγξαμε, είναι όλα καλά. Ή στη χειρότερη να βρουν άλλον ένα από διαπομπέο τράγο να πούνε ορίστε, κάναμε τον έλεγχό μας. Δεν είναι ότι μεροληπτούμε υπέρ κάποιον και έναντι κάποιον άλλον. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την ουσία του Δήμου, γιατί όλα αυτά τα ξέρανε πολύ καιρό.
0: Πείτε μου, κύριε Καγκλαμάνου, εσείς είστε επίκουρος καθηγητής στο ΕΚΠΑ, είστε μαχόμενος γιατρός στα νοσοκομεία. Το 2021 και όλα αυτά τα χρόνια που περάσαμε την πανδημία, όλοι αυτοί οι τύποι οι οποίοι θησαυρίζουν πουλώντας αντιγύρανση, πουλώντας ευεξία, ήταν πουθενά σε αυτή τη μάχη?
1: Ήτανε κάπου παραέξω, αλλά συνέχισαν να κάνουν το ίδιο έργο. Δηλαδή δεν ήταν σίγουρα στην πρώτη γραμμή απέναντι στην πανδημία, δεν ήταν σίγουρα στους αγώνες των υγειονομικών και του κόσμου παραέξω που απαιτούσαν μέτρα προστασίας από την κυβέρνηση κλπ. Νομίζω ότι συνεχίζαν απλά το έργο τους, γιατί το κυνήγι του κέρδους δεν σταματάει ποτέ, δεν γνωρίζει. Αν θυμάστε και μέσα στην πανδημία, οι μόνοι που κερδίσανε οικονομικά ήταν οι φαρμακευτικές και ο ιδιωτικός τομέας της υγείας.
0: Πριν σας αποχαιρετήσω, βάλατε το ζήτημα προηγουμένως ότι εδώ έχουμε ένα εμπόριο στην πραγματικότητα, εδώ έχουμε μια αγοραπολισία υπηρεσιών. Άρα λοιπόν, εφόσον διατηρηθεί το ζήτημα όχι τι έχεις ανάγκη ως άνθρωπος, αλλά ως άνθρωπος, ως ασθενής κτλ. Αν δεν είναι αυτό το κριτήριο, το τι έχεις ανάγκη, αλλά το κριτήριο είναι τι θα σου πουλήσω, άρα τι θα κερδίσω, τι θα βγει από όλη αυτή την ιστορία, αν παραμείνει αυτό το καθεστώς?
1: Θα συνεχίσει η ποιότητα της υγείας, της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας να υποβαθμίζεται, γιατί όλο και λιγότερα προϋπολογισμοί για τη δημόσια υγεία κλπ. Δεν μειωμένοι. Το κόστος μετακυλείται στους ασθενείς, οπότε θα συνεχίζουμε να έχουμε όλο και περισσότερες τέτοιες υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν είτε πραγματικές είτε πλασματικές ανάγκες. Αμφιβόλου ποιότητας, είπατε και το παράδειγμα με την κλινική στη Θεσσαλονίκη. Όλοι αυτοί, ακόμα και σε ανθρώπους που δεν είχαν κακοήθεια, χορηγούσαν χημειοθεραπείες, το οποίο είναι τουλάχιστον εγκληματικό. Όλα αυτά όμως τα παραδείγματα θα συνεχίσουν να αυξάνονται, γιατί όσο έχουμε ελεύθερη αγορά, η ελεύθερη αγορά είναι ένα χάος και δεν μπορεί να ελεγχθεί από κανέναν, κυρίως δεν μπορεί να ελεγχθεί από αυτούς οι οποίοι την επιβάλλουν. Οπότε νομίζω ότι όλα θα πάνε σιγά σιγά προς το χειρότερο. Το βιώνουμε όλοι, το δημόσιο σύστημα υγείας σιγά σιγά διαλύεται, ξεπουλιέται, ιδιωτικοποιείται και μετακυλείται η ευθύνη σαν ατομική ευθύνη και σαν ατομικό κόστος στον κάθε ασθενή. Ψάξτε να βρει τη λύση μόνος.
0: Κύριε Κυρλαμάνο, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
9: Λογαριασμοί. Συνεργείο.
8: Υγεία. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Να στείλω χαιρετισμού στο Γιάννη, στον Κωνσταντή, στον Παντελή, στη Μαργαρίτα, Σοφοκλή μου. Δεν ανεβαίνουν πλέον στο YouTube εκπομπές. Οι εκπομπές αμέσως μετά το ζωντανό που ακούμε τώρα ανεβαίνουν στο real.gr και θα τις βρεις και στη σελίδα του ημεροδρόμου. Καλησπέρα στον Νίκο, στα Γιάννητσά. Πίκο μου, να σε καλά. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο το Real Blocker, στον κύριο Μιλωνά, να είστε όλοι και όλες καλά. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει, ο κύριος Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας το έχει πει, ότι είμαστε η χώρα υπόδειγμα παγκοσμίως ευημερίας. Θέλω να καλησπέρισω την καλή μου φίλη, τη συνάδελφό μου, την Μέρη, την Παπακοσταντίνου. Μέρη μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα.
0: Ένας στους πέντε δεν έχει για θέρμανση στην Ελλάδα.
1: Είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία. Τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν το 75% της συνολικής ενέργειας ενός σπιτιού αποκλειστικά για τη θέρμανση και το ζεστό νερό. Σχεδόν 9 στα 10 ελληνικά σπίτια κατατάσσονται στις χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες από ΕΣΥΤΑ και 1 στα 5 νοικοκυριά, όπως είπες, αδυνατεί να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό το χειμώνα.
0: Και αυτά είναι στοιχεία του 25 με βάση τη Eurostat, έτσι. Δηλαδή όταν το πετρέλαιο θέρμανση ξεκίνησε με 1,1 ευρώ και τώρα μας λένε θα είναι, λέει, κάτω από 1,75, όπου αυτό είναι ήδη 60-70% πάνω.
1: Ακριβώς, προσπαθούν να κάνουν κάποια προσπάθεια για στήριξη των νοικοκυριών, όμως τα στοιχεία, για να μείνουμε σε αυτά που είναι απογοητευτικά, γιατί δείχνουν αυτό που βγήκε με τη Eurostat, ότι όπως είπαμε ότι το 75% της ενέργειας που καταναλώνει ένα ελληνικό νοικοκυριό είναι αποκλειστικά στη θέρμανση και το ζεστό νερό, δηλαδή τα 3/4 των χρημάτων που δίνουμε για ενέργεια φεύγουν πριν καν ανάψουμε ένα φως ή πριν καν μαγειρέψουμε. Και αυτό συμβαίνει, όπως σου είπα Νίκο, γιατί πολύ απλά σχεδόν 9 στα 10 ελληνικά σπίτια είναι ενεργειακές τρύπες. Ανήκουν στις χαμηλότερες ενεργειακές κατηγορίες και επειδή δεν υπάρχουν, είναι δύσκολο να αναβαθμιστούν, δηλαδή θέλει χρήματα όλο αυτό, κοστίζει. Έτσι αναγκάζονται και τα διατηρούν χαμηλά ενεργειακά και επειδή δεν συντραπετεύει αμέσως από τους ανύπαρκτους αυτούς ή κακούς τοίχους και τα παλιά κουφώματα λόγω της χαμηλής ενεργειακής κάλυψης, έτσι τα 3/4 των χρημάτων των καταναλωτών εξανεμίζονται πριν καν ανάψει μια ηλεκτρική συσκευή.
0: Αυτό και το 19%, 20% κοντά, ένα στους πέντε, εν πάση περιπτώσει, που δεν μπορεί να ζεσταθεί, είναι ένα ποσοστό διπλάσιο, το έχω αντιληφθεί σωστά, διπλάσιο του ευρωπαϊκού μεσοόρου?
1: Σωστά το έχεις αντιληφθεί. Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της ενεργειακής φτώχειας και τα επίπεδα αυτά είναι περίπου διπλάσια από τον ευρωπαϊκό μεσοόρο, ο οποίος βρίσκεται στο 8,8%. Καταλαβαίνεις λοιπόν, η συνεχιζόμενη ακρίβεια στην ενέργεια και σε συνδυασμό με τα συντήρητα κτίρια εγκλωβίζουν έτσι εκατομμύρια καταναλωτές και είναι σαφές ότι η ανάγκη όλη αυτή για μαζική ενεργειακή αναβάθμιση είναι απαραίτητη, αλλά θα πρέπει βέβαια να υπάρξουν τα ανάλογα προγράμματα προκειμένου να υπάρξει το ρευστό και να μπορέσουν να προχωρήσουν.
0: Μέρη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επαναλαμβάνω λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όχι τα δικά μου λόγια, τα λόγια της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Εδώ έχετε ήλιο και θάλασσα. Έχετε ήλιο και θάλασσα. Δεν μπορεί να ζητάτε να έχετε και θέρμανση το χειμώνα. Αφήστε που ζείτε και το μύθο σας. Γιατί είστε οι πλέον ευημερούντες σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Αυτοί που κυβερνάνε τα λένε. Υπάρχει μια απάντηση σε αυτό, βεβαίως. Όταν θα γίνουν εκλογές, να πάτε και να τους ξαναψηφίσετε.
2: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο Ενώπιο Σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
9: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Real FM. Η ώρα είναι 8.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Καλώς ήρθατε!
17: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού.
22: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ως απόπειρα τζιχαντιστικής επίθεσης χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας την αιματηρή συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai που είχε προορισμό το Tel Aviv. Ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον άλλο και προσπάθησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροπλάνου, ενώ το πλήρωμα και οι επιβάτες που κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον δράστη απέτρεψαν μια τραγωδία. Ο συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν συνελήφθη. Τη δυνατότητα ρύθμισης των παλαιών οφειλών σε 120 δόσεις με ελάχιστα μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στα μέτρα στήριξης από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης περιλαμβάνεται συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Περισσότερα στο enikos.gr. Πράσινο φως για πάνω από 20.800 μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο το 2027. Άναψε στο μεταξύ το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα κατανεμηθούν κυρίως σε υγεία, άμυνα και τοπική αυτοδιοίκηση. Σε φυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού από απόψε με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Η Κρήτη που αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Κλιμάκια της πυροσβεστικής αναχωρούν απόψε για το νησί προκειμένου να ενισχύσουν τις εκεί δυνάμεις. Συμμορία που άρπαζε με τη χρήση βίας αλυσίδες λαιμού από πολίτες σε Κηφισιά και Μαρούσι εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθησαν δύο νεαροί 17 και 19 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένα άτομο το οποίο αναζητείται.
24: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
25: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
26: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Αντιμετωπίζουμε μία από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες λόγω της ποιότητας των παικτών, του στυλ παιχνιδιού και της ταχύτητας που βγάζει, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν όψη του αυριανού αγώνα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Αφού κερδίζουμε τέτοιες ομάδες εκτός έδρας, γιατί να μην νικήσουμε και εντός, πρόσθεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Real Weather.
23: Τοπικές βροχές αύριο σε Εύβοια, Σποράδες, Δωδεκάνησα και νότια-ανατολικά Επιρωτικά και κατά τόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Επαναλαμβάνω, το βούλευμα με το οποίο παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος και ο αγοραστός και οι υπόλοιποι στο ειδικό δικαστήριο για το έγκλημα των Τεμπών είναι καταπέλτης και κόλαφος, όχι μόνο για τον Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους, αλλά για το σύνολο του κυβερνητικού θειάσου, το σύνολο του θειάσου του μπαζώματος και της συγκάλυψης. Σύμφωνα λοιπόν με το βούλευμα, επαναλαμβάνω, είχαν ως σκοπό οι παραπεμπόμενοι, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα με αφορμή το εν λόγω σιδηροδρομικό έγκλημα, και ό,τι έπραξαν το έπραξαν κατά παράβαση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους, το έπραξαν με πρόθεση από κοινού, όπως λέει το βούλευμα, για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού εγκλήματος στα Τέμπη. Κυρίες και κύριοι, από το βράδυ της 28ης Φλεβάρη του 23 γράφω, λέω, επαναλαμβάνω σχεδόν κάθε μέρα στα άρθρα μου, σε εκπομπές μου, σε αναρτήσεις μου, ότι το έγκλημα των Τεμπών συνίσταται σε μια αδιαφυσβήτητη πολιτική αλήθεια. Στο γεγονός ότι σε έναν παρατημένο, ρημαγμένο, ξεπουλημένο, υπονομευμένο από τις πολιτικές όσων κυβέρνησα σιδηρόδρομο, σε ένα δίκτυο χωρίς φωτοσήμανση, χωρίς τηλεδιοίκηση, χωρίς συστήματα ασφαλείας, ώστε να προστατεύουν αυτά τα συστήματα από το ανθρώπινο λάθος, δύο τρένα βρεθήκανε σε μονή γραμμή και σε αντίθετη κατεύθυνση και συγκρούστηκαν. Έτσι συγκρούστηκαν. Σύγκρουση. Το έγκλημα της σύγκρουσης είναι απόρρια εγκληματικών πολιτικών που τελούσαν εν γνώση των κυβερνώντων και των ηθινόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εξέδιδαν πιστοποιητικά ασφαλείας. Αυτό ήταν που έφερε το θάνατο 57 ανθρώπων. Τα αίτια της σύγκρουσης που προκάλεσε την έκρηξη, η αποκάλυψη των αιτιών της σύγκρουσης που έφερε την έκρηξη, η αποκάλυψη των αιτιών της σύγκρουσης και η κατάδειξή τους, αυτά είναι που ξεσκεπάζουν τους πολιτικά υπεύθυνους του εγκλήματος. Αυτά είναι που οδηγούν στην αμήλικτη τιμωρία τους. Τα αίτια της σύγκρουσης είναι αυτά που θέλουν να συγκαλύψουν. Τα αίτια και τις εικόνες αυτής της δολοφονικής σύγκρουσης είναι που έσπευσαν να μπαζώσουν. Και τι κάνουν? Η κυβερνητική επιχείρηση της συγκάλυψης επιδιώκει να χρησιμοποιεί παραπιστικά το μέγα θέμα της έκρηξης που ακολούθησε τη σύγκρουση και των αιτίων που την προκάλεσαν τη σύγκρουση, ώστε τι να κάνει? Να μπαζώσει τις ευθύνες της για το έγκλημα της σύγκρουσης. Δεν θέλει να μιλάμε για τη σύγκρουση η κυβέρνηση. Θέλει να φτιάξει μία επικοινωνιακή πυρόσφαιρα πίσω από την οποία θα εξαφανιστεί το γεγονός της σύγκρουσης. Και γιατί θέλουν να εξαφανίσουν τη σύγκρουση? Θέλουν να εξαφανίσουν τη σύγκρουση για να ξεχάσουμε το αυτονόητο, ότι δεν θα υπήρχε έκρηξη εάν δεν υπήρχε σύγκρουση. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση, στην προσπάθεια να βγάλει λάδι τον εαυτό της, επιλέγει να μιλάει για την έκρηξη, λες και δεν συνέβη τίποτα πριν από την έκρηξη. Αξιοποιεί επικοινωνιακά σαν αυθύπαρκτο γεγονός την έκρηξη, λες και δεν την προκάλεσε
η σύγκρουση. Και τι έρχεται τώρα εδώ? Έρχεται να επενδύσει στις αντιγνωμίες, έρχεται να επενδύσει στην άποψη ότι η κυβέρνηση, η έκρηξη οφείλεται στα έλαια σιλικόνης, έτσι δεν λένε? Άρα λέει η κυβέρνηση δεν υπάρχει συγκάλυψη, γιατί δεν είχε να κρύψει τίποτα με το μπάζωμα και νομίζει ότι μέσω αυτού του αντιπερισπασμού θα μπορέσει να ξεχαστεί.

δέσπευσε ο Μητσοτάκης να τα αποδώσει όλα από την πρώτη στιγμή, θυμάστε, στο ανθρώπινο λάθος. Για να κρύψουν τα αίτια της σύγκρουσης έλεγαν, ψέματα έλεγαν, ότι τάχα μου υπήρχε σύστημα τηλεδιοίκησης. Για να κρύψουν τα αίτια της σύγκρουσης έλεγαν, ψέματα, ότι υπήρχαν τάχα μου συστήματα ασφάλειας στο σιδηρόδρομο. Για να κρύψουν τα αίτια της σύγκρουσης απέκλεισαν σωρία μαρτύρων από την εξεταστική. Προσέξτε, από αυτούς που παραπέμπονται, οι τρεις δεν κλήθηκαν ποτέ στη συνεδριάση της Βουλής. Και ο ένας που κλήθηκε, και αυτός την τελευταία μέρα, ο αγοραστός, πήγε εκεί για να εφαρμόσει το νόμο της σιωπής στην πραγματικότητα. Και ακολουθήθηκε η διαδικασία του στέλνω επιστολή σε ό,τι αφορά τον Τριαντόπουλο. Γι' αυτό αποκλείστηκε σωρία μαρτύρων από την εξεταστική. Γι' αυτό στήσανε παραστάσεις στο σταθμαρχείο της Λάρισας με τους υπουργούς τους, θυμάστε, τους θυμάστε τους κυρίους υπουργούς, να αφαιρούν το λόγο από τους εργαζόμενους που προσπαθούσαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Τα θυμάστε? Για να κρύψουν τα αίτια της σύγκρουσης ήταν που στείνανε σκηνοθετημένες παραστάσεις για την επανεκκίνηση του σιδηρόδρομου με τα στελέχη τους. Τι γελοί! Με τα στελέχη τους να παριστάνουν τους τυχαίους επιβάτες σε εκείνα τα βιντεάκια. Και τώρα βεβαίως στο ζήτημα της έκρηξης και σε ό,τι αφορά ειδικά αυτό το ζήτημα της έκρηξης, του τι την προκάλεσε, το έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές. Ο λόγος ανήκει στους επιστήμονες. Εδώ χρειάζεται να γίνει μια επισήμανση. Δεν είναι δουλειά των επιστημόνων να βρουν τι μετέφερε, αν μετέφερε, το τρένο. Αυτό είναι δουλειά των διοκτικών αρχών. Αλλά θυμίζω ότι είμαστε στη χώρα που παρά την άρνηση των αστυνόμων, οι κυβερνώντες μπάζωσαν το χώρο. Τον μπάζωσαν το χώρο. Είμαστε στη χώρα που οι αρχές ψάχνανε βίντεο 2 χρόνια και που ως διαμαγείας βρέθηκε ένα βίντεο μόνο αφότου το ευχήθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός. Το ευχήθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός και άμα πιστεύεις κάτι πολύ, πώς το έλεγε και αυτός ο μαλάκας ο Κοέλιο, συνωμοτεί το σύμπαν και γίνεται. Και έγινε λοιπόν, και αφού το ευχήθηκε ο Πρωθυπουργός, μετά από 2 χρόνια βρήκανε και ένα βίντεο, το οποίο δεν έχουμε καταλάβει ακόμα βέβαια τι βίντεο είναι. Και είμαστε και σε μια χώρα που η κυβέρνηση έφτιαξε έναν οργανισμό, ανεξάρτητο όπως είπε, για να εκδώσει ένα πόρισμα, αλλά που ακόμα και αυτό, το κολοβό του πόρισμα, που μας είπαν ότι πρέπει να είναι Ευαγγέλιο, πήγανε να το σκίσουν και να το πετάξουν στον κάλαθο των αχρήστων. Αλλά ξέρετε, είναι σε αυτό το πόρισμα που δεν κατάφεραν τελικά να το πετάξουν στον κάλαθο των αχρήστων, που λέει μέσα ότι η προέλευση της πυρόσφαιρας που συνάδει με μερικούς τόνους έφλεκτου πτητικού καυσίμου πρέπει να αναζητηθεί αλλού και όχι στα αίτια σιλικόνης. Αυτό λέει στην παράγραφο 495. Ισχύει το Ευαγγελιό σας κύριε Μαρινάκη, Παύλε και κύριε Σκέρτζε, Άκη, ισχύει? Λοιπόν, θα τα ξαναδούμε όλα αυτά από την αρχή, σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνω. Το βούλευμα αυτό είναι κόλαφος και καταπέλτης. Όχι μόνο για τον Τριαντόπουλο, και για τους ανωτέρους του. Πάμε τώρα στους ανωτέροι. Τώρα οι ανωτέροι. Σας έλεγα και προηγουμένως ότι δεν τους προλαβαίνεις αυτούς. Σήμερα είχαμε νέο ρεσιτάλ θράσους. Ο κύριος Πρωθυπουργός, ο επιτελής, ο επιτελάρχης και ο Άριστος εμφανίστηκε ως εγγυητής, λέει, της σταθερότητας μας. Για ποια σταθερότητα μιλάμε? Μιλάμε, η σταθερότητα είναι τα ματωμένα πλεονάσματα. Αυτό είναι σταθερότητα. Επίσης σταθερότητα είναι να μην έχεις να βάλεις βενζίνη και να μην μπορείς να έχεις μισθό μετά τις 20 του μήνα, και δίπλα σε αυτό να έχεις μια απίθανη κερδοφορία των τραπεζών, των μονοπωλιακών ομίλων. Αυτό είναι μια σταθερότητα. Και βεβαίως τι είναι σταθερότητα? Σταθερότητα επίσης είναι η πολεμική

μπλοκή. Σταθερότητα είναι αυτή την ώρα που μιλάμε να γίνονται οχυρωματικά έργα στη Σούδα. Τώρα που μιλάμε. Αυτό είναι σταθερότητα. Η πολεμική εμπλοκή, να έχεις Patriot, τους οποίους σου έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, για να φυλάνε τα διυλιστήρια της Aramco στη Σαουδική Αραβία. Αυτό είναι σταθερότητα. Και ξέρετε, αυτή η πολεμική εμπλοκή είναι αυτή η οποία τροφοδοτεί και την ακρίβεια και ταυτόχρονα τη φορολογία. Αυτά είναι η σταθερότητά τους. Αυτά είναι η σταθερότητά τους. Στο πλαίσιο αυτής της πολεμικής εμπλοκής είναι που ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι δεν είναι η ώρα να μιλάμε για τη διεθνή νομιμότητα, ούτε όταν απαγάγουν πρόεδρο ξένης χώρας, όπως έγινε στη Βενεζουέλα, ούτε όταν επιτίθενται οι σύμμαχοί του σε μια άλλη χώρα, στη Μέση Ανατολή, και έχουν βάλει μπουρλότο σε όλο τον κόσμο. Και όλα αυτά βέβαια έχουν ένα παρονομαστή, έτσι. Το τι επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το τι επιτρέπουν και οι κοστολογημένες προτάσεις τους. Εδώ διαγωνίζονται. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Θα Ασκήσω τα Μνημόνια. Ποιος έχει πιο κοστολογημένες προτάσεις. Κοστολογημένες με βάση τι. Με βάση το τι επιτρέπει βεβαίως η Ευρωπαϊκή τους Ένωση, η οποία βγήκε χτες η Ευρωπαϊκή τους Ένωση και τι είπε. Ότι φέτος 50 εκατομμύρια άνθρωποι τουλάχιστον θα αποφασίσουν ή θα πάνε να πάρουν φαγητό ή θα βάλουν πετρέλαιο για να ζεσταθούν. Άρα έχουν να αποφασίσουν αν θα πεινάσουν ή αν θα κρυώσουν. Για αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο παρανομαστής τους. Αυτό είναι το πλαίσιό τους. Και τι μας ανακοίνωσε λοιπόν σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης? Μας είπε ότι για το πετρέλαιο θέρμανσης θα μας πει σε καμιά δεκαριά μέρες. Αυτό μας είπε σήμερα. Μας ανακοίνωσε ότι θα μας ανακοινώσει σε 15 μέρες τι θα γίνει. Τι μας είπε? Ότι θα κάνουν προσπάθεια, αλλά είναι κάτω από το 1,75. Καταλαβαίνετε τι υπόσχεση είναι αυτή? Αυτή η υπόσχεση είναι ότι θα κάνουν προσπάθεια να μην είναι 70% ακριβότερο από ό,τι ήταν πέρσι. Γιατί πέρσι ήταν 1,1. Έτσι. Αυτή την υπόσχεση έδωσε. Και επίσης τι άλλο έκανε? Μας είπε ότι θα δίνει 20 λεπτά, λέει, για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά για τη βενζίνη, την αμόλυβδη. Προσέξτε τώρα, το Φλεβάρι, όταν ο φίλος του ο Τραμπ μαζί με τον άλλο τον αγαπημένο του τον Νετανιάχου επιτέθηκαν στο Ιράν. Νετανιάχου είναι αυτός με τον οποίο αγκαλιαζότανε προχτές ο Μητσοτάκης. Αυτός ο γενοκτόνος είναι ο Νετανιάχου, έτσι. Και αγκαλιαζότανε προχτές στον ΟΗΕ. Αυτός εκπροσωπεί την Ελλάδα σε επίπεδο πολιτικής, διεθνούς δικαίου και πολιτικού ήθους. Αγκαλιαζότανε με τον γενοκτόνο προχτές. Όταν λοιπόν αυτός, ο σύμμαχός του, μαζί με το λατρεμένο του τον άλλον, τον Αγγελικό Τραμπ, σύμφωνα με τον προηγούμενο, επιτέθηκαν στο Ιράν, η τιμή της αμόλυβδης εδώ, πάλι είχαμε φορολογία και τότε, έτσι, πάντα έχουμε τη φορολογία, ήταν 1,75. 1,75 ήταν στις 28 Φλεβάρι. Σήμερα είναι 2,20. Σε μέσους όρους μιλάμε, έτσι, γιατί άμα πας στα νησιά είναι 2,5, 2,6 κτλ. Μιλάμε σε μέσους όρους. Δηλαδή είναι συν 50 λεπτά. Συν μισό ευρώ δηλαδή είναι. Και τι μας έταξε σήμερα? Ότι δεν θα είναι συν 50, θα είναι συν 40. Αυτό έταξε σήμερα. Αυτό μας είπε για το επόμενο διάστημα. Το πετρέλαιο στις 28 Φλεβάρι, όταν οι φίλοι του, οι αγαπημένοι του, οι σύμμαχοί του επιτέθηκαν και αυτός έχει στείλει εκεί Patriot και τα συναφή, το πετρέλαιο κίνησης ήταν 1,56. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης είναι 2,22. Ξαναλέω, σε μέσους όρους είναι αυτά. Δηλαδή είναι συν 70 λεπτά επάνω. Και τι μας έταξε σήμερα αυτός ο κουβαρδάς? Τι μας έταξε? Με τα δικά μας ματωμένα πλεονάσματα, ότι δεν θα είναι συν 70, θα είναι συν 50. Αυτό μας έταξε σήμερα. Αυτό βγήκανε και ξαναείπανε σήμερα. Τι κάνουν δηλαδή με τα τρόφιμα, τι κάνουν με τα καλάθια καπαμά? Τα ίδια κάνουν και τα ίδια λένε και εδώ. Α, έκανε και κάτι ακόμα σήμερα ο Μητσοτάκης. Έκανε, λέει, αυστηρές προειδοποιήσεις στους σέρβισερς. Τι λες, ρε.
Πω πω, δεν έχουν που να σταθούν τώρα αυτοί, ε. Δεν έχουν που να σταθούν. Δηλαδή, με εκείνες τις ληστρικές συμβάσεις, τι γίνεται, πάψαν να ισχύουν οι ληστρικές συμβάσεις. Οι πληστηριασμοί σταματήσανε, τους σταμάτησε. Βεβαίως. Άλλο η αυστηρή σύσταση, αυστηρή λέει σύσταση, και βλέπω και κάτι παπαγαλοειδή, λένε το αυστηρή, ξέρετε με τι υπογράμμιση το λένε. Πάω, έκανε αυστηρή υπογράμμιση, αυστηρή λέει, προειδοποίησε ο Μητσοτάκης, αλήθεια. Νομοθετική απαγόρευση των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας θα κάνει. Της πρώτης κατοικίας. Να μην μπορούν τα κοράκια να παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων. Θα κάνει. Δεν νομίζω ότι θα κάνει. Ούτε κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση και του ΦΠΑ στα καύσιμα θα κάνει. Γιατί από εκεί θέλει να βουτάει 6,5 δισεκατομμύρια. Τα οποία μετά τα παίρνει και πληρώνω, λέει, 8 δισεκατομμύρια στα χρεολύσια, πληρώνω 8 εκατομμύρια στους τόκους και προπληρώνω και 8 δισεκατομμύρια χρέους για να έρχονται μετά οι οίκοι και να με αναβαθμίζουν. Τα προπληρώνω αυτά. Τα προπληρώνω. Και μάλιστα έχουν ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα διπλάσιο σχεδόν από τα κατώτερα όρια που έχει θεσπίσει η ίδια τους η αγαπημένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, ξέρετε, αυτοί οι οποίοι δεν βάζουν, δεν καταργούν τον ειδικό φόρο κατανάλωση, δεν καταργούν το ΦΠΑ στα καύσιμα, δεν βάζουν πλαφόν στην τιμή των καυσίμων και στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων, τι έχουν εξασφαλίσει. Έχουν εξασφαλίσει μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι ενεργειακοί όμιλοι στην Ελλάδα, μόνο το πρώτο εξάμηνο 26, να έχουν αύξηση κερδοφορίας από 200 έως 400%. Από 200 έως 400% είναι η αύξηση της κερδοφορίας των ενεργειακών ομίλων της χώρας. Κατά τα άλλα, ο κύριος Μητσοτάκης κάνει αυστηρές συστάσεις. Για να μην πω καμιά αυστηρή, πήγαινε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM. 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Ως απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας αντιμετωπίζει το Ισραήλ την αιματηρή συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai που είχε προορισμό το Tel Aviv. Πλήρωμα και επιβάτες κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη, ο οποίος μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και προσπάθησε να προκαλέσει συντριβή του αεροπλάνου. Περισσότερα στο real.gr. Έως 120 δόσεις για την εξόφληση παλαιών οφειλών και συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών αναλύτρω στο πετρέλαιο κίνησης περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού από απόψε, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη.

Επειδή εσύ τώρα με το μηνυματάκι εδώ που έχει στείλει μου φαίνεσαι ο λίγο τι απειλητικός, θα σου το πω με την καλύτερη ορθοφωνία που έχω. Ο Φλωρίδης, ο υπουργός του Μητσοτάκη επί της δικαιοσύνης, είναι πολιτικό όνειδος. Δεν ξέρω, το κατάλαβες τώρα, το είπα με ορθοφωνία. Πρόκειται για τον ορισμό της πολιτικής ξεδιαντροπιάς. Τώρα το κατάλαβες, ε? Άντε, μπράβο.

0: Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Οι γονείς των παιδιών, οι συγγενείς των θυμάτων στο έγκλημα στα Ντέμπη δίνουν την μάχη τους στο δικαστήριο για δικαίωση, για τιμωρία, για οξυγόνο, για ελπίδα. Έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή, τον ευχαριστώ πολύ. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων των Ντεμπών, ο κύριος Παύλος Ασλανίδης. Κύριε Ασλανίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε.
0: Είδατε το βούλευμα, είμαι σίγουρος, παραπομπής του Τριαντόπουλου, του αγοραστού και των υπολείπων στο ειδικό δικαστήριο. Θέλω ένα πρώτο σας σχόλιο.
1: Πρωτού σας πω το οποιοδήποτε σχόλιο. Στη σελίδα 49, είναι 204 σελίδες, στη σελίδα 49 είναι αυτό που αυτή η ανώτερη δικαστική, που μάλλον είναι και αυτή για τα μπάζα, είναι όλο το ζουμί της ιστορίας. Σας το διαβάζω λίγο σύντομα.
0: Μιλάτε για τη σελίδα 49 του βουλεύματος,
1: Σελίδα 49.
0: Ναι, ναι. Για πείτε μας.
1: Ο Πρωθυπουργός, μέσω του επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Ιωάννη Μπρατάκου, ανέθεσε πρόσθετα σε αυτόν, τον Τριαντόπουλο δηλαδή, και τα καθήκοντα της παρακολούθησης και του συντονισμού δράσεων των συναρμοδίων φορέων στον τόπο του πολυνεκρού δυστυχήματος, οι οποίοι ενεργούσαν με βάση τις κατά νόμο αρμοδιότητές τους και ως άνω ειδικό σχέδιο διαχείρισης ανθρώπινων απολειών. Σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας που διέπει τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, τα αναθετημένα από τον Πρωθυπουργό μέσω του επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου καθήκοντα συντονισμού στον άνω, ως άνω υφυπουργό, τον Τριαντόπουλο δηλαδή, των δράσεων των συναρμοδίων φορέων στον τόπο του πολυνεκρού δυστυχήματος, έπρεπε να κινούνται μέσα στα πλαίσια του νόμου, ώστε οποιαδήποτε μεταβολή, επιχειρησιακή επέμβαση στον ανωτέρω τόπο να μην επιφέρει δυσχέρεια στη συλλογή αποδείξεων και στην παραγγελία αυτοψίας έρευνας στον τόπο αυτών. Η επιχειρησιακή επέμβαση να προχωρά μόνο εφόσον δεν καθιστά δυσχερή την ανακριτική διαδικασία. Ποιος έδωσε την εντολή? Ο Πρωθυπουργός. Και δεν το λέω εγώ, το λέει το βούλευμα.
0: Λέτε λοιπόν ότι με βάση το βούλευμα, αυτή είναι η ανάγνωση που κάνετε.
1: Αυτή είναι η ανάγνωση. Ναι, το βούλευμα.
0: Ότι ό,τι συνέβη και ότι για ό,τι κατηγορείται ο Τριαντόπουλος ήταν εκτέλεση εντολών. Αυτή είναι η ανάγνωση που κάνετε.
1: Το διαβάζω τη σελίδα 49 του βουλεύματος. Είναι το βούλευμα 4 ανώτερων δικαστικών, το Ριουπάκου, συν του αντισαγγελέα που διέταξε το πόρισμα.
0: Γι' αυτό είπατε προηγουμένως ότι η δικαστική με βάση τη ρίση Φλωρίδη, όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ότι μάλλον θα είναι και αυτή για τα μπάζα.
1: Είναι και αυτή για τα μπάζα συγκεκριμένη.
0: Εδώ
1: ο Θεσσαλονίκης ο Φλωρίδης. Έτσι μαθαίνουμε. Κύριε Μπογιόπουλε, 26 θύματα από Θεσσαλονίκη, τα 19 παιδιά κάτω από 25 χρονών. Και ο Φλωρίδης θέλει να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Να είναι υποψήφιος. Δεν γλιτώνει. Ό,τι και να κάνει. Ό,τι και να κάνει, δεν γλιτώνει.
0: Πείτε μου, κύριε Ασλανίδη, εσείς 4 χρόνια δίνετε τη μάχη μεταξύ όλων των υπολείπων να μιλήσετε, να αποκαλύψετε αυτό το οποίο αποκαλείται και είναι μπάζωμα. Αυτό το βούλευμα θεωρείτε ότι σε ό,τι αφορά το κατηγορητήριο που περιλαμβάνει συνιστά μία ακόμα απόδειξη της εγκυρότητας των δικών σας καταγγελιών.
1: Ξεκίνησε όλη η διαδικασία από 18 οικογένειες τον Αύγουστο του 23, όταν ζητήσαμε από τον αγοραστό, στείλαμε εξώδικο και το ζητήσαμε με τον κύριο Ψαρόπουλο, που ήταν αυτός που πρώτος έκανε την ενέργεια αυτή, και 18 οικογένειες συντονιστήκαμε και από εκεί ξεκίνησε, δηλαδή από τον Αύγουστο του 23 όλο αυτό. Και φτάσαμε 3 χρόνια μετά να έρθει αυτό το βούλευμα. Συμμετείχαν πολλές οικογένειες και από τη Θεσσαλία. Η οικογένεια Βλάχου, από πληροφορίες από εδώ, από Θεσσαλονίκη, από συγγενείς, πήγε, βρήκε το οικόπεδο το άλλο, που δεν είχε, ήταν καν στη δικογραφία του παντρεμένου, το περιβόητο.
0: Εσείς το βρήκατε το οικόπεδο?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εκεί που είχαν πάει.
1: Η Δέσποινα Ικανίδου είχε τις πληροφορίες που έχασε το γιο της τον Γιώργο. Ενημέρωσε τους συγγενείς από τη Θεσσαλία και η οικογένεια Πλάχου πήγε και το βρήκε με τη βοήθεια του γιου τους. Αυτό είναι το οικόπεδο που δεν ήταν καν δηλωμένο. Τα περισσότερα ευρήματα βρέθηκαν στο κουλούρι εκεί που πήγανε τα βαγόνια και όλα αυτά με τα 250 αταυτοποίητα οστά μέχρι στιγμής. Και χθες κάναμε αίτημα, το τρίτο αίτημα που κάναμε τον δικηγόρο μου, τον κύριο Ματζουράνη, στο δικαστήριο. Γιατί η προηγούμενη απόφαση του ανακριτή και του Δικαστικού Συμβουλίου της Λάρισας που τα είχαμε ζητήσει να ταυτοποιηθούν, μας είπαν ότι τώρα δεν μπορούμε, τρέχει η διαδικασία, θα έχουμε καθυστερήσεις. Και ζητήσαμε να γίνει έλεγχος και σε αυτά. Και υπάρχει ένα χέρι με ένα κινητό, το οποίο δεν έχει ταυτοποιηθεί. Πέστε μου, σε ποια άλλη χώρα του κόσμου, επί 3,5 χρόνια οι γονείς θα ψάχνουν για να βρίσκουν και μιλάμε για κυνηγητό ανελέητο για ώρες. Δεν έχουμε θρηνήσει εμείς οι γονείς, να το ξέρετε αυτό, δεν έχουμε θρηνήσει. Αλλά δυστυχώς για αυτούς, σας το είχα ξαναπεί, η αγάπη για τα παιδιά μας είναι πάνω απ' όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πίσω.
0: Πείτε μου με τις εκταφές τι γίνεται.
1: Με τις εκταφές, γιατί και εδώ λιδωρηθήκαμε. Εγώ πριν 2 χρόνια έκανα το πρώτο αίτημα, το οποίο το απέρριψαν 4 φορές. Δηλαδή έκανα 2 αιτήματα, έκανα και μετά το Μάρτιο, μετά το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ. Το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ, το αυτό που το κουνούσε και ο κύριος Πρωθυπουργός στη Βολή και το είχε Ευαγγέλιο, γιατί ειρωνεύονται και ξυλολιάδες. Το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ έλεγε ότι βρέθηκε ξυλόλιο, τουλόλιο και υπολείμματα υδροναθράκων. Το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ.
0: Μα το όπως λέει, το γενικό χημείο του κράτους.
1: Ναι. Όπως και σε 12 σημεία και ένα μήνα μετά που πήγε, όλος τυχαίως δεν πήγε αμέσως. Και 1,5 χρόνο όταν αποφάσισαν να στείλουν το ανακριτικό της πυροσβεστικής, γιατί όταν πήγε στα Τέμπη το έδιωξε ο Φαλάρας, γι' αυτό διώκεται και είναι μέσα στους κατηγορούμενους, έδειξε το ανακριτικό. Είδατε πώς έγινε στην Πλάκα, πώς έγιναν όλες τις διαδικασίες, πώς πήγε το ανακριτικό, όπως όλα πρέπει να γίνουν. Στα Τέμπη όταν πήγε το ανακριτικό της πυροσβεστικής, ο Φαλάρας το έδιωξε. Και 1,5 χρόνο μετά στο κουλούρι βρήκαν σε 12 σημεία εκεί στις πλατφόρμες, βρήκαν ξυλόλιο. Και μας ηρωνεύονται και ξυλολιάδες. Λες και εμείς ήμασταν εμείς χημικοί, μηχανικοί, οτιδήποτε άλλο και ανακανύψαμε το ξυλόδι. Και τα παπαγαλάκια τους και όλοι οι συναυτό να βγαίνουν και να ηρωνεύονται και ξυλολιάδες και όλα αυτά. Δηλαδή, τι να πω. Δεν ξέρω αν πραγματικά τα ζούμε όλα αυτά.
0: Πείτε μου, πώς εξέλισσεται η δίκη, κυρία Σλανίδη. Σήμερα είδα ήταν συγκλονιστική η κατάθεση. Όλες οι καταθέσεις είναι συγκλονιστικές.
1: Πιο συγκλονιστική πιστεύω ήταν του Ζήση που έχασε τη γυναίκα του και είπε το παλικάρι ότι θα προτιμούσε να είναι αυτός και να έχει σωθεί η γυναίκα του για να μεγαλώσει το παιδί του. Όπως και του πατέρα του Γεράσιμου, άλλη μια συγκλονιστική.
0: Του παιδιού, του μόνου του διασωθέντα ακόμα στο πρώτο βαγόνι και ζει ένα, κάτι παραπάνω από Γολγοθά εδώ και ναι. 4 χρόνια.
1: 4 χρόνια, ναι. Και παλεύει για να επανέλθει.
0: Πώς εξελίσσεται η δίκη, τι βλέπετε?
1: Εμείς τα στοιχεία τα έχουμε, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε πολύ καλά οργανωμένοι. Έχουμε τα στοιχεία, όταν έρθει η ώρα να καταθέσουν οι πρώτοι μάρτυρες, θα υπάρχει ένας ανελέητος βομβαρδισμός. Από αυτή τους μάρτυρες θα προκύψουν πάρα πολλοί κατηγορούμενοι, να το ξέρετε. Και από τους διατροφικαστές που είναι και αυτοί εγκληματίες, τα ΤΕΜΠΗ, και από τους διορισμένους από το κράτος τεχνικούς παραπονόμονες, οι οποίοι ήταν κάτι άσχετοι της περιφέρειας και τους βάλανε να κάνουν τα πάντα. Και θα έχει πάρα πολλούς από μάρτυρες που θα είναι κατηγορούμενοι. Σε αυτή η δίκη με τους 36 πιστεύω ότι θα φτάσει πάνω από τους 70 να είναι κατηγορούμενοι.
0: Κύριε Σλανίδη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία που είχαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βογιόπουλε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εσείς, να είστε καλά.
2: Real FM. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
7: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
6: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
8: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
9: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
8: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
9: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
8: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
9: αντιμετώπιση καταστροφών,
8: ορεινή διάσωση,
9: υγρό στοιχείο,
8: τηλεπικοινωνίες
9: και διάσωση με σκύλο.
8: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
9: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
9: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
8: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αυτός είναι ένας τρόπος όπως τον περιγράφει ο Νταλάρας για την αντιμετώπιση του κρύου, διότι όπως λέει και ο Σαρακατσάνος εδώ σε ένα μήνυμα που έχει στείλει, δεν είναι το 1/5 χωρίς θέρμανση στη χώρα. Το 1/5 είναι αυτό που καταγράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ότι άμα είσαι, λέει, κάτω από τους 15,5 βαθμούς, τότε κρυώνεις. Άμα είσαι στους 15,6 βαθμούς, τότε δεν κρυώνεις, δεν καταγράφεσαι σε αυτούς που ζουν στην ενεργειακή φτώχεια. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν είναι το 1/5, είναι οι μισοί Έλληνες. Σωστή είναι η παρατήρηση. Κατάλαβες τώρα, Σαρακατσάνε, και εσύ με τη σειρά σου. Όταν λες σωστά πράγματα, ακούγεσαι. Όταν νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις μαγκές, δεν ακούγεσαι. Είσαι δικονομικά απόν, που λέει και ο φίλος μου Θοδωρόπουλος. Να στείλω χαιρετισμού στον Τζίμι. Ευαγγελία μου, τα φιλιά μου. Χαιρετισμού στον Νιόνιο, στον κύριο Παπαζαχαρίου. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είναι δεκάδες τα μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Η Τζέννη είναι μαζί μας. Τζέννη Κρυθαρά. Τζέννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται με το αεροσκάφος?
1: Λοιπόν, το Ισραήλ αποβίβει σε τρομοκρατία πλέον το συμβάν. Είχαμε ανατροπή των αρχικών πληροφοριών. Η πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ πραγματοποίησε τελικά την αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία μετά από αυτό το πολύ σοβαρό επεισόδιο μέσα στο πιλωτήριο. Φαίνεται λοιπόν ότι ένας από τους πιλότους προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος και τον σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια των επιβατών, ανάμεσα στους οποίους ήταν και δύο πιλότοι οι οποίοι ταξίδευαν με πολιτικά. Φαίνεται πως έβγαλε και μαχαίρι ο συγκυβερνήτης εναντίον του κυβερνήτη.
0: Τυχαία ταξίδευαν οι πιλότοι με τα πολιτικά.
1: Εξ όσων έχει γίνει γνωστό, ναι, ταξίδευαν για να επισκεφθούν και εκείνοι το Τελαβίβ. Οι περισσότεροι ήταν Ισραηλινοί οι επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, επικράτησε χάος στο αεροσκάφος με κραυγές και κλήσεις.
0: Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη.
1: Τον μαχαίρωσε και προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος. Στην αρχή, κάποιες πληροφορίες ανέφεραν πως είχε σκοπό να αυτοκτονήσει ο ίδιος και να πάρει άλλους μαζί του. Φαίνεται όμως πως ήταν τρομοκρατική ενέργεια σύμφωνα με τις Ισραηλινές υπηρεσίες. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν πως ένας από το πλήρωμα κατάφερε να τον ακινητοποιήσει από τις αεροσυνοδούς. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια φωτογραφία η οποία αποτυπώνει το τι συνέβη σε αυτό το αεροσκάφος, με τους επιβάτες να είναι σε έναν πανικό. Πολλοί έχουν αίματα πάνω τους γιατί μάτωσε πάρα πολύ ο κυβερνήτης, ο οποίος νοσηλεύεται, όπως και ο δράστης, ο οποίος τραυματίστηκε στην πορεία από τους επιβάτες. Όλη αυτή την ώρα το αεροσκάφος βρισκόταν σε χειροκίνητη πτώση, όπως αναφέρουν πληροφορίες, και πραγματοποιούσε και αναστροφή. Τελικά το αεροσκάφος εξετράπη προς τη Σαουδική Αραβία και μείωσε το ύψος του, ενώ είχαν απογειωθεί και δύο μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ για να το βοηθήσουν. Σύμφωνα με το γραφείο του Νετανιάχου, το περιστατικό εξ αρχής δεν φάνηκε να συνδέεται με αεροπειρατεία αλλά με τρομοκρατία. Ενώ σε ό,τι αφορά στους επιβάτες, βρέθηκαν στο αεροδρόμιο του Ταμπρούκ, όπου τους παρέλαβε άλλο Boeing και έφτασαν στον προορισμό τους.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στη Γαλλία, και όπου έχουμε μεγάλες διαδηλώσεις. Είναι δεκάδες χιλιάδες και μαθητές και δημόσιοι υπάλληλοι, κυρίως εκπαιδευτικοί, πυροσβέστες και εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, οι οποίοι πραγματοποίησαν πορείες σε πολλές πόλεις της χώρας, διεκδικώντας υψηλότερες αποδοχές. Ενώ παράλληλα σημειώθηκαν και συγκρούσεις των μαθητών που διεκδικούσαν δασκάλους και τάξεις με την αστυνομία σε ξεχωριστές διαδηλώσεις. Όπως ανέφερε το Al Jazeera, περίπου 300.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε αυτήν την κινητοποίηση. Τραυματίστηκαν 10 άτομα, συνελήφθησαν 440, ανάμεσά τους και τουλάχιστον 10 μαθητές.
0: Τζέννη μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
6: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Ως απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας αντιμετωπίζει το Ισραήλ την αιματηρή συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai που είχε προορισμό το Tel Aviv. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον άλλον και προσπάθησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροπλάνου, ενώ το πλήρωμα και οι επιβάτες που κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον δράστη απέτρεψαν μια τραγωδία. Ο συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν συνελήφθη. Τη δυνατότητα ρύθμισης των παλαιών οφειλών σε 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στα μέτρα στήριξης από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης περιλαμβάνεται συνολική ελάμφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης. Περισσότερα στο enikos.gr. Πράσινο φως για πάνω από 20.800 μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο το 2027 άναψε στο μεταξύ το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα κατανεμηθούν κυρίως σε υγεία άμυνα και τοπική αυτοδιοίκηση. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο εν ώψη της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού από απόψε με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. κλιμάκια της πυροσβεστικής αναχωρούν απόψε για την Κρήτη που θα βρεθεί στο επίκεντρο των καιρικών φαινομένων προκειμένου να ενισχύσουν τις τοπικές δυνάμεις. Την πεποίθησή του ότι δεν υπάρχει άμεση απειλή για το έδαφος του ΝΑΤΟ εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας Μαρκ Ρούτε, σημειώνοντας πως η Ρωσία δεν μπορεί να νικήσει τη συμμαχία. Εργοστάσια στην Ευρώπη που παράγουν όπλα για την Ουκρανία είναι νόμιμη στρατιωτική στόχη για τη Ρωσία, ανέφερε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Αντιμετωπίζουμε μία από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες λόγω της ποιότητας των παικτών, του στυλ παιχνιδιού και της ταχύτητας που βγάζει, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη του αυριανού αγώνα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Αφού κερδίζουμε τέτοιες ομάδες εκτός έδρας, γιατί να μην νικήσουμε και εντός, πρόσθεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Real Weather.
16: Τοπικές βροχές αύριο σε Εύβοια, Σποράδες, Δωδεκάνησα και νοτιοανατολικά Ηπειρωτικά και κατά τόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμοι μεταβλητοί έως 8 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 9. Πολύ ωραία. Εδώ είμαστε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια
1: 9
0: σας.
1: Και 9.
0: Έτσι.
1: Τέλεια ώρα.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Όμορφη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου.
0: Όταν είσαι όμορφη, τι εννοείς?
1: Όμορφη, όμορφη. Έτσι, χειμωνιάτικη, ωραία. Είναι ωραία για εμάς που αγαπάμε έτσι το χειμώνα. Είναι σήμερα.
0: Αλλά χειμωνάκι δεν σημαίνει σε αυτή την εκπομπή.
1: Είναι ωραία. Mm. Είναι ωραία. Είναι ωραία. Δεν μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Μανώλη Σπαρτάλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Ελένη Χατσαμπέκη στο άλλο.
1: Ο Αντώνης Ομορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ο Γρηγόρης Διβάνης στα δελτία ειδήσεων.
0: Και αργότερα θα έχουμε και κάνα σταυρακάκι, γιατί έχουμε και αγώνα και Παναθηναϊκό σήμερα και Εθνική. Και,
1: θα έχουμε, πάω... έχετε μιλήσει, έχετε συνεννοηθεί με
0: όχι,
1: το κέντρο μα.
0: Όχι, χρειάζεται να συνεννοηθούμε.
1: Εδώ θα είναι.
0: Στρατηγός εδώ πηγαίνει. Πήκε χτες το βράδυ, 2:10.
1: Mm-hmm.
0: Κάτι συνέβη. Και έκανε εξαγγελία για τα πατίνια. Πες κάτι, μου λέει, για τα πατίνια. Θα ξεκινάσουμε την εκπομπή και θα λες: κάντε κάτι στην κυβέρνηση για τα πατίνια. Τώρα το δοκιμάσουμε. Τώρα που το θυμήθηκα, το λέω. Κάντε κάτι για τα πατίνια.
1: Γιατί είχε κάποιο προσωπικό βίωμα, τι είχε ο Δημήτρης με τα πατίνια.
0: Τον κυνηγάνε.
1: Τον κυνηγάνε τα πατίνια, το Δημήτρη.
0: Ναι, αλλά χτες είχε το ατύχημα με την Έγκυο το βράδυ που το
1: παίζει. Ναι, ναι.
0: Για τα πατίνια. Λέω, Δημήτρη μου, ό,τι και να πούμε εμείς, υπάρχουν πλέον αρμόδιοι υπουργοί. Όχι, μου λέει η εκπομπή, μου λέω ότι είναι, θα το πετύχει η εκπομπή. Εντάξει, του λέω και θα το λέω εγώ.
1: Κάτι. Να βάλουμε αυτό το στόχο, να πετύχουμε κάτι για τα πατίνια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν θα
0: ούτε
1: τα καταφέρουμε.
0: Ναι. Για πες μας λοιπόν.
1: Ένα βασικό, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι, μια και το λέμε, Μανώλη, είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι οδηγάνε, ανεβαίνουν στα πατίνια, που τις πάρα πολλές φορές είναι και πολύ μικρά παιδιά, νέα παιδιά, δεν γνωρίζουν καν τα σήματα. Δεν τα ξέρουν τα σήματα. Εντάξει, κάποιος ο οποίος οδηγάει και γνωρίζει τα σήματα, πες, δεν τα ξέρουν, δηλαδή βλέπουν, απαγορεύεται δεξιά και δεν ξέρουν τι είναι.
0: Έχει πάει σε άλλη πίστα. Πιάσαμε τα σήματα, δεν ξέρουν να οδηγούν. Δεν ξέρουν τι σημαίνει πάω. Τώρα που ερχόμουν, πήγαινε ανάποδα, χωρίς φώτα και παρέπε.
1: Ναι. Το ανάποδα που λες είναι θέμα σήματος που δεν το αναγνωρίζουν.
0: Ποιο
1: ότι
0: σήμα, όχι,
1: ότι αυτός
0: είναι...
1: ο δρόμος είναι μονόδρομος,
0: είναι
1: για παράδειγμα.
0: Όχι, δεν είναι θέμα που δεν τα αναγνωρίζουν. Είναι ότι τα έχουν όλα γραμμένα. Θα μπορώ να πω.
1: Εσύ μιλάς για τις περιπτώσεις που το κάνουν ενώ το ξέρουν, δεν τους νοιάζει και ναι, το αγνοούν και πηγαίνουν. Εγώ μιλάω για τις περιπτώσεις. Ας πούμε για παράδειγμα, εμένα μου έχει τύχει κοντά στο σπίτι μου, όχι σε κεντρικό δρόμο. Βγαίνει ένα παιδί από stop. Το οποίο ήταν κιόλας, ήταν δύο μαζί στο πατίνι επάνω.
0: Άρα δύο παιδιά.
1: Ναι. Βγαίνουν από το stop. Σταματάω, εγώ φρενάρω, καταλαβαίνεις τώρα. Και του λέω, έχει stop. Και μου λέει, τι έχω. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Του λέω, stop. Μου λέει, δηλαδή, του λέω, κοίτα την πινακίδα. Λέει, stop, πρέπει να σταματήσεις. Ήταν ένα 15χρονο παιδί. Με αντιμετώπιζε, λες και του έλεγα, του μιλούσα κινέζικα.
0: Σαν εξωγήινη.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, για πες μας λοιπόν για τη Δούκισσα.
1: Ναι, για τη Δούκισσα η οποία έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2010 και διάλεξε έτσι ένα τραγούδι το οποίο εμένα μου αρέσει αρκετά, αυτή
0: αρκετά.
1: Η Κανάδα. Ναι, μου αρέσει, μου αρέσει.
0: Δηλαδή υπάρχει και κάποιο άλλο που σου αρέσει πολύ?
1: Τραγούδια που μου αρέσουν πολύ, εντάξει, υπάρχουν, ναι. Τις επιλογές που είχα για τη Δούκισσα ήταν ένα από τα τραγούδια που μου άρεσαν αρκετά και είπα να το ακούσουμε.
0: Ποιο ήταν?
1: Η Καντάδα, η τελευταία. Ναι. Δεν σου άρεσε?
0: Ωραίο.
1: Είδες ότι ακολουθώ τις οδηγίες σου, να επιλέγω σαν σήμερα ελληνικό.
0: Τι πιο ενδιαφέρουσες εκτελέσεις. Ωστόσο, Αντωνάκη, όταν θα είσαι έτοιμος, όταν, με τη βοήθεια του Θεού, με το καλό. Ωστόσο, εγώ επέλεξα ένα άλλο τραγούδι.
1: Έχει σχέση με το σαν σήμερα ή είναι απλά μια επιλογή Μανώλη Παρδάλη?
0: Έχει σχέση με το σαν σήμερα.
1: Νομίζω ότι μπορεί να καταλαβαίνω που πήγε έτσι το μυαλό σου.
0: Για πες μου.
1: Στη συναυλία του Παπάζογλου ή στη συναυλία του Νταλάρα?
0: Όχι.
1: Μεγάλες συναυλίες που έγιναν σαν σήμερα. Όχι.
0: Όχι.
1: Για να ακούσουμε λοιπόν.
0: Όταν θα είναι έτοιμος, άντανε. Δεν είναι ακόμα. Δεν είναι. Κατσαμπέκι, δεν είναι θέμα, λέει, του κόκαπτα. Απλά τα παιδιά στα βόρεια προάστια είναι χαζά. Αρχίσαμε τις ξυπνάτες.
1: Α, εντάξει. Εντάξει, οκ.
0: Αρχίσαμε. Ναι, στην αρχή λέγανε ότι ήταν ηλεκτρικό πατίνι που παρέσυρε την Αίγιο. Τώρα είναι μηχανάκι. Εγώ είπα χθες στο Σταυρακάκι ότι

0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω ποιος θα παίρνει. Όποιος θα παίρνει.
0: Πώς βρήκες εσύ τιμές στα σχολικά? Ναι, και το συζητάμε.
1: Θα σου πω, φέτος ήταν καλά, διότι δεν πήραμε συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, πήραμε λογολύχη, πήραμε 14.
0: Ναι.
1: Και αυτό ήταν όλο. Και κάνα δύο μπλοκ. Δεν είχε λίστες.
0: Ναι, ναι.
1: Πάρτε, κάντε, ράντε.
0: Το δημοτικό είναι λιγάκι με τις λίστες.
1: Και το γυμνάσιο έχει λίστες. Γυμνάσιο έχει, ναι. Τώρα ήταν ένα τετράδιο κάθε. Οπότε δεν. Παίρνεις καλά
0: πιο λιτά τα πράγματα.
1: Όχι, είναι, ρε παιδί μου, είναι πιο φυσιολογικά. Δηλαδή δεν σου κατεβάζει μια λίστα και αρχίζεις χαρτί κανσόν και αυτό και τα πινέλα και κέρατα και δίχαλα. Όχι, 14 τελειώσαμε πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε. Θες και κάνα στυλό, κάνα μαρκαδόρο, πάρε. Εντάξει, αυτά
0: τα βασικά λοιπόν.
1: Χρειάζονται.
0: Τα βασικά.
1: Έτσι.
0: Τα, βασικά.
1: Τα άλλα τα γύρω-γύρω είναι που ανεβάζουν το κόστο. Δεν είναι
0: βέβαια. Βέβαια είναι τα γύρω-γύρω. Βέβαια είναι τα γύρω-γύρω και επίσης είναι και για παράδειγμα τα ξενόγλωσσα βιβλία. Είναι πάρα πολύ ακριβά.
1: Κοίτα, αυτό δεν άλλα. Εντάξει, πάρα τα ξενόγλωσσα θα σου πω. Το βιβλίο που, πήρα φέτος έχει με την έκπτωση 49 ευρώ. Με την έκπτωση. Ναι. Ελληνική έκδοση,
0: Ναι, ναι.
1: 59 είναι η τιμή του. Είναι ακριβό.
0: Είναι ακριβό. Είναι ακριβό. Ναι.
1: Βέβαια είναι ένα, διότι πέρσι ήταν 3 και ήταν 90 τόσα.
0: Mm.
1: Αλλά αυτά δεν μπορείς να τα αποφύγεις.
0: Λοιπόν, στην επικαιρότητα τη σημερινή, την εσωτερική, στην οποία θα αναφερθούμε κιόλας στη συνέχεια, είναι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα τα δούμε έτσι αναλυτικά, γιατί νομίζω ότι αυτό με τις 120 δόσεις αφορά πολύ κόσμο. Να δούμε ποιους αφορά και ποιους όχι και τι από εδώ και πέρα μπορούν και πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι, μπορούν να ενταχθούν σε αυτές. Νομίζω ότι είναι ένα καλό μέτρο.
1: Είναι ένα καλό μέτρο. Έχει ένα. Εντάξει, θα τα δούμε στη συνέχεια. Έχει κατά την προσωπική μου άποψη ένα πολύ ψηλό επιτόκιο.
0: Είναι πολύ ψηλό το επιτόκιο,
1: έτσι,
0: πράγματι.
1: Το οποίο η κυβέρνηση το πλασάρει και καλά κάνει και το πλασάρει, έτσι, ότι το διατηρούμε.
0: Ναι,
1: εκεί,
0: ότι είναι το ίδιο. Ναι,
1: ναι, για ναι. Να μην. Γιατί και οι άλλοι, ας πούμε, δεν είναι. Και σωστό είναι,
0: ναι, ναι.
1: Που πληρώνουν.
0: Είναι
1: αυτό
0: το ίδιο.
1: Επιτόκιο.
0: Εντάξει.
1: Αλλά για. Εγώ θεωρώ ότι είναι υψηλό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια ρύθμιση που θα δώσει ανάσα. Εκτιμώ. Αν και, θα το πω και αυτό, άποψή μου. Δεν είμαι σίγουρος το πώς θα μπορέσουν να την παρακολουθήσουν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Αυτό
1: αλλά
0: είναι ένα
1: απ'
0: θέμα,
1: την άλλη,
0: είναι.
1: Η κυβέρνηση σου λέει: εγώ την έκανα τη ρύθμιση.
0: Την έκανα τη ρύθμιση. Είναι, νομίζω, 30 ευρώ η δόση.
1: Η μικρότερη
0: ή χαμηλότερη, ανάλογα με τα.
1: Κοίτα, αν κάποιο χρωστάει τόσα λίγα. Ναι, αυτό ναι. Θα την τέλειω. Δεν θα έχει θέμα.
0: Ναι,
1: με τη ρύθμιση.
0: Ναι. Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Μιλά γιατί οι σημαντικές οφειλές δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό γίνονται οι ρυθμίσεις. Και το 120 ήταν πάγιο έτοιμα ετών, γιατί η τελευταία ήταν επί Τσίπρα.
0: Έτσι.
1: Και δεν ξέρω πόσοι. Σίγουρα υπάρχουν στατιστικά για το πόσοι ακόμα την παρακολουθούν. Θα το δούμε.
0: Και
1: καλό είναι.
0: Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο τα μέτρα εκεί, οι τελικές αποφάσεις. Θα ανακοινωθούν νομίζω στις 14
1: Οκτωβρίου. Θα ανοίξει η αγορά.
0: Ναι, νομίζω είχε πει στις 14.
1: Ναι, γιατί εκ των πραγμάτων πρέπει να δούνε πού θα είναι η τιμή τότε.
0: Ναι.
1: Ο πιο ασφαλής τρόπος είναι να σε μια μέρα πριν που. Εντάξει. Πόσο διαφορά να έχει, ας πούμε, στο άνοιγμα σε μία μέρα.
0: Ναι, μα και τα μέτρα που ανακοινώνονται και σχετίζονται με την ενεργειακή κρίση, αυτό που έχει υποθεί είναι ότι κάθε 15 μέρες θα επανεξετάζονται. Έτσι. Γιατί είναι ένα δυναμικό πράγμα. Αυτό που λέγεται ενεργειακή κρίση είναι κάτι εντελώς, τελείως δυναμικό και εξελισσόμενο.
1: Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Γιατί έχει να κάνει προφανώς και ο σκοπός είναι η ελάφρυνση των νοικοκυριών, αλλά έχει να κάνει και με την δυνατότητα που έχουν τα νοικοκυριά να διαθέσουν χρήματα, οπότε αυτό είναι κάτι που θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει.
0: Θα το δούμε.
1: Επίσης έχουν ενδιαφέρον οι προβλέψεις για τους servicers, αλλά εδώ θέλω να πω κάτι. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, αρκεί να εφαρμοστούν.
0: Αυτό είναι. Εκεί.
1: Διότι όταν υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου για επανυπολογισμό των δόσεων
0: και δεν έχει γίνει τίποτα
1: και δεν έχει ξεκινήσει κανείς και όλοι σφυρίζουν αδιάφορα, Δεν ξέρω γιατί θα οι σερβισέρες, ας πούμε, οι οποίοι δεν υπολογίζουν τον Άριο Πάγο, θα υπολογίσουν την κυβέρνηση.
0: Δεν το ξέρω κι εγώ πραγματικά. Πόσοι μήνες είναι που περιμένουν οι άνθρωποι το δοσολόγιο.

0: Είναι 2-2,5 μήνες.
1: Είναι 2,5 μήνες.
0: Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι θα μπορούσε να είναι και ένας μήνας και θα μπορούσε να είναι και. Υποτίθεται, αν βγει μια δικαστική απόφαση για σένα, για μένα, για τον οποιονδήποτε, είναι άμεσα εκτελεστή. Για το δημόσιο δεν είναι. Για τις τράπεζες δεν είναι. Για τα funds δεν είναι. Δεν πάει έτσι.
1: Καθόλου έτσι δεν πάει. Καθόλου έτσι δεν πάει.
0: Δεν πάει έτσι. Λοιπόν,
1: λοιπόν, θα τα συζητήσουμε αυτά και άλλα μετά τις 9.30 με τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, τον οικονομικό σύμβουλο. Θα μας πει και στείλτε και τις απορίες σας, τις ερωτήσεις που έχετε σε σχέση με τις σημερινές ανακοινώσεις. Και ένα άλλο μεγάλο θέμα σημερινό είναι αυτή η υπόθεση τρομοκρατίας, λέει το Ισραήλ. Έτσι, το Ισραήλ επισήμως, και ο Νετανιάχου και οι υπουργοί του λένε ότι πρόκειται για περιστατικό τέτοιο, ότι απεφεύχθη μια τρομοκρατική ενέργεια έτσι, στο πιλωτήριο ενός αεροσκάφους της Fly Dubai, που είχε προορισμό το Tel Aviv. Ήταν μέσα κυρίως στην πλειονότητά τους Ισραηλινοί οι επιβαίνοντες, περίπου 180 άτομα. Ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη, τον τραυμάτισε κιόλας. Μπήκαν μέσα το πλήρωμα της, το αεροπλάνου και κάποιοι επιβάτες και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Και δεν ξέρω κατά από ποιες συνθήκες τελικά το αεροπλάνο προσγειώθηκε κανονικά στην Σαουδική Αραβία.
0: Όλη αυτή η ιστορία έχει ενδιαφέρον. Διαβάζοντας την, μου έχουν δημιουργηθεί κάποιες απορίες. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να μου τις απαντήσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το σίγουρο είναι ότι απεφεύχθη κάτι κακό. Αλλά διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις για το τι ακριβώς συνέβη στον αέρα γενικώς. Αλλά ναι, αυτό είναι δικές μου σκέψεις. Ναι. Λοιπόν, ναι, όπως σου είπα, σήμερα εγώ θα διάλεγα άλλο τραγουδάκι.
1: Εντάξει.
0: Για αρχή.
1: Ωραία.
0: Ναι, μωρέ, Αντώνη, γιατί όπως λέει και η κυρία Ελένη, είναι Τετάρτη, είναι χουχουλιάρικη, χειμωνιάτικη, ωραία Τεταρτούλα, τελευταία μέρα του μήνα, έχουμε και πρωτομηνιά αύριο.
1: Βέβαια.
0: Βάλε ένα τραγουδάκι.

0: Ξέρεις, εδώ ο Φόρτσα Παοκάρα μας μαλώνει λίγο, γιατί που είπαμε ότι είναι ένα καλό μέτρο και δίνει ένα παράδειγμα. Λέει 120 δόσεις χωρίς μείωση του επιτοκίου από το 5,84%. Και μας χοροϊδεύουν, λέει, και χαίρονται, για να καταλάβετε. Οφειλεί 20.000. Γίνεται 23.756,35 με τις 72 δόσεις. Με τις 120 γίνεται 26.452. Δηλαδή 23.756 με τις 72, 26.452 με τις 120. Το κερασάκι είναι ότι για τον οποιοδήποτε λόγο χάσεις τη ρύθμισή σου, σου μένει και τον ταβατζιλίκι των έξτρα 6.500 ευρώ.
1: Ναι. Και επειδή έχει στείλει και ο Μάνος ένα που μου λύσει ξεχασιάρης, πού το... Έτσι θα δούμε. Λοιπόν...
0: Έχει δίκιο ο Φόρτσα Παοκάρα.
1: Ναι,
0: το σημειώνει αυτό.
1: Κάτσε, γιατί έχουν τεθεί κάποια ζητήματα τώρα. Δεν πληρώνει, λέει, κανένας και τίποτα με Τσίπρα. Όχι, λοιπόν, το επιτόκιο δεν θυμάμαι πόσο ήταν, Μάνο, επί Τσίπρα. Διαγραφή του 100% των προσαυξήσεων είχε μόνο εάν πλήρωνε σε φάπαξ. Εγώ που μπήκα στις 120 δόσεις, η διαγραφή ήταν τίποτα. Έτσι. Και τα πανωτόκια σε σκίζουν. Αλλά αυτή είναι, αν δεν έχεις τη δυνατότητα, σου λέει πλήρωσε φάπαξ, πόσο χρωστάς, 10 χιλιάρικα, είναι 13 με τις προσαυξήσεις, πληρώνεις τα 10, εξεχρεώνεις. Όποιος είχε τη δυνατότητα να το κάνει φάπαξ, το κάνει. Έτσι, δεν είναι τόσο απλό. Γιατί σου φάξε, ποιος ο real blogger, α όχι, ο Φόρτσα Παοκάρα. Γιατί ο Φόρτσα Παοκάρα, real blogger, έστειλε μήνυμα και σφάξαμε τη Σελινγκιόν. Εντάξει. Τώρα θα αρχίσει, θα πετώ μπαλάκια τώρα.
0: Ας την
1: ακούσουμε. Όχι, θα πετώ μπαλάκια.
0: Έλα,
1: όχι, όχι.
0: Έλα, μην γκρινιάζεις.
1: Περίμενε, θα πάμε σε τίτλους. Όχι. Γιατί, όχι. Είμαι γκρινιά. Διότι λέει εδώ πέρα. Διότι λέει εδώ πέρα ο κύριος Μιχάλης. Κύριε Μιχάλη, δεν ξέρω, επειδή προφανώς στέλνετε mail, έχετε και διαδίκτυο. Κάντε μια αναζήτηση, σας παρακαλώ, τώρα που μιλάμε, για να δείτε καμιά 200 site που γράφουν πατίνι παρέση Ρέγγιο. Για χτες. Λοιπόν, αφήστε τον κύριο Σταυρακάκη ήσυχο, διότι εκείνη την είδηση, να ξέρετε, την ενημέρωση για την είδηση, την κάνει η αστυνομία. Δεν τη βγάζουμε από το μυαλό μας. Παίρνουμε τηλέφωνο και μας λένε, είχαμε τροχαίο με μία Ρέγγιο η οποία τραυματίστηκε από ηλεκτρικό πατίνι. Δεν μας ήρθε να το πούμε.
0: Ναι, όλα τα site έτσι γράφουν την είδηση.
1: Όλοι αυτό γράφουν. Βραδινή, και όχι έτσι, μόνο τα site, όλοι, εγώ βλέπω όλοι και ζωντανά από κανάλια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρωινά.
0: Ναι, ναι, όντως.
1: Λοιπόν,
0: όντως.
1: Οπότε, κάντε λίγο κράτη. Θα πει ο Σταυρακάκης συγγνώμη για την διασπορά fake. Όπα! Μάθατε και τα fake news όλοι.
0: Έλα, πάμε σε
1: τέτοιο. Δεν γίνεται. Τώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αφού μπορείτε να στείλετε mail, μπορείτε να μπείτε και στα site. Ρίξτε μια ματιά πρώτα. Και μετά μιλήστε για το ποιος είναι και ποιος δεν είναι δημοσιογράφος, γιατί λίγο το έχουμε ξεχυλώσει το πράγμα. Άιντε.
2: Real FM. Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο εν ώψη της ραγδαίας επιδείνησης του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Έως 120 δόσεις για την εξόφληση παλαιών οφειλών και συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών αναλύτρω στο πετρέλαιο κίνησης περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ως απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας αντιμετωπίζει το Ισραήλ την αιματηρή συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai που είχε προορισμό το Tel Aviv. Πλήρωμα και επιβάτες κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη, ο οποίος μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και προσπάθησε να προκαλέσει συντριβή του αεροπλάνου. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 1983.
1: Μίλα μου γι' αυτό.
0: Διήμερη, δεν θα πω περισσότερο. Αυτό.
1: Μίλα διήμερη, μου, μίλα
0: μου. Ναι. Όχι, διήμερη, άρχιπουν αυτά. Διήμερη συναυλία. Mm. Περάσαν οι άπαντες.
1: Όπως.
0: Εντάξει, εγώ, Αλεξίου, Νταλάρας, αν δεν κάνω λάθος, Γαλάν, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
1: Ακούσαμε τώρα Νταλάρα, Πάριο.
0: Πάριο. Άλλη εποχή.
1: Ήταν μια συναυλία τότε, στο Ολυμπιακό,
0: Ολυμπιακό
1: Στάδιο,
0: ναι. Ήταν διήμερη.
1: Διήμερη, έτσι, διήμερη. Με διαφορετικά πρόσωπα,
0: ναι, ναι.
1: Τις δύο ημέρες.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Άλλα πρόσωπα, τη μία, άλλα την άλλη. Και δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Ήτανε πόσο κόσμο είχε, για να είμαι ειλικρινής. Ήτανε, είχε, δεν για να, και για να γίνει διήμερη προφανώς ήτανε εξαντλημένα όλα. Έχει και ένα πολύ κόκκινο τριαντάφυλλο, έχει τραγουδήσει, έχει τραγουδήσει στα ψηλά τα παραθύρια που είναι τα χρόνια, ναι. Τι να, η ήλια μου σε παρακαλώ, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω, το πουκάμισο το θαλασσί.
1: 1983. Μάλιστα.
0: Δύο χρόνια μετά επέστρεψε στο Ολυμπιακό Στάδιο στο αφιέρωμα για το Μάνο Λοΐζο. Ο Νταλάρας. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Η πρώτη μέρα ήταν 30 Σεπτεμβρίου. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Νομίζω,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Αυτό βλέπω.
0: Ναι.
1: Ότι αυτή ήταν η πρώτη μέρα.
0: Ναι, και αν θυμάμαι καλά, είχε τραγουδήσει και η Αναβίση μαζί με τον Νταλάρα στα χρόνια της υπομονής. Αν δεν κάνω λάθος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, συνεφιασμένη Κυριακή, Μπουζού και ο Νικολόπουλος στη συναυλία.
1: Ναι.
0: Η οποία συναυλία είχε στηθεί ένα πάλκο. Δεν υπήρχε σκηνή και είχε στηθεί ένα πάλκο, το κλασικό λαϊκό πάλκο του Ρεμπετάδικου, ρε παιδί, με ένα τέτοιο σκηνικό, με τα σημαιάκια από πάνω, με τις λάμπες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και το 83 τώρα ήταν, οι συναυλίες ήταν σε ένα άλλο επίπεδο στην Ελλάδα. Έτσι δεν ήμασταν. Ναι, ναι. Υπάρχει, δεν ξέρω τώρα, νομίζω κάπου το έχω στη συλλογή μου. Υπάρχει και διπλό βινήλιο, το Διονύχθες στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτός είναι ο τίτλος δηλαδή. Και υπάρχει και διπλό CD. Αν το έχει κάποιος ή το βρει,
1: ναι.
0: Είναι μια μουσική επένδυση για μένα. Δηλαδή είναι κάτι που αξίζει να τα ακούσεις. Ο ήχος δεν είναι πολύ, δεν είναι αυτό που λέμε hi-fi. Είναι ο ήχος της εποχής. Αλλά μια χαρά είναι.
1: Διαβάζω εδώ ότι ο Χρήστος Νικολόπουλος για αυτή τη συναυλία τη διήμερη είχε πει ότι στην αρχή, λέει, ότι όταν υπόθηκε αυτό από τον Νταλάρα, οι περισσότεροι τον κοίταξαν με απορία. Δηλαδή μέχρι τότε οι τραγουδιστές πηγαίνανε στα γήπεδα Πανιωνίου, στη Νέα Σμύρνη, Καραϊσκάκη κτλ. Και η χωρητικότητα του Ολυμπιακού Σταδίου ήταν έτσι διπλάσια.
0: Κάτι που δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί, ναι, ότι μπορεί να καλυφθεί.
1: Ήτανε, και όμως γίνανε δύο συναυλίες.
0: Εντάξει, σου λέω, ήταν επική στιγμή των αρχών της δεκαετίας του 80.
1: Μάλιστα.
0: Τότε που ο κόσμος ήταν πολύ διαφορετική, ήταν τέλος πάντων.
1: Πολλά ήταν πολύ διαφορετικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολλά. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο, για να συζητήσουμε μαζί του τα του σήμερα. Καλό απόγευμα, καλησπέρα σας, κύριε Χατζησαλάτα.
2: Καλησπέρα κύριε Χατζησαλάτα, καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
1: Ακούσαμε σήμερα τα μέτρα και θα θέλαμε έτσι καταρχάς να επικεντρωθούμε σε αυτή τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις. Να μας πείτε ποιοι μπορούν και ποιοι δεν μπορούν να την κάνουν τη ρύθμιση αυτή.
2: Χωρίς να θέλω να γίνω μάντης κακών ειδήσεων, γιατί πολλοί ακούγεται ότι 120 δόσεις, άρα αυτό το οποίο ζητούσε και η αγορά, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και θα εξηγήσω για ποιο λόγο. Λέγαμε σε 72 δόσεις, όταν είχαν προαναγγελθεί και πλέον υλοποιήθηκαν, ότι θα είναι πολύ λίγος ο κόσμος ο οποίος θα πάει να ρυθμίσει, γιατί υπήρχαν συγκεκριμένοι παράμετροι αποτρεπτικοί. Έτσι λοιπόν, ενώ η δεξαμενή των οφειλετών ήταν 3,1 εκατομμύρια οφειλέτες εν δυνάμει για να μπουν στη ρύθμιση, 1,6 εκατομμύρια στην ΑΔΕ, 1,5 εκατομμύρια στον ΕΦΚΑ, Επίσημα στοιχεία 25 του Σεπτέμβρη είχαμε 20.000 αιτήσεις στην ΑΔΕ περίπου και 11.000 στον ΕΚΟ, δηλαδή 31.000.
1: Mm.
2: 31.000 σε όλη την Ελλάδα σε μια δεξαμενή 3,1 εκατομμυρίων υποψήφιων για να μπουν στη ρύθμιση. Άρα πολύ μικρό το ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή τι κάνουμε? Επεκτείνουμε τη ρύθμιση των 72 δόσεων στις 120, αλλά σε καμία περίπτωση αυτές οι 120 σημερινές δεν έχουν καμία σχέση με τις 120 που ξέραμε πριν. Για ποιο λόγο? Γιατί στις προηγούμενες ρυθμίσεις των 120 πριν από κάποια χρόνια υπήρχε μια επαληφή των προσαυξήσεων και των προστήμων.
0: Ανάλογα με το τι πλήρωνες, βέβαια, κύριε Χατζησαλάτ, έτσι.
2: Ακριβώς. Έστεινε στη ρύθμιση και όταν έστεινε στη ρύθμιση είχε μία μείωση προσαυξήσεων και
0: γιατί,
2: προστήμων.
0: Το λέω γιατί σε 120 η μείωση ήταν πάρα πολύ μικρή.
2: Δεν ήταν μικρή. Γι' αυτό πλέον όποιος χάνει την 120 ρύθμιση, ρύθμιση των 120 δόσεων την παλιά, βρίσκεται αντιμέτωπος με προσαυξήσεις και πρόστιμα τα οποία είναι δευτερόρατα. Ήταν αρκετά μεγάλο το κούρεμα, το κάτι που δεν υπάρχει τώρα. Δεύτερο πρόβλημα, το επιτόκιο.
0: Παραμένει το επιτόκιο στο 5, είναι 8, πολύ ψηλό, 5,84.
2: Αν θυμηθούμε ότι στον εξοδικαστικό είναι 3%. Και αν επίσης θυμηθούμε ότι στο ληξιπρόθεσμο χρέος, πριν μπει σε κάποια ρύθμιση, το επιτόκιο ξεπερνάει το 8%.
1: Mm.
2: Οπότε φανταστείτε τι έχει σωρευτεί ως προς αυξήσεις. Αυτό που αλλάζει προς το θετικό είναι ότι πλέον οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι αυτές που έχουν δημιουργηθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 2024, και 72 δόσεις προέβλεπαν 31 Δεκεμβρίου του 2023, και οι οφειλές να είναι ρυθμισμένες έως 30 Σεπτεμβρίου, να είναι αρρύθμιση μάλλον 30 Σεπτεμβρίου του 2026, για να μπορούν αυτές πλέον οι οφειλές.
0: Μέχρι χτες, σήμερα δηλαδή.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Για να μπορέσουν πλέον να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση 12 στους 24. Άρα λοιπόν ένας οφειλέτης τι θα έχει? Θα έχει 120 δόσεις για χρέη που έχουν δημιουργηθεί έως το τέλος του 24.
0: Και αν έχει χάσει κάποια ρύθμιση.
2: Αν έχει κάποια ρύθμιση, χάσει κάποια ρύθμιση, σημαίνει ότι αυτά είναι αρρύθμιστα.
0: Αυτό λέω. Και αν έχει χάσει κάποια ρύθμιση, μπορεί να ξαναμπεί πλέον.
2: Αν έχει χάσει κάποια ρύθμιση, εννοείται 12 στους 24.
0: Όχι, όχι. 72 ή 120.
2: Τις παλιές εννοείται.
0: Ναι.
2: Ναι, σε περίπτωση που έχει χαθεί λοιπόν αυτή η ρύθμιση, θα είναι αρρύθμιστα τα χρέη.
0: Αυτό λέω. Ότι μπορεί πλέον να ξαναμπεί σε μια ρύθμιση μεγάλη.
2: Μπορεί να ξαναμπεί πλέον σε αυτή εδώ. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι θα έχουμε ένα χρέος να το διαιρέσουμε σε 120 δόσεις και ταυτόχρονα ένα άλλο χρέος που θα είναι για τα επόμενα δύο χρόνια στην πάγια ρύθμιση 12 στους 24. Οπότε καταλαβαίνετε, θα είναι πολύ μεγαλύτερη δόση για ίδιο κεφάλαιο. Καλείται λοιπόν αυτή τη στιγμή κάποιος να έχει δύο ρυθμίσεις, η μία με 120, η άλλη με 24 δόσεις, και το σύνολο αυτών των ρυθμίσεων είναι ένα πολύ σεβαστό ποσό το οποίο πρέπει μαζί με την καθημερινότητά του να μπορεί να ανταπεξέλθει ο πολίτης.
1: Ναι.
2: Λίγο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Αναγκάζεται να έχει δύο ρυθμίσεις δηλαδή, έτσι.
2: Ναι.
0: Πάντως, θέλω να σας πω κάτι, κύριε Χατζησαλάτα, ως παρατήρηση, ως άνθρωπος που είναι στις δόσεις. Την 120 έχω καταφέρει μέχρι στιγμής και τη συντηρώ. Την 72 την έχασα για 10 ευρώ.
2: Φανταστείτε.
0: Έτσι.
2: Φανταστείτε. Και μιας και το.
0: Την έχασα για 10 ευρώ από λάθος τη μεταφορά.
2: Mm-hmm. Ξέρετε ποιο είναι το οξύμορο εδώ, κύριε Βαρδάλη? Προσπαθεί το δημόσιο να μαζέψει χρήματα από τους οφειλέτες. Αν έχεις μία επιχείρηση και σου χρωστάνε οι πελάτες σου, τους παίρνεις τηλέφωνο, βάζεις ανθρώπους να τους κοιτάζουν, να τους πιέζουν, δικηγορικά γραφεία, οτιδήποτε, να μαζεύεις όσα χρήματα μπορείς.
0: Ναι.
2: Και να τους παρακαλέσεις. Εδώ το δημόσιο προσπαθεί να κάνει οτιδήποτε για να μην του πάνε τα χρήματα πλέον οι οφειλέτες στον κισέ. Τι εννοώ? Είπατε προηγουμένως ότι χάσατε τη ρύθμιση. Μα είναι δυνατόν κάποιος, επειδή δεν έχει υποβάλει μια φορολογική δήλωση ή δεν κατέθεσε μια δήλωση ΦΠΑ, μετά από τρεις μήνες να χάνει τη ρύθμιση των 120 δόσεων, παραδείγματος χάρη? Για ποιο λόγο?
0: Πέρα από αυτό.
1: Γιατί το κάνουν αυτό, κύριε Χατζησαλάτα?
2: Δεν
1: γιατί...
2: μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν. Ήταν μόνιμη απορία μου. Φανταστείτε, δημιουργώ αυτή τη στιγμή ένα καινούριο ληξιπρόθεσμο χρέος. Και τιμωρούμε, όχι το ληξιπρόθεσμο που έφτιαξα τώρα, με πετάει έξω από τη ρύθμιση την οποία μπορεί να έχω και δύο και τρία χρόνια που την τηρούσα.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί?
0: Άρα, συγγνώμη τώρα, να καταλάβω. Άρα, πλέον κάποιος μπαίνει στην καινούρια ρύθμιση και πρέπει να ρυθμίσει και το τελευταίο έτος επί της ουσίας που είναι, θα μείνει αρρύθμιστο, έτσι, ναι.
2: Βεβαίως, να είναι αρρύθμιστα έως σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου του 2026, και αυτά όλα από 1η-1η του 2025 να ρυθμιστούν στην πάγια ρύθμιση 12 έως 24.
0: Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τώρα, κύριε Χατζησαλάτε, εδώ το κορυφαίο. Μπορεί να το έχετε ακούσει και από πελάτες σας, αλλά εγώ δεν πειράζει, θα το πω. Αυτή τη στιγμή είμαι στην δόση νούμερο 80. Mm. Καλά. Δόξα τω Θεώ, δηλαδή.
2: Βεβαίω. βάθος.
0: Είναι, έχουμε περάσει, είμαστε σε βάθος.
2: Ναι.
0: Είχα χάσει μία δόση που σου δίνει το δικαίωμα, άλλο απαράδεκτο, μία δόση στα 10 χρόνια. Αλλά εντάξει.
2: Τη δεύτερη δόση της πετάει εκτός.
0: Ναι. Mm. Την οποία σε κάποιο σημείο στην πορεία την πλήρωσα. Mm. Ναι. Το σύστημα θέλετε να σας πω πότε μου την έριξε. Στις 28 Ιανουαρίου του 2029 μου έχει μηδενική. Άρα επί της ουσίας, εγώ συνεχίζω να έχω χαμένη τη δόση.
1: Τη βάζεις στο τέλος δηλαδή.
0: Μου την έβαλε στο 114.
1: Στο 114.
2: Και ξέρετε ποιο είναι το άσχημο. Υπάρχουν πολλοί πολλοί...
0: Γιατί το σύστημα, έτσι, είναι το σύστημα, ο αλγόριθμος, ξέρω εγώ.
2: Ναι.
0: Το κάνει άνθρωπος.
2: Υπάρχουν πάρα πολλοί, οι οποίοι για δικούς τους λόγους, από αφέλεια, από αδυναμία ή οτιδήποτε, έχουν χάσει δύο δόσεις, που σημαίνει ότι έχουν πολλές εταιρείες 120 δόσεων. Αυτοί συνεχίζουν και βάζουν τη δόση γιατί πιστεύουν ότι η δόση τους, η ρύθμιση τους ισχύει,
0: ναι,
2: και δεν ισχύει.
0: Όχι,
2: και μπορεί κάποια στιγμή να έρθουν αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης σε ένα χρέος που πιστεύουν ότι είναι ρυθμισμένο, αλλά δεν είναι.
0: Μα το σύστημα σε πετάει έξω μετά από κανένα τρίμηνο.
2: Ναι.
0: Εγώ δηλαδή για τις 72 ακόμα ψάχνω να βρω τα λεφτά που έδινα τρεις μήνες που φαινόντουσαν που έχουν πάει. Έχουν πάει κάπου, είναι δεδομένα.
1: Τα οποία αυτά τα χάνεις δηλαδή.
0: Δεν τα χάνεις.
1: Θέλω να πω ότι πρέπει να ψάξεις να βρεις που έχουν πάει.
0: Δεν ξέρω που έχουν πάει.
2: Θα τα βρει και το σύστημα κάποια στιγμή, απλά θα τα πάει κάπου στο τέλος.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Θα τα πάει στο τέλος.
0: Δεν ξέρω που έχουν πάει. Δεν τα χάνεις τα λεφτά προφανώς. Αλλά δεν πήγανε στη ρύθμιση. Γιατί εγώ πλήρωνα και δεν φαινόταν στις δόσεις και μετά από τρεις μήνες με πέταξε έξω. Αυτά είναι του συστήματος τα τερτύπια, τα οποία εγώ δεν τα καταλαβαίνω για να είμαι ειλικρινής. Στο Υπουργείο μάλλον τα καταλαβαίνουν καλύτερα.
2: Επειδή προσπαθήσαμε, ενώ ως αδέως κράτος γενικά, να μεταφέρουμε το χειρόγραφο κακό σύστημα στη ψηφιακή εποχή, αλλά το μεταφέραμε μαζί με την νοοτροπία του. Και στήσαμε ένα ψηφιακό σύστημα με τη χειρόγραφη νοοτροπία. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Μα να σας πω κάτι, κύριε Χατζησαλάτα. Υπήρχε δυνατότητα, μίλαγες με τα δικαστικά τμήματα των εφορίων. Πήγαινες, κατέθετε σε ένα χαρτί ότι νόσησες και ήσουν τρεις μήνες στο νοσοκομείο. Αυτά δεν μπορείς να τα κάνεις πλέον.
2: Όχι, όχι, όχι. Πλέον όχι.
0: Έτσι, πλέον και, όχι. Και ο ανθρώπινος παράγοντας, όταν μιλάμε για οφειλές, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Το ίδιο ισχύει και για τα δικαστήρια, για τους νόμους, Κατσέλη, τότε και ό,τι άλλο υπάρχει. Όπου δεν μπορεί, ας πούμε, να μην υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας που θα εξετάσει μια αδυναμία που μπορεί να προκύψει που είναι ανθρώπινη. Δεν μιλάμε τώρα να. Πάντρεψα το παιδί μου, δεν μας ενδιαφέρει. Ήμουν στο νοσοκομείο τρεις μήνες. Αυτός είναι ένας λόγος, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να σταθεί η πολιτεία και να το κοιτάξει με ένα διαφορετικό τρόπο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και δεν είναι μόνο στην ΑΔΕ πλέον και γενικά στην οικονομία. Φανταστείτε ότι έχουν κλείσει τα περισσότερα καταστήματα των τραπεζών. Είναι πολύ δύσκολο να βρει μια τράπεζα στην περιοχή την οποία διαμένει. Τα ATM τα περισσότερα ξεμένουν από χρήματα, ταλαιπωρείται ο κόσμος και όλα αυτά έγιναν στο βωμό της μείωσης του κόστους των τραπεζών. Είδατε να μειώνεται καμία χρήματα τα οποία δίνουμε για οποιαδήποτε κίνηση μέσα σε μια τράπεζα. Ίσα ίσα που αρχίζουν και πληθαίνουν παρόλο που είναι ηλεκτρονικές συναλλαγές. Και όλα αυτά γίνανε για το βωμό της εξοικονόμησης. Δυστυχώς.
0: Σωστό.
1: Κύριε Χατζησαλάτα, μας δίνετε λίγα δευτερόλεπτα και επανερχόμαστε.
2: Βεβαίως.
3: Real FM.
4: Τι έγινε, τι κάνεις? Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
5: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια.
4: Έλα κι εσύ.
5: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
4: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
5: Γιατί?
4: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
5: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
4: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
3: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Εσείς
6: Ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
1: Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο. Συζητάμε έτσι λιγάκι για τις 120 δόσεις. Ανακοινώθηκαν όμως και κάποιες ρυθμίσεις για τους servicers, κύριε Χατζησαλάτα.
2: Βεβαίως. Φαίνεται ότι προσπαθεί να μπει μία τάξη στην αυθαιρεσία των servicers με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις. Δηλαδή, όταν κάνουμε μία αίτηση για ρύθμιση, θα πρέπει εντός 3 μηνών από την αίτηση να υπάρχει μία απάντηση στον οφειλέτη. Εντός μηνός ο φιλέτης να αποδεχτεί ή όχι πλέον τη ρύθμιση και στην ουσία εντός 6 μηνών να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η οποία μέχρι τώρα δεν υπήρχαν όρια. Επίσης μπορεί ο φιλέτης να ζητήσει μια εικόνα της οφειλής του. Συμβάσεις, τροποποιήσεις, ιστορικό πληρωμών, ποσά των τόκων, ύψους άγγιξου κεφαλαίου, προμηθειών κτλ. Αυτή καλείται πλέον ο σερβισερς εντός 45 ημέρες να τη στείλει. Εάν δεν τη στείλει, θα παγώνουν οι τόκοι στη ρύθμιση την οποία έχει κάνει ο φιλέτης. Υπάρχει ένα πλαφόν στην προκαταβολή, αντί του ελεύθερου ορισμού έχει μπει το 15% πλέον και παραβίαση συμφωνημένης ρύθμισης από servicers, εδώ έχουμε πρόστιμο έως 500.000 ευρώ, ακύρωση της πράξης και πίστοση στον οφειλέτη 5 δόσεων της αρχικής συμφωνίας. Σε θετική κατεύθυνση, αρκεί φυσικά να αρχίσουν και οι servicers να βάζουν το νερό στο κρασί
0: τους. Συγγνώμη, εδώ και 2 μήνες, πόσο, 2,5, έχουμε απόφαση του ορίου πάγου για τα δοσολόγια και δεν έχει βγει ούτε ένα δοσολόγιο καινούριο.
2: Ακριβώς.
0: Ποιο σερβισερ θα ομονοήσει και θα πάει με
1: θα ακολουθήσει αυτή τη...
0: Πού, εδώ γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τον Άριο Πάγο. Πάνε οι πολίτες και ζητάνε το νέο δοσολόγιο και σας ευχαριστούμε που εμπιστευτήκατε εμάς για τη διασκέδασή σας. Τι είναι αυτό?
2: Θέλω να πιστεύω ότι με αυτά τα πρόστιμα και αν ισχύσουν και η πίεση η οποία θα υπάρξει, κάτι να αλλάξει πλέον και να καταλάβουν ότι δεν είναι κράτος εν κράτη. Αλλά επειδή μιλάγαμε προηγουμένως και για το θέμα των ρυθμίσεων και τις τρευλώσεις οι οποίες υπάρχουν πάνω στο σύστημα, φανταστείτε ότι τα προηγούμενα μέτρα που είχαμε την ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους, υπήρχε η διαδικασία αποδέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού που είναι κατασχεμένος. Και λέει ο νομοθέτης, αν καταβάλλεται το 25% απελευθερώνεται ο λογαριασμός. Μα πού θα βρεις το 25%, όταν είναι δεσμευμένος τραπεζικός λογαριασμός? Ούτε χρήματα μπορεί να σηκώσεις, ούτε να μεταφέρεις χρήματα.
0: Πρέπει να έχεις το σεντούκι.
2: Το 25% πού θα το βρεις?
0: Στο στρώμα, από κάτω πρέπει να τα έχεις.
2: Τι είναι αυτοί που έχουν
0: στο στρώμα? Καλά, τώρα πια
2: πάει
0: το λίπος, κόπηκε, ψήθηκε προπολού.
2: Δεν θα μπορούσε κάλλιστα ο νομοθέτης να πει ότι εσύ που πληρώνεις τη ρύθμισή σου με δόσεις, όταν φτάσεις με τις δόσεις σου από πληρωμή του 25% απελευθερώνει το λογαριασμό σου. Μέσω δόσεων.
0: Ναι. Και όχι εφάπαξ το... Ο νομοθέτης πιστεύετε ζει στην Ελλάδα?
2: Πιστεύω ότι όχι. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από έναν βουλευτή.
0: Ναι.
2: Και με ρώτησε αν το ακατάσχητο είναι 1.600 ευρώ. Και του λέω βεβαίως. Το ψηφίσατε στη Βουλή οι 300, από 1.250 έγινε 1.600.
0: Ρώτα γιατί ψήφισε.
2: Όχι, ναι. Ακούστε λίγο.
0: Ναι.
2: Μου λέει, έχω ένα ψηφοφόρο μπροστά μου που διερριγνείται ματιά του ότι το ακατάσχητο είναι 1.250 ακόμη και σήμερα.
0: Ναι.
2: Του έδωσα τηλεφωνό, μιλήσαμε, το ρώτησα αν πήγε στην αρμόδια εδώ ή μου είπε πήγε γιατί ήταν την περιφέρεια, υπήρχαν εδώ ή ακόμη, ναι, υπάρχουν. Και άρχισα να ψάχνω το πράγμα, ξέρετε τι ανακάλυψα. Όταν ψηφίστηκε ο νόμος το καλοκαίρι, άλλαξε το άρθρο εάν το κατασχετήριο πάει στο τραπεζικό ίδρυμα. Εκεί λοιπόν το κατάσχετο γίνεται 1.600. Αν το κατασχετήριο πάει είτε στον εργοδότη γιατί είσαι εργαζόμενος, είτε στον εύκο γιατί είσαι συνταξιούχος, δεν αλλάξανε το άρθρο και παραμένει σε 1.250.
0: Δεν το αλλάξανε σκοπίμως ή τους ξέφυγε?
2: Δεν το ξέρω. Σημασία είναι ότι δεν έχει αλλάξει το άρθρο και είναι 1.250.
1: Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το ίδιο.
0: Είναι, συγγνώμη,
2: είναι θέμα τύχης.
0: Δεν είναι ακριβώς τύχη, είναι τζόγος που θα πάει το κατασχετήριο.
2: Και όταν εμένα αυτός ο άνθρωπος ήταν συνταξιούχος,
0: ωραία,
2: μου είπε κύριε Χατζησαλάτα, τα 350 ευρώ της διαφοράς για μένα είναι το σούπερ μάρκετ του μήνα.
0: Τι λέτε τώρα, τα 350 ευρώ είναι αυτά που θα πάρει 400 τέλος πάντων, το Νοέμβρη, έτσι, τα οποία θα μπορούσε να τα έχει κάθε μήνα.
2: Και επειδή ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, αλλά και έχει την αντίθετη ερμηνεία, φανταστείτε ότι υπάρχει ένας νόμος ψηφισμένος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από το 2019, έχει βγει εφαρμοστική από την εκάστοτε υπουργό τότε.
0: Ναι.
2: Και δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Και αυτός ο νόμος ποιος είναι? Είναι ο νόμος για τον προοδευτικό ακατάσχητο λογαριασμό, ο οποίος τι λέει? Αν είσαι σε μία ρύθμιση, το ακατάσχητό σου δεν θα είναι 1250 τότε ή 1600 σήμερα στις καλές περιπτώσεις.
0: Ναι.
2: Θα είναι τρεις φορές.
0: Αυξάνεται όσο αποπληρώνεις.
2: Ακριβώς. Ναι. Και θα είναι 4,5 ο συντελεστής στο τέλος της ρύθμισης. Δηλαδή, ναι, αν πληρώνω 1000 ευρώ ρύθμιση, ξεκινάω με ένα ακατάσχητο 3.000 ευρώ. Αυτός είναι νόμος του κράτους, ενισχύει. Και δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Ή να τον καταργήσουν ή να τον εφαρμόσουν.
0: Ναι, αλλά σου λέει έχουμε νομοθετήσει.
1: Ναι. Φτιάξαμε τον νόμο.
0: Να, κοίτα, έχουμε νόμο.
2: Είναι για αυτούς που λένε ότι ποια αύξηση θα κάψουν, εγώ 50 ευρώ έβαζα, 50 βάζω και τώρα δεν υπάρχει αύξηση.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Σωστά.
1: Είναι αυτή η λογική.
2: Δεν θέλουμε να μηδενίσουμε οποιαδήποτε προσπάθεια ή οποιοδήποτε μέτρο. Αλλά υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία απορούμε για ποιο λόγο αυτός που θέλει να κάνει ένα σωστό βήμα δεν το ολοκληρώνει. Καταλαβαίνω, κατανοητό, να γίνει κάποιο λάθος, κάποια στοχεία. Να διορθωθεί.
0: Αλλά εδώ συζητάμε τώρα για, πώς το λένε, για ακατάσχετο δύο ταχυτήτων ανάλογα με το που πάει.
2: Πάει το κριτήριο.
0: Δηλαδή αυτά.
2: Σε ένα πλαίσιο νόμου που σου λέει ότι έχει το ακατάσχετο προοδευτικό που είναι η δόση επί 3 ή 4.
0: Ναι, ναι, καλά, αυτό δεν εφαρμόζεται, οπότε το βάζουμε στην άκρη. Δεν έχει σημασία. Είναι σαν να μην υπάρχει. Αλλά ας πάμε, ας πούμε, επί του πρακτέου. Έχουμε ένα ακατάσχετο το οποίο αν πάει στο Χατζησαλάτα είναι τόσο. Αν πάει στην Κατσαμπέκη είναι τόσο. Και αν πάει στον Μπαρδάλι θα στα πάρουν όλα. Δεν είναι.
2: Προεκπλήσει ο κόσμο.
0: Ναι, ναι, πραγματικά. Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε την εφαρμογή.
2: Μακάρι να είναι.
0: Δίνει μεγάλο περιθώριο, έτσι. Δίνει περιθώριο μέχρι τα μέσα του 27, νομίζω.
2: Για να γίνει η αίτηση. Ναι, είναι έως 30 Ιουνίου του 2027 οι αιτήσεις.
0: Μέχρι τότε να πω ότι θα έχουν γίνει οι εκλογές.
2: Σωστό και αυτό.
0: Έτσι.
1: Ναι, πάντως, θα έχουν γίνει.
0: Παίζει ρόλο.
2: Το κακό, ότι αυτή τη στιγμή 2,2 δισεκατομμύρια είναι πολύ μεγάλο πακέτο. Εξαγγέλθηκε στη ΔΕΘ και δεν έμεινε κανείς ευχαριστημένος. Γίνονται τις παρεμβάσεις τώρα και πάλι δεν μένει κανείς ευχαριστημένος. Κάτι κακό γίνεται.
0: Η εμπειρία σας, είμαι βέβαιος ότι θα σας θυμίσει ότι το ίδιο συνέβη άλλες δύο φορές με κυβερνήσεις που έκαναν παροχές προεκλογικά.
2: Βεβαίως. Έτσι. Και το κακό είναι ότι δημιουργούνται και πάρα πολλές προσδοκίες. Είτε
0: αυτό,
2: για την έκθεση, είτε για οτιδήποτε άλλο, είτε για τα μέτρα τώρα. Και λέγανε ότι κάπου θα χωρέσω και εγώ, γιατί είμαι ένας πολίτης ο οποίος πλήττομαι από την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση. Αλλά έχω την ατυχία να έχω ένα αυτοκίνητο που έχει αμόλυβδη. Κάτι θα κάνουν και για μένα.
0: Ναι. Δεν έγινε τίποτα. Και μετά ανακαλύπτεις ότι δεν χωράς.
2: Ή για το παραδείγμα για το πετρέλαιο θέρμανσης, και να μην καταχρηστώ τον χρόνο σας. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε στη Βόρεια Ελλάδα να χιονίζει. Οι άνθρωποι έχουν ανοίξει σόμπες, καλοριφέρ, τζάκια.
0: Κύριε Χατζησαλάτα, ακροάτρια από το κάτω Ευρωκόπη την περασμένη εβδομάδα είχε μείον 2 το βράδυ που πήραν επικοινωνίες. Τι συζητάμε τώρα?
2: Αυτοί γιατί να περιμένουν 15
0: Οκτώβριο? Πείτε με εσείς. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας, να είστε καλά.
2: Δεν είμαι παρακρινιάρης, αλλά ορισμένα πράγματα δεν γίνεται.
0: Να είστε καλά.
8: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
9: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
8: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Real FM. Η ώρα είναι 10.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Κλιμάκια της πυροσβεστικής αναχωρούν απόψε για την Κρήτη που θα βρεθεί στο επίκεντρο των καιρικών φαινομένων προκειμένου να ενισχύσουν τις τοπικές δυνάμεις. Τη δυνατότητα ρύθμισης των παλαιών οφειλών σε 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στα μέτρα στήριξης περιλαμβάνεται συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης. Περισσότερα στο enikos.gr. Πράσινο φως για πάνω από 20.800 μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο το 2027 άναψε στο μεταξύ το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα κατανεμηθούν κυρίως σε υγεία, άμυνα και τοπική αυτοδιοίκηση. Ως απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας αντιμετωπίζει το Ισραήλ την αιματηρή συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai που είχε προορισμό το Tel Aviv. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον άλλο και προσπάθησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροπλάνου, ενώ το πλήρωμα και οι επιβάτες που κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον δράστη απέτρεψαν μια τραγωδία. Ο συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν συνελήφθη. Την πεποίθησή του ότι δεν υπάρχει άμεση απειλή για το έδαφος του ΝΑΤΟ εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας Μαρκ Ρούτε, σημειώνοντας πως η Ρωσία δεν μπορεί να νικήσει τη συμμαχία. Εργοστάσια στην Ευρώπη που παράγουν όπλα για την Ουκρανία είναι νόμιμη στρατιωτική στόχη για τη Ρωσία, υποστήριξε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 43-30 λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου για την Ευρωλίγκα. Στη Θεσσαλονίκη για το EuroCup, ΠΑΟΚ Μανρέσα 78-68 λίγο πριν από το τέλος του αγώνα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Real Weather.
16: Βροχερός ο καιρός αύριο σε Εύβοια Σποράδες, Δωδεκάνησα και νοτιοανατολικά υπηρετικά με κατατόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Night στους 97,8.
1: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
2: Έκθεση.
1: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
2: Age of Content.
1: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
2: Oracle.
1: Ρόμπερτ Άικ.
2: Ιδίποδας.
1: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
2: Συζήτηση.
1: Ρωμαίο Καστελούτσι.
2: Φάουστ.
1: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
2: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
1: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
2: Λάμπλες.
1: Νίκος Καραθάνος.
2: Έπος.
1: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Νάζια κάνει. Νάζια κάνει.
1: Νάζια κάνει. Αλήθεια. Ναι. Το έχει ξανακάνει δηλαδή.
0: Όχι, αλλά τώρα με το. Δεν ξέρει και ο κόσμος τι λέγαμε.
1: Δεν ξέρω, δεν ναι, ναι.
0: Λοιπόν, λέγαμε για τον Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Βόμβα από τον Κριστιανό Ρονάλντο. Το αποχωρεί από την Εθνική Πορτογαλία. Θα εξηγήσω το γιατί την κατάλληλη στιγμή.
0: Και καλή τύχη όπου και αν πας. Λέει το τραγούδι. Άλλαξε μόνος του τον προπονητή της Εθνικής μετά το Μουντιάλ για να μην φύγει από την Εθνική τώρα. Δεν έπαιξε προχθές τώρα. Καλά,
1: Νάζια είναι όλα.
0: Δεν ξέρω, ας κάνει ό,τι θέλει.
1: Τσαλίμια κάνει.
0: Δεν πειράζει. Και να του δώσουμε και ένα πακέτο χαρτομάτιλα να κλάψει.
1: Γιατί βγάζεις μία έτσι.
0: Γιατί ένα... κλαψιάρεις.
1: Κλαψιάρεις, ναι. Δεν μπορείς εσύ. Όχι. Έτσι.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Δεν το αντέχω, ρε παιδί μου.
1: Όχι, δίκιο έχεις.
0: Α, τι να κάνω.
1: Δίκιο έχεις.
0: Λοιπόν. Μας έστειλε εδώ. Πήγαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, είμαστε 10 λεπτά μετά τις 10. Μας έστειλε νωρίτερα real blogger. Ή ο Φορτσαπαουγάρα, ότι είχε 3% επιτόκιο η ρύθμιση επί Τσίπρα. Και εγώ επιμένω και προκύπτει και από αυτά. Εγώ πήγα στη 120, είχε 10% διαγραφή. Το 10% διαγραφή, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι μια διαγραφή, αλλά.
1: Αλλά.
0: Το 100% είχε για το εφάπαξ, για την εφάπαξ εξόφληση. 95% για 2-12 δόσεις. Αλλά και έχει να κάνει με το ύψος της οφειλής. Ναι. Έτσι. Και με τη δυνατότητα που έχει ο καθένας για τις δόσεις. Αυτό είναι, είναι πάρα πολύ απλό. Δεν είχα ένα ζήτημα.
1: Λοιπόν, μας έχουν στείλει μηνύματα για αυτή τη συναυλία στην οποία αναφέρθηκες, που είχε κάνει στο Ολυμπιακό στάδιο που ήταν ο Νταλάρας και τα λοιπά. Πόσοι θεατές, πόσος κόσμος είχε μαζευτεί, ποιοι συμμετείχαν. Είναι αρκετός κόσμος που τη θυμάται τη συναυλία αυτή. Όμως, μας έχει στείλει και ο, περίμενε μισό λεπτάκι,
0: επιτακτικά.
1: Ο κύριος Τάσος
0: και ναι. Έστειλε κι άλλο τώρα, επιτακτικά, ναι, αφιέρωσέ
1: ναι,
0: το μου.
1: Ναι, αφιέρωσέ μου. Λοιπόν, το βρήκαμε και να το αφιερώσουμε βεβαίως του κυρίου
0: μετά,
1: Τάσου.
0: Μετά, όχι, δεν θα το βάλουμε.
1: Αλλά
0: ακόμα.
1: Όχι τώρα, ναι, όχι τώρα μετά, πάντως διότι... έχουμε πάρει το αίτημά σας.
0: Ναι, έτσι. Διότι θα πάμε στον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο, δικηγόρο συγγενών θυμάτων Τεμπών, για να συζητήσουμε μαζί του. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ για την παραπομπή του πρώην υφυπουργού στην.
1: Κύριο Τριαντόπουλου,
0: κύριο Τριαντόπουλου
1: στο ειδικό
0: δικαστήριο. Καλησπέρα, κύριε Ηλιόπουλο.
1: Και άλλων τεσσάρων ατόμων. Έτσι. Καλησπέρα σας, κύριε Ηλιόπουλο.
0: Άργησε βέβαια λίγο. Η αλήθεια είναι, θέλω να πω δηλαδή ότι έχουν περάσει προς 3,5 χρονιά. Κύριε Ηλιόπουλε.
2: Ναι, ναι, σ' ακούω. Δεν είναι απλώς ότι άργησε.
0: Όχι.
2: Δεν είναι απλώς ότι άργησε. Είναι ότι πρόκειται για λάθος αδίκημα.
0: Ναι.
2: Εδώ θα έπρεπε να έχουμε διώξεις για κακουργηματικές πράξεις. Όταν καταλύεται το Σύνταγμα και κάθε έννοια διάκρισης εξουσιών, γιατί εδώ πήγαν κυβερνητικά στελέχη, γι' αυτό παραπέμπονται, υποτίθεται ότι απέκτησαν αρμοδιότητα μετά από τις εντολές του Πρωθυπουργού. Αυτό λέει η εισαγγελική πρόταση και αυτό υιοθετεί το βούλευμα του Άριου Πάγου. Γιατί η αποστολή Τριαντόπουλου σε σχέση με τις αρμοδιότητές του δεν είχε σχέση με τόπο εγκλήματος ή με τόπο δυστυχήματος. Ήταν υπεύθυνος αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, ζημιών από φυσικές καταστροφές. Επομένως, δεν είχε κάποια σχέση είτε με πεδίο δυστυχήματος είτε με πεδίο εγκλήματος. Λέει λοιπόν η εισαγγελική πρόταση ότι επειδή του μετέφερε εντολές του Πρωθυπουργού ο άλλος υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο κύριος Μπρατάκος, στα πλαίσια της αρχής της νομιμότητας, αυτές θεωρήθηκαν νόμιμες και επομένως διευρύθηκαν οι αρμοδιότητές του. Χωρίς κάποιος να καταθέτει τι ακριβώς περιεχόμενο είχαν αυτές οι εντολές. Και πώς είναι δυνατόν αντί εντολές ήταν νόμιμες να κατέληξαν στη διάπραξη παράνομων πράξεων για την οποία διώκεται μια ολόκληρη ομάδα. Βέβαια λέει επίσης η εισαγγελική πρόταση ότι έχουμε αλλίωση στοιχείων και δυσχέρανση επομένως της έρευνας από πλευράς της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Αυτό λέγεται υπόθαλψη, λέγεται παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, όχι η παράβαση καθήκοντος. Βέβαια η παράβαση καθήκοντος προϋποθέτει δόλο. Αν λοιπόν δέχτηκαν από τον προϊστάμενό τους νόμιμες εντολές, πώς αυτές μετατράπηκαν σε παράνομες πράξεις. Καταλαβαίνετε εδώ ότι η δικαιοσύνη δημιουργεί όχι απλώς λογικές υπερβάσεις, αλλά κυριολεκτικά εκτίθεται από την άποψη της επάρκειας και της δίωξης των ορθών αδικημάτων. Στην πραγματικότητα έχουμε σφετερισμό εξουσίας και κατάλυση βασικών σταγματικών αρχών, όπως η διάκριση των εξουσιών, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, αλλά και ο περιορισμός της εκτελεστικής εξουσίας, και υπορίζει ο νόμος και το Σύνταγμα. Αυτό όμως είναι το 134-2, που είναι κακούργημα που τιμωρείται με ισόβια κάθριξη. Είναι το περίφημο δίκημα της εσχάτης προδοσίας. Γιατί η προδοσία είναι σε σχέση με τις βασικές επιταγές του Συντάγματος. Όταν κάποιος λοιπόν καταλύει το Σύνταγμα, δεν μπορεί να τον παραπέμπουμε, γιατί απεκρύβησαν από τη δικαιοσύνη.

0: ενώπιον όλων μας. Η δικαιοσύνη αδυνατεί να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στις υποχρεώσεις της, γιατί κυκλοφορούν ελεύθεροι άνθρωποι που διέπραξαν κακουργήματα. Δεν έχει σημασία ποιοι είναι αυτοί και ποιες οι ιδιότητές τους, αν είναι ο Πρωθυπουργός, Υπουργοί ή άλλα μέλη της κυβερνήσεως. Το θέμα είναι ότι είναι προφανές ότι έχουμε παράνομες πράξεις κακουργηματικής βαρύτητας και όχι μια απλή παράβαση καθήκοντος. Βέβαια, έχουμε μια παραδοχή. Η κυβερνητική δράση οδήγησε στη διάπραξη αδικημάτων. Περιοριζόταν αυτά στην ομάδα αυτήν, μόνοι τους έδρασαν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλά αναπάντητα ζητήματα. Mm. Δεν απλώς λοιπόν ότι άργησε η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη άργησε και μακάρι να έχει αξιοποιήσει το χρόνο. Αλλά από ό,τι φαίνεται, οι άνθρωποι αυτοί καταπιέζονται, απειλούνται, χειραγωγούνται και δεν ενεργούν σύμφωνα με την κοινή λογική.
1: Κύριε Ηλιόπουλε, επειδή το προηγούμενο διάστημα ακούστηκαν πολλά, θα σας πω την σκέψη μου τη βασική, κυρίως αυτή η φράση του κυρίου Φλωρίδη περί μπαζώματος, όσοι μιλούν για μπαζώματα, πολιτική είπε σήμερα, διευκρίνησε, όντως τη δήλωσή του αυτό είπε, όσοι πολιτικοί μιλούν για μπαζώματα είναι για τα μπάζα και τα λοιπά. Θεωρείτε ότι μετά από αυτό το βούλευμα, μετά από αυτή την παραπομπή, τη βαρύτητα είχαν τα λόγια που στο πολιτικό, ας πούμε, σκηνικό αυτής της χώρας ακούστηκαν.
0: Αυτός που κακώς παραμένει υπουργός δικαιοσύνης, αντιλαμβάνεται ότι τα λέει σε ανθρώπους που δεν θα αντιδράσουν ορθά. Έτσι. Γι' αυτό απευθύνεται στους πολιτικούς. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα διακομματικό πρόβλημα. Όπως συνέβη με την διαχείριση της οικονομικής κρίσης, με τα περίφημα μνημονιακά μέτρα που καθόλου νόμιμα δεν είναι, και συνταγματικά, με ό,τι αφορά την αντιμετώπιση αυτών των αγνώστων ταυτότητας υπάρξεων της Ιρλανδίας, τα φαντς, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει ούτε μία σύμβαση που να έχει εμφανιστεί σε δικαστήριο. Βλέπετε την αντιπολίτευση να αντιδρά. Γίνεται ένα έγκλημα κατά της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας. Και όμως το ανέχονται. Άρα λοιπόν, ο κύριος αυτός ξέρει που απευθύνεται. Είναι διακομματικό το πρόβλημα. Γιατί κανονικά έπρεπε επιτακτικά να ζητήσουν την παρέτησή του. Να ορίστε λοιπόν τώρα η ευκαιρία. Αποδείχθηκε ότι υπήρχε κυβερνητική μεθόδευση προκειμένου να εξαφανιστούν στοιχεία. Πώς ασκείται αυτή η δίωξη? Οι υπόλοιποι ήταν αμέτωχοι? Ο Πρωθυπουργός δηλαδή τους είπε άλλα πράγματα και αυτοί από λάθος κάνανε αυτά που δεν τους είπε?
2: Άρα, λοιπόν, και αυτό λάθος είναι από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Άρα λοιπόν δεν θα έπρεπε να γίνει καμία συζήτηση στη Βουλή και να αφήνουν αυτά τα ανδρίκελα να παίρνουν το λόγο ενώπιον όλων, αν δεν δινόντουσαν λογικές εξηγήσεις. Και βέβαια γνωρίζετε ότι αυτός ο άνθρωπος παραμένει ατυχώς υπουργός δικαιοσύνης. Έχει επιτεθεί και σε τεχνικό σύμβουλο, στον κύριο Κοκοτσάκη, στην ομάδα του. Που ήταν οι μόνοι που ανέδειξαν αυτή την αλήθεια, γι' αυτό και ξεσηκώθηκε ο κόσμος και βγήκε στους δρόμους. Μιλάω για τις δύο μεγάλες κινητοποιήσεις. Αυτές δεν τις διοργάνωσε κανένας σύλλογος, καμία Καριστιανού και κανένας όπως και αν λέγεται. Η αλήθεια προκάλεσε την αντίδραση των ανθρώπων. Γιατί είδαν ότι τους εξαπατούσαν όλα αυτά τα μυθεύματα περί του ότι ήταν ακαριαίος ο θάνατος όλων από τη σύγκρουση, ενώ αποδείχθηκε ότι 3,5 λεπτά μετά ζούσαν και κάηκαν ζωντανοί. Αυτό απέδειξε ο συσχετισμός εικόνας και ηχητικών από το 112. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι υποχρέωση όλων μας να διεκδικήσουμε την αλήθεια και την αξιοπρέπειά μας. Η δικαιοσύνη επιτέλους να καταλάβει ότι αμείβεται από τους πολίτες για να επικεντρώνεται στην αλήθεια και να διαμορφώνει θέσεις με βάση την κοινή λογική και τον νόμο. Αυτό που βλέπουμε με την παραποπή του Ιαντρόπουλου είναι ότι γνωρίζουν την αλήθεια, αλλά φοβούνται να την σχηματίσουν, να τη σχηματοποιήσουν με τη μορφή των κατάλληλων κατηγοριών.
2: Α, τώρα στην περίπτωση Τριαντόπουλου θα συσταθεί ειδικό δικαστήριο το οποίο θα εξετάσει συγκεκριμένα πράγματα. Δεν προκύπτει πιθανότητα αναβάθμισης κατηγορίας.
0: Βεβαίως και προκύπτει.
2: Α, προκύπτει.
0: Την πρώτη στιγμή θα παραστούμε και θα διεκδικήσουμε αυτό το ημιτελές έργο της δικαιοσύνης να ολοκληρωθεί σωστά. Μπορεί να αποτυπώνεται η αλήθεια σε σχέση με τις παραδοχές του εισαγγελέα που πρότεινε την δίωξη, να αποδέχεται αυτά τα γεγονότα ότι ο Μπρατάκος δηλαδή μετέφερε εντολές Μητσοτάκη στον Τριαντόπουλο και να μην εξετάζεται έστω ο Μητσοτάκης για το τι εντολές έδωσε. Δηλαδή αυτοί που πήγαν και τις υλοποίησαν ήταν ανόητοι και άλλα τους είπα, άλλα έκαναν. Δεν αντέχουν αυτά τα πράγματα σε ακροατήρια. Αν αυτή η κυβέρνηση πάψει να

0: υφίσταται και οι πολίτες κινητοποιηθούν ώστε και η διακομματική, αν θέλετε, μεθόδευση. Αυτό σημαίνει σύστημα. Το σύστημα δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Είναι ο Τσίπρας, είναι η λοιπή αντιπολίτευση, κυρίως το ΠΑΣΟΚ. Ο ΠΑΣΟΚ πρότεινε την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Δεν έβλεπαν ότι δεν είναι μόνο παράβαση καθήκοντος αυτό, ή μάλλον δεν είναι καθόλου. Αυτό δεν περιγράφεται τέτοια αρμοδιότητα του Τριαντόπουλου. Δεν είχε καμία δουλειά να βρίσκεται εκεί. Ήταν υπεύθυνος αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές. Είχε καμία σχέση με πεδίο εγκλήματος ή πεδίο δυστυχήματος. Εκεί είχε σχέση η πυροσβεστική, η τροχέα, τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η ΔΕΕ δηλαδή, το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής, εφόσον είχαμε απανθρακώσεις. Είχε καμία σχέση να πάει εκεί ο Τριαντόπουλος με τον ένα και τον άλλον και να κάνουν ό,τι έκαναν.
1: Για τον κύριο Αγοραστό, αυτό που αναφέρεται στο βουλευμό.
0: Ο κύριος Αγοραστός ήταν μέλος του ΣΧΟΠ, επομένως είχε καθήκον εκεί. Αυτό είναι παράβαση καθήκοντος, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος άλλων που δεν έπραξαν κατά καθήκον, όπως των κλιμακίων της πυροσβεστικής που πήγαν και έφυγαν αμέσως, ποιος τους έδιωξε. Τα λέει εκεί η προϊστάμενος της τροχέας, ότι τους είπε να μην επέμβουν στο χώρο και ότι αυτό είναι παράνομο, αλλά δεν εισακούστηκε. Επομένως, είναι ξεκάθαρο ότι ήξεραν τι εγκλήματα διέπραταν. Και δεν το κάνανε τυχαία. Το κάνανε γιατί αυτές τις εντολές είχαν από τον προϊστάμενό τους.
1: Άρα, κύριε Ηλιόπουλε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, εσείς θα ζητήσετε αναβάθμιση?
0: Φυσικά. Εμείς θα ζητήσουμε να διωχθούν με βάση τα γεγονότα. Τουλάχιστον για υπόθαλψη και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Και βέβαια υπάρχει ξεκάθαρο το αδίκημα του 134 άδειο που είναι κακούργημα που τιμωρείται με ισόβια κάθεξη. Είναι ο σφετερισμός εξουσίας με σκοπό την κατάλυση βασικών συνταγματικών αρχών. Αυτές που προανέφερα. 134-2 ποινικού κώδικα. Το να αλλοιώνονται στοιχεία που οδηγούν στην αποκάλυψη ενόχων για 28 θύματα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να είναι απλό πλημέλημα και μάλιστα παράβαση καθήκοντος. Αυτό είναι το κίνητρο αυτή τη παράβαση καθήκοντος. Το λέει ο εισαγγελέας, να αλλοιωθεί το σύνολο των στοιχείων για να μην ασκηθούν οι ορθές διώξεις, να παρεμποδιστεί η άσκηση του έργου της δικαιοσύνης. Και αυτό λέγεται απλή παράβαση καθήκοντος. Όταν εντολέας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Αυτή η εξέλιξη συνεισφέρει κάπως, επηρεάζει κάπως την κυρία Δίκη που είναι σε εξέλιξη?
0: Αφού την επηρεάζει, γιατί δείχνει ότι το ότι δεν ασκήθηκαν διώξεις για εμπρισμό οφείλεται στην αλλίωση αυτών των στοιχείων. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω, δεν υπάρχει στοιχειώδης αυτοσεβασμός κανενός. Δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν πέριξ αυτών των ανθρώπων που τώρα παραπέμπονται δεν έχουν ευθύνη. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που τους έστειλε δεν έχει ευθύνη. Ο οποίος δεν μας ξεκαθάρισε ποιες εντολές τους έδωσε να πάνε να κάνουν τι σε πεδίο εγκλήματος. Ξέρετε ότι με βάση την τέταρτη ΔΑΤ, την εγκύκλιο δηλαδή για τη διαχείριση ανθρώπινων απολειών που υποτίθεται εφαρμόστηκε, έπρεπε να τρέχουν 200 μέτρα από το σημείο των ερευνών. Όχι να πάνε εκεί για να λιώσουν το πεδίο.
2: Μάλιστα. Εκκρεμούν τώρα, πέραν του κυρίου Τριαντόπουλου, υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία μπαίνουν στο κάδρο, δηλαδή που δεν έχουν ακόμα κριθεί και αναμένονται αποφάσεις για το αν θα... Ο κύριος Καραμαλής, ας πούμε, αν δεν κάνω λάθος, ακόμα δεν έχει...
0: Καραμαλής δεν έχει κάποια σχέση με την αλλίωση του πεδίου, αλλά έχει βέβαια σχέση με την...
2: Όχι, ενώ σε επίπεδο δικαστικό.
0: Αλλά και εκεί, όπως είδατε, αυτό που σκέφτηκε η αντιπολίτευση ήταν παράβαση καθήκοντος.
2: Ναι.
0: Δεν είναι. Γι' αυτό σας λέω ότι εδώ υπάρχει ένα σύστημα το οποίο είναι αντιμέτωπο με τα συμφέροντα των πολιτών. Γιατί το να λειτουργεί η δικαιοσύνη και να απονέμεται το δίκαιο είναι αυτό που υπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών. Ποιοι λοιπόν δεν το θέλουν αυτό?
2: Τώρα...
0: Πώς είναι δυνατόν η αντιπολίτευση να μιλάει για παράβαση καθήκοντος απλώς? Όταν έχουμε θανάτους και όταν έχουμε απόκρυψη υπολόγων για αυτούς τους θανάτους.
2: Χρονικά, κύριε Ηλιόπουλε, τώρα για πότε οριοθετείται η σύσταση του ειδικού δικαστηρίου?
0: Αυτό δεν το ξέρω πόσο σύντομα μπορεί να...
2: Με βάση την εμπειρία. Αυτό λέω, με βάση την εμπειρία.
0: Θα πρέπει να περάσει από τη Βουλή πάλι.
2: Α.
0: Και βέβαια μετά να συγκροτηθεί παιδικό δικαστήριο. Εμείς σε αυτό που υπάρχει θα αντιδράσουμε με κάθε τρόπο προκειμένου να βαθμιστεί και να συμπεριληφθούν και οι εντολείς. Δεν είναι δηλαδή ηθικός αυτουργός ο κύριος Μητσοτάκης που τους έστειλε?
2: Ναι.
0: Πώς είναι δυνατόν να λες ότι υπάρχει εντολέας ο οποίος παραμένει στο απειρόβλητο? Εγώ στην κοινή λογική μιλάω. Ο οποίος δεν έχει εξεταστεί. Ζητάμε από την πρώτη στιγμή να εξεταστεί. Προβλέπει φυσικά ο ποινικός κώδικας πώς εξετάζει τον πρωθυπουργό και οι υπουργοί στην κατοικία τους. Γιατί κάποιος δεν έκανε τον κόπο να τον εξετάσει? Και καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει ένας άνθρωπος αυτού του βεληνεκούς, μιλάμε για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, έτσι. Ο Λωρίδης, Μητσοτάκης, άνετα στηρίζουν μια παράσταση σε θεία σου. Παράσταση ενώ θεατρική. Ο Μητσοτάκης πήρε το μαντίλι του το χρησιμοποιημένο δίπλα στον Ερντογάν, το έβαλε στην τσέπη του και μετά μέσα στο φάκελο εργασιών. Μιλάμε για οντότητες τώρα που είναι καταγέλαστες. Είναι δυνατόν λοιπόν απέναντι σε αυτές η δικαιοσύνη να μην μπορεί να ορθώσει το ανάστημά της? Και να είχαμε να κάνουμε με ηγέτες πραγματικούς? Όχι για κατάντημα.
2: Μάλιστα. Παρακολουθούμε και είμαστε σε επαφή.
0: Και δεν θα το επιτρέψουμε. Είναι υποχρέωση όλων των πολιτών. Δεν είναι ούτε του ενός ούτε του άλλου. Είναι όλων. Αυτό που βγήκαν στους δρόμους είναι υποχρέωση και διαμαρτυρήθηκαν να συνεχίσουν να διεκδικούν την αξιοπρέπειά τους. Και βέβαια για να έχεις αξιοπρέπεια ως πολίτης, συνυφασμένο με τον ελληνικό πολιτισμό, είναι τόσο η αλήθεια όσο και η δικαιοσύνη. Δεν μπορεί λοιπόν να μην έχεις αλήθεια και δικαιοσύνη και να νιώθεις αυτοσεβασμό.
1: Κύριε Λιόπουλε, έχετε αναδείξει εσείς πολύ έτσι έντονα τόσο το θέμα του είδους της καύσιμης ύλης που προκάλεσε την έκρηξη, όσο και το θέμα του βιολογικού υλικού. Υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σχέση με αυτά τα δύο στοιχεία?
0: Καταρχάς γνωρίζετε ότι ο ίδιος ο Δάσταν, δηλαδή ο μόνος αρμόδιος φορέας, μιλάει για λίνες καυσίμων κάτω από το κηλικείο.
1: Ναι.
0: Που προκάλεσαν τις απανθρακώσεις.
1: Πέραν αυτών που γνωρίζουμε, ενώ υπάρχει κάτι καινούργιο, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Ήδη έχει εγκριθεί ερευνητικό κέντρο του εξωτερικού, στο οποίο θα σταλούν η σωρή. Αλλά όλο αυτό βλέπετε ότι κινείται με εξαιρετικά μεγάλη βραδύτητα. Mm-hmm. Με σκοπό βέβαια να αλλοιωθούν περαιτέρω τα στοιχεία. Γιατί οι σωροί αυτές έχουν βέβαια παντρακωθεί. Η κατάσταση αυτή δεν αποδομούνται, δεν αλλοιώνονται με την συνήθη ταχύτητα, αλλά κανείς δεν ξέρει αν τα όποια στοιχεία μπορούσαν να βρεθούν την πρώτη στιγμή, συνεχίζουν μετά από 3,5-4 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι έρευνες. Ας ελπίσουμε δηλαδή, αν θα έχουν παραμείνει, θα έχουν αποδομηθεί πλήρως. Και αυτό βέβαια επιδιώκουν. Δεν αρμόζει σε πολίτες με αυτοσεβασμό να δεχόμαστε αυτή την κατάσταση. Αυτά έπρεπε να έχουν γίνει από την πρώτη εβδομάδα.
2: Ναι. Έτσι,
0: όχι να λέμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί μετά από 3-3,5 χρόνια παραπέμπονται κάποιοι μάλιστα για ίσονο σημασία αδικήματα, γιατί η παραβάση καθήκοντος είναι ένα αδίκημα επικουρικής φύσεως. Αν δεν υπάρχει, λέει ρητά το άρθρο, κάτι που να αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη βαρύτητα τον ποινικό νομοθέτη. Αν κάτι που να έχει μεγαλύτερη απαξία. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα σωρό αδικήματα, τουλάχιστον τη υπόθαλψη, που περιγράφει αυτή τη δράση, το ίδιο το βούλευμα. Λέει δηλαδή ότι εδώ κάποιοι, επειδή αλλοιώθηκαν τα στοιχεία, διαφεύγουν. Όμως δεν ασκεί δίωξη για το προφανές. Το ίδιο βέβαια και το να γίνονται αυτές οι βιοχημικές εξετάσεις μετά από 4 χρόνια. Ποιος ο λόγος να μην γίνουν αμέσως? Το βούλευμα που πλέον βάσει αυτού θα γίνει η διαδικασία, τα λέει καθαρά. Αυτά δεν μπορούσαν να τα δικαιώσουν για την πρώτη στιγμή. Τι την εμπόδισε? Επομένως, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση ότι έχουμε ένα σύστημα που είναι αντίρροχο προς τα συμφέροντα του πολίτη, τα αυτονόητα, και καταργεί, κατατοδοκούν βασικές πραγματικές αρχές. Και δεν είναι, σας λέω, μόνο το κυβερνό κόμμα. Αν έχετε και αντιπολίτευση. Και πρέπει να εξηγήσω γιατί.
2: Εδώ ένας ακροατής, κύριε Λεόφλου, λέει ότι ο Τριαντόπουλος δεν παραπέμπεται επειδή έδωσε εντολή, αλλά επειδή δεν έδωσε, δεν σταμάτησε δηλαδή τις ενέργειες που έκανε υπεύθυνοι, δηλαδή υπεύθυνος πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Ισχύει αυτό?
0: Μα ο Τριαντόπουλος δεν είχε λόγο να βρίσκεται εκεί. Ούτε ήταν ο υπεύθυνος για να δίνει τις εντολές. Το βούλευμα, σας λέω, δεν το έχω διαβάσει. Έχω διαβάσει την εισαγγελική πρόταση. Με την οποία προφανώς συμβιβάστηκε το βούλευμα. Αποδέχτηκε το βούλευμα. Δεν λέει λοιπόν κάτι το η εισαγγελική πρόταση, ότι δεν το σταμάτησε. Ίσα ίσα. Επέβλεπε αυτή τη δράση. Ποιο λόγο είχε να βρίσκεται εκεί άλλωστε. Και αυτό που έκανε η αστυνομία και η πυροσβεστική, μάλλον η αστυνομία, ποιος υπαγόρευσε, είναι εντελώς αντίθετα από ό,τι ορίζει ο νόμος. Αυτοβούλος δηλαδή ενήργησαν αυτοί.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Λιόπουλε.
0: Άστε καλά.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλά, καλό βράδυ.
3: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο, Γρηγόρης Διβάνης. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο, σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Κρήτη. Έως 120 δόσεις για την εξόφληση παλαιών οφειλών και συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ως απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας αντιμετωπίζει το Ισραήλ την αιματηρή συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai που είχε προορισμό το Tel Aviv. Συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας ο πιλότος που μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και προσπάθησε να προκαλέσει συντριβή του αεροπλάνου. Με ασφάλεια προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουρνιόν η ειδική πτήση που ναυλώθηκε για τους επιβάτες. Περισσότερα στο real.gr.
3: Real Night, στους 97,8.

0: Όπως είπε τις προάλλες και ένας ακροατής, ή θα επιλέξουμε ανάκαμψη και ανθεκτικότητα,
1: mm-hmm.
0: ή θα επιλέξουμε επίκυψη και ανεκτικότητα. Το βρήκα πολύ...
1: Ναι, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Πολύ πετυχημένο.
1: Είναι ένα έτσι λεκτικό παιχνίδι,
0: ναι, ναι,
1: αυτό.
0: Και το βρήκα πολύ πετυχημένο, το σημείωσα.
1: Αυτά τα δύο είναι δηλαδή οι εναλλακτικές.
0: Εντάξει, έχουμε... μπορεί να είναι και παραπάνω, ρε παιδί μου, τώρα έδωσε δύο.
1: Ωραίο άνθρωπος. Είναι, πολύ ωραίο είναι. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Έδωσε δύο.
1: Ναι.
0: Είδες, κατάλαβες ότι αυτές τις μέρες να ψεκάζουν και υποδοχεία.
1: Δεν νομίζω, όχι. Έχει τελειώσει η περίοδος του ψεκασμού. Τι λες.
0: Δεν κάνανε κιόλας σωστούς, γιατί τα είδες με τον ιό του Δυτικού Νίλου.
1: Μα δεν έγινε και τίποτα. Και αργήσαν κιόλας να κάνουν ψεκασμού.
0: Μπορείς ψεκάζουν για άλλα πράγματα.
1: Λες,
0: Δεν ξέρω.
1: Απαντά σε κάποιον τώρα εσύ, αμέσως. Τίποτα, κάτι δικά μου.

0: να διαβάσω μόνο ένα σημείο μόνο από το βούλευμα. Μολονότι λοιπόν τα καθήκοντά τους έπρεπε να κινούνται μέσα στα πλαίσια του νόμου, ώστε οποιαδήποτε μεταβολή, παύλα επιχειρησιακή επέμβαση στον ανωτέρο τόπο να μην επιφέρει τη σχέρεια στη συλλογή αποδείξεων και κάθε επιχειρησιακή ενέργεια να προχωρά μόνο εφόσον δεν δημιουργεί προσχώματα στην ανακριτική διαδικασία, εκείνος, ο κύριος Τρεντόπουλος, φέρεται να αποφάσισε από κοινού με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους να προχωρήσουν στον καθαρισμό του χώρου και τη μεταφορά όλων των χωμάτων χωρίς καν η έρευνα να έχει ολοκληρωθεί. Με την αυθαίρετη απομάκρυνση από το σημείο συντριμμιών των συγκρουστισών αμαξοστοιχειών και σωρών αδρανών υλικών που περιείχαν πιστήρια, παρένθεση, προσωπικά αντικείμενα των επιβατών, συντρίμμια υπολείμματα των αμαξοστοιχειών και των συστημάτων τους, αλλά και εκμεταλλεύσιμο βιολογικό υλικό που ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για την ταυτοποίηση κάποιων εκ των θυμάτων του δυστυχήματος, ώστε επέφερε πράγματα αλλιώς στον τόπο του δυστυχήματος, ικανές και πρόσφερες να διασχεράνουν τις έρευνες και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων από τις ανακριτικές αρχές. Νομίζω ότι αυτό απαντά σε κάποια από τα μηνύματα.
1: Κοίτα να δεις τώρα τι έχει συμβεί. Υπάρχει μια σκηνή στο Ζή του Γαβρά που ένας αξιωματικός βρίσκεται ενώπιον του ανακριτή, η ιστορία είναι η γνωστή ιστορία, αλλά δεν αποδίδεται στα πρόσωπα. Για ευνόητους λόγους εκείνη την εποχή δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Βρίσκεται λοιπόν απέναντι στον εισαγγελέα Παύλο Ανακριτή, ο οποίος έχει σηκωθεί για να πάει στο ερμάριό του και να πάρει μια φωτογραφία για να του τη δείξει. Εκείνη την ώρα λοιπόν λέει ο αξιωματικός στο δακτυλογράφο, όχι στο σύμβουλό του, σε έναν τρόπο με την εκκοιμάζη του, αυτός του λέει μήπως είναι κομμουνιστής. Το απαντάει ο σύμβουλος: όχι, ίσα ίσα είναι ο γιος του αρχηγού της αστυνομίας. Δηλαδή πώς μας ξέφυγε και τον βάλαμε εδώ πέρα.
0: Πώς ξέφυγε.
1: Πού ξεφύτρωσε αυτό το φιντάνι. Νάμπρε, νάμπρε, φεσιόν. Γιατί. Και του λέει ο άλλος, του λέει όνομα, επίθετο, επάγγελμα. Πετάει τα γάντια πάνω στο τραπέζι.
0: Ναι.
1: Και λέει, εάν στιγματιστεί και άλλο η ακεραιότητά μου, θα αυτοκτονήσω. Και τον κοιτάει καλά καλά, του λέει όνομα, ξανά, επαναλαμβάνει, όνομα, επίθετο, επάγγελμα. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Τελείωνε και άδειασε μας τη γωνιά. Άμα θες, αυτοκτόνα έξω και να μην λερώσει και το γραφείο. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, τι θα γίνει βέβαια είναι ένα άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα άλλο θέμα. Τι λέει, ο Μπακαΐμης δεν έχει περιλάβει στο πόρισμά το θέμα της πυρκαγιάς. Τι συζητάμε από εκεί πέρα, ποια πυρκαγιά. Ρε ρε αλληλογγερά, άνοιξε κανένα παράθυρο να μπει αέρας. Ποια πυρκαγιά, την πυρκαγιά, την πυρόσφαιρα, την πυρκαγιά. Αφού τα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα. Ψεκασμένοι ξυλολιάτες και μπαζέοι.
0: Το γενικό χημείο του κράτους.
1: Έλα.
0: Το γενικό.
1: Εμείς.
0: Α, επειδή είπες ξυλολιάτες, γι' αυτό το λέω.
1: Ξυλολιάτες εννοώ, όχι ναι. Του ξυλολιού.
0: Του ποιού.
1: Η λίμνη που είπε ο κύριος Ηλιόπουλος είχε από κάτω λίμνες. Σύρα. Ναι, και στην Κηφισσά έχει λίμνες.
0: Εννοείται. Εννοείται. Εννοείται.
1: Άκου λέει.
0: Εννοείται.
1: Ε.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Όπως τα λέτε.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ακριβώς.
1: Γιάννη, εντάξει είμαστε.
0: Με μεγάλη ακρίβεια. Με μεγάλη ακρίβεια.
1: Τι έχουμε πάρει.
0: Λοιπόν, να πάμε όμως.
1: Σε χάσουμε για αυτά που ξέρουμε.
0: Μανώλη. Έτσι να το χαλαρώσουμε λίγο το πράγμα.
1: Παράβαση καθήκοντα στη δολοφονία. Όχι, δεν το κάνουνε. Δεν θα φτάσουν ποτέ σε αυτό το σημείο. Ναι, θα χαλαρώσουμε το θες. Άκου λέει. Γιατί άμα με αφήσει τώρα δεν θα.
0: Όχι, διάβασε το αυτό το μήνυμα του Νίκου.
1: Βλέπω, λέει, να μας έρχεται καμία νομοθέτηση τύπου παράβαση καθήκοντα στην δολοφονία. Κύριε Νίκο, να ξέρετε ότι η δήλωση έχει γίνει πολύ καιρό πριν και είχε γίνει για άλλο θέμα. Δεν το γνώριζα και αν το γνώριζα δεν θα το επέτρεπα. Αυτό, αυτή η δήλωση για που έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Αυτή η δήλωση έχει γίνει
0: δεν το γνώριζα, βέβαια.
1: Δεν
0: βέβαια,
1: το γνώριζα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και αν το γνώριζα δεν θα το επέτρεπα.
0: Βεβαίως,
1: η
0: βεβαίως,
1: δήλωση αυτή έχει γίνει για τις υποκλοπές.
0: Ναι.
1: Αυτή η δήλωση λοιπόν σας λέω ότι κολλάει, πάει μόλα. Δεν το γνώριζα.
0: Ναι.
1: Και αν το γνώριζα δεν θα το επέτρεπα.
0: Τώρα να συνεχίσω. Άσε, δεν θα διαβάσω άλλα από το βούλευμα. Με προκαλούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει να στο αφήσουμε εδώ πέρα.
1: Λένε, το πράγμα γιατί του πας κόντρα, γιατί γυαλίζει το μάτι.
0: Όχι, δεν θα πάω.
1: Για μένα, δεν νομίζουν ότι γυαλίζει το μάτι μου. Βασικά νομίζουν ότι σήμερα γυαλίζει το μάτι μου.
0: Έλατε. Κουτά παιδιά, έχω να πω.
1: Έτσι, επίσης, ανόητα. Ανόητα. Επίσης, θέλω να σου πω ότι ό,τι έχω πετύχει με αυτό το μάτι, το έχω πετύχει χωρίς να έχω κάνει καμία πρόβα.
0: Αλήθεια.
1: Από μόνο του.
0: Από μόνο
1: γυαλίζει το... από μόνο του.
0: Αφέ αυτού του.
1: Ναι.

0: αν το δεις και σημειολογικά, ακόμα και στις δηλώσεις του κυρίου Τριαντόπουλου, που είπε κάποια πράγματα. Ο άνθρωπος κατηγορείται για κάτι και προφανώς πρέπει να υπερασπίσει τον εαυτό του.
1: Φυσικά.
0: Αυτό το οποίο προτάξαν ορισμένοι ήταν το λάθος σημείο. Δεν θα είμαι υποψήφιος. Μα προφανώς δεν θα είσαι υποψήφιος. Ναι. Δεν γίνεται να είσαι υποψήφιος.
1: Προφανώς.
0: Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος.
1: Ναι. Όχι, δεν μπορεί εφόσον δεν
0: αυτό λέγεται, λέω, δηλαδή ναι. Η είδηση δεν είναι το δεν θα
1: όχι,
0: είμαι υποψήφιος.
1: Φυσικά, φυσικά. Ναι.
0: Ναι. Το δεν θα είμαι υποψήφιος είναι το αυτονόητο. Ναι. Δεν μπορείς να είσαι υποψήφιος.
1: Έχεις δίκιο. Αυτό έπαιξε. Έτσι.
0: Εγώ το ξέρω ότι έπαιξε αυτό.
1: Δυνατά και δυναμικά.
0: Δεν θα είμαι υποψήφιος. Ναι. Έλα. Μα θα βρεθείς ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου πώς να είσαι υποψήφιος. Mm. Μακάρι ο άνθρωπος να μην έχει να αποδειχθεί η αθωότητά του και να είναι μετά για πολλές εκλογικές αναμετρήσεις υποψήφιος και να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του. Αλλά τώρα, στην παρούσα φάση, δεν θα είναι υποψήφιος όχι επειδή το επιλέγει. Ναι. Δεν θα είναι υποψήφιος επειδή δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Mm-hmm. Έχει μεγάλη διαφορά.
1: Λοιπόν, είπα ότι ας μην διαβάσω άλλο, μου λέει ο κύριος Βαγγέλης. Ερωπέ, διαβάστε κυρία Κατσαμπέ, και κάποιοι δεν έχουμε ακούσει. Γίνεται εκτενής αναφορά στην απομάκρυνση περίπου 300 κυβικών χώματος και υλικών από το σημείο της σύγκρουσης, την ώρα που η έρευνα ήταν σε πρώιμο αρχικό στάδιο και υπήρχαν αγνοούμενοι, με αποτέλεσμα να χαθούν σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία. Έτσι. Ο πρώην Περιφερειάρχης έδωσε εντολή στον διαχειριστή της επιχείρησης να προβεί σε επίστρωση του δρόμου στον τόπο του δυστυχήματος με χαλίκια, μετρημένη πίσα. Τα γράφει το βούλευμα, έτσι. Και ο κύριος Τριαντόπουλος δεν προέβησε καμία ενέργεια προκειμένου να αποτρέψει την ενέργεια αυτή, μολονότι είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς τούτο. Λοιπόν, επειδή ξέρεις λιγάκι τώρα. Έρχονται κάποια μηνύματα ότι όχι, δεν ήταν έτσι, δεν συνέβη την πρώτη μέρα, δεν συνέβη τη δεύτερη μέρα, συνέβη την τρίτη μέρα. Λοιπόν, υπάρχει ένα βούλευμα αυτή τη στιγμή, έτσι. Και έχει ένα σκεπτικό συγκεκριμένο. Μην το αλλοιώσουμε. Και δεν επιλέγω τυχαία τη λέξη.

0: Το ξεμάτιασμα, λέει, της κυρίας Ελένης, θέλουμε σένα, είναι γύλο στο μάτι.
1: Στα όριστα ψηλά βουνά.
0: Τι καλοί άνθρωποι. Το κάναμε τη διακοπή, την κάναμε. Όχι.
1: Όχι, μα άφησες. Δεν μας άφησες, όλο μιλάς.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, και για να το χαλαρώσουμε λίγα, και χτύπησε μετά από καιρό, θα έλεγα, ο Μάρκος, ο
3: διεκπαιδευτικός. Ναι, έστειλε και χθες, αλλά πες.
2: Α, έστειλε και χθες, οκ, δεν ήμουν εγώ εδώ. Μας λέει...
3: Δεν ήσουν εδώ.
2: Όταν έστειλε ο Μάρκος, μήπως έστειλε μετά.
3: Ρε εσύ, δεν πάμε καλά, ρε.
2: Μήπως έστειλε μετά, όταν είχα φύγει. Εγώ δεν το είδα το μήνυμα του Μάρκου.
3: Ναι, μόνο προχώρα.
2: Δεν τρέπεσαι, πώς μιλάς έτσι. Λοιπόν, στέλνει ο Μάρκος. Είδα την τιμή της κολοκύθας στο σούπερ μάρκετ και φούσκασα από περηφάνεια. Η πεθερά μου με αποκαλεί κολοκύθα. Η πεθερά μου με αποκαλεί κολοκύθα. Περήφανος. Περήφανος. Ποια είναι η τιμή της κολοκύθας?
3: Δεν έχω ιδέα.
2: Είναι το Halloween.
3: Έχουν στολίσει. Έχουμε ένα ζευγάρι κοντά στο σπίτι.
2: Ναι.
3: Που είναι οι άνθρωποι από το εξωτερικό και κάθε χρόνο στολίζουν στο Halloween και βάζουν. Τα λαμπάκια μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί είναι αυτά τα μοβ πορτοκαλί.
2: Ωραία που είναι,
3: τέλειο
2: αυτά.
3: Χρώμα.
2: Πολύ ωραία.
3: Βάζουν ιστούς αράχνης, βάζουν μάγισσες, βάζουν ταφόπλακες. Ναι. Και γυρνάω εγώ 2,5 ώρα το βράδυ και πέφτω πάνω στην ταφόπλακα. Δεν είναι πολύ ωραίο.
2: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι.
3: Λοιπόν, επίσης θέλω να σου πω για τα μηνύματα του Μάρκου. Μην προσκόψουμε λίγο, γιατί είναι ορισμένοι κρατές που ενοχλούνται.
2: Δεν τους αρέσουν τα μηνύματα αυτά.
3: Όχι με το χιούμορ, γιατί κάτι είπε προχθές για το κράτος γενικώς.
2: Και
3: έστειλε ένα άλλος ακριβώς, λέει είναι χιούμορ αυτό τώρα. Δεν ήταν πολύ χιουμοριστικό, δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει.
3: Και στην επιθεώρηση, όταν πας δεν σε αρέσουν όλα τα νούμερα. Και γενικώς, όταν βλέπεις πολλά νούμερα, δεν είναι όλα ωραία. Γενικώς, πες μας τι θες.
2: Λοιπόν, Μανώλη. Παίξε Μανώλη το πρωινό τσιγάρο. Εκεί πρώτη φορά ακούστηκε από Αλεξίου Νταλάρα. Το ζητάει ο κύριος Τάσος, λέει να το αφιερώσουμε. Είναι από τη συναυλία για τον αφιέρωμα στο Μάνο Λουίζο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πάμε.
3: Αμέ.

0: Είχε στείλει ένα μήνυμα ο Θωμάς νωρίτερα, το είδα τώρα, είναι στα διαγραμμένα. Γι' αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το αεροσκάφος. Επειδή είπα δεν θα το πω, αλλά τέλος πάντων.
1: Το αεροσκάφος στο Ισραήλ.
0: Ναι, ναι, ναι. Η πόρτα του πιλωτηρίου κλειδώνει και ανοίγει μόνο από μέσα.
1: Ναι.
0: Τώρα, το πώς μπήκαν μέσα στο πιλωτήριο είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Δεν υπάρχει τρόπος να ανοίξει απ' έξω. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για τίποτα. Το πώς μπήκαν, δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν...
0: Ούτε, γι' αυτό είπα ότι εχωρισμένα κενά στη θεωρία. Αλλά εντάξει, θα τα βρουν αυτά οι Ισραηλοί, φαντάζομαι.
1: Ναι, θα τα βρουν. Οι Ισραηλοί, οι οποίοι ανοιχτά κάνουν λόγο για τρομοκρατική ενέργεια, έτσι.
0: Εντάξει,
1: να το πούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Μιλούν για τρομοκρατική ενέργεια. Για απόπειρα,
0: είναι πιθανό να είναι.
1: Απόπειρα,
0: δεν το...
1: ναι. Απόπειρα να γίνει, λέγατε μάλιστα, η 11η Σεπτεμβρίου του Ισραήλ.
0: Λέει αυτό εδώ είναι. Ναι, λέει εδώ ο κύριος. Καλά. Το κάνουν λίγο τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Λίγο λύσα,
1: λέω τι λένε. Έτσι.
0: Ναι. Mm-hmm. Καθαρά λέει αστυνομικό μυθιστόρημα, λέει ο κύριος Νίκος, όπου ο νονός, ο Godfather, έτσι, mm-hmm. στέλνει το δικό του να κουκουλώσει τα ενεχοποιητικά στοιχεία με κάθε τρόπο. Ωραίο. Εξαιρετικό. Λοιπόν, καλέστε, λέει, αύριο τον Καβαδά να μας πει για τα βιολογικά, το ΒΚΠ και το νέο πρόστιμο που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δέσει το γλυκό. Μέχρι τώρα είμαστε 1,3 δις. Ε, καλά δεν είναι. Ευχαριστώ πρωτίστως την υπέροχη κυρία Κατσαμπέκη. Πρέπει να είναι σπουδαία γυναίκα, δημοσιογράφος και άνθρωπος.
1: Εντάξει. Εντάξει.
0: Το διάβασα για να σε αποχαιρετήσω.
1: Τι γλυκά που μου αποχαιρετάς.
0: Γεια σου, καλή νύχτα.
1: Ναι. Σε φιλώ λοιπόν.
0: Άντε, καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε, γεια σας.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 11.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Λόγω της θαλασσοταραχής έσπασαν οι κάβοι κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι της Ρόδου, προκαλώντας την κινητοποίηση του λιμενικού. Στο επίκεντρο των καιρικών φαινομένων θα βρεθεί η Κρήτη, που έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, και αύριο θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Τη δυνατότητα ρύθμισης των παλαιών οφειλών σε 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στα μέτρα στήριξης περιλαμβάνεται συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Με ασφάλεια προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ η ειδική πτήση που ναυλώθηκε για τους επιβάτες του αεροσκάφους της Fly Dubai, στο πιλωτήριο του οποίου σημειώθηκε ματηρή συμπλοκή, με το Ισραήλ να κάνει λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και προσπάθησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροπλάνου, ενώ το πλήρωμα και οι επιβάτες που κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον δράστη απέτρεψαν μια τραγωδία. Ο συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Αυξάνεται η ένταση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Εργοστάσια στην Ευρώπη που παράγουν όπλα για την Ουκρανία είναι νόμιμη στρατιωτική στόχη, υποστήριξε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 94-67 λίγο πριν από το τέλος του αγώνα για την Ευρωλίγκα. Στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ άρχισε νικηφόρα την παρουσία του στο EuroCup, επικρατώντας με 93-78 της ισπανικής Μανρέσα. Στο ποδόσφαιρο, λίγες ώρες πριν από τον αυριανό αγώνα με τη Δανία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας σε συνέχεια της κόντρας του με τον προπονητή Ζόρζε Ζεζούς. «Όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα πω τους λόγους που με οδήγησαν σε αυτή την απόφαση», ανέφερε ο Ρονάλντο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Real Weather.
9: Βροχερός ο καιρός αύριο σε Εύβοια, Σποράδες, Δωδεκάνησα και νοτιοανατολικά Ηπειρωτικά, με κατατόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11. Μία ώρα πριν την αλλαγή του μήνα. Και απόψε μαζί μέχρι τις 2. Με τη βοήθεια του Θεού. Ο κύριος Γεωργής Δαβαρίνος στη ρυθμίση των ήχων. Η κυρία Αναστασία Γκυργελέζιου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καληνυχτήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Το Λενιό μας. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων. Και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Το Reuters λέει: σου κάνει σαμπηγή για το πώς άνοιξε η πόρτα του πιλωτηρίου ή προτιμάς σαμπηγή τον Μπάμπι από το πέραμα? Γιάννη μου, κοίτα, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Το Reuters εμένα μου κάνει σαμπηγή αν εσύ να σου κάνει η Wall Street Journal για όσα είπε η Γκυλφόλ και γενικώς όλα τα διεθνή μέσα που κατά περίοδους γράφουν διάφορα για την Ελλάδα και εσύ μου τα πετάς στον κουβά. Έλα, μου αρέσει για το μέσο. Ναι, μου κάνει το Reuters εμένα. Το παρακολουθώ κιόλα. Εγώ δεν είμαι επιλεκτικός στην ενημέρωση όταν αφορά διεθνή μέσα, με την έννοια του ότι τα παρακολουθώ όλα και για να καταλάβω τι γίνεται. Ναι, ναι. Ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόνο. Ελάτε, κύριε Βασίλη.
1: Φίλε Μανώλη, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
1: Είσαι καλά, σ' ακούω και χαίρομαι. Την καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση.
0: Να είστε καλά.
1: Και με πολύ μεγάλη χαρά, φίλε, τόνους καλησπέρας στην καταπληκτική τηλεφωνήτρια, την κυρία του τηλεφωνικού κέντρου, ευγενέστατη.
0: Βέβαια. Λοιπόν, όλες οι κυρίες του τηλεφωνικού
1: είναι... Πάμε να πούμε δύο πραγματάκια, ναι, που τις τελευταίες μέρες έτσι μου κάνανε αλγινή εντύπωση, χωρίς βέβαια να μ' αφήνουν και με το στόμα ανοιχτό, έτσι. Γιατί γνωρίζουμε όλοι μας ότι εδώ και δεκαετίες, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, πληρώνουμε, θέλουμε, δεν θέλουμε, και τους χιλιάδες αργόσχολους της ΕΡΤ, έτσι δεν είναι?
0: Αργόσχολους εγώ δεν τους έλεγα.
1: Εν πάση περιπτώσει, μην τους λες λόγο. Τώρα τελευταία, αυτό είναι το περίεργο. Τώρα τελευταία, μέσω των λογαριασμών του ρεύματός μας, η ΔΕΗ, φίλε Μανώλη, σαν επίσημος καλλιτεχνικός χορηγός, μας χρεώνει και τις συναυλίες του ρέμου και τις απόλυτες, λέει, Star Vici. Δηλαδή, πιο μαλακός λαός δεν πρέπει να υπάρχει, ρε Μανώλη, στον πλανήτη. Να δέχεται τέτοια πράγματα. Ξέρεις, εσύ γνωρίζεις, επειδή έχεις ταξιδέψει, γνωρίζεις κάποιον άλλον πιο μαλακό λαό από τον
0: ελληνικό? Πάντως είναι πάγια τακτική, κύριε Βασίλη, των εταιριών να μπαίνουν χορηγοί επικοινωνίας σε τέτοιες εκδηλώσεις. Δεν
1: δηλαδή
0: είναι...
1: θέλουμε, δεν θέλουμε.
0: Συνέχεια γίνεται αυτό, δεν είναι κάτι
1: καινούργιο. Ναι, δηλαδή αυτό θέλω να πω, ότι θέλουμε, δεν θέλουμε, θα πρέπει να επιδοτούμε δηλαδή την κάθε συναυλία της.
0: Δεν είναι θέμα επιδότησης.
1: Όπως την έχουν χαρακτηρίσει, του ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν τους γουστάρω αυτούς τους ρεύτες, δεν τους ακούω. Γιατί με υποχρεώνεις μέσω του ρεύματος να τους πληρώσω?
0: Είσαι στη ΔΕΗ?
1: Πού μπορώ να πάω, πού μπορώ να πάω?
0: Έχει, τόσες εταιρείες έχει, τι να σας πω.
1: Ποιες εταιρείες, μωρέ Μανώλη, φαντάσματα είναι. Το δίκτυο της ΔΕΗ χρησιμοποιούν. Κολλητάρια ολιγάρχες είναι αυτοί. Δηλαδή χρησιμοποιούν την εθνική οδό που έφτιαξε ο ελληνικός λαός, χτίζουν τα διόδια και βάζουν τις εισπράξεις στην τσέπη τους. Με μηδέν κεφάλαιο.
0: Ναι, με την ίδια όμως λογική και η διαφήμιση της ΔΕΗ στην τηλεόραση. Πάλι το ίδιο πράγμα είναι.
1: Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Λέω εγώ ότι είναι διαφορετικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάει αυτό έτσι, για να τα ακούσει ο κόσμος. Τελευταία, ρε Μανώλη, εδώ και 2-3 μέρες έχουν εξεσκίσει μια νηπιαγωγό, σχεδόν όλοι οι δημοσιογράφοι, όλοι οι υπερτέλειοι γονείς, όλοι οι άριστοι εισαγγελείς του πληκτρολογίου και γενικά κάθε λογής εγκεφαλικά άνυδροι της ελληνικής κοινωνίας. Χιλιοπροβάλλοντας, Μανώλη, ένα γελίο βίντεο που δείχνει τη συγκεκριμένη νηπιαγωγό να φωνάζει στα παιδάκια, όταν μια κατάσταση που έχει ξεφύγει, ξεπερνώντας τα όρια της φυσιολογίας, ήταν δίθεν η αφορμή για τη διαπόπευσή της, φίλε. Το γνωρίζεις το περιστατικό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, μισό λεπτό. Εδώ θα διαφωνήσουμε, κύριε Βασίλη.
1: Παρακαλώ.
0: Προφανώς κανείς δεν μπορεί να ασκήσει βία πάνω σε οποιονδήποτε ή οποιανδήποτε. Η πράξη της χειροδικίας και του τραυματισμού της νηπιαγωγού είναι καταδικαστέα. αλλά και ο τρόπος της νηπιαγωγού είναι απαράδεκτος και ελγινός. Δεν είναι τώρα το αν η κατάσταση είναι, έχει φτάσει στο προχώρητο ή δεν ξέρω εγώ τι, αν δεν μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα της, δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Μανώλη, γιατί παρακολουθώ ένα βίντεο όπου τσιρίζει για 5 λεπτά σε κάποιες στιγμές μιλώντας ακατάληπτα και μιλώντας σε παιδάκια 4 και 5 ετών. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι είναι αυτά τα παιδάκια. Και μεταξύ όλων τους λέει: θα σας φάω τα χέρια, τι είναι αυτό.
1: Μανώλη, πόσες φορές σύριξε η μανούλα σου, ρε φίλε, όταν ήσουν μικρός για κάτι που.
0: Και τι σημαίνει αυτό, και ότι είναι σωστό αυτό.
1: Δεν ξέρω την απέλησες.
0: Όχι γιατί δεν είχα
1: τη δικιά μου δεν την απέλησα.
0: Όχι γιατί δεν είχα τη δυνατότητα.
1: Εδώ γιατί να. Άκου, Μανώλη. Μιλάμε για παιδάκια του νηπιαγωγείου που τα περισσότερα από αυτά είναι ανάγωγα ρούμα.
0: Ναι, δεν ξέρω τι είναι, ό,τι και να είναι. Είναι νηπιαγωγός που εκπαιδεύει παιδιά εκείνη τη στιγμή σε μια πολύ τρυφερή ηλικία, δεν είναι για να τους φωνάζει και να ουρλιάζει.

0: μανούλες και τα παρατάνε οι ίδιοι στην τύχη τους, ξυπόλυτα από βρέφη.
1: Ωραία, ας λειτουργήσει λοιπόν το νομικό πλαίσιο της χώρας.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτά όλα είναι γνωστά σε όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, αλλά διαχρονικά εκεί δεν παρεμβαίνει κανείς εισαγγελέας.
1: Ναι, πάντως
0: ναι,
1: σωστό.
0: Η έκθεση σε κίνδυνο,
1: πάντως,
0: δεν είναι.
1: Σωστό. Το παιδάκι, μπράβο, πάντως των 4 ετών.
0: Δεν έφταναν λοιπόν Μανώλη όλα αυτά.
1: Κύριε Βασίλη, το παιδάκι των 4 ετών πάντως δεν φταίει για να αντιμετωπίζει αυτή τη συμπεριφορά.
0: Μανώλη, εγώ δεν καταλογίζω ευθύνες στα παιδάκια. Αν με αφήσεις να τελειώσω.
1: Ναι. Απλά τα παιδάκια την ακούγανε, δεν την ακούγαν άλλοι. Στα παιδάκια
0: μίλαγε. Τα παιδάκια την ακούγανε οπωσδήποτε. Αλλά επειδή και εμένα και σένα, η μανούλα μου και ο πατέρας μου στην ηλικία των 4 χρονών, για να μας δείξει το σωστό, μας τράβηξε και το αυτή και το δεχτήκαμε, δεν τον απολύσαμε. Έτσι δεν είναι?
1: Η μάνα μου και ο πατέρας μου είχαν δικαίωμα πάνω μου. Η δασκάλα δεν έχει.
0: Γιατί δεν έχει δικαίωμα?
1: Πώς δεν έχει, πώς θα έχει?
0: Η δασκάλα δεν είναι η πνευματική σου μητέρα?
1: Καλά, να το συζητήσουμε τώρα αυτό κάποια στιγμή.
0: Θα το συζητήσουμε όποτε θέλεις. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, Μανώλη, σκάει ξαφνικά και η τελειότητα της πατρικής ανατροφής, ο Ρωμά Μπαμπάς, που βυζένει το κράτος με πολυτεχνικά επιδόματα, γι' αυτό είναι γνωστό, και χώνει δύο σφαλιάρες στην Υπηαγωγό.
1: Αυτό είναι απαράδεκτο, καταδικαστικό δεν ζητάμε.
0: Σαν αυτές, άκουμα όλοι, απαράδεκτο είναι. Ακριβώς σαν αυτές που γνωρίζει στο δικό του παιδάκι, που τσίριζε απέναντί του η δασκάλα, προκειμένου εκείνο να κλάψει, ώστε όλοι εμείς οι ψυχοπονιάριδες να του δώσουμε ελεημοσύνη σε κανένα μπάρι, σε κανένα μπουζουκάδικο που τα λανσάρουνε, και εξαφανίζεται στο φτερό, γιατί έτσι παρασιτικά έχουν μάθει να επιβιώνουν, ρε φίλε. Αλλά θα μου πει κάποιος, εδώ η νηπιαγωγός δεν βρήκε αποκούμπι στους ανωτέρους της, που την έδιωξαν κακήν κακός, γιατί το μικρό ξυπόλυτο τσιγκανάκι μετά το περιστατικό, λέει, θα είχε, λέει, ψυχικά τραύματα, επειδή το παρατήρησε έντονα η νηπιαγωγός.
1: Συγγνώμη, γιατί, αυτό γιατί το παραβλέπετε?
0: Δεν να το σας, καθέρω, καθόλου δεν το
1: να σας πω κάτι.
0: Απλά
1: δίπλα στο τσιγκανάκι.
0: Αναφέρομαι στο περιστατικό, έτσι ακριβώς όπως το πλέξανε αυτοί που το αξιολογήσαν.
1: Ναι, δίπλα στο τσιγκανάκι θα μπορούσε να είναι το δικό σας εγγονή ή το δικό μου παιδί.
0: Δεν λέω εγώ το αντίθετο, ρε Μανώλη.
1: Δεν θα είχαν ψυχολογικά μετά από αυτό.
0: Το δικό μου το παιδί θα έχει και παπούτσα και ενδεχομένως να έχει και άλλους τρόπους συμπεριφοράς. Έτσι δεν είναι? Και δεν θα πήγαινα εγώ σε καμιά περίπτωση να χαρακτήσω.
1: Όχι, αλλά η τσιρίδα τους πιάνει όλους.
0: Εν πάση περιπτώσει, Μανώλη, εγώ βλέπω ότι ξεδιάντροπα σε όλα τα κανάλια οι γονδολιέριδες ψευτοπαρουσιαστές δεν είπανε ποτέ ότι πρόκειται για ένα παιδάκι Ρωμά. Το γιατί αυτονόητα το γνωρίζουμε όλοι μας. Όλα αυτά βέβαια, Μανώλη, συνθέτουν ανερυθρίαστα μια σκηνοθετημένη υποκριτικά και ταυτόχρονα γελία κοινωνία, της οποίας υποστηρικτές είναι όλοι όσοι καταδικάζουμε μια νηπιαγωγό που έκανε το αυτονόητο, προσπαθώντας να βάλει κάποια υποτυπώδη τάξη, όταν έχει να κουμαντάρει απέναντί της πεντάχρονα κακομαθημένα στην πλειοψηφία τους Ρωμά παιδάκια, φίλε Μανώλη. Και πριν τη λιθοβολήσουμε, γιατί αυτό κάνουμε από προχθές με μεγάλη ευχαρίστηση όλοι μας, αφού μέχρι εκεί μας κόβει, ας κοιτάξουμε πρώτα λίγο τον καθρέφτη μας και ας απαντήσουμε με ειλικρίνεια, εάν και εμείς έχουμε φωνάξει ποτέ με τον ίδιο, ίσως και με πιο έντονο τρόπο, στα δικά μας παιδιά. Εάν όχι, αν δεν το έχουμε κάνει, δηλαδή όσοι δεν το έχουμε κάνει, τότε μεγαλώνουμε τους επόμενους παραβατικούς της κοινωνίας, αφού δεν ξέρουν και δεν θα μάθουν ποτέ τι θα πει όχι, ρε φίλε. Εάν ναι, αν το
1: γιατί
0: έχουμε
1: το
0: κάνει,
1: όχι, μόνο,
0: δηλαδή,
1: μόνο με το μάλλον.
0: Το έχουν κάνει, τότε ας στήσουν στον καθρέφτη τους ακριβώς στο κέντρο της φάτσας τους. Γιατί αυτό τους αξίζει. Μανώλη, στα πάντα υπάρχει ένα μέτρο. Αλλά δίπλα στο μέτρο υπάρχει, φίλε, ο ρεαλισμός και η ψυχρή αξιολόγηση της λογικής. Να σε καλά, Μανώλη.
1: Καλό βράδυ, κύριε Βασίλη. Εγώ σας είπα και πριν, δεν συμφωνώ και δεν συμφωνώ διότι και αυτό που λέτε, το να ένας γονιός να μην έχει φωνάξει, να μην έχει μαλώσει το παιδί του ή να μην του έχει τραβήξει το αυτί,

0: δεν σημαίνει ότι το παιδί αυτό θα γίνει παραβατικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να νουθετήσεις το παιδί σου. Και μπορεί να σε βγάλει εκτός αυτού 10 φορές και τις 10 να αντιδράσεις με τον τρόπο που πρέπει να αντιδράσεις, με ψυχραιμία και με επιχειρήματα. Επίσης θέλω να σας πω ότι τα παιδάκια Ρωμά δεν διαφέρουν από τα υπόλοιπα παιδάκια, είναι παιδάκια. Το παιδάκι θέλει να παίξει, θέλει να κάνει σκανταλιά του, ενδεχομένως να έρχεται από ένα περιβάλλον που μπορεί να είναι επιβαρημένο, δεν το ξέρω. Δεν ζω στο σπίτι τους, αλλά είναι παιδάκι. Η συγκεκριμένη λέει, είχε αντέξει, μου γράφει εδώ 4-5 χρόνια και ήταν τόσο, εγώ δεν λέω ότι είναι ρατσίστρια, αλλά αν δεν αντέχει να φύγει και αν δεν πηγαίνει κανείς να το λύσει το κράτος. Οι παιδαγωγοί δεν υπογράφουν όταν περνάνε στο πανεπιστήμιο, δεν υπογράφουν κανένα χαρτί που να λέει ότι θα πάνε σε όποιο σχολείο θέλουν και ότι δεν θα έχουν παιδιά που είναι Ρωμά ή παιδιά με ειδικές ανάγκες ή παιδιά άλλων εθνικοτήτων. Τι να κάνουμε τώρα? Και εν πάση περιπτώσει, τι θέλετε, να κάνουμε σχολείο για Ρωμά, να τους διώξουμε? Πείτε το επιχείρημα και για τους ακροάτες που στέλνουν τα μηνύματα, δεν καταλαβαίνω. Τι θέλετε ακριβώς να κάνουμε? Σκούπα να φύγουν όλοι? Να μην πηγαίνουν στο σχολείο μαζί με τα δικά μας, τα Ελληνόπουλα, που αυτά είναι ξέρω εγώ τι? Τι να κάνουμε? Έχετε να προτείνετε κάτι? Τι? Να ακούσω την πρόταση, γιατί δεν ακούω καμία πρόταση. Ποια είναι η πρόταση? Ο κύριος Γιάννης από την Αθήνα, Ελλάδα, κύριε Γιάννη.
1: Τι κάνετε, κύριε Παρδάλη? Χαίρομαι που σας ακούω. Εγώ δεν είμαι ρατσιστής. Καταλαβαίνω τις ιδιαιτερότητες κάθε λαού, κάθε εθνικής οντότητος, και καταλαβαίνω και τον τρόπο ζωής τους που μπορεί να είναι διαφορετικός από το δικό μου ή από το δικό σας ή από το οποιοδήποτε άλλο. Θεωρώ όμως, και θα το πω χοντρά, ότι όπου δεν υπάρχει αρκετός άρτος, εκεί υπάρχουν άφθονα θεάματα. Με άλλα λόγια, κάθε μέρα συμβαίνει κάποιο γεγονός το οποίο αποπροσανατολίζει το λαό από τα πραγματικά του προβλήματα, που είναι, η φτωχοποίηση, οι πληστηριασμοί, το γενικευμένο ξεπούλημα των υποδομών μέχρι και των αρχαιολογικών χώρων μέσω των μνημονιακών απαιτήσεων, δεσμεύσεων και υπογραφών από όλα τα κόμματα, και φυσικά και το μεγάλο τυράκι σήμερα, το τυρί, το ακριβό τυρί που λέμε, είναι η ιστορία με τον κύριο Τριαντόπουλο. Δεν συμφωνείτε?
0: Όχι.
1: Ο Τριαντόπουλος, ο οποίος φυσικά ευθύνεται, έκανε 3 χρόνια να πάει σε ειδικό δικαστήριο. 3 χρόνια τι έκαναν οι εισαγγελείς? Ξαφνικά, λόγω του ότι ο λαός βρίσκεται στα κάγκελα, όπως λέμε, δεν έχει χρήματα να επιβιώσει.
0: Την ακούσατε την εκπομπή από την αρχή?
1: Τι?
0: Την ακούσατε την εκπομπή?
1: Την άκουσα, βεβαίως.
0: Ο κύριος Ηλιόπουλος είπε ότι θα ζητήσουν αναβάθμιση κατηγορίας.
1: Να σας πω κάτι. Και για εσχάτη προδοσία να πάει το 134, γνωστό άρθρο,
0: ναι,
1: για το οποίο ίσως μπορώ να κατηγορηθώ κι εγώ. Γιατί ξέρετε, το άρθρο 134 έχει μια ευρεία γκάμα, ας το πούμε, κατηγοριών, ναι, για οποιονδήποτε θέλει να μεταβάλει το πολίτευμα της χώρας, να αλλάξει αυτό, να κάνει εκείνο, να μην ανησυχείτε, είμαι γνώστης του ποινικού κώδικα.
0: Όχι, εγώ δεν λέω ότι θα πάει με το 134, αλλά το ότι θα ζητηθεί αναβάθμιση κατηγορίας από μόνο του παρουσίαση ενδιαφέρον. Και το ότι υπάρχει ειδικό δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Επίσης.
1: Ναι. Αυτό αναβαθμίζει φυσικά και την κατηγορία της μονομαχίας. Γιατί ξέρετε ότι πάντα και στα κολοσσέα, τα διάφορα κολοσσέα της Ρώμης και στους υποδρόμους και τα λοιπά και στις μονομαχίες, άλλο πράγμα ήταν ο τάδε μονομάχος από τη Θράκη και άλλο τάδε ο Ροδίτης μονομάχος ή άλλο τάδε ο Θεσσαλός μονομάχος. Η καλύτερη μονομάχη υπόψη ήταν οι Έλληνες και οι Γότσοι, να το ξέρουμε αυτό.
0: Άρα λοιπόν, τι έπρεπε να γίνει τώρα, δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι τίποτα. Συμβαίνει αυτό που πρέπει να συμβαίνει. Με βάση της... φυσικά. Συμβαίνει αυτό που πρέπει να συμβαίνει. Γιατί αυτό που συμβαίνει είναι να προσπαθήσουν έναν λαό που ξύπνησε ξαφνικά να τον αποπροσανατολίσουν ξαφνικά με δόλο, γιατί με δόλο γίνονται αυτά τα πράγματα πάντοτε. Το πολιτικό σύστημα, το οποίο δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Πολύ σωστά μίλησε ο κύριος πριν, λησμονώ το όνομά του, πολύ σωστός ήταν, ο οποίος είπε ότι εδώ πέρα μιλάμε για ουσιαστική καταστροφή και του συνεκτικού ιστού της χώρας.
0: Συγγνώμη κύριε Γιάννη, μισό λεπτό, γιατί αρχίζω και μπερδεύομαι.
1: Ναι.
0: Παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο.
1: Βεβαίως,
0: παραπέμπεται.
1: Το ερώτημα είναι, θα καταδικαστεί και αν καταδικαστεί.
0: Συγγνώμη, μπορείτε εσείς να προκαταβάλλετε την απόφαση?
1: Όχι, φυσικά. Δεν μπορώ να προκαταβάλω τίποτα.
0: Όταν γίνεται. Όταν παραπέμπεται. Μισό λεπτό. Όταν παραπέμπεται κάποιος ενώπιον της δικαιοσύνης.
1: Ναι.
0: Έτσι, όποιος και να είναι, παραπέμπεται.
1: Ναι.
0: Έχοντας το τεχμήριο της αθότητας. Σωστά.
1: Θυμάστε τα Panama Papers.
0: Αφήστε τα Panama Papers.
1: Εδώ θυμάστε.
0: Εντάξει,
1: τη Ζήμενς,
0: κύριε Γιάννη, γιατί δεν φεύγετε από την Ελλάδα? Γιατί δεν φεύγετε από την Ελλάδα τότε?
1: Κανείς.
0: Άρα κακώς τον παραπέμπουνε, γιατί θα τον αθώσουν, οπότε
1: όχι,
0: δεν είναι
1: αυτό. Καλώς τον παραπέμπουνε.
0: Μα μου λέτε ένα σκασμό υποθέσεων να θυμηθώ που οδηγεί πού.
1: Μπορώ να σας πω 40 υποθέσεις.
0: Ναι, και που οδηγεί αυτό πού.
1: Ναι.
0: Πού οδηγεί?
1: Δεν έγινε τίποτα, δεν καταδικάζεται.
0: Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα γίνει τίποτα για τον Τριαντόπουλο.
1: Θα φυλακή και δεν θα ξαναμιλήσω για τα μνημόνια.
0: Αν η δικαιοσύνη το κρίνει, θα τον δείτε. Αν δεν το κρίνει, για πλημέλημα δεν πάει κανείς φυλακή.
1: Τώρα...
0: Για πλημέλημα πρώτα απ' όλα δεν πάει κανείς φυλακή.
1: Α, φυσικά, εννοείται.
0: Ωραία.
1: Πασίγνωστο. Και βασικές νομικές γνώσεις να έχεις, το ξέρετε αυτό. Ότι πάει είτε με αναστολή είτε πληρώνοντας κάποια. Δεν ξέρω, κάποιο πρόστιμο, τέλος πάντων.
0: Για πλημέλημα δεν πάει φυλακή κανείς.
1: Δεν πας φυλακή, το γνωρίζω πολύ καλά. Λοιπόν, να φύγουμε από αυτό το τέτοιο, να μην επιβαρύνουμε.
0: Δηλαδή, ξέρετε, τη μία διαμαρτυρόμαστε, δεν γίνεται τίποτα. Την άλλη γίνεται κάτι, λέμε, και που έγινε δεν θα γίνει κάτι. Δεν πάμε πουθενά έτσι.
1: Απλούστατα, το παιχνίδι είναι στημένο, κύριε Παδάλη. Δεν το έχετε καταλάβει. Μάλλον το έχετε καταλάβει, πανέξυπνος είστε. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι διαφορετικό. Το τρίτο ψηφίο στη βενζίνη, αλήθεια, γιατί υπάρχει. Εμείς το πρώτο πράγμα που μάθαμε όταν μπήκαμε στην Ευρωζώνη, στο Ευρώ.
0: Ποιο τρίτο ψηφίο, τι είναι?
1: Το τρίτο ψηφίο, 1,996. Με ποιο δικαίωμα? Για 1, είναι ακριβώς 2 ευρώ. 1,99 είναι. Υπάρχει καμιά χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει τρία ψηφία?
0: Έχουν, ναι.
1: Ναι, πού?
0: Δεν πάω να ψάξω τώρα.
1: Ναι. 1,999 είναι 2 ευρώ. Δεν υπάρχουν χίλια
0: ευρώ. Παρά ένα λεπτό.
1: Ναι. Πρέπει λοιπόν να καταργηθεί το τρίτο ψηφίο, το οποίο είναι παραπιστικό και απαταιωνίστικο. Δηλαδή όταν λέμε 2,225 είναι 2,20, με τη στρογγυλοποίηση πάει 2,26. Θέλω να πω ότι είναι αστεία πράγματα όταν...
0: Δεν έχουν καταργηθεί τα κέρματα.
1: Συγγνώμη, μιλάμε για τρίτο ψηφίο. Έχει 1000 σέντς το ευρώ. 1,996 σημαίνει ότι υπάρχουν 996 λεπτά του ευρώ. Δεν υπάρχουν.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Ακριβώς αυτό λέω. Ότι πρέπει να καταργηθεί, ναι, το τρίτο ψηφίο.
0: Εμένα δεν δίνω βάση πάντως στο τρίτο ψηφίο.
1: Είναι
0: δεν το θυμάμαι καν.
1: Ναι, ξέρετε ότι όταν μια ταμπέλα ενός βενζινάδικου γράφει 1,992, είναι 1,99. Και αν ένα άλλο γράφει 1,994, πάλι 1,99 είναι στην πραγματικότητα. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτοκοροϊδευόμαστε και κοροϊδεύουμε ο ένας τον άλλον. Πρέπει αμέσως να καταργηθεί το τρίτο ψηφίο στα καύσιμα γενικότερα, όχι μόνο στη βενζίνη, και στο πετρέλαιο και οπουδήποτε αλλού. Τώρα, αυτό το πράγμα, αυτή η ιστορία με τις δίθεν διευκολύνσεις προς καταναλωτές που έκανε η σημερινή διαχειριστική κυβέρνηση του Μητσοτάκη, είναι αστεία πράγματα. Είναι 5 λεπτά από εδώ, 10 λεπτά από εκεί, 10 cents είναι για την ακρίβεια, δεν είναι καν 10 λεπτά, που δεν σκύψεις ούτε από κάτω να τα μαζέψεις. Στην πραγματικότητα, ζούμε μία απόλυτη κοροϊδία. Ο ιστορικός του μέλλοντος, ελπίζω να είναι επαναστατικός ο ιστορικός του μέλλοντος, γιατί πρέπει να κάνουμε την επανάσταση επιτέλους, ένα λαϊκό πανηγύρι.
0: Τώρα θα σας διακόψω και θα περιμένετε, γιατί αυτούς. Πρέπει να πάω σε τίτλους και θα επιστρέψω.
1: Θα μου επιτρέψεις να συνεχίσω λίγο.
0: Μετά, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Λόγω της θαλασσοταραχής έσπασαν οι κάβοι κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι της Ρόδου, προκαλώντας την κινητοποίηση του λιμενικού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Κρήτη, κλειστά θα παραμείνουν αύριο όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Έως 120 δόσεις για την εξόφληση παλαιών οφειλών και συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών αναλύτρω στο πετρέλαιο κίνησης περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με ασφάλεια προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Τελαβίβ η ειδική πτήση που ναυλώθηκε για τους επιβάτες του αεροσκάφους της Fly Dubai, στο πιλωτήριο του οποίου σημειώθηκε ματηρή συμπλοκή. Συνελήφθηκε, ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας, ο πιλότος που μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και προσπάθησε να προκαλέσει συντριβή του αεροπλάνου. Περισσότερα στο real.gr.
2: Real Night, στους 97,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 11, 211-208-200 για το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Θέλω να σας πω, κύριε Γιάννη, ότι δύο ακροατές, ο ένας μάλιστα και με φωτογραφία, και μπήκα τώρα στους τίτλους και το έψαξα λίγο. Γιατί, για να είμαι ειλικρινής, ξαναλέω, εγώ δεν προσέχω και το τέταρτο ψηφίο που λέτε, το τρίτο, εν πάση περιπτώσει. Μπήκα και έψαξα. Η πλειονότητα των χωρών έχει τα ψηφία που υπάρχουν και στην Ελλάδα. Δεν ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει τρίτο ψηφίο.
0: Ω, ναι, βέβαια.
1: Υπάρχει δηλαδή χιλιοστό του λεπτού,
0: ναι.
1: του ευρώ.
0: 204 ακόμα. Τι πώς γίνεται. Αφού το βλέπω μπροστά μου, κάντε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο, το δείτε κι εσείς.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Στις περισσότερες χώρες. Δεν βλέπω καμία βασικά που να μην έχει.
1: Πάντως είναι μη λογικό που λέτε.
0: Πάντως υπάρχει παντού.
1: Ναι, εντάξει. Ξέρετε, παντού οι άνθρωποι έχουν και την ανάλογη, ξέρετε, τοποθέτηση.
0: Πάντως
1: και...
0: το ότι υπάρχει παντού σημαίνει ότι δεν είναι μόνο εδώ και άρα είναι μια κοινή πρακτική. Τώρα, αν λειτουργεί παρελκυστικά ή όχι, ξαναλέω εμένα προσωπικά.
1: Λειτουργεί παρελκυστικά, πολύ σωστά την είπατε.
0: Όχι. Εγώ δεν είπα ότι λειτουργεί, είπα αν λειτουργεί. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι λειτουργεί.
1: Τέλος πάντων. Δεν είναι σε όλες τις χώρες, μπορεί να είναι σε κάποιες, μπορεί και σε κάποιες άλλες να μην είναι. Από ό,τι ρίχνω
0: μια ματιά. Κι άμα σε μία-δύο χώρες δεν είναι, δεν μου λέει κάτι.
1: Εν πάση περιπτώσει είναι παραπιστικό, είναι παρελκυστικό το στοιχείο.
0: Και άλλο μήνυμα έχει έρθει τώρα που λέει εδώ πέρα που αντιστοιχούν σε κύριο αριθμό ακολουθούμενο από 3 δεκαδικά ψηφία όπως 1,924.
1: 9,24. Έχει 1000 cents το λόγο.
0: Σαν μην με πάτε. Σας λέω ότι το βλέπω παντού. Τώρα, αν εσείς μου βρείτε που δεν έχει, να δούμε ποιες είναι οι περισσότερες. Γιατί οι περισσότερες το έχουν. Άρα δεν έχει και νόημα να το συζητάμε.
1: Okay. Δεν μου λέτε, μπορούμε να συζητήσουμε σε 10 δευτερόλεπτα. Πολύ γρήγορα. Γιατί η Μελίνα Μερκούρη δεν μίλησε ποτέ για τα αρχαία που έχει το Λούβρο, όπως είναι η Αφροδίτη της Μήλου, το μεγαλύτερο έργο που έχει βγάλει ποτέ η αρχαϊκή τέχνη. Είναι ίσως ανώτερο και από τις ζωφόρους του Παρθενώνα. Γιατί δεν μίλησε για την νίκη της Αμοθράκης? Μήπως επειδή είχε άντρα Γάλλο, το Ζήντα Σεν δηλαδή? Επίσης, κανένας δεν βλέπω να μιλάει για τους φίλους μας τους Γάλλους που έχουν κατακλέψει εμάς ειδικά με τα δύο.
0: Ωραία, άντε η Μελίνα Μερκούρη λοιπόν δεν το έκανε επειδή είχε άντρα το Ζήλτα Σένα. Οι υπόλοιποι γιατί δεν το κάνουν?
1: Ακριβώς, αυτό ρωτάω.
0: Άρα δεν είναι επιχείρημα αυτό.
1: Επίσης οι Γερμανοί, οι οποίοι κατέχουν πολύ μεγάλες αρχαιολογικές συλλογές από δικά μας ευρήματα, τα οποία αρπάξαν και στη διάρκεια της κατοχής, δεν τα δίνουν πίσω? Ρωτάω και αυτό.
0: Τώρα.
1: Επίσης,
0: μεταξύ μας, κύριε Γιάννη, με τα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητα, πιστεύετε ότι αυτό είναι θέμα εχμής για την επικαιρότητα?
1: Όχι, ρωτάω και κάτι άλλο. Να διευρύνουμε την γκάμα θεμάτων μας εδώ πέρα. Να μην μιλάμε όλο για τα ίδια πράγματα. Θα μπορούσα να πω ότι υπάρχει κατάλυση του δημοκρατικών θεσμών και αντικατάστασή τους από ανεξάρτητες αρχές, δίθεν ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες δίνουν λόγο σε ξένα κράτη. Στο Δουβλίνο και στο Λουξεμβούργο. Όπως είναι η ΑΔΕ, η οποία αρπάζει τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών μέσω ψηφιακών εφαρμογών και μέσω πλατφορμών.
0: Τα φαντς τα κάνουν.
1: Θα μπορούσα να το πω. Τα φαντς, βεβαίως.
0: Πολιτικές εταιρείες.
1: Και τράπεζες. Και τραπεζίτες. Επίσης, θα μπορούσα να πω ότι υπάρχει σκόπιμη υποχρεωτική. Σκόπιμη.
0: Δεν θα μπορούσατε να πείτε, τα λέτε.
1: Ναι, ότι αναγκάζει το λαό να πουλάει τα κοσμήματά του, να πουλάει τα κίνητα, να πουλάει τη γη. Και να την πουλάει σε ξένους, γιατί ξένοι μόνο έχουν λεφτά να την αγοράσουν. Λοιπόν, θα μπορούσα να το πω και αυτό.
0: Ναι.
1: Επίσης, βλέπω ότι μας πάνε σε ένα είδος συστήματος ψηφιακής κοινωνικής βαθμολόγησης μέσα από ειδικές κάρτες και μέσα από από τον τρόπο ζωής μας και από τις δραστηριότητες μας, τις οικονομικές και κοινωνικές και πολιτικές ακόμα.
0: Αυτό τι είναι, δεν ξέρω τι είναι.
1: Κινεζοποίηση είναι, όπως ακριβώς κάνουν οι Κινέζοι. Έχουν το ίδιο σύστημα ψηφιακού ελέγχου και επιτήρησης. Έτσι λέγεται αυτό.
0: Τουλάχιστον οι Κινέζοι έχουν ισχυρή.
1: Δεν πρέπει να αντιδράσουμε λοιπόν. Επιμένω ότι πρέπει να κάνουμε μια. Ότι την επανάσταση πρέπει να την έχουμε για πανηγύρι εμείς οι Έλληνες.
0: Βλέπετε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και άλλη επανάσταση.
1: Να σας πω κάτι.
0: Γιατί κάθε εβδομάδα έχουμε κι άλλο πανηγύρι, επανάσταση δεν έχουμε.
1: Ναι. Προσπαθούν να την αποφύγουν. Δεν θα την αποφύγουν. Ξέρετε γιατί δεν θα την αποφύγουν?
0: Κύριε Γιάννη, διότι... η επανάσταση δεν αποφεύγεται.
1: Δεν αποφεύγεται ποτέ η επανάσταση.
0: Ναι. Άρα δεν γιατί... υπάρχει κάτι που να προσπαθείς να αποφύγεις. Εάν ο κόσμος ήταν αποφασισμένος να αντιδράσει με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο, θα το είχε κάνει.
1: Ξέρετε γιατί δεν το κάνει?
0: Γιατί?
1: Από φόβο. Ότι πρέπει επιτέλους να διώξουμε το φόβο. Όπως θα έλεγε κάποιος, ας πούμε, λαέ, μη σκύβεις άλλο το κεφάλι, μην έχεις πια το φόβο προς κεφάλι. Είναι από το μεγάλο μας τσίρκο, ξέρετε, που το τραγούδαγε ο Ξυλούρης τότε. Ναι. Λοιπόν, ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε σε μια βαριά, σκληρή προμνημονιακή χούντα, η οποία αρπάζει τα πάντα και αρπάζει και τις ζωές μας. Αρπάζει την καθημερινότητά μας, αρπάζει την ελευθερία μας, αρπάζει τους κοινωνικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς θεσμούς μας και αρπάζει και την καθημερινότητά μας όπως την εννοούμε εμείς και όπως τη θέλουμε εμείς. Δεν θα μας επιβάλλουν μέχρι και το τι θα τρώμε ή αν θα εισάγουμε ή θα εξάγουμε τα τάδε προϊόντα κτλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας μοχλός οικονομικής επικυριαρχίας πάνω στους λαούς, όχι μόνο στο δικό μας λαό, αλλά και στους υπόλοιπους λαούς, και καιρός είναι να τη διαλύσουμε πριν μας διαλύσει αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Τελειώνω εδώ, δεν έχω να πω τίποτα. Καλό μήνα, καλό μήνα, έρχεται Οκτώβρης αύριο.
0: Σε λιγότερο από μισή ώρα.
1: Σε 20 λεπτά έρχεται Οκτώβρης, ο οποίος πιστεύω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Σας χαιρετώ, καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Και καλό μήνα.
0: Και καλό μήνα, να είστε καλά. Λοιπόν. Συμφωνώ, μου γράφει η κυρία Ευγένεια απόλυτα με όσο είπε ο κύριος Βασίλης. Να μην δικαιολογείτε, λέει κύριε Παρδάλη, συμπεριφορές κακομαθημένων, ακόμη και παιδιών, γιατί αυτό δείχνει λάθος ή ανύπαρκτη παρουσία και σωστή ανατροφή από μέρος των γονιών τους. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι δυνατόν να ανέχονται τα πάντα και τα πάντινα, ακόμα και από παιδιά ή και από νήπια. Η δουλειά τους είναι να εκπαιδεύουν, να διαπαιδαγωγούν, δεν είναι όμως υποχρεωμένοι να ανέχονται ή να χειραγωγούνται από τον οποιονδήποτε. Το ότι ο πατέρας την χαστούχησε ένα παράδειγμα να επίτρεπε το και καταδικαστέο, το είπα και εγώ αυτό, κυρία Ευγένεια, δεν επιδέχεται καμία δικαιολογία. Προφανώς και δεν επιδέχεται καμία δικαιολογία. Θόλωσα και τέτοια, αυτά είναι γελοιότητες. Αλλά από την άλλη, ξαναλέω ότι η συμπεριφορά της εκπαιδευτικού για μένα είναι λάθος από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του εκπαιδευτικού, έτσι όπως τον έχω εγώ στο μυαλό μου. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Το ωραιότερο μήνυμα, βέβαια, από όλα το έχει στείλει η κυρία Αναστασία Χ. Που είναι κάποια από τα τρολάκια που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και, και στα ραδιόφωνα. Αλλά δεν τρέχει τίποτα. Να ξέρετε πάντως ότι τα μαζεύω εγώ τα IP και έχω και τη δυνατότητα να βλέπω και από πού γίνεται link το IP. Αλλά εντάξει, okay, δεν έχετε θέμα. Αφού λέει και εσύ Παρδάλη, Ρώμα καταγωγή έχεις. Γιατί το κρύβεις? Γιατί η κυρία Αναστασία ξέρει, είμαστε ξαδέρφια. Είστε γενικά προβληματικά άτομα. Χωρίς έλεγχο στη ζωή σας, εσύ παραδείγματος χάρη κοντεύεις 200 κιλά. Τρως, καπνίζεις, πίνεις. Και περιμένεις η ελληνική κοινωνία να πληρώνει εσέ την ιατροφαρμακευτική σου περίθαλψη. Οποία ανευθυνότητα. Έχετε δίκιο. Την ίδια ανευθυνότητα δείχνει η ελληνική κοινωνία που σας αφήνει να κυκλοφορείτε ελεύθεροι και να πληρώνεστε μαύρα για τα μηνύματα που στέλνετε. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.

τιμές λέει της βενζίνης ανεβαίνουν με 3 δεκαδικά. Ναι. Να το ξαναπώ. Εγώ ποτέ δεν Εγώ όταν βλέπω την τιμή βλέπω 22. 22,3. Έχει μετά και άλλα δεκαδικά που δεν ασχολούμαι. Άμα δω ότι είναι 22,5 και 6, λέω εντάξει πάει για 23. Τώρα άμα είναι 22,6, δεν ξέρω πραγματικά.

0: Είναι λίγο πολύχρωμη κυρία. Α. Μάλιστα. Μόλις λέει τον ενημέρωσε ότι λέει ανοησίες, ξαφνικά αλλάζει το αφήγημα και από το μας κοροϊδεύουν στην Ελλάδα έγινε όλη είναι ανόητη. Τι να κάνω τώρα. Έστειλε ο Γιάννης, έστειλε και ο κύριος Φώτης και άλλον, δεν θυμάμαι τώρα τον τρίτο ακροατή. Είναι λογικότατο, λέει, να υπάρχει το τρίτο ψηφίο για να δίνει μεγαλύτερη ακρίβεια για όσους προμηθεύονται μεγάλες ποσότητες. Και που το συζητάμε, πραγματικά πικο-απίκο με ξεπερνάει. Πείτε μου, ποιος πάει σπίτι του και λέει: πω πω, η βενζίνη σήμερα ήταν 2,375 και όχι 2,37. Κύριε Γεωργή, λες 3,75. Όχι, 2,37 λες. 2,22. Σιγά, μην κάτσω να γράψω όλο το πι. 3 ακόμα και βάλε. Ο κύριος Δημήτρης από το Βόλο. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας, κύριε Παρδάλη. Χαιρετώ και τους ακροατές. Σε αυτά που είπε ο προηγούμενος, πριν πω τα δικά μου, μονολεκτικά, χωρίς να κάνουμε συζήτες, όταν η βενζίνη έχει παράδειγμα 1,95, πάει 40 λίτρα και έχει ένα ποσό. Αν έχει 1,95,2, παίρνει και 12 σέντς παραπάνω στα 50. Οπότε, άμα το κάνει σε χιλιάδες άτομα, κουνουμάνε οι εταιρείες επιπλέον.
0: Και πάντως, εγώ βλέπω ότι σε όλο τον κόσμο.
1: Άλλο να είναι 2,11 η βενζίνη και άλλο να είναι 2,112. Το 0 του τρίτου ψηφίου επί 40 λίτρα, επί 50 λίτρα, επί 20 λίτρα είναι το ποσό.
0: Γιατί να πάντως το υπάρχει παντού.
1: Ναι,
0: και κανείς δεν το υπολογίζει όταν το συζητάει.
1: Ναι, γιατί είπαμε, οι βλάκες περισσεύουν. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο που προηγούμενος που είπε γιατί η Μελίνα Μερκούρη δεν ζήτησε την Αφροδίτη της Μήλου.
0: Το λύσαμε, γιατί είχε άντρα το Ζήλτασεν.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Το έχει γράψει η Ρένε Μαραντέ στο βιβλίο. Η Μελίνα Μερκούρη ήταν κολλητή με το Ζακ Λάνγκ.
0: Α, γι' αυτό δεν
1: ήταν υπουργός πολιτισμού στη Γαλλία. Και τι να, αφού ήταν κολλητάρια. Πήραν
0: και οι υπόλοιποι ποιον είχαν κολλητό.
1: Ναι. Θα σας πω τώρα. Η Γερμανία δεν ζήτησε γιατί ο θείος της, ο αδερφός του πατέρα της, ο Γιώργος Μερκούρης, ήταν το μόνο κόμμα που αφήσαν οι Γερμανοί επί κατοχής να υπάρχει, το Ελληνικό Ναζιστικό Κόμμα. Αλλά είχε διασυνδέσεις.
0: Ενώ στην Αγγλία. Άρα γι' αυτό έχουμε αφήσει τους Γάλλους και.
1: Ναι, και μάλιστα ειδικά στην Αφροδίτη της Μήλου, αν διαβάσετε, όταν συμφωνήσαν οι Γάλλοι να την αγοράσουν από τον Σουλτάνο στη Μήλο και την πήραν μέσω. Την πήγαν στην Αθήνα και από εκεί ήρθε καράβι στον Πειραιά γαλλικό να την πάρει. Κατέβηκαν χίλιοι κάτοικοι της Μήλου, φτωχοί άνθρωποι, κτηνοτρόφοι, ψαράδες, τσουμπαναρέοι, και σκοτώσαν κανένα 200 οι Γάλλοι. Γιατί λέει δικιά μας τώρα η Αφροδίτη Μήλου.
0: Και τι έγινε,
1: δηλαδή είχε τραγωδία. Λοιπόν, πάμε. Και ένα τρίτο που είπε ο προηγούμενος ο κύριος Γιάννης, που λέει παίρνουν τα σπίτια τα funds. Δεν είναι όλα funds. Παράδειγμα, οι τράπεζες που κλείσαν, αυτό το ξέρω πολύ καλά, έτσι. Οι τράπεζες που κλείσαν, η Αγροτική, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η Ασπίς Bank, η Πρότον Bank και κάποιες συνεταιριστικές, όσες κλείσαν, τις ανέλαβε ένα fund, γιατί είπε ο κύριος ο προηγούμενος είναι πολυεθνικές, η Qualco SA. Qualco ανώνυμη εταιρεία, η οποία είναι και στο χρηματιστήριο. Η Qualco SA, βασικός μέτοχος, είναι ο Ορέστης Τσακαλώτος, πρώτος ξάδερφος του Ευκλήδη Τσακαλώτου. Δεν είναι πολυεθνικές όλες, είναι εμείς οι ίδιοι είμαστε κουράκια. Λοιπόν, εγώ θέλω σήμερα να πω τρία θέματα που προλάβω.
0: Κανένα fund δεν είναι πολυεθνική.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει μια οδός στο Δουβλίνο που έχουν έδρα τα funds. George Dock 3 ή 4 τώρα.
0: Πρέπει να κυκλοφορούν ευρυκόλαγες εκεί.
1: Στο τέταρτο, fourth floor, είναι κάτι αυτά τα funds τα διάφορα που συνεργάζονται με Εθνική Εμπορική, Eurobank και Αλφα Κυπηρός. Είναι όλα στο τέταρτο όροφο, στην οδό George Dock ή 3 ή 4 θυμάμαι. Fourth floor λένε όλα. Και συμπτωματικά στο fourth floor, στο τέταρτο όροφο, είναι η GSAM. George Soros Asset Management.
0: Έχετε
1: είναι
0: πάει.
1: Η εταιρεία του George Soros που διαχειρίζεται την κτηματική περιουσία. Εντελώς τυχαία.
0: Έχετε πάει.
1: Το έχω δει φωτογραφία. Έχω
0: φίλους. Από φωτογραφία.
1: Έχω και πελάτες.
0: Η φωτογραφία με AI γίνεται πολύ εύκολα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Έχω φίλους. Δεν είναι. Τώρα εντάξει, τότε τα αφιζητούμε
0: όλα. Έχετε φίλους. Τώρα ναι, πια.
1: Είχα πελάτες από παντού όπου θέλετε.
0: Που έχουν πάει εκεί. Γιατί εγώ ξέρω ότι εκεί πέρα πας και δεν βρίσκεις τίποτα.
1: Που δουλεύω στην Ιρλανδία και στην Αγγλία και έχω και πελάτες τώρα για να μπω στο θέμα που είπα, όπως χθες συζητούσαμε με τον κύριο Γιώργο για τα πανεπιστήμια που βγάζουν λίγους ή πολλούς γιατρούς. Είχα πελάτη από τη Γερμανία που ήταν μετανάστες εκεί. Η κόρη ήταν δεύτερης γενιάς μετανάστρια και είχε πάρει, είχε και ελληνική και γερμανική υπηκότητα. Είχε έρθει εδώ επειδή γνώρισα έναν Έλληνα βουλιώτ, αραγωνιάστηκε και τα λοιπά. Πήγαν Γερμανία και διορίστηκε αμέσως δασκάλα. Λέω, καλά, εδώ για να γίνει δασκάλα δεν διορίζεσαι. Παίρνουν δασκάλες συνέχεια και είπε, γούσκινε, έχω μια φίλη εδώ στην πολυκατοικία. Είναι 22 χρόνια διόριστη. Και ούτε νομαρχιακή δεν είναι.
0: Δηλαδή, εδώ υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι βγαίνουν στη σύνταξη ως αναπληρωτές.
1: Το ξέρω, ναι, ναι. Έχω γυμναστεί εδώ φίλο, ο οποίος ήταν πανευρωπαϊκό κοπηλασία, έχει πολύ καλή κοπηλασία ο Βόλος, και ο αδερφός ήταν ποδοσφαιριστής στην Ίγιο Βόλο και έχει τελειώσει οικονομικό, αυτός γυμναστική ακαδημία. Γυμναστική ακαδημία με πανευρωπαϊκό χρυσό και στη γυμναστική. 60 χρονών να είσαι, δεν σε διορίζουν ούτε ένα πληρωμάτι, δεν υπάρχει κενή θέση, τίποτα. Και σε τσιπουρα, έχει ανοίξει τσιπουράδικο με τον αδερφό τη, σε τέτοιο. Τι θέλω να πω όμως. Με έκανε εντύπωση, λέω, καλά στη Γερμανία πώς διορίζει. Λέει στη Γερμανία, κοιτάνε σε 5 χρόνια πώς είναι να βγουν σύνταξη, 400. Θα πάρουμε 450, γιατί μπορεί να βγουν 50 δάσκαλοι και να ασχοληθούν να ανοίξουν μαγαζί με ρούχα. Κάτι άλλο. Δεν υπάρχει αδιόριστο σε καμιά χώρα αυτό το πράγμα που υπάρχει. Και άμα διαβάσετε παράδειγμα βάσης του 26 φέτος, 24-7 του 26, το έχω ψάξει γιατί η κόρη μου πέρασε το 22 στην Αθήνα στο Πανεπιστήμιο, βάσης του 26 η μεγάλη φυγή λέει από τις φιλολογίες συνεχίζεται. Είναι μια κυρία Κωνσταντίνα Ντουντούμη, έχω διαβάσει τα άρθρα της πολλές φορές όταν έψαχνα τη σχολή θα δηλώσει η κόρη μου και λέει φέτος για παράδειγμα, υπήρχαν 70.000 θέσεις. Και μπήκαν 60.000 φοιτητές. Λέει σε κάποιες σχολές, και απορώ γιατί ακόμα υπάρχουν αυτές οι σχολές. Το μαθηματικό παράδειγμα του Αιγαίου είχαν προκηρυχθεί 150 θέσεις και μείναν 146 κενές, 4. Είναι ακριβά, δεν έχει λεφτά ο κόσμος του Αλνού, του πήραν το σπίτι, δεν έχει σπουδάσει το παιδί. Και οι καθηγητές του πρώτου έτους, γιατί του είχε γράψει ένα χρηματιστριακό, σαν είναι 16.
0: Είναι κακό πάντως να κλείνουν σχολές.
1: Κοιτάξτε κύριε Παραδάλη, κάναμε ένα σύστημα, θα σας πω κάτι.
0: Καταλαβαίνω ότι όταν δεν πληρώνονται
1: θέσεις. Το Goethe Institute, επειδή ξέρετε γερμανικά, έχει ένα τμήμα που πληροφορεί τους φοιτητές που θα πάνε με τα πτυχιακά, αν θέλουν να πάνε Γερμανία κτλ. Ή για διδακτορικά.
0: Το Goethe είναι πολύ οργανωμένο.
1: Η Ελλάδα, μπράβο, η Ελλάδα λέει είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν υπάρχει αυτό το πανεπιστήμιο του campus. Τι σημαίνει, είναι σε ένα σημείο, θα σας εξηγήσω. Πριν 40 χρόνια υπήρχαν τα ΤΕΗ στη Λάρισα, τα ΚΤΕ τα παλιά. Είχαν 10.000 φοιτητές. Πριν 35 χρόνια μετά, αφού υπήρχαν τα ΤΕΗ στη Λάρισα, με 10.000 φοιτητές περίπου, τουριστικό υπάρχει, είχαν όλες τις ειδικότητες, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ένα μεγάλο τμήμα πήγα εγώ, ήθελε σπουδήλατο, ήταν μια ευθεία οι σχολές για να πας στο ένα τμήμα το άλλο. Γιατί έψαχνα να βρω ένα γνωστό μου και λέει: πάρ' το ποδήλατο, μου λένε, θα αργήσεις. Λοιπόν. Πριν 35 χρόνια περίπου είχε πει, δεν ούτε ξέρω ποια ήταν η κυβέρνηση, λέει να φτιάξουμε πανεπιστήμιο στο Βόλιο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ξαφνικά ήταν να γίνουν όλες οι σχολές στο Βόλιο ένα κάμπους, όπως ήταν τα ΤΕΗ στη Λάρισα. Βγαίνουν οι βουλευτές Λάρισας που είχαν και υπουργούς, λένε α, και η Λάρισα να πάρει την ιατρική, να πάρει την άλλη, να κάνει. Βγαίνει η Καρδίτσα, να πάρουμε και εμείς να δουλεύουν οι γκαρσονιέρες, τα διάρια, να νοικιάζουμε οι ταβέρνες, οι σινεμάδες και διάφορα τέτοια. Βγαίνουν και τα Τρίκαλα. Η πλάκα είναι βγαίνει και η Λαμία. Πώς το λένε, γεωγραφικός η Θεσσαλία έχει 4 νομούς. Εκπαιδευτικός έχει 5 και έχει πάρει και αυτή κάποιες σχολές. Έχει πάρει και του ηλεκτρονικών υπολογιστών που διδάσκει η σύζυγος του κυρίου Τσίπρα, η Περιστέρα Μπατζάνα. Λοιπόν, αντί να κάνουν τη σχολή σε ένα μέρος όπως είχαν πάρει στο Βόλιο, όχι επειδή μου βουλιώσει έτσι, και να έχουν χι υπαλλήλους, με το που μοιράσαν 5 πανεπιστήμια. Δεν θέλανε πενταπλάσιου υπαλλήλου, θέλανε 20πλάσιου. Δηλαδή έμπαινε ο καθένα εδώ μέσα στο Πανεπιστήμιο του Βόλου και στη Λάρισα που ξέρω και στην Καρδίτσα. Γιατί εγώ γεννήθηκα Βόλου, αλλά καταγωγή με την Καρδίτσα. Έχουν πει μπάτε σκύλ και αλέστε. Δηλαδή όχι καθηγητέ στο Πανεπιστήμιο, διοικητικοί, βάλε. Ξέρω, βουλευτέ, διορίζω.
0: Πάντω το δηλαδή, να υπάρχει διασπορά σχολών, εγώ δεν το θεωρώ κακό.
1: Ναι, αλλά προσέξτε, όταν μια χώρα χρεοκοπεί. Όταν χρεοκοπεί μια χώρα, τι να σου πω και κάτι άλλο, μέσα επειδή έχω τελειώσει την ΑΣΟΕ. Εγώ όταν μπήκα έμεινα. Ένας καθηγητής μας έβαζε 8-10 το πρωί, ο άλλος μας έβαζε 1-2 το μεσημέρι, άλλος 5-6 το απόγευμα και άλλος νυχτερινό 8-10. Και να ήθελε ένας φοιτητής να παρακολουθεί, δεν γινόταν. Και θυμάμαι στην ΑΣΟΕ τότε περνούσαμε 1200, το 77 που πέρασα, Ήμασταν στο πρώτο έδωσε κενό, μετά στο δεύτερο έδωσε χωριζόταν ανάλογη ειδικότητα και η αίθουσα χωρούσε 700. Λέω, τι γίνεται, πηγαίνει Αμερική με κιάλια βλέπαν. Δηλαδή αυτό το πράγμα, και κοιτάξτε, άντε τέτοιο. Δηλαδή να έχει τώρα το μαθηματικό Αιγαίο 150 θέσει και να είναι 146 κενές, να είναι το μαθηματικό του Απιθύτα στη Θεσσαλονίκη 44, το 43% κενό, να είναι τη Δυτική Μακεδονία το μαθηματικό 88% κενό.
0: Είναι πρόβλημα, προφανώς.
1: Να είναι η φιλολογία, ξέρω, 40, 60, 70%. Δηλαδή, λέμε, για ποιο λόγο αυτό που έλεγε ο κύριος Γιώργος Τεστ, πιάσετε κακό για τους γιατρούς, γιατί οι γιατροί και 10.000 γιατροί να έχεις μέσα στο βόλιο χρειάζονται, επειδή είναι θέμα ζωής και θανάτου. Ποιο είναι το θέμα τώρα. Φέτος πάλι, όπως έλεγε τις βάσεις, η κόρη μου ήταν, με έλεγε ο καθηγητής στο φροντιστήριο, λέω, να τελειώσει, την παίρνω εγώ κατευθείαν. Αλλά είναι άδικο να πω στην κόρη σου, πήγαινε φιλολογία, μαθήτρια του οίκου και πρωταθλήτρια στη γυμναστική, ή ήθελε να πάει γυμναστική καθημερινή, θα ήταν αδιόριστη μέχρι τα 90 της. Και πήγε ψυχολογία. Πάλι η γη, νομίζετε. Πληθώρα συνέχεια, τώρα βγαίνει και ειδικά με το κιλό. Εντάξει, για τους φιλόλογους τώρα που λέω. Μπαίνω μέσα στο αλφαβήτα.gr, 24/7/26 μετά τις βάσεις άλλου site, οργή φιλολόγων λέει. 162 θέσεις λέει στη βασική εκπαίδευση και 190 στην ίδια αγωγή. Δηλαδή είναι 352. Άμα γράψετε έτσι, μερικές φορές βγάζει για στοιχεία σωστά η τεχνική νοημοσύνη, πόσοι διορίζονται, πόσοι μπαίνουν στις φιλολογικές σχολές, θα σας πει γύρω στα 1200, το έχω εδώ μπροστά μου, 1261 θέσεις.
0: Ναι.
1: Διορίζονται 352. Γράφτηκε πώς είναι αδιόριστη φιλολογική, λέει 35.000 τόσο, η οποία είναι παραπάνω. Μου έλεγε ο καθηγητής του φροντιστήριο, άμα πας στο Ζάρα, οι καλύτερες φοιτήτρες που είχαμε είναι οι πουλήτρες στο Ζάρα για 8 κατοστάρικα. Αντί να τρέχουν αναπληρώτριες στη Μυτιλίνη ή στην Ικάρια και να μην βρίσκουν και σπίτι γη λόγω τουρισμού. Δηλαδή έχουμε 35.000 αδιόριστη, στην ουσία είναι 50, έτσι, γιατί πολλοί δεν δηλώνουν μέσω ΑΣΕΠ. Βγαίνουν 1261, διορίζονται 352. Αυτό σημαίνει ότι 30 χρόνια θα έχουν 100.000 αδιόριστη. Κλείστο. Τι νόημα έχει. Δηλαδή βάλε γράψε ότι δεν πρόκειται να διοριστείς ποτέ. Δεν έχεις ελπίδες, είσαι μελλοθάνατος, φύγεις στο εξωτερικό. Δηλαδή είναι ένα παράλογο. Που εγώ είχα μέχρι στην Αργεντινή είχα πελάτη, καθηγητή που πήγε διορίστηκε σε ελληνικό γυμνάσιο, λέει: έχω μείνει ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα να είναι αδιόριστο, ουρές. Δηλαδή είναι τρελό τελείως. Θα μου πεις τι λειτουργεί στην Ελλάδα, και αυτό σε πολλές σχολές. Όταν η κόρη μου έδωσε, είχε 104 σχολές, κοιτούσε κάτι μεσογειακών σπουδών, μουσουλμανικών σπουδών, κάθε θεολογίες, και μάλιστα από το 2010 μέχρι το 2022. Το 11 μέχρι το 22 για 11 χρόνια δεν είχαν πάρει κανένα φιλόλογο. Και περνούσε στα χέρια. Και βλέπετε τώρα ένας αξιότιμος κύριος Πρίτανιας, ο κύριος Μπούρας, είχαν συνέλεση εδώ στην Αγριά του Βόλου πριν κανένα πεντάμινο, οι Πρίτανιες, είπε το εξής, λέει: 70.000 είναι οι θέσεις, 60.000 φοιτητές, 10.000 δεν ήρθαν. Φέτος λέει, μάλιστα περάσαν 400 στην Πάντρα. Άμα γράψετε 400 φοιτητές που δεν γραφτήκαν ενώ περάσαν. Η 9 ήταν στην ιατρική και δεν πήγαν.
0: Ναι, ήταν να το κάνουμε αυτό το θέμα σήμερα, δεν προέκυψε.
1: Α, ναι, σωστό. Ναι. Πολύ σοβαρό θέμα. Και είναι ο κ. Μπούρας, ξέρετε τι είπε, ο Μπούρας είναι ο μόνος
0: λόγω οικονομικών δυσκολιών.
1: Και άλλα.
0: Στην πλειονότητά τους είναι οικονομικές δυσκολίες. Δηλαδή δεν μπορούν οι οικογένειές τους να υποστηρίξουν την μετακίνηση του παιδιού σε μια άλλη πόλη.
1: Μπράβο. Όταν εμένα η κόρη μου έχει 600 ευρώ ένα διάρρη, όταν η κόρη μου έχει 600 ευρώ ένα διάρρη και θέλει 350. Και όταν πριν 6 χρόνια του VR αυτό ήταν σε μια φίλη τη και είχε 250 και είχε ανέβει μέσα, τρελαθήκαν. Γιατί έβγαινε ο Μητσοτάκης, Golden Visa. Τρέχουν όλοι, αγοράζουν ακίνητα. Μου λένε οι μεσίτες, σπίτια που τα πουλούσαμε 90 τετραγωνικά, 4-5 ρόφου, 50 και 80 χιλιάδες. Τώρα θα πουλάμε 250-280. Λοιπόν, δηλαδή έχουν κάνει και ο κύριος Μπούρας είπε κάτι, ότι λέει τώρα έχουμε 80.000 θέσεις και ήρθαν μόνο 60. 10.000 όλη την Ελλάδα μειών. Το 2040, λέει, με την υπογεννητικότητα, θα έχουμε 30 με 32.000. Αντί να συζητάμε, λέει, ποια πανεπιστήμια θα κλείσουν, εμείς προλαμβάνουμε. Όταν το 2010, θυμάμαι, που μπήκαν πρώτη φορά στα μνημόνια, ξεκινήσαν το Σεπτέμβριο τα σχολεία και έλεγε 1,5 εκατομμύριο μαθητές δημοτικό και γυμνάσιο και 180.000 καθηγητές και φιλόλογοι ξεκινάνε τη σχολή. Μείναν 150.000 οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Τώρα τα 3 χρόνια με τις τάξεις που προλαμβάνει ξαναγίνανε 180.000. Μόνο οι μαθητές είναι 1%, είναι 400.000 λιγότερο.
0: Mm.
1: Λοιπόν, ένα δεύτερο θέμα του ενός λεπτού. Γράφει σήμερα το Capital στο 7,4 υποχώρηση ανεργία τον Αύγουστο, λέει η κυρία Κεραμέως, δεύτερη καλύτερη επίδοση που έχει σημειώσει ποτέ η χώρα μας. Κοιτάξτε, λέει κάτι για την πολίτευση, είναι ακόμα πιο αμόρφωτα τους νεοδημοκράτες. Λέει 350.800 οι άνεργοι και η δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία της χώρας. Άμα γράψετε παράδειγμα τώρα, αυτό το γράφει το Capital, έτσι. Εγώ πάω στο Sky, που είναι φιλοκυβερνητικό, στις 18 Σεπτεμβρίου του 26, δηλαδή πριν 12 μέρες, δίπα. Συνολικά 717.926 ναι, οι γεγραμμένοι άνεργοι τον Αύγουστο.
0: Ξέρετε γιατί.
1: Ξέρω, δηλαδή.
0: Γιατί ο ΑΕΒ στηρίζεται στα στοιχεία του Εργάνη. Ενώ, η Ελστάτ, την οποία χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους και δεν προσμετρά στους ανέργους τους μακροχρόνια που είναι ενός έτους και μία ημέρα.
1: Τα βλέπει ένας ξένος αθάκι και λέει ξένοι τι γίνονται.
0: Αυτά είναι γελιότητες.
1: Αγελιότητες, τελείως. Και να σου πω, επειδή είπα και ότι η πολίτευση δεν πάει καλά, επειδή είπατε για τη Βιρτζίνια, βγαίνει σήμερα στο Capital που διαβάζω κάθε χρηματιστηριακά site, Φραγκίσκος Κουντεντάκης, που ήταν πρώην γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής. Είναι μέσος τρεις επικεφαλής οικονομολόγους του ΣΥΡΙΖΑ, Θεός βοηθός. Λέει έκτακτη εισφορά στα δηληστήρια για τη χρηματοδότηση μείωσης των τιμών των καυσίμων. Εδώ κύριε Παρδάλη, επειδή το ξέρω πάρα πολύ καλά, θα σου πω ένα παράδειγμα. Η Motor Oil του κυρίου Βαρδινογιάννη, εδώ αλλού κατηγορώ του λίγα.
0: Να σας πω, μην μου πείτε παράδειγμα, γιατί πρέπει να πάω τώρα σε δελτίο, γιατί είναι παραδείο, έχει διαφημίσει παρά ένα πλέον. Να επιστρέψουμε για να ολοκληρώσετε αμέσως μετά το δελτίο. Ευχαριστώ.
1: Σύντομα.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
4: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείου. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Λόγω της θαλασσοταραχής έσπασαν οι κάβοι κροαζιερόπλου στο λιμάνι της Ρόδου, προκαλώντας την κινητοποίηση του λιμενικού. Στο επίκεντρο των καιρικών φαινομένων θα βρεθεί η Κρήτη που έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού και σήμερα θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Τη δυνατότητα ρύθμισης των παλαιών οφειλών σε 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στα μέτρα στήριξης περιλαμβάνεται συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Περισσότερα στο enikos.gr. Με ασφάλεια προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ η ειδική πτήση που ναυλώθηκε για τους επιβάτες του αεροσκάφους της Fly Dubai, στο πιλωτήριο του οποίου σημειώθηκε ματηρή συμπλοκή. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και προσπάθησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροπλάνου, ενώ το πλήρωμα και οι επιβάτες που κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον δράστη απέτρεψαν μια τραγωδία. Ο συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. η απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Την αποχώρηση των τελευταίων Αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε μήνυμά του υπογράμμισε ότι αντιπροσωπεύει τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών έπειτα από μια 12ετή εκστρατεία εναντίον του Ισλαμικού κράτους.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Διπλασίασε τις επιτυχίες του στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός. Το Telecom Center του ΟΑΚΑ κέρδισε με 102-79 τη γαλλική Βιλερμπάν. Στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ άρχισε νικηφόρα την παρουσία του στο EuroCup, επικρατώντας με 93-78 της ισπανικής Μανρέσα. Στο ποδόσφαιρο, δεν μπορούμε να φοβόμαστε την Ελλάδα, όμως τη σεβόμαστε, ανέφερε ο προπονητής της Ολλανδίας Τσάβι Ερνάντεθ εν όψη του σημερινού αγώνα με την εθνική μας ομάδα στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Βροχερός, έβια, σποράδες, δωδεκάνησα και νοτιοανατολικά υπηρετικά, με κατατόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: καλό μήνα. Πρώτη Οκτωβρίου. Λοιπόν, καλό μήνα κυρία Νταβαρίνο, καλό μήνα κυρία Γεργελεζίου, καλό μήνα κύριε Διβάνη. Αναφέρομαι στους παρόντες πρώτα απ' όλα, και στον κύριο Σταυρακάκη που είναι καθοδόν, και στον κύριο Δημήτρη που είναι στην γραμμή. Για να ολοκληρώσετε όμως, κύριε Δημήτρη, γιατί περιμένει κόσμος.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, Φραγκίσκος Κουντετάκης, τρεις επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, έκτακτη εισφορά στα δηληστήρια, λέει, για χρηματοδότηση της μείωσης των τιμών των καυσίμων. Και λέει, βγάλαν έκτακτα κέρδη 1,3 δις το πρώτο εξάμηνο δύο εταιρείες. Εγώ μπαίνω μέσα, κοιτάω τα εξάμηνα, γιατί ξέρω και τα προκολουθώ αυτά χρηματοοικονομικά. Η Ελληνική Energy του κυρίου Λάτσε έβγαλε 393 εκατομμύρια και του Βαρδινογιάννη έβγαλε 689 εκατομμύρια. Δηλαδή συνόλου ένα 1,082. Αυτός λέει έβγαλαν έκτακτα 1,300. Λοιπόν, το περιθώριο κέρδος στο Λάτσε είναι 5,5% στα καθαρά κέρδη, πληρώνει φόρο. Και μετά μένει το υπόλοιπο. Δηλαδή ο Βαρδινογιάννης είχε 892 μεικτά, πλήρωσε 202 φόρο γύρω στο 22%, του μένει τα υπόλοιπα, είναι γύρω στο 9%. Δηλαδή κατά μέσο όρο έχουν 8%, ας πούμε. Πέρυσι είχαν 2,5%. Λοιπόν, όπως ξέρουμε όλοι, παλιά στα 100 ευρώ βενζίνη, τα 45 έπαιρνε, ήταν τζίρος των εταιριών, όχι κέρδη, και τα 55 ήταν καθαρό κέρδος ο φοροεισπράκτορας. Mm. Τώρα ο κύριος Μητσουτάκης, ο μεγαλοχαρής Μητσουτάκης, το έκανε 50-50. Δηλαδή 50 τζίρο ο Βαρδινογιάννης και ο Λάτσης και 50 τσέπη το κράτος χωρίς να απασχολεί ένα υπάλληλο. Αυτοί αγοράζουν το πετρέλαιο, έχουν τεράστια δηληστήρια με μεγάλους πουλούς υπαλλήλους, έχουν τεράστιες μεταφορικές εταιρείες που πληρώνουν φορτηγατζίδες και έχουν και δίκτυο πρακτορείων δικό τους και πάνε και σε ιδιώτες άλλους και δίνουν και τους μένει μόνο το 7-8% και παλιά το 2,5%. Δηλαδή, επί Τουρκοκρατίας είχαν το φόρο της δεκάτης. Οι Τούρκοι 400 χρόνια παίρναν τους Έλληνες το 10% του τζίρο. Mm. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Παπανδρέου παίρνουν το 50%.
0: Ολοκληρώστε, κύριε Δημήτρη.
1: Μπράβο. Δηλαδή βγάζει στα 100 ευρώ ο Λάτσης και ο Βαρδινογιάννης 4 ευρώ, με 4-5-20, 2 ευρώ, συγγνώμη, με 8-5-8-40, 4 ευρώ, 50 παίρνει το κράτος, βγάζει 4 κέρδη ο Λάτσης και ο Βαρδινογιάννης στα 100 ευρώ. Το καθαρό κέρδος, έτσι. Και λέει σχροκέρδια να σε φορολογήσω. Όπως είχε βάλει παλιά ο Μητσοτάκης το 23-30%. Αυτό είναι να τρελαθούμε. Γιατί να σου πω κάτι. Άμα μπείτε, μπορείτε να ψάξετε να βρείτε παγκοσμίως οι τιμές της βενζίνης. Στο Ιράν που το πολεμάμε έχει 0,029 δολάρια. Δηλαδή σε ευρώ περίπου τα 50 λίτρα πληρώνει σε 1,25. Και άντε λες το Ιράν έχει δικό του πετρέλαιο. Όταν βλέπω το Αφγανιστάν που δεν έχει τίποτε, η Καμπούλ είναι στα 1895 υψόμετρο και έχει γύρω στο 1,35 δηλαδή σε δολάρια, έτσι, γύρω στο 1,15 βενζίνη, δηλαδή και τι γίνεται. Ή όταν βλέπετε να κατηγορήσω τον Βαρδινογιάννη του Λάτσι.
0: Ολοκληρώστε, κύριε Δημήτρη.
1: Ναι. Σας αφήνω.
0: Ευχαριστώ, σας αφήνω. Καλό βράδυ.
1: Μία ερώτηση μόνο. Αύριο είναι ο Ικαρισιανός του κύριου Χατζηνικουλάου, 12 ώρα.
0: Πλέον απόψη. Ναι, αύριο, ναι.
1: Γιατί μπερδεύτηκα. Ναι, εννοώ μετά από 24 ώρες περίπου. Όχι τώρα να βάλω αντένα.
0: Όχι, Πέμπτη, πρώτη του μήνα.
1: Α, Πέμπτη, εντάξει, έγινε. Οκ, okay, ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έγινε, γεια σας.
0: Γεια σας. Πέμπτη δεν είναι, σωστά δεν το είπα. Απόψη είναι. Όχι. Όχι, δεν ξεκινάει μετά τις 12. Να τώρα κόλλησα. Ελάτε, Οδύσσια.
2: Ναι, καλησπέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας.
2: Είστε καλά.
0: Ναι, Πέμπτη.
2: Εγώ έτσι ακούω διάσπαρτα και ακούω κυρίως που μου αρέσουν. Αλλά δηλαδή αυτά που λένε τα ακούω και ναι, μερικά συμφωνώ. Mm. Αλλά το αξίζουμε αυτό που... Τώρα βρισκόμαστε σε ένα αλαλού. Έχει μια συνέχεια όλο αυτό. Έχει ξεκινήσει από το τότε που θέλαμε να αλλάξουμε την εφταετία. Εντάξει, αλλά και όλες οι κυβερνήσεις έχουν κάνει
0: τι είναι ότι θέλαμε να αλλάξουμε την εφταετία. Η εφταετία ήταν χούντα.
2: Ναι, και θέλαμε, λέμε, να την αλλάξουμε και καλέσαμε τον κύριο Καραμαλή, τον συγχωρεμένο.
0: Δεν είναι θέλαμε να την αλλάξουμε. ο λαός δεν έχει κανένα λόγο να υπόκειται σε δικτατορία.
2: Όχι, αλλά δεν ήταν θέλημα των φοιτητών και όλων των άλλων δυνάμεων που δώσανε έναν αγώνα κάποια στιγμή και μετά και άλλαξε αυτό.
0: Ναι, αυτό ο θέλω αγώνας να πω. Ήταν διαρκής, σε κάποια στιγμή ευδοκίμησε, ναι.
2: Αυτό, το κίνημα, ναι, των φοιτητών. Ναι. Όμως εδώ έχουμε έρθει τώρα σε έναν κόμπο. Περπατάνε τα ελάφια μαζί με τις τίγρες. Δεν μπορεί το ελάφι να περπατήσει δίπλα-δίπλα. Εγώ θεωρώ χαζό, και να μου επιτραπεί που ακούγεται έτσι, να μιλάμε και να μιλάμε για ονόματα τα οποία ούτε μας ακούνε, ούτε τους ενδιαφέρει αν εμείς ασχολούμαστε, γιατί αυτοί είναι πάρα πολύ μπροστά. Δεν πρόκειται ποτέ να τον φτάσει τον κύριο Βαρδινογιάννη και τον κύριο Λάση και τον οποιονδήποτε. Έτσι είναι. Ναι. Πρέπει λοιπόν, δεν είναι συμβιβασμός, είναι λογική.
0: Ναι, και τι δυστυχώς, να κάνουμε, να μην μιλάμε για τίποτα.
2: Όχι. Τα βράδια μας κρατάτε στην τροφιά. Εγώ το έχω κατανοήσει ότι εσείς δεν μπορεί να είστε τζάμπα ήρωες σε μια εποχή όπου δεν ενδιαφέρεται ο ίδιος ο πολίτης να μάθει, να έχει γνώση.
0: Εγώ τζάμπα ήρωας γιατί να είμαι.
2: Ορίστε.
0: Γιατί να είμαι εγώ τζάμπα ήρωας. Εγώ δεν θέλω να είμαι ήρωας πρώτα απ' όλα.
2: Εντάξει, τώρα ήρωας και απλά ας πούμε εκφωνητής δεν γίνεται.
0: Ούτε τζάμπα.
2: Για να είσαι ήρωας πρέπει να κατέβεις στο πεζοδρόμιο και να πας κόντρα σε όλο αυτό το ωραίο φτιαγμένο σύστημα που δεν πρόκειται να ταραχτεί.
0: Κυρία Οδύσσια, νομίζω ότι οι ήρωες είναι οι άνθρωποι που σε καθημερινή βάση παλεύουν με χιλιάδες προβλήματα υγείας, πρώτα απ' όλα, οικονομικά, κοινωνικά.
2: Έτσι, ναι, συμφωνώ.
0: Και το βράδυ καταλήγουν να έχουν βγάλει την ημέρα τους με τις όσες δυσκολίες έχουν περάσει.
2: Ναι.
0: Και να μην έχει χρειαστεί να τσακωθούν, να μην έχουν κρατήσει μούτρα στην σύντροφό τους, να είναι εντάξει με τα παιδιά τους. Αυτή είναι η ήρωες.
2: Ναι. Εντάξει, ναι. Μα θέλω όμως έτσι δηλαδή,
0: για μένα.
2: Ναι, ναι. Και εγώ είπα ο εκφωνητής, μη φανεί αυτό ότι έρχομαι σε αντίκρουση μαζί σας.
0: Δεν έχω
2: και
0: θέμα
2: διαφωνώ.
0: Και να έρθει, δεν είναι.
2: Απλά που είπα ότι δεν μπορεί εσείς οι δημοσιογράφοι, εδώ που τα λέμε, είστε οικογενειάρχες, είστε άνθρωποι. Εμένα δεν μου αρέσει ποτέ όταν τηλεφωνεί μία ακροάτρια ή ένας ακροατής και επίτηδες σας βγάζει στη σέντρα. Γιατί σας έχω πει κι άλλη φορά ότι κάνετε τον τερματοφύλακα και δεν ασχολούμαι στο σπυροφορό καθόλου με το σπορ αυτό του γηπέδου και του ποδοσφαίρου. Αλλά σας βγάζει στη σέντρα για να πείτε εσείς, ας πούμε, και να σας τριμώξει, νομίζει. Αφού λοιπόν είμαστε αυτός ο λαός που προσπαθούμε να στριμώξουμε και όχι να μάθουμε και να έχουμε επιχειρήματα, μας αξίζει, καλά μας κάνουνε. Γιατί και εγώ αν μπορούσα να έχω τον κύριο Χατζηνικολάου π.χ. δίπλα μου και να μπορεί να με βοηθήσει την οικογένειά μου, σίγουρα το σύνολο το υπόλοιπο δεν θα το έβλεπα καν. Γιατί κακά τα ψέματα έχουμε το αίσθημα της αυτοσυντήρησης. Όλοι. Και αφού βλέπουμε πολλά στραβά, εγώ θα σας πω κάτι που προχθές έτσι πήγα κάτω προς τέλος πάντων προς τον Άλυμο και βλέπω ας πούμε τον πύργο αυτόν. Λοιπόν, γιατί γράφει η διαφήμιση εδώ που κάνει με το σκιουράκι ελληνικό, να το πω κι εγώ ασυνέητα, ελληνικών και το έχει στα ξένα. Γιατί οι επενδυτές με 10, πόσο είναι το τετραγωνικό, 10.000 ή κάνω λάθος 100. Λοιπόν, δεν το έχω ψάξει και ούτε το έχω κάτσει να το, έτσι, να το σημειώσω μέσα στο μυαλό μου, να το κρατήσω. Είναι τέλειοι επενδυτές. Τι θέλει να το βάλει λοιπόν στα ελληνικά? Το έχει στα ξένα. Τώρα ένα άλλο πάλι έτσι ζήτημα που παίζει ένα μήνα τώρα. Ο κύριος Μαζωνάκης. Εγώ δεν θα κρίνω πώς έγινε και τι έγινε. Έχω ξαναμιλήσει.
0: Δεν μπορούμε να κρίνουμε.
2: Ναι, θα σας πω κάτι όμως, κύριε Μανώλη. Έχουν βρει ποιο φάρμακο τον νάρκωσε ίσως ή τον μέθησε.
0: Δεν είναι σίγουρο το έχουν βρει. Υπάρχουν πληροφορίες, όχι.
2: Ωραία. Είναι σίγουρο ότι ο άνθρωπος αυτός είχε εθισμό και για να έχει εθισμό σημαίνει ότι από κάπου είχε αισθηθεί. Από κάτι.
0: Ούτε
2: από
0: αυτό είναι σίγουρο. Δεν έχουν βγει, ούτε αυτό είναι. Δεν έχουν βγει τοξικολογικές στο εξετάσεις.
2: Εντάξει.
0: Με πολύ μεγάλη ευκολία το λένε πολύ.
2: Το δείχνουν
0: δεν το
2: κάποια γεγονότα προηγούμενων ετών.
0: Ναι, δεν μου λέει κάτι αυτό.
2: Ναι. Εγώ ίδια είχα διαβάσει και 20 χρόνια πριν ότι στο αεροδρόμιο πιάσαν έναν νέο τραγουδιστή. Το πόρτο παγάζι είχε αυτά, αυτά ξεχάστηκε. Εγώ μέσα στην αστυνομία, το λέω τώρα, έχω βρει ποτέ, όπως ανεβαίνω για ταυτότητες, για να πάρω ένα αντίγραφο, οτιδήποτε, ποτέ και κανέναν τραγουδιστή. Ο κύριος, ο αείμνηστος, ήταν, πώς το λένε, αφίσα. Στις σκάλες, σε τρεις μεριές, τέσσερες. Δηλαδή τον αγαπούσανε όλοι. Είχε τον εθισμό του άνθρωπος.

0: από αυτά τα μηχανήματα είχαν θυσμούς? Όχι βέβαια.
1: Όχι, σίγουρα τα καθαρίζανε το αίμα για κάποιο λόγο. Αν κάποιος δεν έχει λόγο να πάει να καθαρίσει κάτι,
0: γιατί τους τάζουνε,
1: άμα είναι ένα ρούχο γιατί, πλημένο, τάζουν, για ποιο λόγο θα πάνε.
0: Γιατί τους τάζουνε φύκια με μεταξωτές κορδέλες, γι' αυτό πάνε.
1: Συγγνώμη, εσάς δηλαδή, αφού βάζετε μπροστά εσάς, αν εσείς έχετε έναν καθαρόν οργανισμό, και όχι καθαρόν, δεν εννοώ, μολύνσεις έχουμε μέσα μας, βακτηρίδια και αυτά όλοι, βακτήρια. Λέω το εξής, εάν είχε καθαρό αίμα, θα πήγαινε να κάνει
0: Δεν θα μπω στη λογική των υποθέσεων, κύριε Οδύσσια.
1: Εδώ έχει ακουστεί.
0: Ναι, όχι, δεν με νοιάζει τι είχε ακουστεί. Ακούστε.
1: Εγώ αλλού θέλω να καταλήξω.
0: Δεν θα πάμε με το τι είχε ακουστεί.
1: Θέλετε να με εμποδίσετε να το πω. Γιατί δεν ψάξανε να βρούνε από την αρχή το νήμα. Πώς ήπιε αυτό που έπινε και πήγε να καθαριστεί? Γιατί το λένε. Αυθαιρέτως το λένε όλοι. Εγώ είμαι η πρώτη που ακούστηκα απόψε, αλίμονο. Το λέω και εγώ αυθαιρέτως να δικαστώ μαζί με όλους. Όλους αυτούς στην τηλεόραση. Ναι.
0: Επειδή όμως εμένα δεν μου αρέσει να μιλάμε για ανθρώπους που είναι κάτω από το χώμα και να λέμε τι πίνανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, είναι ντροπή.
1: Γιατί όμως δεν ψάξανε να βρούνε ποιος τον είχε φέρει σε αυτή την κατάσταση.
0: Μα δεν ξέρετε την κατάσταση. Όχι, δεν θα μου κάνετε αναπαραγωγή το κουτσομπολί. Όχι, όχι, Οδύσσια, δεν θα μου κάνετε αναπαραγωγή το κουτσομπολί. Ναι, ναι, κουτσομπολιό είναι. Ναι, ναι. Και ελεϊνό κουτσομπολιό.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι. Απολύτως.
1: Λοιπόν, θέλετε να πούμε κάτι άλλο? Έχω λίγο χρόνο ακόμη. Πόσο χρόνο έχω?
0: Τι θέλετε, δεν θα σας πω πόσο χρόνο, τι θέλετε να πείτε?
1: Όχι, λέω τώρα, άκουσα εδώ και κάποιες βραδιές έναν κύριο που έλεγε στους Αγίους είναι η μόνη μας ελπίδα. Ξέρετε τι σημαίνει ένας άνθρωπος, ένας πολίτης και ένας λαός να ελπίζει σε κάτι που δεν έχει δει ποτέ του και να φτάνει το δεδομένο που έπρεπε να είναι δεδομένο για έναν πολίτη το σύστημα να τον καλύπτει, να ζητάει ελεημοσύνη από τον Κυριάκος, Άγιος Κυριάκος, Κυριακός. Δεν ξέρω πώς η Αγία Κυριακή που εγώ την έχω και προστάτηδα. Λοιπόν, να ζητάει το αυτονόητο που έπρεπε να το έχει. Είναι δυνατόν.
0: Εσείς πιστεύετε σε κάτι?
1: Πιστεύω βεβαίως στη διδασκαλία του Χριστού πάρα πολύ. Και ας είναι, ας πούμε, και ας είμαι θεροβάμων. Εγώ πιστεύω, ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Δηλαδή, αυτά που γίνονται, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και φοβάμαι να πω και λέξεις που θέλω να τις πω, κουβέντες που θέλω να τις πω και φυλάγομαι από εσάς, σας το λέω αλήθεια. Θα μιλούσα και θα έλεγα διάφορα πράγματα.
0: Φυλάγεστε, γιατί... αφυλάγεστε από μένα?
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί φοβάμαι μη σας κακοκαρδίσω.
0: Εμένα?
1: Ναι.
0: Γιατί να με κακοκαρδίσετε?
1: Εντάξει, να, σας είπε ο κύριος στα Βόρεια Προάστια ένα μήνυμα ή σας το είπε.
0: Και τι είμαι εγώ, το αφεντικό των Βορείων Προαστίων είμαι?
1: Όχι, γιατί με κακοκαρδίσετε? Μα τώρα μιλάμε εδώ. Γιατί μπαίνετε μπροστά και καλύπτετε?
0: Όχι, λέτε, συγγνώμη, λέτε να μην με κακοκαρδίσετε.
1: Να μιλάμε, όταν μιλάει...
0: Οδυσσία, λέτε να μην σας κακοκαρδίσω και φέρνετε ένα παράδειγμα.
1: Μανώλη, θα σου πω κάτι. Όταν μιλάει μια κυρία που λέει πράγματα έτσι αδιάφορα, ξέρω εγώ προσωπικά, δεν τη διακόπτεται, λέει εκεί ας πούμε σαν να λέει όχι μόνο μονόλογο, σαν να παραλογίζεται. Και λέτε μια χαρά ωραία, μιλάτε για το έντερο
0: του αλμού. Μια χαρά ωραία, τι να κάνω.
1: Και όταν κάποιος λέει κάτι βασικό, ωραίο, μια ουσία, δεν με αφήνεται, δεν με αφήνεται.
0: Ποια είναι η ουσία? Ότι ο Μαζονάκης τώρα κάτι έπαιρνε και επειδή
1: όχι,
0: το έχετε ακούσει
1: όχι,
0: κάπου, έλατε τώρα.
1: Δεν είπα το έκανε. Λέω για να καθαρίζει το αίμα. Από κάπου
0: το δεν θα το σε επαναφέρουμε. Τα είπαμε. Τελείωσε. Όχι πάλι.
1: Ναι, τελείωσε αυτό.
0: Λοιπόν, δεν το βλέπω.
1: Τώρα εννοούμε ότι οι δημοσιογράφοι δημοσιογραφούν, δηλαδή δημόσια γράφουν. Ποιοι είναι οι δημοσιογράφοι? Θυμάμαι τους ρεπόρτερς εγώ. Οι τρεις αυτοί που ήταν. Δεν χρειάζεται τα ονόματα τώρα. Είναι πεθαμένοι οι δύο. Λοιπόν, αλλά λέω αυτοί βγαίνανε σε γειτονιές, έστω και τότε το κάνανε γιατί ήταν πιο εύκολα όλα τα πράγματα. Τώρα είναι πολύ πιο δύσκολα. Και
0: καλά, και τώρα αν θέλανε θα μπορούσαν να το κάνουν.
1: Όχι, έχουν κατανοήσει όλοι ότι είναι μάταιο. Ότι αυτό το οικοδόμημα δεν θα πέσει ποτέ. Δεν χρειάζεται να πέσει.
0: Αν το κάνανε τώρα θα σπάγε ταμεία. Αλλά εντάξει, ξέρετε τώρα εσείς καλύτερα.
1: Και γιατί δεν το κάνετε εσείς?
0: Εγώ.
1: Γιατί δεν βγαίνετε εσείς στον δρόμο με την κυρία Κατσαμπέκη? Η κυρία Κατσαμπέκη που έχω κάνει.
0: Κυρία Οδύσσια, να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι, ναι, παρακαλώ.
0: Το

0: Το έχετε καταλάβει ότι εδώ είμαστε εργαζόμενοι.
1: Μα εγώ σας το είπα πριν, σας πω αυτά. Α. Αλλά δεν με
0: αποκτήσω, όταν θα αποκτήσω δικό μου μέσο, δηλαδή ποτέ,
1: ναι, τους εργαζόμενους
0: θα τους βγάζω έξω.
1: Έχετε οικογένεια.
0: Α, δεν καταλαβαίνομαστε.
1: Ναι, αλλά λέτε ότι εγώ εδώ πέρα κάτι μου είπατε πριν και λέω, κάντε εσύ. Λέτε, θα σπάγε ταμεία. Κάντε το να σπάσει ταμεία. Πάρτε ένα μικρόφωνο και βγείτε στις γειτονιές.
0: Ποιος σας είπε ότι μπορώ να το κάνω.
1: Και θα καταλάβετε πώς βράζει.
0: Δεν καταλάβατε. Εδώ
1: απλά βράζει το ζουμί
0: στη δουλειά μας. Δεν έχετε καταλάβει. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν μπορώ εγώ αύριο να μην κάνω εκπομπή.
1: Πείτε το όμως, να το ξεκαθαρίσετε. Να μην βγαίνουν κάποιοι οι οποίοι είναι εντελώς
0: Οδύσσια, έχετε ξεφύγει. Εδώ κάνουμε μία. Έχετε ξεφύγει. Όχι. Έχετε ξεφύγει. Εδώ κάνουμε μία εκπομπή. Αν αύριο με φωνάξουν και μου πούνε βγαίνει στον δρόμο, θα βγω στον δρόμο. Δεν αποφασίζω.
1: Ναι. Το κενό γεννήσουμε. Το κενό τη ώρα εσεί για τη δουλειά σα να πληρωθείτε που έχετε οικογένεια, που έχετε αυτά. Και εμεί πάλι το κενό τη νύχτα. Αυτό σας το είπα από την αρχή. Αλλά όταν δεν είναι και καθόλου επικοδομητικό όλο αυτό.
0: Μην το παρακολουθείτε.
1: Αυτός που έχει λίγο νιονιό
0: μην
1: παραπάνω.
0: Το παρακολουθείτε.
1: Δεν θέλω να βρω καλές λέξεις.
0: Μην το παρακολουθείτε.
1: Γιατί να μην το παρακολουθώ.
0: Γιατί δεν είναι επικοδομητικό, δεν σας υποχρεώνει κανείς.
1: Όχι, να πω και κάτι. Δεν παρακολουθώ εσάς. Εσείς μιλάτε πολύ λιγότερο. Παρακολουθώ αυτούς που μιλάνε από περιέργεια. Να δω πού βρίσκεται ο μέσος Έλληνας και η Ελληνίδα.
0: Ευχαριστώ,
1: και εκείνο που βλέπω είναι ότι μέσα από όλους τους ακροατές που έχετε, εσείς ξέρετε πόσοι και πόσοι βγαίνουν, γιατί είναι και πολλοί που δεν βγαίνουν και σας ακούνε. Μέσα από αυτούς, 5-6 έχω ξεχωρίσει και μάλιστα μόνο άντρες, για να είμαι ειλικρινή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πράγματι εσείς κάνετε μια εργασία και μόνο. Μπράβο που το ξεκαθαρίζετε και έχετε και συνείδηση. Και συνειδητά είναι, αυτό
0: τι μπράβο
1: που το
0: ξεκαθαρίζω. Δεν τα έχετε μπερδέψει.
1: Ξεκαθαρίζετε ότι κάνετε μια δουλειά και μόνο. Δεν είναι δηλαδή ότι εγώ θα γίνω μπροστάρης ή ότι θέλω εγώ να ανακαλύψω το αυγό του Κολόμβου ή εγώ να μπω μπροστά να βγάλω το φίδα από την τρύπα.
0: Κάνετε λάθος.
1: Ξέρετε τι είπε, λέω το όνομά του, ο κύριος Βλάχος, που παρακολουθούσα το πρωί. Και λέει, σιγά μωρέ το λαό που των σοβαρών που έχουμε.
0: Όχι, κάνετε λάθος. Ο καθένας
1: εγώ κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Το άκουσα στον κύριο Βλάχο.
0: Δεν με νοιάζει τι λέει ο κύριος Βλάχος. Εγώ σας λέω ότι λέω εγώ. Ο καθένας από το πόστο του κάνει αυτό που μπορεί.
1: Τότε, Μανώλη, να σου πω. Θυμάσαι πώς χαρακτήριζες τα του ατυχήματος των Τεμπών.
0: Έγκλημα.
1: Για ολόκληρες εβδομάδες στην
0: έγκλημα.
1: Αρχή που δεν είχε διαμορφωθεί.
0: Έγκλημα. Τρεις φορές το είπα, να το ξαναπώ.
1: Έγκλημα. Μπράβο,
0: και ακόμα
1: μπράβο.
0: Έτσι το λέω.
1: Μπράβο. Έγκλημα. Εσείς πιστεύετε ότι ήταν σωστός ο σιδηρόδρομος και ο δρόμος ή φταίει ο σταθμάρχης που δεν γύρισε το κλειδί? Από πριν δεν ήταν το οικοδόμημα σωστό, έφυγε ένα τούβλο και κατέρευσε όλο. Το τούβλο ήταν, ας πούμε, ο σταθμάρχης που μπορεί να είχε και τη γυναίκα.
0: Αυτό τι δεν είναι έγκλημα.
1: Δεν είχε σωστά.
0: Αυτό δεν είναι έγκλημα.
1: Είναι έγκλημα.
0: Άρα
1: γιατί
0: είναι
1: δεν το φωνάζουμε συνέχεια? Και γιατί τώρα μιλούσατε?
0: Οδύσσια, καληνύχτα, ευχαριστώ. Καληνύχτα, Οδύσσια, γεια σας. Ναι, καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Καληνύχτα, Οδύσσια. Αυτός είναι ο τρόπος. Εντάξει τώρα, τέλος. Χαίρετε. Ή Μάρτον. Ο σταθμάρχης. Παραπέμπουν τον Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο, ο σταθμάρχης. Ο σταθμάρχης θα πληρώσει αυτά που έχει να πληρώσει. Ελάτε πια. Ο κύριος Κυριάκος από το Ηράκλειο.
2: Γεια σου Μανώλη μου, καλημέρα, μ' ακούς?
0: Καλό μήνα, γιορτάζατε ή όχι?
2: Η αλήθεια είναι πως εγώ είμαι από τα Χανιά που είναι η Αγία Κυριακή.
0: Άρα γιορτάζετε κανονικά όπως οι περισσότεροι.
2: Εγώ είμαι της Αγίας Κυριακής, αλλά δεν είμαι και ιδιαίτερα ένθεος.
0: Δεν έχει σημασία, στη γιορτή σας δέχεστε ευχές.
2: Ευχές, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ωραία.
2: Είμαι λίγο κρυωμένος, συγγνώμη γι' αυτό.
0: Ηράκλειο Αττικής ή Ηράκλειο Κρήτης?
2: Όχι, από το Ηράκλειο της Αττικής.
0: Α, μάλιστα. Αλλά Χανιώτης.
2: Ναι, είμαι Χανιώτης.
0: Ωραία.
2: Ήθελα να πω κάτι. Δεν είχα σκοπό να καλέσω, απλώς ήθελα να ακούσω απόψε. Απλώς άκουσα κάτι,
0: ναι,
2: το οποίο με ανάγκασε εντός εισαγωγικών να καλέσω.
0: Για ελάτε.
2: Ο κύριος, μου διαφεύγει το όνομά του, μου άνοιξε το ζήτημα με την κοπέλα αυτή, την νηπιαγωγό και τα τσιγκανάκια και,
0: ναι,
2: τα
0: συναφή. Ο κύριος Βασίλης από τον Πλατάμονα στην αρχή της εκπομπής.
2: Και τα συναφή.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Θέλω να ρωτήσω κάτι. Τελικά για εμάς τους Έλληνες οι Αφίγκανοι είναι τελικά Έλληνες ή δεν είναι?
0: Γιατί κατά το δοκούν, κύριε Κυριακό.
2: Έχω την αισθάνση ότι όποτε μας βολεύει είναι.
0: Κατά το δοκούν σας λέω.
2: Δηλαδή όποτε μας
0: βολεύει. Αλακάρτ.
2: Ακριβώς, αλακάρτ. Και όντως παρατηρείται μια ανισονομία μεταξύ των Μπαλαμών και των Αφίγκανων. Δηλαδή εσύ που ενδεχομένως έχεις ένα παιδί, αν είχες, αν έθετες το παιδί σου σε παιδεργασία ή το εξέθετες σε κάποιο κίνδυνο, να είχες αυστηρότερη μεταχείριση από τη δικαιοσύνη από ότι κάποιος Αφίγκανος.
0: Ακούστε, έχει στείλει ένα μήνυμα, θα διαβάσω. Έχει στείλει ένα μήνυμα ο κύριος Σπύρος, που έστειλε και χθες, που καταλαβαίνω ότι πρέπει να είναι εκπαιδευτικός. Και λέει, τα βγάζουν στο δρόμο στα 4 ετών. 4 ετών το παιδάκι δεν μπορεί να φταίει. Στη δουλειά στα 6. 6 ετών το παιδάκι δεν μπορεί να φταίει. Τα παντρεύουν στα 11. Προφανώς το παιδάκι δεν έχει λόγο. Τα γκαστρώνουν στα 12. Προφανώς το παιδάκι δεν μπορεί να φταίει. Αλλά όταν λέει τα μαλώσει τα σκάλα είναι βία. Εδώ τώρα κοιτάξτε τι συμβαίνει. Το παιδάκι είτε είναι 4, είτε είναι 6, είτε είναι 11, είτε είναι 12, δεν φταίει. Όπως το μεγαλώσεις και όπως μάθει. Η δασκάλα, ο ρόλος της, είναι να βοηθήσει αυτό το παιδάκι. Κατά την προσωπική μου άποψη.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Το να σηκώσεις χέρι στη δασκάλα είναι από τρόπο εγκληματικό. Προφανώς και είναι παράνομη. Δεν το συζητά. Προφανώς και είναι βία. Δεν το συζητάω καν, δεν μπαίνω...
2: Να σου πω κάτι. Δεν θα λέμε τα αυτονόητα. Προφανώς
0: όχι,
2: είναι
0: θα τα λέμε τα αυτονόητα, γιατί εδώ πλέον τα αυτονόητα τα θεωρούμε επίτευγμα. Οπότε πρέπει να τα λέμε, δεν γίνεται διαφορετικά, δυστυχώς.
2: Εν πάση περιπτώσει, η βία και δει η βάση της βίας προς μια γυναίκα...
0: Όχι, η βία γενικώς. Δεν υπάρχει βία. Πάει, τελείωσε. Δεν μπορεί να υπάρχει βία.
2: Ωραία.
0: Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει και μία δασκάλα που, επειδή τα βγάζουν στο δρόμο στα 4, στη δουλειά στα 6, τα παντρεύουν στα 11 και τα καστρώνουν στα 12, θα τους φωνάζει σαν ιστερικιά, επειδή κάνουν αυτό οι γονείς τους. Δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, τι να κάνουμε. Και αν δεν αντέχει, κάνει λάθος δουλειά.
2: Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Είναι πολύ απλό.
2: Ότι αν δεν αντέχει, κάνεις λάθος δουλειά. Απλώς θέλω να λίγο να το εξακτηνώσουμε, όχι να εστιάσουμε στα
0: και
2: παιδιά.
0: Αν τη σπάσανε τα νεύρα που είναι, εγώ το θεωρώ ανθρώπινο, γιατί όλοι άνθρωποι είμαστε, πάρε μια άδεια. Τα παιδάκια, επειδή τους κάνουν όλα αυτά που τους κάνουν, όχι σ' όλα βέβαια, όχι σ' όλα, αλλά δεν έχει σημασία, επειδή τους, τα παιδάκια δεν φταίνε. Αν δεν το αντέχεις λοιπόν και νιώθεις ότι τα νεύρα σου έχουν πάρε μια άδεια να ηρεμήσεις και γύρνα μετά στα παιδιά να τα μάθεις αυτό που έχεις, πρέπει να έχεις αποστολή να τα μάθεις.
2: Μπορώ να σου πω μια εμπειρία μου?
0: Παρακαλώ.
2: Πριν από ένα έτος, 1,5 έτος, ήμουνα στο Μαρούσι, νομίζω είχα και εξεταστική και ήθελα να πάω να φάω ένα μπέργκερ στο Goodies, okay? Και ήταν κάτι κοριτσάκια που ζητιάνευαν, μικρά κορίτσια, 10-11 ετών. Και έρχεται και με το κλασικό πεινάω, δεν έχω να φάω. Και του λέω, μάνα μου, από το να σου δώσω λεφτά που δεν ξέρω τι θα γίνει, να θα γίνει ναρκωτικά ή δεν ξέρω κι εγώ.
0: Έλα να σου πάρω κάτι να φας.
2: Θέλεις να πάμε να σου πάρω ένα μπέργκερ στα Goodies? Εγώ δεν είχα σκοπό να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι. Απλά θα έπαιρνα κάτι εγώ, θα τις έπαιρνα και εκείνες και φανταζόμουν ότι με το που τη έδινα το φαγητό, τη εκείνη θα έφευγε. Ήταν ένα κοριτσάκι τώρα μικρό, σου λέω. Αλλά μου ζητάει, μου λέει, σας παρακαλώ, μου λέει, μπορώ να κάτσω στο ίδιο τραπέζι με εσάς να φάμε? Μου θέλω λίγο παρέα. Τι λέω, και θα κάθεσαι, γιατί όχι? Τι μου είπε, Μανώλη μου, την ώρα, την ώρα του φαγητού? Τι μπορείς να φανταστείς ότι μπορεί να μου είπε ένα παιδί 12 ετών? Γυρνάει και μου λέει, να σου πω, μου λέει, ένα κοριτσάκι τώρα 12 ετών.
0: 12 ετών, ναι.
2: Θα πήγαινες ποτέ με ένα 12χρονο? Λοιπόν, ένα κοριτσάκι 12 ετών να απευθύνεται σε ένα αγόρι, ας πούμε, 20-22 ετών, να σου πω, μου λέει, επειδή της έδειξε καλοσύνη, αισθάνθηκε την ανάγκη να τον επιβραβεύσει κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Αλλά δεν ξέρω αν αισθάνθηκε την ανάγκη, βρήκε την ευκαιρία, μήπως συμπίσχε τίποτα.
2: Συγγνώμη. Συγγνώμη, μήπως.
0: Τσίμπης και κανένα φράγκο.
2: Δεν ξέρω αν είναι έτσι.
0: Όχι,
2: αλλά και
0: μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί και να μην είναι. Δεν ούτε εγώ ξέρω.
2: Έτσι να είναι. Εγώ αρχικά έπαθα σοκ.
0: Προφανώς.
2: Γιατί εγώ 12 ετών δεν ήξερα τι σημαίνει σεξ πρώτον.
0: Καλά, η normal αντίδραση όταν σου μιλάει ένα 12χρονο έτσι είναι να πάθει σοκ. Αυτό είναι το normal.
2: Απλώς η δική μου σκέψη και η δική μου πάγια θέση, και ας παρά είναι αριστερή, είναι η δική μου πάγια θέση. Είναι ότι όταν ένας άνθρωπος παρανομεί, και πόσο μάλλον όταν ένας άνθρωπος από μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα παρανομεί, μήπως φταίει η πολιτεία που δεν έχει φροντίσει να τον ενσωματώσει. Δηλαδή αυτό το παλικάρι χαστούκησε τη δασκάλα. Και είχε βγει και ένας άλλος και έλεγε στη Δύση να τη στερήσουν το πτυχίο, ξέρω εγώ. Okay. Όταν ένας πολίτης έχει αντικοινωνικές συμπεριφορές, δηλαδή βγάζει το παιδί σου να ζητιανεύει φράγκα και το εκθέτεις, σε ξένους. Γιατί εγώ ήμουν ένας ξένος.
0: Ναι, που το, το κράτος που είναι.
2: Αυτό το 12χρονο που έκανε μαζί μου ήμουν ένας ξένος.
0: Ναι, εγώ που είναι πού είναι το κράτος.
2: Θα μπορούσα να είμαι ο δολοφόνος με το, όπως το λένε, με το τσεκούρι, ας πούμε.
0: Ναι, με το αγγελικό πρόσωπο.
2: Πού είσαι, ούτως ώστε να ενσωματώσεις αυτές τις, δηλαδή έχουν στο αίμα τους την παραβατικότητα ή μήπως εμείς ως πολιτεία.
0: Όχι, μισό λεπτό. Ακόμα και αν την έχουν στο αίμα τους. Η πολιτεία, όχι, εγώ λέω ότι την έχουν στο αίμα τους. Η πολιτεία τι κάνει για να τους κάνει αιμοκάθαρση.
2: Μήπως το απόλυτο.
0: Δηλαδή, τα βγάζουν στα 4 ετών στο δρόμο. Η πολιτεία που είναι να τα μαζέψει και να τους, να τους βάλει φυλακή, τους γονείς. Τι τα κάνουν, τα παντρεύουν στα 11 και τα γαστρώνουν που λέει εδώ στα 12. Η πολιτεία που είναι. Είναι πουθενά.
2: Όχι. Δεν ξέρω, αλλά
0: γιατί το άβατο από εκεί, το άβατο από εδώ, το άβατο παραπέρα, το εθιμικό δίκαιο. Δεν, αλλά είναι ψηφοφόροι όλοι αυτοί.
2: Ακριβώς. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Εντάξει.
2: Το είμαστε ψηφοφόροι.
0: Α, μπράβο.
2: Θυμάσαι που είχε βγάλει ο Κουσουλός.
0: Έλα, θα ζήσουμε όλοι μαζί. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Θα στριμωχτούμε, θα χωρέσουμε.
2: Που είχε βγάλει ο Κουσουλός ένα απόσπασμα από μια πολιτεύτρια του κυβερνώντος κόμματος. Που έλεγε, μα εγώ πλήρωσα, ξέρω εγώ, παραπάνω ή πλήρωσα, ξέρω εγώ, τόσο και πήρα τους ίδιους σταυρούς με τότε. Και απευθυνόταν σε ένα κοινοτάρχη της κοινότητας των Αφρικάνων.
0: Έμα, είναι δυνατόν να πληρώνω και να μην παίρνω παραπάνω ψήφους.
2: Δηλαδή,
0: κάντε μου τη χάρη. Δηλαδή και πληρώνουμε και βρεγμένοι και ταρμένοι, δεν γίνεται.
2: Δηλαδή θέλω να πω κάτι και ας μην μου αποδώσει ο αύριο της Νεοδημοκράτης είναι. Ότι είμαι φίλος, ας πούμε, της Κωνσταντοπούλου, αλλά μήπως που είμαι, αλλά δεν με νοιάζει. Μήπως όλα πηγάζουν από μία διαφθορά η οποία τα παλαιά κόμματα πραγματικά τα εξυπηρετεί πάρα πολύ, αλλά το συμφέρον του Έλληνα πολίτη το έχει κατακρεουργήσει. Μήπως αυτό συμβαίνει.
0: Με τη δική μας ευθύνη.
2: Είναι όμως με τη δική μας ευθύνη.
0: Γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια. Μισό λεπτό. Γιατί πηγαίνουμε στη λαϊκή και ψωνίζουμε από το Ρωμά λαχανικά και φρούτα. Και μετά βγαίνουμε στο ραδιόφωνο το βράδυ στο Μπαρδάλι και λέμε: οι Ρωμά που σπάνε τα παιδιά τους στο ξύλο και τα βιάζουν και τα βγάζουν και ζητιανεύουν. Αλλά όταν πάμε και ψωνίζουμε, του κάνουμε παζάρι να μας κόψει. Όχι, κλείνουμε τα μάτια.
2: Ναι, αλλά αυτό κλείνουμε δεν είναι τα μάτια. Θυμάσαι που είχε πει ο Πάγκαλος, νομίζω ήταν, ότι φταίει και ο πολίτης και ότι ο πολίτης φταίει που μας ψήφιζε και ότι μαζί τα φάγαμε με το λαό, ότι δεν τα φάγαμε μόνοι μας.
0: Ναι, εκεί υπάρχει πολλής κόσμος που το υποστηρίζει, ότι μαζί τα φάγαμε.
2: Λοιπόν, αδελφέ μου, τον λαό, εσύ ως πολιτεία τον παιδεύεις και τον εκπαιδεύεις και τον εθίζεις σε νόμιμες.
0: Κάθε μέρα στην εκπαίδευση μας έχει πολιτεία.
2: Ναι, αλλά μήπως αυτό κάποια στιγμή, μήπως κάποια στιγμή είναι ώρα για κοινωνική μεταρρύθμιση.
0: Ναι, κύριε Κυριάκο, αν θέλετε, πόσο χρόνο είστε?
2: Είμαι 24, πρώτα ο Θεός, παίρνω το πτυχίο μου, πρώτα ο Θεός.
0: Τι πτυχίο?
2: Ιστορίας.
0: Σας εύχομαι καλή σταδιοδρομία και καλή τύχη.
2: Ναι, σας ευχαριστώ.
0: Όχι, το λέω ειλικρινά.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Η δική μας η γενιά, εγώ είμαι 53, η δική μας η γενιά απέτυχε.
2: Νομίζω δεν είναι. Δεν είναι, ξέρεις πότε θα φανεί αν πέτυχε ή όχι.
0: Όχι, όχι. Η δική μας η γενιά πέτυχε. Πλέον η δική σας η γενιά είναι εκείνη που έρχεται, αν μπορεί να αλλάξει πράγματα. Και αν δούμε εμείς την κίνηση, μπορεί και να συμμετέχουμε, μπορεί και όχι. Η δική μας η γενιά δύσκολα θα το τραβήξει πια το κουπί. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
2: Δημογραφικά, ποιος είναι μεγαλύτερος αριθμητικά? Ποιος θα ψηφίσει περισσότερο?
0: Δημογραφικά, περισσότερο θα ψηφίσουν οι μεγαλύτερες ηλικίες.
2: Ακριβώς. Άρα, μήπως θυμάσαι που λέγει ο κύριος, κλειδώστε τους γέρους.
0: Όχι, όχι, ούτε αυτό είναι λύση.
2: Δεν ξέρω, αλλά. Του λέω, εγώ το βλέπω και από την οικογένειά μου. Η Νέα Δημοκρατία πάει σύννεφο.
0: Ναι,
2: αλλά...
0: ο γέρος θα ψηφίσει έτσι, ο ηλικιωμένος. Ο νέος μπορεί να μην πάει γιατί μπορεί να δουλεύει σε ζώνη, μπορεί να είναι στην παραλία. Για να έχουμε ώρα που θα πάω να ψηφίσω τώρα εκεί πέρα τα λαμόγια. Όλοι έχουν μια δικαιολογία. Εμένα δεν με καλύπτει αυτό.
2: Θεωρώ πως δεν έχουμε αρκετή αμέσω. Δηλαδή, αυτό που λες είναι πραγματικό, το ότι δουλεύω και δεν μπορώ να πάω. Για μένα δεν είναι δικαιολογία. Δουλεύω και δεν μπορώ να πάω.
0: Δηλαδή δεν, όχι, όταν δουλεύει άλλο σεζόν δεν μπορεί να πάει, γιατί είναι, δεν είναι πρώτα απ' όλα στην εκλογή του περιφέρεια για να ψηφίσει.
2: Δεν έχουμε αρκετή αμεσοδημοκρατική στο πολίτευμά μας διάσταση. Δεν έχουμε. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε περισσότερο.
0: Κύριε Κυριακό, οι μισοί Έλληνες, οι μισοί ψηφοφόροι δεν πάνε να ψηφίσουν. Ο ένας στους δύο δεν πάει να ψηφίσει.
2: Μήπως λόγω της. Δεν ξέρω, μήπως. Αυτό όμως δεν συντριγκάρει, ότι γιατί το 50% των Ελλήνων δεν ψηφίζει.
0: Πολύ.
2: Και στο τέλος.
0: Το θέμα δεν είναι να μην τριγκάρει. Το θέμα είναι να γίνει κάτι ώστε ο κόσμος να καταλάβει ότι πρέπει να συμμετέχει.
2: Και μήπως δεν είναι τόσο μεγάλη η αποχή όσο νομίζουμε. Απλώς.
0: Η αποχή είναι αυτή που καταγράφεται. Τι είπα, να πει, δεν είναι μεγάλη.
2: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να ψηφίσουν σχηματισμούς από χάρη εφημείας που δεν είναι νόμιμοι.
0: Τι είναι αυτό, δεν το κατάλαβα.
2: Δηλαδή,
0: άμα κάποιο κόμμα δεν έχει πάρει άδεια για να κατέβει στις εκλογές, δεν μπορεί να το ψηφίσει κάποιος, άρα δεν συμμετέχει.
2: Δεν είναι έτσι. Ένας άνθρωπος μπορεί να θέλει παθιασμένα να ψηφίσει τον Κασιδιάρη,
0: ναι. Ναι. Όχι, όχι, ο Κασιδιάρης δεν είναι. Δεν μπαίνει ως παράδειγμα στην κουβέντα. Λυπάμαι.
2: Μπαίνει.
0: Όχι, όχι, δεν μπαίνει.
2: Έχει μεγάλο ρεύμα.
0: Δεν με νοιάζει. Και τι πάνε να πει, έχει μεγάλο ρεύμα.
2: Ότι ο λαός...
0: Να κάνει τότε εταιρεία ενέργειας. Τι πάνε να πει, έχει μεγάλο ρεύμα. Όχι, όχι. Λυπάμαι, δεν το δέχομαι. Ο Κασιδιάρης ως Χρυσή Αυγή καταδικάστηκε ως εγκληματική οργάνωση. Κατά την προσωπική μου άποψη, δεν μπορεί να είναι επιλογή κανενός. Βεβαίως, ο καθένας επιλέγει ό,τι θέλει.
2: Δηλαδή,
0: κατά την προσωπική μου άποψη,
2: λέω. Δεν πιστεύεις ότι έχει λαϊκή...
0: Έχει. Έχει. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει.
2: Έχει.
0: Αδυνατό και δεν θέλω να το καταλάβω.
2: Μήπως να το καταλάβουμε.
0: Όχι, όχι.
2: Μήπως είναι ώρα να καταλάβουμε ότι όλη αυτή η διαφθορά και όλη αυτή η καταπίεση του λαού... Όπως και πριν από 15 χρόνια.
0: Γιατί μας στέλνει στον Κασιδιάρη.
2: Μας πρόξει στον Κασιδιάρη. Έχει πρόξει.
0: Όχι. Δεν το δέχομαι.
2: Όχι. Mm-mm. Όχι, δεν θεωρείς ότι ανισονομία το ότι.
0: Δεν το δέχομαι. Δεν θα πάω να ψηφίσω ποτέ έναν άνθρωπο που έχει καταδικαστεί και που έχει πάνω του ναζιστικά σύμβολα και που έχει κάνει ό,τι έχει κάνει επειδή με σπρώχνει κοινωνία. Που είναι ό,τι είναι ανισομερής και δεν ξέρω εγώ τι άλλο προς τα εκεί. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
2: Αυτά... Εσύ επειδή είσαι σκεπτόμενος και έχεις μια αλφα μόρφωση, έχεις τη δυνατότητα να το πεις αυτό. Ο άλλος ο οποίος μπορεί να μην βγάζει το μήνα...
0: Μα γι' αυτό και δεν κακίζω κανέναν από τους 400.000 που ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή όταν μπήκε στη Βουλή, γιατί η Χρυσή Αυγή προφανώς δεν είχε 400.000 ψαβήτες. Δεν μπορώ να κακίσω κανέναν.
2: Δεν ήταν οι ψηφοφόροι στα βγήτες.
0: Μπράβο, δεν μπορώ να κακίσω κανέναν. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ και την εναλλακτική αυτή.
2: Ναι, πολλοί κόσμος
0: τη δέχεται. Ναι, αυτό το ξέρω.
2: Εγώ είμαι από την Κρήτη, το έχω πει.
0: Ναι, εγώ λέω ότι δεν τη δέχομαι και δεν μπορώ, δηλαδή, και το ότι τη συζητάω...
2: Εγώ είμαι από την Κρήτη.
0: Πολλοί είναι.
2: Στο έχω πει, ξέρεις ότι από τη στιγμή που άρχισαν οι μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη, άνθρωποι που εγώ θεωρούσα φιλελεύθεροι ή που εγώ θεωρούσα, δεν ξέρω κι εγώ, άρχισαν να ρέπουν προς τα αυτά, γιατί σου λέει, αδελφέ μου, δεν υπάρχει συνοριακή πολιτική. Μπαίνει ο κάθε ένας και φοβόμαστε. Mm. Εγώ έχω νιώσει στήριβο, όχι επειδή είμαι ρατσιστής ή επειδή είμαι μισανατολιστής. Απλώς όταν κάποιος είναι στη χώρα σου χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα και χωρίς τον απαραίτητο έλεγχο, και η καλύτερη ψυχή να είναι, που δεν αμφιβάλλω ότι είναι, και δεν με νοιάζει αν είναι Ιταλοεθνής ή ένα από τον Άρη, δεν με νοιάζει, αλλά το γεγονός και μόνο ότι κάποιος έχει μπει γιούρια σε ένα κράτος.
0: Δεν έχει μπει γιούρια, όπα. Το κράτος οφείλει να εξετάσει από πού έχει έρθει ο καθένας και
2: δεν
0: για ποιο λόγο.
2: Το κράτος δεν το κάνει.
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
2: Του λέει, δεν το κάνεις Μητσοτάκη, θα το κάνει ο Κασιδιάρης. Αυτή είναι η λογική του ψηφοφόρου.
0: Αν είναι αυτή η λογική του ψηφοφόρου, είναι λάθος λογική.
2: Γιατί η τωρινή λογική με την τωρινή κυβέρνηση, δηλαδή ότι είχαμε Τέμπη και βγάλαμε.
0: Κυριακό μετά... μου, πλυντήριο εγώ δεν θα βάλω στον Κασιδιάρη ούτε στη Χρυσή Αυγή βραδιάτικα.
2: Είδα.
0: Πλυντήριο, λέω εγώ στον Κασιδιάρη, δεν θα βάλω βραδιάτικα.
2: Πλυντήριο. Mm. Δεν κάνω πλυντήριο.
0: Όχι, όχι. Σου λέω ότι έχει πάρα πολλές επιλογές ο κόσμος.
2: Έχει όμως.
0: Έχει, ναι. Για μένα ο Κασιδιάρης δεν είναι επιλογή. Όταν κατεβαίνουν 50 κόμματα, ναι, έχει πολλές επιλογές.
2: Έχει, αλλά μήπως τον έχουν παραδιαφημίσει, μήπως τον έχουν πλασάρει.
0: Μην είσαι πρόβατο. Και εσύ και εγώ, μην είσαι πρόβατο. Ό,τι βλέπεις τη διαφήμιση, πας και τα αγοράζεις. Όχι.
2: Όχι.
0: Άρα.
2: Αλήθεια είναι όχι.
0: Λοιπόν.
2: Αλλά έχει φάει διαφημίσουλα μεταξύ μας.
0: Διαφημίσει. Κοίτα, όποια η προβολή πάντα συνιστά και διαφήμιση. Είτε είναι αρνητική είτε είναι θετική.
2: Ναι. Και όλο αυτό τον βρίζουν μέρα νύχτα στα κανάλια. Θεωρώ ότι τον. Και καλά κάνουν, έτσι. Αλλά θεωρώ.
0: Καλά, δεν το λες με την καρδιά σου και καλά κάνουν.
2: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε Ναζί στη Βουλή. Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε ανθρώπους που σέβονται το δημοκρατικό πολίτευμα. Αλλά το ότι τον συζητούν μέρα νύχτα στο Sky και τον συζητούν και κίτρινο δημοσιογράφοι.
0: Όταν γενικώς, άκου να δεις κάτι. Θα το πω και θα σε κλείσω επειδή περιμένουν και άλλοι ακροατές. Το ένα τεράστιο λάθος που έγινε όταν υπήρχε Χρυσή Αυγή ήταν ο αποκλεισμός της. Το κόμμα εκτός δημοκρατικού τόξου. Δεν μπορείς να βγάζεις 400.000 πολίτες εκτός δημοκρατικού τόξου. Δηλαδή, τι τους λες στους 400.000, τι είστε, φασίστες.
2: Ή φιλοφασίστες.
0: Ναι, λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, βγάζοντας τη Χρυσή Αυγή εκτός δημοκρατικού τόξου, να μην συμμετέχει σε τίποτα, αυτομάτως τι την έκανες, άφθαρτη. Δεν άκουγε κανείς τίποτα. Η Χρυσή Αυγή στο περιθώριο. Δεν, τίποτα. Βγάλτε να την εκθέσεις, να ακουστούν οι απόψεις της. Μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι που θα συμφωνήσουν. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι περισσότεροι θα διαφωνήσουν, αλλά μπορεί να κάνω λάθος. Από εκεί και πέρα, ναι, κάθε αναφορά στον Κασιδιάρη, στον Κυριάκο, στον Μπαρδάλη, στο Νταβαρίνο είναι διαφήμιση.
2: Βέβαια.
0: Εντάξει.
2: Βέβαια. Και αυτό κάνει πρόβλημα όταν καλείρεσαι ο Sky την δικηγόρο του Πανταζή. Ο Sky την κάλεσε.
0: Ναι, δεν θα μη μου λες για άλλους σταθμούς, δεν με ενδιαφέρει.
2: Εντάξει. Πέρσι ήταν.
0: Κυριάκο, τι έγινε με το κορίτσι τελικά?
2: Για ποιο κορίτσι?
0: Έφαγε και έφυγε.
2: Για ποιο κορίτσι?
0: Στο Σταγκούντι.
2: Ναι, προφανώς. Ναι,
0: δεν σου λέω ότι θα γινόταν κάτι, αλλά λέω έφαγε και έφυγε. Τι της απάντησες?
2: Σοκαρίστηκα και της είπα, κορίτσι μου, πρώτον είμαι παντρεμένος, δεν πρόβει στο ίδιο και 10 χρόνια. Τρίτον, τα παιδιά υποτίθεται πως παίζουν με τις κούκλες. Όχι, τα παιδιά.
0: Ευχαριστώ, Κυριάκο. Καλό βράδυ.
2: Αλλά μου κάνει εντύπωση που το ρώτησες. Δηλαδή θα το έλεγα στον αέρα ότι τι, ότι έκανα κάτι.
0: Όχι,
2: μένα...
0: ήθελα απλά να ακούω. Όχι, όχι, δεν είπα ότι θα κάνεις κάτι. Απλά ήθελα να ακούσω το.
2: Το είναι... τέλος.
0: Ναι, ναι, το τέλος αυτό.
2: Μετά την πήγα στη μάνα της. Που... Και αυτό το πιο σοκαριστικό βασικά που μου είπε αυτό το κοριτσάκι είναι ότι μας βάζουν να ζητιανεύουμε. Δηλαδή δεν το πολύ θέλουμε, μας βάζουν. Αυτό νομίζω είναι το πιο σοκαριστικό.
0: Ευχαριστώ, Κυριάκο. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ,
0: Μανώλη
2: μου. Καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν. Κυρία Κωνσταντίνα από την Κηφισιά. Εδώ, γειτόνισσα, έλατε. Κυρία Κωνσταντίνα. Κυρία Αναστασία, έκλεισε. Κυρία Κωνσταντίνα, κουράστηκε να περιμένει με το δίκιο της. Φταίω και εγώ τώρα. Για κάντε ένα κόπο να την ξαναπάρουμε. Ναι, καμιά φορά μια κουβέντα ξεκινάει αλλιώς και πάει αλλιώς. Η πολιτεία, λέει, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή την κοινωνική ομάδα όπως όλους τους Έλληνες, όχι να τους αφήνει ατιμόρυτους, γιατί η ατιμορρυσία διωγγώνει το όλο πρόβλημα. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Και θεωρούν ότι και να κάνουν, ό,τι και να κάνουν δεν τους αγγίζει κανείς. Μάλλον τα αντίθετα αποτελέσματα φέρουν αυτές οι πρακτικές, αντί στην ουσία να ενσωματώνει αυτούς τους ανθρώπους. Μα δεν γίνεται καμία προσπάθεια ενσωμάτωσης. Με την ανομία δεν ενσωματώνεις κανέναν. Είναι η κοινωνία βουτυγμένη στην ανομία, οπότε τους αφήνεις και αυτούς να κάνουν το ίδιο για να τους ενσωματώσεις. Όχι. Αλλά δεν φταίνε τα παιδιά. Τα παιδιά τα κάνουμε σαν τα μούτρα μας. Έλα, στείλτε τώρα ένα μήνυμα έτσι που είναι τα μούτρα σου, φαντάσου. Το περιμένω, λέει, ξέρω θα έρθει. Τα παιδιά τα κάνουμε σαν τα μούτρα μας. Είναι τόσο απλό. Ξηρομέρητης. Καλό μήνα.
3: Καλό μήνα. Hi bro, hi bro.
0: Έλα, bro.
3: Έλα, bro. What is this, bro? You have a plan or you're not?
0: Εγώ σου είπα, δεν έχω πρόβλημα με τον bro.
3: Ούτε εγώ.
0: Το προτιμώ από άλλα πράγματα.
3: Αυτό είναι υπερευθύνε, να ήταν τα προβλήματά μας αυτά. Εντάξει, εγώ να σου πω κάτι. Λέω το φούλι συνέχεια.
0: Εντάξει, δεν το είπα χθες.
3: Ναι, το ξέρω. Ναι. Το πες, το λέω.
0: Έλα, φούλι μου.
3: Έλα, φούλι μου. Τι κάνεις, φούλι μου, φούλι μου.
0: Πρώτη φορά που κατεβαίνω, ακούς, κατεβαίνω Πελοπόννησο, εκεί μεταξύ και Παρισίας και... Έλα μωρέ, πες την πόλη αυτή που έχει το πύργο του Άιφελ.
3: Ποιο πύργο του Άιφελ?
0: Έλα μωρέ, το αυτό που έχει που είναι ο μικρός πύργος του Άιφελ, το... μπαίνοντας στην πόλη, μετά την Κυπαρισία. Τα Φιλιατρά, μπράβο. Μεταξύ
3: τα Φιλιατρά, ναι.
0: Πάω σε, σε ένα χωριό μεταξύ Κυπαρισίας και Φιλιατρών. Και, και παίζει ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο και αλλάζουν οι σταθμοί, γιατί χρόνια τώρα, έτσι μιλάμε 20 χρόνια και παραπάνω. Γιατί οι αναμεταδότες τώρα παίζουν βάραν αλλιώς. Και ακούω ξαφνικά, πιάνω ένα ραδιοφωνό τοπικό και λέει «Ράδιο Τριφυγεία». Πήγαν να μου φύγουν τη μόνια, πήγαν όλα, λέω, γιατί εδώ είμαστε, φίλε, εδώ είμαστε.
3: Είμαι εκτός από το φούλι μου, λέμε και κάτι άλλο, λέμε και το Λάλαμ. Έλα, Λάλαμ.
0: Τι είναι αυτό, δεν το ξέρω.
3: Λάλαμ είναι ο αδερφός μου.
0: Πού να ξέρω, εντάξει, δεν ξέρω.
3: Εντάξει, είναι κάποιοι ιδιωματισμοί.
0: Ναι, εντάξει, μια χαρά, εμένα το μιλώ.
3: Ωραία, είναι αυτό, πολύ ωραία. Και λέμε, έλα, Λάλαμ, εντάξει, κοίταξε, εγώ καμιά φορά δεν έχω ξεκόψει την προφορά. Δηλαδή, όταν θέλω να πω δόσμου, δεν λέω δόσμου. Μου ξεφεύγει και λέω νόμο.
0: Και τι είναι?
3: Ναι, πρόσεξε. Το νόμο όμως μου λέει άλλος, έλα μορευλάκι να πούμε τώρα.
0: Άντε μορευλάκι.
3: Ναι, ναι, ναι. Νόμο. Τι είναι το νόμο? Ποιο όμως είναι το νόμο? Γιατί πρόσεξε τώρα. Όταν λέω νόμο, έτσι, εννοώ εγώ, εννοώ δόσμου. Ο Πόντιος λέει νόμα. Εντάξει, είναι όταν λες διανέμω, νέμω, τα του οίκου διανέμω. Διανομή, νομή και τα λοιπά.
0: Γιατί πρέπει να το εξηγήσουμε?
3: Όχι, πρέπει να το εξηγήσω, γιατί κάποιοι είναι στενοκέφαλοι.
0: Και στην
3: κάποιοι...
0: Κρήτη λένε γλακάω. Τι να κάνουμε τώρα?
3: Και όχι μόνο αυτό. Και στην Κρήτη, άμα θέλει να πει ο άλλος, θα σε ανταμώσω εκεί ψηλά, λέει θα γοργοκαΐρω από την Κονταρίδα και θα τα πούμε ΠΑΕ. Θα γοργοκαΐρω, δηλαδή τι σημαίνει το γοργοκαΐρω? Θα πάω γρήγορα από την Κονταρίδα. Κονταρίδα ποια είναι? Το μονοπάτι. Και θα βρω με και ΠΑΕ. Και ΠΑΕ εννοεί ψηλά ο άνθρωπος.
0: Ναι.
3: Κατάλαβες τι λέω? Και αυτό που λες με τους Έλληνες αλακάρτ, έτσι, άκου να δεις, δεν είναι μόνο από τους Έλληνες ή από κάποιους ντόπιους, τέλος πάντων, είναι και από την άλλη πλευρά.
0: Εντάξει, ναι.
3: Δηλαδή και οι Ρωμά μερικές φορές είναι Έλληνες αλακάρτ, κατά πόσο τους βολεύει. Και άλλες εθνότητες που ζουν εδώ, έτσι. Γιατί αυτό έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Αν εγώ βολεύομαι σε μια κατηγορία, οκ. Okay. Μια χαρά, αν τρώω και πίνω. Αν δεν βολεύω με την άλλη, αρχίζουν να πούμε τα περίεργα. Κατάλαβες τι εννοώ?
0: Ναι, έχει έρθει μια ερώτηση για σένα από τον κύριο Δημήτρη.
3: Ναι.
0: Για ρώτα, λέει, τον Ξηρομερίδη, από ποιο χωριό του Ξηρόμερου είναι? Πες του ότι εγώ είμαι από το Χαλκιόπουλο και ρώτα το να μας πει τη γνώμη του για τον Τάκη Καρναβά.
3: Α, μα. Τώρα μας έκανα αληθή, πες του.
0: Μιλάτε με συνθηματικά τώρα, έτσι.
3: Ήταν και μπάρμπας ο Μπαρμπατάκιας. Εγώ από την Κατούνα, πες του.
0: Ωραία, δεν του λέω, τα ακούει.
3: Από την Κατούνα, θα ξέρει. Όχι την Κατούνα της Λευκάδας, ούτε του Μεσολογγίου.
0: Ο Καρναβάς είναι ο γνωστός με τα τσάμικα.
3: Τα Κλαρίνα, ο Καρναβάς ήταν από την Καρδίλα.
0: Ναι.
3: Ήταν δηλαδή από την περιοχή της Αλυζίας και από το Βίτικα από
0: πάνω. Δημοτικά, παραδοσιακά τέλος πάντων.
3: Ναι, θα μας βάλεις κάνα τραγούδι του Καρναβά.
0: Απόψε μάλλον όχι.
3: Βαθιά σπηλιάβες στα βουνά θα βρω να κατοικήσω.
0: Ναι.
3: Ή να μας βάλεις σε ξένο χώμα περπατώ.
0: Τον έχω ακούσει εγώ τον Καρνα... Το... Δεν είναι Καρναβάς, είναι Καρναβάς.
3: Καρναβάς είναι μωρέ. Καρναβάς. Ναι, είμαι και φίλος με τον γιο του, τον Γιάννη.
0: Έχεις Καρναβάς. Ο άρχοντας του Δημοτικού. Μάστε.
3: Ναι,
0: κάποια στιγμή θα παίξουμε και κανένα τέτοιο. Γιατί όχι.
3: Ο άρχοντας του Δημοτικού είναι, ναι, όντως. Εμείς τον έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση.
0: Εδώ λες τα αρβανιτοχώρια και κυρίως το Κριακούκι, λέμε συνέχεια το Βλάμη που σημαίνει φίλος καρδιακός. Γεια σου, Βλάμη.
3: Μπράβο, ναι, και το Βλάμη.
0: Δηλαδή πραγματικά.
3: Και το Βλάμη.
0: Εμένα αυτά μου αρέσουν πολύ.
3: Ρε φίλε, και
0: δεν έχω τέτοια, γιατί είμαι παιδί της πόλης. Κολόσο, δηλαδή, δεν είναι θέμα. Αλλά όταν ακούω τέτοια, μου αρέσουν. Γεια σου, λέει σύντροφε, ξηρόμερε.
3: Ποιος το λέει?
0: Ο Μπούμερα, ποιος θα το πει?
3: Γεια σου, ρε σύντροφε, γεια σου, ρε σύντροφε, Θιακέ. Θέλεις να σου πω κάτι? Ο Μπούμερα και είναι από το Θιακέ, έτσι, από τα θηλυκά μέρη του Οδυσσέα. Εγώ όμως είμαι από την απέναντι μεριά, από τα θρηλυκά μέρη του Θώα.
0: Όλα τα μέρη στην Ελλάδα θρηλυκά είναι.
3: Όχι, ο Θώας που δεν αναφέρεται ήταν κολλητός με τον Οδυσσέα. Και πολεμήσανε και μπήκανε μαζί και με το Δούριο, είπαμε στην Τρία. Αν ψάξει ποιος ήταν ο Θώας. Και δεν ήταν
0: και
3: μόνο.
0: Γιατί
3: ο Θώας.
0: Έμεινε στην αφάνεια ο Θώας?
3: Έλα μου ντε, γιατί την Οδύσσια την έγραψε.
0: Γιατί ο Όμηρος. Όχι, ο Όμηρος την έγραψε. Γιατί ο Όμηρος έγραψε. Αν δεν είχε κόλπη λίγο με τον Όμηρο. Άμα δεν έχεις βίσμα, δεν δουλεύει το πράγμα.
3: Δεν ήταν μόνο τα κόλπη. Εντάξει, ήταν και μεγάλη.
0: Η κυρία Ρένα, ο Καρναβάς λέει ήταν μεγάλος.
3: Και τρανός.
0: Ο Νίκος από τον Πειραιά, εγώ λέει από το Θυαμό, δίπλα από το Χαλκιόπουλο. Ωραία, γίνεται εδώ χαμός. Θα κάνουμε ξηρομερίτικο γλέντι.
3: Στα πέντε βιλαέδια λέει, φάτε, πιείτε
0: μοναδέρφια. Θίαμος, όχι Θίαμος, Θίαμος. Ο Νταβαρίνος με διόρθωσε, εσύ από εκεί είσαι. Μεγάλη Βρετανία είναι ο Νταβαρίνος.
3: Γιατί η Βρετανία στην Ακαρνανία ήταν, με την κομπάκια ήταν, να πούμε, και φύγανε μετά, καταλαβαίνεις.
0: Βλέπεις, ακαρνάνες και αποσκυρτήσανε, ρίξαν την ασπίδα και φύγανε.
3: Ναι, γεια σας, εμείς είμαστε μόνοι μας. Τα πέντε βιλαέδια που λες, ήταν να πούμε. Ο Ζυγός που ήταν ο Αράκινθος στο βουνό πάνω από το Μεσολόγγι. Ο Βλοχός που ήταν εκεί να πούμε προς τα Γρίνιο και προς το Καρπενήσι, προς τα Άγραφα. Ο Βάλτος, τα ορεινά χωριά του Βάλτου, το Χαλκιόπουλο, η Βαρετάδα ας πούμε. Εντάξει, η σκουτικαριά μας ξέφυγε, μπήκε στην Άρτα. Και μετά ήταν το Ξηρόμερο και ο Βάλτος. Αυτή ήταν όλη η Ακαρνανία. Το ξέρεις ότι οι Σπαρτιάτες είχαν ένα... Δεν ξέρεις τη γιορτή των Σπαρτιατών, έτσι, γιατί με πήγες στο Ξηρόμερο τώρα.
0: Είναι η καρδιά των Σπαρτιατών.
3: Όχι, η γιορτή, η μεγάλη γιορτή που είχαν οι Σπαρτιάτες. Ναι. Δηλαδή μου που οι Σπαρτιάτες δεν κουνάγανε ρούπι όταν γινόταν αυτή η γιορτή. Ακόμα και στη μάχη του Μαραθώνα αρνηθήκαν να συμμετέχουν λόγω της γιορτής.
0: Ωραία.
3: Ποια ήταν?
0: Ποια, δεν ξέρω.
3: Τα Κάρνια.
0: Α, η γιορτή ήταν τα Κάρνια.
3: Βέβαια, τα Κάρνια ήταν η γιορτή.
0: Α. Δεν τα ξέρω. Ναι, να σου πω.
3: Αυτά ήταν προς τιμή του Κάρνου. Έτσι. Ο Κάρνος ήταν ένα καρνάνας μάντης.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων, επειδή ακούει ο Μπούμερα τα λέω αυτά, η μαμά της ωραίας Ελένης ποια ήτανε?
0: Ποια ήτανε?
3: Δεν ξέρω. Μουντέ. Η Λίδα.
0: Η ποια?
3: Η Λίδα.
0: Ήταν η ωραία Λίδα.
3: Όχι η ωραία Λίδα, η Λίδα. Η Λίδα ήταν το Λί πριγκίπισσα.
0: Ναι.
3: Η οποία παντρεύτηκε τον Κινδάρεο και είχε κάνει την Ελένη, την ωραία Ελένη την γνωστή, την Κλητεμνίστρα, τον Πολυδεύκη και τον Κάστορα.
0: Μάλιστα.
3: Ήταν μια τραγική φιγούρα της ελληνικής ιστορίας.
0: Ναι.
3: Γιατί και ο Κάστορας και ο Πολυδεύκη σκοτωθήκανε και η αδερφή της η Αλθαία αυτοκτόνησε και η ωραία Ελένη ήταν η αφορμή του πολέμου.
0: Και η Κλητεμνίστρα τα γνωστά.
3: Και η κλητεμνήθρα, να πούμε, έγινε ό,τι έγινε. Ναι, ναι. Και τα εγγόνια της, δηλαδή Φιγένεια και ο Ρέστης.
0: Ωραία οικογένεια.
3: Τι. Γιατί μόνο αυτή ήταν, γιατί
0: όχι,
3: του Κάδμου.
0: Όχι, αλλά σου λέω ότι...
3: Του Κάδμου που ήταν από τη Θήβα.
0: Ναι.
3: Ρε φίλε, άκου να δεις, ο Έλληνας κουβαλάει πολύ μεγάλη ιστορία στην πλάτη του. Και δεν είναι μόνο ιστορία, είναι και υπηρεσία. Στο είπα και την άλλη φορά, αν ψάξεις παντού, αρχαία χώρα, δηλαδή αρχαία Κίνα, αρχαία... Δεν θα βρεις πουθενά, παρά μόνο αρχαία Ελλάδα. Τι είπα να πει αρχαία και νέα Ελλάδα.
0: Την έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα.
3: Την έχουμε ξανακάνει, μπράβο. Και τι είπα να πει Ρωμά. Και μη Ρωμά και Αθήγανος και έτσι και αλλιώς και Νέγρος και Αράπης και όλες αυτές τις ταμπέλες, ας πούμε. Τι έχουμε βγάλει. Πάγκο στην αγορά και πουλάμε ανθρώπους. Ο Ζαμπέτας
0: τα έλεγε αυτά.
3: Ε, βέβαια. Και καλά έκανε και τα έλεγε Ζαμπέτας. Ναι. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Μπορεί κάποιος να είναι εξωτερικά λευκός και να είναι πανέμορφος. Αλλά μέσα του μπορεί να είναι κατάμαυρος. Και μπορεί να ισχύει και το αντίθετο.
0: Τι Ρομερίτη μου, τα έχουμε ξαναπεί.
3: Ναι, εντάξει.
0: Την καραμέλα, την τρως. Βγάζεις το χαρτάκι για να τη φας. Άμα τη φας με το χαρτάκι, δεν καταλαβαίνεις τη γεύση.
3: Ναι, εντάξει. Υποτίθεται θα πρέπει να γνωρίζεις και κάποια πράγματα. Να τα γνωρίζεις βαθιά μέσα σου, έτσι. Γιατί η γνώση δεν είναι ότι πήραμε ένα βιβλίο. Γιατί ακούω και άλλες φορές που λέει διαβάζω, κάνω ράνο. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι, ρε φίλοι, που έχουν τελειώσει πανεπιστήμια, έχουν κατεβάσει ολόκληρες βιβλιοθήκες και είναι γαϊδούρια ξεσαμάρωτα. Δεν ξέρουν που πάνε τις χώρες τα άλογα. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι καλλιεργημένοι και είναι τρομερά μορφωμένοι. Δηλαδή νιώθεις την ανάγκη ότι πρέπει να τους προσκυνήσεις. Τι είναι η γνώση, δηλαδή, ας πούμε, ότι πήραμε ένα βιβλίο, το διαβάσαμε και μεταφέρουμε την πληροφορία, η οποία σήμερα είναι διάχυτη.
0: Μάλιστα.
3: Η γνώση, φίλε, είναι καλλιέργεια. Μπαίνει μέσα σου, το καλλιεργείς και έχεις τα αποτελέσματα και βλέπεις και εσωτερικά και εξωτερικά το τι ακριβώς γίνεται. Εγώ έχω φίλο Ρωμά, έτσι.
0: Και όχι μόνο. Γιατί είναι μνήχης.
3: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Έχω και ένα φίλο, τον οποίο τον έχω μέσα στην καρδιά μου, έτσι. Η μάνα του δεν ήταν Ρωμά, ο πατέρας του δεν ήταν Ρωμά, η μάνα του ήταν Τσιγκάρα. Τσιγκάνα. Το παιδί είναι καταπληκτικό και σε ήθος και σε συμπεριφορά και σε παρέα και στα πάντα. Δηλαδή παντού όλα σου τα δάχτυλα δεν είναι ίδια. Όλοι οι άνθρωποι δεν είναι το ίδιο. Όλοι οι Ρωμά δεν είναι το ίδιο. Και τώρα εκεί που λες με τη δασκάλα, έτσι, δεν έχετε και τόσο πολύ δασκάλα. Ρε.
0: Όχι, περίμενε. Η δασκάλα δεν έπρεπε να δεχτεί την επίθεση. Η συμπεριφορά της ήταν αχαρακτήριστη.
3: Έλα ρε φίλε τώρα να σου πω κάτι.
0: Αχαρακτήριστη σε παιδιά νηπιαγωγή. Αχαρακτήριστη.
3: Άκου, διαφωνώ να σου πω κάτι. Από κάποιο σημείο και μετά, αν δεις όλα τα βίντεο, θα δεις ότι η δασκάλα από κάποιο σημείο και μετά ξέφυγε. Αλλά πριν να ξεφύγει, δεχόταν παρατηρήσεις από ανθρώπους που συνήθως επεμβαίνουν. Έκανε κάποιες παρατηρήσεις στα παιδιά. Σε αυτό, σίγουρα ρε φίλε, θα υπήρχε προηγούμενο. Δεν ξύπνησε ένα πρωί η δασκάλα, δεν ήταν τρελή. Και είπε θα τα βάλω με τα παιδιά.
0: Η δασκάλα όμως οφείλει να διατηρήσει την ψυχραιμία της.
3: Σίγουρα, κανένας δεν αντιλέγει.
0: Και δεν είναι δασκάλα, είναι διευθύντρια. Και να λειτουργήσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
3: Ναι, απευθύνεται σε μικρά παιδιά.
0: Διότι ακόμα και αν ξεφεύγει, επειδή υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες, τα παιδιά παρακολουθούν.
3: Σίγουρα. Το πρόσεξε τώρα. Το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή κοστολόγιο είναι στα παιδιά. Εντάξει, η δασκάλα ήταν αυτή που ήταν. Τι χρεώνουμε, τι βάζουμε στον τοίχο, τι σταυρώνουμε. Οι άλλοι γονείς, τι ήτανε. Δηλαδή, τι θα πει στο παιδί του τώρα αυτός ο πατέρας, ότι ήρθε και κοπάνισε την δασκάλα σου, θα το στείλει αύριο στο σχολείο να παραβάλει. Μα δεν μπορεί, ρε φίλε, να το πει. Να σου πω γιατί εγώ, επειδή και εγώ όλοι μας έχουμε παιδιά, εγώ όταν έκανε κάτι ο δικός μου, όταν τον έστενα σχολείο και δυσκολευόμουν να το διαπαιδαγωγήσω. Του έλεγα γιατί σε στέλνω στο σχολείο, ρε Παγκάσα, για να μάθεις γράμματα. Το ξέρει αυτό ο δάσκαλος, ξέρει τη συμπεριφορά σου.
0: Ό,τι
3: να έρθω, να το κουβεντιάσω το δάσκαλο, να δούμε.
0: Ξηρομερή τιμή, περίμενε να πέσει η ώρα. Περίμενε να πέσει η ώρα. Ευχαριστώ.
4: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM.
8: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
9: Γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία!
8: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Victoria Night στους 97,8.
1: Τρία λεπτά μετά τη μία, καλό μήνα και πάλι. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Καλό μήνα, κύριε Γιάννη. Καλό, ναι, βέβαια. Είπαμε, κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και φαντάζομαι μέχρι το τέλος της εκπομπής θα έχουμε και τον κύριο Σταυρακάκη. Νίκες είχαμε για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Και απόψε έχουμε τον αγώνα της Εθνικής με την Ολλανδία. Έλα, ξηρομερίτη.
2: Να σου πω, η δασκάλα το χτύπησε το παιδάκι.
1: Δεν νομίζω.
2: Όχι, δεν το χτύπησα. Απ' τη στιγμή μιλάγε έντονα, γιατί. Ναι, από τη στιγμή που μιλάγε έντονα, συγκεκριμένη στιγμή η δασκάλα, η συγκεκριμένη, σίγουρα θα υπήρχαν και προηγούμενα. Και κάποια παιδιά θα ήταν άτακτα. Ήταν έντονο το ύφος της, όντως, έτσι, αλλά απ' έξω υπήρχαν κάποιοι γονείς.
1: Ναι, για, αυτό για μένα δεν λειτουργεί.
2: Που τις κάνανε παρατήρηση. Μετά, πέρα από αυτό, ο άλλος, ο Νταΐς, μπήκε μέσα. Και η γυναίκα είναι στο νοσοκομείο τώρα, ναι, σε κρίσιμη κατάσταση. Εγώ θα κάνω ένα ερώτημα.
1: Κατά την άποψή μου, τα συνδέω με κακώς. Η χειροδικία είναι έγκλημα.
2: Είναι και τα δύο λάθος. Όλο το σκηνικό, ό,τι ακριβώς έχει γίνει εκεί, είναι λάθος. Από τη διευθύντρια μέχρι τους περίοικους έξω που κάνανε παρατήρηση και μέχρι το γονεί.
1: Μισό λεπτό. Αυτό που κάνει ο γονιός είναι ποινικό.
2: Ναι, πρόσεξε.
1: Αυτό που κάνει η δασκάλα δεν είναι ποινικό, αλλά είναι πέρα για πέρα λάθος.
2: Δεν είναι ότι χτυπάει μια δασκάλα, χτυπάει και μια γυναίκα.
1: Καλά, να σου πω. Χτυπάει έναν άνθρωπο. Ποινικό, τελειώσαμε.
2: Όχι. Εγώ λέω το άλλο. Πες ότι εκείνη τη στιγμή, γιατί έγινε το πρώτο λάθος από τη δασκάλα, μίλησε έντονα στα παιδιά. Βρίσκεται τον Ταΐσο, ο Μάγκας κτλ. Και ξυλοφορτώνει τη δασκάλα. Αν ήταν ο άντρας της δίπλα.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι θα γινόταν, αλλά να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Θα πηγαίναμε σε άλλα έκτρομα.
1: Αυτή η κουβέντα που οδηγεί.
2: Οδηγεί στο ότι κάποιος πρέπει να βλέπει πιο εκτενέστερα μια κατάσταση. Okay, δεν φέρθηκε, μίλησε με έντονο ύφος στα παιδιά. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να διορθώσεις τα κακό σκήματα.
1: Ωραία, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι να σηκώσεις το χέρι και να κοπανίσεις.
1: Βρε, συμφωνώ 1000%.
2: Και μάλιστα εκπαιδευτικό.
1: Συμφωνώ Όχι, δεν έχει. Και μάλιστα εκπαιδευτικό
2: δεν έχει μόνο αντίκτυπο στα υπόλοιπα παιδιά. Έχει και στο δικό σου το παιδί. Γιατί το παιδί αυτό, αν θα πάει σχολείο αύριο, θα ντρέπεται στα υπόλοιπα παιδιά. Καταλαβαίνεις, δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το ψυχολογικό, γιατί κανένας δεν νοιάζεται. Εγώ έχω βρεθεί. Να σου πω γιατί. Έχει τσακωθεί η αδερφή μου με τον άντρα της και είμαι παρόν. Και είναι έντονη και κάποια στιγμή της λέει μια κουβέντα. Και πάω να τσακωθούμε μαζί και ακριβώς στην πόρτα βλέπω τον ανιψό μου να έχει σιγουανοίξει την πόρτα και να με κοιτάει. Ξέρεις πως το μέτρησα, φίλε. Το πιο εύκολο ήταν να σηκώσω το χέρι, να τραβήξω μια γουνιά στο γαμπρό μου. Απ' την άλλη όμως, όταν θα ερχόταν το παιδί, τι θα μου λέγε? Ρε θείε, χτύπησε στον πατέρα μου. Τι θα του λέγα? Δηλαδή αυτό τι θα
1: ναι, επίσης να σου πω κάτι. Περίμενε. Επίσης να σου πω κάτι. Τσακώνεται το αντρόγινο. Εσύ τι δουλειά έχεις μέσα στη μέση? Να χτυπήσει το γαμπρό σου.
2: Ρε φίλε.
1: Επειδή τσακώνεται ο γαμπρός με την αδερφή σου. Αντρόγινα είναι, θα τσακωθούνε.
2: Μπράβο, και θα τα βρουν έτσι, γιατί το ζευγάρι τα βρίσκει.
1: Ναι, άρεσε, από πού και ως πού θα εμπλακείς.
2: Ναι, αλλά κάποια, ας πούμε, φίλη μας σκηνή, πετάχτηκε μετά και μου βάλε χέρι, γιατί δεν επενέβηκα.
1: Δεν έχεις καμία δουλειά να επέμβεις.
2: Ρε φίλε, αυτό θέλω να σου πω, ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα μετράμε λιγάκι περισσότερο πριν σηκώσουμε το χέρι και κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση.
1: Το χέρι, γενικώς δεν το σηκώνουμε.
2: Ναι, και όμως κάποιοι το σηκώνουν, ρε φίλε. Και να σου πω κάτι, θα το σηκώσουν και σε γυναίκα, θα το σηκώσουν και σε παιδάκι. Δηλαδή, αυτός ο τύπος τώρα με την ίδια λογική που χτύπησε τη δασκάλα, φαντάσου το παιδάκι του θα τραβάει στο σπίτι.
1: Και το παιδί και η γυναίκα, δεν ξέρω, είναι πολύ. Πράγμα, όλοι μπορεί
2: γυναίκα,
1: να το.
2: Και η γυναίκα, έτσι. Άρα, δηλαδή, τα πράγματα δείχνουν από μόνα τους κάποια πράγματα, έτσι.
1: Τα παιδάκια όμως δεν φταίνε.
2: Ρε φίλε, αυτά πληρώνουν την νύφη όμως.
1: Ναι, αλλά δεν φταίνε.
2: Την νύφη την πληρώνουν οι αθώοι.
1: Ναι, αλλά δεν φταίνε. Και αν τα παιδάκια αυτά μεγαλώνουν με έναν τρόπο μέσα στο σπίτι τους που είναι κακός, η διευθύντρια του σχολείου δεν μπορεί να έρθει να επιδεινώσει αυτό το κλίμα. Για μένα. Δηλαδή, αν μέσα στο σπίτι τους γίνεται της τρελής και γίνεται της τρελής και στο νηπιαγωγείο και η δασκάλα, δεν μπορεί, η διευθύντρια, η εκπαιδευτικός δεν μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα της, τα παιδάκια θα, διπλή τρέλα. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Ξέρεις πόσοι τύποι όμως είναι έτσι που τριγυρνάνε και όχι μόνο να πούμε σε νηπιαγωγή και σε δημοτικά αλλά και σε γυμνάσια. Γι' αυτό υπάρχει. Έχω βρεθεί παρόν και με σύλλογο γονέων και τα λοιπά.
1: Κάτσε ρε, κάτσε ρε Ξηρομερίτη. Και εγώ όταν πήγαινε το παιδί μου στο νηπιαγωγείο, πήγαινα και εγώ στα κάγκελα και χάζευα στο διάλειμμα. Όχι για να κάνω παρατήρηση, για να δω πώς συμπεριφέρεται, τι κάνει, τι... Εντάξει, δεν είναι. Δεν θα έκανα ποτέ παρατήρηση.
2: Αλλά αν είναι δε φίλε εκείνο η εκπαιδευτική σκάρτη, να κλείσουμε τα σχολεία.
1: Αλλά να σου πω όμως κάτι. Όταν έγινε κάτι πάρα πολύ σοβαρό στο δημοτικό, γιατί τώρα για να τα λέμε, αναγκάστηκα να πάω να κάνω καταγγελία. Και ξέρεις, τι μου πει διευθύντρια. Μην την κάνετε, λέει, την καταγγελία, γιατί αν την κάνετε θα πρέπει να παραιτηθώ. Και της λέω παραιτηθείτε. Δεν πάει έτσι το πράγμα.
2: Όχι, στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, ό,τι και να έκανε αυτή η γυναίκα, δεν την υποστηρίζω έτσι, ούτε καν την ξέρω, ούτε τον άλλο τον τύπο τον ξέρω. Έτσι, κουβέντα καφενείου κάνω κι εγώ. Ό,τι και να έγινε, δικαιολογούνταν τέτοια συμπεριφορά.
1: Όχι, βέβαια.
2: Πες μου εσύ.
1: Τότε, το έχω πει από την αρχή.
2: Μπράβο. Ποιο είναι πιο βαρύ, δηλαδή, το ότι μίλησε σε έντονο.
1: Όχι, όχι. Αυτό είναι το λάθος. Το ότι τα βάζουμε στη ζυγαριά.
2: Ναι,
1: δεν υπάρχει ζυγαριά.
2: Όμως, άμα το βάλεις και θες να μετρήσεις.
1: Όχι, δεν θα το βάλω.
2: Ότι το λάθος δεν πέφτει στη. Η διευθύντρια πίστεψε με ότι θα βγει δικαιωμένη.
1: Η διευθύντρια έχει, ήδη μετακινηθεί σε άλλο σχολείο. Έχει αποφασίσει ήδη πρωτοβάθμια.
2: Λόγω συμπεριφοράς.
1: Λόγω συμπεριφοράς.
2: Απέναντι στα παιδιά.
1: Βεβαίως. Άρα δεν είναι δικαιωμένη.
2: Κατά κάποιο τρόπο είχε μια δεκτική βία.
1: Άρα δεν είναι δικαιωμένη. Σε ό,τι αφορά το ξυλοδαρμό της, προφανώς και θα βγει δικαιωμένη, διότι έχει υποστεί σωματική βία και εφόσον επιμείνει στη μήνυση, που δεν βλέπω γιατί να μην το κάνει, θα δικαστεί ο άλλος και θα καταδικαστεί. Αλλά σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά της ως εκπαιδευτικός, έχει ήδη ζημιωθεί.
2: Εγώ θες να σου πω κάτι άλλο τώρα, έτσι, γιατί πάμε σε μια.
1: Εκτός αν θεωρείς επιτυχία το ότι μετατέθηκε. Εγώ δεν το θεωρώ.
2: Όχι, δεν το θεωρώ. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Πες ότι γίνεται ένας καβγάς έξω στον δρόμο και γίνεται. Και εκείνη τη στιγμή εσύ βράζει το αίμα σου, ξέρω εγώ, και πάει, σηκώνει το χέρι, τραβά έναν τύπο.
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτό που λες.
2: Όχι, το λέω για μένα. Το κάνω εγώ, ρε φίλε. Ναι. Το κάνω εγώ. Αυτή τη στιγμή το κάνω εγώ και ο άνθρωπος έχει καρδιά. Και με την πουνιά τη δικιά μου πεθαίνει. Πάει στον άλλο κόσμο. Τι γίνεται μετά, για πες μου.
1: Θα πας φυλακή.
2: Μόνο φυλακή. Το χρέος δηλαδή, εμένα στο δικό μου ψυχισμό, στο δικό μου αντρική.
1: Συγγνώμη, ο δικός να σκεφτώσουν τον ψυχισμό και τη μαγιά σου και την ώρα που σηκώνεις το χέρι σου.
2: Μπράβο, τη μαγική λέξη. Δεν μπορώ να πω εγώ θόλωσα. Τι είπα να πει θόλωσα. Άμα θόλωσα.
1: Μα σου είπα, δεν υπάρχει τέτοια δικαιολογία. Δεν υπάρχει δικαιολογία θόλωσα.
2: Για μένα πουθενά. Πουθενά δεν υπάρχει.
1: Προφανώς και δεν υπάρχει.
2: Πουθενά δηλαδή.
1: Και να σου πω κάτι, επειδή όλοι έχουμε βρεθεί σε κάποια στιγμή που έχουν τα νεύρα μας και τα. Εγώ όσες φορές έχω αισθανθεί ότι βγαίνω εκτός αυτού, θα πάω σε ένα δωμάτιο να απομονωθώ ή θα μπω μέσα στο αυτοκίνητό μου και θα κάτσω να σκεφτώ να τι γίνει. Θα απομονωθώ πάντως, δεν θα είμαι με ανθρώπους για το όμοι γέννητο.
2: Ρε φίλε, εγώ το έχω πάθει με κολλητό μου αυτό παλιά. Το έχω πάθει με κολλητό μου και όταν το έχω πέσαμε παλιά, ξέρω, πιτσιρικά, τέλος πάντων, με είχαν κάνει μουσχέμα με κάτι μπουκάλια, πέσαμε μπουγέλα, με έχουν κάνει μουσχέμα. Και κάποια στιγμή το στριμώχνω σε μια πιλωτή και βουτάω το λάστιχο. Και το κάνω, μιλάμε αληθή. Και έρχεται τότε ο Μίτσος Σταλόνε. Έτσι.
1: Πώς γιατί ήταν και πριν πάω.
2: Φίλος μου, έτσι τον έλεγαν.
1: Γνωστός Μίτσος Σταλόνε, ναι.
2: Μίτσο τώρα, Δημήτρη τον έλεγανε και επειδή ήταν.
1: Αλλά ήταν Σταλόνε, ναι.
2: Ναι, ήταν Σταλόνε όταν σκέψη με βουτάει και σηκώσει το χέρι να μου τραβήξει την πουνιά. Αν την έτρωγα την πουνιά τη δικιά του, θα είχα πέσει κάτω τάβλα. Και εκείνη τη στιγμή. Του πιάνω το χέρι και του λέω ευχαριστώ και σηκώνομαι και φεύγω. Μετά κατάλαβε τι είχε κάνει και ερχόταν και μου ζήταγε συγγνώμη. Του λέω όχι φιλαράκι, του λέω σε ευχαριστώ. Εχθές τρώγαμε και πίναμε μαζί, πέσαμε, με κάνατε μουσχεμα μαζί με τον Μάριο και με τους άλλους και τώρα σήκωσε χέρι σε ποιον, σε μένα. Τα έκανε σιγά μου, σπάγε σιγά.
1: Έλα, ολοκλήρωσε Ξηρομερίτη.
2: Και φεύγω. Ρε φίλε, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλά πράγματα είμαστε άμετροι. Έχουμε μια υποκουλτούρα. Δεν είναι κουλτούρα αυτή που κυκλοφοράει σήμερα. Εντάξει. Και αρχίζουμε και λέμε τα δικά μας. Μας φταίνει Ρωμά, μας φταίνει ξένοι, μας φταίει ο ένας, μας φταίνει εκτός από τον εαυτό μας. Ας κοιτάξουμε πρώτα να πούμε τα δικά μας μέσα και ας φερθούμε σαν άνθρωποι και σαν άντρες και σαν σωστοί πολίτες και ας τα υπόλοιπα να πούμε. Θα έρθουν με τον καιρό τους.
1: Ευχαριστώ.
2: Ακούω και τον άλλον στην Αμερική, στη Γερμανία, στην έλα ρε φίλε, έχω βαρεθεί να τα ακούω να πούμε.
1: Ευχαριστώ, Σιρομίκη.
2: Να είστε καλά,
1: καλό
2: ρε,
1: μήνα.
2: Ρε Φούλη, καλό μήνα.
1: Γεια σου, Φούλη.
2: Γεια σου, μπρο.
1: Γεια σου, Φούλη. Λοιπόν, έρχεται, λέει, μάλλον, δεν έχετε, μάλλον άλλο θέλατε να γράψετε, κυριάκη, δεν έχω δίκιο. Εσείς, λέει, θα μπορούσατε να κουμαντάρετε μια τάξη με 30-40 τίθασα τσιγκανάκια. Εγώ όχι. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω αν είναι όλα τσιγκανάκια και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Μπορεί να είναι 30-40, μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι 5, μπορεί, δεν ξέρω την ποσόστοση. Και δεν έχει να κάνει και τα τσιγκανάκια, παιδιά είναι. Πιθανό να μην μπορούσα ούτε εγώ να την κουμαντάρω. Πόσες λέει άλλες γυναίκες θα μπορούσαν να κουμαντάρουν αυτή την τάξη. Δεν ξέρω, Κυριάκη. Η δουλειά τους όμως είναι αυτή. Αν δεν μπορεί να την κάνει, θα πρέπει να αντικατασταθεί για να την κάνει κάποιος άλλος. Και δεν αναλαμβάνει κανείς, θα πρέπει η πολιτεία να δει τι είναι λάθος και να το διορθώσει. Αν αύριο πει ο Χατζηνικολάου, ο Παρδάλης λέει μαλακίες στον αέρα και δεν θέλω τον θέλω στο πρόγραμμά μου, θα με βγάλει από το πρόγραμμα. Είναι απλά, τα πράγματα είναι απλά. Άμα δεν κάνεις για μια δουλειά ή αν δεν μπορείς να κάνεις καλά τη δουλειά σου ή όπως θέλουν να την κάνεις ή όπως πρέπει να την κάνεις, θα πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Έτσι νομίζω. Η κυρία Δωριάννα από τα Βρύλισσια, ελάτε.
3: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, κυρία Δωριάννα, να είστε καλά.
3: Μπορούμε να μιλάμε στον Ενικό. Το λέω αυτό γιατί... είστε 50 και κάτι,
1: Τα αφήστε την ηλικία, ναι.
3: Εντάξει, γιατί εγώ είμαι 46. Εντάξει, απλώς δεν νιώθω άνετα γι' αυτό.
1: Δεν λοιπόν, νιώθω άνετα να μιλάμε στον Ενικό.
3: Δεν κατάλαβα.
1: Δεν νιώθετε άνετα να μιλάμε στον Ενικό.
3: Όχι στον πληθυντικό.
1: Όχι στον Ενικό να μιλάμε, είπα, ναι.
3: Ναι, okay. Ναι. Λοιπόν, Μανώλη,
1: ναι.
3: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
3: Okay. Εγώ έχω να πω ευχάριστα για τους, για τους Ρωμά. Γιατί το λέω αυτό. Σε ένα σούπερ μάρκετ απ' έξω, εδώ κοντά, στα Βρυλίτσια και στην περιοχή μου, ήταν μια Ρωμά μητέρα μαζί με το παιδάκι της. Και μου λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείτε να μου αγοράσετε 2-3 πραγματάκια. Δεν θέλω χρήματα, θέλω να μου τα αγοράσετε. Της λέω, ναι καλή μου, έλα. Πήκε μέσα στο σούπερ μάρκετ, κάτι μακαρόνια, κάτι πατατάκια για το... κοριτσάκι, κάτι σοκολατίτσες, όχι όχι άλλα, μου λέει φτάνει αυτά. Βγήκε έξω, με περίμενε να με βοηθήσει, εγώ δεν πήρα πολλά, λίγα πράγματα. Μου λέει να σας βοηθήσω, όχι, λέω εντάξει, θα πάω με τα πόδια. Γιατί είναι και κοντά σχετικά το σούπερ μάρκετ. Αυτό ήταν, είναι το ένα. Και το δεύτερο, είχα πάει το καλοκαίρι για μπάνιο στο Πόρτο Ράφτη και ήταν με ένα αγροτικό με την καρότσα μια Ρωμά κυρία, τσιγκάνα, μαζί με τον άντρα της. Και κοίταζα κι εγώ να πάρω καρπούζι, πεπόνια, τι είχε. Και μου λέει, εγώ μου λέει τελειώνουμε τώρα, πάρτα, δεν θέλω λεφτά, πάρτα, πάρτα. Όχι, δες λέω γιατί, όχι, πάρτα, πάρτα κοπέλα μου, πάρτα, πάρτα, πάρτα, χαμένα θα πάνε.
1: Ναι.
3: Της λέω όχι, παρόλα αυτά της άφησα 5 ευρώ. Και με κυνηγούσε.

0: Πειράζει αν τυράω, ε, α, ναι.
1: Ναι, τυράω, τυρώ, κοιτάζω. Ναι, ναι. Μπράζει αν τράω.
0: Μπράζει αν...
1: Τυράζει αν κοιτάω. Okay. Ταχιά είναι αύριο, μου είπε.
0: Αύριο είναι.
1: Ναι, το ταχιά, η κοπέλα είναι γεννημένη, αλλά έχει μεγαλώσει στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Όμως μιλάει τη γλώσσα, δηλαδή. Τα πετάει αυτά.
0: Ναι.
1: Γιατί πολύ το χαίρομαι και είναι και φίλοι μου και περνάμε πολύ όμορφα.
0: Μάλιστα.
1: Και μου λέει, το ταχιά είναι το αύριο. Η δημοσιά είναι ο δρόμος.
0: Εντάξει, αυτό είναι, ναι, που λένε βγήκε στη δημοσιά, ναι.
1: Βγήκε στη δημοσιά.
0: Και είναι πιο γνωστό.
1: Ναι, αλλά τον μπράζαν τράω.
0: Αυτό δεν, βραζιλιάνικο, ναι, μου κάνει.
1: Ναι, πειράζει, πειράζει.
0: Πειράζει αν τυράω, ναι.
1: Αν τυράω, αν, ναι, κοιτώ. Ναι, ναι. Από το τυράω, τυρώ. Λοιπόν, με να μην τα μηδενίζουμε όλα. Εγώ δεν έχω να πω. Και στη λέξη που
0: έχουμε την τάση και στα λαό να τα μηδενίζουμε όλα.
1: Ναι,
0: δυστυχώς.
1: Ναι, δεν είναι. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή, εδώ ο ίδιος ο Κώστας ο Χατζής είπε ότι είμαι γύφτος. Έχουμε πολλούς καλλιτέχνες.
0: Ο Χατζής δεν μας ενοχλεί γιατί είναι ο Χατζής.
1: Μα και η Ελένη Βιτάλη το λέει. Και η Άννα Βαγενά. Είναι από τσιγκάνικη, έχει τσιγκάνικη καταγωγή. Είναι όμως η Άννα Βαγενά και η Ελένη Βιτάλη. Μα δεν το κρύβουν οι άνθρωποι. Γιατί να το κρύψουν, δεν κατάλαβα. Γιατί να το κρύψουν, αφού είναι οι ρίζες μου, είναι η καταγωγή μου.
0: Αλλά προφανώς και δεν χρειάζεται κανείς να κρύβει την καταγωγή του.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Και έχω και μία συνάδελφο η οποία είναι από το Ξηρόμερο, την Ετωλοκαρνανία.
0: Ναι.
1: Χαμός εκεί. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Όταν ευρεάζει αρχίζει και μας μιλάει τα ξηρομερίτικα, εκεί από την Κατούνα που είναι.
0: Ναι.
1: Εμείς εντωμεταξύ δεν ξέρουμε, εγώ έχω γεννηθεί στην Αθήνα,
0: ναι,
1: και λέει τώρα θα σε κάνω, εγώ τώρα θα δεις και θα σου πω, τώρα θα δεις. Και αρχίζει το πιολαλιά εκεί του τόπου της και μας λέει ένα σωρό. Μου είναι ευχάριστοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι αυθεντικοί άνθρωποι. Δεν τρέπονται.
0: Μα γιατί πράγμα να τραπείς? Για την καταγωγή σου, για τη γλώσσα σου.
1: Γιατί... Όχι, γιατί είπες ότι είναι ο Χατζής. Και αυτή που δεν έχει. Δεν είναι.
0: Δεν το λέω για μένα, το λέω για τη συνείδηση του κόσμου. Ο Χατζής είναι ο Χατζής. Εντάξει, για τη Βιτάλη και τη Βαγενά δεν το ξέρω, δεν έχει σημασία.
1: Ναι, η Βιτάλη είναι.
0: Δεν έχει σημασία, ναι, ό,τι και αν είναι.
1: Ο Χριστοδηλόπουλος και αυτός είναι.
0: Καλά, ναι.
1: Και το λένε οι άνθρωποι. Γιατί να μην το πούνε, δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Μα αστείευεστε τώρα, προφανώς και γιατί να μην το πούνε.
1: Ακριβώς αυτό, ναι. Αυτά ήθελα να πω, ότι μην... Και ότι ο κύριος Ξηρομερίτης, πολύ ευχάριστος, αλλά πλατιάζει πάρα πολύ.
0: Να ξέρετε πάντως ότι δεν θα αλλάξει αυτό. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει. Αυτή είναι η νοοτροπία μας, αυτό είναι...
1: Α, ναι, βέβαια, ναι.
0: Έτσι έχουμε, δεν ξέρω, έτσι έχουμε μάθει, δεν ξέρω πώς θα το πω.
1: Ναι, κακώς. Κακώς, δεν πρέπει να έχουμε τέτοιες... Το θεωρώ και ρατσιστικό εγώ αυτό. Για ποιο λόγο, γιατί δεν είναι άνθρωποι? Προσωπικά εγώ αυτές τις περιπτώσεις που έχω γνωρίσει, και θα υπάρχουν και άλλες. Θα υπάρχουν και άλλες. Αλλά να κάθεται έξω από το σούπερ μάρκετ και να μου λέει δεν θέλω χρήματα, θέλω μόνο λίγα τρόφιμα. Και από αυτά που μου ζήτησε πήρα κι άλλα. Και εγώ αυτό,
0: ναι,
1: το πολύ
0: εμένα.
1: Το εκτίμησα.
0: Γενικά το κάνουν αυτό. Ένα γάλα, ένα αυτό σου λέει.
1: Α, έχει τύχει, είναι και,
0: ναι, ναι,
1: αλήθεια.
0: Φαντάζομαι στους περισσότερους θα έχει τύχει.
1: Δεν ζητάνε χρήματα. Δεν ζητάνε. Πήρα κάποια πραγματάκια. Και όχι μόνο αυτό. Προθυμοποιήθηκε η γυναίκα να με βοηθήσει με το κοριτσάκι να τα πάρουν στο σπίτι. Που δεν ήταν βαριά. Λίγα πράγματα είχα πάρει. Έχει τύχει και σε σένα αυτό.
0: Να κάθονται απ' έξω και να ζητάνε... ναι, ναι.
1: Όχι λεφτά, τρόφιμα.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως και άλλη μια πολύ, πραγματικά πολύ άσχημη εμπειρία που έζησα, πέρυσι το χειμώνα κατέβαινα την οδό Πανεπιστημίου.
0: Ναι.
1: Είχε ρίξει μια βροχή, έβρεχε καταρακτοδός, καρέκλες. Ήταν ένα το καημένο, είχε κάτι χαρτόνια κάτω, από κράτους νομίζω και Πανεπιστημίου, ήτανε μουσκεμα παπί. Και η μάνα ήταν κρυμμένη πίσω σε κάτι θάμνους και το έβαζε να ζητιανεύει. Συμβαίνει και υπάρχει και αυτό.
0: Και κάποια χρόνια πριν υπήρχαν και τα παιδιά των φαναριών που γινόταν χαμός.

0: Τώρα ναι, έχει πια.
1: Δεν βλέπω τώρα.
0: Όχι, όχι. Τώρα πια τώρα είναι, είναι μεγάλη, δεν υπάρχουν παιδιά.
1: Τώρα δεν τα βλέπω. Ναι, πραγματικά, ειλικρινά. Τα, παλιά τα βλέπα και εγώ στα φανάρια που σταματούσα και ζητιανεύανε. Μάλιστα, ένα έκανε και μια κίνηση.
0: Παλιά γινόταν, δεν ήταν. Φανάρι και δύο-τρία παιδιά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστώ, κυρία πολύ. Δωριανά.
1: Και εγώ.
0: Καλό μήνα, να είστε καλά.
1: Επίσης,
0: γεια
1: σας,
0: γεια σας. Λοιπόν. Κυρία Γωγό, στείλατε ένα μήνυμα. Δεν θα το διαβάσω, βέβαια. Θέλω να σας πω. Το διάβασα με πολύ προσοχή. Δεν θα το διαβάσω στον αέρα. Νομίζω ότι έχετε. Εντάξει, είναι δικαίωμά σας, βέβαια. Είναι η άποψή σας και τη σέβομαι και την ακούω. Αλλά δεν θα συμφωνήσω. Και εν πάση περιπτώσει, εάν είναι έτσι, θα κρυφθώ κι εγώ γι' αυτό.

0: Επίσης αυτό επί προσωπικού, αυτό που γράφετε δεν το κατάλαβα. Εγώ το παιδί μου δεν θέλω επουδενή και δεν θα το κάνει κιόλας, την υγεία του να έχει, να ακολουθήσει τη δική μου πορεία. Δεν θα το ήθελα. Δεν τη θεωρώ και επιτυχημένη πορεία, για να είμαι ειλικρινής. Ο Ιωσήφ από την Αριζόνα. Έλα Ιωσήφ, καλό μήνα.
1: Καλησπέρα φίλε, τι κάνεις?
0: Δεν έχει αλλάξει ο μήνας σας ακόμα, ε?
1: Όχι, δεν έρχομαι 30 του μήνας. Α, σωστά, καλό μήνα σας.
0: Καλό μήνα.
1: Σωστό, και στους ακροατές και σε όλους.
0: Ναι, ναι.
1: Καλό μήνα. Χαιρετισμούς, πολύ θερμούς χαιρετισμούς στον αγωλά μου. Ελπίζω να συνεχίζει να βελτιώνεται.
0: Λογικά, ναι.
1: Στον Μπούμεραγκ, τον Ξερομερίτη, την κυρία Γιώτα, τον κύριο Λευτέρη, τον Αριστοτέλη, τον Μαύρο Ρόδο, την κυρία Κατερίνα, τον Νίκο, την κυρία Ελένη, την κυρία Λευκή. Ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν. Είχα δει ένα ωραίο αυτοκόλλητο μια φορά, ξέρεις τι έλεγε, το κάνω μετάφραση. Προσπάθησε, λέει, κανένας να βγάλει τη χώρα από την πρίζα και να την ξαναβάλει.
0: Ναι. Δεν είναι εύκολο αυτό.
1: Θα την βγάλεις από την πρίζα.
0: Mm.
1: Κατάλαβες πώς
0: βγάλεις το κομπιούτερ από την πρίζα. Ναι, το κατάλαβα, αλλά δεν είναι εύκολο. Ναι. Το restart, δηλαδή, δεν είναι...
1: Εγώ νομίζω είναι αδύνατον.
0: Ναι, ίσως να, εγώ να χρησιμοποιήσω λάθος έκφραση. Αν θέλει να αλλάξει σιγά σιγά πράγματα, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Ότι μπορούν να αλλάξουν πράγματα προς το καλύτερο και σιγά σιγά να βελτιώνεις κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Αλλά θέλει πολύ χρόνο αυτό. Αλλά να βγάλεις από την πρίζα, όχι.
1: Α, δηλαδή, συγγνώμη, ναι. Δεν μπορεί να φτιαχτεί όλη η χώρα μέσα σε ένα χρόνο.
0: Μια όχι, είναι, αυτό πόσο είναι βίαιο. Όχι, δεν γίνεται.
1: Ναι. Δεν μου λες, Μανώλη, πώς το πες εκείνο που σου στείλω κρατής που είπε να ανακάμψουμε, να υποκάψουμε, πώς το κάψουμε.
0: Ανάκαμψη και ανθεκτικότητα ή επίκυψη και ανεκτικότητα.
1: Μάλιστα, το ερώτημα είναι όμως ποιος προσφέρει τι.
0: Αυτό θα πρέπει να το κρίνει ο καθένας.
1: Ναι, αυτό είναι που λέμε, πώς λέμε, beauty is in the eye of the beholder.
0: Αυτό δηλαδή εξίσου, ο καθένας με τα δικά του κριτήρια θα κρίνει αναλόγως. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα λεκτική, έτσι, ένα παιχνίδι λεκτικό, πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, οπωσδήποτε, δεν αντιβλέγω καθόλου. Ξέρεις, είναι μερικές φορές ένα σύνθημα μπορεί να κάνει όλη την αλλαγή.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα σύνθημα.
0: Σου θυμίζω ότι μία λέξη, η αλλαγή, επειδή είπες το, ναι, η αλλαγή στιγμάτισε μία ολόκληρη δεκαετία.
1: Ναι, στιγμάτισε.
0: Εντάξει, μπορεί το στιγμάτισε να είναι λάθος. Σημάδεψε.
1: Όχι, εγώ συμφωνώ ότι στιγμάτισε, αλλά ο καθένας έχει δική του.
0: Σημάδεψε. Εν πάση περιπτώσει. Εν πάση περιπτώσει, να το πω διαφορετικά, η λέξη αλλαγή. Γιατί ναι, το στιγμάτισε έχει αρνητικό χαρακτήρα. Η λέξη αλλαγή ήταν αυτό πάνω στο οποίο στηρίχθηκαν εκατομμύρια κόσμου.
1: Ναι, και στο τέλος πέσανε.
0: Όχι, δεν πέσαν όλοι. Δεν είναι έτσι.
1: Όχι, δεν πέσαν όλοι. Αρκετοί πέσαν όμως. Ναι.
0: Και ήταν μια λέξη απλή.
1: Ναι. Τώρα, κοίταξε, σε πήρα γιατί το διάβασες και είναι το άνθρωπο που σου στείλα από το Wall Street Journal.
0: Το διάβασα, ναι.
1: Πώς το βλέπεις? Πώς τη βλέπεις την κατάσταση εσύ? Βάζει αυτό που λέει, γιατί είχε πει τις προάλλες ότι θεωρείς τη Wall Street Journal μια πολύ εμπεριστατωμένη εφημερίδα.
0: Ναι, συνεχίζω να τη θεωρώ. Παρά το ότι έγραψε. Παρά το ότι έγραψε και για την Guilfoyle αυτά που έγραψε και πέσα να με φάνω όταν τα είπα.
1: Να μην τα λες και εσύ, να προσθέσεις.
0: Δεν γίνεται όμως να πηγαίνουμε επιλεκτικά, να είναι καλή η Wall Street Journal όταν γράφει κάτι που μας συμφέρει και όταν γράφει κάτι που δεν μας συμφέρει να μην είναι. Ή είναι έγκυρη, δεν είναι. Έτσι πάει.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, εγώ δεν το έχω αυτό να κάνουμε.
1: Είναι ο διατητής είναι καλός όταν σφυρίζει υπέρ εμάς.
0: Εντάξει.
1: Όταν σφυρίζει όμως για τους άλλους, είναι κακός.
0: Εντάξει.
1: Τα καλά και συμφέροντα, ψυχέ ημών.
0: Ναι, ωραία. Τα καλά και συμφέροντα. Κοίτα να δεις.
1: Ανεπέσχυντα και ειρηνικά.
0: Κοίτα να δεις. Όλα αυτά.
1: Ανώδυνα, ειδικά.
0: Ναι. Ναι. Όλα αυτά θα κριθούν στην πράξη. αυτά που
1: γράφει. Τι άποψη έχει λοιπόν για αυτό το άρθρο?
0: Εάν είναι έτσι όπως τα γράφει, το τέλος του Ιράν είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο κοντά, αλλά είναι κοντά.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι αύριο, όταν λέω πάρα πολύ κοντά, εννοώ ότι είναι, δηλαδή είναι χρονικά οριοθετημένο και προφανώς ο Τραμπ γνωρίζει πότε είναι αυτή, αυτός ο χρόνος. Περίπου, έτσι, δεν λέω ημερομηνία.
1: Κοίταξε να σου πω.
0: Αλλά δεν ξέρω, ποια είναι η πρόθεση του Τραμπ, γιατί εγώ βλέπω ότι έχει μεταθέσει τις όποιες εξελίξεις για μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Οπότε βάζω και το θέμα πρόθεση.
1: Κοίταξε να σου πω, αυτό το μεταθέτω μετά τις εκλογές μπορεί να είναι και είναι μια μπλόφα που...
0: Μπορεί να είναι και μπλόφα.
1: Ξέρετε παιδιά, δεν με ενδιαφέρουν εμένα οι εκλογές. Εγώ θα περιμένω μέχρι τον... Μέχρι που λένε πες το...
0: Μέχρι την αλλαγή του χρόνου, ναι. Γιατί οι εκλογές είναι τον Νοέμβριο.
1: Όχι μέχρι την αλλαγή του χρόνου, μέχρι που να πες το...
0: Ωραία. Μπορεί να είναι και μπλόφα. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μόνο σε θεωρητικό επίπεδο μπορούμε να μιλήσουμε, αυτό έχουμε.
1: Ναι, κοίταξε, εγώ σου έχω πει ότι αυτά που λέει, το 90% πρέπει να τα πεις να τα πετάς. Γιατί τα λέει για έφετα περισσότερα.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν αυτό που λέει το συγκεκριμένο είναι στο 90% ή στο 10%.
1: Πιο πολλά λέει από τις πράξεις του παραπέντε. Αυτό που είπαμε ανησυχία εμένα, μην τους φέρει στο παραπέντε. Έρθουν αυτοί και του δώσουν μια καλή συμφωνία, που είναι όμως δεν είναι η συμφωνία που πρέπει να πάρει.
0: Και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς.
1: Είτε δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, ναι. Επειδή θα υπάρχει κοινή γνώμη, θα υπάρχει το ένα, θα υπάρχει το άλλο.
0: Υπάρχει λοιπόν και αυτό το ενδεχόμενο, βλέπεις.
1: Ή επειδή δεν στα πει εντάξει, καλό είναι, προχωράμε.
0: Ναι.
1: Γιατί τα περισσότερα που έχω διαβάσει είναι ότι, και έλεγε λίγο γι' αυτό μέσα το άρθρο, ότι τους τελειώνουν, δηλαδή αυτοί όταν έγινε αυτό το 60ήμερο, το οποίο για μένα ήταν τρομακτικό λάθος, γιατί φαντάσου τώρα θα ήμασταν πολύ χειρότερα, θα ήταν αυτοί πολύ χειρότερα από ό,τι είναι τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θα είχαν μπορέσει να βγάλουν τίποτα και θα ήταν, γιατί αυτοί βγάλουν ό,τι μπορούσαν από πετρέλαιο. Όταν τελειώσει αυτό το πετρέλαιο, τελειώνουν και τα λεφτά. Ναι. Θα έχουν κάποια χρωστούμενα και λοιπά που θα τα πάρουν. Και μετά τέλος. Γιατί έλεγε εκεί πέρα, λέει, πόσο 40.000 βαρέλια βγάζουν με το ρένα και με φορτηγά.
0: Ναι.
1: Είναι ψίχουλα. Οπότε το ερώτημα είναι, θα το συνεχίσει, θα τους πάει μέχρι το αμήν? Και αφού τους πάει μέχρι το αμήν, θα τους πάει και 10 μέτρα παραπέρα? Γιατί εκεί πρέπει να τους φτάσει.
0: Ναι, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω πάντως.
1: Ούτε κι εγώ αυτό. Εγώ εύχομαι να το κάνει. Λένε ότι στην καλύτερη περίπτωση θα τους τελειώσουν τα λεφτά μέσα Δεκεμβρίου. Στην καλύτερη περίπτωση.
0: Ναι,
1: καλύτερη.
0: Άρα, αν πάρουμε την καλύτερη περίπτωση, επιβεβαιώνεται ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μετά τις ενδιάμεσες.
1: Εάν είδες το άρθρο τι έλεγε, ότι επειδή τους στενεύουν οι επιλογές.
0: Λέω αν.
1: Το άρθρο έλεγε ότι επειδή λιγοστεύουν οι επιλογές για το Ιράν, μπορεί να προσπαθήσουν να γενικεύσουν τη σύραξη προκειμένου να τους φέρουν πάλι στο τραπέζι για πραγματεύσεις.
0: Ναι. Απλά όλα αυτά ξυστεί. Όλα αυτά είναι, εγώ σου λέω, το διάβασα με πολύ προσοχή. Απλά είναι εικασίες.
1: Αυτό που είπε ότι 80% του πετρελαίου βγαίνει.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αν βγαίνει το 80% του πετρελαίου, είναι πάρα πολύ καλό.
0: Ναι, αυτό φαίνεται να είναι αλήθεια.
1: Ναι. Οπότε, αυτό που λέω ότι είναι σχετικά ανοιχτό το... Η διόρυγα του Ορμούς, το στενά του Ορμούς.
0: Μα το ότι είναι σχετικά ανοιχτή προκύπτει και ειδησιογραφικά το τελευταίο διάστημα.
1: Οπότε...
0: Αλλά σου λέω, το πες και μόνος σου, μπορεί να έρθει το Ιράν με μια συμφωνία την οποία να μην μπορεί να αρνηθεί ο Τραμπ λόγω της κοινής γνώμης ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί δεν ξέρω πόσο μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν ξέρω.
1: Για να το κάνουν αυτό, πιστεύω, ξέρεις τώρα, όταν έχει κάποια στραβά ο άνθρωπος, είναι εκδικητικός. Αλλά αυτό, αν πραγματικά του βγει το εκδικητικό εδώ πέρα, νομίζω θα βγει σε καλό για την ανθρωπότητα. Δηλαδή, αν δεν πάρει την πρώτη συμφωνία, γιατί αυτό που είχε ακουστεί σε μια φάση είναι ότι να πάει η ίδια Αμερικάνη μέσα, να πάρουν όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο που έχουν, σε οποιοδήποτε βαθμό εμπλουτισμού. Εάν τους το δώσουν αυτό τους Αμερικάνους, αν συμφωνήσουν με αυτό, νομίζω θα είναι υπερβολικά δύσκολο να πει όχι. Αλλά
0: εγώ νομίζω ότι δεν θα είναι υπερβολικά δύσκολο, νομίζω θα είναι αδύνατο. να πει όχι.
2: Θα είναι αδύνατο, ναι. Σχεδόν, κοίταξε, θα ρίξει κάποια άλλα πράγματα, να πάρουμε τα centrifuges, να τα πάρουμε. Να τα
0: καλά, αυτά είναι λεπτομέρειες.
2: Θέλουμε να κάνουμε επιθεώρηση και εδώ και εκεί και
0: λοιπά. Ναι, λεπτομέρειες είναι αυτά, υπολεπτομέρειες.
2: Θα μας επιτρέψετε, ξέρω εγώ, να κάνουμε, να βάλουμε μεσοτηρικές βόμβες, να τα κρεμίσουμε τελείως. Δεν ξέρω τώρα μέχρι πού θα το τραβήξει. Αλλά αν του τα δώσουν τα περισσότερα από αυτά, με το κύριο να πάνε το εμπλουτισμένο ουράνιο, θα είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να πάει στην κοινή γνώμη και να πει όχι. Το κακό είναι ότι θα έχουμε σπρώξει τον μπαλάκι, ας πούμε, 5-10 χρόνια πιο πέρα.
0: Ναι.
2: Δεν θα το έχουμε τελειώσει το μπαλάκι.
0: Όχι.
2: Γιατί είναι πραγματικά, δηλαδή, κοίταξε να σου πω, όταν βγαίνω και μιλάω μαζί σου, είναι κάποιοι άνθρωποι, όταν έγινε, ας πούμε, αυτή η επίθεση που έγινε στην Αμερική της 11 Σεπτεμβρίου, που είχαμε τα 25 χρόνια πρόσφατα, ήταν η πρώτη φορά που πραγματικά φοβήθηκα. Γιατί ήταν εξαγριωμένοι οι Αμερικάνοι. Δηλαδή πιστεύω δεν υπήρχε τέτοια εξαγρίωση στην Αμερική, ούτε ότι, και όταν έγινε το Pearl Harbor. Και θα σου πω γιατί. Γιατί όταν έγινε το Pearl Harbor, οι περισσότεροι που σκοτώθηκαν ήταν στρατιωτικό πληθυσμός. Έγινε μια επίθεση σε στρατιωτική βάση και νομίζω 60-70 πολίτες συνολικά σκοτώθηκαν.
0: Ναι.
2: Οι υπόλοιποι 2.300 και κάτι ήταν στρατιωτικό προσωπικό. Το να έρθουν μέσα στο σπίτι σου και να κάνουν αυτό που κάνανε ήταν η μοναδική φορά που εγώ φοβήθηκα ότι θα χρησιμοποιήσουν πυρηνικά. Πραγματικά στο λέω, Μανώλη. Δηλαδή έλεγα, όχ, τώρα Θεέ μου, θα έρθει το τέλος του κόσμου. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
0: Την άποψή σου, βέβαια, έτσι.
2: Ναι.
0: Θεωρείς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν προειδοποιηθεί για την 11η Σεπτεμβρίου?
2: Κοίταξε, τι εννοείς όταν δεν είχα προειδοποιηθεί? Ότι δεν προφανώς, υπήρχε κάπου ένας αναλυτής?
0: Προφανώς όχι, στο να γνωρίζουν ακριβώς τι θα γίνει, αλλά να γνωρίζουν ότι κάτι θα γίνει.
2: Κοίταξε, το θα γνωρίζω κάτι θα γίνει, με το να γνωρίζω ακριβώς τι θα γίνει και να το θεωρώ ότι είναι εμπεριστατωμένο και ότι είναι μια πραγματική απειλή, έχει τεράστια διαφορά.
0: Μια τόσο μεγάλη χώρα, δηλαδή, πιστεύεις ότι άφησε δύο αεροσκάφη εμπορικά να πετάνε πάνω από τον ουρανό για πόση ώρα γεμάτα επιβάτες και το ένα να πέφτει στους δίδυμους πύργους και βλέποντας μετά την πορεία του άλλου δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα?
2: Το πιστεύω αυτό, ότι είναι πιθανό, ναι.
0: Ναι, συν τα υπόλοιπα που έπεσαν όπου έπεσαν, έτσι στο Πεντάγωνο, το άλλο που έπεσε,
2: κοίταξε,
0: στο...
2: Μανώλη, μέχρι να καθυλώσουν, κοίταξε να σου το πω διαφορετικά. Δεν μπορείς...
0: Δεν σε πάω σε θεωρίες συνωμοσίας.
2: Να τους πεις κατεβείτε τώρα και θα κατεβούνε τώρα. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Όχι, μα πρώτα απ' όλα δεν θα κατέβει.
2: Μα θέλω να σου πω, δεν είναι κάτι τόσο απλό.
0: Εγώ δεν είπα ότι είναι κάτι απλό. Εγώ απλά ρωτάω την άποψή σου για το αν θεωρείς ότι είχαν εσωτερική ενημέρωση για το ότι κάτι θα συμβεί.
2: Να σε ρωτήσω εγώ ένα πράγμα, έτσι. Πέφτει το πρώτο αεροπλάνο σε ένα στόχο, έτσι.
0: Mm.
2: Εκείνη τη στιγμή εσύ πώς ξέρεις αν είναι ατύχημα ή αν είναι εσκεμμένο?
0: Εγώ προσωπικά,
2: το πρώτο δεν... όταν
0: κοίτα, εγώ προσωπικά δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών γνωρίζουν πολύ περισσότερα και παρακολουθούν πολύ περισσότερο το τι συμβαίνει τριγύρω.
2: Πάρα πολλά πράγματα, Μανώλη, αλλά θέλω να σου πω, τους έκανε πόσα χρόνια να βρουν τον Bin Laden. Έτσι. Δηλαδή κάπου βλέπουμε, ξέρω εγώ, μια σειρά εκεί πέρα που έχει βγει στο Netflix και βλέπεις εκεί πέρα έναν από 4 πίξελ σου βγάζει εκεί πέρα ολόκληρο βίντεο και κάποιος που έχει την τεχνική γνώση και καταλαβαίνει τι γίνεται, κουνάει, ναι, το κεφάλι του.
0: Ναι. Ας πούμε, γιατί σε ρωτάω?
2: Καταλαβαίνεις, προσπαθώ,
0: ναι, ναι,
2: να το
0: γιατί
2: πω.
0: Σε ρωτάω. Βλέπω, ας πούμε, αυτά τα που λένε τώρα συγγνώμη, αλλά έρχονται και μηνύματα και ρίχνω μια ματιά. Ας πούμε, το ότι ο Νετανιάχου είχε προειδοποιηθεί για το χτύπημα στο φεστιβάλ.
2: Όχι, όχι, περίμενε.
0: Αυτό δεν μειώνει την κτηνοδία της Χαμάς, ούτε αλλάζει το τι συνέβη.
2: Ναι. Δεν διαφωνώ να σου εξηγήσω. Όχι,
0: δηλαδή, δεν θέλω να πω. Για να μην παρεξηγηθώ κιόλας.
2: Δεν σε παρεξηγώ με αυτό.
0: Όχι εσύ και γενικά. Κατάλαβες τι λέω. Ότι η Χαμάς μπορεί να. Προφανώς οι άνθρωποι δεν είναι άνθρωποι, είναι εκτείνοι. Είναι τρομοκράτες, είναι ό,τι θες.
2: Δεν σου λέω εγώ γι' αυτό. Εγώ άλλο να σε ρωτήσω.
0: Αλλά αν ήξερε. Ναι, αλλά αν ήξερε. Αλλάζει ως προς τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετώπισε συνολικά. Η εξέλιξη από μόνη της δεν αλλάζει.
2: Να σε ρωτήσω εγώ κάτι. Βλέπουμε λοιπόν, ας σου πω εγώ το εξής έτσι, ότι τον είχαν πει ότι, γιατί δεν θα του πούνε θα γίνει, πάντα λένε υπάρχουν πηγές.
0: Καλά, προφανώς.
2: Λοιπόν, έτσι, και θα σε ρωτήσω εγώ τώρα αυτό το πράγμα, τώρα θα σε ρωτήσω. Είναι η πρώτη φορά που του λένε ότι έχουμε πηγές.
0: Δεν το ξέρω.
2: Που μας λένε ότι θα γίνει.
0: Δεν το ξέρω.
2: Για να το πάω λίγο εκεί που θέλω να το πάω. Περίμενε.
0: Δεν το ξέρω, αλλά όταν σου λένε κάτι τέτοιο είσαι προετοιμασμένος.
2: Να το πάω λίγο εκεί που θέλω. Άσε με λίγο να τελειώσω.
0: Ναι, πήγαινε το έλεγχο.
2: Ναι, λοιπόν. Και από αυτές τις φορές που του έχουν πει έχουμε πηγές που μας λένε ότι. Έτσι. Πόσες φορές αυτές οι πηγές έχουν βγει επανεκκλητικά.
0: Καμία, μία
2: θα βγει. Θα έρθει κάποιος, έχουμε ένα σκύλο μέσα στο σπίτι και θα έρθει ένα αγκός.
0: Καμία, μία φορά θα γίνει.
2: Αν το πω αυτό 50 φορές και δεν βγήκαν και τις 50. Που θα σου το πω εγώ την 51. Δηλαδή την πρώτη φορά σου λέω είναι ένα λευκόσκυλο.
0: Ναι.
2: Τη δεύτερη φορά σου λέω ένα ντόπερμαν.
0: Ναι.
2: Θα έρθει το λευκόσκυλο στην κρεβατοκάμερα. Μετά σου λέω θα έρθει ένα ντόπερμαν στην τουαλέτα. Μετά σου λέω θα έρθει
0: αυτό...
2: ένα λάμπραντορ.
0: Ιωσήφ.
2: Ιωσήφ.
0: Αυτή είναι η ιστορία με το βοσκό και τους λύκους. Εδώ όμως δεν είναι παραμύθι. Εδώ είναι κράτος και μιλάμε για ζωές.
2: Ναι,
0: αν οι μυστικές σου υπηρεσίες το... σου έχουν πει 50 φορές ότι θα γίνει κάτι και δεν έχει γίνει και στο πουν και 51η.
2: Υπάρχει πιθανότητα.
0: Ναι, θα λάβεις τα μέτρα σου και την 51η γιατί κάποια στιγμή θα γίνει.
2: Λαμβάνεις τα μέτρα. Κοίταξε, είναι αυτό που λένε ότι οι τρομοκράτες πρέπει να το πετύχουν μια φορά. Οι μυστικές υπηρεσίες
0: πρέπει να είναι έτοιμες 101.
2: Κάθε φορά.
0: Ναι, έτσι είναι. Τι να κάνουμε.
2: Καταλαβαίνεις τη διαφορά.
0: Οπότε, έτσι είναι όμως.
2: Δεν μπορείς. Άμα έρθουν εσένα και σου πούνε, συγγνώμη Μανώλη, άμα έρθουν εσένα και σου πούνε, θα κλείσουμε τους δρόμους σήμερα στην τάδε περιοχή επειδή υπάρχει ένας κίνδυνος, την πρώτη φορά θα πεις εντάξει. Τη δεύτερη φορά θα πεις εντάξει. Την 30η φορά θα πεις, α, στο διάολο μωρέ με το παραμικρό μας κλείνετε τους δρόμους. Γιατί 40η φορά, τις 10 επόμενες φορές, δεν σας πούνε να κλείσουν τους δρόμους.
0: Ωραία, αν όμως... ποιος θα φταίει.
2: Θα βγείτε όλοι στους δρόμους με τα πανό και θα πείτε ξέραν και δεν κάναν τίποτα.
0: Ποιος θα φταίει λοιπόν αν εγώ μπω στο δρόμο την 40η ημέρα που θα το έχουν πει επειδή θα έχω πιάσει το διάλο γιατί κάθε μέρα το λένε. Εγώ θα φταίω. Γιατί για να το λένε κάθε μέρα κάτι ξέρουν.
2: Αν κάποια στιγμή όμως εσείς, οποιοδήποτε εσείς, φωνάξετε και πείτε δεν θέλουμε να κλείνουν τους δρόμους και έρθει κάποιος και σας πει.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Εγώ θα σας κρατήσω ασφαλείς. Γιατί θα ξέρω και δεν θα χρειαστεί να κλείσουν τους δρόμους. Και ψηφίζεται αυτόν και βγαίνει αυτός μετά. Και μετά γίνεται αυτό το πράγμα και λες, μα τι να κάνουμε, λάθος έγινε. Όπως ας πούμε με ένα νόμο, με ένα χαρτί ή τα ούλια ή οτιδήποτε, ή κολοτούμπες ή ξέρω εγώ, οι πολιτικοί λένε πολλά.
0: Άλλο πράγμα αυτό.
2: Ναι, θέλω, ναι,
0: φύγαμε από τις μυστικές υπηρεσίες και πήγαμε σε εξαγγελίες των πολιτικών.
2: Του πολιτικού το μυαλό, ό,τι πουλάει. Τι πουλάει αυτό. Αυτό
0: εντάξει,
2: θα πει. Πώς το βλέπω εγώ, με ρωτάς πώς το βλέπω.
0: Ναι,
2: εγώ.
0: Ναι, εσύ μα συζητάμε προφανώς.
2: Κάποια στιγμή, να σου πω το εξής, Μανώλη, έτσι. Έχεις κινητό.
0: Ναι, έχω.
2: Ο περισσότερος κόσμος έχει κινητό.
0: Έχει.
2: Υπάρχουν μελέτες οι οποίες λέει ότι μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.
0: Υπάρχουν.
2: Ότι το WiFi μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.
0: Γενικά η ακτινοβολία, η οποία
2: γιατί
0: βέβαια έχει μειωθεί.
2: Γιατί
0: γιατί καπνίζουμε, γιατί πίνουμε, γιατί όλα αυτά, εντάξει.
2: Ναι, γιατί. Έλα μωρέ τώρα, όχ.
0: Γιατί δεν θα συμβεί.
2: Ναι,
0: άλλο βέβαια η ατομική ευθύνη και άλλο η ευθύνη της πολιτείας.
2: Ναι, μέχρι ένα σημείο όμως.
0: Η πολιτεία όχι, δεν έχει ένα σημείο. Έχει αναλαμβάνει μια ευθύνη πολύ γενικότερη.
2: Άρα δηλαδή θέλεις εσύ αυταρχικά η πολιτεία να σου πει δεν θα πας. Το απαγορεύω.
0: Αν έχει πληροφορία ότι θα συμβεί κάτι, ναι, πρέπει να το κάνει.
2: Πόσο γιατί... βάσιμη πρέπει να είναι αυτή η πληροφορία για να το
0: κάνει. Αυτό θα το κρίνει η πολιτεία, δεν θα το κρίνω εγώ. Η πολιτεία έχει τις υπηρεσίες.
2: Οπότε η πολιτεία, άμα πει έχουμε ένα 10% πιθανότητα.
0: Η πολιτεία, όχι, περίμενε, εδώ δεν παίζουμε τις πιθανότητες. Η πολιτεία έχει την ευθύνη και τις υπηρεσίες που ελέγχουν το τι μπορεί να γίνει και τι όχι.
2: Η πολιτεία δεν είναι κάτι μαγικό, Μανώλη, που ανήκει
0: στο κάτι μαγικό δεν είναι.
2: και λέει σήμερα δεν θα γίνει πεστό, όλοι αυτοί που την κάνουν αυτή τη δουλειά πάνε μέσω πληροφοριών που
0: έχουν. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Και θα κλείσουμε, γιατί πρέπει να πάω και στο Σταυραγάκι. Πεθαίνει ο Μαζονάκης. Όχι, περίμενε, θα σου εξηγήσω γιατί το λέω. Και ξαφνικά αποφασίζουμε να ρίξουμε στην αγορά ένα εργαλείο, το MedWatch, το οποίο σαρώνει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Και μέσα σε μια εβδομάδα πέφτουν οι διαφημίσεις κατά 91%, αποσύρονται. Και πιάνει κάποιες εκατοντάδες παραβάσεις που είναι κίτρινες ή κόκκινες. Οι κίτρινες είναι μικρότερης κλίμακας, δηλαδή παραβάσεις οι οποίες ελέγχονται, αλλά δεν είναι όμως, πες το, δεν είναι ποινικά, ποινικά κολάσιμες, και κάποιες που είναι ποινικά κολάσιμες. Και ξαφνικά κλείνει μια κλινική στη Θεσσαλονίκη που έχει 300 ανθρώπους, ογκολογική, που δεν ήταν ποτέ ογκολογική και η οποία είχε καταγγελθεί εδώ και 1,5 χρόνο. Η ευθύνη είναι αποκλειστικά της πολιτείας.
2: Άλλο το δεν κάνω αυτά που πρέπει να κάνω και μπορώ να κάνω, γιατί η κλινική
0: δεν είναι
2: κάτι το οποίο κρυβότανε.
0: Ναι, αλλά εδώ και 1,5 χρόνο...
2: Είναι κάτι το οποίο είναι σε μια σπηλιά και κρύβεται...
0: Ναι, εδώ και 1,5 χρόνο ξύναν τα πόδια τους.
2: Ναι,
0: κοίταξε να σου πω. Ποιος φταίει, εγώ φταίω? Προφανώς και δεν κάνει μαγικά η πολιτεία. Όχι, μισό λεπτό.
2: Υπάρχει,
0: ναι.
2: Γιατί δεν τη βρίσκουνε?
0: Γιατί είναι υπεύθυνη πολιτεία που δεν τη βρίσκει. Γιατί αν εγώ
2: μπορεί κάποιος να σου πει, ρε φίλε, ξέρω εγώ, τον πληρώνει τον ελεκτή 800 ευρώ.
0: Ιωσήφ μου, χρωστάει το δημόσιο 3 δισεκατομμύρια στους πολίτες και δεν τους τα αποδίδει.
2: Και άμα τα βρεις, γράψε μου, ναι.
0: Για περίμενε. Εγώ όταν χρωστάω ένα χιλιάρικο, γιατί
2: όχι,
0: με κυνηγάει?
2: Δεν με κατάλαβες. Λέω, θέλω να σου πω, και άμα τα πάρουν.
0: Περίμενε. Εγώ όταν χρωστάω ένα χιλιάρικο, γιατί με κυνηγάει? Έχει βγάλει απόφαση το ειδικό, το έχει βγάλει απόφαση το Συμβούλιο της Επικρατείας για το τι πρέπει να καταβάλει ο ΕΦΚΑ, και ο ΕΦΚΑ έβγαλε, άλλαξε με τροπολογία, ξέρω εγώ πώς πήγε νομοθετικά, και δεν καταβάλει αυτά που πρέπει να καταβάλει στους ταξίουχους. Όπα, εδώ πάμε σε άλλο πράγμα.
2: Έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις επί του θέματος του τι πρέπει να κάνει και τι χρωστάει και τι δεν τα δίνει και πώς αναδρομικά αλλάζουν οι νόμοι και όλα αυτά, νομίζω.
0: Ναι, αλλά να σου πω όμως κάτι. Δεν μπορεί να λειτουργεί με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν γίνεται.
2: Δεν μπορεί.
0: Το κάνει.
2: Άρα μπορεί.
0: Εντάξει, άμα μπορεί.
2: Θέλω να σου πω, ναι, συμφωνώ ότι δεν θα έπρεπε να...
0: Εάν μπορεί και αφού το αποδεχόμαστε, γιατί εδώ είμαστε Ελλάδα ή εκεί είναι Αμερική ή ξέρω εγώ τι, τότε κακό συζητάμε γενικώς. Γιατί δεν θα φτιάξει ποτέ τίποτα. Γιατί μπορεί.
2: Έχω πει αυτό ότι κακός. Ναι, έχω πει ότι.
0: Α.
2: Και εσύ ζητάς να βρεις αλήθεια.
0: Στις χαριμάρες τα παραμύθια, εντάξει, ωραία. Έχει
2: πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Ναι. Εγώ έχει κάνει το χατήρι και το έχει πέσει μια
0: ναι,
2: φορά.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
2: Ναι. Εγώ τα τραγούδια που επιλέγω, το Γκαγκαμπούμ.
0: Ναι,
2: το
0: ναι.
2: Και συζητάς το φοβερό τρομερό της Πολίνας ποιο είναι. Υπάρχει λόγος που τα επιλέγω, δεν τα επιλέγω τυχαία.
0: Σε κλείνω, Ιωσήφ.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο ότι δεν θα έπρεπε το κράτος με καμία κυβέρνηση να επιτρέπει αυτά τα πράγματα. Μα δεν επιτρέπει.
0: Ναι, αυτό το αλλά τα ρημάζει όλα.
2: Τι να σου κάνω, Μανώλη, δεν ξέρω. Δηλαδή, όταν κοίταξε, από τη μία είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Απ' την άλλη είναι ο δικός μου ποτέ δεν κάνει λάθη. Όλα φταίνει οι άλλοι. Έτσι, εγώ είμαι δεξιός. Πόσες φορές έχω βγει και έχω κατακρίνει τους δεξιούς? Περιμένω μια φορά να βγει ένας να κατακρίνει έναν αριστερό για τον οποίο ψήφισε και είναι φοβερός και φανταστικός και δεν έχει κάνει ποτέ λάθος. Ούτε ο Ιησούς. Να ήτανε δηλαδή. Μόνο ο Ιησούς είναι αλάνθαστος.
0: Λοιπόν,
2: ναι.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Ιράν και τον Τραμπ.
2: Εγώ ελπίζω να το τραβήξει τουλάχιστον μέχρι 1η Ιανουαρίου. Θα,
0: θα δούμε. Καλό βράδυ, Ιωσήφ, καλό μήνα.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Έλα, γεια. Λοιπόν, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Επειδή έρχονται σήμερα έχουν έρθει 160 μηνύματα. Δεν τα έχω διαβάσει όλα. Δεν γίνεται κιόλας. δεν προλαβαίνω. Επειδή, κυρία Γωγό, μου είπα κάτι για το μήνυμα που μου στείλατε, δεν το διάβασα στον αέρα. Επειδή μου ζητάτε ένα τραγούδι και μου λέτε, εάν δεν το βάλεις απόψε, επειδή έχεις βάλει άλλα που έχουν ζητήσει άλλοι ακροατές, αν λέει δεν με μισείς, θα το βρεις και θα το ακούσουμε απόψε. Ιδάλλως κόψε χεράκι. Εγώ, λοιπόν, εντάξει, κυρία Αγωγό, κόβω χεράκι. Εντάξει. Αυτό τον εκβιασμό, είτε βάζεις το τραγούδι ή δεν σε ξανακούω, λυπάμαι. Και να σας πω την αλήθεια, θα μπορούσα τώρα να το βάλουμε, να το βρούμε το τραγούδι και να το βάλουμε, δεν είναι τίποτα, το φοβερό, αλλά αυτή η λογική, το ή το βάζεις απόψε ή καληνύχτα, λυπάμαι. Τι γίνεται? Ναι, έχουν ζητήσει ακροατές τραγούδια και τα έχουμε βρει την ίδια μέρα και τα έχουμε παίξει. Και μπορεί να έχετε ζητήσει κι εσείς και να μην το έχουμε βάλει, δεν το θυμάμαι, ή μπορεί να μην το έχω δει καν, ή μπορεί να το έχω δει και να μην το έχουμε βάλει. Όπως επίσης σίγουρα έχετε ζητήσει τραγούδι και το έχουμε βάλει. Α, και τι πάει να πει αυτό? Είναι το κριτήριο αυτό? Εντάξει. Ας κόψουμε χεράκι λοιπόν. Τι να κάνουμε? Ζητώ συγγνώμη. Δεν ξέρω, κύριε Μάκη, τώρα εγώ δεν το λέω σε λογική θεωρία συνωμοσίας. Όλες αυτές οι πολύ μεγάλες επιθέσεις έχουν κάποια πράγματα τα οποία φαντάζομαι ότι ακόμα τα ερευνούν. Δεν νομίζω θα προλάβουμε ξηρομερίτη να βάλουμε τραγούδι. Για ποια λέει πολιτεία μιλάτε ακριβώς υπάρχει? Ναι, αυτή που υπάρχει. Αυτή που υπάρχει. Κύριε Σταυρακάκη, λάτε. Ναι. Καλό μήνα.
3: Καλό μήνα. Στο παγκόσμιο τύπο, τον αθλητικό και στα μέσα ενημέρωσης, κυριαρχεί το θέμα του Κριστιάνου Ρονάλντο, ο οποίος...
0: Μας κάνει πλάκα.
3: Τι?
0: Ο οποίος μας κάνει πλάκα.
3: Εντάξει. Εκατομμύρια έχει, κόβει χεράκι με την Εθνική Πορτογαλία.
0: Περίμενε. Ναι, κόβει χεράκι. Σ' άρεσε. Στο Μουντιάλ άλλαξε τον προπονητή για να μην φύγει.
3: Ναι.
0: Και τώρα του ήρθε να κόψει χεράκι.
3: Έχει έρθει σε οριστική ρήξη με τον προπονητή τον Ζορζέ Σέσους.
0: Με τον δικό του.
3: Με τον δικό του, ναι. Δεν χρησιμοποιήθηκε, θυμίζω, στο παιχνίδι με την Νορβηγία. Παίζουν σήμερα με τη Δανία εκτός έδρας και αποχώρησε από την εθνική ομάδα από το ΚΑΜΠ. Είπε ότι θα τα εξηγήσει αργότερα για αυτή την απόφαση. Και πριν από λίγη ώρα, ο Τζόγκο, η πορτογαλική εφημερίδα, γράφει ότι είναι οριστική απόφαση του Κριστιάνου Ρονάλντο τέλος από την εθνική ομάδα Πορτογαλίας.
0: Πόσο χρόνο είναι?
3: Πόσο χρόνο είναι ο άσος της Αλ Νάστρ? Είναι 41. Κάτσε να το τσεκάρω. Είναι 41 ετών.
0: Καλά είναι για να τα κάνει.
3: Ήρθε σε σύγκρουση με τον προπονητή της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας.
0: Ήρθε σε σύγκρουση
3: με το δικό του. Εντάξει, είναι.
0: Που έβαλε στη...
3: Ναι, βρε παιδί μου, εντάξει, όπως θέλεις, δεν σου χαλάω εγώ το έργο.
0: Ψέματα λέω.
3: Όχι, δεν λες ψέματα. Αποχώρησε από το ξενοδοχείο που είχε καταλήξει η ομάδα στην Κοπενχάγη.
0: Καναζάκια δηλαδή.
3: Και το πορτογαλικό μεσόγειο Τζόγο λέει ότι είναι μία ανατρέψιμη υπόθεση. 41 ετών είναι στην Αλ Νασρ. Εντάξει, παίζει. Και μετά τη σημερινή συνέντευξη του Ομοσπονδιακού Προπονητή και έπειτα από μια συζήτηση με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Πορτογαλίας, πήρα την απόφαση να αποχωρήσω από την προετοιμασία της Εθνικής, είπε ο Πορτογάλος Σούπερσταρ.
0: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι.
3: Εντάξει, αυτό παίζει τώρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε. Ο Παναθηναϊκός άνετα τη γαλλική Βιλερμπάν. Δεύτερη νίκη σε εισάρτημα παιχνίδια. 102-79 στο Telecom Center των Ολυμπιακών Καταστάσεων. Φραντζίσκο 19 πόντους. 16 ο Μαντζούκας. Πολύ καλή παρουσία. Θα παίξει την Παρασκευή με τη Μακάμπ Τελαβίβ. Πάλι στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Η Μακάμπ έχασε στο Βελιγράδι 109-93 από την Μπεσίκτας. Εκπληκτική ατμόσφαιρα στο Παλατάκι στη Θεσσαλονίκη. Eurocup, ο ΠΑΟΚ εύκολα την Μανρέσα, την Ισπανική 93-78. Ο Σμάν 23 πόντους, τα Ερή 20. Πολύ καλή και η παρουσία του Καλάθι. 9.30 παίζει στην Ιταλία με τη Virtus Bologna ο Ολυμπιακός. Nation League, εθνική ομάδα 10 παρατέταρτο αντιμετωπίζει την Ολλανδία, τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας, οριστικά όπως έχουμε πει από χθες, χωρίς Γιώργο Βαγιανίδη. Ο Τσάβη, ο προπονητής της εθνικής ομάδας Ολλανδίας, η Ελλάδα είναι στην καλύτερη στιγμή της, δεν φοβάμαι, αλλά σεβόμαστε την εθνική ομάδα της Ελλάδος. Έχει προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, από το μεσημέρι έχουμε μεταδώσει ότι ο Φαν Χέκε, ο αμυντικός της Ντόρτεναμ, ο Γιάν Πολ Φαν Χέκε, το πλήρες όνομά του. Είχε θέμα, τραυματίστηκε, αποχώρησε την προπόνηση χθες. Δεν είναι στην αποστολή. Δεν είναι στην αποστολή, θυμίζω, και ο Χάπκο, ο επιθετικός της Λίβερπουλ. Έχει δύο σημαντικές απουσίες με πρωτοκλασσάτους παίκτες ο Τσάβη. Καυτή ατμόσφαιρα η Τούμπα, λένε τα μέσα ενημέρωση της Ολλανδίας. Γιοβάνοβιτς, πρέπει να γυρίσουμε στις μεγάλες διοργανώσεις, αφού κερδίζουμε εκτός, μπορούμε να κερδίσουμε και εντός. Ο Βαγγέλης Παυλίδης, η ομάδα είναι ήρεμη, ξέρει τι πρέπει να κάνει, τόνισε, και όλα θα πάνε καλά. Αυτά για την Εθνική Ανδρών. Έχουμε και 6 ώρα στην Λιβαδιά, Εθνική Ομάδα των Ελπίδων Άντρικων Συνός Ετών παίζει με την Λετωνία. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο τελευταίο παιχνίδι για τα προκριματικά του Euro 2027. Να πω ακόμα ότι οι Γερμανοί που πάνε σήμερα στο Βελιγράδι, κάτσε να το τσεκάρω, ναι, όχι, παίζουν εντός έδρας, υποδέχονται την Σερβία. Τα άλλα παιχνίδια, είπαμε, είναι Δανία, Πορτογαλία και Ουαλία, Νορβηγία για την πρώτη κατηγορία. Λοιπόν, έχουμε προβλήματα και στους Γερμανούς. Τον Κίμιχ, τον Άσο της Μπάγερ, ο Κλόπ τον έχει εκτός πλάνων και για το σημερινό μάτς και για την Κυριακή με την Εθνική Ελλάδος. Άκου να δεις, είναι λογικό να προσπαθούν να κάνουν λίγο διαχείριση.
4: Καλά, η αλήθεια είναι ότι ο Κίμιχ ήταν κορυφαίος μέχρι τη στιγμή που του ξέφυγε ο Ιαννίδης και έκανε εκείνο που. Εντάξει,
3: ναι,
4: θα μπορούσε
3: είχε
4: να
3: είχε μια φάση, ένα ωραίο σουτ που έβγαλε ο Τζολάκης. Ωραία, μέχρι την ώρα που του ξέφυγε ο Ιαννίδης, έχεις δίκιο. Παραδείγματος χάρη υπάρχει.
4: Μήπως πληρώνει το μάρμαρο, αυτό λέω.
3: Όχι, όχι. Είπε, έχει πει ότι θα κάνει να αλλάξει. Ναι, εντάξει. Παραδείγματος χάρη, από το πρωί υπάρχει είδηση ότι η Μπορούσια Ντόρτμουντ, γράφω τα γερμανικά μέσα, έχει ζητήσει να υπάρχει διαχείριση για τον Γκαρέτσα, για τα παιχνίδια. Έτσι όπως είναι το φορμάτ της διοργάνωσης αυτής, που έχει 4 παιχνίδια σε 15 μέρες και άλλα 2 τον Νοέμβριο, ό,τι και να λέμε, είναι πολύ επίπονα για τους ποδοσφαιριστές. Μην αρχίσετε και λέτε είναι εκατομμυριούχοι, είναι το ένα, είναι το άλλο. Το ίδιο φορμάτ έχει και για την πρώτη κατηγορία.
4: Άλλο λογαριασμός.
3: Το
4: και
3: ίδιο,
4: άλλο,
3: ναι. Το ίδιο φορμάτ έχει και για την τέταρτη κατηγορία, που είναι παίκτες του Λιχνεστάν και της Ανδόρας. Είναι άνθρωποι που επιβαρύνονται και λογικό είναι να έχουν κάποιους τραυματισμούς. Γιατί το λέω αυτό, γιατί και στη Γερμανία, να σου πω. Ότι ο στόπερ της Dortmund, ο Στότελμπεργκ, τραυματίστηκε και δεν υπολογίζεται από τον Κλοπ. Οπότε έχει εκτός τον Κίμιχ και εκτός τον Στότελμπεργκ σημαντικές απουσίες οι Γερμανοί σήμερα με τη Σερβία και την Κυριακή έρχονται στην Τούμπα. Να δούμε σήμερα το παιχνίδι πώς θα κυλήσει. Εντάξει, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα η Ολλανδία, μην το ξεχνάμε αυτό. Και λέμε ότι να εδώ η εθνική ομάδα πάει καλά και όλα αυτά. Το παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο. Είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα η Ολλανδία, που δεν αφήνει, όταν κάνει το λάθος μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Θυμίζω ότι η Ελλάδα έχει 6 βαθμούς, η Ολλανδία 4, η Γερμανία 1 βαθμό, η Σερβία 0 χωρίς νίκη. Η Σερβία, μία νίκη η Γερμανία, μία νίκη η Ολλανδία. Όχι, συγγνώμη, 2 νίκες η Γερμανία, 2 νίκες η. Όχι, πάμε πάλι λάθος. 2 νίκες η Ελλάδα, 1 η Ολλανδία, 1 ισοπαλία η Γερμανία.
4: Τι βλέπεις?
3: Σούπα, για το Ολλανδία.
4: Ναι.
3: Εντάξει, δύσκολο παιχνίδι.
4: Εγώ
3: κρατάω πάντα χαμηλούς τόνους σε τέτοια παιχνίδια. Όταν προέρχεσαι από μια μεγάλη εμφάνιση, χρειάζεται ειδική διαχείριση για να μπορέσεις να τα βγάλεις πέρα. Χρειάζεται πάρα πολύ σοβαρή διαχείριση. Μάλιστα, ρωτήθηκε ο Γιοβάνοβιτς για τον Κουρμπέλη και για την κριτική που υπήρξε για τον Διεθνή Άσο, και είπε ότι έτσι είναι στην Ελλάδα. Αυτό δεν αλλάζει, η ιστορία να κάνουμε κριτική. Δεν αλλάζει.
4: Μας ξέρει ο Γιοβάνοβιτς.
3: Εντάξει,
4: καλά.
3: Τι.
4: Μας ξέρει καλά.
3: Ωραία, μας ξέρει καλά βέβαια. Διότι ο Κουρμπέλης ήταν από τους παίκτες που έχουν αμφισβητηθεί. Ρωτήθηκε για το αν νιώθουν δικαιωμένοι από το αποτέλεσμα, αλλά και από τις αποδόσεις παίκτων όπως Κουρμπέλης. Ζούμε σε αυτή την χώρα, δεν θα αλλάξει η νοοτροπία μας. Είμαστε συναισθηματικοί. Αν κερδίζουμε είναι όλα καλά, αν δεν κερδίζουμε δεν είναι τίποτα καλό. Είναι ο τρόπος λειτουργίας, λέει. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι σήμερα εντάξει, είναι ο Χάπκο που δεν παίζει. Αυτό είναι επιλέγμα για τους Ολλανδούς. Νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσουμε από μια ισοπαλία.
4: Από την ισοπαλία πιο πολύ, το παιχνίδι, άλλος.
3: Πιο πολύ φοβάμαι το παιχνίδι της Κυριακής με τους Γερμανούς, ναι, παρά αυτό σήμερα.
4: Μάλιστα.
3: Εντάξει, το φοβάμαι πάρα πολύ το σημερινό παιχνίδι, το παιχνίδι της Κυριακής, παρά αυτό σήμερα. Νομίζω ότι σήμερα με μια σοβαρότητα, με ένα πλάνο, και να δούμε και τι σύνθεση θα κατεβάσει, γιατί είπε ότι μετά τη σημερινή προπόνηση που έγινε απόψε θα καταστρώσει τα σχέδιά του. Έχει στη φαρέτρα του αρκετούς καλούς παίχτες και φυσικά και τα παιδιά είναι και συνειδητοποιημένα. Τώρα είδα κάτι φωτογραφίες που είχαν βγει για καφέ στη Θεσσαλονίκη. Μα καφέ δεν έπινε κανένας. Έπιναν ανθρακούχο νερό. Ένας ήταν με καφέ.
4: Έλα λέει μωρέ, η κάλτσα παντόφλα και πατάτα φέτα στην ταβέρνα όλη η οικογένεια θα τους ρίξουμε δύο.
3: Ναι, δεν είναι έτσι.
4: Όχι, θα σου πω όμως κάτι. Ναι. Το παιχνίδι της Κυριακής έχει άμεση σχέση με το σημερινό, διότι αν σήμερα κερδίσεις πας με άλλη προοπτική την Κυριακή. Αν φέρεις μια ισοπαλία πας με άλλη και αν χάσεις πας με άλλη.
3: Αρχικά αν φέρεις μια ισοπαλία έχεις κλειδώσει τρίτη θέση και προχωράς με το 7. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε πιάσουν με το 7, για να μην σου πω ότι είναι και σε και δεύτερο.
4: Αυτό σου λέω ότι και σε επίπεδο ψυχολογίας και σε επίπεδο αυτό, οτιδήποτε γίνει σε αυτό το παιχνίδι θα επηρεάσει άμεσα και τον αγώνα της Κυριακής.
3: Εντάξει, ναι. Είναι αλληλένδετα τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή εδώ που έχουμε φτάσει.
4: Παρά ένα, ευχαριστούμε κύριε
3: Δημήτρη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
4: Θα τα πούμε.
3: Αύριο θα είμαστε εδώ, διαρκή ενημέρωση για το πολύ μεγάλο παιχνίδι αυτό. Που είναι στις 10 παρά τέταρτο.
4: Μάλιστα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό μήνα. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα ο κύριος Γεωργής Δαβαρίνος και ακόμα πιο νωρίς ο κύριος Αντώνης Μορτάκης. Η κυρία Αναστασία Κυργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση μέχρι τώρα. Και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό μήνα. Εύχομαι Οκτώβριος να είναι, τι να σας πω, όσο καλύτερος μπορεί να είναι για όλους μας, για όλους σας, και να υπάρχει υγεία πάνω απ' όλα. Απόψε μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο στις 9. Πρώτα θα είμαστε καλά.
5: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
11: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
10: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Νέα εστία φωτιάς στον ήδη επιβαρημένο προϋπολογισμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ράλι τιμών στα καύσιμα, καθώς πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη καλπάζουν ξανά.
3: Πολύ χαρήκαμε.
4: Κουβέρτες, γυμναστική και διατριβής παράγεται θερμότης.
5: Τι θα κάνετε, σκέφτεστε έτσι κάποια εναλλακτική λύση?
6: Με τη γυναίκα μου, με ζεσταίνει πολύ.
7: Φαντάστικο!
8: Δεν θα το ανάψετε καθόλου φέτος?
9: Δυστυχώς.
10: Κουβερτούλα στον καναπέ και ρομπούλα φλής.
11: Οικονομία. Οικονομία.
12: Κάνετε οικονομία?
11: Ναι, πολύ, πολύ. Χρειάζεται τη νύχτα να καίμε το καλοριφέρ, δεν χρειάζεται. Έχουμε και πάπλωμα.
13: Τα ακούς, Κάτζου? Που πας και μου ανάβεις το καλοριφέρ όταν δεν ανεβοκατεβαίνεις στην τραγάνα. Γυρνάς σπίτι λοιπόν όλη τη νύχτα το καλοριφέρ.
14: Εγώ.
13: Πάπλωμα δεν έχεις?
14: Θερμενόμενη κουβερτούλα φέτος. Θα γίνει.
13: Και η ρεύμα.
14: Λίγο δεν καίει πολύ. Την έχω
13: πάπλωμα.
14: Τσεκάρει. Τι πάπλωμα.
13: Πάπλωμα, σκουφί, γάντια.
14: Εγώ έχω.
13: Έτσι θα κοιμάσαι.
14: Εγώ να σου πω κάτι.
13: Όπως κοιμόμασταν στα σκηνάκια εμείς στο στρατό.
14: Έτσι. Εγώ έχω να σου πω λοιπόν ότι σκέφτομαι ότι μήπως θα πάρω το αυτοκίνητο να ανεποκατεβαίνω την τραγάνα, θα μου στοιχίζει λιγότερο. Να πηγαίνω όλο το Σαββατοκύριακο. Πέρα, δόθε, πέρα, δόθε, πέρα. Να γεμίζει και εθνική οδός.
13: Θα σε βλέπει ο Τσιάρας μετά.
14: Έτσι.
13: Σου πω εγώ. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλό σας βρήκαμε.
15: Τζάμπα, τζάμπα σήμερα η βενζίνη. Τρέξτε να προλάβετε.
13: Τρέξτε, παιδιά, τρέξτε. Τζάμπα.
14: Μιλάω εγώ πριν πάω στο βενζινάδο να βάλω βενζίνη. Παίρνω ένα χαπάκι για την πίεση. Δεν γίνεται. Δηλαδή, έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και δεν είμαι μόνο εγώ, γιατί γύρω που κοιτάω, βλέπω. Δηλαδή, το βλέπει τον κόσμο πώς είναι. Άσε που το βλέπει και κάποιο που είναι αγριεμένοι και λε τώρα εγώ θα την πληρώσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με το δίκιο του οι άνθρωποι δεν το συζητώ. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Με τα ποδαράκια, με τα γαϊδουράκια, ξέρω, κάτι θα βρούμε.
13: Κάτι θα βρούμε. Τώρα που είπες γαϊδουράκια, έχει δημιουργηθεί κύμα.
14: Τι κύμα?
13: Στην κοινωνία, επιστροφή στα γαϊδουράκια.
14: Εσύ να το ακούς.
13: Γιατί είδες που το ακούσαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες.
14: Ναι, ναι.
13: Τώρα και στη Λέσβο, καλημέρα στη Λέσβο την
14: καλημέρα,
13: πανέμορφη.
14: Καλημέρα.
13: Ρεπορτάζ λοιπόν εκεί από τοπικό σταθμό,
14: ναι, ναι,
13: για τα καύσιμα και απάντησαν οι πολίτες για το τι συμβαίνει και στη Λέσβο και γενικότερα στα νησιά μας. Με τις τιμές στο πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη.
16: Παραπονεύονται οι Αθηναίοι που βάζουν 2,20. Ελάτε να δείτε τι πες εδώ. Αφήσουμε το μηχανάκι, θα αφήσουμε το αυτοκίνητο και θα πάρουμε κανένα γαϊδουράκι.
17: Έχετε περιορίσει τις μετακινήσεις σας?
16: Σίγουρα, σίγουρα.
18: Ένα κύριο να μου πουλήσει ένα γαϊδουράκι. Πάω τώρα να δω. Γιατί εκεί θα καταλήξουμε.
17: Έχετε περιορίσει, να φανταστώ, τις μετακινήσεις?
18: Ναι, ναι, έχουν περιοριστεί όσο γίνεται. Αλλά εντάξει. Θεωρώ ότι θα το παλέψουμε κι αυτό. Θα ξεκινήσουμε να περπατάμε περισσότερο.
14: Κάνουμε και γυμναστική.
13: Πηγαίνουμε τα πόδια στην τραγάνα.
14: Θα γίνουμε και fit. Δηλαδή δεν θα χρειάζονται γυμναστήρια, δίαιτες κτλ. Θα πηγαίνεις με τα ποδαράκια σου γιατί δεν μπορείς να βάλεις βενζίνη. Να, ένα σμπάρο, δύο τριγόνια.
13: Ποδαράκια, παιδιά, γαϊδουράκια, παιδιά, κουβερτούλες, παιδιά,
14: ναι,
13: για να βγει ο χειμώνας.
14: Εξάλλου, Ιωσήφ μου, όπως είπε και ο Επίτροπος Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν χρειάζεται.
13: Μεγάλη επιτυχία.
14: Μην ζεσταίνεστε, δεν χρειάζεται να θερμαίνεστε. Δεν χρειάζεται, παιδί μου, δεν χρειάζεται θέρμανση. Κλείστε και τα φώτα. Δηλαδή, τι άλλο σου πει.
13: Άντε τώρα θέλετε πολυτέλειες
14: και εσείς. Ναι, πολυτέλειες τα φώτα. Τι θέλετε τα φώτα, να τα ανάβετε. Στα σκοτάδια.
13: Σας τα λέει η Κομισιόν.
14: Ρομαντικά, με ένα κεράκι.
13: Αυτό είναι ρε παιδί μου. Σκοτάδι,
14: ναι,
13: και τριβή, όπως λέει και ο κύριος, ναι, που παράγεται θερμότητα.
14: Για αυτό το κάνουν για όλοι, για το δημογραφικό.
13: Ακριβώς. Θα αυξηθούν οι γεννήσεις, παιδιά, το 27. Χαμός θα γίνει.
14: Και μην πηγαίνω έρχεστε στην τραγάνα. Στη Μαλακάσα, στη Λεωφόρο Συγκρού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αποφύγετε αυτούς τους δρόμους.
13: Κακομύριδες.
14: Κακομύριδες. Κακομύρογλου.
13: 10 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Νάτος και ο Νίκος. Κύριε Καλαμαράκη, κοιμόσασταν με πάπλωμα, λέει, στο στρατό. Είχαμε εκείνο το sleeping bank που ήταν σαν πάπλωμα. Το παίρναμε μαζί στα σκηνάκια. Έχω κάνει σκηνάκια, παιδιά, στη Λίμνο. με ένα μέτρο χιόνι. Τέσσερις μέρες κοιμόμασταν εκεί. Καλημέρα, Νικόλα.
14: Ο Βασίλης, καλημέρα, Βασίλης, τον Άγιο Στέφανο. Στέλνει, με έχει φτιάξει μια φωτογραφία η AI. Εγώ λέει με ένα γαϊδουράκι και πάνω ο Βασίλης που πάει στη δουλειά. Βασίλη μου, έτσι θα πηγαίνουμε όλοι. Έτσι.
13: Παιδιά, θα φορεθεί πολύ φέτος το γαϊδουράκι, να το ξέρετε αυτό. Έτσι. Αυτό θα ακούγεται στην Κηφισία.
14: Και λέει ο Παλιάτσος, ρε σταματήστε με τα γαϊδουράκια. Το σανό ξέρετε πόσο έχει πάει. Α, έχει δίκιο ο Παλιάτσος.
13: Έχει ακριβήνει και αυτό.
14: Ναι. Μα οπότε.
13: Καλημέρα, Real Blogger. Σήμερα λέει πρωί-πρωί, για να μην λένε μερικοί φαρμακόγλωσσοι, ονόματα δεν λέμε, ότι δίθεν είμαι party animal. Αγόρι μου, εσύ, παλικάρι μου. Καλημέρα και στον Νίκο, το Σάνσι. Ναι, Νικόλα μου, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Άντε, από αύριο με το καλό να έρθει ο Οκτώβρης. Και ο Τάσος το χειμώνα ετούτο, άμα τον πηδήσαμε για άλλα 10 χρόνια, άιντε καθαρίσαμε. Σαββόπουλος. Καλημέρα, αγαπητέ. Καλημέρα και στην Αναστασία. Τι τραβάμε, λέει, οι άνθρωποι έχουν καταλάβει ότι η υπομονή μας τελείωσε. Καλημέρα και σε σένα, Αναστασία. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι ωφελημένοι. Δηλαδή, ξεκινάνε από μια διαφορετική αφετηρία σε σχέση με εμάς τους υπόλοιπους. Υπάρχουν κάποιοι λοιπόν οι οποίοι διαθέτουν πέπλο προστασίας.
14: Την κοιλιά, την μπάκα μπροστά από
13: σου. Όχι, ρε παιδί μου, αυτό είναι boy.
14: Εντάξει,
13: άλλο λέω, για το κρύο.
14: Α, για το κρύο, εντάξει.
13: Υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν μια επένδυση.
14: Τι επένδυση?
13: Μια επιπλέον προστασία. Έχουν
14: τι
13: ένα
14: φοράνε,
13: πουλοβεράκι
14: φλοκάτες.
13: Φυσικό.
14: Τι εννοείς, παιδί?
13: Ρε παιδί μου, είναι οι άνδρες οι οποίοι έχουν περισσότερες τρίχες από κάποιους άλλους.
14: Και τους ζεσταίνουν, ναι.
13: Δεν ζεσταίνουν αυτοί.
14: Δηλαδή που είναι σαν αρκούδες.
13: Αρκούδες κι εσύ τώρα, ρε παιδί μου. Είναι κάποιοι με πιο έντονη τριχοφορία. Τριχοφορία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν μια αυξημένη προστασία.
14: Ναι.
13: Οπότε είναι η τυχερή αυτή τη περίοδου. Κατάλαβε. Δηλαδή το βράδυ έχουν και το πουλοβεράκι από μέσα όταν κοιμούνται.
14: Ναι.
13: Οπότε θα είναι πιο ζεστά. Εσά αρέσουν οι άντρε με.
14: Οι αρκούδε.
13: Έτσι, με πιο έντονη τριχοφία.
14: Οι αρκούδε. Όχι.
13: Όχι. Μαρία, εσένα. Α, δεν έχει πρόβλημα. Μαρία δεν έχει.
14: Εγώ δεν μ' αρέσει ούτε αυτό τώρα που είναι άμοδα όλοι οι νέοι άντρε. Δεν βρίσκει.
13: Κάνουν από τρίχο.
14: Ναι, δεν μ' αρέσει καθόλου.
13: Ούτε εμένα.
14: Ούτε εμένα.
13: Εμένα είναι το φυσικό μου, εντάξει. Αλλά,
14: εσύ.
13: Καλά, κοίτα, ο γυαλί. Δεν έχω τίποτα, ρε παιδί μου. Αλαβάστρινο, άγαλμα. Πάει, έπεσε. Παιδιά, την ψάχνουμε. Πάει.
14: Λοιπόν, εντάξει, θέλω να πω, όταν είναι σε μια νορμάλ κατάσταση. Ναι, εντάξει, δεν έχω θέμα, αλλά τώρα να μην είναι και δάσος. Τι να σου πω τώρα.
13: Εντάξει, ρε παιδί μου, γούστα είναι αυτά.
14: Ναι,
13: δεν
14: γούστα,
13: ξέρω.
14: Γούστα.
13: Οι κυρίες θα απαντήσουν,
14: να απαντήσουν
13: σε αυτό.
14: Οι κυρίες,
13: έχουν
14: βεβαίως
13: τον πρώτο λόγο. Αν σας αρέσουν οι άντρες με περισσότερες τρίχες. Που τώρα το χειμώνα αυτό τον δύσκολο που μας έρχεται. Θα είναι και μια προστασία, να το πούμε έτσι.
14: Ξέρεις τι είναι αυτό, να μην χρειάζεσαι να ζεσταίνεσαι από μόνο σου. Ξέρεις τι είναι αυτό.
13: Μα γι' αυτό σου λέω. Αυτό πλέον είναι προσόν.
14: Δεν ξέρω, μήπως κάπου πάνε κάποιοι και βάλουν τρίχες για να ζεσταίνονται.
13: Κάτσε να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησαν.
14: Θα τους έρθει πιο φτηνάδο αυτό να βάλουν πετρέλαιο.
13: Αυτό σίγουρα. Θα ακούσουμε τότε τι έχουν απαντήσει κυρίες σε αυτό το ερώτημα. Το απόσπασμα είναι από το κανάλι του Vibrator στο YouTube.
14: Μάλιστα.
13: Να ακούσουμε λοιπόν τι απαντάνε οι γυναίκες για τους άνδρες με περισσότερες τρίχες.
0: Τι σαν γουστάρεις ο άντρας να έχει τρίχες?
3: Εξαρτάται το σημείο.
7: Δεν με ενοχλεί, ίσα ίσα.
3: Θέλω.
7: Σε ορισμένα σημεία ναι.
9: Δεν έχω θέμα, αλλά δεν θα πω ότι και γουστάρω κιόλα. Αν είναι πολύ τριχωτό, σίγουρα όχι.
12: Δεν έχω πρόβλημα. Αρκεί να μην είναι πολλές. Καλό είναι εκεί που πρέπει να ξερίζεται, να ξερίζεται.
0: Πού γουστάρεις, πού θέλεις να έχει ο άντρας τρίχα και πού δεν θέλεις?
19: Στα πόδια, α πούμε, στα χέρια, λίγο στο στήθος.
20: Να μην έχει εγώ στην πλάτη του υπερβολικές πολλές δεν μου αρέσει. Ούτε εδώ πέρα να είναι σαν αρκούδα.
21: Εντάξει, να μην είναι και γούλι τελείως. Να έχει την τρικούλα. Καλό και αυτό το. Να μην είναι και χιμπάτζης.
22: Δεν είπα να είναι γορίλας ο άλλος, αλλά εντάξει.
23: Γορίλας. Δεν έχω πρόβλημα. Απλά αν έχει πιο λίγες τρίχες, θα ήταν καλύτερο. Να μην είναι γεμάτος τρίχες. Καλύτερα να μην είναι θάμνος που λέμε και στην Κύπρο.
13: Στην Κύπρο το λένε θάμνο. Εδώ οι δικές μας είπανε αρκούδα, γορίλας, χιμπατζής.
14: Σε καλό μου Παναγία.
13: Στην Κύπρο λένε για θάμνο.
14: Ναι.
13: Εντάξει.
14: Είπα και εμένα δεν μ' αρέσουν να είναι σαν αρκούδα, άλλος να έχει την τρίχα εκεί πέρα. Εντάξει. Είπα να είναι σε νορμάλ κατάσταση. Αλλά παρόλα αυτά είναι προνομιούχοι. Και αυτές τις δύσκολες εποχές.
13: Ξεκινάνε από διαφορετική
14: έτσι,
13: αφετηρία.
14: Τελείωσε.
13: Έχουν την επένδυση.
14: Τελείωσε.
13: Για πείτε λοιπόν, οι κυρίες σας αρέσουν οι θάμνοι. Λοιπόν, προτιμάτε αυτή την περίοδο. Ναι. Studio3LFM.gr.
14: Λοιπόν, λέει ο κύριος Ευάγγελος, καλημέρα, το χιούμορ σας σημαίνει ότι έχετε αισθητική και ηθική. Ευχαριστούμε κύριε Ευάγγελε.
13: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Ευχαριστούμε κύριε Ευάγγελε, να είστε καλά.
13: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Καρδίτσα. Καλημέρα και στον άλλο ακροατή που λέει θα είναι περιζήτητοι αυτοί οι άνδρες φέτος. Αυτό λέμε κι εμείς. Αχ, καλημέρα Δημήτρη που θυμήθηκε στη Λίμνο. Εκεί την ηρωική όπου περάσαμε τη στρατιωτική μας θητεία. Κομάντο, ας δείξω φωτογραφίες εγώ εκεί από Παρμενίωνα. Που ανακαταλήψεις λόχων. Λόφων, όχι λόχων. Λόφων. Αλλά και λόφων.
14: Είμαστε διαγαλαξιακό δίδυμο, λέει ο Λεωνάρδος.
13: Να σε καλά, Λεωνάρδε. Καλημέρα στο Μανώλη, στη Στουτγκάρδη. Το Σανόπλεον θα ενταχθεί στον τομέα της ενέργειας. Λέει και θα πάρει αύξηση και αυτό.
14: Από βέβαια.
13: Δεν υπάρχει σωτηρία. Να και είσαι πάρα πολύ καλά.
14: Και ο Θοδωρής στην Καρδίτσα λέει: παιδιά, ηρεμήστε, καλημέρα. Κάναμε εμείς τίποτα. Τι να ηρεμήσουμε. Περιγράφουμε το τι θα ζήσουμε το χειμώνα λίγο πιο εύγλωτα. Αυτό κάνουμε, Θοδωρή μου. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, ψέματα λέει ο Ιωσήφ. Καλά λέει: κουβερτούλες, κουφάκια, γαντάκια. Τρίψιμο λίγο για τη στριβή παράγεται θερμότητα.
13: Θα έρθουμε πιο κοντά φέτος το χειμώνα, όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα στο Σταμάτη, στοιχείο, να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε.
14: Τώρα θα διαβάσεις κάτι ή να πω ότι σήμερα.
13: Όχι, να πεις.
14: Έχει σήμερα υπάρχει να υπουργικό. Πεις. Ο πρωθυπουργός της εισαγωγικού τοποθέτηση θα ανακοινώσει τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα. Λοιπόν, θα έχουμε. Ουσιαστικά τα μέτρα θα είναι σε δύο φάσεις, σήμερα και 14 Οκτωβρίου πριν ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης και βεβαίως θα πηγαίνουν ένα 15ήμερο. Μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε είναι, και το λέω γιατί μπορεί να έχουμε και άλλα μέτρα, ότι η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνηση θα φτάσει στα 20 λεπτά. Η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης, 15 λεπτά κρατική στήριξη και 5 λεπτά στήριξη από τα δηληστήρια. Άρα κάπου θα φτάσει στα, θα έχουμε, πόσο είπα, 20 λεπτά θα είναι η στήριξη για το πετρέλαιο για κίνησης. Και αυτό είναι σημαντικό. Βεβαίως, να πω, κοιτάξτε τώρα. Μίλωσα με κάποιους οικονομολόγους χθες, έτσι, γιατί ήθελα να περιγράψω μια κατάσταση. Εγώ σου λέω, ότι 20 λεπτά θα είναι η επιδότηση. Και θα συνεχιστεί και η επιδότηση στην αμόλυπτη. Πάει το πετρέλαιο 100, 110, 120, 130. Αυτά τα μέτρα θα είναι αρκετά? Όχι.
13: Εξαρτάται πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
14: Αυτό θέλω να πω. Λέω πολύ απλά, επειδή είναι πολύ περίεργη η κατάσταση σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχουν ενδιάμεσες εκλογές, θα το πω αυτό, στην Αμερική. Και δεν το λέω εγώ, μου το πες, λέει ο οικονομολόγος. Που δεν ξέρεις. Και αν χάσει ο Τραμπ, καταλαβαίνεις ότι μπαίνουμε σε μια περίεργη περίοδο. Αλλά για να ασχοληθεί με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, θα ασχοληθεί μετά σε ενδιάμεσες εκλογές. Άρα καλά Χριστούγεννα. Έχουμε τη Γαλλία με ένα τεράστιο χρέος 4-3 που μπαίνει σε προεκλογική περίοδο, θα γίνουν εκλογές και φαίνεται ότι η Λεπέν, φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, θα είναι μάλλον ή ο Μελασσόν που θα νικήσει. Λοιπόν, έχουμε και την Ιταλία με θέμα, τη Γερμανία. Άρα το τοπίο πια γύρω μας είναι ιδιαίτερα προβληματικό. Λέω λοιπόν ότι ναι, μέτρα στήριξης, ναι, η κυβέρνηση πρέπει να κάνει το χρέος της, όμως δεν ξέρεις πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς συνθήκες. Είναι ένα περίεργο κοκτέιλ αυτή τη στιγμή. Και κριτικό θα έλεγα. Γι' αυτό λοιπόν να κάνουμε το σταυρό μας, να τελειώσουν οι πόλεμοι, γιατί έχουμε δύο πολέμους στη γειτονιά. Λοιπόν, για να δούμε αν αυτά τα μέτρα μπορεί να στηρίξουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
13: Αμαλία μου, εσύ πολύ σωστά τα λες. Το θέμα είναι όμως, όπως λέγαμε τώρα, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση το επόμενο διάστημα σε διεθνές επίπεδο. Επειδή αναφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, χθες επανέλαβαν τις απειλές ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να σταματήσουν τις εξαγωγές του ντίζελ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε φαντάζεσαι τι έχει να γίνει με αυτό. Και όλοι μιλάνε, παιδιά, για έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα ο οποίος έρχεται. Και δεν το λέμε τώρα. Εγώ θυμάμαι φωνές που το έλεγαν από το καλοκαίρι, ότι ο χειμώνας 26-27 που θα έρθει ενεργειακά θα είναι τρομακτικός.
14: Ναι,
13: δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε κανέναν, αλλά από εκεί και πέρα, παιδιά, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για τα πολύ δύσκολα. Θα αντέξουμε, θα επιβιώσουμε, αλλά από την άλλη θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Περιμένοντας λοιπόν σήμερα την ανακοίνωση για τα μέτρα στήριξης, ναι, τουλάχιστον στα καύσιμα σε πρώτη φάση, δηλαδή και πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη.
14: Και 14 Οκτωβρίου τη στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί την επόμενη μέρα 15 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η διάθεσή του.
13: Και η Ευρώπη τι κάνει, παιδιά, όλα καλά, συστάσεις, έτσι. συστάσεις από την Ευρώπη να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση. Κλείστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Μην αναπνέετε, μην κινήστε, μην κυκλοφορείτε.
14: Αυτά ξέρουμε κι εμείς να τα κάνουμε. Και έτσι κι αλλιώς τα σπίτια μας τα κάνουμε. Δεν αφήνουμε τα φώτα να καίνε χωρίς λόγο.

0: κοινότη. Δηλαδή πάλι το ίδιο, το ίδιο. Ότι πρέπει να στηρίξουμε πραγματικά τα νοικοκυριά.
1: Έπρεπε να έχουν προβλέψει ήδη, Αμαλία. Άσε που έπρεπε να έχουν και διαφορετική πολιτική όλο το προηγούμενο διάστημα και να έχουν φροντίσει για την ενεργειακή επάρκεια. Γιατί τώρα λένε, για παράδειγμα, ότι δεν θα υπάρχει επάρκεια σε φυσικό αέριο.
0: Ναι,
1: και υπάρχει μεγάλη ανησυχία.
0: Τι έκανε η Ευρώπη.
1: Τι κάναν όλο το προηγούμενο διάστημα. Ας ήταν πιο ευέλικτοι. Ας ήταν πιο ευέλικτοι και με τη Ρωσία. Δεν κατάλαβα. Θα παγώσει δηλαδή ολόκληρη η Ευρώπη και θα το πληρώσει αυτό ο Ευρωπαίος φορολογούμενος.
0: Ναι, επίσης όμως υπάρχει και ένας κάθετος διάδρομος που μπορεί σε κάποιους, όπως η Γερμανία, μην τους αρέσει ότι η Ελλάδα θα γίνει κόμβος. Και τώρα το μιλώ σοβαρά, γιατί και αυτό ρώτησα. Τι ποιοι αντιτίθεται στο κάθετο διάδρομο. Δεν θέλουν η Ελλάδα να γίνει ενεργειακό κόμβος σε όλη την Ευρώπη. Οι Γερμανοί είναι. Οι Γερμανοί είναι οι πρώτοι. Γιατί πατάνε πόδι. Δεν θα μπορούσαν να στηρίξουν έτσι, και τις δημοπρασίες και τον κάθετο διάδρομο έτσι ώστε να είναι γεμάτες οι αποθήκες από LNG. Να μου πεις αμερικάνικο. Αμερικάνικο αυτό είναι τώρα. Αφού θέλουμε να απεξαρτηθούμε από τους Ρώσους. Αλλά και εκεί μπαίνουν τα συμφέροντα της κάθε χώρας. Καταλάβατε τώρα.
1: Καταλάβαμε. Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη. Καλημέρα και στον Νίκο Ρέιο. Βάλε κανένα ηχητικό από ελληνικό κινηματογράφο σχετικά με αυτά τα οποία ζούμε σήμερα. Βεβαίως. Εικόνες από το μέλλον που μας έρχονται από το παρελθόν του ελληνικού κινηματογράφου.
2: Και τώρα θα σας συνδέσουμε με το Υπουργείο Ακρίβειας, από όπου θα ακούσετε απευθείας τα νέα ευεργετικά μέτρα.
3: Εξοικονόμηση ενέργειας. Τα κέντρα κλείνουν στις 10:30 και οι κοκκινές επιγραφές στις 9. Απαγορεύεται η κυκλοφορία μετά τη δύση του ήλιου. Ο παραβάτης θα τιμωρείται με πρόστιμο ή θα πυροβολείται.
1: Γιατί όλα τα έχουμε ξαναζήσει. Έβλεπα χθες ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Για την πετρελαϊκή κρίση του 1979.
0: Ναι.
1: Και τα μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί στην Ελλάδα τότε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Για τη μείωση της κατανάλωσης στην ενέργεια, για περιορισμό στις μετακινήσεις, μονά ζυγά ακόμα και Σαββατοκύριακο, όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλη τη χώρα. Και με όριο ταχύτητας στην Εθνική Οδό τα 90 χιλιόμετρα. Για λιγότερη κατανάλωση. Αυτά το 1979... Τέλος πάντων, θα περιμένουμε λοιπόν να μάθουμε σήμερα ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση για την στήριξη των πολιτών σχετικά με τα καύσιμα. Καλημέρα στη Μαρία. Έχω εγώ το Γιάννη εδώ, λέει, που είναι φουντωτός τριχωτός. Σκέφτομαι να τον νοικιάσω με τη μέρα για τις δύσκολες κρίσεις.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία ιδέα. Πολύ ωραία ιδέα.
1: Μπράβο Μαρία, θα οικονομήσεις. Από την άλλη, ο Βασίλης λέει, καλύτερα με ανήθικο παρά με άνδρα πίθηκο, που έλεγε και το τραγούδι. Καλημέρα στο Βασίλη στην Θήβα. Ο Θάνος από την άλλη διαμαρτύρεται. Ποια μέτρα ρε παιδιά, εδώ γίναμε σαν μπακάλικο. Λίγο τώρα για 15 μέρες και λίγο μετά. Αυτό που λένε από την κυβέρνηση είναι ότι θέλουν να βλέπουν την εξέλιξη των πραγμάτων, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι δυναμικό, εξελίσσεται, και θέλουν λοιπόν να παίρνουν τα μέτρα ανά 15ήμερο. Αυτό λέει η κυβέρνηση.
0: Γιατί λογικό σου λέει, αν το πετρέλαιο πάει πολύ παραπάνω ή υποχωρήσει, άλλο είναι ο σχεδιασμός. Άρα πρέπει να είμαστε, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να παρεμβαίνουμε αναλόγως. Εγώ το ακούω αυτό. Αυτό το ακούω. Ξαναλέω όμως ότι αν ξεφύγουν τα πράγματα ενεργειακά, δεν θα φτάνουν ούτε τα 20 λεπτά η επιδότηση, ούτε τα 25, ούτε τα 30. Θα μπούμε σε έναν κυκαιώνα πραγματικό ενεργειακό. Θα είναι τυφώνας, ενεργειακός τυφώνας. Δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο όλο αυτό.
1: Καλημέρα Ελώνα, πνίγει καλέ με τον καφέ μου. Να προσέχεις Ελώνα, ειδικά όταν ακούς το πρωί την εκπομπή. Καλημέρα και στην Κατερίνα, αθεόφοβη πτωχάλες μου, λέει, εγώ καλού κακού έβαλα πάνω και ήρθα στη δουλειά σήμερα, γιατί χθες με αυτά που λέγατε δεν πρόλαβα. Να σε καλά βρε Κατερίνα, την αγάπη μας, καλημέρα. Λοιπόν, το σκηνικό του καιρού, από ό,τι μου έλεγε το πρωί η Αμαλία Κάτζου, ναι, θα παραμείνει φθινοπορεινό.
0: Θα παραμείνει φθινοπορεινό. Σήμερα θα έχουμε βροχές και στην Αττική, και ίσως και καταιγίδα. Και αύριο θα είναι λίγο πιο ανοιχτός και βροχές σε κάποια μέρη της χώρας. Σάββατο όμως έχουμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, που θα δώσει βροχές και στην Αττική το Σάββατο και πτώση της θερμοκρασίας. Εκεί κοντά τώρα στους 18-19, και ανάλογα στα υπερβόρεια θα είναι και πιο χαμηλά. Την Κυριακή πάλι λίγη συννεφιά, λίγες βροχές, λίγο φθινοπορεινό το σκηνικό. Πάντως γενικότερα έχει φθινοποριάσει για τα καλά. Αύριο μπαίνουμε και στον Οκτώβριο εξάλλου, έτσι. Έχουμε 1η Οκτωβρίου. Αυτό, οπότε έχετε το νου σας, όσοι ανεβοκατεβείτε την Τραγάνα το Σάββατο, να ξέρετε. Να ξέρετε, να προσέξετε ότι υπάρχει. Ότι θα είναι βροχερός ο καιρός, θα βρέχει εκεί στην Εθνική. Την Τραγάνα. Πήγαινε, προσέχετε.
1: Έχει παγωθεί με την Τραγάνα. Και από την άλλη. Στα...
0: Τραγάνα.
1: Τραγάνα είναι πάνω στην Εθνική Αθηνών Λαμίας. Ναι. Η Σαββατοκύριακο.

0: η Κάτζου που δεν έχει να κάνει, ξυπνάει το πρωί, μπαίνει στο αυτοκίνητο και πάει πάνω κάτω την Εθνική εκεί πέρα. Την πιάνει πονοκέφαλος, αλλά εκεί πάνω κάτω τη βλέπει ο Τσιάρας που περνάει, σου λέει γεμάτη η Εθνική, έχουν λεφτά, δώσ' τους. Τώρα και στην αθλητική επικαιρότητα, να πούμε ότι χθες ο Ολυμπιακός πέρασε από το Κάουνας, επικράτησε τη Ζαλγκύρης με 93-91, συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε τη σεζόν την προηγούμενη ως πρωταθλητής της Ευρώπης. Μπράβο του. Μπράβο. Ο Άρης, πολύ σημαντική νίκη για το EuroCup.
1: Μπράβο στον Ολυμπιακό.
0: Κέρδισε μέσα στη Γαλλία τη Λεμάν και έστειλε και εκείνος μήνυμα ότι είναι εδώ. Και βέβαια όλοι ζούμε και αναπνέουμε για τον αγώνα της Εθνικής την Πέμπτη το βράδυ στην Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία.
1: Βέβαια, το είπαμε αυτό.
0: Λοιπόν, πρέπει θέλω να σου πω το εξής πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεις.
1: Θέλω να πω για τον Ολυμπιακό.
0: Τι να πεις,
1: ότι άλλασε το Κάουνας, τέλος.
0: Το πάρε, παιδί μου.
1: Ναι, το πω εγώ,
0: το ξαναπούμε
1: ναι,
0: πάλι.
1: Ναι, το ξαναπώ.
0: Και τις επαναλήψεις. Λοιπόν, στον αγώνα της Εθνικής προχθές στη Γερμανία που κερδίσαμε 0-1. Οι Έλληνες φιλαθλοί αντέγραψαν αυτό το τελετουργικό που έκαναν οι Νορβηγοί στο Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι Νορβηγοί τι έκαναν, λοιπόν, χτυπούσαν τα τύμπανα και έκαναν εκείνη τη χαρακτηριστική αχή. Α! Ου! Το θυμάστε εκεί πέρα που είχε έτσι κάνει γκέλ σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Το αντέγραψαν οι Έλληνες φιλαθλοί προχθές στο Augsburg. Χτυπούσαν τα τύμπανα, αλλά δεν έλεγαν α! Ου! Έλεγαν ένα άλλο ελληνοπρεπές, τέλος πάντων, σύνθημα, έτσι μία ιαχή, που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Οι Γερμανοί, λοιπόν, αθώοι όπως είναι, εντυπωσιάστηκαν από αυτό το σύνθημα και άρχισαν να το κάνουν ανάρτηση ο ένας μετά τον άλλον στα social media. Τι ωραίο που το λένε οι Έλληνες. Αλλά χωρίς να ξέρουν τι λένε οι Έλληνες. Οι Έλληνες δεν λέγανε α, λέγαν πού. Καταλαβες. Αλλά οι Γερμανοί, οι καημένοι που να ξέρουν, το ανεβάζαν και λέγανε μπράβο στους Έλληνες. Τι ωραίο σύνθημα το οποίο λένε οι Έλληνες. Πού να ξέρανε οι Έλληνες.
1: Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στη Θήβα. Έγινε σεισμός, λέει, και στην Αθήνα. Μας έστειλε και ο Χρήστος, νομίζω, ακροατής μας, ότι λέει κουνηθήκατε. 4,1 ήταν ο σεισμός στη Θήβα.
0: Τι ενημέρωση. Τι άμεση ενημέρωση είναι αυτή, παιδιά.
1: Δεν πάω μόνο στην Τραγάνα, δεν είμαι μόνο γρήγορη στην Εθνική.
0: Κοντά είναι, γι' αυτό σε ενδιαφέρει. Θήβα, Τραγάνα, τι είναι, ένας αδρόμος.

0: Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πέντε λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 υπάρχει και ένας κύριος εδώ που έχει στείλει μήνυμα. Λέει εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες με τρίχες. Εντάξει φίλε, γούστα είναι αυτά τώρα. Έχουν και εκείνες την προστασία. Η Αμάλια, ας πούμε, δεν ξορίζεται συχνά εδώ πέρα. Αφήνει μουσάκι κάποιες φορές, γιατί κάποιες φορές είναι και αξίριστη.
3: Δεν θέλω κομμωτήριο. Να με πάτε στο μπαρμπέρι.
4: Τι να το κάνεις στο μπαρμπέρι?
3: Να μου ξορίζει το μουσί.
2: Α, το αφήνει φέτος η Αμαλία. Το αφήσει φέτος το χειμώνα, γι' αυτό είναι αξούριστη.
5: Βρε παραδεμάς, έχω εγώ μουσί.
2: Ελαφρό έτσι λίγο από κάτω, σαν του τράγου.
5: Δεν τρέπεσαι.
2: Είναι ελαφρώς αξούριστη.
6: Είσαι και αξούριστη, έτυχε σήμερις.
5: Σήμερις έτυχε. Ναι. Μα μου άφησες μυαλό με όλα αυτά που λες πρωί-πρωί. Έχω χάσει, δεν ακολουθώ τη σκαλέτα. Λοιπόν, πάλι πίσω στη δουλειά,
2: καιρός ήταν.
5: Ναι. Τι να πούνε οι φοιτητές, βρε Ιωσήφου, που επιστρέφουν και τους περιμένει εξεταστική.
2: Εντάξει, σωστό και αυτό.
5: Ναι. Τουλάχιστον έχουν ένα καλό λόγο να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι. Ξέρεις ποιος είναι αυτός?
2: Για να ακούσω.
5: Το DEI My Home for Students. Νέο προϊόν ενέργειας της DEI αποκλειστικά για φοιτητές. Με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island παρακαλώ, πρώτο γέμισμα ψυγείου από e-food και κουπόνι 50 ευρώ από κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
2: Πάμε και στην υπόθεση των τεμπών, γιατί χθες έγινε γνωστή η είδηση ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλοι τέσσερις, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Περιφερειάρχης, ο κύριος Αγοραστός, αλλά και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής, ναι, της Τροχέας, που ήταν εκείνο το βράδυ.
5: Τέσσερα ήταν
2: η τραγωδία των τεμπών, παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο.
5: Για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος, για αυτό που λέμε για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Που φώναζαν οι γονείς και εξακολουθούν να φωνάζουν, που φωνάζουμε κι εμείς, που μαζεύτηκαν άρον-άρον τα βαγόνια. Εγώ δεν θέλω να πω πολλά, γιατί εχθές με συγκλώνησαν οι γονείς. Πραγματικά με συγκλώνησαν. Σίγουρα ο Ιωσήφ έχει κάνει σχετικό, έχει κόψει κάποιες δηλώσεις. Εντάξει, οι άνθρωποι αισθάνονται δικαιωμένοι, είναι λογικό. Τώρα δεν θα μπω στην πολιτική αντιπαράθεση και την πολιτική κόντρα. Μακριά, εγώ δεν θέλω να μπω καθόλου. Γιατί εδώ πρέπει να λάμψει η αλήθεια.
2: Εγώ, Αμαλία, δεν θα ξεχάσω ποτέ την κυρία Μαρία Θεοδωρή.
5: Ναι.
2: Καιρό πριν, όταν είχε κάνει την αποκάλυψη ότι μαζί με το σύζυγό τη.
5: Και χθες το είπε.
2: Είχαν πάει στα χωράφια.
5: Και έψαχναν.
2: Και έψαχναν. Να μην πούμε τώρα τι έψαχναν, έτσι, για το παιδί τους. Όπως και άλλοι γονείς. Και αυτό το οποίο λένε είναι ότι το χειρότερο βασανιστήριο, πέρα από το θάνατο των παιδιών αυτών στην τραγωδία, είναι το γεγονός ότι πήραν και πέταξαν τα παιδιά τους στα χωράφια και έψαχναν να τα βρουν μετά οι γονείς. Έχουμε λοιπόν αυτή την αλλίωση εκεί στον τόπο του δυστυχήματος, την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Μαρία Θεοδωρή, την κυρία Άννα Καρατζόγλου και τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο.
7: Με τον άντρα μου ψάχναμε τον κάμπο της Λάρισσας για να βρούμε ό,τι λείπει από το παιδί μας. Με την παραποπή σήμερα που μάθαμε, ήρθε η ώρα της ευθύνης του κυρίου Τριαντόπουλου και των υπόλοιπων.
8: Θέλω το κακό που έκαναν στο παιδί μου και στην οικογένειά μου να τους γυρίσει πίσω. Δεν θα πω ψέματα. Θέλω, όπως ρήμαξαν την οικογένειά μου, εύχομαι έτσι να ρημαχτούν και οι δικές τους.
9: Αποτελεί μια επιβεβαίωση όσων λένε οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή για την υπόθεση του μπαζώματος. Περιμένουμε λοιπόν να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό αυτή η δίκη, να μην καθυστερήσει και σε κάθε περίπτωση να ξεκινήσει πριν από τις εκλογές.
2: Αισθάνονται λοιπόν μια δικαίωση αυτοί οι άνθρωποι με αυτή την εξέλιξη. Είπαμε λοιπόν για παράβαση καθήκοντος. Επί της ουσίας είναι επειδή δεν απέτρεψε ο κύριος Τριαντόπουλος ενέργειες άλλων.
5: Αυτή είναι η κατηγορία. Γιατί όχι μόνο. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω ότι οι γονείς έψαχναν στα χωράφια για να βρουν κάτι από τα παιδιά τους, αλλά ουσιαστικά χάθηκαν και στοιχεία που θα ήταν σημαντικά στην εξέλιξη της έρευνας.
2: Ακριβώς.
5: Δεν είμαι δικαιοσύνη. Αυτό το κρίνει δικαιοσύνη. Και γι' αυτό υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα. Και ξαναλέω ότι παραπέμπεται με αμετάκλητο βούλευμα ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Αγοραστός και άλλοι δύο υπηρεσιακοί στο ειδικό δικαστήριο. Και αυτό θα κρίνει. Γιατί ξέρεις, θα υπάρξουν καταθέσεις, δεν θα είναι μια απλή διαδικασία δικαστική. Και από ό,τι έμαθα και ρώτησα, το δικαστήριο αυτό θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο θα ξεκινήσει, γιατί υπήρχαν ένα και ο κ. Σαρόπλος είπε, ελπίζω να ξεκινήσει πριν τις εκλογές. Το Δεκέμβριο θα ξεκινήσει λοιπόν και θα δούμε εκεί και με βάση τις καταθέσεις και τα στοιχεία που θα προσταθούν στην έρευνα της δικαιοσύνης, ποια είναι η ευθύνη, γιατί αλλοιώθηκε ο χώρος, γιατί τα στοιχεία αυτά που έπρεπε να παραμείνουν για να βοηθήσουν την έρευνα συλλέχθηκαν. Είναι κάποια ερωτήματα που παραμένουν.
2: Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας, δηλαδή από το πλημέλημα να πάμε σε κακούργημα. Ακριβώς όμως, αλλά υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο στο βάθος της εξέλιξης της διαδικασίας.
5: Ναι, επειδή συνεχίζεται και η δίκη για τα Τέμπη, δεν θυμάμαι το όνομα του πατέρα που έχω στο παιδί του στα Τέμπη. Ο άνθρωπος ήταν συγκλονιστικός, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Ουρλιάζοντας το είπε, με πόνο, δεν ξέρω πώς επί 10 λεπτά είπε 20. Δύο τρένα. Ήταν στην ίδια γραμμή και κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι.
2: Μα αυτό είναι το ερώτημα.
5: Και γι' αυτό το θέτω, γιατί
2: αυτό
5: εδώ.
2: Αυτό είναι το ερώτημα. Από... Νομίζω ότι αναφέρεσαι στο παλικάρι που έχασε τον πατέρα του που εργαζόταν στο κηλικείο.
5: Δεν θυμάμαι τώρα γιατί. Αλλά άκουσα αυτή τη πρακτική φωνή. Πώς είναι δυνατόν, και αυτό είναι το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν δύο τρένα επί 10 λεπτά να είναι στην ίδια γραμμή, δεν πρέπει να απαντηθεί αυτό. Πρέπει να απαντηθεί.
2: Αυτό είναι το βασικό. Το βασικό
5: και μακριά από εμάς τα ξυλόλαια και όλα αυτά, έτσι.
2: Για την τραγωδία
5: όχι,
2: των Τεμπών
5: και αυτό.
2: Είναι αυτό. Και το λέγαμε από την πρώτη μέρα. Από εκεί και πέρα όμως είναι και αυτό. Είναι η αλλίωση στο χώρο του δυστυχήματος και για το γεγονός ότι χάθηκαν στοιχεία κρίσιμα για την έρευνα της υπόθεσης, αλλά ταυτόχρονα και η σκύλευση που έγινε στους ανθρώπους, στους νεκρούς που πήγαν και τους πέταξαν στα χωράφια. Για το θέμα μίλησε και ο κύριος Νίκος Πλακιάς χθες,
5: ναι,
2: στο Open για την παραπομπή Τριαντόπουλου.
4: Ίσως είναι ένα όφελος προς την κοινωνία. Τα παιδιά μας τα βιβλίωσαν, τα πετάξανε στα χωράφια. Βιβλίωσαν ό,τι ιερότερο είχαμε στη ζωή μας. Ας ελπίζουμε να γλιτώσουν οι υπόλοιπες γενιές, να γλιτώσουν τα δικά σας τα παιδιά, να γλιτώσουν τα παιδιά των όλων των Ελλήνων και να μην να ξαναυπάρχουν τέτοιοι πολιτικοί οι οποίοι θα κάνουν τέτοιες κινήσεις οι οποίες προσβάλλουν ακόμα και τη μνήμη των νεκρών. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι πιο θετικό ακόμα, όπως πολύ θετικό θα είναι και η μη ξανά πολιτικοποίηση του κυρίου Καραμαλή, όπως και του κυρίου Τριαντόπουλου, να επιτέλους σε αυτόν εδώ τον τόπο να μην υπάρχουν πάλι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει τόσο κακό στην κοινωνία και ιδίως σε νεκρά παιδιά, όπως ήταν η σκύλευση των νεκρών στα Τέμπη.
2: Αυτά είπε λοιπόν και ο κύριος Νίκος Πλακιάς. Καλημέρα και στον Δανιήλ στα Εμμυράτα. Σχετικά με την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, αυτό έπρεπε νομίζω να έχει γίνει, λέει, τον πρώτο χρόνο. Δεν λέω ότι δεν χαίρομαι, αλλά τρία χρόνια μετά, λέει, η δικαιοσύνη γίνεται πιο αδύναμη για πολλούς λόγους. Καλημέρα, Δανιήλ. Καλημέρα στον Παύλο, στον Ντίσελντορφ. Θα αναφερθούμε και στη συνέχεια στα θέματα της ακρίβειας. Ο Τάσος από την άλλη, τα εγκλήματα είναι δύο, λέει. Το πρώτο, η έλλειψη ασφάλειας. Αυτό το οποίο λέγαμε, ότι δύο τρένα βρέθηκαν να κινούνται στην ίδια γραμμή επί 12 λεπτά, χωρίς να υπάρχει κανένα μέτρο ασφαλείας, κάποιο σύστημα προειδοποίησης.
5: Ναι, και
2: το δεύτερο, η αλλίωση στον τόπο του δυστυχήματος. Αυτό ακριβώς είπαμε και εμείς, οπότε συμφωνούμε. Βέβαια θα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος έκανε μία δήλωση χθες λέγοντας ότι σέβομαι τη δικαιοσύνη, αλλά πιστεύω κράτοντας την αθωότητά μου.
5: Μίλησε για πολιτική δίωξη, όπως και ο κύριος Αγοραστός.
2: Άκουσα τον κύριο Αγοραστό,
5: ναι,
2: να λέει ότι αυτή η δίκη θα είναι πολιτική.
10: Είναι πολιτική για μένα αυτή η δίκη και περιφέρεια Θεσσαλίας δεν έπρεπε να είναι εκεί. Διότι δεν είχε καμία μα καμία αρμοδιότητα.
5: Εγώ θα πω μόνο για τον κύριο Τριαντόπουλο ότι από την αρχή είχε ζητήσει, έτσι, να πάει στο φυσικό δικαστή. Ο κύριος Αγοραστός, να θυμάμαι, είχε πάει στην εξεταστική, στην Πανακριτική, που είχε πάει στη Βουλή. Και τι είχε πει? Ότι επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
2: Λέει δεν είχαμε καμία αρμοδιότητα.
5: Όχι, τότε εκεί τι
2: ναι,
5: έλεγε.
2: Απλά λέω τώρα, λέει ότι δεν είχε καμία αρμοδιότητα.
5: Εκεί όμως δεν απάντησε.
2: Ακριβώς.
5: Ναι.
2: Αφού δεν είχε καμία αρμοδιότητα, γιατί είχε πάει λοιπόν και είχε διαθέσει τα μηχανήματα? Και ο κύριος Τριαντόπουλος, την πρώτη συνέντευξη που είχε δώσει μερικές μέρες μετά την τραγωδία στις 7 Μαρτίου, έλεγε ότι πήγαμε εκεί με την περιφέρεια και καθαρίσαμε το χώρο. Ναι. Έχουμε τελειώσει με τις εργασίες.
5: Ναι, ναι. Αυτό.
2: Υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις. Τώρα, τι πολιτική δίωξη υφίσταται ο κύριο αγοραστό.
5: Αυτό δεν το καταλαβαίνω.
2: Ποιο θέλει να τον πολεμήσει, δηλαδή,
5: να
2: εξωτώσει πολιτικά.
5: Ναι, ναι.
2: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
5: Ούτε εγώ
2: αυτό.
5: Μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, Λάζαρε, ναι, μακριά από τα ξυλόλια. Ναι, μάλιστα. Μακριά από τα ξυλόλια. Φτάνει. Αυτά τα ερωτήματα που έθεσε ο Ιωσήφ είναι τα δύο. Πώ τα τρένα, δύο τρένα, 12 λεπτά ήταν στην ίδια γραμμή και δεν υπήρχε κανένα. Κανένα σύστημα ασφαλείας.
2: Δεν λειτουργούσε.
5: Και το άλλο
2: τίποτα.
5: Γιατί αλλοιώθηκε ο χώρος. Αυτά με τα ξυλόλια τα ζήσαμε, διχαστήκαμε, φτάνει.
2: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη, καλημέρα.
11: Καλημέρα. Παράσυρση πεζού από ΙΧ σημειώθηκε πριν από λίγο στην οδό Αδμήτου στα Σεπόλια. Με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος της οδού Περγάμου.
2: Υπάρχει ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του ανθρώπου.
11: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι νεαρής ηλικίας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
2: Ουρές με το καλύτερο για τον άνθρωπο.
11: Εννοείται. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισιά και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η άνοδος στη Συγκρού από το ύψος της Νέας Μυρνής. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη. Πυκνή ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στον Χολαργό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκι από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παραλία Καλαμακίου, στο ύψος της Γλυφάδας και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάληρο αλλά και στο ύψος του Μοσχάτου. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον Κόμβο Κηφισίας.
2: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα και στην Αυσικά, στην Καλαμάτα. Να είσαι καλά, Αυσικά, και στην Κατερίνα, στην Πάτμο, και στον φίλο μας τον Δημήτρη και στον Νίκο, ο οποίος μιλάει για τον μπάζωμα. Γιατί κάποιοι έλεγαν ότι όποιοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Έτσι δεν έλεγε ο κύριος Φλωρίδης. Υπάρχει αυτή η περίφημη δήλωση. Τώρα λοιπόν που υπάρχει αυτή η εξέλιξη για την αλλίωση στον χώρο του δυστυχήματος, γιατί άλλος θα το πει αλλίωση, άλλος θα το πει μπάζωμα, η ουσία είναι μία. Ότι υπήρξε αυτή η παρέμβαση στον τόπο του δυστυχήματος με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί ο χώρος και να χαθούν κρίσιμα στοιχεία. Συν το γεγονός βέβαια αυτό που είπαμε για το πώς συμπεριφέρθηκαν στα άψυχα σώματα των ανθρώπων. Πάμε, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9, επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Αν σκέφτεστε να ενισχύσετε το βιογραφικό σας με ένα μεταπτυχιακό, αλλά σας προβληματίζει η έλλειψη χρόνου, το Πανεπιστήμιο Frederick δίνει τη λύση. Είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στην Κύπρο και προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, απολύτως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ. Με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και προγράμματα στην εκπαίδευση, την υγεία, την τεχνολογία, τη διοίκηση και τα ναυτιλιακά. Εκμεταλλευτείτε τη συγκυρία, καθώς οι εγγραφές μόλις ξεκίνησαν, με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και εξαιρετική ευελιξία στις δόσεις. Γιατί με το Πανεπιστήμιο Frederick το μέλλον σου χωράει παντού. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε το frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-710-1410, 210-710-1410.
1: Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας σε πολύ καλή τιμή. Ξέρεις όμως πώς το πετυχαίνουν αυτό? Γιατί προμηθεύονται καθημερινά φρέσκο κρέας απευθείας από τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζονται. Έτσι πετυχαίνουν την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Αμαλία, για πες μου τώρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω μπερδευτεί λίγο. Τι έχει συμβεί εκεί στα Ανολιώσια με την υπόθεση της νηπιαγωγού?
1: Τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου.
0: Ναι.
1: Με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν και τα έχω δει, τι έχει συμβεί εκεί? Τα παιδιά εκεί, εντάξει, παιδιά νηπιαγωγείου τώρα, κάτι κάναν σε ένα δίωμα με κάτι μπογιές. Ρε παιδί μου, εντάξει, κάναν κάτι το οποίο...
0: Κάναν ζημιές δηλαδή.
1: Ζημιές, ναι τώρα, ναι. Κάναν κάποιες ζημιές. Και υπάρχει ένα βίντεο που έχουν καταγράψει τη διευθύντρια, η οποία φωνάζει, ουρλιάζει, τα μαλώνει, λέει και κάποιους χαρακτηρισμούς. Οκ, μέχρι εκεί. Δεν ήταν σωστή η συμπεριφορά της, με την έννοια ότι βεβαίως έπρεπε να επαναφέρει στην τάξη τα παιδιά. Ναι, έπρεπε, δεν μπορούσε να τα αφήσει. Από την άλλη, επειδή...
0: Εγώ είδα ένα βίντεο για παράδειγμα. Ήταν μια μητέρα εκεί πέρα, ενός παιδιού, που έλεγε σιγά τι έκαναν τα παιδιά. Βάψανε εκεί πέρα, θα έρθει ο Βήμος να τα φτιάξει και
1: όχι,
0: να βάψει από πάνω.
1: Εγώ διαφωνώ με αυτό. Για να... Θα πω εγώ πώς το είδα. Έβαφαν εκεί κάποιο τοίχο. Πάντως δεν ήταν τώρα σωστό αυτό που έκαναν τα παιδιά. Ο τρόπος της διευθύντριας δεν ήταν σωστός. Ο ενδειγμένος. Σίγουρα. Και μετά ξεκινάει ότι οι γονείς κάποιου παιδιού πήγανε στο σχολείο και τη γυναίκα χειροδίκησαν, την έβρισαν και έφτασε στο νοσοκομείο είναι η γυναίκα. Με κακώσεις.
0: Ναι, άκουσα και τον πατέρα.
1: Δηλαδή είναι απίστευτο πράγμα αυτό. Δηλαδή μπορεί να διαφωνείς με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε η διευθύντρια. Εντάξει. Πας και κάνεις κάποια παράπονα. Πας στην πρωτοβάθμια, δεν ξέρω πού άλλο μπορεί να πας και κάνεις παράπονα. Και λέω ότι έγινε αυτό το περιστατικό. Δεν παίρνεις τώρα. Τι να σου πω τώρα. Δεν πηγαίνεις εκεί και να ξυλοκοπήσεις και να καθυβρίζεις τη διευθύντρια του σχολείου.
0: Πρέπει να πούμε ότι προς το παρόν τουλάχιστον
1: Ρωμά
0: δεν θα υπάρξει.
1: Ρωμά ήταν έτσι και χωρίς εγώ να έχω, ναι. Το ξέρεις ότι καμία
0: έτσι. Εγώ άκουσα και τον πατέρα, ο οποίος έκανε και δηλώσεις στα κανάλια.
2: Της έψωξα εγώ λίγο τη δασκάλα, έπεσε κάτω. Τύπησε και η γυναίκα μου μια χασού, γιατί και λίγα της της είχε κάνει βέβαια η γυναίκα μου. Κλαίει ασταμάτητα, να έχει πάθει ψυχολογικό τραύμα.
0: Αυτά είπε ο πατέρας του παιδιού, την έσπρωξα λίγο, έπεσε
1: δεν την
0: κάτω,
1: έσπρωξε μόνο.
0: Της έριξε χαστούκι.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει βίντεο στο οποίο φαίνεται Εντάξει. να τη χαστούκιζει.
1: Λοιπόν, κάπου δεν γίνονται αυτά τα, δηλαδή τέτοια περιστατικά δεν μπορώ να τα επικροτήσω. Ξαναλέω ότι διαφωνώ και με τη στάση της διευθύντριας, όμως υπάρχουν άλλοι τρόποι να εκφράσεις την
0: δυσαρέσκεια
1: σου, έτσι, ότι δεν συμφωνείς με όλο αυτό που έγινε. Και όχι να πας στο σχολείο, να καθυβρίζεις την δασκάλα, τον εκπαιδευτικό και να χειροδικήσεις. Δεν είναι πράγματα αυτά τώρα.
0: Προς το παρόν πάντως δεν αλλάζει σχολείο η νηπιαγωγός μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και εισαγγελική έρευνα για τον ξυλοδαρμό της.
1: Λοιπόν, η Μαρία μας ακούει στην Καλλιθέα και λέει δυστυχώς οι φίλοι των Ρωμά δεν επιθυμούν να ταχθούν στην κοινωνία. Τα παιδιά από μικρά τα βλέπεις στους δρόμους κτλ. Μοιάστηκαν, λέει, οι γονείς της μικρής πόλη, αυτά βγάζουν σε επαιτία. Ναι, εντάξει, τώρα, Μαρία μου, εγώ καταλαβαίνω από ποια οπτική μιλάς και γράφεις το μήνυμα. Όμως δεν είναι όλοι έτσι. Υπάρχουν και Ρωμά που τα παιδιά τους πάνε κανονικά σχολείο και έχουν και μια πολύ καλή συμπεριφορά. Εδώ όμως ξέφυγε.
0: Από την άλλη, ο Πάνος λέει σχετικά με το θέμα: είμαι κατά της βίας, εννοείται, αλλά αν μου είχαν χτυπήσει, λέει, το παιδί, δεν ξέρω κι εγώ πώς μπορεί να είχα αντιδράσει. Από ό,τι έχουμε μάθει.
1: Δεν χτύπησε. Δεν χτύπησε.
0: Είναι νηπιαγωγός, κάποιο παιδί. Έβαλε τις φωνές και τις έβαλε σε ένα βαθμό. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ έντονο, έτσι, γιατί υπάρχει και το βίντεο. Αλλά δεν υπάρχει κάποια μαρτυρία που να λέει ότι χτύπησε κάποιο από τα παιδιά. Right now. Σίγουρα ναι, η αντίδρασή της ήταν υπερβολική, δεν ήταν η ενδεδειγμένη, αλλά από την άλλη τώρα να μπουκάρει μέσα ο πατέρας και να την αρχίζει στα χαστούκια, είναι αυτή η λεπτή γραμμή. Καλημέρα και σε σένα Γιώργο, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Ο Γιάννης από την Ξάνθη γράφει: είναι ντροπή αυτό που γίνεται με τους δασκάλους πλέον. Οι γονείς έχουν ξεφύγει τελείως. Εμείς μεγαλώσαμε διαφορετικά, τώρα έχει χαθεί κάθε είδος σεβασμού προς τον δάσκαλο. Η πηγή του κακού ξεκινά από τους γονείς και κατ' επέκταση από τις διευθύνσεις, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, που κάνουν πλάτες και αδειάζουν τους εκπαιδευτικούς. Εντάξει, πρέπει να σκεφτούμε λίγο τι τραβάνε και εκείνοι. Έτσι, και δεν αναφέρομαι μόνο τώρα στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο.
1: Έχουμε ξαναζήσει ανάλογα περιστατικά με ποια έννοια να δέχονται bullying και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι. Αυτό είναι ένα φαινόμενο των τελευταίων ετών. Εγώ δεν λέω ότι οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί γενικότερα δεν πρέπει να έχουν μια συμπεριφορά που να είναι συγκεκριμένα απέναντι στα παιδιά, παιδαγωγική μέθοδος, αλλά δεν μπορεί κιόλας να βρεις τον καθηγητή ή τον δάσκαλο, να μιλάς άσχημα, να κάνεις ό,τι θες με στην τάξη και να μην μπορεί να σου κάνει μια παρατήρηση. Πώς δεν γίνεται αυτό? Και οι γονείς αμέσως με το που μαλώσαν τα παιδιά μας να τρέχουμε να ζητήσουμε το λόγο στον εκπαιδευτικό. Δεν ξέρω, δεν το θεωρώ εγώ σωστό. Μιλάω για να σηκώσει χέρι, έτσι. Και εγώ είμαι εναντίον της βίας και δεν το συζητώ. Με συγκεκριμένη δεν σήκωσε. Δεν υπάρχει βίντεο που να δείχνει να χειροδικεί στα παιδιά.
0: Όχι, ούτε τέτοια μαρτυρία, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε σιγά σιγά για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
6: Καλώς ήρθατε!
2: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.